0: μία με τέσσερις. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, από Μάθεμου Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Το μάθαμε στον Κάρδι.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στην Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρελί. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποιεί για σημαντική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου μέσα στο 26 λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων και των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά αν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μήνυμα στην Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο Πρωθυπουργός, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, τονίζοντας παράλληλα πως επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Για την ασφάλεια της χώρας δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από την Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ απέκλεισε κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Στην οικία του τόπου όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά δεν συμφωνεί να κηρύξει παράλληλα κατάβαση του πυρός, δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας σύμφωνα με κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Ρωσία επιδεικνύει καλή θέληση, διαβεβαίωσε ο Σεργέη Λαβρόφα στο περιθώριο της Συνόδου της BRICS στο Νέο Δελχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μεταβολή του καιρού, το κύμα αστάθειας θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς την ανατολική χώρα. Στα υπηρετικά υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους τους 28 με 30 βαθμούς, διατηρώντας σε πολλές περιοχές κάποιες θερμοκρασίες. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στη συνέχεια κοντά σας ο Στέφανος Δαμιανίδης.

0: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται.
2: Στερεωτική.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν

0: με τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

ήλιος αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος. Μα το μωρό της θύλαζε.

άλλαξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμπούρια χιλιάδες ορφανά.

να λησμονήσει στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Σκασιά και αυτή την εβδομάδα κάνω. Πρωινές ώρες. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο από τις 7. Και σήμερα και αύριο. Κατάλαβες. Τι έγινε, Γεροφόλτ. Α, εσύ ήσουν αυτός ο οποίος με παρέσυρε. Εσύ, μικρό λιονταράκι, ντάρι, ντάρι, το λιοντάρι. Εσύ, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Μέχρι να γυρίσει ο καλός μας φίλος ο Κωνσταντίνος Ερμές, ο οποίος κάποια στιγμή με το που θα πάει 68 Αυγούστου θα γυρίσει. Πού θα πάει? Εδώ θα είμαστε, Κωνστάκο. Εδώ θα είμαστε και θα σε περιμένουμε. Με ανοιχτές αγκάλες. Ε? Έλα, έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζουσες. Στους εορτάζουσες. Εντάξει, τη σήμερα ημέρα αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Του Σταυρού είναι σήμερα, μην κοιτάς τις απορριμμένος. Είναι μία από τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας. Είναι μία ημέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Δεσποτική εορτή, σημαντικότατη εορτή. Γιορτάζουμε την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα. Και επίσης την επανίδρυση και ύψωση του Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως, αφού επιστράφηκε από τους Πέρσες το 628 μετά Χριστό. Ο Σταυρός μας, το κορυφαίο σύμβολο της θυσίας του Θεανθρώπου, σήμερα γιορτάζει και μαζί με τον Σταυρό που γιορτάζει, γιορτάζουν πολλοί και διάφοροι. Γιορτάζει ο Σταύρος, γιορτάζει η Σταυρούλα, ο Σταυριανός, η Σταυρίνα, γιορτάζει και ο Θεοκλής και η Θεοκλία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Ο παντοδύναμος Θεός μας να μας έχει υπό τη σκέπη του και στην καρδούλα μας να έχουμε το σύμβολο της Ορθοδοξίας, το Σταυρό. Χρόνια πολλά λοιπόν ξανά για μία ακόμα φορά σε όλους όσοι γιορτάζετε. Και σήμερα, Ντάρι, να σε ενημερώσω και σένα, η Ορθοδοξία θέλει νηστεία. Σήμερα είναι η μέρα νηστείας. Έτσι, και μάλιστα και είναι και αυστηρής νηστείας, αν δεν κάνω λάθος. Σύμφωνα με την Ορθοδοξία, ξαναλέω, άλαδη νηστεία χωρίς λάδι, εισάξια σήμερα βάσει της παράδοσής μας με την νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής. Άρα σήμερα εγκράτεια. Γιατί μην κοιτάς έτσι? Τι μπορείς να φας σήμερα? Δεν θα φας κρέας, δεν θα φας λάδι, δεν θα φας ψάρι, ούτε γαλακτοκομικά. Φάει φακές. Φακές, φασόλια, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Αλάδωτα όμως. Αλάδωτα. Εντάξει, άμαθες. Άμαθες. Εμείς δεν. Οι χριστιανοί δεν επιβάλλουν την νηστεία. Την νηστεία την κάνεις τόσο ή άλλως για την ψυχούλα σου. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά για μία ακόμα φορά σε εορτάζοντες και σε εορτάζουσες. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι και μία ημέρα μνήμης. Δεν ξεκίνησα την εκπομπή τυχαία με τη ματωβαμένη χαραυγή. Η καταστροφή της Μύρνης. Η καταστροφή της Μύρνης είναι σήμερα και το τραγούδι, το ιστορικό αυτό άσμα, η ιστορική αυτή ελεγία, η ματωβαμένη χαραυγή, δεν θα μπορούσε να μην πραγματεύεται και τις πύρινες γλώσσες, όπως λέει ο στίχος, που έζουσαν τις Μύρνες στο διαμάντι, τους Έλληνες τους έσπρωξαν στην κόλαση του Δάντη. Ξεριζωμός κανονικός του Μουσταφά Χατζάρες, τα όνειρά τους έκοψαν, τους έριξαν κατάρες. Μάνες παιδιά στερνοφιλούν του Χάροντα Τσιφλίκη, να σώσουν τα βλαστάρια τους, πετάνε στο καΐκι. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι ανατριχιαστικό. Η μικρασιατική καταστροφή, η καταστροφή της Μύρνης, αλλά ουσιαστικά και της τελευταίας ελπίδας που είχε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας να παραμείνει εκεί και να συνεχίσει να μεγαλουργεί όπως το έκανε για πάρα πάρα πολλά χρόνια, συνέβη από τις 13 μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου το 1922. Είναι ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε με την είσοδο του στρατού, του Κεμαλικού στρατού, ο οποίος μπήκε στη Σμύρνη στις 9 Σεπτεμβρίου του 2022 μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου και όλης της προδοσίας που προηγήθηκε. Ακολούθησαν σφαγές, ακολούθησε βία, διώξεις, λαιλασίες, δολοφονίες εις βάρον και ελληνικών και αρμενικών πληθυσμών. Στις 13 λοιπόν Σεπτεμβρίου ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά, πυρπόλησαν την Σμύρνη οι Τουρκαλάδες, οι Τσέτες, που ουσιαστικά κατέστρεψε και την ελληνική αλλά και την αρμένικη συνοικία στην πανέμορφη πόλη, στο διαμάντι της Σμύρνης, με τις πανέμορφες ακτές και τους ανθρώπους οι οποίοι εκεί ήταν επιστήμονες. Εκεί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μάθει να δουλεύουν, είχαν στήσει τις ζωές τους και αγαπούσαν την Ελλάδα γιατί ήταν Έλληνες. Τους σκότωσαν πάνω από 1 εκατομμύριο νεκροί. Βίασαν γυναίκες. Ξεριζώθηκαν περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η θάλασσα στη Σμύρνη από γαλάζια βάφτηκε κόκκινη και μπήκαν σε βάρκες κυνηγημένοι από τους Τούρκους για να έρθουν στη μαμά Ελλάδα. Μέσα σε αυτούς και δική μου συγγενής, η γιαγιά μου, η Αφεντούλα, μαζί με τις αδελφές της. Άλλες λίγο μεγαλύτερες, άλλες λίγο μικρότερες, άλλες βρέφη όπως η γιαγιά μου. Και φτάσανε στα Τσαμούρια, στην Καλαμαριά. Τα άφησαν όλα πίσω. Δεν ξαναγύρισαν ποτέ. Αυτό το έγκλημα έχει μείνει ατιμόρυτο. Και έχουμε πολιτικούς οι οποίοι φοβούνται να ζητήσουν τα αυτονόητα. Πρέπει να ξεχάσουμε? Όχι, σαφώς και όχι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Πρέπει να διεκδικήσουμε? Ναι. Ναι, σαφώς και πρέπει να διεκδικήσουμε. Ποιοι? Ποιοι θα διεκδικήσουν? Αυτοί που τόσα χρόνια δεν διεκδικούν τίποτα και κάνουν φθηνούς λεονταρισμούς δήθεν πηγαίνοντας στο Καστελόριζο για να δείξουν ότι το Καστελόριζο είναι Ελλάδα τα αυτονόητα, και πρέπει να χειροκροτήσω εγώ αυτούς που έχουν επιτρέψει να μας καβαλήσει ο Ερντογάν τόσα χρόνια και τολμάνε να θέτουν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Τώρα και είναι νωρίς ακόμα, είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά. Αν ρωτήσω τους Έλληνες, τους Έλληνες, όχι τους νεοέλληνες, τους Έλληνες, αν τους ρωτήσω Μητσοτάκης ή πόλεμος, είμαι βέβαιος τι θα μου απαντήσουν. Σε αυτό το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, δηλαδή από το Μητσοτάκης ή χάος φτάσαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Αν ρωτήσω τους Έλληνες Μητσοτάκης ή πόλεμος δηλαδή, ξέρω τι θα μου απαντήσουν. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσω. Δεν χρειάζεται καν να ρωτήσω Μητσοτάκης ή πόλεμος. Αλλά άμα ρωτήσω τους νεοέλληνες, θα πρέπει να βάλω και άλλες παραμέτρους μέσα. Μητσοτάκης, πόλεμος, Ρέμος ή Μαζονάκης. Θα τα πω παρακάτω. Μη σας πιάσω από τα μούτρα πρωί-πρωί. Μη σας πιάσω από τα μούτρα πρωί-πρωί. Γιατί πραγματικά θέλω να πω πολλά, αλλά περιμένω να μαζευτούμε λιγάκι, να έρθουμε στις κανονικές, στην κανονική ροή της εκπομπής, και μετά τις 8 θα το ανοίξω το στοματάκι μου για όλα αυτά τα φεδρά τα οποία δυστυχώς παρατηρώ και δυστυχώς μαστίζουν την ελληνική κοινωνία. Μια νεοελληνική κοινωνία η οποία μπορεί να μην κουνάει τον πισινό της για όλα τα ζητήματα που μας ενοχλούν, και είναι πάρα πολλά, μπορεί να μην μιλάει στα παιδιά της καλή ώρα για αυτά τα οποία σας έλεγα νωρίτερα, για τη σημασία της σημερινής ημέρας με βάση την Ορθοδοξία ή για τη σημασία της σημερινής ημέρας ή αυτών των ημερών με βάση την ιστορία. Δεν μιλάει στα παιδιά για την καταστροφή της Σμύρνης. Και ξέρετε, όταν λέω στα παιδιά, έχουμε νέα παιδιά τα οποία παίζει και να μην έχουν ακούσει ποτέ για την καταστροφή της Σμύρνης ή να άκουσαν δύο φορές στο σχολείο και τέλος. Να τους πω 1922 και θα με κοιτάνε σαν να μου λένε τι έγινε τότε. Καλά. Εντάξει. Ναι, αλλά λαός ο οποίος δεν έχει ιστορική μνήμη είναι λαός καταδικασμένος, αδέρφια. Και αυτό δεν είναι ένα τσιτάτο. Ή την ξέρουμε την ιστορία μας και βάσει της ιστορίας πορευόμαστε στο μέλλον προκειμένου να αποφύγουμε ιστορικά λάθη, γιατί κάναμε λάθη. Εθνικά λάθη και εθνικές προδοσίες τα οποία οδήγησαν στην καταστροφή της Σμύρνης. Η κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου δεν ήταν μια κατάρρευση η οποία έγινε άντε έτσι. Κάποιος ευθύνεται. Κάποιος ευθύνεται για αυτή την απώλεια. Και αν δεν είχε καταρρεύσει το Μικρασιατικό μέτωπο, σήμερα δεν θα είχαμε καμία Ντόρα Μπακογιάννη και κανέναν Ευάγγελο Βενιζέλο να μας λένε δεν είναι και ελληνική λίμνη το Αιγαίο, γιατί θα ήταν πραγματικά ελληνική λίμνη το Αιγαίο εάν δεν είχαν γίνει εκείνα τα εγκληματικά λάθη, τα προδοτικά λάθη. Αλλά έλα μωρέ τώρα. Πέθανε ο Μαζονάκης, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Εσείς, θα τα πω και μετά, αλλά τώρα, εσείς, οι μανάδες, άσε, δεν θα πάω για όλους τους άλλους, θα τα πιάσω μετά όλους τους άλλους, αλλά μόνο αυτό θα πω. Μόνο αυτό θα πω για την ώρα. Εσείς οι μανάδες που είχατε πάρει τα παιδιά σας και πήγατε χθες στην Αγρυπνία για το Μαζονάκι και σας έβλεπα σε live μετά τη μία, μία και μισή, δύο παρά, να είστε με μωρά παιδιά και με παιδιά του Δημοτικού και με παιδιά του Γυμνασίου που σήμερα σε λίγη ώρα θα πάνε στο σχολείο γιατί ξεκινάει η σχολική χρονιά. Είστε με τα καλά σας? Είστε εσείς μανάδες? Όχι, δεν είναι όλα θέμα παιδείας, Βίκη μου. Είναι και θέμα βλακείας. Και η βλακεία πλημμυρίζει. Τσουνάμι βλακείας χαρακτηρίζει τον νέο Έλληνα. Εσείς, οι μανάδες, που είχατε χέρι-χέρι τα μωρά σας, είχατε χέρι-χέρι τα παιδιά του Δημοτικού, τα παιδιά του Γυμνασίου, εσείς, που ήσασταν με το μαλλί του Κομωτηρίου και με τα χείλια γεμάτα υαλουρονικό και όχι μόνο, που είχατε πάει εκεί για να αποτίσετε, λέει, φόρο τιμής στον αδικοχαμένο, όντως αδικοχαμένο, τραγουδιστή. Δεν θα πλέξω όμως το εγκόμιό του. Ένας άνθρωπος με πάρα πολλές εξαρτήσεις ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και δυστυχώς τον προτυποποιούμε με αυτά τα ρεπορτάζ που παίζουν οι συνάδελφοί μου. Άλλος ο ρόλος των συναδέλφων, θα τα πω παρακάτω. Είσαστε σοβαρές? Είσαστε μανάδες εσείς? Τα παιδιά σας σήμερα πάνε σχολείο και εσείς ήσασταν μέχρι τις 2 η ώρα χθες το βράδυ, για να μην πω και πιο αργά, και χτυπούσατε παλαμάκια σε κάτι τρελούς που χόρευαν ζεμπέκια έξω από τον ναό για να ποτίζουν φόρο τιμής και να φωνάζουν αθάνατος. Ρε εσείς, αθάνατοι είναι οι πιλότοι μας. Αθάνατοι ήταν οι πιλότοι μας. Και μη μου λέτε, αγαπητέ μου κύριε Σάνη, που πίσω από μία ανωνυμία με ρωτάτε και τι σημαίνει ότι ήταν γεμάτος εξαρτήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εγώ δεν θα αμφισβητήσω το αποτύπωμα που άφησε στο μουσικό πεντάγραμμο. Δεν είναι αυτό το οποίο εξετάζω. Εξετάζω τη συμπεριφορά των Ελλήνων, που εκεί που πρέπει να είναι παρόντες δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά εκεί που είναι, γίνεται το πανηγύρι, είναι πρώτη. Με κάλεσμα το οποίο έγινε από τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης είπαν θα γίνει εκεί η Αγρυπνία. Γιούρια. Και φτάσανε μανάδες να είναι εκεί μέχρι τα ξημερώματα μαζί με τα παιδιά. Για να μην πω και άλλες συμπεριφορές. Για να μην πω και για άλλες συμπεριφορές. Κρίνω λοιπόν όχι τον καλλιτέχνη ως αποτύπωμα που άφησε στο μουσικό πεντάγραμμο, αλλά τον άνθρωπο τον οποίον προτυποποιούν σήμερα. Ήταν έτσι, ήταν καλός, ήταν αυτός, ήταν εκείνος. Υπάρχουν καταγγελίες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τις οποίες τις κάναμε αβαβά. Να μην πούμε, μην χαλάσουμε το αφήγημα. Υπάρχουν συμπεριφορές του ιδίου οι οποίες ήταν στα όρια. Στα όρια. Για να μην ξεπερνούσαν τα όρια ενός νορμάλ ανθρώπου. Με ενοχλούσε το τι κάνει αυτό στο κρεβάτι του? Εμένα προσωπικά όχι. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προκαλούσε σε επίπεδο επιλογών, παρά τα όσα είχαν βγει κατά καιρούς. Εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε να αγιοποιούμε σε εισαγωγικά έναν καλλιτέχνη ο οποίος είχε ξεκάθαρα θέματα και πολεμούσε με τον εαυτό του. Πολεμούσε με τον εαυτό του. Να τσακίσουμε τους γιατρούς, να τους τσακίσουμε. Δεν λέω όχι, ίσα ίσα, που για τους κομπογιανίτες, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, φωνάζουμε χρόνια τώρα. Και όταν λέω κομπογιανίτες, ακόμα και τώρα οι κομπογιανίτες βγήκανε να κράξουν τους κομπογιανίτες συναδέλφους τους. Με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι πέθανε αβοήθητος μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο κάθε άλλο παρά κλινική ήταν, αλλά ήταν ένα κολαστήριο. Ένα ακριβοπληρωμένο κολαστήριο. Και να σας πω λοιπόν γιατί με ενδιαφέρει τόσο. Γιατί με ρωτάνε κάποιοι εσένα τι σε ενδιαφέρει τόσο. Με ενδιαφέρει αφενός μεν το πόσο κοιμισμένος λαός είμαστε, αφετέρου δε ότι για μία ακόμα φορά συμπεριφερόμαστε υποκριτικά. Διαβάζω τον Ιατρικό Σύλλογο που ο πρόεδρός της, αφού την τοποθέτησε εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτός πάλι μηνύματα με στέλνει, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, η Ματίνα η Παγώνη, να μας λέει ότι θα πρέπει, λέει, να μπαίνει πρόστιμο 20.000 ευρώ και να γίνεται αφαίρεση της άδειας για μερικούς μήνες σε όποιον παρανομεί κατά αυτόν τον τρόπο. Σε θεραπείες οι οποίες γίνονται σε θολό τοπίο, σε ιατρία και όχι σε κλινικές, μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω, δηλαδή θεωρούν αλήθεια τώρα ότι τα 20 χιλιάρικα είναι κανένα αξιόλογο ποσό? Τα 20 χιλιάρικα τα βγάζουν μέσα σε 5 μέρες. Τα 20 χιλιάρικα τα βγάζουν μέσα σε 5 μέρες. Και η αφαίρεση της άδειας για πόσο καιρό? Για μερικούς μήνες. Σοβαρά? Τότε την Εύη την γιαγιά, για ποιο λόγο την έχετε 3 χρόνια σε αναστολή? Του σου ρε που. Τι ήταν αυτό το πράγμα ρε φίλε? Δηλαδή τι θέλουν, να κατέβουν κάτω, τους βάλουν καμιά βόμβα? Αλήθεια σου λέω τώρα, έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε διάλειμμα ρε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Μέχρι τις 10 θα βαράνε, αδελφέ. Συνεννοηθήκανε, λέει, μέχρι τις 10 να βαράνε. Λέω, με ποιους συνεννοηθήκατε? Με τους δικηγόρους, λέει, που είναι στην οικοδομία. Ρε την τρέλα μου μέσα. Αχ, Παναγία μου. Τι ας πούμε. Να κάνω. Ήταν και πολλοί, δεν μπορούσα να μαλώσω μαζί τους. Άμα ήταν 2-3. Αλλά ήταν 8 μέσα. Πού να. Δεν γινόταν. 8. Ένας κρατούσε ένα τρυπάνι, ο άλλος κρατούσε ένα κομπρεσέλ. Οι άλλοι κρατούσαν κάτι βιδολόγους. Ο ένας κοπανούσε με ένα σφυρί. Και εγώ κατέβηκα και του πω: συγγνώμη, ρε παιδιά, λέω. Τι. Τι θέλεις, μου λέει. Μέχρι τις 10 είπαμε θα βαράμε. Λέω: με ποιο μου το είπατε. Ρε, τι τραβάω, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας προσπαθήσω να συντονιστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο 103,6. Τα μηνύματά σας στο Viber μπορείτε να μας στείλετε από πού μας ακούτε, να μας στείλετε καμιά φωτογραφία. Καλημέρα στον φίλο τον Θανάση, ο οποίος μας ακούει από Παξούς. Ο Έλληνας λέει, όπως βλέπεις, είναι μόνο για θεάματα. 300.000 άτομα, λέει, 300.000 άτομα στην αυλή του Ρέμου. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν 300.000, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να ήταν 300.000 άτομα. Ήτανε πολύ λιγότερα. Για μένα, αν ήτανε 60-70.000, βαριά 80, μέχρι εκεί. Πήγαινε, λέει, σε μία διαδήλωση για την ακρίβεια. Δεν κάνουν. Εκτός αν είναι όλα καλά για όλους βολεμένοι. Όχι, είμαστε απλά ένας ηλίθιος λαός νεοελλήνων. Ένας ηλίθιος λαός νεοελλήνων. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει, επιλογή αυτοπεποίθησης, ο διάλογος. Ναι, λοιπόν, πραγματικά αυτός είναι ο δυνάστης του τόπου. Χρόνια πολλά στους εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Στέφανε, δεν υπάρχει σωτηρία τελικά, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Εύωσμο. Γιάννη, υπάρχει σωτηρία, απλά δεν θέλουμε να σωθούμε. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, Στέφανε. Εδώ πάνε και χειροκροτάνε τη δύση του ήλιου και μιλάς για βλακεία. Άσε τώρα, εντάξει. Έχουμε. Σας δείξω μετά και το sprint της βλακείας. Υπάρχει ένα sprint απόδειξη της βλακείας. Χρόνια πολλά σε όλους και όσους γιορτάζουν. Η Σμύρνη ήταν, λέει, κοιτίδα πολιτισμού, λέει ο φίλος ο Πασχάλης. Οι Τούρκοι έχουν ποινικό μητρό. Δεν είναι οι νέοι σήμερα, ούτε θρησκευτικά ούτε ιστορικά. Γιορτάζουμε και υμνούμε. Λέει, δεν είναι οι νέοι σήμερα. Ούτε θρησκευτικά ούτε ιστορικά, τι γιορτάζουμε και υμνούμε. Δεν γνωρίζουν εννοείς. Πρόβατα, ναι. Καλημέρα, Στέφανε, του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, λέει ο φίλος ο Λάσκαρης από το Χίο. Καλημέρα και στη Ρόδο. Να πει κάποιος στον ξεφτυλισμένο Ραγιάδες, Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη ότι οι ακρίτες είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και την ψυχή μας για την πατρίδα. Ζήτω η Ελλάδα, λέει ο φίλος ο Αποστόλης ο Ακρίτας. Καλημέρα. Στέφανε, πάλι σε έχω στο Ερμές, λέει, ρωτάει ο φίλος ο Χάρης από τη Δράμα. Άσε, αδελφούλη, 15 του μηνός γυρίζει. Οπότε σήμερα και αύριο πρωινή γυμναστική με τα κομπρεσέρ. Καλημέρα, Στέφανε. Πιάσε μας από τα μούτρα. Τα γράφετε κιόλας όπως να είναι, μιλάτε στο ΤΑΦ 9 και βγάζω εγώ τα μάτια μου να καταλάβω τι θέλετε να μου γράψετε. Πιάσε μας, λέει, από τα μούτρα, μπας και ξυπνήσουμε. Ναι, το πιάσε μας είναι πια σε μας. Πια με όμικρο γιώτα. Άντε εγώ να καταλάβω τι θέλει να πει. Πια σε μας. Ρε εσύ Γρηγόρη, μη με βασανίζεις και εσύ ρε αδελφέ μου. Μπάς και ξυπνήσουμε, λέει, οι Έλληνες. Πιάσε μας από τα μούτρα. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Κάθε χρόνο λέμε τις ίδιες κουβέντες. Έχω κουραστεί, αλλά τι να κάνω. Επανάληψη Μήτρη πάση μαθήσεως. Πόλεμος θες, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα, αδέλφια. Ναι, είναι αυτό που σας λέω. Ότι αν ρωτήσω τους Έλληνες. Δηλαδή μας έβαλε ένα δίλημα. Ο καταστροφέας της Ελλάδας, ο ολετήρας της Ελλάδας, που παριστάνει τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκης, μετά το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έβαλε το δίλημα. Δεν μπορεί. Αυτός είναι του Μαξίμου, να ξέρεις. Δεν μπορεί. Με το που λέω για Μητσοτάκη, ξεκινάει. Μας έβαλε το δίλημα Μητσοτάκης. Μας έβαλε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Οπότε άμα ρωτήσουμε τους νεοέλληνες τι θέλετε, Μητσοτάκη Ρε. Ή Ερντογάν. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κανένα το μέρος του Μητσοτάκη. Δεν το κάνουμε εμείς με ηχητικό, να ξέρετε. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Είναι αλλεργική αντίδραση. Με το που λες τη λέξη Μητσοτάκης, ξεκινάνε τα τρυπάνια να βαράνε. Δεν θα γλιτώσουμε. Λοιπόν, εννοείται πόλεμος θες. Εννοείται πόλεμος θες. Για να μην κάτσουμε το Μητσοτάκη. Καλημέρα στο φίλο του Χρήστο από την Λακιά μας, ακούει ο Χρυστάρας. Στο 1.35 είσαι εσύ μέσα. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέχασα το βίντεο. Είναι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και έχει μερικά εκατομμύρια views σε όλο τον κόσμο. Με ευτράπελα δημοσιογράφων. Στο οποίο μέσα είμαι και εγώ. Δεν θα μπορούσα να μην λείπω. Τι με κοιτάς. Τι να δεις, ρε φίλε, δεν έχεις δει το βίντεο με το άλογο. Αλήθεια τώρα. Τι κάνεις. Αυτό δες το. Αυτό που στέλνει 126. Α, δεν έχεις Viber. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Πες τον άλλο να μέσα να φέρει τον κομπρεσέρ και να εγκαταστήσει το Viber εκεί μέσα. Δηλαδή, πόσες μέρες θέλει για να εγκαταστήσει το Viber. Αυτός δεν διαβάζει τα μηνύματα που κάθεται εκεί πέρα. Α, είναι στα καμένα. Καήκαμε, παιδιά. Πέσανε κεραυνοί. Έχουν γίνει εδώ πέρα, παιδιά. Το Focus FM είναι. Πώς είναι, ρε παιδί μου, το φεγγάρι που δεν έχει ατμόσφαιρα και πέφτουν μετεωρίτες συνέχεια. Κάπως έτσι πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ρε, είναι ένα βιντεάκι που έχει μέσα αστεία στιγμιότυπα με τους δημοσιογράφους και είμαι και εγώ μέσα που είχα κάνει ένα ρεπορτάζ με ένα άλογο. Αν βάλεις στο YouTube δημοσιογράφους και άλογο, θα βγάλεις. Τα μούτρα μου θα δεις. Πριν από 8 χρόνια, 9, όταν έκανα ρεπορτάζ στο Μακεδονία TV για μια εκπομπή σχετικά με τον υπόδρομο. Λοιπόν, σκάστε επιτέλους, σκάστε επιτέλους. Γιατί έτσι θα μας πάτε μέχρι τις 10, ρε φίλε. Δηλαδή, για το Θεό. Καλημέρα στη φίλη την Περσεφόνη. Αυτό το υπέροχο τραγούδι λέει πάντα με κάνει και τα κρίζω, γιατί ματοπαμένη χαραυγή μας γράφει η φίλη μας η Περσεφόνη. Ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μιλάει για τις κτηνοδίες απέναντι, τον απέναντι σε 8 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Το έχει μετρήσει κιόλας. Καλημέρα, Στάθη, καλημέρα. Καλημέρα. Χωρίς λέει κρουστικά δράπανα σήμερα, νόμιζες, το έστειλε νωρίτερα. Το έστειλε νωρίτερα. Α, έχω παρέμβαση Άδωνη Γεωργιάδη, έλα λίγο σε μένα. Έλα λίγο σε μένα, τσίτωσε λίγο τον ήχο. Παρέμβαση Άδωνης Γεωργιάδης. Παρακαλώ, παιδιά, να τον ακούσουμε τι θέλει να πει μετά το Σαββατοκύριακο. Άδωνη, πώς πήγε το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά, Στεφάνε, αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματικά ξεκουράστηκα.
0: Μπράβο.
1: Άλλο πράγμα σου λέω. Δηλαδή, πώς πήγαινε κάθε Σαββατοκύριακο να πρέπει να ακούς τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τα sites, όλα αυτά που πραγματικά συγχαίρομαι. Δηλαδή, έτσι από γαρία διονομήθηκε το λέω. Δηλαδή, με πήρε ο Μητσοτάκης να πω για να αλλάξει πολιτική ατζέντα. Αυτό το Σάββατο όμως είχα ρεπό, δηλαδή πραγματικά ο Ρέμος άλλαξε την ατζέντα. Καπέλωσε την Αλέξανδρο, καπέλωσε και τον Ανδρουλάκη. Αφού σκεφτόμαστε να στείλουμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Τι είπε τώρα.
1: Αλλά όπου πραγματικά ζούμε εκεί, που έχει αγάλματα, εκεί μόνο θα το στείλουμε, εκεί.
0: Τι είπε ο τύπος, ρε φίλε. Δυνατός. Είναι ακροατής. Ακροατής. Τι είπε, δεν κατάλαβα. Στο τέλος τον έχασα μέχρι στιγμή, τον καταλάβαινε, αλλά. Κάτι είπε για επενδυτές, δεν το κατάλαβα. Πάμε ξανά μία ακόμα λίγο. Τι έκανε Άδωνη το Σαββατοκύριακο, για πες μας.
1: Καλά, Στέφανε, αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματικά ξεκουράστηκα.
0: Okay.
1: Άλλο πράγμα σου λέω. Δηλαδή, πώς πήγαινε κάθε Σαββατοκύριακο να πρέπει να ακούς τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τα sites, όλα αυτά που πραγματικά συγχαίρομαι. Δηλαδή, έτσι από γαρία διονομήθηκε το λέω. Δηλαδή, με πήρε ο Μητσοτάκης να πω για να αλλάξει πολιτική ατζέντα. Αυτό το Σάββατο όμως είχα ρεπό, δηλαδή πραγματικά ο Ρέμος άλλαξε την ατζέντα. Καπέλωσε την Αλέξανδρο, καπέλωσε και τον Ανδρουλάκη. Αφού σκεφτόμαστε να στείλουμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα τι λέει. Αυτό ότι ασχολούμαστε μπαίνουν επενδυτές σε όλη την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο ρόλο για τους λαθρομετανάστες, ναι.
1: Αλλά όπου πραγματικά ζούμε εκεί, που έχει αγάλματα, εκεί μόνο θα το στείλουμε, εκεί.
0: Ποιο θα στείλουμε, δεν κατάλαβα τι είπε, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Το κάνει τόσο καλά ο Δημήτρης Ντούλιας. Που μέχρι και τα σαρδάμ του, εγώ νομίζω ότι και ο Ντούλιας δεν έχει καταλάβει τι έχει πει. Ή μπορεί να το έχει καταλάβει, ή μπορεί να μην το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω. Πάντως, μπράβο, συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά. Και πολύ δυνατός μίμος ο φίλος ο Δημήτρης Ντούλιας, ο οποίος κάνει εξαιρετικά μεταξύ άλλων και τον Άδωνη. Είμαστε άθλοι νεοέλληνες, λέει ο φίλος ο 395. Δύο γνωστοί που τους έπεισα να ψηφίζουν Βελόπουλο, μόλις άκουσαν ότι. Καλά, εντάξει. Να δω πώς. Έλα τώρα, μην με. Άκου λίγο, δεν μπορώ να ασχολούμαι με τους βλάκες. Καλημέρα. Ο Άδωνης ήταν Χίο με την Κίμπερλι. Πολύ τούμπανο η κυρία. Α, γι' αυτό είπε ότι ξεκουράστηκε. Στέφανε, καλημέρα. Δεν παρακολουθώ τον Άδωνη, παιδιά, δεν με ξεπερνάει. Καλημέρα, Στέφανε. αφού από τότε μας κυβερνάνε Εβραίοι, όπως και σήμερα θέλω έναν Έλληνα επιτέλους τόσα χρόνια, ίσως να είναι ο Βελόπουλος, φιλιά. Και φυσικά ο Άδωνης σήμερα είναι στο Sky. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε. Μετά την Κίμπερλι πήγε στο Sky. Και τι λέει, ευτυχώς έχω βάλει μαλλιά και δεν μου πέφτουν από αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Καλά, ο Ανδρουλάκης θες, παιδιά. Δεν θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον Άδωνη, σε καμία περίπτωση. Δεν περίμενα δηλαδή τον Άδωνη για να μου πει ότι ο Ανδρουλάκης είπε χαζομάρες. Είπε χαζομάρες όμως ο Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, έπαθε Τσίπρα. Ναι. Μπέρδεψε την. Είπε, αναφερόταν σε ελληνικά νησιά. Κάτσε να το βρω, να το ακούσετε. Και ανέφερε την Λέσβο ως διαφορετικό νησί από τη Μυτιλίνη. Ο τύπος είναι για γέλια. Εδώ, μισό λεπτό. Να το ακούσετε και εσείς τώρα, να το βάλω. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Πήγε, δεν ανοίγει. Να, έλα, το βάλω εδώ γιατί δεν ανοίγει στον υπολογιστή. Ακούστε λίγο. Εδώ, πάμε.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Φανταστείτε ένα πάρκο με θέμα το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Έπαθε Τσίπρα. Ζήλεψε, εντάξει. Λογικό. Λογικό, ζήλεψε την επιτυχία του Τσίπρα. Καλημέρα Στέφανο, όλη μέρα ασχολούνται με τη γυναικολόγο που έκανε την αιματολόγο και δεν τους πειράζει η Βιβλιοπόλης που είναι υπουργός υγείας. Όχι απλά Βιβλιοπόλης, αδελφέ. Όχι. Πουλούσε έναν ογιλέκα για τον καρκίνο. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πουλούσε έναν ογιλέκα τα οποία θεράπευαν τον καρκίνο. Θεράπευαν αυτοάνωσα νοσήματα. Θεράπευαν τον κορονοϊό πριν υπάρξει κορονοϊός. Έκαναν θαύματα. Και τα διαφήμιζε. Γιατί έχει δεχτεί τόση και τόση κριτική ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, αλλά τα του Αδόνιδος τα έχουμε ξεχάσει. Ο οποίος Άδωνης πριν από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο πουλούσε βιβλίο με επιστολές του Ιησού. Εντάξει, οι οποίες ξαναλέω ήταν υπαρκτές. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα Βιβλιοπόλη, γιατί ακόμα και σήμερα πουλάει βιβλία ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Εντάξει. Αλλά φαίνεται τόσο πολύ τον λιγουρεύονται οι 70.000 ψηφοφόροι που πήγαν και τον ψήφισαν. Τώρα θέλω να δω πώς θα πάνε να τον ψηφίσουν. Αρκετοί θα πάνε. Γιατί τόσα χρόνια έχει βολέψει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς έχει βολέψει. Και καλό θα ήτανε, για να μην μας λέει εξυπνάδες για τα μαλλιά τα οποία πήγε και έβαλε, να μας προσκομίσει και μία απόδειξη τα πλήρωσε τα μαλλιά που έβαλε. Ή επειδή είναι influencer πήγε και τα έβαλε τζάμπα. Ρωτάω, τα πλήρωσε Άδωνη Γεωργιάδη τα μαλλιά σου? Λογικό να βαράνε τα τρυπάνια. Λογικό να βαράνε τα τρυπάνια. Εκεί λοιπόν που πήγες και σου κάρφωναν μία-μία τις τρίχες στο καραφλό σου κεφάλι, πλήρωσες ή έγινε έπαιξε δωράκι ως άλλος influencer? Εκεί που πήγες και έβαλες μπότοξ, πλέρωκες ή σου έγινε παροχή υπηρεσίας δωρεάν γιατί είσαι influencer? Απλές ερωτήσεις θέτω. Καλό θα ήταν αν έχεις τα αποδεικτικά στοιχεία να τα προσκομίσεις, να τα δημοσιοποιήσεις. Ούτως ή άλλως τόσες χαζομάρες αναρτάς σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ανήρτησε και αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία για να ξέρουμε, πλέρωκες ή έγινε κούτρα δώρο. Τζαμπέο λέ. Γιατί για εμάς ο τζάμπας έχει πεθάνει, αλλά για σένα από ό,τι φαίνεται ζει. Ζει και βασιλεύει. Ζει και βασιλεύει. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Η ώρα είναι 7:55. Σήμερα είμαστε για μία ακόμα ημέρα μαζί από τις 7 η ώρα το πρωί και θα πάμε μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά. Σήμερα στην εκπομπή θα ακούσετε σοβαρές καταγγελίες. Καταρχάς, ένας από τους καλεσμένους είναι ο Ζώης ο Μπέχλης. Με το Ζώη τον Μπέχλη θα πιάσουμε λίγο ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με ένα μουσείο εκεί στα Ιωάννινα. Το μέχρι πρότινος μουσείο της προεπαναστατικής περίοδου του 1821, πλέον έχει μετονομαστεί σε μουσείο Αλή Πασά και είναι ένα μουσείο το οποίο, επειδή το επισκέπτηκε ο Ζώης πριν από λίγες ημέρες, εντόπισε κάποια πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Ναι, ναι. Όσο και να βαράνε, να ξέρετε, αυτή η φωνή δεν καλύπτεται από όλα τα κομπρεσέρ του κόσμου. Λοιπόν, αυτά τα οποία πραγματικά εντόπισε έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά είναι συνάμα και εξοργιστικά. Σαφώς βέβαια θα κάνουμε και μια κουβέντα για όλη αυτή την υποκριτική πρεμούρα που δήθεν τώρα έχει πιάσει τους δημοσιογράφους και τους γιατρούς να κυνηγήσουν τους κουμπογιανίτες, αφορμίζοντας θύσεις από τον θάνατο του λαοφιλούς καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί κουμπογιανίτες και γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για τη σύζυγο του Χατζηδάκη, την Πόπη την Καλέτζη, την οποία προσωπικά τη γνωρίζω από τις αρχές του 2000, νέος δημοσιογράφος εγώ. Αυτή μόλις είχε τελειώσει την ιατρική τότε και ήταν έπαρχος Λαγκαδά. Ή μπορεί και να μην είχε τελειώσει ακόμα την ιατρική. Ήταν έπαρχος στο Λαγκαδά. Από εκεί ήρθε η ανέλυξή της και έφτασε κάποια στιγμή να γίνει σύζυγος υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα όχι κάποιου τυχαίου υπουργού, του υπουργού των ειδικών αποστολών του Μητσοτάκη, τον Κώστα το Χατζηδάκη. Τώρα λοιπόν, από εκεί που είχε ένα απλό πτυχίο ιατρικής η Καλαϊτζή, εμφανίζεται να είναι μεταξύ άλλων και ειδική στην ιατρική γαστρονομία. Τι μπορεί να... Βαράτε, εγώ εδώ θα είμαι, θα τα λέω. Τι μπορεί να είναι αυτή η γαστρονομική ιατρική, πραγματικά δεν ξέρω. Τι πάει να πει γαστρονομική ιατρική, τι είναι αυτό? Να τρώμε καλά δηλαδή είναι? Ακούστε με λιγάκι. Υπάρχουν καμιά σαρανταριά αναγνωρισμένες ειδικότητες ιατρικής, συγκεκριμένα, και αν θέλετε μπορώ να σας την πω, συν άλλες 15 εξειδικεύσεις, άντε να είναι καμιά 55 σύνολο όλες, 55-56, τόσες είναι. Οτιδήποτε άλλο ακούτε για κβαντικές, για ολιστικές, για γαστριμαγικές ή κάτι άλλα κουλά τα οποία είναι της μόδας τώρα τελευταία, ή σας λένε παπατζηλίκι για να σας φάνε τα λεφτά, ή σας λένε παπατζηλίκι για να σας φάνε τα λεφτά. Υπάρχει και ένα τρίτο ενδεχόμενο, να σας λένε παπατζηλίκια για να σας φάνε τα λεφτά. Εντάξει. Και επειδή αυτή η καλή κοινωνία, η φραγκάτη, ξέρετε, που τα έχουν λυμμένα όλα τους τα προβλήματα, για κάποιο μαγικό τρόπο, όσο τσιγκούνιδες και αν είναι, αν δουν έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη, δεν θα βγάλουν να δώσουν ένα δεκάρικο, ούτε ένα διεύρο δεν θα δώσουν. Είναι τόσο ματζίριδες και τσιγκούνιδες. Όμως όταν έχει να κάνει με το πώς μπορούν να ζήσουν περισσότερα χρόνια, ή πώς μπορούν να μειώσουν τις ρητίδες στο κεφάλι τους, ή πώς μπορούν να κάνουν τα χείλια τους ατροφό, ή ξέρω εγώ τι μπορούν να πάρουν για να έχουν καλύτερη λίμπιντο, εκεί τα κουμπάνε. Και τα κουμπάνε χοντρά. Είναι ο ιδανικός πελάτης, είναι το ιδανικό πελατολόγιο όλων αυτών των κομπογιανιτών. Και αυτοί οι κομπογιανίτες, όσο και να βαράνε τα κομπρεσέρια, είναι εναγκαλισμένοι με την εξουσία. Και ιδιαίτερα με την εξουσία της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν η κυρία Καλαϊτζή, ελέγχεται. Η ίδια διαρριγνύει τα ημάτια της και λέει ότι πάτε να με στοχοποιήσετε. Εκμεταλλευόμενη την ιστορία με τους κομπογιανίτες που έφαγαν το μαζονάκι, πάτε να στοχοποιήσετε μένα και να πείτε ότι δεν έχω τα πτυχία τα οποία πρέπει να έχω και ότι είμαι κι εγώ κομπογιανίτισα. Και δεν είναι κομπογιανίτισα. Σε λίγη ώρα λοιπόν που θα επιστρέψω, αφού πω πέντε πράγματα, θα πω και άλλα πέντε πράγματα για μια ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ ένοχη και την οποία εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένος να την μπουμπονίσω πολύ δυνατά στο δημόσιο διάλογο και περιμένω να πάρω απαντήσεις. Απαντήσεις. Γιατί αυτοί οι οποίοι μας λένε, έλα τώρα, δεν μπορείτε να εξισώνετε την κυρία Καλαϊτζή και την κάθε κυρία Καλαϊτζή που είναι μια γιατρός της καλής κοινωνίας με τους κομπογιανίτες της Καρνεάδου. Δεν ξέρω αν και η Καλαϊτζή έχει κανένα ιατρείο επί της Καρνεάδου. Μήπως έχει? Λέτε να έχει? Να το ψάξουμε αν έχει. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα σας πω πέντε πράγματα για τα ιατρεία της Καρνεάδου. Και όχι μόνο. Κρατήστε και κάτι ακόμα. Θα σας πω και για ένα κολέγιο από αυτά τα οποία πήραν άδεια και θα δίνουν πτυχία κολεγίων στην Ελλάδα. Ένα κολέγιο το οποίο υπόσχεται ότι μπορεί το παιδί να σπουδάσει ιατρική. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ήτανε στα εγκαίνια αυτού του κολεγίου. Και επίσης, σε ένα ιατρείο που έχει η κυρία Καλαϊτζή, ποιοι λέτε ότι μπορεί να ήταν καλεσμένοι στα εγκαίνια? Σε λίγο. Της Πόπης θα γίνει. Σε λίγο. Ακούτε εσείς εκεί κάτω με τα κομπρεσέρια? Θα γίνει της Πόπης. Τι θες? Να, είδες, με επιβεβαιώνει και ο Ντάρι το λιοντάρι. 41 ειδικότητες είναι... 41 ειδικότητες ιατρικής επίσημες. Υπάρχουν για καμιά δεκαπενταριά... 6 ειδίκευσης. 6 άλλες 6. Παραπάνω πρέπει να είναι. Το Google. Το Google. Εγώ σου λέω πρέπει να είναι καμιά δεκαπεντάρα. Και μη με προκαλείς γιατί θα τις ψάξω να τις βρω στο διάλειμμα. Ντάρι, μη με προκαλείς. Αλλά 40-41, έτσι. Η τελευταία ημία πρέπει να είναι του ύπνου, να ξέρεις. Η ιατρική ύπνου. Ναι, σαφώς υπάρχει. Βέβαια. Βέβαια, και βέβαια υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι, είπαμε, Καρνεάδου, παιδιά. Χαριστιανού, Γρατσία, η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος που φάγαν το μαζονάκι. Της Πόπης πού είναι το ιατρείο? Της Πόπης θα γίνει, παιδιά, έρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100,6. Ληστεία με τσεκούρι και λωστό σε βενζινάδικο τα ξημερώματα στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όπου οι δράστες χτύπησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο. Οι τέσσερις δράστες διέφυγαν με όχημα, αναζητούνται από την αστυνομία. Η ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά τη ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80%, έφτασε και ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποιεί για σημαντική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου μέσα στο 2026 λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων και των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελόριζο. Η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές, είπε. Για την ασφάλεια της χώρας δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων. Απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση. Επιπλέον το να πανηγυρίζουμε επειδή ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για να ψωνίζουμε οπλικά συστήματα αντί να τα παράγουμε προκαλεί θλίψη και οργή, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απολογούνται σήμερα οι γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σήμερα στην οίκια η κηδεία του γνωστού τραγουδιστή. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κέντρο αριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του σκηνικού σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη ασθενής η θερμοκρασία στο κέντρο από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Καρδιά της Μακεδονίας.

0: εργασίας για άμεσο αδυνάτισμα για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
3: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
2: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
3: Ταμάρια Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Σήμερα είναι του Σταυρού, ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γιορτάζεται σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά στη Σταυρούλα, χρόνια πολλά στη Σταυριανή. Χρόνια πολλά σε όλους. Ημέρα νηστεία σήμερα. Και εδώ στον Focus FM τα κομπρεσέρια θα βαρέσουν για να γκρεμίσουμε το μαξί μου, παιδιά. Άμα ακούτε σήμερα κομπρεσέρ για να βαράνε, να ξέρετε, εμείς είμαστε με το κομπρεσέρ που γκρεμίζουμε τούβλο-τούβλο το καθεστώς του Μητσοτάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε να πατήσουμε το πόδι στον γκάζι. Σήμερα είναι και η μέρα μνήμης. Μην το ξεχνάτε. Εμείς είμαστε από νωρίς εδώ. Δεν είμαστε 8-11, είμαστε 7-11. Γιατί κάποιος είναι κοπανιστός. Αλλά και σήμερα και αύριο από τις 7. Αλλά τώρα μπαίνουμε στα κανονικά χωράφια της εκπομπής μας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα κομπρεσέρια των FM. Έτσι θα λέγεται σήμερα η εκπομπή. Το κομπρεσέρ των FM. Αύριο δεν ξέρω αν θα λέγεται έτσι. Σήμερα πάντως έτσι θα λέγεται. Μέχρι τις 10 τουλάχιστον τα κομπρεσέρια των FM θα γκρεμίζουμε τούβλο-τούβλο το καθεστώς του Μαξίμου. Και τώρα που είπα τούβλο. Τι τούβλο λαός είμαστε, ρε παιδιά. Πόσο κομπρεσέρ χρειάζεται για να γκρεμίσουμε τη χαζομάρα που δέρνει τον νέο Έλληνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από την πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη Θεσσαλονίκη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου που τον έκαναν Καραγκιός Μπερντέ στη συναυλία του Ρέμου, που μέχρι και ο καιρός δεν ήθελε να γίνει η συναυλία, αλλά τι να κάνουμε, ήθελαν οι καλλιτέχνε. Και τι έγινε, είχαμε και κάτι, τέλος πάντων πολλά ευτράπελα έγιναν, αλλά θα τα πω, θα τα πιάσω όλα με τη σειρά. Με τη σειρά. Είμαστε πραγματικά, θέλουμε κομπρεσέρ για να κατεδαφίσουμε τη βλακεία που μας δέρνει. Τέτοια βλακεία που μέχρι και ο τύπος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό μας πουλάει ψέματα περί δήθεν πατριωτισμού. Πήγε στο Καστελόριζο παραλίγο να σκοντάψει την ώρα που έκανε, που πήγαινε να βάλει το στεφάνι στο ιερό. Παραλίγο να σκοντάψει. Μόνο σου στην ευθεία θα έπεφτε. Ο τύπος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό. Τέλος πάντων, είχαμε και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος γυρνοβολάει στα νησιά με την Kimberly Guilfoyle. Άστα να πάνε, σας λέω. Άστα να πάνε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία. Ημέρα νηστεία σήμερα. Για όσους θέλετε να νηστέψετε. Αυστηρή νηστεία κιόλας. Αλάδωτη. Τα φαγητά είναι άνευ λαδιού, εννοείται. Ούτε κρέας τρώμε, ούτε ψάρι τρώμε, ούτε γαλακτοκομικά. Είναι Μεγάλη Παρασκευή, εφάμιλη της Μεγάλης Παρασκευής η σημερινή ημέρα. Και στις εκκλησίες μας μοιράζεται βασιλικός, τον οποίον οι πιστοί μπορούν να τον πάρουν και να τον βάλουν στα εικονοστάσια, στα σπίτια τους. Άραγε, πόσα σπίτια τη σήμερον ημέρα πιστεύετε εσείς ότι έχουν εικονοστάσει? Πόσα σπίτια πιστεύετε εσείς τη σήμερον ημέρα ότι έχουν ένα εικονοστάσι? Μικρό, εγώ δεν λέω μεγάλο. Έτσι, έστω και κάπου διακριτικά, να μην είναι. Να φαίνεται, γιατί παλιότερα το εικονοστάσι ήταν σε περίοπτη θέση εντός του σπιτιού. Δυστυχώς, λίγα. Και πώς να μην είναι λίγα, όταν έχουμε αναγάγησε εικονίσματα κάτι καινούς ανθρώπους. Αλλά για να έχουμε πρότυπα καινούς ανθρώπους, τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε και εμείς καινοί. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σταθώ στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας στο πόσο απογοητευμένος είμαι από κάποια πράγματα τα οποία είδα τις προηγούμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να αποδομήσω αυτά τα οποία διαφημίζουν οι συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης που έχουν τεράστια ευθύνη. Πέθανε ο Μαζωνάκης. Τον έφαγαν κάτι κομπογιανίτες. Κάτι άθλιοι τύποι που δήλωναν γιατροί, αλλά δεν είναι οι μόνοι. Θα το πιάσω λίγο παρακάτω το σκέλος, το κεφάλαιο περί κομπογιανιτισμού. Τον έφαγαν λοιπόν, μάλιστα. Και χθες λέει, ανακοινώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης ότι θα είχαμε αγρυπνία. Μάλιστα. Και μαζεύτηκαν χιλιάδες κόσμου έξω από τον Ιερό Ναό στην Νίκαια για να αποτίσουν φόρο τιμής. Μάλιστα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Για να σας το κάνω ακόμα καλύτερο, χιλιάδες κόσμου ήταν στο ναό και δεκάδες χιλιάδες κόσμου παρακολουθούσαν τις εικόνες μέσα από διάφορα live stream στο YouTube, στο TikTok, στο Facebook και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τα χαράματα. Τα μέσα ενημέρωσης, ζωντανές μεταδόσεις, επί ζωντανών μεταδόσεων. Καλή ώρα τώρα που σας μιλάω, η ΕΡΤ, η κρατική δημόσια τηλεόραση την οποία την πληρώνουμε εμείς, έχει επαναλαμβανόμενες ζωντανές συνδέσεις από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται το φέρετρο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η ΕΡΤ, όλα τα κανάλια λες και είναι σε παρέλαση. Και χιλιάδες κόσμου. Σε σημείο που όλο το βράδυ αυτοκίνητα παρκαρισμένα πέριξ του ναού με τεράστια συστήματα ήχου βαρούσαν στη διαπασόν Μαζονάκη. Τι θέλω να γυρίσω στα παλιά, τι ώρες μικρές, τι γκούτσι φόρεμα, όλα έξω από το ναό. Σε κάποια φάση κάποιοι πλακώθηκαν μεταξύ τους. Σε κάποια άλλη φάση κάποιοι λιποθύμησαν και ήρθε το ΕΚΑΒ. Σε κάποια άλλη φάση κάποιοι άρχισαν να χορεύουν ζεμπεκές και το πλήθος χειροκροτούσε. Σε κάποια άλλη φάση παίρνει το μάτι μου κατά τη μία η ώρα, μία και μισή, δύο παρά, τα ξημερώματα, δεν με έπαιρνε ο ύπνος, παίρνει το μάτι μου κάτι ανήλικα. Λέω ρε γαμώτο, συγγνώμη, λέω ρε μπιπ, αυτά δεν έχουν σχολείο σήμερα. Καλή σχολική χρονιά να πούμε. Σήμερα ουσιαστικά ξεκινάνε τα παιδιά μας. Ήδη έχει χτυπήσει το κουδούνι. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Γιατί την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό. Λέω ρε φίλε, αυτά τα παιδιά δεν έχουν να σηκωθούν αύριο το πρωί. Μόνα τους είναι. Και ξαφνικά κάνω μία έτσι και βλέπω και μανάδες. Ακούω και ένα μωρό να κλαίει. Ένα βρέφος. Έκλαιγε ένα βρέφος. Μια μισή ώρα, δύο παρά. Μιλάμε για ηλίθιους ανθρώπους. Μιλάμε για μανάδες. Είστε μανάδες εσείς. Εσείς που πήρατε τα παιδιά σας για να τα πάτε εκεί, να κάνετε τι? Στις 2 η ώρα το ξημέρωμα. Τι να κάνετε? Και εσείς οι οποίοι κατά χιλιάδες βλέπατε τα live stream και φωνάζατε αθάνατος και γράφατε αθάνατος, πόσο χαζοί μπορεί να είστε? Αθάνατοι είναι οι ήρωές μας. Αθάνατοι είναι οι πιλότοι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι ακόμα και εν καιρό ειρήνης την πατρίδα μας. Αθάνατοι είναι οι ήρωες του 21. Αθάνατοι είναι οι Έλληνες οι οποίοι αγωνίστηκαν το 40 σε αυτό το έπος το ανεπανάληπτο και έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Αυτοί είναι αθάνατοι. Δεν μπορεί να φωνάζεται αθάνατος στον Μαζονάκη και στον κάθε Μαζονάκη. Και δεν μένω στο αν ο Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολλά πάθη. Αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάλευε με τον κακό του εαυτό, ο οποίος ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν εκεί. Δεν θα μείνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Ποιος ήταν λοιπόν ο Μαζονάκης πέραν από έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος είχε μια πορεία αξιοπρόσεχη και αξιόλογη στο μουσικό πεντάγραμμο, μουσικά το κρίνω και όχι σε επίπεδο ανθρώπου, αλλά για να φωνάζουν χιλιάδες άνθρωποι εν χορό και να χορεύουν ζεϊμπέκικα έξω από έναν ιερό ναό με τη μουσική στη διαπασόν και άλλες μερικές δεκάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι να χειροκροτάνε και να βλέπουν να αυνανίζονται διαδικτυακά με αυτή την εικόνα. Πραγματικά. Και όλοι εσείς που ήσασταν μαζεμένοι εκεί, πείτε μου λίγο, μαζευτήκατε εκεί? Και εσείς οι μανάδες που πήρατε τα παιδιά σας και κατεβήκατε εκεί, μαζευτήκατε εκεί γιατί πέθανε, τον φάγανε. Φάγανε τον αγαπημένο σας τραγουδιστή ή έναν από τους αγαπημένους σας, τέλος πάντων. Εντάξει. Όλοι εσείς εκεί. Γιατί δεν κατεβαίνετε να διαμαρτυρηθείτε που σήμερα, μα πάτε να βάλετε βενζίνη, θα τη βάλετε 2,20? Γιατί δεν κατεβαίνετε να διαμαρτυρηθείτε εσείς οι μανάδες που πήρατε τα παιδιά σας, που σήμερα σκέφτεστε τι να τους βάλετε να πάρουν μαζί τους, γιατί τα λεφτά δεν βγαίνουν? Γιατί καβατζώσαμε σχεδόν το μισό Σεπτέμβριο και τα λεφτά τελειώσανε ή τελειώνουνε. Γιατί δεν κατεβαίνετε να διαμαρτυρηθείτε για την ακρίβεια που οφείλεται στα καρτέλ των σούπερ μάρκετ. Γιατί όταν σας φωνάζουμε εμείς να κατέβετε να διαμαρτυρηθούμε για την ψηφιακή φυλακή, για τις υποχρεωτικότητες, δεν κατεβαίνετε, αλλά στο ρέμο πήγατε καμιά 100.000 άνθρωποι να δείτε αυτό το καρακιτσαριό που έστησαν μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να διασκεδάσετε. Τζάμπα. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Να σας πω γιατί δεν είναι τζάμπα. Γιατί δυστυχώς με αυτήν την επιμονή κάποιων να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρέμου ή να παραστούν στην Ολονικτία για τον Γιώργο Μαζονάκη, παραδίδεται πιστοποιητικά βλακείας, τα οποία τα παρακολουθούν πολύ στενά, έχω να σας πω, οι κυβερνώντες. Και λένε, κοίτα τους ηλίθιους. Μιλάμε για ηλίθιους νεοέλληνες. Στήθηκαν από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και περίμεναν να πιάσουν σειρά για να δούνε τον Ρέμο από το κάγκελο. Εκεί μπροστά να είναι. Είχανε πάει με σακούλες γεμάτες βότκες. Είχανε πάει, ο άλλος έτρεχε, όταν άνοιξαν τελικά οι πόρτες, έτρεχαν με καρέκλες πάνω στο κεφάλι τους, κάτι θίτσες με καρέκλες. Έτρεχαν κάτι άλλοι με, στα χέρια τους κρατούσαν ψυγιάκια που μέσα είχαν μπύρες, βότκες, ουίσκια, για να πάνε να στήσουν υπαίθριο μπουζουξίδικο, γιατί θέλαν να πίνουν κιόλας. Εντάξει. Άλλοι τρέχαν. Δηλαδή, άμα σας δείξω αυτό πραγματικά που θα σας δείξω τώρα, αυτό που θα σας δείξω τώρα, εσείς που με βλέπετε, καλημέρα και καλή εβδομάδα, αν με βλέπετε μέσα από το διαδίκτυο, στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πραγματικά το sprint της βλακείας. Αυτό εδώ πέρα, δείτε, πριν από την έναρξη της συναυλίας, και ήταν ο λόγος για τον οποίο καθυστέρησε να ξεκινήσει η συναυλία του Ρέμου, έριξε ένα μπουρίνι, γιατί ούτε ο Θεός δεν ήθελε να γίνει αυτό το καρακιτσαριό μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και κινδύνεψαν ζωές. Οριόντουσαν οι σεκιουριτάδες, σε αυτούς οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς, να φύγουν, γιατί από τον έντονο αέρα είχαν πρόβλημα στατικότητας οι πυλώνες, οι σιδερένιοι θεόρατοι πυλώνες με τους οποίους είχαν κρύψει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στους οποίους πυλώνες πάνω είχαν βάλει τεράστια φώτα και τεράστια ηχεία και κινδύνεψαν να πέσουν πάνω στον κόσμο και ορίονταν οι σεκιουριτάδες να διώξουν τον κόσμο. Και όταν λοιπόν ο κόσμος έφυγε και μετά από αρκετή ώρα αποφασίστηκε ότι τελικά θα γίνει η συναυλία έστω και με καθυστέρηση και άνοιξαν οι πύλες, δείτε πώς έτρεχαν οι ηλίθιοι. Δείτε. Μιλάμε για το sprint της βλακείας. Τρέχανε να πάρουν μία θέση. Οι άλλοι με καρέκλες, άλλοι με ψυγεία στα χέρια, άλλοι με χέρι-χέρι τον κόμενο ή την κόμενα. Τρέχανε για να προλάβουν θέση. Αυτό εδώ είναι το απόλυτο πιστοποιητικό της βλακείας που δέρνει τους νεοέλληνες. Αυτό είναι το ένα το πιστοποιητικό. Και το άλλο το πιστοποιητικό είναι αυτό το οποίο είδαμε χθες το βράδυ. Εδώ δες τώρα. Έξω. Ώρες μικρές. Και ο άλλος χορεύει ζεϊμπέκικο έξω από τον Ιερό Ναό. Αυτό είναι γυρισμένο μία η ώρα το βράδυ, μία και μισή. Εντάξει, και ο άλλος χορεύει ζεϊμπεκιά έξω από τον Ιερό Ναό και βαράνε παλαμάκια και ανήλικα παιδιά. Σε ένα άλλο βίντεο που τράβηξα. Εδώ δες. Τσίτα, τα γούφερ, τα ηχοσυστήματα να βαράνε έξω από τον Ιερό Ναό. Έτσι δηλαδή. Τώρα θα ακούσεις και ένα μωρό να κλαίει, αν θυμάμαι καλά. Άκου τώρα. Εδώ είναι μια μισή ώρα το βράδυ. Θα ακούσετε ένα μωρό να κλαίει. Το μωρό ήταν εκεί, μωρή μάνα τρελή. Το μωρό τι το έχεις μαζί σου? Το μωρό κλαίει και οι άλλοι είναι εκεί. Δεν ήμουν εγώ εκεί, βλαμμένε. Εγώ ήμουν εκεί. Χαζέ. Ήσουν και εσύ και η Δαμιανίδη, γι' αυτό το έχεις τραβήξει, λέει ο άλλος. Βρε, πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι. Αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να ξυπνήσω εσένα, που προφανώς εσύ ήσουν εκεί, Κάθομαι και τα παρακολουθώ. Θα μπορούσα να πω δεν με νοιάζει, δεν ασχολούμαι με τους βλάκες. Αλλά πραγματικά θέλω να αναδείξω τη χαζομάρα την οποία μας δέρνει ως λαό. Η άλλη ήταν με το μωρό, έκλαιγε το μωρό της μια μισή ώρα το βράδυ και το έχει εκεί. Γιατί, για να χειροκροτάει το μωρό το όρις μικρές ή το κούτσι φόρεμα. Μην παρεξηγέστε, δεν λέω ότι δεν τον φάγανε το μαζονάκι, τον φάγανε. Βέβαια την πάτησε από την προσωπική του ματαιοδοξία. Και πήγε και εμπιστεύτηκε τους κομπογιανίτες. Για να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση, λέει, για να είναι πιο ενέος. Για να καθαρίσει το αίμα του από τα τοξικά τα οποία είχε μέσα. Που είχε πολλά. Η χαζομάρα αυτή η οποία δένει τον νεοέλληνα πραγματικά δεν έχει όριο. Αυτό το οποίο είδα, την επιμονή να στείνεται ο άλλος και να περιμένει το ρέμο και να γίνεται παπί, μουσκεμα. Οι μισοί από αυτούς έχουν πνευμονία σήμερα. Αλλά δεν θα βγει η μπατίνα η παγόνη να σου πει για την ατομική ευθύνη τώρα. Ε? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εξάλλου η ματίνα η παγόνη τώρα έχει γίνει ειδική στην πλασμαφαίρεση. Ως πρόεδρος δε του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου στυλιτεύει τα κακό σκήμενα με τα ιατρία. Τα ιατρία τα οποία έχουν μέσα μηχανήματα. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σήμερα να μας πει ότι το ιατρείο το συγκεκριμένο, εκεί που φάγανε το μαζονάκι, τα κρύβανε, λέει, τα μηχανήματα. Βρε παπατζίδες. Βρε παπατζί, Σπύρο. Τι τα κρύβανε. Γινόντουσαν έλεγχοι. Και γιατί γινόντουσαν έλεγχοι. Γιατί υπήρχαν καταγγελίες. Πήγαιναν εκεί, έλεγαν τους άλλους ότι ξέρεις τι, θα σου χρεώσουμε 3.000 ευρώ τη θεραπεία, θα πληρώνεις 350 την πρώτη φορά, 200 τη δεύτερη, 200 την τρίτη και ανάλογως τις επόμενες επισκέψεις μέχρι να φτάσουμε τα 3-3,5 χιλιάρικα που χρέωναν τη θεραπεία αυτή για την πλασμαφαίρεση και άλλες θεραπείες. Θα πηγαίνεις να παίρνεις βιταμίνες από συγκεκριμένα, πανάκριβες βιταμίνες τώρα έτσι, από συγκεκριμένα φαρμακεία, κύκλωμα κανονικό είχαν. Όλοι μέσα ήταν, όλοι στο κόλπο. Όλοι στο κόλπο. Γινόντουσαν οι καταγγελίες και πριν να πάει ο έλεγχος, προφανώς κάποιος ενημέρωνε. Γιατί κάθε φορά που είχε γίνει η καταγγελία δεν βρίσκανε τίποτα από τον ιατρικό σύλλογο. Ή δηλώναν ότι δεν βρίσκανε τίποτα. Έπεφτε καμία χαρτούρα κάτω από το τραπέζι και ήταν όλοι μέσα στο κόλπο. Οι μόνοι είναι. Τώρα ανακαλύψατε ότι υπάρχουν κομπογιανίτες οι οποίοι ειδικά στα μέλη της καλής κοινωνίας τους τσαμπουνάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ξέρετε τι γίνεται σε διάφορα Ινστιτούτα Αισθητικής. Ιατρικές επεμβάσεις οι οποίες γίνονται, ενώ δεν θα έπρεπε να γίνονται επουδενή σε ιατρία μέσα, αλλά σε οργανωμένες κλινικές και γίνονται κανονικά. Ξέρετε τι γίνεται σε γραφεία πλαστικών. Ξέρετε τι γίνεται σε γραφεία αισθητικών. Με διάφορες αμφιλεγόμενες ιατρικές πρακτικές. Έλεγα νωρίτερα ότι η ιατρική έχει συγκεκριμένα 41 ειδικότητες. 41 ειδικότητες και σε αυτές υπάρχουν και καμιά 15 εξειδικεύσεις. Αυτές, τελεία, παύλα, παράγραφος, δεν υπάρχουν άλλες. Και μπορώ να σας απαριθμίσω δηλαδή. Γιατί ακούμε διάφορα για κβαντικούς γιατρούς, για ολιστικούς γιατρούς και πίσω από εφάνταστους τίτλους πουλάνε φύκια και μεταξωτές κορδέλες, κυρίαρχα σε αυτούς οι οποίοι έχουν λυμένα τα προβλήματα τα οικονομικά, είναι τόσο τσιγκούνιδες που δεν θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, ο οποίος έχει ανάγκη από 5, 10, 20 ευρώ, αλλά για την πάρτη τους, αν είναι να κάνουν καμία αντιγυραντική θεραπεία για να ανανεώσουν το αίμα τους ή για να μην έχουν τόσες πολλές ρητίδες στο πρόσωπό τους ή για να ανεβάσουν τη λίμπιντό τους, ξέρουν να χώνουν τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε, η ιατρική έχει 40 ειδικότητες συν μία. Μιλάμε για αγκιοχειρουργική, αιματολογία, ακτινολογία, ακτινοθεραπευτική ογκολογία, αλλεργιολογία, αναισθησιολογία, γαστρεντερολογία, γενική ιατρική, δερματολογία και αφροδοσιολογία, δημόσια υγεία, παύλα κοινωνική ιατρική, εσωτερική παθολογία, ενδοκρινολογία, παύλα διαβήτης, παύλα μεταβολισμός, ιατρική βιοπαθολογία, εργαστηριακή ιατρική, ιατρική γενετική, ιατρική εργασίας και περιβάλλοντος, ιατροδικαστική, καρδιολογία, κυταρολογία, μαιευτική και γυναικολογία, νευρολογία, νευροχειρουργική, νεφρολογία, ορθοπαιδική και τραυματιολογία, ουρολογία, οφθαλμολογία, παθολογική ανατομική, παθολογική ογκολογία, παιδιατρική, πλαστική, επανορθωτική, αισθητική και χειρουργική, πνευμολογία, φυματιολογία, πυρηνική ιατρική, ρευματολογία, στοματική και γνάθοπροσωπική χειρουργική, φυσική ιατρική και αποκατάσταση, χειρουργική, χειρουργική θώρακος, χειρουργική παιδών, ψυχιατρική, ψυχιατρική παιδιού και εφήβου, οτορινολαριγκολογία. Αυτές ήταν οι 40 επίσημες εξειδικεύσεις, συγγνώμη, επίσημες ειδικότητες, συν μία που είναι η ιατρική ύπνου. Και υπάρχει και οι επίσημες ιατρικές εξειδικεύσεις που είναι η αναπτυξιακή παιδιατρική 1, η εντατική θεραπεία 2, η εντατική νοσηλεία νεογνών 3, η επίγουσα ιατρική 4, η επεμβατική ακτινολογία 5, η επεμβατική καρδιολογία 6, η επεμβατική νευροακτινολογία 7, η κλινική μικροβιολογία 8, η κλινική φαρμακολογία 9, η λιμοξιολογία 10, η παιδιατρική γαστρεντολογία 11, η παιδιατρική ενδοκρινολογία 12, ο σακχαρώδης διαβήτης 13, η χειρουργική μαστού 14 και η υπερβαριατρική 15. Αυτές είναι. Εντάξει. 41 από πλευράς ιατρικής και άλλες 15 εξειδικεύσεις. Το να λέει και να δηλώνει κάποιος ειδικός στην ιατρική γαστρονομία πραγματικά εμένα με ξεπερνάει. Και πόσο μάλλον όταν αυτός ο κάποιος που δηλώνει ειδικός στην ιατρική γαστρονομία ή ξέρω εγώ κβαντικός γιατρός όπως η Καριστιανού, όπως εκεί στην Καρνεάδου, όλοι εκεί στην Καρνεάδου μαζεμένοι είναι. Όλοι εκεί. Η γυναίκα του Χατζηδάκη, η Πόπη Καλαϊτζή, δηλώνει ειδική στην ιατρική γαστρονομία. Θα πηδηχτούμε από το παράθυρο. Και επειδή θέλω να μείνω στην Πόπη, για να γίνει λίγο της Πόπης, θα μου δώσετε τη δυνατότητα να πάρω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και με το που θα επιστρέψω, θα σας πω 5 πράγματα, γιατί δεν μπορώ άλλο να ακούω κάποιους να κατηγορούν κάποιους άλλους για κομπογιανίτες, την ώρα που οι κομπογιανίτες είναι μέσα στους δικούς τους κύκλους. Μέσα στους δικούς τους κύκλους. Ετοιμαστείτε λίγο αυτά που θα πω, γράφτε τα, γιατί εγώ θέλω να το θέσω πολύ δυνατά στο δημόσιο διάλογο αυτό το οποίο θα αποκαλύψω σε λίγο. Και θα το συνεχίσω το ρεπορτάζ αυτό. Για πάμε διάλειμμα και έρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με Seajets!
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
1: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
14: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Έχουμε πιάσει λίγο το κομμάτι. Και συγγνώμη που σπαταλάω τόσο χρόνο στην εκπομπή, αλλά πραγματικά δεν αντέχω άλλο την υποκρισία. Και δεν αντέχω άλλο την υποκρισία, γιατί δεν μπορώ να ακούω όλους αυτούς τους δήθεν. Να ακούω τον Άδων τον Γεωργιάδη, για παράδειγμα, να μου λέει ότι θα κυνηγήσουμε τους Κομπογιαννίτες. Καταρχάς, Άδων Γεωργιάδη, αν θες να ξεκινήσεις να κυνηγάς τους Κομπογιαννίτες, καλό θα είναι να ξεκινήσεις με αυτούς που εσύ έχεις τοποθετήσει στην ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που εσύ τους έχεις κάνει προέδρους του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής, να ξεκινήσεις με αυτούς τους Κομπογιαννίτες που έχεις για συνεργάτες τους στο Υπουργείο, με όλους αυτούς τους τηλεγιατρούς που είχαν ασπαστεί τα ψέματα του Φάουτσι και μας οδήγησαν σε υποχρεωτικότητες εμβολιασμών, μας οδήγησαν σε lockdown, μας οδήγησαν σε τόσα και τόσα εγκλήματα την περίοδο του κορονοϊού. Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι Κομπογιαννίτες από αυτούς. Και δεν μπορώ να ακούω τον Άδων τον Γεωργιάδη τώρα να μου λέει εμένα ότι θα κυνηγήσουμε αυτά τα ιατρία, τα ψευτοϊατρία. Αυτά τα ολιστικά, αυτά τα οποία υπόσχονται μακροζωία, αυτά τα οποία υπόσχονται ότι θα ζήσεις περισσότερα χρόνια, ότι θα σου πουλήσουμε θεραπείες αναζωογονητικές για τον οργανισμό. Δεν μπορώ να ακούω τον Άδων τον Γεωργιάδη να μου λέει ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγαινε για ελέγχους και το ιατρείο αυτό, το κακό ιατρείο, αυτοί οι Κομπογιαννίτες, που ήταν όντως Κομπογιαννίτες, κρύβανε, λέει, τα μηχανήματα. Δεν τα κρύβανε τα μηχανήματα. Ή που τα μηχανήματα δεν ήταν εκεί γιατί κάποιος τους είχε ειδοποιήσει, ή που τα μηχανήματα ήταν μια χαρά στη θέση τους και κάποιος λάδωνε αυτούς οι οποίοι πήγαιναν για τον έλεγχο και τα έβγαζαν όλα μέλι γάλα. Άδωνη Γεωργιάδη. Επίσης, Άδωνη Γεωργιάδη, δεν μπορείς εσύ να μιλάς για το ότι θα κυνηγήσεις τέτοιου είδους Κομπογιαννίτες, γιατί εν Χριστώ, αδελφέ Άδωνη Γεωργιάδη, είσαι εσύ αυτός, ο ίδιος, εσύ αυτός, ο οποίος έγραφες τον Νοέμβριο του 25, όχι πολύ παλιά, 27 Νοεμβρίου του 2025. Ένα χρόνο πίσω δηλαδή, σχεδόν. Έγραφες σε προσωπικό σου λογαριασμό στο Twitter, επισκεπτόμενος μία πρότυπη μονάδα μακροζωίας, Άδωνη, ειδού το tweet σου. Εντάξει, Αδωνάκο. Αδωνάκο, εδώ είναι το tweet σου. Άδωνη, τ' ακούς? Εσύ που λες για τους κουμπογιανίτες τώρα, άκου λίγο τι έγραφε. Ακούστε, παιδιά, λίγο τι έγραφε ο Άδωνης. Ένας σημαντικός επενδυτής από το εξωτερικό αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα μία πρότυπη μονάδα μακροζωίας. Long longevity, για να κάνουμε και την. Πώς τη λένε, τη διαφήμιση. Longevity. Έτσι το γράφει. Στόχος του είναι να προσελκύσει εδώ ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή και Λεμπίες δηλαδή. Και γενικά από τη γειτονιά μας. Να φέρει Τούρκους, Βούλγαρους, Μαφιόζους, Σκοπιανούς, να ξεπλύνουμε μαύρο χρήμα. Ρε. Είμαι απολύτως υπέρ τέτοιου τύπου επενδύσεων, τις οποίες ως Υπουργός Υγείας θα τις στηρίξω όσο περισσότερο μπορώ. Ναι, ναι. Επισκέφτηκα σήμερα την κλινική μακροζωίας στη Γλυφάδα. Άρα έχει κάνει και αυτός θεραπείες, να ξέρετε. Πήγε στη Γλυφάδα και έκανε θεραπεία μακροζωίας. Να τον χαιρόμαστε. Σαν τα ψηλά βουνά γερός να είναι. Επισκέφτηκα σήμερα λοιπόν τη μακροζωίας και έκανα. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Λέει, επισκέφτηκα σήμερα την κλινική μακροζωίας στη Γλυφάδα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Η Ελλάδα σε αυτή τη νέα συναρπαστική εποχή θα είναι πρωταγωνίστρια. Άρα λοιπόν, όχι μόνο έχουμε τους δικούς μας ντόπιους κομπογιανίτες, κάνουμε εισαγωγή και κομπογιανίτες από το εξωτερικό, οι οποίοι εκπαιδεύουν εδώ τους δικούς μας ντόπιους, αφού τους διαφημίζει μια χαρά και ο ίδιος Υπουργός Υγείας. Εντάξει. Και μετά τώρα ασχολούμαστε, λέει, με τους κομπογιανίτες, που βγαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος και λέει ότι θα τους στερήσουμε την άδεια εξασκήσεως για μερικούς μήνες και θα τους βάλουμε για 20.000 ευρώ πρόστιμο. Στα τέτοια τους. Στα φρύδια τους. Τι τους κάνετε, τους χαϊδεύετε? Γιατί λοιπόν την Εύη την γιαγιά την έβαλες 3 χρόνια στέρηση να εξασκήσει το επάγγελμα? Τη στέρησε την άδεια 3 χρόνια και αυτούς μερικούς μήνες. Δεν κατάλαβα. Μία μικρή σε εμβέλεια παθολόγο της Κρήτης τη στέρησε τη δυνατότητα να δουλεύει. Γιατί έλεγε την αλήθεια και προειδοποιούσε τους ανθρώπους για τα πειραματικά σκευάσματα. Και την κυνήγησες και την κυνηγάς ακόμα. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν μπορεί να δουλέψει η Εύη και αγιά. Εντάξει. Γιατί έκανε το έγκλημα να προειδοποιήσει. Και αυτούς οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα απατεώνες, γιατί όπως σας είπα, δεν υπάρχει ιατρική επιστήμη μακροζωίας. Δεν υπάρχει. Και έρχομαι λίγο τώρα και σε άλλη ιστορία. Ακούστε λίγο. Η Πόπη Καλαϊτζή, η οποία έχει και αυτή ένα ιατρείο. Κάτσε να σου πω λίγο πώς λέγεται το ιατρείο της Πόπης Καλαϊτζή, η οποία ήταν γιατρός. Εντάξει, εδώ Θεσσαλονίκη, γνωριζόμαστε από παλιά, πολύ παλιά. Και μετά έγινε σύζυγος Χατζηδάκη. Και ως σύζυγος Χατζηδάκη άνοιξε και ένα ιατρείο. Μισό λεπτό λιγάκι τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τι άνοιξε το ιατρείο που άνοιξε η Πόπη Καλαϊτζή. Λοιπόν, το οποίο λέγεται The Longevity, τι είναι το ίδιο, αυτό που είχε πάει ο τέτοιος. Το ίδιο είναι. Κάτσε, περίμενε. Longevity. Περίμενε λίγο. Πάω ξανά στον Άδων. Ρε, τι θα βγάλουμε τώρα είδηση, περίμενε. Άδωνη, έλα εδώ. Πώς λέγεται αυτό? Όλα ρε τώρα, μην φεύγεις. Άδωνης. Ρε παιδιά. Κάτσε να δω λίγο. Πού είναι αυτό της Πόπης Καλαϊτζή? Κάτσε λίγο, περίμενε τώρα, κάτσε γιατί βγάλαμε. Όχι, όχι, μην κλείνεις τώρα, περίμενε. Πού είναι το μαγαζί? 2-10. Πλουτάρχου. Πού είναι, δες λίγο, πού είναι η Πλουτάρχου 17? Είναι Γλυφάδα? Δεν ξέρω κιόλας, είμαι και ο Ρεσίβιος εγώ, είμαι από το Βορρά. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το πράγμα, η Πλουτάρχου. Δεν πρέπει να είναι στην. Αλλά δεν μπορεί να είναι τώρα το ίδιο όνομα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το βρούμε που είναι. Θα το βρούμε που είναι αυτό. Έχει κάνει λοιπόν η κυρία Δόκτωρ Καλλιόπη Καλαϊτζή, η Πόπη τέλος πάντων, η σύζυγος του Χατζηδάκη, του ανθρώπου των ειδικών αποστολών του Μητσοτάκη, έχει κάνει αυτή την εταιρεία. Η οποία εταιρεία είναι μια εταιρεία η οποία υπόσχεται ευεξία και ιατρική μέσα από την. Μέσα από την διατροφή και. Πού είναι? Το κολονάκι. Α, κολονάκι είναι αυτό. Α, αυτό είναι κοντά στους κομπογιανίδες, στους άλλους. Αυτό είναι στο Κολωνάκι. Είναι καμιά 200-250 μέτρα από εκεί που είχαν το ιατρείο οι άλλοι, οι δύο που φάγανε τον Μαζονάκι. Εκεί έκανε η Καλέτζη. Έχει ένα site εδώ πέρα, το οποίο δεν σου δίνει πολλές λεπτομέρειες. Έτσι, σου πετάει σε μία σελίδα και σου λέει, αν θες να επικοινωνήσεις, επικοινώνησε μαζί μας. Εδώ, στέλνεις τα προσωπικά σου δεδομένα για να επικοινωνήσω μαζί σου. Είναι της καλής κοινωνίας. Είναι στο Κολωνάκι. Δείτε τι ωραίο που είναι. Είναι στο Κολωνάκι. Ναι, είναι σωστά, στο Κολωνάκι είναι. Δείτε μέσα τι ωραία γραφεία έχει κάνει η γυναίκα του υπουργού. Πάρα πολύ ωραία. Δείτε εδώ πέρα. Καρεκλίτσα special. Ειδική, τι καρέκλα να είναι αυτή, άρα, γιατί μπορεί να κάνει πάνω εδώ πέρα. Τι θεραπείες. Θεραπείες, πάρα πολύ ωραίες. Θεραπείες εδώ πέρα. Εντάξει. Και το παράδοξο είναι ότι έχει το ίδιο όνομα με αυτή την κλινική μακροζωίας, την οποία λέει ήταν ο επενδυτής, ένας ξένος επενδυτής, και την έκανε για να προσελκύσει και Λεμπίες και Τούρκους και Βούλγαρους μαφιόζους, οι οποίοι έρχονται να κάνουν. Πώς το λένε. Μακροζωίας θεραπεία. Μάλιστα. Όπως σας είπα πριν, οι ειδικότητες της ιατρικής είναι συγκεκριμένες. Και δεν μπορεί ο καθένας να δηλώνει ό,τι να είναι. Και όταν δηλώνεις ό,τι να είναι, μια ευνομούμενη πολιτεία θα πρέπει να τους κυνηγάει αυτούς. Αλλά δεν τους κυνηγάει. Στο μεταξύ, στα εγγένεια αυτής της κλινικής της Πόπης Καλαϊτζή, ξέρετε ποιοι είχαν πάει και είχαν δηλώσει το παρόν. Να δείτε, εδώ είναι, αυτή είναι η φωτογραφία από τα εγγένεια της Πόπης Καλαϊτζή. Η Πόπη και ο σύζυγος. Εντάξει. Δείτε λιγάκι. Τσακ. Το κορίτσι. Σας λέει τίποτα το κορίτσι αυτό? Σας λέει τίποτα το κορίτσι αυτό? Η Μαρέβα είναι. Και η Μαρέβα, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, ενδιαφέρεται και αυτή για θεραπείες μακροζωίας, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, και νεότητας. Εντάξει. Και να σας το κάνω και λίγο καλύτερο. Και από πάνω λέει εδώ πέρα. Εδώ. Λέει. Η ξενάγηση στους εντυπωσιακούς χώρους ήταν ενδιαφέρουσα, και όπως εξηγούσε η κυρία Καλαϊτζή, το νέο αυτό ιατρείο ανοίγει ένα κεφάλαιο στην ιατρική στη χώρα μας, καθώς συνδυάζει υπηρεσίες σε 4 τομείς, αυτούς της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, της ιατρικής του τρόπου ζωής. Δεν διάβασα τέτοιο πράγμα εγώ για τους στις εξειδικεύσεις ιατρικής. Της γαστρονομικής ιατρικής. Τι σημαίνει γαστρονομική ιατρική? Και της επιστήμης της υγιούς γύρανσης. Εντάξει, η Καλαϊτζή δεν λέει μακροζωία, λέει υγιής γύρανση. Γουστάρετε? Τους λιγουρεύεστε? Ο Χατζηδάκης, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών του Μητσοτάκη, η Μαρέβα και η κυρία Καλαϊτζή στα εγγένεια του ιατρείου, που συνδυάζει, λέει, την υγιή γύρανση, την γαστρονομική ιατρική, την ιατρική του τρόπου ζωής. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά στις εξειδικεύσεις ιατρικής. Και της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Εντάξει. Αυτή. Και πάμε και σε κάτι ακόμα. Και πάμε και σε κάτι ακόμα, το οποίο εγώ αυτό σήμερα το κομίζω εδώ ως νέα πληροφορία, και θα παρακαλούσα συναδέλφους δημοσιογράφους να το ψάξουν λίγο παραπάνω. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των ιδιωτικών κολεγίων, υπάρχει ένα κολέγιο εδώ στη χώρα μας, το οποίο ήρθε στη χώρα μας ως παράρτημα ελληνικό και συγκεκριμένα ασχολείται με διάφορες επιστήμες, μία εξ αυτών και η ιατρική. Ένα κολέγιο στο οποίο μπορείς να σπουδάσεις, έτσι διαφημίζουνε, και να γίνεις γιατρός, μάλιστα. Σε αυτό το κολέγιο, το Keele University, μπορείτε να το δείτε εδώ που σας το δείχνω, Keele University, εντάξει, διαφημίζουν ότι μπορείς να κάνεις προπτυχιακό στην εμβιομηχανική, που είναι αναγεννητική ιατρική, και λέει ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην εμβιομηχανική, που είναι η αναγεννητική ιατρική του Keele University, είναι ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που στόχο έχει να προετοιμάσει επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων ιατρικών προκλήσεων μέσω προηγμένων θεραπευτικών στρατηγικών και τεχνολογιών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, αντικατάσταση ή αναγέννηση των ιστών του ανθρωπίνου σώματος. Wow. Σου λέει θα βγεις super duper γιατρός. Τα δίδακτρα είναι 27.500, βλέπω. 11.500 χρόνονται. Έχει διάφορα προγράμματα. Βλέπω εδώ 11.800, 11.500. Τα φτηνά είναι η ταρίφα. Η φτηνότερη ταρίφα είναι 11.500. Έχει κάτι προγράμματα στα 11.800. Και το full pack, το προπτυχιακό πακέτο πρόγραμμα σπουδών στην ιατρική, είναι 27.500 ευρώ το χρόνο. με κάποιους ειδικούς που μίλησα, μου είπαν ότι αυτό είναι κάτι μεταξύ, το πτυχίο το οποίο θα πάρεις, είναι κάτι μεταξύ φυσιοθεραπείας και εργονομίας. Άρα και μόνο που το λένε ιατρική, πτυχίο ιατρικής, είναι προσβολή για τους γιατρούς. Έτσι, βγαίνεις κάτι άλλο, δεν βγαίνεις γιατρός, αλλά παρόλα αυτά βρήκανε τρόπο και τρούποσαν. Ιατρική σου λέει. Παρόλα αυτά το προσπερνάω αυτό που δεν θα έπρεπε να το προσπεράσω. Το προσπερνάω αυτό. Σε αντίθεση με την ιατρική, μου λένε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, αυτό έχει ένα κύκλο σπουδών 4 ετών. 4 ετών. Υγιή γύρανση, έτσι. Τη μακροζωία τώρα την κάναμε υγιή γύρανση. Είδες, πάντα βρίσκουμε ωραίο τρόπο να βάζουμε έτσι αστερόσκονη γύρω-γύρω από τέτοιες σκοτεινές ιστορίες για να λαμπειρίζει λιγάκι το θέμα και να γίνεται πιο εύγευστο. Υγιή γύρανση. Έρχομαι λοιπόν και λέω, ιατρική, για να πάρει στοιχείο, έχει 6 έτη φίτηση. Εδώ μου λένε οι φίλοι που γνωρίζουν ότι είναι 4 χρόνια η φίτηση. Σε 4 χρόνια παίρνει στοιχειάκι. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, πώς γίνεται αυτό που έλεγε και ο Πάτρικ Ογκουνσότο, να έχουμε 4 χρόνια φίτηση σε αυτό το κολέγιο από που μπορείς να βγεις σύμφωνα με τη διαφήμιση που κάνουν ιατρός, αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Και έρχομαι και σε κάτι ακόμα για να συνδυάσω και τα προηγούμενα λεγόμενά μου με τις ερωτήσεις τις οποίες θέτω. Σε εγγένεια, στα εγγένεια του συγκεκριμένου πώς το λένε, κολεγίου, έδωσαν το παρόν λαμπρές προσωπικότητες, λαμπρότατες, εντάξει, για την αναγεννητική ιατρική και λειτουργική αξιοπρέπεια. Το Πανεπιστήμιο Keeley Greece στον πυρήνα της εμβιομηχανικής επανάστασης, έτσι, εμβιομηχανικής επανάστασης. Ορίστε, έτσι, πάρα πολύ ωραία, έγινε μια εκδήλωση, υπήρχε και κόσμος, το βλέπετε εδώ, εδώ υπάρχει κόσμος. Μισό λεπτό λίγο να το βλέπετε τον κόσμο, εδώ, υπάρχει κόσμος σε μια εκδήλωση που έγινε για τα εγγένεια. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει κόσμος. Όπα, όπα, όπα. Αυτό το φούξια, αυτό το φούξια, το φούξια το σακακάκι. Ποιος λέτε να είναι σε αυτό το φούξια σακακάκι? Κάτσε να τζουμάρω λίγο, το ζούμαρα λιγάκι. Ποιος λέτε να είναι σε αυτό το φούξια σακακάκι? Κάτσε να το ζουμάρω κι άλλο. Περίμενε λίγο, να το ζουμάρω λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Έλα, γόρι μου καλό. Ζούμαρε λίγο ακόμα. Ποιος είναι, ποια είναι η κυρία που κάθεται εκεί? Η κυρία Πόπη Καλαϊτζή. Ποιος είναι ο ρόλος της κυρίας Πόπης Καλαϊτζής σε αυτό το Keeley University? Ρωτάω. Ποιος είναι ο ρόλος της κυρίας Καλαϊτζή στο Keeley University? Μήπως διδάσκει κιόλας? Έχουν ειδικό μάθημα γαστρονομικής ιατρικής? Όχι, γιατί θα ήθελα να μάθω αν θα διδάξει η κυρία Καλαϊτζή εκεί. Δεν ξέρω αν διδάσκει. Σε αυτό το Keeley λοιπόν, γιατί μας θα έχετε, θα κάνουμε εγχείρηση Keeley στο τέλος από το πρίξιμο που έχουμε φάει, θα γίνονται μαθήματα για την ανανέωση του ανθρώπινου, θα δίνονται πτυχία για την, πώς το είπαμε, για την, πώς το έλεγε, εμβιομηχανική επανάσταση, αναγεννητική ιατρική, ιατρική και λειτουργική αξιοπρέπεια. Έχουμε ξαναγράψει καινούργια βιβλία ιατρικής. Και όλα αυτά γίνονται από την περίοδο του COVID και δόθεν. Εντάξει. Εμβιομηχανική επανάσταση, παιδιά. Ρωτάω. Θα είναι καθηγήτρια, σε εισαγωγικά. Θα κάνει μαθήματα εκεί στο Keeley University η κυρία Καλαϊτζή. Γιατί το λέω, γιατί δεν έχω δει το διδακτικό προσωπικό, δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα, παρά το γεγονός ότι τα δίδακτρα μια χαρά τα έχουν ανακοινώσει, 27.000 και 11.500 ευρώ κάποιες άλλες σχολές του συγκεκριμένου university. Εντάξει, φτάνει πια με όλο αυτό το παπατζιλίκι το οποίο ποτίζεται και ταΐζεται με σανό τον κόσμο. Α, και τώρα που πασανό. Εκεί στο Πασόκ έχουν πολύ μεγάλη πλάκα. Πολύ μεγάλη πλάκα. Δηλαδή, ανεβαίνει, έρχεται στην Θεσσαλονίκη ο Ανδρουλάκης παριστάνοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ούτε ο ίδιος το πιστεύει ότι είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και θέλει να σου μιλήσει για 7 εμβληματικές τομές. Ωραία, δεν ακούγεται. 7 εμβληματικές τομές. Και μάλιστα για να το καταλάβουμε ότι θα μας μιλήσει για τις 7 εμβληματικές τομές, αποφασίζει και δίνει εντολή στους παρατρεχάμενους του σε ένα βίντεο γουόλ το οποίο το πληρώσαμε αδρά, το πλήρωσαν αυτοί αδρά, παρά το γεγονός ότι χρωστάνε τις Μιχαλούς, χρωστάει το Πασόκ. Εντάξει, το Πασόκ χρωστάει τις Μιχαλούς. Αλλά από πίσω στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ ο Ανδρουλάκης είχε ένα βίντεο γουόλ, εφάμιλο βίντεο γουόλ με το Μητσοτάκη, ούτως ή άλλως πάνω κάτω τα ίδια λεφτά χρωστάνε. Είχε ένα τεράστιο βίντεο γουόλ, στο οποίο πάνω έβγαζε διάφορα πράγματα. Ξέρω εγώ, τον πράσινο τον ήλιο, την ελληνική σημαία και κάποιους τίτλους για αυτά τα οποία ήθελε να μιλήσει. Και εκείνη την ώρα ήθελε να μιλήσει για τις 7 εμβληματικές τομές που θα κάνει το Πασόκ αν, λέμε τώρα, αν κυβερνήσει. Και γράφει λοιπόν αυτό. Αντί να γράψει, παιδιά, αντί να γράψουν οι Πασόκοι 7 εμβληματικές τομές από το έμβλημα, από το έμβλημα, γράφει 7 εμβληματικές από το βλήμα. Δεν είναι AI, όχι, όχι, το έχω και σε βίντεο να ξέρετε. Αντί να γράψουν 7 εμβληματικές τομές, γράφουν 7 εμβληματικές. Αντί να γράψουν τη σωστή λέξη που παραπέμπει στο έμβλημα, γράφουν την λάθος λέξη που παραπέμπει στο βλήμα. Όμως, λανθάνουσα γλώσσα, αλήθειες λέει. Διότι πρέπει να είσαι βλήμα για να λες ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Και πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερα βλήματα αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι το Πασόκ έχει να κομίσει κάτι διαφορετικό από αυτό που κομίζει μέχρι στιγμής ο Μητσοτάκης. Έχει κομίσει κατά το παρελθόν ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει και αυτός να κάνει τις δικές του εμβληματικές τομές. Αφού μας τερμάτισε στην θητεία του ως πρωθυπουργός, θέλει τώρα να βάλει το καρφί και να κλείσει το φέρετρο οριστικά σε ένα, εύχομαι να μην καταφέρει ποτέ να το κάνει, comeback το οποίο επιδιώκει. Εάν επιτρέψουμε σε τέτοιου είδους βλήματα τεραστίου βεληνικούς να αναλάβουν την εξουσία στα χέρια τους ξανά, τότε τα βλήματα, παιδιά, είμαστε εμείς. Και αν κρίνω από τις εικόνες στην παραλία Θεσσαλονίκης, στη συναυλία του Ρέμου, και έξω από τον Ιερό Ναό, όπου βρίσκεται η σωρός του Μακαρίτη, του Γιώργου του Μαζονάκη, η δουλειά για να γυρίσει ο ήλιος είναι πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Η ώρα πήγε 9:03 πρώτα λεπτά. Έχουμε, λέει, εκλογικό θρίλερ, λέει, στη Σουηδία. Τρέμουνε γιατί υπάρχει άνοδος, ραγδαία άνοδος όλη την Ευρώπη πατριωτικών δυνάμεων και όχι ακροδεξιών. Πατριωτικών δυνάμεων. Τρέμουνε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Πάω διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο για να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100,6. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά τις ναυσιπλοείες στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποιεί για σημαντική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου μέσα στο 2026 λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελόρισο, η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, είπε. Από το Καστελόρισο και η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού με μσήμηρη κριτική ότι δώσαμε λίγα στη ΔΕΘ, σημειώνει. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με μεμψίμηρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος. Ας ζήσει λοιπόν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με τα ψίχουλα που μοιράζει και μετά ας κρίνει όσους τον επικρίνουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα στην οίκαια η κηδεία του γνωστού τραγουδιστή. Ληστεία με τσεκούρι και λωστό σε βενζινάδικο τα ξημερώματα στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όπου οι τέσσερις δράστες χτύπησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο. Διέφυγαν με όχημα, αναζητούνται από την αστυνομία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με συννεφιά τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους ξεκινάει η εβδομάδα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 27 με 29, στη Θεσσαλία έως 30, στην Ήπειρο έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση. Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά. Focus FM. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά.

0: Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει αισίως την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη μέρα είναι η... του Σταυρού είναι σήμερα, τέλος πάντων, έτσι. Γιορτάζει το σύμβολο, αυτό το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Μια από τις πιο δεσποτικές γιορτές της Ορθοδοξίας. Ύψωση τιμίου Σταυρού. Και χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά στο Σταυριανό, χρόνια πολλά στη Σταυριανή, στη Σταυρούλα, στη Σταυρίνα και χρόνια πολλά και στο Θεοκλή και στη Θεοκλία, οι οποίοι σήμερα γιορτάζουν. Και επίσης είναι και μια ημέρα μνήμης, καθώς από τις 13 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου του 1922, τότε ουσιαστικά σηματοδοτήθηκε και το τέλος του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Είχαμε την καταστροφή της Μύρνης με 1.000.000 νεκρούς, 1.500.000 ξεριζωμένους πρόσφυγες που έφυγαν από την Μικρά Ασία, άφησαν πίσω τα πάντα, πήρανε μόνο τις εικόνες και έφυγαν και ήρθανε στη μαμά πατρίδα. Μακάρι τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να εμφυσίσουν στα δικά τους τα παιδιά την ιστορική αυτή γνώση. Γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές και το λέω και ως δημοσιογράφος και ως ιστορικός και ως άνθρωπος, ότι έθνος χωρίς ιστορική μνήμη δεν είναι έθνος. Χώρα χωρίς ιστορική μνήμη και ιστορικές αναφορές δεν είναι χώρα. Είναι χώρος, είναι συνοθήλευμα ανθρώπων οι οποίοι απλά μοιράζονται σήμερα μια κοινή καταγωγή και μέχρι εκεί. Χώρα, έθνος, Ελλάδα σημαίνει πολλά περισσότερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, έναν άνθρωπο ο οποίος εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι συνεργάτες του θα δώσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων,

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε από όπου και αν μας ακούτε. Είναι πανελλαδική η κάλυψη με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες για να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσητικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. 6940 667071 και 2310 662124. 2310 662124. Και ξαναλέω το κινητό τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη 6940 667071. Τα πάντα γύρω από τα κτηματομεσητικά. Εμπιστεύεστε την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, για μία ακόμα ημέρα, μία τεράστια προσφορά κατά τη φθηνότερη για να έχετε το καλύτερο και πιο πλήρες πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Σας μιλάω για ένα συμβόλαιο το οποίο έχουμε εξασφαλίσει τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, 18 ευρώ και 12 λεπτά, τελική τιμή. Τελική τιμή, ακόμα και αν περάσει ένα έτος δεν θα ανέβει το ποσό αυτό. 18 ευρώ και 12 λεπτά τελική τιμή για ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο ίντερνετ, με απεριόριστα τηλέφωνα προς κινητά, με απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, με απεριόριστα μηνύματα, με απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με επιπλέον 500 λεπτά χρόνο ομιλίας για τηλέφωνα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν παράδειγμα θέλετε να καλέσετε στην Αλβανία, αν θέλετε να πάρετε στην Κίνα, αν θέλετε να καλέσετε στην Ινδία, αν θέλετε να καλέσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, 500 λεπτά δωρεάν το μήνα και για αυτές τις επικοινωνίες. 18 ευρώ και 12 λεπτά τελική τιμή και ΦΠΑ μέσα και τα πάντα όλα. Τελική τιμή, τελική τιμή, 18 ευρώ και 12 λεπτά είναι μια τιμή η οποία δεν υπάρχει άλλη στην αγορά και την έχω εξασφαλίσει εγώ για εσάς μέσα από τον Focus FM για να την κάνετε δική σας. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο στο οποίο ή θα καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM 103,6 για να πάρετε αυτή την προσφορά, ή θα τους στείλετε μήνυμα, είτε απλό είτε Viber, και θα τους γράψετε Focus FM 103,6 για να ξέρουν την προσφορά την οποία πρέπει να σας δώσουν των 18 ευρώ και 12 λεπτών το μήνα για να έχετε αυτές τις παροχές. Τα πάντα όλα περιόριστα. Τα πάντα όλα περιόριστα. Να ξενιάσετε, ρε παιδί μου. Δεν θέλετε να έχετε στο νου σας ότι τελειώσαν τα data. Απεριόριστα data. Να ακούτε Focus FM συνέχεια. Να στριμάρετε. Να βλέπετε ταινίες. Να βλέπετε τις αγαπημένες σας εκπομπές. Να ακούτε Focus FM 103,6. Να μην σας νοιάζει ότι σας τελειώνει ο Δαμιανίδης τα data. Ή ο Σερέτης, ξέρω εγώ. Θα βαράτε τα data και δεν θα σας νοιάζει καθόλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-957-332. 6951-957-332. Για να στείλετε μήνυμα, επίσης χρησιμοποιείτε το ίδιο νούμερο, είτε SMS είτε Viber, όπως επίσης και για να το καλέσετε και τους γράφετε ή τους λέτε Focus FM 103,6. 6951-957-332. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα μέχρι να πάμε στον πρώτο καλεσμένο. Σε πολύ πολύ λίγο, σε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, βγάλε τον Ζώη, τον Μπέχλη, που είναι ο πρώτος καλεσμένος σημερινής εκπομπής. Να διαβάσω λίγο μερικά από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, τα οποία είναι πάρα πολλά, για να μην λέτε ότι δεν σας δίνω σημασία. Καλημέρα, Στέφανε, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Τα πρώτα 120 χρόνια είναι δύσκολα, μετά θα τους συνηθίσουμε, λέει ο φίλος ο Γιώργος από τον Παντελεήμονα και μας πειράζει. Γιώργο μου, το καταλαβαίνω το χιουμοράκι, αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να σπαταλήσω τη δική μου ζωή και τη ζωή των παιδιών μου για να περιμένω να δω αν θα το συνηθίσουμε. Εδώ ο Κωνσταντίνος μου γράφει για το πρωτάθλημα, λέει, που φέτος μάλλον θα το πάρει, λέει, ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν με ενδιαφέρει, αδελφέ. Αλήθεια σου λέω. Και είμαι και Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχουμε καλύτερα πράγματα. Έχουμε καλύτερα πράγματα. Καλύτερα, σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε από το ποιος θα πάρει πρωτάθλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το οποίο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι στημένο, καραστημένο εδώ και δεκαετίες. Εντάξει. Και αυτό που λες ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, εμένα λογικό μου ακούγεται, όχι γιατί έχει καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Απλά ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι άνθρωπος του Μαξίμου. Το Μαξίμου είναι άνθρωποι του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Από αυτό και μόνο βγάλε συμπέρασμα. Έχει και την ΕΠΟ φέτος ο Παναθηναϊκός και σου μιλάω ως Παναθηναϊκός τώρα, έτσι. Που όντως ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα φέτος. Και μπορεί να είναι και η καλύτερη του πρωταθλήματος. Εντάξει, θα το δούμε. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα έχει το μαύρο του το χάλι. Το μαύρο του το χάλι. Καλημέρα, Στέφανε. Όλοι αυτοί που διαφημίζουν τα σκευάσματα και την κβαντική θεωρία μας είπαν ποια είναι η θέση της κβαντικής θεωρίας στα άλλα σκευάσματα που επέβαλαν στους ανθρώπους, αναρωτιέται η Ειρήνη. Όχι, φυσικά. όλοι αυτοί που τώρα κάνουν ιατρία και ανοίγουν δεξιά και αριστερά ιατρία για το longevity που λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που πάει και εγγενιάζει επενδύσεις τέτοιες, ή για την επόμενη την Καλέτζη που άνοιξε και αυτό το δικό της ιατρείο για μακροζωία, πώς το είπε να δεις, υγιής γύρανση, η οποία εγώ δεν κατάλαβα, παιδιά, τι σημαίνει γαστρονομική ιατρική. Τι, γιατρεύουμε το μουσακά, γιατρεύουμε τα ντολμαδάκια, τι σημαίνει, ή ότι γιατρεύουμε τον άνθρωπο μέσα από τη διατροφή του. Άντε, γιατρεύουμε. Αυτό εξάλλου δεν το είπε η Καλαϊτζή, ότι το φαγητό μας είναι το φάρμακό μας. Έτσι, μην τρελαδούμε. Αρχή ημών πρόγονη. Ιπποκράτης. Εντάξει, μην λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν χρειαζόμασταν δηλαδή την Καλαϊτζή να μας πει ότι η τροφή μας, η σωστή διατροφή θα μας θεραπεύσει. Αλλά είναι εξειδίκευση της ιατρικής η γαστρονομική ιατρική. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Γιατί εγώ όσο το ψάξα δεν το βρήκα. Δεν το βρήκα. Και σε τελική ανάλυση τώρα τους έπιασε ο πόνος για τα ιατρία αυτά, όπου διάφοροι ανίκανοι γιατρουδάκοι κάνουν ιατρικές πράξεις που δεν θα έπρεπε να τις κάνουν μέσα στα ιατρία τους. Και μιας και σας έπιασε ο πόνος και μιλάτε, γιατί δεν λέτε για τις καταγγελίες που υπάρχουν για τον προηγούμενο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, που αν και ήταν πλαστικός χειρουργός έβγαινε και μιλούσε και έλεγε ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε υποχρεωτικά και να υποστούμε πρόστιμο όσοι δεν εμβολιαζόμαστε, γιατί αν θα νοσηλευτούμε επιβαρύνουμε τη δημόσια υγεία. Τον εξαδάχτυλο λέω, ο οποίος υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι στο γραφείο του στον Ιατρικό Σύλλογο, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, έκανε μικροεπεμβασούλες πλαστικής φύσεως. Δεν ξέρω αν έκανε ανορθώσεις ή αν έβαζε εμφυτεύματα πουθενά αλλού. Ε, γιατί δεν λέτε και για αυτές τις κατηγορίες και περιορίζεστε μόνο σκομπογιανίτες Καρνεάδου? Και εκεί πέρα, ρε παιδί μου, στην Καρνεάδου τι έχει? Μέλι έχει, όλοι εκεί μαζεύτηκαν. Μέχρι και η Καλαϊτζή 250 μέτρα παρακάτω εκεί στο Κολωνάκι ιατρείο άνοιξε. Δεν ξέρω. Το δικηγορικό γραφείο της Γρατσιανού εκεί παραδίπλα είναι. Τι γίνεται εκεί στην Καρνεάδου? Μέλι έχει. Αλλά βλέπετε, είναι αυτά η καλή κοινωνία, η οποία έχει λυμμένα όλα τα προβλήματα και το μόνο που την νοιάζει είναι πώς θα ζήσει περισσότερο. Πώς θα ζήσει περισσότερο. Πού ήταν όλοι αυτοί λοιπόν εκείνη την περίοδο? Πουθενά δεν ήταν. Κάτσε να ρωτήσω έναν γιατρό. Αν υπάρχει, πώς το είπα, γαστρονομική ιατρική. Άκουρε φίλε. Ωραία ακούγεται όμως. Γαστρονομική. Λες να υπάρχει. Λες να υπάρχει και. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάτσε να ρωτήσουμε έναν γιατρό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Του εύχομαι και καλή εβδομάδα κιόλας. Και αν έχει κάποιον δικό του άνθρωπο που γιορτάζει, να του πω και χρόνια πολλά. Ο κύριος Ζώης Μπέχλης. Κύριε Μπέχλη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούω εδώ και ώρα αυτά τα οποία λέτε, κύριε Δαμιανίδη.
0: Ναι.
1: Και τραβάω τα μαλλιά μου.
0: Α.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχουμε πολλά, κύριε Μπέχλη. Εμείς δεν έχουμε χρήματα να κάνουμε εμφυτεύσεις. Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν και τα διαφημίζουν.
1: Και ούτε θα κάναμε και να είχαμε, διότι αντιλαμβανόμεθα το βρασί του βίου. Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε ποια είναι η ουσία της ζωής.
0: Ναι.
1: Αλλά τραβάω τα μαλλιά μου, διότι ακούω διάφορες περσόνες οι οποίες βρήκανε, είδανε φως και μπήκανε, όπως αυτή η κυρία που μου λέτε εσείς τώρα, δεν ξέρω και ποια είναι κιόλας, για την γαστρονομική ιατρική.
0: Η σύζυγος του υπουργού του Κώστα Χατζηδάκη.
1: Του άεργου υπουργού εργασίας.
0: Ακριβώς.
1: Του
0: αντιπροέδρου της κυβερνήσεως.
1: Ξέρετε, υπάρχει η λεγόμενη ιατρική διοντολογία, την οποία την έχουν παραβιάσει άπαντες δια της άκρητης αλαζονικής και ναρκισιστικής διαφήμισης, που δεν έχει σαν στόχο την θεραπεία του πόνου των ανθρώπων, αλλά έχει σαν στόχο την ικανοποίηση της απληστίας και του ναρκισισμού. Η συγκεκριμένη κυρία, που δεν την ξέρω, έτσι, το γεγονός ότι έκανε εγγένεια ιατρείου. Ξέρετε, στα ιατρία, τα κανονικά ιατρία αντιμετωπίζει το πόνος. Έτσι, δεν κάνεις εγγένεια, λες και κάνεις εγγένεια σε σκυλάδικο. Λοιπόν, μάζεψε όλο το αφάν σκατέ, λοιπόν, της αθηναϊκής υποκοινωνίας. Εφοπλιστές, βουλευτές, εφοπλίστριες.
0: Η σύζυγος του κύριου Μητσοτάκη ήταν εκεί.
1: Βιζαβή και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και φωτογραφιζόταν περί χαρής. Όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ιατρικό ήθος όπως το γνωρίζουμε μελετώντας επιφανείς αληθινούς γιατρούς, όπως ήταν ο Γαρδίκας, το ήθος, το Ιπποκράτιο και ούτω καθεξής. Η ιατρική δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την ικανοποίηση της απληστίας, της αλαζονίας και του ναρκισισμού. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για αυτό. Απλά να πω ότι η συγκεκριμένη κυρία, έτσι, η οποία εμφανίζεται και αυτοδιαφημίζεται όπως οι άλλοι, η νεαρότατη ηλικία στερείται εμπειρίας. Της εμπειρίας ενός γιατρού ο οποίος θα μπορούσε να είναι 50 χρόνια και να προσφέρει και να μην ομιλεί. Και ακριβώς επειδή στερείται εμπειρίας, τολμάει και ομιλεί. Mm-hmm. Και πουλάει την ιατρική, όπως την πουλάνε οι περισσότεροι.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι, κύριε Μπέχλη. Οι γιατροί, οι οποίοι δηλώνουν γιατροί και ασχολούνται με μακροζωία, ασχολούνται με υγιή γύρανση, τι ποσοστό εξ αυτών είναι κουμπογεννητισμός?
1: Ακούστε, ο κουμπογεννητισμός σχετίζεται με το επίπεδο μόρφωσης του καθενός.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη βγήκε μια ανακοίνωση για το θέμα της χρήσεως του όρου κουβαντικός,
0: ναι,
1: από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, όπου είναι κατακεραυνώνει όλους αυτούς που χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Είναι ένας όρος εν πολύς άγνωστος για τον απλό άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί και τον στόχο. Να πω τώρα παρεπιπτόντως ότι μου έρχεται στο νου μια άλλη φοβερή κουβαντική γιατρός, η οποία ασχολείται και με το real estate από ό,τι κατάλαβα, ναι, η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκε και αυτή ως κυβαντική ιατρός, την οποία τη σπούδασε την κυβαντική ιατρική από ό,τι αντιλαμβάνομαι, 5 χρόνια. Έτσι, δηλαδή θυσίασε και την οικογένειά της, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει κυβαντική ιατρική, δεν το έχω καταλάβει.
1: Τίποτα δεν σημαίνει. Είναι ένας όρος τον οποίο τον εφήβρε ο Ντιπάκ Τσόπρα, ένας γκουρού, και ο οποίος παρεδέχθη ότι τον χρησιμοποίησε για όρους, για λόγους εντυπωσιασμού, προκειμένου να να προσελκύσει κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Όλοι αυτοί οι σχιτζίδες, εάν τους πετάξετε σε ένα ημερείο κανονικό, οι πρώτοι οι οποίοι θα ασθενήσουν είναι οι ίδιοι. Θα πέσουν κάτω από τον φόβο τους. Αλλά κοτσάρουν έναν τίτλο. Εντάξει, έχουμε δει στην Ελλάδα να συμβαίνουν φοβερά πράγματα, έτσι. Τοπιοπαίκτες ξαφνικά γίνονται διδάκτορες. Ο άλλος έχει να δει ασθενή μερικές δεκαετίες, αλλά κυκλοφορεί μέσα στους ιατρικούς συλλόγους και το παίζει πολιτικός παράγοντας.
0: Ναι.
1: Να πω ότι μου έκανε ιδιαίτερα άσχημη εντύπωση η προσπάθεια να κερδίσει το χαμένο έδαφος της επικοινωνίας, η επικοινωνιακή δήλωση του κ. Φουστάνου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βγήκε και είπε ότι διάφοροι βγαίνουν και διαφημίζουν ό,τι θέλουν και τα λοιπά. Και έχω κάνει και εκπομπή και τον ρωτώ ευθέως τον κύριο Φουστάνο. Ωραία, ναι, τα ξέρουμε περί γαστρονομικής ιατρικής και παπαρικής ιατρικής, που κυκλοφορούν όλοι στο κολονάκι επειδή είναι σύζυγοι ή φίλοι υπουργών. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι διαφημίζανε το εμβόλιο, τι κάνανε? Ο ιατρικός σύλλογος διαφήμιζε το εμβόλιο.
0: Εννοείται.
1: Ο ιατρικός σύλλογος και ο κύριος Φουστάνος μαζί επέβαλε σε εμένα 10.000 ευρώ πρόστιμο επειδή μιλούσα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Τι διαφημίζανε όλοι αυτοί, αν δεν διαφημίζανε κάτι το οποίο έχει κάνει πλούσιο τον κύριο Μπούρλα και πολλούς άλλους, και έχει στείλει αυτό το κάτι πολύ πιθανόν εις τας αιωνίους μονάς ανθρώπους που με διαφορετικές συνθήκες θα ζούσαν ανάμεσά μας. Και αυτά βγαίνουν τώρα στον αέρα. Όλοι αυτοί οι κολονακιώτες γιατροί είναι κομμάτι του παρακράτους που διαφήμιζε, που επέμενε για τα εμβόλια, και όχι μόνον αυτό, επιτίθοντο με ανήθικο τρόπο απέναντι σε γιατρούς.
0: Πώς κρίνεται, κύριε Μπέχλη, πώς κρίνεται την πρόταση του ιατρικού συλλόγου της χώρας να μπαίνει 20.000 ευρώ πρόστιμο και να αφαιρείται για μερικούς μήνες η άδεια εξασκήσεως σε αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις θεραπείες?
1: Να σας πω κάτι. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουν από τον εαυτό τους. Μπορούν να βάλουν πρόστιμα και στον εαυτό τους, με εξαίρεση κάποιους πολύ καλούς, κάποια πολύ καλά μέλη του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου, όπως ο κύριος Θεοφάνης Αγγελόπουλος, ο οποίος αυτός έπρεπε να είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, αν οι γιατροί είχαν μυαλό. Λοιπόν, εκ των υστέρων όλοι αυτοί μπορούν να βγαίνουν και να φωνάζουν και να χτυπιούνται και να παριστάνουν τους κίνησορες, τους τιμητές δηλαδή. Το ερώτημα είναι ως τα τώρα τι κάνανε. Έπρεπε ένας αθώος και αθελής άνθρωπος να πεθάνει για να κινητοποιηθούνε. Γιατί δεν επέδειξαν τον ίδιο ζήλο που επέδειξαν σε όσους αντιστεκόμασταν στον εμβολιασμό και σε αυτή την περίπτωση. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Πατούλης συμμετείχε σε συνέδρια που ήταν παρόντες διάφοροι σκηδίδες.
0: Και η Γάκα.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και τον κύριο Πλεύρη.
0: Και τον Πλεύρη, και τον Πλεύρη και τον Κικίλια.
1: Καλά, ο κύριος Κικίλιας είναι υπεράνθρωπος, έτσι. Το γεγονός ότι έχει κάνει μια φοβερή επιλογή στη ζωή του, το θεωρώ, είναι ο Βασίλης είναι εξαιρετικό παιδί, ας πούμε, καλό παιδί, δε, και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και βέβαια είναι υπεράνθρωπος όπως και ο κύριος Πατούλης. Από μπασκετμπολίστας έγινε γιατρός και έχει πάρει και διδακτορικό. Η γνώμη του μετράει περισσότερο από τη δική μου. Όπως και του κύριου Πατούλη. Έτσι και ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης είναι σούπερ μορφή, οπότε πρέπει να λαμβάνουμε την άποψή του πολύ σοβαρά. Δηλαδή είναι χορευτής, περιφερειάρχης, δήμαρχος, ασχολείται με το τουριστικό, με την τουριστική ιατρική, έτσι. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή είναι ιατρός τουρίστας.
0: Απλά δεν έχει τόσο καλή γνώμη, δεν έχει τόσο καλή γνώμη όπως εσείς έχετε για τον κύριο Πατούλη, η πρώην σύζυγός του. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μην το ανοίξουμε. Εντάξει, τώρα.
1: Αυτό είναι ένα δικό του θέμα.
0: Ναι, προσωπικής φύσης.
1: Όλοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα γούστα τους με ευνόητους λόγους.
0: Ναι, αλλά μερικές φορές τα γούστα τους επηρεάζουν τις ζωές μας και παίζουν με τις ζωές μας και τις παίζουν τις ζωές μας κορώνα γράμματα, κύριε
1: Ζητήρη. Να σας πω κάτι, κύριε Δαβιανίδη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι αθώοι οι άνθρωποι οι οποίοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα πέσουν θύματα τους. Γιατί? Διότι βλέπουν, τους λες. Μη το κάνεις αυτό. Ναι, δεν θα το κάνω. Μην το κάνεις, είναι λάθος. Και πηγαίνει και το κάνει. Γιατί? Γιατί σου λέει για να δείχνει τηλεόραση την κυρία Παγώνη,
0: έτσι,
1: ή τον κύριο Πατούλη, λοιπόν σημαίνει ότι είναι γιατράρες, ρε παιδί μου.
0: Είναι η ευθύνη, έτσι, των δημοσιογράφων για την οποία μιλάω πολύ συχνά, κύριε Μπέχλη. Τεράστια ευθύνη. Είναι η ευθύνη των δημοσιογράφων για την οποία πολλές φορές μιλάω, γίνομαι κακός στο δικό μου συνάφη.
1: Ο Λιαντίνης έχει πει κάτι για τους δημοσιογράφους, το οποίο δεν θα το επαναλάβω εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι το ίδιο. Υπάρχουν και καλοί δημοσιογράφοι.
0: Ναι. Όπως παντού σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Ναι, οι οποίοι ή θα επιβιώσουν όσο μπορέσουν ή θα εξαφανιστούν.
0: Ναι.
1: Όμως, ναι.
0: Απλά, επειδή θέλω να πάμε και στο άλλο το θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο το ζήσατε εσείς, ολοκληρώστε μου λίγο αυτό το σκέλος, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, για να μπορέσουμε να έρθουμε λίγο και να απλώσουμε και το θέμα το οποίο αφορά.
1: Να πω ότι η ιατρική στην Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει η ιατρική στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Να πω ότι ο κάθε Καραγκιόζης θα εμφανίζεται ως παθολόγος, βαδικός ιατρός, υπερχειρουργός και διάφορα τέτοια. Και αυτό θα γίνεται για να βγάλει χρήμα. Να πω ότι οι καλοί γιατροί σιγά σιγά αποσύρονται. Ο καλός γιατρός δεν είναι αυτός που κάνει εγγένεια στο κολονάκι, κυρία Καλαϊτζή. Καλός γιατρός είναι αυτός ο οποίος ματώνει στην παθολογική κλινική πάνω από τους ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν. Όχι αυτός που τραβάει το δέρμα για να διώξει τις ρητίδες, κυρία Καλαϊτζή. Μου έγινε και φιλόσοφος η κυρία Καλαϊτζή, ανθρωφιλόσοφος. Και δεν ντρέπονται. Αυτό είναι δείγμα της αμορφωσιάς τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, κύριε Μπέχλη. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά, δυόμιση, για να πιάσουμε μια καταγγελία την οποία αυτό που θα ακούσετε το έχει ζήσει ο κύριος Μπέχλης. Δεν θα το πει θεωρητικά.
1: Το έχω ζήσει παιδιόθεν.
0: Έτσι, παιδιόθεν κιόλας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Αρθροπόν. Το Αρθροπόν ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Αρθροπόν. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου έχω μαζί μου τον Μάνο Ασλάνογλου, τον ιό του Λέοντος. Έτσι, ετοιμοπόλεμο σοντάρι το λιοντάρι. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως τον ακούσατε νωρίτερα εσείς οι φίλοι ακροατές του Focus FM, μας ακούτε και μέσα από τους 103,6 και μέσα από το www.focusfm.gr και μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε YouTube, TikTok και Facebook. Καλημέρα σε όλους. Χαρίστε μας οι διαδικτυακοί μας φίλοι μερικές κοινοποιήσεις. Και καλημέρα και σε εσάς που έχετε στείλει μήνυμα στο 6907-483-484. Ο κύριος Ζώης Μπέχλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο επικεφαλής του κινήματος 21 και επίσης στρατιωτικός γιατρός. Θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα, φίλες και φίλοι. Θέλω να ακούσουμε πολύ προσεκτικά μια ιστορία την οποία βίωσε ο κύριος Μπέχλης επισκεπτόμενος ένα μουσείο στα Ιωάννινα. Θα καταλάβετε τι και πώς ευθύς αμέσως. Κύριε Μπέχλη, ο λόγος σε εσάς και πάλι καλημέρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, βρίσκομαι αυτές τις μέρες στα Γιάννενα, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Περάτη Ιωαννίνων, στο μολοσικό οροπέδιο όπως το λέω εγώ.
0: Α, ωραία είναι εκεί.
1: Και έχω και έναν, είχα έναν φίλο μου χθες και λέω, ας τον πάρω να πάμε στο νησάκι των Ιωαννίνων. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε πάει ποτέ. Στο νησάκι των Ιωαννίνων εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ένα μουσείο αρχικός ελληνικής επανάστασης, στο οποίο όμως εκτίθεται στο χώρο της Μονής του Αγίου Παντελεήμωνα που ανήκει στη Μητρόπολη, ο χώρος όπου δολοφονηθεί, εκτελέστηκε ο Αλή Πασάς.
0: Ναι.
1: Ο Αλή Πασάς, εγώ τον ξέρω από τον πατέρα μου, που τον ξέρει από τον πατέρα του και τον παππού μου, ως τον τύρανο της Ηπείρου. Το κτίνος της Ηπείρου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πω ότι οι Έλληνες χαράζανε τα πρόσωπα των όμορφων κοριτσιών τους για να μην τα πάρουν οι τζοχατζαρέοι του Αλή.
0: Στο χαρέμι.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο διαπίστωσα, μπήκα μέσα, έχω ξαναπάει εγώ πριν από πολλά χρόνια, όπου υπήρχε μέσα και μια αναπαράσταση του κρυφού σχολείου, υπήρχαν έτσι στοιχεία της επαναστατικής και προεπαναστατικής περίοδου.
0: Και εγώ το θυμάμαι, πιτσιρικάς πηγαίνοντας σε μια εκδρομή με το σχολείο όταν είχα πάει, όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Εκεί ήταν το μικρό, το κρυφό σχολείο. Τι δεν είναι εκεί το κρυφό σχολείο άλλο?
1: Λοιπόν, να πω εξ αρχής ότι το κρυφό σχολείο δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί.
0: Γιατί?
1: Ή εγώ δεν το είδα. Λοιπόν, δεν υπάρχει το κρυφό σχολείο. Δεν υπάρχει πλέον. Το αφήνουμε αυτό. Μπορεί να είναι θέμα χωροθεσίας. Μπορεί εγώ να μην το είδα. Έτσι, να διορθώσει κάποιος. Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε άσχημη εντύπωση ήταν το εξής. Και είχα και τετατέτ πλέον. Και άρχισα να καταλαβαίνω και το τι γίνεται, γιατί εδώ πέρα κρύβονται κομμάτια της ιστορίας και διαστρεβλώνονται άλλα κομμάτια. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν το οποίο είδα ήταν, υπήρχε ένα βιβλίο το οποίο το πουλούσανε και μάλιστα υπερτιμημένα ενός Βίλιαμ Πλόμαρ, δεν ζει, λοιπόν, ναι, είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε εκ καταγωγής, είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε και επίσης για την εποχή του, όπως διαβάζουμε στη Wikipedia, είναι και ο παδός της χαρούμενης, πώς να το πούμε, της χαρούμενης έκφρασης, της γκέι έκφρασης,
0: μάλιστα,
1: να το πούμε έτσι.
0: Είναι της κοινότητας. Είναι της κοινότητας.
1: Ναι, ο οποίος λοιπόν έχει ένα βιβλίο και λέει «Το διαμάντι των Ιωαννίνων». Ποιος, ο Αλή Παθάς, που εμείς λέγαμε Αλή Παθάς παιδιά και φτύναμε, λοιπόν,
0: συγνώμη.
1: Το διαμάντι των Ιωαννίνων και αυτό το πουλάνε στη λίμνη.
0: Αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβω κύριε Μπέκλη, να το καταλάβουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι σε ένα μουσείο, το οποίο μουσείο ήταν για την Επανάσταση και το οποίο μουσείο πλέον είναι...
1: Έπαψε να είναι για την Επανάσταση.
0: Είναι μουσείο Αλή Παθάς. Υπάρχει βιβλίο το οποίο πωλείται και το οποίο το χαρακτηρίζει τον Αλή Παθά ως το λουλούδι.
1: Το λουλούδι, το λελούδι της των Ιωαννίνων, το διαμάντι.
0: Το διαμάντι των Ιωαννίνων.
1: Ναι, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό λοιπόν, θα σας τα λέω ένα-ένα, εγώ έχω την ευαισθησία μου, μπορεί κάποιοι να είναι ανέστητοι και να μην τους νοιάζει, όμως εγώ είμαι ευαίσθητος σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινάει το βιβλίο, είναι και ταχυαναγνώστης τρομάρα μου και έχω πρόβλημα με αυτό. Το διάβασα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κεφάλαιο 2 λοιπόν αναφέρεται οι Σκυπετάριδες. Οι Σκυπετάριδες είναι οι Αλβανοί αλλιώς. Όχι οι Αρβανίτες, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο Αλβανός, άλλο Αρβανίτης. Άλλο Αιγύπτιος, άλλο Αιγυπτιώτης. Άλλο Ιταλός, άλλο Ιταλιώτης. Αυτό για όσους ξέρουν ελληνικά. Λέει λοιπόν, από τα βουνά αυτά κατάγονταν, δηλαδή της Αλβανίας. Και η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου και ο Γιώργος Καστιώτης.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώργος Καστιώτης.
0: Πώς το είπατε αυτό, ποιοι κατάγονταν από τα βουνά της Αλβανίας?
1: Από τα βουνά αυτά κατάγονταν και η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Δηλαδή η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου, σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε, είναι σκυπετάρισα. Ταυτόχρονα, λίγο πιο κάτω.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Περιγράφει τα ωραία και λέει ότι οι σκυπετάριδες λοιπόν περιγράφονται στον Όμηρο ότι είναι ζωηροί, ότι ο Όμηρος για αυτούς λέει και διάφορα τέτοια.
0: Λοιπόν, δεν πάμε καλά.
1: Αυτό λοιπόν είναι, ακούστε όμως, έχει και συνέχεια.
0: Συγγνώμη λίγο. Όπα, μισό, θα μας την πείτε τη συνέχεια ένα-ένα τώρα, γιατί εδώ μιλάμε, πείτε μου λίγο, αν δεν κάνω λάθος, εδώ μιλάμε για ένα ιδιωτικό μουσείο, σωστά?
1: Όχι, μιλάμε για ένα μουσείο,
0: ναι,
1: το οποίο ένας συλλέκτης, αρτοποιός από ό,τι βλέπω, ένας, ας μην πούμε το όνομά του, ο Φώτης ας πούμε, μην πούμε το επώνυμό του, γιατί τον πήρα τηλέφωνο και θα δείτε και τι μας είπε. Λοιπόν, μεγάλη μορφή, έτσι, ο Φώτης. Το έχει μισθώσει, το έχει ενοικιάσει μάλλον, γιατί αποτελεί χώρο ιδιοκτησίας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, της Μητρόπολης Ιωαννίνων.
0: Άρα δεν είναι ιδιωτικό. Άρα ένας ιδιώτης το έχει μισθώσει από τη Μητρόπολη.
1: Ναι, και έχει βάλει τη συλλογή του μέσα και κάνει παιχνίδι. Έτσι, με την καλή
0: έννοια. Και η Μητρόπολη έχει νοικιάσει σε έναν ιδιώτη αυτό το χώρο και ο ιδιώτης έχει βάλει μέσα βιβλία τέτοιου ανθεληνικού χαρακτήρος που χαρακτηρίζουν τον
1: ανθεληνικού χαρακτήρος. Προσέξτε. Ακούστε όμως τώρα. Γιατί εγώ το πήρα, το άρχισα να το ξετυλίγω το νήμα. Αυτό είναι εκδόσεις Δωδώνη. Δηλαδή έχουμε η Δωδώνη, έτσι, που είναι τοπονύμιο και μουσείο και μαντίο και τόπος των Ελλήνων. Οι εκδόσεις Δωδώνη έχουν μεταφράσει ένα κείμενο που λέει αυτό το πράγμα. Επικοινωνώ λοιπόν με τις εκδόσεις Δωδώνη. Κανένα βιβλίο να μην πάρετε από τις εκδόσεις Δωδώνη από εδώ και μπρος.
0: Καλά, τώρα αυτό επειδή έχουμε...
1: Είναι δικό μου θέμα, εγώ το λέω.
0: Είναι σε ραδιοφώνικο, εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό. Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό.
1: Όπως είναι η άποψή μου, θεωρώ ότι δεν είναι καλός εκδοτικός οίκος.
0: Επώνυμα,
1: θεωρώ ότι μια παράσταση σε ένα θέατρο δεν είναι καλή. Έτσι λοιπόν και εδώ θεωρώ ότι αυτά τα βιβλία δεν είναι καλά. Μην τα πάρετε. Αν και δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί βλέπω ότι το εν λόγω βιβλίο είναι υπερεκδοθέν. Δηλαδή και άλλοι εκδοτικοί οίκοι το έχουν εκδώσει. Παίρνω λοιπόν ένα τηλέφωνο και λέω τον επιστημονικό υπεύθυνο. Είπα ποιος είμαι. Βγαίνει μια κυρία εκεί πέρα και μου λέει, εμείς λέει μετάφραση λέει κάναμε. Δηλαδή λέω, εσάς εάν σας ζητήσουν να μεταφράσετε ένα υβριστικό κείμενο θα το μεταφράσετε και θα το εκδώσετε. Είστε εσείς εκδόσεις Δωδώνη, λέω, και μου λέτε ότι η Ολυμπιάδα είναι από την Αλβανία. Αυτό μου λέτε, λέω. Αου, και ποιος είστε εσείς, θα μάθετε, τους λέω ποιος είμαι. Και θα το κλείνω. Θυμωμένος καθώς είμαι, Σηκώνομαι, παίρνω το βιβλίο, γιατί το αγόρασα, και πηγαίνω εκεί που το αγόρασα. Τι λέω, να ρωτήσω κάτι, λέω. Υπόψη είναι ότι ενώ μιλούσα με την μαθή μου, το είχε πουλήσει, και έλεγα τις θέσεις μου για τον Αλή Πασά, στην άλλη στη γραμμή, ανοιχτή ακρόαση, ήταν ο ιδιοκτήτης του μουσείου. Οπότε τον ακούω σε κάποια φάση να λέει κλείστο. Και λέω, γιατί κλείστο, λέω, δεν του αρέσει αυτά τα οποία, δεν του αρέσει αυτά τα οποία λέμε.
0: Αυτός ο οποίος το έχει νοικιάσει από τη Μητρόπολη.
1: Ακριβώς. Το έχει πάρει με μίσθωση, ρε παιδί μου, και το οργανώνει, το έχει νοικιάσει,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: ένα συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν του ανήκει. Λοιπόν, και ο οποίος εμφανίζεται με ελληνικές σημαίες, η Βόρειος Ήπειρος, φωτογραφίζεται γενικά, είναι πατριώτης.
0: Α, είναι και πατριώτης.
1: Είναι πολύ πατριώτης.
0: Πολύ έχει πατριώτης.
1: Έχει μεγαλύτερη Μετρόπολη της Φρυδερίκης και τα λοιπά. Είναι πατριώτης. Λοιπόν, τον παίρνω τηλέφωνο, λέω, αυτό το λέει να σας δώσω, λέει, τα χρήματά σας πίσω. Όχι, λέω, το βιβλίο αυτό, λέω, θα πάει στην ΕΕΠ. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με αυτά πρέπει να ασχολείται, έτσι δεν είναι. Εθνική δεν είναι. Όχι με το Predator, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η δουλειά της ΕΕΠ. Λέει, και να σας δώσω, λέει, το τηλέφωνο του κυρίου Τάδε. Ωραία, το παίρνω τηλέφωνο. Τον καλό, λοιπόν, τον κύριο αυτό. Λέω, γεια σας, λέω, είμαι ο πλοίαρχος Τάδε, βλέπω, λέω, έχετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, γενικότατος. Έχετε κάνει, λέω, αυτό, αυτό και αυτό, αλλά, λέω, υπάρχει, λέω, ένα θέμα. Μου λέει, τι, αυτό, του λέω, του εξηγώ. Μου λέει, κοιτάξτε, λέει, μην με απειλείτε εμένα. Ποιος τον απειλήσε? Εγώ, λέει, έχω, είμαι μουσείο και έχω προστασία. Αυτό δεν το κατάλαβα εγώ.
0: Τι προστασία?
1: Από ποιον έχει προστασία? Από ποιον έχει προστασία? Έχει προστασία απέναντι στην κριτική? Έχει προστασία να μας σερβίρει ότι ο Αλή Πασάς, γιατί τώρα θα πάμε και σε άλλα θέματα τα οποία για το βιβλίο μπορεί να μην είναι υπεύθυνος, να είναι ένα λάθος. Αλλά, έτσι, αφήνω το θέμα της προστασίας, σας τα λέω για να καταλάβετε το ποιόν τους όσων σκέφτονται έτσι. Αν μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα του μουσείου και αν μπείτε και μέσα στο μουσείο, το κτίνος της Υπήρου, το κτίνος, ο τύραννος, εμφανίζεται ως ευεργέτης, ότι παντρεύτηκε με χριστιανικό γάμο, ότι έχτισε εκκλησίες μόνον, ότι αγιοποίησε τον κοσμάτων ετωλό, αυτός τον αγιοποίησε, ναι, όχι εκκλησία, ότι, είχε η ελληνική γλώσσα ομιλεί το εκεί και φυσικά αποσιωπώνται όλα τα άλλα. Ποια είναι όλα τα άλλα?
0: Όλες
1: για να καταλάβετε ότι υπάρχει προσπάθεια αγιοποίησης
0: του Αλή Πασά,
1: του Τουρκαλβανού, και μέσα στο μουσείο του μεταξύ
0: αυτό γεμάτα, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας και θα πρέπει να απασχοληθεί το ελληνικό κοινοβούλιο προκειμένου να δοθούν απαντήσεις. Να γίνει μια ερώτηση θα πρέπει στο ελληνικό
1: θέμα
0: κοινοβούλιο.
1: Είναι η κατρακύλα
0: για αυτό το θέμα.
1: Δήμου Ιωαννιτών, κύριε Δαμιανίδη.
0: Και του Δήμου και της Μητροπόλεως και των τοπικών βουλευτών.
1: Να σας πω δύο πράγματα μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Δύο πράγματα μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Αν μπείτε να διαβάσετε για τον Παπαθήμιο Βλαχάβα και τον Κατσαντώνη,
0: ναι,
1: θα δείτε ότι υπήρχε ένας πλάτανος στο σαράι του Αλή Πασά, όπου τους κρέμαγαν και τους βασάνιζαν οι γύφτοι. Οι γύφτοι ήταν οι υπάλληλοι του Αλή Πασά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τον Παπαθήμιο Βλαχάβα τους πάσαν τα κόκαλα, μετά του τα κόψανε τα μέλη και τα σκορπίσαν στα τέσσερα σημεία. Τον Κατσαντώνη τους πάγαν τα κόκαλα λίγα-λίγα και τον κρατούσαν ζωντανό για να τον βασανίσουν περισσότερο. Αυτό ήταν ο Αλή Πασάς, κύριε ιδιοκτήτη του μουσείου, υπενοικιαστή και η Μητρόπολη των Ιωαννίνων, λοιπόν, όπου βρήκανε καλή business από ό,τι φαίνεται, διότι από το μουσείο αυτό περνάνε γύρω στα 150.000 άτομα, υπολογίζεται.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, η ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών, εσείς την είδατε?
1: Μπήκα μέσα ήταν, καλά, ήταν και κάποιοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα κυρίως ήταν και πολλοί Αλβανοί.
0: Αυτό θα σας έλεγα.
1: Επειδή είχα μαζί μου έναν φίλο μου από Βορειοϋπειρώτη, λοιπόν, και καταλαβαίνει τι λέγανε,
0: ναι,
1: του λέω, για πες μου, λέω, μετά τι λένε. Λέγανε, δικός μας ο Αλή Πασάς, δικά μας τα Γιάννενα, πολύ ωραίο μουσείο.
0: Άρα έχουμε το αυγό του φιδιού.
1: Το αυγό του φιδιού.
0: Έχουμε,
1: ναι,
0: το αυγό του φιδιού.
1: Έχει αποκριθεί πλήρως το γεγονός ότι ο Αλή Πασάς ήταν ένα κάθαρμα, ένας τύραννος, ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το οποίο μας δείχνουν είναι ότι ο Αλή Πασάς ήταν, δεν ξέρω κι εγώ τι, φοβερός. Και...
0: Ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό, η ατάκα του συντοπίτη σας, του συντοπίτη σας, του Προέδρου.
1: Το συντοπίτη μου, τέλος πάντων.
0: Συντοπίτη σας είναι.
1: Τον οποίο τον ξέρω και προσωπικά και ντρέπομαι για αυτόν. Να μην πούμε όνομα τώρα για μας πούνε.
0: Που είχε χαρακτηρίσει έξυπνους τους Ιωαννίτες. Σε αντίθεση με τους Θεσσαλονικείς που ξεσηκώθηκαν.
1: Να πω αυτά τα οποία δεν δείχνουν στο μουσείο,
0: ναι.
1: Ότι όταν ο Κατσαντώνης πέθανε, δόθηκε το σώμα του σε κάποιους από τη, ναι, από τη γνωστή φυλή. Ναι. Δεν θα πούμε και τα λοιπά, για να μην μας πούνε και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και οι οποίοι ζητούσαν ένα γρόσι από τους χριστιανούς για να τον προσκυνήσουν, γιατί πηγαίναν οι χριστιανοί
0: για να τον προσκυνήσουν, ε.
1: Ναι, και ένα γρόσι από τους τουρκαλβανούς για να τον φτύσουν.
0: Άκουρε φίλε.
1: Ήτανε win-win, είναι αυτό που λέμε επιχείρηση win-win.
0: Κονόμα.
1: Όλα αυτά στο μουσείο δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, φυσικά να μην υπάρχουν.
1: Ο Αλή Πασάς, και έχουν φτάσει στο σημείο εδώ να λένε Πασά μου και να είναι τιμητικό αυτό. Αυτό είναι η κατάδια των αστών στα Ιωάννινα, του αρχικού Μάλιστα. κορμού.
0: Κύριε
1: Επίσης
0: Μπέκλη.
1: Να πούμε κάτι ακόμα.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε.
1: Να ολοκληρώσουμε εδώ, ότι φτάσαν στο σημείο να κάνουν και συνέδριο, το οποίο το οργάνωσε ο Μακαρίτης, ο Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος να το συγχωρέσει, για να μας πούν για τον Αλή Πασά και την εποχή του.
0: Καλάβες. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος, κύριε Μπέχλη, ότι μέσα σε αυτό το μουσείο, σε εισαγωγικά, θα έχουν φιγουράρει διάφοροι πολιτικάντιδες οι οποίοι θέλουν να φωτογραφηθούν, μητροπολιτάδες, ιερείς και πάει λέγοντας. Αντί να το φέρουμε στις σωστές ράγες, καθόμαστε και το χειροκροτάμε τώρα αυτό το ανθεληνικό έκτρωμα. Πρέπει να απασχολήσει το κοινοβούλιο, εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Ο Αλή Πασάς δεν ήταν φίλος μας.
0: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά.
1: Sorry.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Ναι. Είμαι και συγκισμένος, έτσι.
0: Εντάξει, κατανοητό.
1: Ήτανε ο τύραννος της Ηπείρου. Και αυτοί εδώ πέρα αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Αυτό είναι προϊόν το οποίο κατευθύνεται από κάπου αλλού. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι από το μυαλό τους ή αν είναι από
0: σχέδιο.
1: Κάπου αλλού.
0: Είναι σχέδια αυτά όλα, κύριε Βέκλη. Να είστε καλά.
1: Αυτά τα λέω, ας πούμε, και αυτά έχει υπόψη του και ο κοινός μας γνωστός και συμπατριώτης μου. Ότι ό,τι και να κάνουνε, δεν κρύβονται. Φαίνεται πλέον.
0: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Μπέχλη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Εντάξει, τουλάχιστον τραγικό, έτσι. Τουλάχιστον τραγικό. Λοιπόν, στα επόμενα 7 λεπτά θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο της εκπομπής και να δώσω το λόγο σε μια κυρία την οποία θέλω να την ακούσετε πολύ προσεκτικά. Για να δείτε λίγο πόσο 2 μέτρα και 2 σταθμά έχει αυτή η χώρα και αυτή η κυρία η οποία θα ακούσετε θα σας περιγράψει για ένα ιατρικό λάθος το οποίο κόστισε τη ζωή της μητέρας της. Της μητέρας της. Και μέσα στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων που καταλήξαμε. Θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Θέλω να ακούσουμε όλοι πάρα πολύ προσεκτικά. Έχω τα στοιχεία της, θα πω μόνο το μικρό της όνομα. Δεν θα πω το επίθετο. Θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά τι έχει να πει η κυρία Ντιάνα εδώ στην εκπομπή μας για την περιπέτεια της μητέρας της που δυστυχώς ξαναλέω κόστησε τη ζωή της και μετά όλη τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε προσπαθώντας η οικογένεια να βρει το δίκιο της για το ιατρικό λάθος το οποίο κόστησε τη ζωή στην μητέρα της, ξαναλέω. Κυρία Ντιάνα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήθελα λίγο να κάνω μια διόρθωση μάλλον.
0: Εγώ παρανόησα κάτι.
9: Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς ζει η μητέρα μου.
0: Α, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ
9: ναι,
0: συγγνώμη.
9: Ναι, ευτυχώς ζει.
0: Α, ναι, ζητώ συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν λάθος ναι, το οποίο... Ναι. Αλλά προφανώς έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη ζωή της.
9: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωραία.
9: Μέχρι τώρα.
0: Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, ξαναζητώ συγγνώμη, εγώ είχα λάθος εντύπωση. Και ναι. Χίλια συγγνώμη και γερή να είναι και για πολλά χρόνια εν ζωή. Σας ακούω.
9: Θέλω να μοιραστώ αυτή την ιστορία που αφορά τη μητέρα μου. Πριν από 12 χρόνια η μητέρα μου πήγε στο Ιπποκράτειο να κάνει κολονοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
9: Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπέστη διάτρηση του εντέρου και χρειάστηκε να χειρουργηθεί άμεσα. Μετά το χειρουργείο μπήκε στην εντατική. Ακολούθησαν επιπλοκές, μια λίμωξη, έντονος βήχας. Την έχανα. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, επέζησε και... πάντως με πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Άρα η ζημιά έγινε από ιατρικό λάθος, σωστά?
9: Η ζημιά έγινε από ιατρικό λάθος.
0: Μάλιστα.
9: Ναι. Στη συνέχεια εμφανίστηκε και κύλη. Νοσηλεύτηκε περίπου ένα μήνα. Από το νοσοκομείο βγήκε 35 κιλά. Η αποκατάστασή της ήταν πολύ δύσκολη. Χρειάστηκε πολύς χρόνος μετά την εγχείρηση. Mm-hmm. Και ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και προβλήματα με το έντερο.
0: Μάλιστα.
9: Προσφύγαμε στη δικαιοσύνη.
0: Λογικό.
9: Και μετά από 12 χρόνια βγήκε απόφαση ότι δεν πρόκειψε ζημιά. Δεν πρόκειψε ζημιά.
0: Συγγνώμη. Έχει γίνει το ιατρικό λάθος. Έχετε περάσει και έχετε ανέβει και έχετε κατέβει και έχετε ξανανέβει πολλές φορές ένα Γολγοθά. Ακόμα και σήμερα η μητέρα σας μου λέτε, ευτυχώς ζει, αλλά ζει με αρκετά προβλήματα τα οποία προέρχονται. Η πηγή τους είναι εκείνο το ιατρικό λάθος που έγινε κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Και εδώ λέτε ότι αυτή η διαμάχη, μετά εσείς προσπαθήσατε να βρείτε το δίκιο σας. Προφανώς γιατί κάνατε και έξοδα και κανένας δεν σας κάλυψε, φαντάζομαι. Και προσπαθούσατε να βρείτε.
9: Είχα ζητήσει νομική βοήθεια για την ακρίβεια, γιατί ήμασταν σε πολύ δύσκολη φάση.
0: Λογικό.
9: Το 2014 στην κρίση. Ήταν πολύ δύσκολο, την έφερα στο σπίτι.
0: Και μία διαδικασία η οποία κράτησε 12 ολόκληρα χρόνια.
9: Ναι, είναι πολύ ενέργεια, πολύ δύναμη που. Που ξόδεψα εγώ και έδισα αυτό το...
0: Διάνα μου, 12 χρόνια μετά βγαίνει δικαστήριο στην Ελλάδα που λέει ότι δεν έγινε, δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα από την, από την κολονοσκόπηση που είχε κάνει η μαμά σας στο Ιπποκράτειο.
9: Ναι, ακριβώς. Αισθάνομαι μεγάλη αδικία και ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι και μόνο που μπορώ να κάνω να μιλήσω. Γι' αυτό και είναι...
0: Δηλαδή βάλαν την υπόθεση στο αρχείο. Εσείς δηλαδή ζητούσατε, Διάνα μου, ζητούσατε κάποια αποζημίωση, φαντάζομαι, για αυτή την ταλαιπωρία σας.
9: Για τη μητέρα μου ήταν πάνω απ' όλα να πάρει κάποιος ευθύνη για αυτό που έγινε.
0: Μάλιστα.
9: Για αυτό που έζησε. Πάνω απ' όλα. Αυτό κυνηγούσαμε τόσο χρόνια. Εννοείται, ναι, υπάρχει, είναι λογικό και ένα ποσό αποζημίωση, μου πεις, αλλά ο στόχος μας ήταν να πάρει κάποιος ευθύνη.
0: Κανένας, τίποτα. Αθώοι όλοι.
9: Τίποτα. Ναι.
0: Δεν μου λες μήπως σας έβαλα να πληρώσετε και τα δικαστικά έξοδα εσείς?
9: Ακριβώς, ναι.
0: Κατάλαβες.
9: Ακριβώς.
0: Είναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι, ξεπερνάει από τη λογική.
9: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις μια γυναίκα η οποία μπαίνει να κάνει μια κολονοσκόπηση, άρα είναι υγιέστατη. Κολονοσκόπηση μπήκε να κάνει, δεν πήγε να κάνει τίποτα. Πάει να κάνει μια κολονοσκόπηση. Και γίνεται ρήξη στο έντερο και από εκεί ξεκινάει το πανηγύρι. Αναγκάζεται μετά από πόσο καιρό να βγει από το νοσοκομείο 35 κιλά, σκελετός η γυναίκα.
9: Ναι,
0: ζει με τα βίας τότε, μπαίνει σε μια μακρά διάρκεια αποκατάστασης. Όλα αυτά έχουν και κόστος και οικονομικό, αλλά και ψυχολογικό για όλη την οικογένεια και κυρίαρχα για την ίδια. Κυρίαρχα για την ίδια τη γυναίκα.
9: Ναι,
0: η οποία διεκδικούν να βρουν το δίκιο τους σε μια μακρόχρονη δικαστική περιπέτεια 12 ετών και μετά από 12 χρόνια, παιδιά, η δικαιοσύνη, το τελευταίο αποκούμπι του φτωχού Έλληνα πολίτη, φτάνει στο συμπέρασμα ότι όλα έγιναν καλώς, ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα, ότι όλα αυτά ανήκουν στην φαντασία της οικογένειας της Διάνας και επειδή ακριβώς ανήκουν στη φαντασία και ότι όλοι έκαναν τα σωστά, τα δέοντα, πρέπει να πληρώσει η οικογένεια και τα δικαστικά έξοδα. Ρε, δεν τρέπεστε, λέω εγώ.
9: Ναι.
0: Δεν τρέπεστε.
9: Ναι,
0: είστε εσείς γιατροί που δεν αναλαμβάνετε την ευθύνη? Είστε εσείς δικαστές που παίρνετε τέτοιου είδους αποφάσεις? Μια φτωχή οικογένεια είναι. Γιατί αν δεν ήταν μια φτωχή οικογένεια η οικογένεια της Διάνας και ήταν κάποιοι φραγκάτοι της καλής κοινωνίας, αρχικώς δεν θα πήγαιναν στο Ιπποκράτειο, θα πήγαιναν σε κάποια ιδιωτική κλινική. Αφετέρου, αν γινόταν η στραβή, θα είχαν βάλει μια ομάδα δικηγόρων και θα σας είχαν πάρει τον πισινό σας από τα λεφτά που θα πληρώνετε σε αποζημιώσεις. Αλλά τώρα. Δεν ξέρω τι να πω, Διάνα μου. Πραγματικά είναι ντροπή.
9: Μέχρι και σήμερα που περιγράφω αυτά, νιώθω μεγάλη αναστάτωση. Γιατί πραγματικά ότι έβλεπα τι περνούσε η μητέρα μου και τι τράβηξε. Και όλη η οικογένεια τραβήξαμε αυτό το γοργοφά. Και απλά ήταν μεγάλη αδικία.
0: Πώς τη λένε τη μανούλα σου?
9: Ταμάρα.
0: Να πεις την Ταμάρα καταρχάς συγγνώμη για το λάθος που έκανα στην αρχή. Ευτυχώς μπορείς να της το πεις. Παναγιά μου. Το κατάλαβα εντελώς λάθος όταν μιλούσαμε προχθές. Και εύχομαι πραγματικά, όσο και αν αυτή η δικαιοσύνη την πλήγωσε και αυτή η χώρα την πλήγωσε, να βρει όλη την, να συνεχίσει να παίρνει την αγάπη που παίρνει από την οικογένειά της.
9: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το έργο που κάνετε και που λέτε την αλήθεια. Μπράβο σας, να είστε καλά πραγματικά και μου δίνετε ευκαιρία να μπορέσω να μιλήσω και να πω την αλήθεια. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα πάμε, η ώρα είναι 10, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για την συνέχεια της εκπομπής, για την τέταρτη ώρα, με μία ακόμα αποκαλυπτική συνέντευξη η οποία έχει να κάνει με τους αμπελοπαραγωγούς στην Κορινθία, όπου πραγματικά και εκεί τους έχουν εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού. Πάμε, σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η μεγάλη άνοδος των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές και εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελόριζο, η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, είπε. Από το Καστελόριζο και η Κυριακάτικη ανάρτησή του με ψήμυρη κριτική ότι δώσαμε λίγα στη ΔΕΘ, σημειώνει. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με ψήμυρους όσοι διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος. Ας ζήσει λοιπόν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με τα ψίχουλα που μοιράζει και μετά ας κρίνει όσους τον επικρίνουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνέχεια σήμερα στη Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη. Η πρόταση αναμένεται της εισαγγελέως για τον έλεγχο του κινητού του σταθμάρχη της νυχτερινής φάρδιας. Σήμερα απολογούνται οι γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη το μεσημέρι στη Νίκαια, η κηδεία του γνωστού τραγουδιστή. Ληστεία με τσεκούρι και λωστό σε βενζινάδικο τα ξημερώματα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Οι τέσσερις δράστες χτύπησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με συννεφιά, τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους ξεκίνησε η εβδομάδα. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 29. Στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 30, στην Ήπειρο έως 29 βαθμούς. Στο νόμο Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, ασθενείς οι άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
2: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα. Γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις. Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις.

0: ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα.
2: Τι εννοείς?
1: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
3: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
1: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
3: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του έχω μαζί μου τον ιό του Λέοντος, τον Μάνο τον Ασλάνοβουλου. Έτσι, παιδί μου, έτσι. Ντάρι μου, εσύ. Ντάρι μου. Μετά θα βάλεις τραγουδάκι σου, εντάξει. Μετά θα βάλεις τραγουδάκι σου, έτσι, έτσι. Καλό λιονταράκι να είσαι. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι τα εξαιρετικά τα Μάρια Σουζ, το κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 13, όπου έχουμε τη δυνατότητα οι ακροατές και οι ακροάτριες του Focus FM 103,6 να αγοράζουμε ένα ζευγάρι παπούτσια και να μας κάνει ο Παύλος ο Αζωίδης, ο ιδιοκτήτης του Ταμάρια Σουζ, δώρο ακόμα ένα ζευγάρι. Καλό deal. Και μιλάμε για παπούτσια υπέροχα. Ιταλικό design, ιταλική ποιότητα, αισθητική, και αντρικά και γυναικεία, γόβες, πέδιλα, μοκασίνια, sneakers, τα πάντα όλα. Εξαιρετικά στην ποιότητα τα παπούτσια αυτά, και μπορείς να διαλέξεις από μια συλλογή 100 και πλέον ζευγαριών. Ένα αγοράζεις και ένα παίρνεις δώρο. Δηλαδή αγοράζεις εσύ και παίρνεις και ένα δώρο για την σύζυγο, ή αγοράζει η κυρία και παίρνει και ένα δώρο για το σύζυγο, ή αγοράζει η κυρία και παίρνει δύο ζευγάρια για την πάρτη της. Γιατί είναι ακροάτρια του Focus FM 103,6. Πάτε λοιπόν το Δεκανήσου 13 στο Ταμάρια Σουζ. Εκεί θα σας περιμένει ο Παύλος Αζωίδης και πολύ ωραία και όμορφα θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από την αγορά σας. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, και αν θέλετε να κλείσετε ένα τηλεφωνικό ραντεβού, 2310 78 30 35. 2310 78 30 35 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για το κατάστημα υποδημάτων Ταμάρια Σουζ, που και σήμερα είναι εδώ στον Focus FM 103,6. Μέχρι εξάντληση των αποθεμάτων ισχύει αυτή η προσφορά. Από ό,τι ρώτησα προχθές, ακόμα υπάρχουν παπούτσια τα οποία μπορείτε να αγοράσετε ένα και να σας κάνουν δώρο ακόμα ένα ζευγάρι. Για εσάς που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, η Energas Group είναι μαζί μας για το Σεπτέμβριο, και μάλιστα μέχρι και αύριο είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης για το αέριο, οπότε σπεύσατε. Γιατί στην Energas Group, εκτός από το ότι θα αναλάβουν δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου, που είναι πολύ σημαντικό, θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές για λέβητες αερίου. Θα έχετε τη δυνατότητα για αποπληρωμή σε δόσεις, που είναι και αυτό μεγάλη διευκόλυνση. Εννοείται ότι η ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι απαράμιλη και ότι έχετε δυνατότητα να κάνετε σέρβις σε νέα ή σε καινούργια ή σε παλαιότερα μηχανήματα λέβητες αερίου και πάει λέγοντας. Δωρεάν θα σας κάνει αυτοψία του ακινήτου σας. Δωρεάν θα αναλάβει και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μην τρέχετε σε υπηρεσίες και να ασχοληθείτε εσείς με τη χαρτούρα και τη γραφειοκρατία, η οποία κάθε φορά είναι λίγο πρόβλημα. Οπότε, σπεύσατε δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία, Θεσσαλονίκης πάντα. 2310 486 684, το τηλέφωνο της Καλαμαριάς. 2310 486 684, και 2392 400 400, 2392 400 400, στην Περαία Energas Group και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, σε τούτη εδώ την εκπομπή, πάρα πολλές φορές τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Έχουν φιλοξενηθεί σε αυτή την εκπομπή αγρότες, έχουν φιλοξενηθεί μελισσοκόμοι, έχουν φιλοξενηθεί αλιείς, έχουν φιλοξενηθεί κτηνοτρόφοι, έχουν φιλοξενηθεί κάθε άνθρωπος, ελαιοπαραγωγή και πάει λέγοντας. Γιατί για εμένα ο πρωτογενής τομέας είναι η ραχοκουκαλιά, θα πρέπει να είναι, δεν είναι, θα πρέπει να είναι όμως η ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς πρωτογενή τομέα ισχυρό, η Ελλάδα

0: Ελλάδα πεθαίνει. Δεν είναι μόνο ότι θα πεινάσουμε, είναι ότι θα πεθάνουμε. Και δεν είναι υπερβολή. Και ο θάνατος, ο δικός μας, θα έρθει αφού πρώτα έχει πεθάνει ο πρωτογενής τομέας. Φωνάζουμε οριόμεθα για τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει για να συγκαλύψουμε το σκάνδαλο του ΠΚΠ στην κτηνοτροφία, για το ανελαίητο κυνήγι των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα που τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ως εγκληματίες. Όχι ότι δεν υπάρχουν ανάμεσα στους αγρότες οι βολεμένοι του συστήματος που μασάνε επιδοτήσεις, αλλά αυτοί δεν είναι πραγματικοί αγρότες. Δεν είναι πραγματικός αγρότης αυτός ο οποίος είναι με την Πόρσε στο Κολωνάκι και πίνει καφέ στον Τακάπο. Δεν είναι πραγματικός αγρότης. Αγρότης είναι αυτός ο οποίος είναι στο χωράφι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Που τα χέρια του είναι ροζιασμένα. Που ξέρει πώς είναι η οικογένειά του να περιμένει μια επιδότηση η οποία δεν έρχεται ποτέ. Που ζει με την αγωνία του αν θα ρίξει χαλάζι. Ή αν το κοπάδι θα το πιάσει μια ασθένεια. Και δεν έχει στήριξη από κανέναν. Λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση απόλυτης καταστροφής, μεταξύ άλλων βρίσκονται και οι αμπελοπαραγωγοί στην Κόρινθο, όπου εκεί έχουμε ένα μοναδικό προϊόν, τη σταφίδα. Και τι τους κάνουν τους ανθρώπους? Τους έχουν εγκαταλειμμένους. Τελειώνει, παιδιά, τελειώνει, να ξέρετε. Και οι άνθρωποι φωνάζουν. Και αυτή την κραυγή αγωνίας θα την ακούσετε σήμερα από τον Focus FM, όπως θα μας τη μεταφέρει ατόφια ένας άνθρωπος που είναι πραγματικός αμπελοπαραγωγός και όχι στα χαρτιά, γιατί έχουμε και αμπελοπαραγωγούς στα χαρτιά, δυστυχώς. Είναι ο κύριος Σωτήρης Ζουρνατζής, ο οποίος είναι από την περιοχή, από την Κόρινθο. Κύριε Ζουρνατζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Από το Κιάτο Κορινθίας.
0: Από Κιάτο Κορινθίας.
1: Ορεινά.
0: Ορεινή Κορινθία.
1: Από το κέντρο της Κορινθίας.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα χωριά καταστράφηκαν της Κορινθίας από το σταφύλι. Τελείωσε, δεν κινείται τίποτα. Και εμάθαμε ότι έχουν κάνει συμφωνίες με τη Μερκοσούρ. Ενώ σκοτωνόντουσαν όλα τα κράτη της Ευρώπης να πάρουν σταφύλι, τη σταφίδα την άσπρη, το επιτραπέζιο σταφύλι Κορινθίας, εφέτος τίποτα, ούτε κιλό. Μιλάμε ούτε κιλό. Και εκτός αυτού εχάθηκαν και οι εμπόροι, οι οποίοι κάνουν εσωτερική εδώ στην Ελλάδα, μέσα στα νησά. Τα νησά δεν έχουν ούτε μία ρόγα σταφύλι να φάνε.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κύριε Ζουρνατζή, μου λέτε ότι η Κορινθία έχει παραγωγή και ότι τα σταφύλια παραμένουν πάνω στα αμπέλια.
1: Μπράβο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο κτήμα μου.
0: Ναι.
1: Καθαρίζω τα σταφύλια μου, τα καθαρίζω. Είναι τα κτήματά μου άκοπα. Μιλάμε τώρα, έχουν κόψει για 2-3-4% σε όλη την Κορινθία, την ορεινή Κορινθία, τα σταφύλια.
0: Απίστευτο. Πέρυσι τέτοιο καιρό πώς ήταν η κατάσταση?
1: Πέρσι τέτοιο καιρό, εδώ επάνω στην περιοχή, πουλάγαμε ένα 20. Και αυτή τη στιγμή θέλουν με 50 λεπτά, όταν εμάς μας έχουν κοστίσει τα σταφύλια 50 λεπτά.
0: Άρα σας τελειώνουν, δεν μηδέν κέρδος.
1: Τελειώσαμε, η Κορινθία καταστράφηκε, τελείωσε.
0: Και όλο αυτό αυτή λέτε, και όλο αυτό αυτή... λέτε, όλο αυτό λέτε, κύριε Ζουρνατζή, ότι είναι απόρρια των συμφωνιών που έχουν γίνει με Μερκοσούρ να πάρουν από άλλες χώρες σταφύλια δηλαδή?
1: Ερώτησα φίλους μου που κάνουν εσωτερική και μου είπαν αυτό το πράγμα. Ένα φιλαράκι μου πήγαινε σταφύλια στη Γερμανία. 2.500 τόνους στη Γερμανία. Και δεν πήγε ούτε κιλό εφέτο. Και μου λέει ότι τη ζημιά την έχει κάνει η Μερκοσούρ. Λοιπόν, να μην παίρνουν τους μισθούς τους από τη φορολογία των Ευρωπαίων πολιτών. Να παίρνουν τους μισθούς τους από την Μερκοσούρ, άμα θέλουν. Άμα αγαπάνε τη Μερκοσούρ.
0: Κύριε Ζουρνατζόπουλο, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αν είχαμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, γιατί τώρα έχουμε εμπάργκο προς τη Ρωσία, αν είχαμε τη δυνατότητα να στείλετε τα σταφύλια σας στη Ρωσία, θα την επιλέγατε ως προορισμό? Η Ρώση δηλαδή.
1: Δεν πάμενε τίποτα. Στη Ρωσία στέλναμε σταφύλια.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Αδερφέ μου στη Ρωσία φεύγανε τα μισά σταφύλια της Κορινθίας και όλο το λεμόνι της Κορινθίας από το 12 μήνες εδούλευε το λιμάνι του Κιάτου.
0: Τώρα καταλαβαίνετε
1: τώρα,
0: την καραμπόλα.
1: Τώρα στη Ρωσία τίποτα.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή το ότι φεύγουν τόνοι, φεύγανε τόνοι από λεμόνια και από αμπέλια, από σταφύλια, λειτουργούσαν μια σειρά ανθρώπων. Δηλαδή υπήρχε μια αλυσίδα, υπήρχε ένα ντόμινο.
1: Μπράβο.
0: Και τώρα έχει παγώσει όλο.
1: 100% του λεμονιού, 100%.
0: Εντάξει τώρα δημιουργία. Κύριε Ζουρνατζή μου, έχουμε λεμόνια από την Αργεντινή. Είναι πολύ καλά τα λεμόνια τα αργεντινικά.
1: Ναι, ναι, βέβαια, τα ξέρω. Τα ξέρω.
0: Χορεύουνε και τάγκο. Έρχονται και χορεύουν. Δηλαδή.
1: Ναι. Επήγαινα στην έκτη λαϊκή Αθηνών και τα βλέπα.
0: Ναι.
1: Τα βλέπα τα λεμόνια αυτά. Τα φέρναν οι εμπόροι. Ενώ εμείς η παραγωγή είχαμε λεμόνια δικά μας.
0: Αυτό είναι αυτό που περιγράφεται. Αυτό που περιγράφεται είναι έγκλημα. Έγκλημα, κυβερνητικό έγκλημα. Έγκλημα.
1: Και αυτή η κυβέρνηση είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Αυτή η κυβέρνηση.
0: Τι θα κάνετε φέτος εσείς στα σταφύλια σας, τι θα κάνετε, σας λέει κανένας τίποτα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ακούγεται ότι θέλουν ενοποιία με 15 λεπτά. Τι να κόψεις με 15 λεπτά?
0: Τι να κόψεις με
1: 15? Πρέπει να πληρώσω από την τσέπη μου, εάν πάρω εργάτες για να κόψω τα σταφύλια μου. 15 λεπτά. Δεν υπάρχει.
0: Εσάς σας κόστησε 50 λεπτά λέτε.
1: 50 λεπτά, ναι.
0: 50 λεπτά. Και ναι. Το ενοποιείο τα παίρνει με 15, έτσι.
1: Μπράβο, ναι. Έτσι έχουν πει, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αλλά ξέρεις, έχουν τους λαγούς τους και βγαίνουν στα χωριά και τα φωνάζουν.
0: Μέχρι πότε έχετε περιθώριο? Ναι, το αφήνουν να καταλάβουν, δείχνουν, παίρνουν, κάνουν σφιγμομέτρηση κι αυτοί. Δημοσκόπηση είναι γι' αυτό, να ξέρετε. Σφιγμομέτρηση της
1: 20 του άλλου μήνα. Αλλά δεν υπάρχουν συνεργεία, φίλε μου. Εδώ υπήρχαν σε όλη την Κορινθία 150 συνεργεία και κόβανε. Και τώρα είναι 2-3-4 συνεργεία
0: πω.
1: Σε όλη την Κορινθία.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Τα μεγάλα εργοστάσια κλείσανε. Το εργοστάσιο του Πασχάλη το μεγάλο έκλεισε, που έκανε το 70% των σταφυλιών.
0: Βέβαια, τι έκλεισε, να κάνει. Έκλεισε. Τι να κάνει.
1: Κλείσανε όλοι οι εμπόροι κλείσανε. Ξέρεις πότε κλείσανε? Θυμάσαι που ο Τσίπρας έβαλε 26-26 το ΦΠΑ.
0: Ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Κλείσαν όλα τα εργοστάσια.
0: Ναι. Μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα ήταν αυτή. Μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. Μάλιστα. Άρα κάτι, αν είναι να γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 20 του μηνός. Αν τώρα πιστεύετε, αν τώρα, δηλαδή τι μπορεί να γίνει τώρα, τι ζητάτε εσείς?
1: Τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Τα σταφύλια θα μείνουν στα κλίματα και το χειμώνα θα πλακώσουν. Εγώ θα πάρω ψαλίδες και πριόνια να κόψω τα κλίματα. Θα βάλω κάτι άλλο, θα ασχοληθώ με κάτι άλλο.
0: Πόσα χρόνια είναι τα μπέλια σας, κύριε Ζουρνατζή?
1: Εγώ 43 χρόνια καλλιεργώ.
0: 43 χρόνια. Καλλιεργώ. 43 χρόνια αμπέλια. Καλλιεργεί μια ζωή ο άνθρωπος. Και αντί να επενδύσουμε, γιατί τώρα αυτά τα αμπέλια των 43 ετών, εγώ λίγα πράγματα ξέρω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το φυτό τώρα δίνει το καλό του το προϊόν. Τώρα δίνει το καλό του προϊόν.
1: Εγώ τα βρήκα από τη γυναίκα μου. Μπορώ να πω κάτι? Έτσι,
0: παρακαλώ.
1: Για μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ στη ζωή μου ήμουν αφανοποιός βαφέας. Έχω βάψει όλα τα αυτοκίνητα της Κορινθίας. Λοιπόν, όταν βγήκα στη σύνταξη, ένας φίλος στο ΙΚΑ, να μην πω το όνομά του, μου έβγαλε, εγώ ήμουνα στη Σίγμα ΤΑΦ, στην πρώτη κατηγορία στο ΤΕΒΕ, μου έβγαλε 2.262 ευρώ ότι πρέπει να πάρω. Με τον νόμο Βενιζέλου Σαμαρά, ένα χιλιάρικο κάτω. Και με τον νόμο Κατρούγκαλου μου δώσανε 7,5 κατοστάρικα. Το οποίο δεν μπορώ να ζήσω. Με καταλάβατε?
0: Απόλυτα.
1: Δεν μπορώ να ζήσω με τα
0: σύνταξη. Στο μεταξύ, τα 2.000 που ήταν να πάρετε στη σύνταξη, τα είχατε πληρώσει. Αυτά είναι δικά σας λεφτά.
1: Μπράβο. Αυτά τα έχουν κλέψει, και τα έχουν στο εξωτερικό. 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ έχουν σε τράπεζες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζουρνατζή, θέλω να μου επιτρέψετε να δώσω το τηλέφωνό σας και σε άλλους συναδέλφους για να επικοινωνήσουν μαζί σας. Γιατί νομίζω ότι πρέπει το θέμα να το αναδείξουμε όσο περισσότερο μπορούμε, τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι σεβόμαστε τον πόνο και το μόχθο του ανθρώπου, του πρωτογενούς τομέα.
1: Για να εντάξει, το... αδερφέ μου, εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου. Γεια.
2: Focus 103,6.
0: Κατάλαβες. Μιλάμε για θάνατο. Θάνατος. Τέλος. Φινί. Πώς το λένε? Φινί το La Musica, Pasá το La Fiesta. Οι Ρώσοι έπαιρναν όλα τα σταφύλια της Κορινθίας και σχεδόν το 50% των σταφυλιών, που θα μπορούσαν να πάρουν και το 100% των σταφυλιών από την Κορινθία. Και εμείς κάναμε μπάργκο. Και τώρα τι, Μερκοσούρ σου λέει. Μάλιστα. Okay. Αν εσείς θεωρείτε ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε περιθώριο για πανηγύρια, δηλαδή έχω από το πρωί, έχω ανοιχτή μπροστά μου την ΕΡΤ και ασχολείται με το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα είναι καλεσμένοι οι παγόνοι για να καταλάβεις. Μαζί με την εκπρόσωπο της αστυνομίας αυτή την Ξανθιά και έναν άλλον τύπο που συζητάνε γιατί τι δείχνουν οι έρευνες του κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σκούπα ρε σκουμπογιανίτες, σκούπα. Αλλά πώς θα κάνετε σκούπα σκουμπογιανίτες που τους έχετε στα πάνελ σας κάθε μέρα. Πώς θα κάνετε σκούπα σκουμπογιανίτες όταν οι κουμπογιανίτες είναι στα πάνελ και φωτογραφίζονται με υπουργούς. Πώς θα κάνετε σκούπα σε όλους αυτούς που υπόσχονται αιώνια ζωή όταν οι ίδιοι οι γιατροί, όταν οι ίδιοι οι υπουργοί, βλέπε Άδωνης, πηγαίνουν και το παίζουν influencers σε τέτοιου είδους κέντρα μακροζωίας. Πώς θα κάνετε σκούπα όταν η γυναίκα του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως έχει ανοίξει τέτοιο ιατρείο. Δεν ξέρω τι μεθόδους χρησιμοποιεί. Η ίδια λέει ότι εξειδικεύεται μεταξύ άλλων και στη γαστρονομική ιατρική. Τι είναι η γαστρονομική ιατρική? Ας μας το εξηγήσουν τέλος πάντων, γιατί εγώ σε όλες τις ειδικότητες ιατρικής που έψαξα και στις εξειδικεύσεις της ιατρικής δεν βρήκα τον όρο γαστρονομική ιατρική μέσα σε αυτές τις, πώς είπαμε, 41 και άλλες 15. Μέσα σε αυτές τις 56 τέλος πάντων ιατρικές αναγνωρισμένες ειδικότητες δεν βρήκα τέτοιο πράγμα. Σχωράτε με. Και να ρωτήσω για κάτι ακόμα. Τώρα να δώσω λίγο κάποια νούμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω για ποιο λόγο δεν αντιδράμε. Το 2008 η τιμή του βαρελιού Brent, το πετρέλαιο, το βασικό παράγωγο, το βασικό προϊόν από το οποίο παράγει τη βενζίνη, το πετρέλαιο Brent, το 2008 η τιμή του ήταν 147 δολάρια το βαρέλι. Το 2008 το βαρέλι είχε τιμή 147 δολάρια και τη βενζίνη την πληρώναμε 1,27 ευρώ. Σήμερα το βαρέλι Brent έχει 99 δολάρια το βαρέλι και τη βενζίνη την πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Εξηγήστε μου λίγο. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Τι κάνουμε λάθος? Το 2008 με τιμή βαρελιού 147 δολάρια το Brent, η βενζίνη ήταν στο 1,27 και σήμερα που είναι οριακά κάτω από το 100 ευρώ είναι στο 2 plus η βενζίνη. Και έχουμε τον Κερίδη να μας λέει ότι το 2,5 δεν είναι πολύ, δεν είναι κρίση. Κρίση θα είναι το 3, το 3,5. Τελικά μας έχουν για πολύ μαλθάκες. Για πολύ. Και το σύριαλ της Μαζονακιάδας συνεχίζεται. Όπως συνεχίζεται το σύριαλ της Ρεμιάδας, όπως συνεχίζεται το σύριαλ της Άδωνιάδας, όπως συνεχίζεται το σύριαλ της Μητσοτακιάδας και πάει λέγοντας. Εντάξει. Α, λες ρε εσύ Κλεοπάτρα και αυτό το κάνουν για να μην βάζουμε συνέχεια βενζίνη. Ναι ρε γάμο, δεν το κατάλαβα. Δεν το είχα σκεφτεί. Για μας το κάνουν, δηλαδή για το καλό μας. Να μην πηγαίνουμε να βάζουμε συνέχεια. Να κάνουμε οικονομία. Ναι βρε. Να σε καλά ρε εσύ Κλεοπάτρα. Σε ευχαριστώ που με βοήθησε να το καταλάβω. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, για μας το κάνουν ρε παιδιά. Για να κάνουμε οικονομία. Σου λέει θα τη βάλουμε ακριβά τη βενζίνη για να τους βοηθήσουμε να κάνουν οικονομία. Ναι. Ο Στάθης το βρήκε. Όχι απόλυτα, αλλά το βρήκε. Το 8 δεν είχαμε χρηματιστήριο ενέργειας. Ναι, δεν είχαμε χρηματιστήριο. Επίσης, και αυτό που λες είναι σωστό. Δεν είχαμε την πράσινη ατζέντα και δεν είχε πέσει και η Lehman Brothers. Κατάλαβες? Στέφανε καλημέρα, έψαχνα Σουλτανίνα στο Βερολίνο και είχε Σουλτανίνα Μεξικό. Σουλτανίνα Μεξικού είναι το άλλο, ρεβίθια Μεξικού Ρεβίδια, Μεξικού. De la Plata del Mexico. Άντελε, άντελε. Τι έγινε, ρε Σπίτι Γκονζάλες. Τι έγινε, άκουσες Μεξικό και ήρθες. Για το Μεξικό είσαι. Πού είναι το σομπρέρο. Ένα σομπρέρο να πάρουμε μια σιέστα. Θες να πάρουμε μια σιέστα. Πιούμε μια τεκιλίτσα. Την πίνεις με σκουλίκι ή χωρίς. Δεν πίνεις. Το έχεις κόψει γενικώς ή. Δεν πίνεις ανέκαθεν. Δεν έπινες δηλαδή. Ξενέρωτος. Deep. Γιατί δεν πίνεις, αγόρι μου καλό. Ίνο σε φρένει η καρδία. Ναι. Κάνει καλό. Ένα τσίπουρο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Ναι. Τι ναι, ρε. Πίνεις τσίπουρο εσύ. Τι ναι, ρε. Τι τσίπουρο πίνεις. Για πες τώρα, πρόσεξε. Κανόνισε τώρα έτσι. Για να φάμε τα μουστάκια μας. Άσε μας, θα τη φύγει. Και με χωρίς και με. Άκου λίγο, άκου λίγο. Μικρό λιονταράκι. Ντάρι. Ντάρι, ετοίμασε το τραγούδι σου γιατί το ζητάει η ψυχή σου. Δηλαδή, προσπαθώ να σε κάνω να σε μεγαλώσω ως σωστό λιοντάρι. Τσίπουρο, άνευ. Αν θες να πιεις με γλυκάνισο, πιες ούζο. Εντάξει. Και, όχι, και δεν είναι ωραία και τα δύο. Δεν είναι και τα δύο ωραία. Τσίπουρο, άνευ. Γράπα. Ναι. Εντάξει. Βάλε το τραγούδι σου και πάμε σε διάλειμμα.
3: Ο Ντάρι το λιοντάρι. Τη ζούγκλα αρχηγό με χέτι φουντωτή. Άγριο βρυχισμό, ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβε είναι το λιοντάρι. Που το λένε Ντάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιά των ζώων περνάει με καμάρι. Περνάει με καμάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιά των ζώων, Ντάρι το λιοντάρι.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση. Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-942670.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Σας το λέω, το ξεκαθαρίζω έτσι. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ τους παλιούς τους φίλους να κάνουν λίγο κράτη. Να μην πάρουν οι ίδιοι. Να ακούσουμε καμία καινούργια φωνή. Εντάξει. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε. Δώστε λίγο χρόνο. Έχουμε μεγάλο ακροατήριο και θέλουν να βγαίνουν οι άνθρωποι να λένε την άποψή τους. Εγώ σχολίασα πολλά πράγματα σήμερα. Ο λόγος εσάς. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Πώς κρίνετε όλη αυτή τη συζήτηση και το χρόνο που σπαταλάνε τα κανάλια για αυτή την ιστορία με τους γιατρούς και με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Πώς κρίνετε τις εικόνες που είδαμε στη Θεσσαλονίκη με την συναυλία του Ρέμου. Θέλω την άποψή σας. Όμορφα, ωραία και δημοκρατικά. Δέχομαι και κριτική. Μπορεί να βγει κάποιος και να πει καλά κάνανε. Εκεί έπρεπε να πάνε, να βάλουν τσίτα μπόμπα τις μουσικές, να χορεύουν ζεμπεκές έξω από τις εκκλησίες. Σας έβαλα. Η άλλη είχε πάρει το παιδί της και το παιδί μία και μισή ήταν εκεί και γκρίνιαζε. Να σας βάλω να το ξανακούσετε λιγάκι, έτσι για να δείτε τι ήταν έξω από την εκκλησία. Έξω από την εκκλησία, εδώ. Ακούστε. Αυτό είναι έξω από την εκκλησία. Έξω από την εκκλησία. Στην Νίκαια. Ακούστε το μωρό. Μία και μισή το βράδυ. Ακούστε. Μπράβο, χειροκροτάνε. Ναι. Το μωρό κλαίει. Το μωρό κλαίει. Πάρα πολύ ωραία. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677 και τα τηλέφωνα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber 6907-483-484. Σε λίγη ώρα ζωντανά στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο Κυριάκος Βελόπουλος για ζωντανή εκπομπή. Παρακαλώ στις γραμμές.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Ναι, κυρία μου, εσείς.
1: Όλα αυτά που είπατε, τη γνώμη έχουμε, είναι τα βάζουν στην τηλεόραση, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Mm. Να ξεχνάμε τα πραγματικά προβλήματα. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ με τον Αγρότη, το είπε εξάλλου η πρωθυπουργάρα μας, θα πολεμήσει εμάς τους ντόπιους Έλληνες με τη λέξη νατιβισμό για να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Βαρέθηκε το Χριστό μας την περίοδο του κορονοϊού που σημαίνει ότι δεν είναι χριστιανός, να μας πει τι είναι και από πού είναι, τέλος πάντων. Είναι αυτό που είπατε για τη Μερκοσούρ, όχι το είπατε, εσείς το ξέρω, είναι σαν μια οικογένεια να έχει δικά της φρούτα και λαχανικά, mm-hmm. να είναι φτωχή και χρεοκοπημένη, να πετάει τα δικά της και να αγοράζει άλλα με τα λεφτά που δεν, και να παίρνει δανεικά για να αγοράσει. Αυτοί πρέπει να πάνε και κάτι προδοσία, δεν νομίζετε?
0: Θα συμφωνήσω δεν μαζί νομίζετε. Σας για πολλούς και διάφορους λόγους συμφωνώ μαζί σας, κυρία μου.
1: Εσχάτη προδοσία. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι από τα Γιάννενα με τον, σχετικά με αυτό το μουσείο, τι κάνει?
0: Έλαντε.
1: Συνηγορεί, συμβαίνει κάτι? Τώρα να μην πω, ξέρετε τι θα έλεγα. Είναι η πρωτεύουσα, εγώ νόμιζα ότι ήταν η Θεσσαλονίκη, αλλά είναι τα Γιάννενα. Το παρακάτω βάζω αποσιοποιητικά. Ελπίζω να καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, μοιράζουν τα ημάτια μας. Μας διαστρέφουν την λογική μας, διαστρέφουν την αλήθεια και την πραγματικότητα. Εσχάτη προδοσία, τελείωσε.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Αυτά θα γίνουν.
0: Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την ημέρα σας εύχομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Για τον φίλο ο οποίος μου λέει ότι δεν μπορεί να ακούσει από live stream, εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, κανονικά τα βλέπω. Ίσως τσεκάρετε τις δικές σας πηγές από που προσπαθείτε να μας ακούσετε. Στη διάθεσή σας τα τηλέφωνα 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τσίπουρο, χοχλιά σε Βρυτανίας, φίλε Στέφανε, όλα τα λεφτά. Καλή εβδομάδα. Δυνάμη του Σταυρού μας, Κώστας από την Πεντέλη. Γεια σου, Κωστή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Θα έπρεπε να πάρει θέση η Εκκλησία και να πει ότι δεν είναι εικόνα θλίψης για ένα νεκρό. Δεν έχει σημασία πάντως ποιος ήταν αυτός. Φτωχός δεν έφυγε πάντως, λέει ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη από τη Λάρισα. Έρχεται ο Μπουμπούκος να δούμε τι υποδοχή θα έχει. Πού, εκεί στον Τύρναβο, στη Λάρισα. Να τον καλωσορίσετε. Γράπα μόνο, Κούμαρα, Παλαιός Παντελήμωνας. Πολύ δυνατό αυτό, να ξέρεις. Γιώργος έχει δίκιο από τον Παλαιό Παντελήμωνα. Η γράπα από Κούμαρο είναι φανταστική. Ο Στάθης λέει: συμφωνώ, λέει, για το Τσίπουρο. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Και μου λες εδώ πέρα ότι στην Ολλανδία το 70% της τιμής είναι ο φόρος του κράτους για να πληρώνουμε το Ζελένσκι και τους επενδυτές για τα καύσιμα, το λέει αυτό ο αδερφός. Εδώ κοίτα, λέει Στέφανε, στον Άγιο Διονύσιο με τα κινητά με τα κινητά στο χέρι. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις, ρε φίλε, για να το λιγάκι. Στον Άγιο Διονύσιο. Τι είναι στον Άγιο Διονύσιο, για να δω. Α, μπήκανε μέσα στον Άγιο Διονύσιο, στην εκκλησία μέσα και είναι με τα κινητά στο χέρι. Εντάξει τώρα, τι να. Πάμε στην εκκλησία. Δηλαδή, πας στην εκκλησία. Ποιος ο λόγος να σηκώσει το κινητό και να τραβάς βίντεο μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια σας το λέω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποια πράγματα, συμπεριφορά μας είναι. Πασχάλη, καλημέρα και εσένα. Τι λέω εδώ πέρα, καλημέρα Στέφανε. Οι Αλβανοί έχουν λησάξει το διαδίκτυο, τους έχουν βγάλει όλους τους Αλβανούς. Ναι, ρε, σας λέω τώρα, βιβλίο. Δηλαδή, αυτό το δέχεστε. Να έχουμε μουσείο Αλή Πασά, το οποίο τον ξεπλένουν, τον παρουσιάζουν ως το διαμάντι της Υπήρου, ο οποίος ήταν ο Φωνιάς. Ο Φωνιάς, χαράκωναν οι Ιωαννίτες, χαράκωναν τα παιδιά τους, τα κορίτσια τους, για να μην τα πάρει στο χαρέμι ο άλλος. Και τον εξυμνούμε. Και πουλάμε μέσα σε αυτό το μουσείο, το οποίο ιδιώτης το έχει νοικιάσει από τη Μητρόπολη, βιβλία που γράφουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, η μάνα του, η Ολυμπιάδα, ξεκίνησε από τα βουνά της Αλβανίας. Πάμε καθόλου καλά? Είμαστε με τα καλά μας? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Τώρα είδα, λέει, τι σταφίδες αγόρασα σήμερα το πρωί. Από το Ιράν η προέλευση. Να το. Αγόρασε ο άλλος σταφίδες και από πίσω γράφει Ιράν. Να προσέχετε τι αγοράζετε, παιδιά. Να προσέχετε τι αγοράζετε. Να κοιτάτε τα προϊόντα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Η κυρία Πόπη Καλατζή είναι πλαστική χειρουργός με ειδικότητα από τη Γερμανία. Τώρα με τι χρήματα άνοιξε κλινική στο Κολονάκι Lifestyle Medicine. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πόσα θα φάνε επιτέλους. Φίλε τώρα. Και εσύ. Και εσύ τώρα μια κλινικούλα άνοιξε. Και πήγανε στα γένεια η Μαρέβα. Δεν την είδατε τη φωτογραφία? Πάρα πολύ ωραία. Να σας τη δείξω ξανά λίγο τη φωτογραφία, εσείς που είστε συντονισμένοι εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι να πάρετε λίγο μάτι. Να πάρετε λίγο μάτι τις υψηλές παρουσίες που είχε η κυρία του κυρίου Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, στα εγγένειά της. Δείτε λίγο εδώ, να, δες, νάτι, εδώ, νάτι. Με τον άντρα της, ο Χατζηδάκη, και τη Μαρέβα, τη σύζυγο του Μητσοτάκη. Και από πάνω λέει, η ξενάγηση στους εντυπωσιακούς χώρους ήταν ενδιαφέρουσα και όπως εξηγούσε η κυρία Καλαϊτζή, το νέο αυτό ιατρείο ανοίγει ένα κεφάλαιο στην ιατρική στη χώρα μας, καθώς συνδυάζει υπηρεσίες σε τέσσερις τομείς. Αυτούς της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, της ιατρικής του τρόπου ζωής, τι είναι αυτό δεν ξέρω, της γαστρονομικής ιατρικής, τι είναι ρε παιδιά γαστρονομική ιατρική, βοηθήστε με λιγάκι. Τι σημαίνει γαστρονομική ιατρική, δεν το καταλαβαίνω. Και της επιστήμης της υγιούς γύρανσης, όχι μακροζωία, υγιής γύρανση. Παρακαλώ, στα τηλέφωνα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο Δημήτρης είμαι από την Ηλία. Τι κάνεις, Στεφάνε, καλά?
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στην Ηλία, σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα, ναι.
2: Είμαστε καλά και εσείς εκεί πάνω στα βόρεια. Ήθελα να σου πω μια επισήμαση.
0: Ναι.
2: Άκουγα Air News το πρωί.
0: Ναι.
2: Είχαν τον κύριο τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Και του έκανε δημοσιογράφος το εξής.
0: Περίμενε. Άκουγες Earth News το πρωί, Earth News τον είχαν ζωντανά το Γεωργιάδη στην Earth News?
2: Ναι.
0: Αφού ήταν στο Sky, πήγε και στην Earth.
2: Ναι, αμέ βέβαια.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί?
2: Και του έκανε δημοσιογράφος μία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Τι η οποία είπε? Την αποδέχτηκε.
0: Ναι.
2: Να το ξέρουν και όλοι οι ακρόνες. Αν πάμε να κάνουμε μία καταγγελία εμείς, οποιοδήποτε από εμάς, στον ιατρικό σύλλογο, πρέπει να πληρώσουμε 50 ευρώ. Και του λέει ο δημοσιογράφος, θα δώσουμε 50 ευρώ για να κάνουμε μια ιατρική παρέμβαση, μια καταγγελία σε κάτι που βλέπουμε στα ιατρικά δρόμενα, όπως έγινε αυτό το πράγμα με το Μαζονά και τα λοιπά. Και λέει, έτσι είναι, λέει, άκουσε, γιατί, και λέει, τότε αυτό είναι αποτρεπτικό να γίνει. Είναι αποτρεπτικό, δεν θα κάτσει ο καθένας να δώσει 50 ευρώ για αυτόν τον λόγο.
0: Το ίδιο.
2: Λέει, το κάναμε αυτό, λέει, γιατί υπήρχαν πολλές σωρίες καταγγελιών.
0: Ναι.
2: Έτσι που δεν είχαν σημασία, άρα ο άλλος που θα δώσει τα 50 ευρώ, που τώρα λογική.
0: Άρα
2: λογική,
0: τι σου λέει, τι σου λέει, είσαι βλάκας και νομίζεις ότι αυτό που σου κάνει ο άλλος δεν είναι και κανένα έγκλημα.
2: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, αυτό σου λέει.
2: Στέφανε. Είναι τρελό αυτό που ζούμε.
0: Είναι πραγματικά τρελό. Είναι πραγματικά τρελό.
2: Να πληρώνουμε 50 ευρώ την καταγγελία για οτιδήποτε. Ή ποιος θα πάει εδώ να τα δώσει 50 ευρώ. Και του λέει, άμα το κάνετε δωρεάν. Άμα το κάναμε δωρεάν, λέει, όλοι θα γεμίσαμε από καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν ουσία.
0: Είναι το ίδιο σκεπτικό, είναι το ίδιο σκεπτικό που γίνεται και το κατοστάρικο για τη μήνυση. Το ίδιο σκεπτικό. Σου λέει, θες να κάνεις μήνυση, δώσε 100 ευρώ.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Τι ώρα το είπε, περίπου αυτό το...
2: Το είπε με, επειδή δεν τον ακούσε εσάς μέσω ίντερνετ, στην εκπομπή 8 με 10.
0: 8 με 10, θα τον βρω. Θα τον βρω.
2: Θα τον βρεις και θα τον δεις.
0: Θα τον βρω.
2: Θα τον βρω. Του έκανε την ερώτηση ο δημοσιογράφος.
0: Θα τον
2: βρω. Και να δεις τι απάντησε. Δεν το απέκλεισε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι, λέει. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Οπότε πρέπει να παίρνουμε αυτές που έχουν ουσία. Το κάνουμε σε ένα αποτρεπτικό μέσο. Άκου τώρα λογική. Αυτό είναι λογική, Γεωργιάδη και Νέα Δημοκρατία, Στεφάνε μου.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, την αγάπη μας στην
2: Ηλία. Την Ηλία και από μένα.
0: Να είστε καλά, αδελφέ. Ευχαριστώ. Γεια, γεια. Επόμενη γραμμούλα, καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Ήταν δυνατό να μην σε πάρω ώστε να σου ανοίξω την εβδομάδα?
0: Πες τα γρήγορα όμως, γιατί κάνω παραβίαση αυτού που είπα. Πάμε, Βασίλη, γρήγορα, πες τα.
3: Εγώ συμμετάσχω, Στέφανε, γιατί έριξες μία μορφή την Παρασκευή στην εκπομπή σου, γιατί είπες ότι μπορούμε να σε κρίνουμε κιόλας,
0: Βέβαια, μπορείτε, γιατί εννοείται.
3: Εγώ συμμετάσχω στην εκπομπή σου πάντα όταν έχω να σου πω κάποια είδηση.
0: Ρίξτε, πες την.
3: Και μόνο.
0: Πες την.
3: Κλείδωσε η αύξηση στα τυριά, το διασταύρωσα από χίλιες πηγές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η αύξηση θα είναι της τάξης του 2% από 15% στο 17% και η εφαρμογή της, η εφαρμογή της αύξησης θα είναι τον επόμενο μήνα. Ήδη υπάρχει αναστάτωση στα μικρά τυροπαντοπολία, τυροκομεία, μαγαζιά, γιαούτια, συνοικιακά μαγαζιά. Είναι σε απόγνωση ο εμπορικός κόσμος από ό,τι έχω ενημερωθεί. Στέφανε, σε αυτό που σου είπα στην εκπομπή και
0: θα το ψάξω, Βασίλη, θα το ψάξω αυτό σήμερα. Δεν το πρόλαβα να το ψάξω αυτό, κύριε, εγώ. Θα το ψάξω σήμερα και θα επανέλθω επ' αυτού αύριο, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό το οποίο λες. Μ' ακούς? Δεν σ' ακούω.
3: Για το παράβολο των 50 ευρώ.
0: Ναι.
3: Δεν είναι 50 ευρώ, αγαπητέ μου φίλε. Έχει αυτό το μέτρο ισχύει, Στέφανε, από πριν. Πριν αποστρατευτώ, το παράβολο είναι της τάξης των 100 ευρώ που παίρνει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος.
0: Συγγνώμη.
3: Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος,
0: ναι,
3: Στέφανε,
0: ναι.
3: Αν εσύ θέλεις να πάρεις να κάνεις μια καταγγελία σε κάποιον οδοντίατρο, το παράβολο είναι της τάξης των 100 ευρώ.
0: Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος είναι 100 και ο ιατρικός είναι 50.
3: Αυτό είναι μεταξύ, γιατί είναι κάποιες περιοχές, κάποιοι νομοί,
0: αχα,
3: που έχουν ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στον κάθε νομό,
0: ναι,
3: που μπορεί μέσα από τη Γενική Συνέλευση που κάνει το σωματείο.
0: Ασπίδα προστασίας είναι αυτό, Βασίλη. Αυτό είναι ασπίδα προστασίας. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έπεσες. Να καταλάβατε, περιμένει ο κόσμος και θέλει να βγει και πέφτουν οι γραμμές. Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Στη διάθεσή σας το τηλέφωνο. Εδώ μου λέει: καλημέρα, Στέφανε, μπράβο σας. Μία περιπέτεια για τον πατέρα μου. Μπήκε για στεφανιογραφία σε ιδιωτικό νοσοκομείο και βγήκε ένας άνθρωπος χωρίς να τρώει και να μιλάει, 100% ανάπηρος, μόνο κουνούσε τα χέρια του και μας κοίταζε. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τους γιατρούς. Το έχετε καταγγείλει, αδελφέ, αυτό που μου λες? Εδώ ο φίλος, ο 896, γράφει: αν θέλει ο Στέφανος να ακούσει για ένα ακόμα ιατρικό λάθος που μου στήχησε 4 χρόνια από τη ζωή μου και 20 πλάς χειρουργία και 5 εκατοστά έλλειμμα στο αριστερό μου πόδι, καθώς και για το δικαστικό αγώνα για απόδοση ευθυνών και αφισβήτηση. Ναι, ναι, Μιχάλη μου, θα σου στείλω το κινητό μου τηλέφωνο να με πάρεις σήμερα το απογευματάκι. Στο γράφω τώρα το κινητό μου τηλέφωνο στο μήνυμα που μου έστειλες. Με ενδιαφέρει να τα ακούσουμε και να το καταγγείλουμε. Ούτως ή άλλως ο Focus FM είναι ανοιχτός για τέτοιου είδους καταγγελίες και για κάθε καταγγελία. Καλημέρα, πάμε στη γραμμή.
4: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Χαίρετε.
4: Στέφανε, Άκης εδώ.
0: Ναι.
4: Κοίταξε, είπες για τη Μερκοσούρ.
0: Ναι.
4: Είναι κρίμα, μεγάλο κρίμα.
0: Ναι.
4: Που η καταστροφή των αγροτών είναι που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση. Και να ψηφίζουν, να βλέπω εδώ κάποιους δυστυχώς νεοδημοκράτες που εξακολουθούν να χοιμηράνε σαν σκυλάκια πίσω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια. Είναι κρίμα που αυτοί οι ίδιοι που δολοφονούν τον αγροτικό τομέα και τον πρωτογενή τομέα να ψηφίζουν ακόμα Νέα Δημοκρατία. Είναι κρίμα για τους
0: αγρότες. Εδώ βρε κάποιοι θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα τώρα, τι μου λες.
4: Α, καλά.
0: Κάποιοι θα ψηφίσουν Τσίπρα, κάποιοι θα ψηφίσουν, λέει, Πασόκ. Άκου τώρα, το Πασόκ το οποίο πήγε, ο άλλος τύπος πήγε και μπέρδεψε την, έκανε Τσίπρας, έπαθε Τσίπρας. Μπέρδεψε, ζήλεψε τη δόξα του Τσίπρα και είπε, χαρακτηρίζοντας σε χωριστό νησί την Μυτιλίνη και τη Λέσβο. Εδώ ο τύπος ήθελε να μας μιλήσει για 7 εμβληματικούς τομείς. Αυτό ήθελε να κάνει, να μιλήσει για τους 7 εμβληματικούς τομείς. Και στο βίντεο wall το Πασόκ έγραψε 7 εμβληματικές. Δηλαδή ήθελε να μιλήσει για το έμβλημα και το Πασόκ έγραψε 7 εμβληματικές. Αντί για έμβλημα, μπερδεύτηκαν με το βλήμα. Καταλαβαίνεις τώρα ποιους έχουμε. Αυτός τώρα είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πασόκ σου λέει, Έχουμε κάποιους οι οποίοι φαντάζονται ότι το Πασόκ θα μας σώσει. Και κάποιους άλλους που περιμένουν έναν Σαμαρά και κάποιους άλλους που περιμένουν έναν ταχυδακτυλουργό Χουντίνι για να κάνει το μαγικό ραβδάκι να το κουνήσει και να σώσει την Ελλάδα. Λογικό είναι να πηγαίνουν δεκάδες χιλιάδες στο ρέμο και λογικό είναι να στείλουν αγρυπνίες με ζεμπεκές και με μωρά να κλαίνε. Οι μανάδες να παίρνουν τα παιδιά τους που σήμερα πήγαν στο σχολείο, καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Παίρναν τα παιδιά τους και τα πήγαιναν στο Μαζονάκι για να χορέψουν ζεμπέκικα μαζί με τους άλλους που ήταν έξω από τον Ιερό Ναό και τσίτωναν τα γούφερ και τα οικοσυστήματα. Άντε. Αυτό. Μ' ακούς. Έπεσες. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
5: Σας παίρνω από Χαλκιδική τηλέφωνο, γιατί προηγουμένως άκουσα για τις μετακινητά που μπαίνουν στην εκκλησία και σταθά.
0: Ναι.
5: Πριν καιρό είχα πάει στο χωριό μου Σέρες για να μνημόσω ενός αριτσιού μου 47 χρονών.
0: Μάλιστα.
5: Και έβλεπα τον δεσπότη του Σιδροκάστρου, είχε ένα παπά δίπλα παπαδάκι και όποτε έβγαινε από το ιερό σαν μοντελάκι του έβγαζε φωτογραφίες, βίντεο. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, σε μνημόσυνο ήρθα ή σε επίδειξη μόδας.
0: Έχεις δίκιο.
5: Και με έχει τρελάνει αυτό, από τότε το σκέφτομαι και στεναχωριέμαι.
0: Έχεις δίκιο, δεν γίνεται μόνο εκεί. Και εγώ το έχω δει σε εκκλησίες και στην πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα.
5: Τι να κάνει ένας πολίτης που βλέπει τον ίδιο τον δεσπότη να το κάνει αυτό.
0: Έτσι. Έχουνε παπαδάκια κάμερα μεν.
5: Άστα να πάνε, φίλε, σε παρακολουθώ όσο μπορώ. Λόγω μαγαζιού και σε ακούω πάντα να ξέρεις.
0: Με τι ασχολείσαι, τι μαγαζί έχεις?
5: Καφέ πιστρό στη Νέα Ποτίδα.
0: Ωραία, να έρθουμε να πιούμε ένα καφέ. Άντε να
5: σε
0: καλά.
5: Θα περάσει να σε κεράσω ένα καφέ μετά από ένα μήνα.
0: Εντάξει.
5: Γιατί τώρα κλείνω σε λίγο.
0: Να σε γερός. Να σε γερός. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα, γεια. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα. Σε λίγη ώρα ζωντανά θα είναι εδώ ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, παιδιά, να ξέρετε. Καλημέρα.
6: Ναι. Καλημέρα. Από Πάρο σε παίρνω. Στέφανε.
0: Έλα.
6: Να αναπαυτεί εν ειρήνη, δυο φορές τον Μαζονάκι, αλλά κοίταξε να δεις, οι Έλληνες όμως για την ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο, για τα τέμπη ιστορίες, δεν βγήκαν να κάνουν καμιά συγκέντρωση. Για το Μαζονάκι, εντάξει, ολονύχτια και αυτά, τι Ελληνάρες είναι,
0: Έλατε, είδες.
6: Τι Ελληνάρες είναι αυτοί, ρε Στέφανέ μου. Τι Ελληνάρες είναι αυτές.
0: Για τα φανς, γιατί δεν κατεβαίνουν να κάνουν μια...
6: Μπράβο, ναι, μπράβο ρε Στεφανάρα.
0: Δεν κατάλαβα απλά.
6: Μας έχουν ξεσκίσει την ακρίβεια. Μας έχει ξεσκίσει από όλες τις μεριές αυτό το κάθαρμα, δεν λέω το όνομα, αυτό το κάθαρμα και δεν βγαίνουν τα καθήκια οι Ελληνάρες.
0: Κοιμισμένοι νεοέλληνες.
6: Εγώ βγαίνω.
0: Βρε, κοιμισμένοι νεοέλληνες. Την αγάπη μου την πάρω.
6: Νεοέλληνες κοιμισμένοι και βγήκαν έξω. Ποιος χωρέσουν και πάλι τον άνθρωπο.
0: Άλλο τώρα και άλλο. Εντάξει, ναι, βέβαια.
6: Ναι, αλλά βγες έξω για την ακρίβεια να πέσει αυτή η κυβέρνηση που έχει καταστρέψει όλη την Ελλάδα και η υπογεννητικότητα υπάρχει. Ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει το μήνα το ένα το άλλο και είναι κρυμμένοι όλοι, Στέφανε μου.
0: Να σε καλά, αδελφέ μου, να σε καλά, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, μια σκέπα για τα φαν, μαζί μας είναι και η AG Economy. Η AG Economy εξειδικεύεται σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας με τα φαν. Πολλοί ιδιώτες, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους Η AG Economy εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και πανελλαδικά έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του ραδιοφώνου μας. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν δυνατό συνοδοιπόρο σε αυτόν τον αγώνα, η AG Economy και ο Γιώργος ο Καμπαϊλής με την ομάδα που έχει συνθέσει μπορούν να σας βοηθήσουν για να τακτοποιήσετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, να δημιουργήσουν δοσολόγια βιώσιμα, να παγώσουν διαταγές πληρωμής, να σταματήσουν πληστηριασμούς. Το έχουν κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έστω και για επίπεδο, σε επίπεδο συμβουλών. Μπορείτε δωρεάν να τους καλέσετε για να σας δώσουν μια συμβουλή για το πώς μπορείτε να κινηθείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα με την AG Economy είναι το 210-3250-652. 210-3250-652. Μιλάμε για πυρηνικά όπλα στο κομμάτι του εξοδικαστικού διακανονισμού. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν απευθείας με αυτούς οι οποίοι θέλουν να σας πάρουν την περιουσία και θα σας βοηθήσουν να τη σώσετε την περιουσία σας, όπως το έχουν κάνει και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Τώρα, επειδή ξέρω ότι όλοι κυνηγάμε το όσο το δυνατόν πιο φθηνό στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το καρτέλ της ενέργειας για να έχουμε φθηνά συμβόλαια για ρεύμα και για αέριο, μόνο η Vulcom, παιδιά. Μην απαντάτε στα τηλέφωνα που σας λένε ελάτε να σας κάνουμε την καλύτερη προσφορά. Κατά 99,9% σας δουλεύουν ψηλό γαζί, δεν σας λένε τα ψηλά γράμματα. Η Vulcom κάνει αυτό το οποίο θα θέλαμε να το κάνουμε εμείς, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Τι? Παρακολουθεί όλους τους παρόχους, όλους. Και μας δίνει το απόσταγμα από αυτό την παρακολούθηση. Δηλαδή, ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι έχουν τα πιο φθηνά συμβόλαια για ρεύμα, ποιοι έχουν τα πιο φθηνά συμβόλαια για φυσικό αέριο. Vulcom, μέδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία του Δημήτρη του Βούλτσιου, πραγματικά κατάσκοπος όλων των παρόχων ενέργειας, ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή και μπορεί να σας συμβουλέψει εντελώς δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε τίποτα για την επικοινωνία που θα κάνετε με τη Vulcom. Τίποτα απολύτως, σας το εγγυώμαι. Το μόνο που θα πληρώσετε, αν συμφωνήσετε στο συμβόλαιο το οποίο θα σας προτείνει η Vulcom, που αν σας το προτείνει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η ομάδα του, να ξέρετε είναι γκανιάν, άχαστο. Άχαστο. Είναι αυτό το οποίο θα σας πει, αυτό να κάνετε. Εγώ προσωπικά το έχω επιλέξει για την οικογένειά μου. Εκατοντάδες φίλοι ακροατές του Focus FM το ίδιο. Εμπιστευόμαστε Vulcom και γι' αυτό σας την προτείνουμε. Vulcom, τηλέφωνο επικοινωνίας, δωρεάν επικοινωνία για όλη την Ελλάδα. 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Και επειδή σας ζάλισα πάρα πολύ, πάρα πολύ σας ζάλισα, και θέλω έτσι να σας χρυσώσω λίγο το χάπι, θα σας στείλω να κάνετε και δωρεάν μασαζάκι. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Δωρεάν μασάζ. Μπορείτε οι ακροατές του Focus FM μία ώρα κάθε μέρα να πηγαίνετε να κάνετε δωρεάν μασάζ στη Unispine Ελλάς. Ένα εξαιρετικό σαλόνι, το έχω επισκεφθεί και εγώ προσωπικά 3-4 φορές. Εξαιρετικό, με ειδικά κρεβάτια, με θερμικά, με πετρώματα πάνω, τα οποία μέσω της θερμοκρασίας διοχετεύουν θερμοκρασία υψηλή μες στο σώμα. Και αν έχετε μυοσκελετικά προβλήματα, αν έχετε προβλήματα, πονάτε μέση, πόδια, αγκώνες, γόνατα και πάει λέγοντας, βρίσκεται την υγειά σας. Εξαιρετική η ομάδα της Unispine. Κάθε μέρα μία ώρα δωρεάν μασάζ για όλους τους φίλους ακροατές. Υπάρχουν ομάδες γκρουπαριστά, γίνεται αυτό το πράγμα, και, και πρωινές ώρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και δύο φορές την εβδομάδα και απογευματινά ωράρια. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να κλείσετε το ραντεβού σας. Ούτε σεντ δεν πληρώνετε. Δεν θα πληρώσετε τίποτα. Και δεν έχει άλλα κολπάκια. Τίποτα. Θα πάτε, θα κάνετε μία ώρα μασάζ δωρεάν. Θα με θυμηθείτε. Εσείς που το έχετε δοκιμάσει, ξέρετε πόσο ευεργετικό μπορεί να είναι. Εσείς που δεν το έχετε δοκιμάσει και είστε άπιστοι θωμάδες, να πιστείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε το ραντεβού σας στη Θεσσαλονίκη, 2310-942670. 2310-942670. Unispine Ελλάς, Διστόμου 28, κάτω Τούμπα, Τέρμα Παπάφη. Θα βρείτε γιάφκα Focus FM εκεί, να ξέρετε, έτσι. Κανονική. Και πρέπει να κανονίσω να πάρω και εγώ το φιλαράκι μου, το Διονύση, που διακρίθηκε χθες στο πέταγμα Βαρυδίου με το ψάρεμα, για να πάμε μαζί παρεούλα, όπως κάναμε και πέρυσι. Λοιπόν, και συγχαρητήρια για τη διάκριση. Αυτά από μένα για σήμερα. Πρώτο ο Θεός, και αύριο θα είμαστε μαζί από τις 7 η ώρα το πρωί. Από Τετάρτη θα είμαστε μαζί στις κανονικές ώρες μας, 8 με 11. Εγώ χαιρετώ. Έρχεται Κυριάκος Βελόπουλος, φορτωμένος με ειδήσεις και με σχολιασμό. Θα ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές. Από μένα, γεια σας. Παραδείτε το σκυτάλι στη συνέχεια του προγράμματος του ραδιοφώνου μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη δομή παράνομων μεταναστών στο κλειδί του ΣΥΜΟΥ του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ομάδα περίπου 50 ατόμων επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Μεγάλη ανησυχία στους Έλληνες καταναλωτές για τις τιμές και εν ώψη του χειμώνα. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον αποήχο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αλλά και των δηλώσεων Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός. Με ψήμυρη κριτική ότι δώσαμε λίγα στη ΔΕΘ, ανέφερε στην κυριακάτικη αναρτησή του. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με ψήμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος. Ας ζήσει λοιπόν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με τα ψίχουλα που μοιράζει και μετά ας κρίνει όσους τον επικρίνουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απολογούνται σήμερα οι γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Σήμερα το μεσημέρι στην Νίκαια, η κηδεία του γνωστού τραγουδιστή. Σχεδόν 20 τόνια κατάλληλου τόνου από την Τουρκία κατασχέθηκαν στον Πειραιά. Εντοπίστηκαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συννεφιά, τοπικές βροχές και ισχυρή άνεμη τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 29, στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 30 με 31, στην Ήπειρο τους 29, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 30 με 31 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, ασθενείς θα πνέουν οι άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Amerlander Gouda 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11, μία ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.
8: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Πάντα.
1: Είχε μέσα.
0: Και τι δεν είχε,
2: ε? Δεν θα μπω στην ουσία της αντιπαραθέσεως. Το αν έπρεπε να γίνει μια συναυλία, αν δεν έπρεπε να γίνει μια συναυλία. Θα θέσω μερικά εύλογα ερωτήματα. Μήπως και αφυπνιστούν τα εγωπρόβατα που όταν άνοιξε η γραμμή για να πάνε στη συναυλία έτρεχαν σαν τα πρόβατα μες στο Μαδρί. Εντάξει. Νέα παιδιά. Συμβαίνει ατακτά χρονικά διαστήματα σε μια κοινωνία πολιτοποιημένη να θεωρούμε αυτόν μέλος όχι της αγέλης, του ποιμνιοστασίου. Δεν φάνηκε περίεργο σε αυτούς που έχουν λίγη φαιά ουσία πώς επιχειρήθηκε να μας μιλήσουν για 300.000 κόσμο στη συναυλία όταν πενταπλάσια συγκέντρωση που έγινε για τη Μακεδονία θα σας πω εγώ, για τα Τέμπη θα σας πω, μας έλεγαν τα 40.000 άνθρωποι. Δείτε τις πραγματικές εικόνες χωρίς AI της συναυλίας. 30.000, 20.000, άντε 40. Ωραία. Στην πολλαπλάσια μεγαλύτερη, έτσι, συγκέντρωση που έγινε και για τα Τέμπη αλλά και για την Μακεδονία, μας λέγανε 40-50.000. Ούτε αυτό σας φάνηκε περίεργο από το σύστημα, το οποίο σύστημα σας οδηγεί σε μια ψευτοκόντρα μεταξύ της κηδείας του Μαζονάκη και της συναυλίας του Ρέμου για να ξεχνάτε τα βασικά σας προβλήματα. Πείνα, φτώχεια, αντιλαϊκά μέτρα, άρτος και θέαμα στο φιλοθεάμον κοινό. Δεν θα μπω στα υπόλοιπα. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του για τους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές, ούτε θα μπω στην προσωπική τους ζωή για το πόσο μπορεί να είναι πρότυπα αυτοί οι άνθρωποι. Πρότυπο για μένα είναι προ-τυπο. Δεν είναι αυτό που μου παρουσιάζουν τα μέσα ενημερώσεως, τα οποία όλη μέρα τα βρίζετε, αλλά μόλις σας πούν κάτι τρέχετε σαν τα πρόβατα. Και αναφέρομαι σε όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θέλω να πω μη γίνω κακός. Το ότι κάποιος τραγουδάει δεν σημαίνει ότι είναι καλός άνθρωπος. Ή και το αντίστροφο. Έτσι. Το ότι τραγουδάει δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ότι είναι κακός άνθρωπος. Αλλά όλα αυτά τα πρότυπα που εσείς λέτε για τραγουδιστές, τι προσφέρουν στην κοινωνία πέρα από χρήμα που παίρνουν οι ίδιοι και τη φωνή τους, που είναι αντίτιμο. Επάγγελμα είναι. Όταν μου πείτε τι προσφέρουν στην κοινωνία, ξέρουμε την ιδεολογική ταύτιση του συγκεκριμένου Ρέμου με ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Είναι Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος. Φανατικός. Και πώς να μην είναι, εξυπηρετήθηκε από το σύστημα. Και δεν κάνω λάθος. Αλλά τι προσφέρει στην κοινωνία η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων. Λέω τώρα, έτσι. Λέω. Γιατί νομίζω ότι τα πρότυπά σας είναι λαθεμένα. Επαγγελματίες, τραγουδιστές είναι οι άνθρωποι. Που βγάζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ που δεν θα τα δείτε ποτέ στη ζωή σας. Αλλά να συμπεριφερόμαστε ως αγέλη με ενοχλεί. Με ενοχλεί. Όπως με ενοχλεί η υποκρισία κάποιων να θυμούνται τη Θεσσαλονίκη όποτε τους βολεύει. Έτσι. Όποτε τους βολεύει. Δηλαδή, λίγο πριν τις εκλογές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Αντώνη μου, τυχαίες συναντήσεις, καραστημένες δηλαδή, και τώρα που αυτό, πάλι τα ίδια. Ναι, την έχεις τη φωτογραφία, ξέρω. Από το καφέ στην Παύλου Μελά. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Τυχαία. Τυχαία. Και επειδή το είπε αυτός, το πιστέψαμε όλοι. Έτσι νομίζω ο ίδιος του. Έτσι. Αυτά είναι που με ενοχλούν, παιδιά. Ναι, και σήμερα είναι του Τιμίου Σταυρού, έτσι. Χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν. Πολύ σημαντική γιορτή η σημερινή, αλλά ξεχνάμε τα βασικά. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά ξέρετε, αυτό που μου προκαλεί γέλωτα είναι η προσπάθεια του συστήματος να προετοιμάσουν την τρικομματική κυβέρνηση με τους τρεις σωματοφύλακες. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης μαζί με τον Τσίπρα. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα. Γι' αυτό λέω ότι τα μέσα παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι. Αν δεν τα καταλαβαίνετε, δεν πειράζει, παιδιά.

0: Όσο και να χτυπιέται κάποιος να του δείξει την αλήθεια τα λουνού, όταν ζει μες στο ψέμα του άλλος, ζει στο ψέμα του. Αυτό που προσπαθώ πολλές φορές και με κομψό τρόπο, γιατί δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, είναι ότι τα υπόλοιπα όντα από τον άνθρωπο διαφέρουν στην κρίση. Δεν έχουν κρίση. Αν και τα σκυλιά έχουν. Έτσι. Υπό την έννοια ότι έχουν και συναισθήματα και είναι κοντά στον άνθρωπο. Αλλά εκείνη η εικόνα που είδα να τρέχεται στη συναυλία, μεγάλη και μικρή, σαν τα πρόβατα να μπείτε στο Μαντρί, μου φάνηκε ιδιαίτερα έτσι αποκρουστική. Κατά τα λοιπά, σας είπα, ναι, στην παλαϊκή τιμή κάποιου, αλλά τι προσέφερε. Και αν συγκρίνουμε την κηδεία των δύο πιλότων, την κηδεία των δύο πιλότων που αυτοί αγωνίζονται για να υπάρχουμε εμείς, και την κηδεία διαφόρων λαϊκών αηδών, τότε μας έφαγε η μαρμάγκα. Το πώς εκτιμούμε και τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους και πώς εκτιμούμε και τιμούμε αυτούς που προάγει το σύστημα. Αυτά για τη σωτηρία δεν βλέπω να υπάρχει, παιδιά. Όχι σωτηρία ή σωτηρία, το όνομά της. Σωτηρία με μικρό σίγμα. Δεν βλέπω να υπάρχει. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Έκανε καλά τη δουλειά το σύστημα. Μια χαρά την πέτυχε. Και επειδή θέλω να καταλάβετε ότι το να δηλώνεις πατριώτης δεν σημαίνει ότι είσαι πατριώτης. Και από την άλλη πλευρά, από αυτούς που δήθεν βρίζουν, κάνουν, ράνουν τους ψευτοπατριώτες, τους διεθνιστάς και όλα αυτά τα παραμύθια, τους προδότες κτλ. Με αγοραίες εκφράσεις, εκμεταλλεύονται χυδαία έναν άλλο λαϊκό τραγουδιστή, τον Σφακιανάκη. Τον εκμεταλλεύονται ιδεολογικοπολιτικά. Που τον Νότι Σφακιανάκη τον ξέρω εγώ χρόνια. Ήμουν από τους πρώτους που πήρα συνέντευξη από τον Νότι πριν πάρα πολλά χρόνια, στο Φιλίππιο Θεσσαλονίκης, ως δημοσιογράφος. Αλλά η εκμετάλλευση χυδαία των τραγουδιών του με εικόνες οι οποίες προσομοιάζουν σε δίθεν ηγετίσκους, άεργους τεμπελχανάδες, με ενοχλεί. Όπως με ενοχλεί, εγώ θα τα λέω όλα. Θα τα λέω όλα. Διότι αν θέλω να ενώσω τους Έλληνες, δεν τους διχάζω. Εάν θέλω να δημιουργήσω ένα ανάχωμα σε όλα αυτά που έρχονται, δεν μπαίνω στη λογική δεξιός και αριστερός. Γιατί αυτό βολεύει στο σύστημα. Όσοι μιλάτε για αριστερούς και δεξιούς και κεντρώους, είστε του συστήματος ακούσια ή εκούσια. Διότι δεν θέλουν να ενωθούν οι Έλληνες απέναντι σε αυτά που έρχονται, και έρχονται δυσάρεστες εξελίξεις. Εάν δείτε αυτό που συμβαίνει στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, ότι το 70 με 80% αυτών που πήραν ηθαγένεια, πολιτογράφηση έγινε εκεί, εδώ, ηθαγένεια μόνο στην Ελλάδα γίνεται, του Μητσοτάκη την Ελλάδα, έτσι, δίνουν γένος σε διαφόρους περίεργους τύπους. Έτσι, μουσουλμάνους, αλλοεθνείς, αλλογενείς, λες και το γένος δίνεται και χαρίζεται. Στη Σουηδία λοιπόν το αποτέλεσμα των εκλογών αποδεικνύει ότι το δικαίωμα ψήφου που δόθηκε σε πολλούς εξ αυτών ήταν η κερκόπορτα που άνοιξε σε ένα εκλογικό σύστημα διαβλητό, νοθείας. Διότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα στη Σουηδία και σε άλλες χώρες. Πηγαίνουν και ψηφίζουν αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα ψευτοαριστερούς. ΜΚΟ, Τζορτζ Σόρος κτλ. Για όσους το καταλαβαίνουν αυτό, θα το βρούμε μπροστά μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει 120-130.000 σε άτομα το δικαίωμα του να ψηφίζουν. Αν ο καθένας έχει από 2-3 παιδιά σε λίγα χρόνια, αυτοί θα είναι 400-500.000. Και αυτοί θα αλλοιώσουν την ψήφο των Ελλήνων. Γίνεται η καλπονοθία με την επιστολική ψήφο, αλλά και με αυτούς που δεν μένουν στην Ελλάδα αλλά ψηφίζουν για την Ελλάδα, και αναφέρομαι σε πολλούς ομογενείς που δεν πάτησαν το πόδι τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά επειδή το κόμμα τους είπε πάντε πάρτε διαβατήρια, πήραν διαβατήρια για να ψηφίσουν και να έχουν και εκλογικό δικαίωμα, δεν θα υπάρχουν εκλογές δημοκρατικές. Θα είναι διαβλητότατες τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και σας λέω ότι έρχονται χιονοστιβάδες. Όπως επίσης να πω σε αυτόν τον εθνικό ψεύτη Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι εθνικός ψεύτης ο κύριος Σπύρος Γεωργιάδης. Ο Σπυρίδωνας Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο εθνικός ψεύτης της χώρας. Λέει ψέματα με περίσσια ευκολία. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας. Ποιος το κατήργησε πότε, ποιος το κατήργησε, πείτε μου. Ποιος το κατήργησε. Ποιος που ελέγχει τον κάθε κομπογιανίτη που πουλάει ένα νογιλέκα και δεν ξέρω τι άλλο πουλάει γιατί σας φταίνε τα συμπληρώματα διατροφής. Και όχι τα νανογιλέκα και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα παρουσιαζόταν κατά καιρούς ως θεραπευτικά, έτσι, καρκίνους και τα λοιπά και τα διάφορα μηχανάκια. Ποιος κατήργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα προσωποποιήσω περισσότερο την ιστορία αυτή. Δεν θέλω να μπω στη λογική. Αλλά επειδή μίλησα για εκλογές, για να δείτε πώς γίνονται οι δουλειές στην Ελλάδα. Ποιος κάνει τις εκλογές στην Ελλάδα? Ο Μανολόπουλος. Εψιλονέτ. Κολλητός του πατέρα Μητσοτάκη και της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι, ο ιός πάλι κολλητός του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παίρνει δουλειές από το δημόσιο συνεχώς. Μία από τις τελευταίες δουλειές είναι η Ακρόπολη. Ναι ρε παιδιά, η Ακρόπολη. Ναι. Η εταιρεία Space, η οποία πήρε τα χρυσοφόρα πολιτήρια όλων των αρχαιολογικών χώρων από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως και το Μηνόταυρο της Μεγαλονήσου ως τη Βεργίνα αδελφούς Μικίνες και έδωσε 600 χιλιάρικα μόνο. Ε! 15 χιλιάρικα το μήνα το μίσθωμα. Όσο είναι ένα ακίνητο στην Ημερμού. Είστε καλά? Λέω τώρα. Είναι η ίδια εταιρεία που πήρε και τις ταυτότητες, από ό,τι μαθαίνω. Εκεί μεγάλα τα ποσά όμως, 500 εκατομμύρια. Η business των ταυτοτήτων είναι 500 εκατομμύρια. Πήρε, δεν πήρε, πόσα πήρε, πόσα δεν πήρε, κανείς δεν απαντάει. Εταιρεία ελληνικά αναμνηστικά ΑΕ, με τζίρο 5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Είστε καλά? Αν είστε καλά, μπράβο σας. Αν δεν είστε καλά, πάλι μπράβο σας. Και όταν σας λέω ότι η Ελληνική Λύση είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα και το οποίο το αντιγράφουν όλοι, ό,τι και να μου λέτε. Εδώ και μερικούς μήνες φωνάζει η Ελληνική Λύση και ο Ομιλών για το θέμα της αναπτυξιακής κρατικής τράπεζας. Ότι υπάρχει κρατική τράπεζα και ότι πρέπει να γίνει εύρωστη και ανταγωνιστική. Βγαίνει από τη ΔΕΘ ο άλλος Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, που λέει Κρήτη, Λέσβο, Μυτιλίνη, δεν ξέρει τι είναι, πάση περιπτώσει, και μιλάει για την ενεργοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και μιλάει για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Σας λέω, παίρνουν ό,τι λέει η Ελληνική Λύση, ό,τι λέει, και το κάνουν κτήμα τους. Και όλα αυτά αποδεικνύουν τι? Ότι πραγματικά δεν έχουν πρόγραμμα. Πραγματικά λένε ανοησίες. Πραγματικά σας λένε ψέματα και όμως πιστεύετε. Προτάσεις για να βρούμε χρήματα υπάρχουν πολλές. Τις λέμε, τις επαναλαμβάνουμε μετά από μήνες οι υπόλοιποι. Αυτό που είπα, να χρησιμοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία του δημοσίου με μόχλευση, είναι βασικά οικονομικά μεγέθη, παιδιά. Όχι να ξεπουλάς την περιουσία, αλλά να μπορείς να χρησιμοποιείς την κολοσσία περιουσία του δημοσίου και των δήμων για να μπορέσουμε να έχουμε αντιστάθμισμα. Δηλαδή νοικιάζει το δημόσιο πάρα πολλά ακίνητα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά, ώστε να μην νοικιάζει το δημόσιο ακίνητα, ενώ έχει ακίνητα το ίδιο το δημόσιο. Έχω άδικο? Δεν έχω άδικο. Δεν έχω άδικο. Αλλά εδώ θέλει οργάνωση. Θέλει σχέδιο. Ποιος το κάνει? Ποιος θα το κάνει, ρε παιδιά? Και νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνεστε την κοροϊδία. Με πόνο ψυχής το λέω αυτό. Αν γυρίσουμε στο 2008, πόσο κόστησε το βαρέλι το πετρέλαιο? 147 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή της βενζίνης ήταν 1,27. 147 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης 1,27. Σήμερα 99 δολάρια το βαρέλι, η τιμή 2,04. Εάν δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και ότι κάποιοι εσκροκερδούν, κυρίως στην Ελλάδα, γιατί είναι πανάκριβε βενζίνη και το πετρέλαιο, γιατί εσκροκερδεί ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Όταν, επαναλαμβάνω, να το ξαναπώ το νούμερο, ήταν 147 δολάρια το βαρέλι το 2008 και η τιμή της βενζίνης ήταν 1,27 της βενζίνης. Σήμερα με 99 δολάρια το βαρέλι δεν μπορεί να είναι 2,04 η βενζίνη. Ρε παιδί μου, σου λέω τώρα, προχθές είναι οι τιμές. Αυτό σημαίνει ότι εσκροκερδούν και παίρνει λεφτά ο Μητσοτάκης. Τίποτα άλλο δεν σημαίνει. Εντάξει. Τι? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας την τιμή του καυσίμων. Το χρηματιστήριο ενέργειας αφορά τους παρόχους. Έτσι. Αλλά το έχω πει και άλλη φορά. Έχουν συνδεδεμένη την κάνουλα με τον περσικό κόλπο. Με το που πέφτει η βόμβα, ενώ έχουν αγοράσει 2 μήνες με συμβόλαια τα πετρέλαια σε πολύ χαμηλότερη τιμή, 2 μήνες μετά τα πουλάνε όσο θέλουν οι ίδιοι. 2 είναι, καρτέλ. 2 δηληστήρια είναι, παιδιά. Λάτσης Βαρδινογιάννης. Τώρα, επειδή μου πήρε και ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Μου λέει, γιατί έγινε, λέει, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου η συναυλία του Ρέμου, δεν σε βλέπω να λες κάτι κτλ. Να πω τι? Καταρχάς, είχε γίνει και με τον Αργυρό. Έχω πει ότι είμαι ενάντιον σε αυτές τις επιλογές. Ήμουν ενάντιον. Ειδικά εγώ που έχω κάνει εδώ και δεκαετίες, επί 15 χρόνια, έκανα κάθε χρόνο εκδήλωση το Μέγα Αλέξανδρο και πήρα από την τσέπη μου. Από την τσέπη μου, από τη δική μου τσέπη πληρώνα εγώ. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Πολιτισμού, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου χαρακτηρίζεται ως εμβληματικό έργο δημόσιας τέχνης, όχι μνημείο. Με αποτέλεσμα να επιτρέπονται οι συναυλίες εκεί. Άρα για τη Μακεδονία, την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θεωρείται εμβληματικός ηγέτης και τίποτα παραπάνω. Όπως ο Βελουχιώτης. Μην κουνάς την κεφάλα σου. Όπως ο κάθε άλλος εμβληματικός ηγέτης. Αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σας. Σας δουλεύουν όλοι τους.
1: Και υπενθυμίζουμε στους ακροατές ότι αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και το Σάββατο και την Παρασκευή. Εγώ θα τα αλλάξω όλα. Δεν θα αφήσω τίποτα να συνεχιστεί έτσι, είπατε, ναι, χαρακτηριστικά.
0: Μα δεν μπορεί να είναι εμβληματικό ένα μνημείο που πραγματικά απεικονίζει όχι την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Αφήστε τα αυτά, αυτά είναι δεδομένα. Το θέμα είναι ότι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αλλά γενικά την ιστορία της Ελλάδος. Δεν είναι απλά ένα εμβληματικό μνημείο. Ιερός Χόζεμ να είναι. Και θα σας πω τώρα πώς σας υποδούλεσαν Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, μαζί με τα μέσα ενημερώσεως. Πρώτον, κρατάς τον Έλληνα όσο πιο αδύναμο γίνεται πνευματικά και οικονομικά. Ξεκινάς από το οικονομικά και πας στο πνευματικά. Κρατήστε τον Έλληνα, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και Τσίπρας, όσο περισσότερο γίνεται στην άγνοιά του, στην πλάνη του, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, να ασχολούνται με το Μαζονάκι, με το Ρέμο, με τους γιατρούς και όλα αυτά. Τρομοκρατήστε τον και κρατήστε τον φοβισμένο τον Έλληνα. Είναι οι εντολές του συστήματος. Αυτές είναι οι εντολές της υποδούλωσης των Ελλήνων. Πώς υποδουλώθηκε ο Έλληνας. Σας τα λέω. Κρατήστε τον όσο πιο δυστυχισμένο και μίζερο γίνεται. Απελπισμένο. Στη λογική του όλοι οι ίδιοι είναι. Κρατήστε τους ανθρώπους μακριά τον ένα από τον άλλο όσο περισσότερο γίνεται. Κομματιάστε τους σε κόμματα, ομάδες, φράξιες, υποκομματίδια για να μπορούμε να τους ελέγχουμε. Αυτοί είναι οι πέντε άξονες Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη. Αυτοί είναι οι άξονες. Τώρα από εκεί πέρα θέλετε να πιστέψετε, πιστέψτε με. Έτσι σας κρατάνε υπόδουλους. Έτσι είστε υποδουλωμένοι εδώ και δεκαετίες. Αυτά τα δεσμά θα σπάσει μόνο η ελληνική λύση. Θα επαναφέρουμε την Ελλάδα στην προτέρα κατάσταση και ο άνθρωπος θα είναι άνθρωπος. Αυτά τα πέντε βήματα να σπάσεις, αλλάζεις την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω. Εντάξει. Θα διαβάσω μόνο μια δήλωση. Του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην Ευρώπη πουλούσαμε παλιά φυσικό αέριο για 150 δολάρια. Τώρα πληρώνουν 1000 ευρώ. Κάντε πόλεμο με το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη εναντίον της Ρωσίας εσείς. Κάντε πόλεμο. Πληρώστε πανάκριβα. Πληρώστε πανάκριβα ό,τι γουστάρει ο Μητσοτάκης. Για να κερδίζει ο Βαρδινογιάννης. Η μετοχή της Motorola από 18 ευρώ πήγε 70, παρακαλώ. Από 18 ευρώ πήγε 70. Καλά κάνει ο Γιαννάκης. Ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης. Καλά κάνει. Μονοπόλιο καρτέλ Λάτσης Βαρδινογιάννης και οι μετοχές φρα που κονομάνε. Επιχειρηματίες είναι. Σκοπός είναι το κέρδος. Το αντιλαμβάνομαι. Το θέμα είναι από πού κονομάνε. Όχι από τα επενδυτικά τους. Όχι μόνο η οικογένεια αυτή. Όλοι. Από το δημόσιο. Από τους Έλληνες. Και βλέπετε είμαι ο μόνος που μιλάει με ονόματα όταν οι άλλοι κρύβονται όλοι άπαντες. Άπαντες συλλαμβάνονται κρυπτόμενοι οι ηγετίσκοι, οι ψευτοηγετίσκοι που το παίζουν και νταΐδες ή το παίζουν ελληνάρες άεργοι τεμπελχανάδες που δεν ξέρει κανένα από που ζουν. Αυτά. Θα θέσω το ερώτημα τώρα. Τι θες, έχεις ερωτήσεις?
1: Για το Καστελόριζο. Για την επίσκεψη του Μητσοτάκη.
0: Το Καστελόριζο, ρε παιδιά.
1: Ρωτούν οι ακροατές.
0: Το Καστελόριζο μόνο για την άλλη.
1: Αν είχαμε, λέει, επεισόδιο.
0: Άντε πάλι.
1: Τι είπατε? Αν.
0: Το Καστελόριζο το ενθυμούνται μόνο για τα δεινά των Ελλήνων. 8 χρόνια Μητσοτάκης πρωθυπουργός, μια φορά έχει πάει. Τώρα πήγε. Μια φορά είχε πάει από Πανδρέου. Τότε που χρεοκοπήσαμε. Μόνο τότε το θυμούνται. Μπάσε τόσο. Άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει στο καλό. Δεν είναι. Δεν. Σκεφτείτε λίγο ποια είναι τα πρότυπά σας. Το λέω με ευγένεια. Σκεφτείτε ποιους έχετε πρότυπα. Ρέμος, Μαζονάκης, ο ένας, ο άλλος. Δά, μπήξε, δείξε. Σιγά τα πρότυπα, θα έλεγα εγώ. Ως τραγουδιστές κρίνονται από τον καθένα ανάλογα με τα αυτιά που διαθέτει. Πρότυπον δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι πρότυπα αυτοί. Καλοί άνθρωποι, άλλοι λένε καλοί, άλλοι λένε κακοί, δεν με ενδιαφέρει. Επαγγελματίες τραγουδιστές που κονομάνε εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αυτό είναι. Ευάκουστα τα τραγούδια τους, έβηχα. Για πολλούς ναι, για πολλούς όχι. Και αν τα ζυγίσω, ξέρετε, προσωπική μου άποψη, ο Μαζονάκης ήταν καλός τραγουδιστής από τον άλλον. Σαν φωνή, λέω. Άποψή μου. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, μπορεί να παραπάω παρακάτω. Εντάξει, καλός ο Χαβαλές. Αλλά εντάξει, άποψή μου. Δεν κρίνω τα άτομα, τα χαρακτηριστικά τους, την ποιότητά τους. Ως τραγουδιστές τους κρίνω. Αλλά εγώ δεν είμαι πρόβατο να τρέχω σαν το πρόβατο μέσω πυμνιοστάσιο. Πραγματικά απορώ. Λάθος πρότυπα έχουμε, παιδιά. Νομίζω ότι έχουμε λάθος πρότυπα. Δεν μπορεί να είναι πρότυπα αυτοί. Αυτοί είναι επαγγελματίες τραγουδιστές. όπως και οι ποδοσφαιριστές. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όλοι τους είναι επαγγελματίες. Πρότυπο είναι πρότυπο. Για να μπορείς να το έχεις ως πρότυπο για να το φτάσεις. Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
1: Πιστεύετε ότι θα είχε αυτόν τον κόσμο αυτή τη συμμετοχή εάν δεν ήταν δωρεάν η συναυλία, Πρόεδρε?
0: Όχι.
1: Άρα παίζει ρόλο και αυτό.
0: Δεν ήταν μόνο η συναυλία, ήταν και το πρόμο που έγινε.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα τα κανάλια διαφήμιζαν τη συναυλία.
1: Ναι, όλα αλλά διαφορετικά κανάλια. Το σκέφτεται ο γονιός να πληρώσει για τα δύο παιδιά, για την οικογένεια.
0: Το σύστημα είναι σύστημα, ρε εσύ. Ο Ρέμος είναι συστημικός καθαρά. Τον πάει το σύστημα τρένο. Έτσι. Mm-hmm. Τον άλλο δεν τον πήγαινε ιδιαίτερα. Τρένο. Τον είχε λίγο στην απέξω. Δεν τον πήγαινε. Όχι. Άστο. Δεν τον πήγαινε. Ξέρω τι σου λέω. Αλλά δεν είναι πρότυπα, κατά την άποψή μου. Δεν είναι πρότυπα. Τι να κάνω τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορώ να κάνω λάθος. Μπορεί. Ξέρω βέβαια για τον άλλον, εσύ κουνάς την κεφάλα σου. Χθες συνομίλησα με την Νίκια και με τον Κερατσίνη ότι έχει βοηθήσει τους αστέκους στην περιοχή. Όλη την περιοχή στην Νίκια, τους αστέκους τους βοηθούσε με μηνιάτικα. Φαγητό και τροφή και στέγη.
1: Και μεγάλη στροφή προς τη θρησκεία.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία
0: το τελευταίο καταφύγιο
1: ναι.
0: μας είναι αυτή.
1: Ναι. Συμφωνούν στα περισσότερα οι ακροατές, Πρόεδρε. Ρωτά ένας ακροατής πώς θα αντιμετωπίσετε τους διεφθαρμένους κρατικούς υπαλλήλους που δεν κάνουν σωστά την εργασία τους και μπλέκονται σε μίζες.
0: Φυλακή.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος. Δίμευση περιουσιών και φυλακή.
1: Ανοίγουμε γραμμές σήμερα.
0: Και σήμερα
1: το ερώτημα.
0: Ήδη σας δίνω. Η Νέα Δημοκρατία φέρνει νόμο για την βελτιστοποίηση της χρήσης του εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείο 3.1. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αναγνωρίστηκε και χαιρετίστηκε η αλλαγή παραδείγματος που επέφερε ο νόμος στην υγεία των ζώων. Έτσι ξεκινάμε πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Άστα να πάνε.
1: Εμβόλια.
0: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ξεκινάμε από τα ζώα και πάμε στους ανθρώπους. Έτσι κι αλλιώς και ζώων είναι ο άνθρωπος. Τίποτα. Αν είναι πρότυπα ή δεν είναι πρότυπα, θέλω να μου πούνε. Να κάνουμε μια κουβέντα ανθρώπινη, φιλοσοφημένη, σταθμισμένη. Έτσι. Αν θεωρούν πρότυπα ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές που δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα του Έλληνα, ρε παιδί μου. Η καθημερινότητα του συγκεκριμένου τραγουδοποιού που έκανε τη συναυλία εδώ, έχει καμία σχέση με του Έλληνα, του φτωχού? Ή τραγουδάει για το φτωχό Έλληνα? Να θυμηθώ τον Καζατζίδη, τραγουδούσε για τη φτωχολογία. Ακόμη και Αγγελόπουλος, φτωχολογία. Έτσι, αυτοί οι τραγουδιστές τραγουδούσαν για τη φτωχολογία. Μυθικότσης, αριστερός, μα αλλά αλήθεια, αλήθεια. Μητροπάνος, ναι, αριστερός ζούσε στα βόρεια προάστια, αλλά τραγουδούσε για τη φτωχολογία. Τι έχει κάνει?
1: Έχουμε ήδη γραμμές.
0: Πάμε στις γραμμές.
1: 2310-500-676-677. Αφιλτράριστες και σήμερα οι γραμμές. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι, σε λίγο, σε λίγο.
0: Είναι πρότυπα οι τραγουδισταράδες σας, ναι ή όχι? Είναι πρότυπα αυτός με τη συναυλία? Είναι πρότυπο ο άλλος? Τι είναι το πρότυπο τελικά σε αυτή τη χώρα? Τι θεωρείτε πρότυπο εσείς? Πείτε μου εσείς να ακούσω επιτέλους. Μήπως κάνω λάθος εγώ? Γιατί εγώ πιστεύω δεν είναι πρότυπα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι πρότυπα. Εσύ χρωστάς 1.000 ευρώ και σε πάνε φυλακή. Αυτοί χρωστούν εκατομμύρια και τους κάνουν κούρεμα στα χρέη τους. Είναι πρότυπα αυτοί για σας? Και να βγει ένας και να μου πει, πήγα στην συναυλία και μου άρεσε και πήγε αυτό το λόγο. Να ακούσω θέλω. Να σε ακούσω θέλω, ρε παιδιά. Για να δούμε πως κάνω λάθος εγώ, λέω. Γιατί έχω άλλη άποψη για όλα αυτά που γίνονται.
1: Γεια
0: Πάμε
1: σας.
0: Στις γραμμές.
2: Καλημέρα.
1: Είστε στον αέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, σας παρακαλώ πολύ.
2: Τώρα,
1: για
2: τώρα
1: να υπάρχει καλύτερη
2: εγώ.
1: Επικοινωνία. Εσείς μιλάτε, ναι.
2: Ήθελα να επισημάνω καταρχήν την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα σε εσάς και στον Πρόεδρο.
1: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να επισημάνω το εξής και ας το σχολιάσει ο Πρόεδρος. Λέμε το αν αποτελούν αυτοί πρότυπα για την κοινωνία και για μένα. Για τις αρχές μου δεν αποτελούν πρότυπα. Συμφωνώ. Πρότυπα όχι ως προς το επάγγελμά τους. Εκεί ο καθένας έχει τα δικά του, όπως είπε ο Πρόεδρος. Πρότυπα σαν άνθρωποι ή σαν τρόπο ζωής. σαν παράδειγμα για την νεότερη γενιά. Απλά η νεότερη γενιά έχει μεγαλώσει πια με TikTok και με Instagram, οπότε είναι σε εκείνο τον τρόπο ζωής, σκέψης και κριτηρίων. Για μένα όμως, και αυτό το έχει πει και άλλες φορές σε ανύποπτο χρόνο, αλλά πρέπει να το στυλιτεύουμε συνέχεια, τα πραγματικά πρότυπα που έπρεπε να είναι αυτοί, που σήμερα ανήκουν στην Ακαδημία Αθηνών. Ξέρει κανείς ποιος είναι εκεί μέσα και τι κάνει? Αυτά είναι τα πνευματικά πρότυπα. Η ταγή του λαού αυτή έπρεπε να είναι. Τους ακούει κανείς για τα προβλήματα του λαού, τους ανθρώπους της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Άκουσε με λίγο. Ακαδημαϊκοί στη χώρα μας δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν, λέτε.
0: Όχι. Δες ποιοι είναι μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, κάποτε υπήρχαν. Υπήρχαν άνθρωποι του πνεύματος. Τώρα δεν υπάρχουν άνθρωποι του πνεύματος. Αν δεις ποιοι είναι μέλη, μερικοί είναι και αδυναμία του πρωινού του αντιεμβολιαστή του Νταμιανίδη. Ξέρω τι σου λέω. Άστο να πάει. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει χώρα μας
2: κάτι. Πρόεδρε, σχετικά με το ποιοι θα πρέπει να ορίζουν τα φώτα και τους δρόμους στα σημερινά νέα παιδιά, ποια είναι? Και κλείνω το τηλέφωνο, να μην το αποσχολώ.
0: Να σε καλά. Γονείς και σχολείο. Από εκεί ξεκινάει, παιδιά. Γονείς και σχολείο. Και φταίμε όλοι μας. Δηλαδή, όταν τα παιδιά προχθές να τρέχουν στην παραλία και συναυλία σαν τα πρόβατα, που τρέχουν τα πρόβατα μέσα στο πνευμαστάσιο. Ήταν και μεγάλη, ναι.
1: Το θέμα είναι, ναι, για τα παιδιά.
0: Ποιος είπε ότι μεγάλη δεν είναι πρόβατα?
1: Ελαφρυντικό. Ναι. Για τους μεγαλύτερους.
0: Η αισθητική μου μέχρι εκεί δεν φτάνει πάντως. Πάμε σειρά μέσα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
3: Ο Δημοσθένης, καλημέρα κύριε Δήμη και Δέσποτα.
1: Να είστε καλά.
3: Για μένα πρότυπα είναι ήρωες που χαθήκαν στα Ήμια, ήρωες του 21, του 40, και εύχομαι να βγει και ένας πρωθυπουργός, εσείς κύριε Βελόπουλε, να σας έχω και εσάς πρότυπο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Σκόρμου, να σε καλά.
3: Αυτά ήθελα να πω, να μην σου κρατάω τη γραμμή. Καλή εβδομάδα.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Και άλλη γραμμή στον αέρα. Ναι, 23, 10, 500, 676, 677 και μέσω Viber και γραπτά μηνύματα στο Viber του Focus 6907 483 484. Άλλα λέει ο ακροατής, θα έπρεπε να είναι τα πρότυπα.
0: 13 Ιουνίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανατινάζει τον ελληνικό λιγνίτη του 26. 13 Σεπτεμβρίου όλες οι εφημερίδες μιλούν για ενεργειακή κρίση τεραστίων διαστάσεων που έρχεται. Καταλάβατε, δεν μπορεί να ανοίξει το λιγνίτη πλέον.
1: Ναι, είδαμε και την καταστροφή των μηχανημάτων.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, εσείς ψηφίσετε τους ξανά. Τι να σας κάνω, αφού θέλετε να καταστραφείτε, καταστραφείτε. Εσείς με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τον Μητσοτάκη. Εντάξει, τι να σας κάνω. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που με ακούνε. Γενικά το λέω. Εντάξει. Παραπάνω πρόβατα. Εγώ πρόβατα σε εκδροσφαγείο, δεν χωράει αυτός ο τόπος. Πάμε στις γραμμές.
1: Ναι, γεια σας. Σας ακούει ο Πρόεδρος, είστε στον αέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα Δέσποινα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Συνονόματι.
4: Λοιπόν, πρώτον, ας είμαστε ειλικρινείς όλοι μας, φταίμε. Για αυτή την κατάντια των παιδιών φταίμε και οι γονείς. Δυστυχώς φταίμε. Εμείς τους διδάξαμε να το κάνουν αυτό. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν θέλω να βγω απ' έξω. Εμείς τους διδάξαμε να έχουν αυτά τα πρότυπα. Παλιά θυμάμαι οι γονείς, οι δάσκαλοι καθόνταν μαζί με τα παιδιά τους, διαβάζανε για τους ήρωες της Επανάστασης, για το 40, για το 21, για τη μυθολογία τώρα. Πού είμαστε? Χαθήκαμε από το κάδρο. Τώρα τα παιδιά παίρνουν τα πρότυπα από το TikTok και από το Facebook.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή βλέπανε. Μου δείχνει ένας φίλος μια εικόνα και μου λέει: Βλέπεις, λέει, είχε 200.000, 300.000 κόσμο. Πού ρε, του λέω, είχε. Αυτό εδώ. Και διαβάζω από κάτω αριστερά, η φωτογραφία είναι από AI. Επεξεργασία. Και του λέω: Καλά, ρε φίλε. Βλέπεις κάτι σε αυτό το ρήμα, το τηλέφωνό σου, το βλέπεις. Δεν διαβάζεις τι γράφει από κάτω. Πού το είδες, μου λέει. Τι, πού το είδε, του λέω. Μια μάτια έχεις και πιο νέος από μένα. Μυαλό έχεις, δεν ψάχνεις. Ό,τι σερβίρουν πιστεύεις.
4: Και όχι μόνο αυτό.
0: Δεν μπορεί να είναι και 300-400.000 όταν πενταπλάσια εκδήλωση, εξαπλάσια, οκταπλάσια για τη Μακεδονία ή για τα Τέμπη λέγανε ότι ήταν 50.000 κόσμος και 60.
4: Και όχι μόνο αυτό, Πρόεδρε. Αν
0: και το τρώνε, το μασάνε το σάνο, το μασάνε.
4: Αν ρίξεις μια ματιά έξω, βλέπεις όλα τα κορίτσια έχουν γίνει ίδια. Με τα ίδια χείλια, τα ίδια μυαλά, τα ίδια μαλλιά, τα ίδια φορέματα, τα γόρια το ίδιο. Πού είναι οι γονείς αυτό? Πού είναι, δεν τα βλέπουν όταν κυκλοφορούν?
0: Έλατε.
4: Πήγα τις προάλλες, βρέθηκα, γιατί έπαιρνα, πήρα κόσμο, οδηγούσα. και στα, πώς το λένε, που έγινε η, ο αγιασμός στα σχολεία. Ναι. Έχεις δει πως πήγανε τα κορίτσια? Τα έχεις δει?
0: Γι' αυτό λέω, ρε παιδιά,
4: έξω.
0: Φόρμες και τελείωσε
4: πού
0: η ιστορία.
4: Πού είναι οι γονείς? Οι γονείς που είναι?
0: Οι γονείς.
4: Δεν τα βλέπουνε.
0: Καλά,
4: τι έχουνε κρυσαράκι στα μάτια και δεν τα βλέπουνε?
0: Έχουν συνηθίσει, έχουμε εκμαπλιστεί ως κοινωνία. Να σε καλά, Δεσποινά μου. Δυστυχώς δεν μας ενοχλούν αυτές οι εικόνες. Δυστυχώς. Εγώ θυμάμαι. Εντάξει, ήταν και πολύ ακραίο, θα μου πει ο Ανθιμίδης, ο Γολικιάρχης μου. Επειδή είχα τα μαλλιά μου λίγο μεγαλύτερα, πήρε το ψαλίδι. Χρά και μου το έκοψε.
1: Όχι
0: γέτι. Όχι γέτι. Μην μπερδεύεσαι. Δεν είχα μαλλιά πολλά, δηλαδή μακριά. Ήταν λίγο μη ευπρεπή κατά την άποψή του. Και τι είπε ο πατέρας μου, καλά τον έκανες.
1: Ναι.
0: Καλά τον έκανες.
1: Εννοείται πως.
0: Τώρα να πειράξει δασκάλα το παιδάκι, θα σου κάνω μήνυση. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Δυστυχώς και έχουμε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα.
0: Ακριβώς.
1: Στη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
5: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, Δέστη.
1: Καλημέρα.
5: Πρόεδρε, με κάλυψε τώρα με αυτό που είπες με τους δασκάλους. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί εγώ είμαι 42 χρονών. Βασίλης, λέγομαι από την Τόρινα. Αυτό που είπες με κάλυψε, δηλαδή, και κάτι άλλο, αυτό τώρα θα με γιορτώσεις, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος το είπε, ή ο Στάλιν ή ο Λένιν. Αν θες να καταστρέψεις την νεολαία, άφησε την να ακούσει ό,τι είδος μουσικής θέλει. Πρέπει να το ξακούσει αυτό.
0: Δεν το έχω ακούσει. Πρώτη φορά το ακούω. Εντάξει, μπορεί να δεν σημαίνει να τα ξέρω κιόλα, παιδιά.
5: Είναι ένας από τους δύο. Όχι που στηρίζω.
0: Όποιος και αν το είπε, δίκιο έχει πάντως.
5: Είχε απόλυτο δίκιο αυτό. Είχε απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι.
5: Και μου κοιμήνει σαν έκταση. Και θυμάμαι και τον πατέρα μου, το σχορμένο που μου έλεγε, δεν θα ακούσω νότερο μουσική, λέει. Λέει βλακίες, όταν ήμασταν από τις ηλίκες. Δηλαδή είχαμε και κάποια όρια.
0: Εντάξει, δεν έχουν καταλάβει τα παιδιά.
5: Σε σχολείο υπάρχουν.
0: Όλα είναι τεχνητά, ακόμη και η μουσική τους. Τεχνητά είναι, όλα από υπολογιστές βγαίνουν.
5: Δηλαδή τώρα βγαίνει ένα τραγούδι AI και τρελαίνονται, βγάζουν το μαζονάκι ζωντανό να τους λέει αντίο. Όχι, ο άνθρωπος μ' άρεσε και σαν τραγουδιστής και σαν άνθρωπος τα τελευταία του, αυτά που διάβασα και άκουσα ότι είχε φιλανθρωπικό έργο, γύρισε στην εκκλησία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μου το είπαν και εμένα φίλοι από τα
5: παιδιά. Όπως και για τον Πανούση. Για τον Πανούση είχα σχηματίσει μια λανθασμένη άποψη. Αλλά στα τελευταία του έμαθα ότι είχε και πνευματικό, τον επισκεπτότανε και αναφέρεσα πολλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνει εκείνη η στιγμή και ανακαλύψει το Θεό, αλλάζει σαν άνθρωπος.
5: Ηθοποιείς, ναι, ναι. Όταν βλέπουν το πώς, τότε λίγο έρχεται που λένε το αυγό από πίσω και τρομάζουν.
0: Έτσι. Αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Και της ευθύνης των γονέων, πρόεδρε, και των εκπαιδευτικών. Πάνω απ' όλα όμως συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Όταν είδα,
1: το έχουμε εμείς.
0: Όταν είδα πάλι, δηλαδή πάλι βρήκαμε αφορμή να διχαστούμε. Αυτοί που ήταν υπέρ του ρέμου και αυτοί που ήταν αντίον του ρέμου.
1: Ναι, την ώρα που από εβδομάδα όμως δεν θα μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας.
0: Αυτός ο διχασμός είναι ψεύτικος, παιδί μου. Προμόσιο, διαφήμιση είναι. Δεν μπορεί ξαφνικά να γέμισε το TikTok με υπερασπιστές του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μέσα τον προμοτάρισαν. Τον έσπρωχναν, επειδή του Μητσοτάκη ο κολλητός. Αν νομίζουμε ότι είναι τυχαία, ακούστε λίγο φωνές παλιές και συγκρίνετε τις φωνές σημερινές. Για να καταλάβετε τι σημαίνει φωνή. Και δεν αναφέρουμε συγκεκριμένο, γενικά αυτούς που φτιάχνουν.
1: Τι showbiz λέτε.
0: Ακριβώς. Δεν θέλω να πω μονόματα. Εδώ το Σάκη τον κάνανε φωνακλά. Φωνάρα. Ναι, που γελάς εσύ τώρα, αφού.
1: Μα είναι πάντα, από πάντα.
0: Ω, παιδί μου, δεν είναι από πάντα. Στις παλιές εποχές, Καζατζίδης, Αγγελόπουλος.
1: Ναι, okay, ναι,
0: Πουλόπουλος, ναι, ναι, ναι. Ακόμη και ο Ταλάρας.
1: Τότε φτύναν αίμα.
0: Ακριβώς. Αν δεν είχες λαρίγκι, πήγαινες για κόψιμο του λαρίγκιου σου. Τώρα έχεις, δεν έχεις λαρίγκι, αν το σύστημα θέλει, σε προωθεί. Τι κάνουμε τώρα, πλάκα τα καψάμε τώρα στον ελληνικό λαό. Και αυτά είναι τα πρότυπα. Αυτό είναι το πρότυπο για την πατρίδα μου. Όχι, ρε παιδιά, δεν το θέλω εγώ. Όχι. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Πάμε στις γραμμές.
1: Γεια σας.
6: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ακούει ο πρόεδρος.
6: Α, κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Ήθελα να σας πω τη γνώμη μου για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι δεν φταίνει οι καλλιτέχνες. Είναι όλο το σύστημα που, εάν είσαι καλός, θα έρθει από κοντά σου να σε ανεβάσει. Και αν δεν κάνεις κάποια πράγματα, θα σε κατεβάσει πάλι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι συμφέροντα σε κάθε περίπτωση.
6: Και αν είσαι μέτριος, πάλι θα σε ανεβάσει όσο μπορεί. Άμα είσαι δράτη του συστήματος.
0: Αυτό ακριβώς ισχύει. Σύστημα.
6: Έχει στηθεί ένα σύστημα, πιστεύω. Το όνομά μου είναι Γιώργος και ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Mm-hmm. Επειδή αναφέρατε για τους λιγνίτες, τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ποιο?
6: Που, δηλαδή κατέστρεψαν τα μηχανήματα.
0: Πρώτη φορά τα άκουσες?
6: Ναι, αλλά δηλαδή δεν έχει βρεθεί κάποιος να κάνει μια μήνυση, κάτι.
0: Ποια μήνυση, ρε παιδιά, μην πιστεύετε τον κάθε με τις μηνύσεις, ρε παιδιά. Δεν βγαίνει, τι εφόλοι έχουν τη δικαιοσύνη, το έχω πει και εγώ, έχω κάνει μηνύσεις. Ναι. Έκανα μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη, τα παίρνω Τσίπρας. Πού είναι η μήνυση αυτή? Πού είναι η μήνυση μου?
1: Γιατί ποιος έδειξε τις αντιδράσεις των κατηγοριών?
6: Ναι, απλά μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Παιδιά, εντύπωση με μη ελληνικές κυβερνήσεις δεν θα κάνει τίποτα. Δεν είναι ελληνικές οι κυβερνήσεις, παιδιά. Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και αλλότρια συμφέροντα. Εξωχώρια. Όχι ελληνικά. Τι να κάνουμε τώρα?
6: Τελικά έτσι φαίνεται, αλλά τώρα δεν έχουν ευθύνη αυτοί που τους υποστηρίζουν. Εφόσον γνωρίζουν ότι, ας πούμε, ένα κόμμα καταστρέφει την ελληνική περιουσία.
0: Να
6: σου
0: το πω πιο ομά. Δεν τους ενδιαφέρει. Μόνο η ΠΑΡΤ τους ενδιαφέρει. Μόνο η ΠΑΡΤ τους.
6: Αλλά δηλαδή, έχουν ευθύνη.
0: Παιδί
6: όμως,
0: μου, σου βγαίνει.
6: Άλλους.
0: Περιμένετε λίγο. Κανείς δεν έχει ευθύνη απέναντι σε κανέναν. Να σου το πω ευθέως. Γιατί αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τους υπόλοιπους. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Αυτοί οι κομματικό βολεμένοι. Βγαίνει ο Άδωνης και λέει ψέματα φορά παρτίδα. Λέει ψέματα, ρε παιδιά, για την εστίαση. Αν το έκανε άλλος πολιτικός στο εξωτερικό, θα είχε παρατηθεί. Το ίδιο ο πρωθυπουργός. Αυτό τον κρατάει. Τον ψεύτη. Ο εθνικός ψεύτης της χώρας είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέει ό,τι ψέμα θέλετε και το βολεύει όπως θέλει. Για τα μέσα ενημερώσεως, επειδή είναι στην υγεία, πολλά λεφτά έχει υγεία για διαφημίσεις, τον έχουν στα όπα-όπα. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Πάντως θα ήθελα να συμπληρώσω ότι για την καταστροφή των μηχανημάτων εξόριξη λιγνίτη ήταν λίγα τα μέσα φυσικά και υπήρχαν αντιδράσεις και από τους εργαζόμενους και από τους κατοίκους εκεί στην περιοχή. Αλλά ποιοι τα δείξαν, Πρόεδρε? Εδώ στο ραδιόφωνο τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε. Στο αλέρ τηλεοπτικά εκεί είδαμε. Μεμονωμένα site και στο διαδίκτυο. Ίσως επιλεκτικά ένα τόσο μεγάλο θέμα. Ένα τόσο μεγάλο θέμα.
0: Εγώ ό,τι είχα να πω, δεσπινά μου τα έχω πει.
1: Είχατε κάνει και δηλώσεις, εσείς τοποθετηθήκατε, δεν το συζητώ, αλλά το θέμα είναι ο κόσμος, τι αντιλαμβάνεται.
0: Ο κόσμος στον κόσμο του. Τι να κάνω τώρα. Τρέχει
1: εκεί
0: συναυλίες.
1: Θέλουν να είναι στον κόσμο του.
0: Ό,τι του πει το σύστημα. Αφού το σύστημα λέει έτσι.
1: Όπου κατευθύνει.
0: Είναι έτσι. Σου λέω, ο άλλος μου έδειξε. Εντάξει, με δυνατότητες.
1: Και δεν το.
0: Δεν κόβει το ρημάδι. Μου δίνει τη φωτογραφία και μου λέει: δες τι έγινε, ρε, στο ρέμο μου. Λέει 300.000 κόσμο έχει. Λέω: πού το διάβαζε, ρε? Να μου λέει: δες εδώ φωτογραφία. Λέει, και από κάτω λέει: πώς το κάπως το γράφει? Επεξεργασία ή AI.
1: Δημιουργία.
0: Πολύ μέσα κάπως λέει.
1: Δημιουργία, ναι.
0: Κάπως το λέει. Σκόρο κάτω δεν το βλέπεις εδώ κάτω. Τι είπα?
7: Το μέγα είπε 300. Ο αντένα είπε 200.
0: Παιδάκι μου, αυτή είναι κολλητή του ρέμου όλοι. Άκου λίγο. Οι ολιγάρχες είναι κολλητή του ρέμου. Το Νάμος δεν είναι τυχαίο μαγαζί που δουλεύει ο ρέμος. Άντε μην ανοίξω στόμα μου τώρα. Έλα. Πάμε παρακάτω, μωρέ. Πάμε παρακάτω, βρε. Πάμε παρακάτω, βρε. Άσε
1: στην τώρα. Επόμενη Λέρα. Γραμμή. Γεια σας, γεια σας.
8: Ναι. Πρόεδρε, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
8: Πρόεδρε, στην Ελλάδα μόνο το ψέμα περνάει. Εσύ, επειδή είσαι αληθής άνθρωπος, σε παρακολουθώ. Ναι, αυτό δεν περνάει. Και κρατήσου και καλή. Είμαι και ψηφοφόρος του Χρήστου, του Κώστα Χιτά.
0: Δεν καταλαβαίνω.
8: Είσαστε αληθινοί άνθρωποι, είσαστε.
0: Α, το παλεύουμε, εντάξει. Εντάξει. Το παλεύουμε αληθινοί, δεν αυτό είναι, δεν κάνω τώρα.
8: Είσαστε αληθινοί. Εντάξει. Στην Ελλάδα περνάει φερπίν το ψέμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, αυτό είναι αληθές. Πες ψέματα στον Έλληνα, τάξη του λαγούς με πετραχίλια, όπως κάνει ο Σπυρίδων Άδωνης, και όλα είναι καλά. Όλα είναι καλά. Μια χαρά είναι, παιδιά. Μια χαρά.
1: Έχω, λέει, πολλά πρότυπα ο ακροατής, ο 033, ένα από αυτά είναι και ο Βελόπουλος. Γιατί τον είδα, λέει, έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων της Λάρισας. Κάθισε, μίλησε με ευγένεια με μια ηλικιωμένη κυρία. Τον είδα να κάθεται σεμνά και ταπεινά και ας είναι αρχηγός κόμματος. Να έχετε, λέει, υπομονή.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, παιδιά. Τα πρότυπα αποδεικνύονται στη διαχρονικότητα της παρουσίας τους, έτσι. Δηλαδή, όταν φύγω από το μάτι του τον κόσμο, αν τα πράγματα που έχω κάνει τα έκανα καλώς, μπορεί να είμαι πρότυπο. Τώρα δεν μπορεί να σε πρότυπο. Πάει και ο κύριος Τσάμικο αύριο το πρωί. Έτσι. Εγώ δεν είμαι σαν κάτι ψευτοηγετίσκους που το παίζουν πατριωτάρες, αλλά στην πορεία της ζωής τους κάνουν άλλα αντάλλων. Δηλαδή, αν άκουγες και άλλους πολιτικούς κατά το παρελθόν, θα έλεγες τι ωραία που τα λένε. Σκοπός να εφαρμόσει κιόλας είναι. Γι' αυτό λέω δεν είμαι πρότυπο. Πρότυπο θα είναι αυτός που στην πορεία. Πρότυπο για μένα ήταν οι πιλότοι. Οι πιλότοι μας. Έτσι, που πέσανε υπέρ καθήκοντος και υπέρ πατρίδος. Αν και ήταν υπέρ ιδιωτικής πρωτοβουλίας και το στείλαν άλλοι. Αλλά το λέω έτσι. Πάμε στις γραμμές. Τι ακούσεις?
1: Ναι, γεια σας, γεια σας. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
9: Με ακούτε?
1: Σας ακούει ο Πρόεδρος, ναι.
9: Ναι. Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση. Πριν λίγο καιρό ορκίστηκε ένας Έλληνας αξιωματικός στα Ιερά και στον όρκο των Ανπρών, στην πίστη των προγόνων μας. Ναι. Έχω μια ερώτηση. Για το μέλλον λέω τώρα. Επειδή και έρχονται πολλοί άλλες πόλεις προζήτης και μεγαλώνουν και παιδιά δεύτερης τρίτης γενιάς μεταναστών. Εάν κάποιος δεν τον εμπνέει ούτε ο χριστιανισμός ούτε το Ισλάμ, ας μπορούμε, έχει θέση στο μέλλον στην Ελλάδα η πίστη των προγόνων μας, να υπάρχει μια τρίτη επιλογή ισορροπίας ή όχι? Τι λέτε γι' αυτό? Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας.
0: Τα λύσαμε όλα, θα λύσουμε τώρα και την πίστη του 12ου. Ρε παιδιά, σοβαρευτούμε λίγο, ρε παιδιά. Ρε παιδιά τώρα, τα λύσαμε όλα, θα λύσουμε και αυτό, ρε παιδιά τώρα. Τι είναι η ελληνική λύση? Ξέρω εγώ τι με ψηφίζει. Πάει άλλο στην κάλπη και με ψηφίζει. Ξέρω εγώ αν είναι βουδιστής, αν είναι Ινδουιστής, αν είναι αρχαιοελληνιστής, αν είναι δωδεκαθιστής. Έλα τώρα. Τώρα πας να μου θέσεις τώρα ζητήματα που δεν είμαι θεολόγος πρώτον. Και δεύτερον, να σου το πω ευθέως να το καταλάβεις. Εγώ θέλω να ενώσω τους Έλληνες. Αν εσείς δογματικά θέλετε να διαχωριστείτε, πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα. Να είσαι καλά. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα αυτό. Η ψήφος είναι μυστική. Ξέρω εγώ ποιος ψηφίζει. Αυτό με την πατρόα θρησκεία είναι φρούτο εδώ και μερικές δεκαετίες. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Στην επόμενη γραμμή.
0: Δεν
1: γεια
0: ξέρω,
1: σας.
0: Παιδιά.
10: Δεν ξέρω. Στην επόμενη γραμμή.
1: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ πολύ. Για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Ναι, εμείς σας ακούμε.
10: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα και στον σταθμό και στους ακροατές σας. Θα το πω αλλιώς εγώ σφαιρικά. Αυτός που λέει την αλήθεια έχει εκεί βοήθεια. Όπως λέει ψέματα, το τέλος έχει δαιμονική αλήθεια, δαιμονική βοήθεια. Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Αυτή η φορά πάλι βλέπω ότι ο χριστιανισμός διώκεται. Ας άψονται αυτοί, το πιστεύουν και το θέλουν. Λυπάμαι πολύ για τη φάτσα μας. Όχι μόνο γι' αυτό, για την αφεντιά μας που λέει στο χωριό μου. Για την αφεντιά μου λυπάμαι πολύ που αυτή η χώρα η Αγία μαρτύρων και ηρώων κατήντησε έτσι. Εγώ στο σχολείο τη δεκαετία του 60 τα πήγαινα, είχα Χριστό, Παναγία, Κολοκοτρώνη, Εμμανουήλ Παπά κτλ. Τώρα έχουν άλλα πράγματα. Ας όψονται. Αυτοί που τα δέχονται, ας όψονται. Καλή συνέχεια, μπαίνω στα κημητήρια, μετά από τα εμβόλια την τρίτη δόση η γυναίκα μου είναι στα κημητήρια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σου πω τώρα, πάση επιπτώσει, δεν είναι... Άστο να πάει στο καλό. Λοιπόν, αύριο έχουμε πρωί βουλή, Τετάρτη λαϊκή, μετά ξανά βουλή. Καλά κάνουμε και τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, έτσι.
1: Πέμπτη βουλή ξανά.
0: Πέμπτη πρωί Μέγκα. Μέγκα. Χασαπόπουλο, πρωί-πρωί. Μετά πάλι λαϊκή, μετά βουλή, μετά εκπομπές και δόξα να έχει ο Θεός. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Γεμάτο πρόγραμμα.
0: Τι είναι?
10: Να μην χάσει το Χασαπόπουλο.
1: Γιατί θα έχουμε κριτική μετά. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, πρόεδρε. Καλή συνέχεια και σε εσάς, κυρίες και κύριοι.
11: Η Ελλάδα μιλά.
12: Η Ελλάδα μιλά.
11: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
6: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
12: Αφού ήρθαμε με Seajets!
10: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
15: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
16: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
15: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
16: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
17: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
18: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
17: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
19: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
20: και ο Απόστολος Κανέλος.
17: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
21: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
17: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
22: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
17: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
23: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
24: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
25: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά. Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.

0: στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε, 15 λεπτά μετά τις 12, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Focus FM 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντι μου Μάνος Ασλάνογλου, στην παραγωγή της εκπομπής. Τους χαιρετισμούς μας από την Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην Στερεά Ελλάδα, στην Θράκη μας, στην Αττική, σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε και στους Έλληνες που ζείτε εκτός Ελλάδος, στους Έλληνες του εξωτερικού, στους κατοίκους της Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για την αγάπη, για τα μηνυματάκια μέσω Viber ξεκίνησαν, έρχονται στην Κύπρο μας. Επίσης πολλά φιλιά, την αγάπη μας. Σε εσάς που ξεκινήσατε από νωρίς για την δουλειά και μας ακούτε από τους εργασιακούς σας χώρους, σε εσάς που οδηγείτε, καλό δρόμο να ευχηθώ. Καλή χρονιά για μία ακόμη φορά στους μαθητές. Παρασκευή είχαμε αγιασμό. Σήμερα λοιπόν κανονικά επιστροφή στα Θρανία. Οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρω αν βρίσκονται.

εκεί στον φυσικό τους χώρο, γιατί ξεκίνησε η χρονιά με πολλές χιλιάδες ελλείψεις για μία ακόμη φορά. Σε εσάς που ξεκινήσατε τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές, με αλλαγή του καιρού βέβαια, είχαμε και βροχούλες και πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή θα έλεγα. Να είστε όλοι καλά αγαπημένοι μου. Where else can I be cured? 69-07-7-483-484 τα μηνυματάκια του ραδιοφώνου του Focus μέσω Viber. Να σε καλά Δημοσθένη μου, ναι, το είχα κατά νου να ευχηθώ σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, ξεχωριστή γιορτή ημέρα της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά, να είστε γεροί δυνατοί. 14 του Σεπτέμβρη, επίσης ημέρα μνήμης και αναφέρομαι στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Έτσι για να μην ξεχνάμε. Μέρα μνήμης, θυμής και σεβασμού για χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας που σφαγιάστηκαν, κάηκαν, δολοφονήθηκαν, εκδιώχθηκαν.

Από την Ιρεμβέργη μας ακούτε. Να σε καλά, Ανδρέα μου. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Η εκπομπή με τον Κυριάκο Βελόπουλο ολοκληρώθηκε στις 12. Δεν βρίσκεται εδώ στο στούντιο ο Πρόεδρος για να μεταφέρω τα μηνύματα που γράφετε. Επέστρεψε μετά από λίγο ημέρες διακοπές ο Ιωακήμ. Καλή επιστροφή, εύχομαι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύ πολύ δουλειά, ο Πασχάλης εδώ συντονισμένος στο εναυτή, στον Focus FM. Σε ευχαριστούμε. Καλωσορίζουμε και την Έφη με ένα βιντεάκι από TikTok. Δεν μπορώ, αγαπημένη μου, αυτή τη στιγμή να το παρακολουθήσω λίγο αργότερα.

Η Θεσσαλονίκη ξαναβρίσκει τους γνώριμους ρυθμούς της. Τελευταία ημέρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης έπεσε η αυλαία. Ξανά στα ίδια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακά είμαστε καλά. Ένα σταμάτα ξεκίνα εκεί προς δυτικά, κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τούμπας. Μέχρι 40 εκκλησιές είναι. Η γενική εικόνα είναι καλή, νομίζω.

Στις Σέρες είχαμε χθες βράδυ ξανά αναστάτωση, ακόμη ένα σοβαρό επεισόδιο που έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα και αφορά στη δομή παρανομών μεταναστών στο Κλειδί. Περίπου 50 άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν από την δομή, έριξαν το σειρματόπλεγμα σε δύο σημεία. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση επικράτησε. Έπεσαν χημικά από τους αστυνομικούς, προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε ξανά απόπειρα απόδρασης. Λιθαίνουν τα περιστατικά, βράζει εκεί η κατάσταση. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη είχαμε πολλά περιστατικά που έχουν θέσει τις αρχές σε συναγερμό. Αυτή είναι και η δική μου απορία 014. Χρόνια πολλά του Τιμίου Σταυρού σήμερα, μας γράφει και ο Νικόλας, να σε καλά Νικό. Στο Βαγγέλη τους χαιρετισμούς μας, ο Αντώνης επίσης εδώ. Επιλογή λέει αυτοπεποίθηση ο διάλογος, Κυριάκος Μητσοτάκης από Καστελόριζο. Ναι, προσπάθησε να στείλει μηνύματα από το Καστελόριζο.

Και τελεσίγραφα ότι δεν δεχόμεθα απειλές. Το Κατερινάκι μας είναι εδώ, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η αθρώα προσέλευση του κόσμου στη συναυλία του Ρέμου γράφεται, αποτελεί την απόλυτη προβατοποίηση ενός λαού σε παρακμή. Ο Απόστολος εδώ, να είσαι καλά Απόστολε. Εντάξει, το γεγονός αυτό ότι άνοιξαν οι πόρτες, άρχισαν να τρέχουν κυρίως. Εντάξει, είναι εικόνες που βλέπουμε και στο εξωτερικό. Ναι, okay, μία εικόνα. Για μένα το πρόβλημα είναι όχι στα νέα παιδιά που έτρεχαν, που ενδεχομένως τους δόθηκε και η ευκαιρία δωρεάν να παρακολουθήσουν την συναυλία, αλλά στους μεγαλύτερους ηλικιακά. Εκεί είναι το θέμα. Θα μου πεις, αυτοί οι μεγαλύτεροι δεν δείχνουν το δρόμο και στους μικρότερους, έτσι πάει. Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι ήταν ελεύθερη είσοδος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην συμμετοχή. Τελικά έγινε, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε ότι ενδεχομένως θα ακυρώνονταν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Έγινε, αυτοί που παρευρέθηκαν είπαν ότι πέρασαν όμορφα. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα θέμα, ξέρετε, είναι αυτή η διχόνοια που μας χωρίζει στα δύο πάντα. Απλά θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτοί που βρέθηκαν εκεί ήταν ενήμεροι και για το γεγονός ότι πλησίαζε η τιμή του βαρελιού τα $110 το βαρέλι, δηλαδή. Ναι, οκ, okay, καλές και οι συναυλίες, καλά όλα αυτά, αλλά έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει ταυτόχρονα γύρω μας? Ή θα το καταλάβουμε μόνο όταν θα πάμε να βάλουμε βενζίνη και θα αντιληφθούμε ότι τελικά, ναι, είναι σήμερα 14 του μήνα και δεν φτάνουν, έχουν τελειώσει τα χρήματα.

Μια άλλο θάλασσα και στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, εικόνες που αδιάλειπτα μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Και φυσικά αρκετές δημοσιογραφικές, θα έλεγα, υπερβολές. Άκουγα το πρωί, πηγαίνει ο κόσμος να προσευχηθεί. Πηγαίνουν να προσκυνήσουν τη σωρό του Μαζονάκη. Νομίζω πως είναι λίγο βαρύ. Πήγαν να τον αποχαιρετήσουν, πήγαν για το τελευταίο αντίο, ναι. Εγώ δεν θα μείνω στο γεγονός ότι πήγε τόσος κόσμος. Οκ, ας εκφραστεί όπως θέλει ο κόσμος. Αγαπημένος καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζονάκης. Τόσο σοκαριστικό ήταν ο τρόπος που έφυγε. Ακόμη ψάχνουν να βρουν τι έφταιξε. Να δούμε τι θα βγει και με τους γιατρούς. Εγώ ένα πράγμα δεν κατάλαβα, ένα πράγμα μου κάνε πολύ κακή εντύπωση και μεγάλη υποκρισία. Γι' αυτό λέω ναι, ήθελε να εκφραστεί, ήθελε να χαιρετήσει, καλά έκανε. Τα κινητά τι δουλειά είχαν, δηλαδή τώρα αλήθεια, Μανώλη μου, πηγαίνεις σε μια κηδεία ενός δικού σου ανθρώπου, θα σηκώσεις το κινητό να μαγνητοσκοπείς τη στιγμή, αλήθεια, και να κάνεις τι ακριβώς αυτό το βίντεο αποθηκευμένο, να φυλάς στις εικόνες μέσα στα βίντεο του κινητού σου το φέρετρο με τον Μαζονάκη? Μάλλον ξέρω εγώ γιατί το κάναν, για να σηκώσουν το βίντεο στα social και να πούν κοίταξε, ήμουν και εγώ εδώ, άρα είμαι μέσα σε όλα αυτά. Γι' αυτό άλλα είναι υποκριτικό στην ουσία. Δηλαδή όλοι εσείς που σηκώσατε κινητό για να καταγράψετε, υποκριτές είστε για μένα. Με τη στιγμή που πονάς, τι θέση έχει στον πόνο το κινητό εκείνη τη στιγμή? Θα το κάνατε σε κάποιον να αναφορούσε πραγματικά έναν δικό σας άνθρωπο? Όχι. Anytime, anywhere. Καλό παράδεισο σε κάθε περίπτωση να ευχηθούμε εμείς στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Και ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που νύπτει τα σχήρας του για την συγκεκριμένη κλινική και υπόσχεται τώρα και μέχρι και ειδική εφαρμογή για τα ιατρία. Θα καλύψει τώρα τα κενά, υπόσχεται ο Υπουργός, που τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, έτσι. Θα μπορούν, λέει, μέσω κινητού να ελέγχουν οι πολίτες την κλινική που θέλουν ενδεχομένως να επισκεφθούν, την άδεια, τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί. Οπότε θα γνωρίζουν πού πηγαίνουν, αλλά όλα αυτά εκ των υστέρων. Το θέμα είναι, θα λειτουργήσει αυτό? Γιατί οκ, ναι. Μαθαίνουμε, λέει, και μαθαίνουμε. Ή όλα για την επικοινωνία και την άλλη μέρα σκοτάδι ακόμη και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα κοντά σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, εδώ Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Από τον Άγιο Δομήνικο το μηνυματάκι. Εύχομαι να είστε καλά. Μακροζωία, γράφεται χωρίς πνευματικότητα, είναι δώρον άδωρον. Μόνο με μετάνοια. Ο κόσμος ξέρει καλά ποια ιατρία είναι παράνομα και ποιοι είναι οι απατεώνες, άσχετα αν πάνε ή όχι. Αυτοί πρέπει να τις μάθουν, γιατί αυτοί μπορούν να τις κλείσουν και όχι εμείς. Γράφει, συμπληρώνει 838 με αφορμή τις ενέργειες από εδώ και πέρα του Άδωνη Γεωργιάδη που υποσχέθηκε. Γεια σου Κώστα από την Δράμα. Μα τρολάρουν οι Τούρκοι, δεν το συζητώ. Εικόνες ντροπής, γράφει ο Δημοσθένης. Αυτό με τα κινητά, οι περισσότεροι πήγαν για τα βίντεο και τα like στην κηδεία του Μαζονάτη. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι για μένα είναι τελείως fake, τελείως ψεύτικο όλο αυτό. Πονάω πραγματικά και την επόμενη, το πρώτο μέλημα, η πρώτη μου σκέψη να ανεβάσω στα social φωτογραφία ή βίντεο. Όχι ρε παιδιά. Εδώ το Δεσποινάκι οδηγάει ταξί, κάνει στην άκρη, γράφει μηνύματα, κάνει το διαλυματάκι της να υποθέσω. Όπως είπε και ο πρόεδρος, τόσο άρτο και θέαμα στο πόπολο, δυστυχώς η πολιτοποίηση του εγκεφάλου καλά κρατεί και από περήφανος ελληνικός λαός καταντήσαμε πόπολο. Ο Έλληνας είναι για φρουφρού και αρώματα. Καλό υπόλοιπο και σε σένα, στο Σούλη Θεσπρωτεία, στην αγάπη μας. Βέβαια δεν είναι, δεν αφορούν τα σχόλια, εννοείται, όλους τους Έλληνες.

Ένα τσίρκο, λέει, έχουμε γίνει. Έχουμε γίνει απλά το τσίρκο αυτό που έλεγα. Έχει και καλλιτέχνες πραγματικούς μέσα που αναγκάζονται να πάρουν μέρος σε μια παράσταση, ενδεχομένως να μην τους θυμά. Χθες λοιπόν έπεσε η αυλαία της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πέρασε ήδη, πέρασε ήδη μία εβδομάδα από, από την παρουσία του Μητσοτάκη εδώ, στην πόλη. Μία εβδομάδα μετά τις εξαγγελίες για αυτό το πακέτο μέτρων που θα μας κάνει να πάρουμε ανάσες. Το πακέτο των φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως επικοινώνησαν. Το ερώτημα το δικό μου είναι ένα. Αισθάνθηκε κανείς μέσα σε αυτές τις ημέρες κάποια ουσιαστική αλλαγή? Θα μου πεις, τώρα μια εβδομάδα πέρασε, Δέσποινα. Ναι. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, οπότε τον επόμενο μήνα, μέσα στον Οκτώβρη, θα τη δούμε την αλλαγή στην καθημερινότητά μας. Δεν είμαι μόνον εγώ δύσπιστη, δεν είστε μόνον εσύ. Η δυσπιστία είναι κυρίαρχη για μεγάλο μέρος των πολιτών. Η ακρίβεια, αυτή η ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά, παραμένουν. Και φυσικά και από το επιτελείο της κυβέρνησης αναμένουν και τις νέες δημοσκοπήσεις και συνεχίζουν στην επικοινωνία των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Βέβαια οι πολίτες δεν βλέπουν μόνο τα οικονομικά, κρίνουν και την συνολική εικόνα, εκτός από την οικονομία, θέλω να πω, εκτός από την κατάσταση που αντιμετωπίζουν στο σούπερ μάρκετ, με τους λογαριασμούς ρεύματος, με τις υποχρεώσεις τους, είναι και το θέμα των σκανδάλων που έχει φέρει πολλούς στα όρια τους. Δηλαδή μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έλεγε και ο Χρήστος Τσιρανίδης το Σάββατο εδώ στον Focus FM, τι ποσά ξοδεύτηκαν από το Υπουργείο με αφορμή και την εμφάνιση στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Φτάνει να γκρινιάζεται, δηλαδή ειλικρινά δεν μπορώ να ακούω άλλο τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να χαρακτηρίζει μύρλες και κλάψες τους Έλληνες, γιατί είναι η καλύτερη κυβέρνηση που θα μπορούσαμε να είχαμε, γιατί η χώρα βρίσκεται στα καλύτερά της, τους δημοσιογράφους να μην απαντούν, να προσπαθεί φωνάζοντας να επιβληθεί, να προσπαθεί να μας πείσει ότι ζούμε σε έναν παράδεισο, αλλά μας αρέσει να γκρινιάζουμε, να μυριλιάζουμε, όπως χαρακτηριστικά λέει πολύ συχνά. Προσπαθεί να μας πείσει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δηλαδή, αφήνουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη των Ελλήνων. Και εμείς θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Ξαναψαχτείτε, μήπως έχετε. Πλέον οι Έλληνες αγοράζουν έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ, γιατί βγαίνει πιο φτηνά. Δηλαδή μέσα σε μία δεκαετία, και σύμφωνα με έρευνα από η ΕΛΚΑ, νομίζω το διάβαζα, μέσα σε μία δεκαετία το ποσοστό έχει διπλασιαστεί αυτών
που ψωνίζουν έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ και δεν μπαίνουν σε διαδικασία να μαγειρέψουν, γιατί βγαίνει ακριβότερο σε αυτή την περίπτωση. Αλήθεια, εσείς πιστεύετε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα ελαφρύνουν και σε βάθος χρόνου τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό? Οκ, okay, μπορεί να είναι νωρίς ακόμη. Δηλαδή κατά το χειμώνα θα είστε οκ, okay, θα δείτε κάποια διαφορά? Οκ, okay, να είστε, δεν θα είστε ποτέ. Δεν θα είμαστε ποτέ.

Μας τα έλεγε και ο κύριος Μητρόπουλος. Έχουμε τσουνάμι αιτήσεων συνταξιοδότησης το 26, γιατί φοβάται ο κόσμος ότι θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Και εύλογα υπάρχει αυτός ο φόβος, γιατί εννοείται πως θα έχουμε αύξηση. Βήμα εξόδου για συνταξιοδότηση που συνεχίζεται.

το γεγονός ότι θα είναι πάντως δύσκολος χειμώνας, τουλάχιστον αυτό το ομολογούν από το Μαξίμου. Θα είμαστε, είπε ο κύριος Πυρακάκης, στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών. Το ρωτήσαν για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί οι εκτιμήσεις είναι για τιμές που καίνε, γύρω στο 1,90-1,95 το λίτρο, διπλάσια τιμή σε σχέση με πέρυσι όπως ξεκίνησε. Δεν καταλαβαίνετε πόσο θα επιβαρυνθεί ο λογαριασμός στα νοικοκυριά αν πρέπει για έναν τόνο να πληρώσεις περίπου 2.000 ευρώ. Για προθέρμανση είναι ο ένας τόνος. Αλλά άλλωστε, όπως μας λένε, έχει αποδείξει ότι είναι συνεπής η κυβέρνηση και παρεμβαίνει με μέτρα που μας βγάζουν από το αδιέξοδο. Και εκεί ξεκίνησε και ένας πόλεμος, πω, τη διαμάχη μετά τις δηλώσεις και του Νίκου Ανδρουλάκη. Όχι, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εγώ θα φτιάξω μια Ελλάδα καλύτερη και που θα βρεις τα χρήματα, θα μας γυρίσει πάλι πίσω, ακοστολόγητες εξαγγελίες. Άλλο μπιφ.

το πρόβλημά μας, γράφει ο Σωτήρης, είναι πλέον πώς θα πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Ναι, με το κόστος των καυσίμων είναι απίστευτο. Καλά, το 2,10 στην βενζίνη, 2,15 είναι... πανηγυρίζουμε. Είναι κανονικότητα πλέον. Αυτήν την ώρα το πετρέλαιο, ναι, πριν ήταν, πήγαινε για 109, 107,29 το Brent. Και ξέρουμε πολύ καλά πώς μεταβράζεται εδώ στην χώρα μας η άνοδος. Η Δέσποινα λέει εδώ, έπεισε εμένα ο Άδωνης, νόμιζα πως ήμουν πάμπλωτη. Μετά είδα τους λογαριασμούς και το υπόλοιπο ποσό που έχω για να περάσω το μήνα και συνήλθα. Δεν την παρακολούθησα, Αντώνη, αυτή την ιστορία με την δημοσκόπηση. Η αλήθεια είναι, ζούμε την απόλυτη Αμερικανιά, συμπληρώνει ο Νικόλας. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ 5.000 ευρώ λέει αν με ψηφίσετε. Έχουν ενδιάμεσες εκλογές, γίνεται ο κακός χαμός δημοσκοπικά. Οπότε λέει, όποιος με στηρίξει, 5.000 δολάρια ευρώ.

Μάλιστα, έτυχε λέει κάποτε λόγω εργασίας ο αρχοντής να επισκεφθώ ένα διαμέρισμα όπου ήταν μισθωμένο από μίκιο σε παράνομους μετανάστες. Ο θερμοστάτης του καλοριφέρ στο συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για αυτούς χρήματα υπάρχουν. Και χρήματα και επιδόματα. Εδώ θέλουν να κόψουν μέχρι και το επίδομα ανεργίας. Δύο μήνες, λέει, καλά είναι. Τι, δεν θα βρείτε δουλειά μετά το δίμηνο στην Ελλάδα μας? Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, σου λέει, να πάνε στις επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά απίστευτες οι δηλώσεις που γίνονται. Απίστευτα όλα όσα βλέπουμε. Αλλά αυτό τώρα, επίδομα και κόφτης μετά τους δύο μήνες, που δύο μήνες θέλεις για να ξεκινήσει η επιδότηση, νομίζω ότι ξεπερνά κάθε όριο. Είναι σαν να λες, έχασε τη δουλειά σου, οκ, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ, σε έχω εγκαταλείψει. Ήταν ένα από τα λιγοστά μέτρα προστασίας για τους ανέργους, για τους εργαζόμενους. Πάει και αυτό, σιγά σιγά. Καλά, έγινε ένας χαμός, οπότε προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στις προθέσεις τους. Αλλά είναι ένα δείγμα γραφής για το πώς αντιμετωπίζουν τους ανέργους και την ανεργία γενικότερα στη χώρα μας. Εντάξει, ας το ρίξουμε εμείς, σου λέει, σιγά σιγά. Θα μετρήσουμε τις αντιδράσεις και βλέποντας πράττουμε ανάλογα. Όχι τώρα, λέει, ήταν προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Οπότε ξεχάστε το. Γιατί έγινε ο κακός χαμός. Καλό μεσημέρι, μας γράφει Θάλη. Αυτό το ταμείο του κράτους είναι δικό τους, τότε και το χρέος είναι δικό τους, γιατί το φορτώνουν στο λαό, έλα μου ντε. Άστα να πάνε, Πασχάλη. Θυμάσαι τη διαφήμιση, είμαι και Φάτη, γυρίζω από τον Βερόπουλο. Έτσι τραγουδάμε όλοι. Μες στην καλή χαρά είμαστε, 4:37. Είδες όμως, μας διασκεδάζουν. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου, μέσα σε αυτό το κλίμα, το αρνητικό, με την ενέργεια, με τα κάρτελ ενέργειας, με τις ασύλληπτες αυξήσεις, λέμε και ξαναλέμε πως έχουν σταματήσει τα σταθερά προγράμματα, οπότε ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και ακριβώς, εκτός και αν επικοινωνήσετε με την Vulcom, γιατί προς το παρόν υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Καλέστε λοιπόν στη Vulcom άμεσα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε για αυτά τα δύο προγράμματα. Επαναλαμβάνω, Vulcom στο 2310-208-808. Και φυσικά νέα στοιχεία για το δημογραφικό που σε κάθε περίπτωση μας πονάει. Για μία ακόμη φορά και με στοιχεία φαίνεται πως η Ελλάδα μας πεθαίνει. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα νέα στοιχεία. Μέσα σε 4 δεκαετίες οι γεννήσεις μειώθηκαν από περίπου 148.000 το χρόνο τη δεκαετία του 80
Τώρα πάμε σε 67.000 για το 25. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που έχει έτσι την αξία του, η μέση ηλικία λέει στην οποία οι γυναίκες αποκτούν παιδιά μεγάλωσε, αυξήθηκε από τα 26, πήγαμε στα 32+.

Σε ποιες περιοχές οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις? Οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις. Τρίκαλα, Αρκαδία, Κιλκής, Καρδίτσα, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Μόνο αισιόδοξα δεν είναι τα νέα. Επαναλαμβάνω, από 148.000 γεννήσεις το 80, σήμερα πάμε στις 67.000. Αν δεν είναι αυτό η ρίκνωση, τότε τι είναι? Καλησπέρα κυρία Μαρία, να είστε καλά. Για την ακρίβεια μου γράφει ο ακροατής. Εγώ προτιμώ, επιμένω, μικρά καταστήματα της περιοχής. Έχω γυρίσει την πλάτη στα μεγαλύτερα. Αυτοί εσχροκερδούν ενώ τα μαγαζιά της γειτονιάς παλεύουν να επιβιώσουν μαζί σου. Τουλάχιστον να σταθούν όρθιοι, να τους στηρίξουμε. Να πληρώσουν τα χρέη τους, Πασό και Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά. Η δικαιοσύνη που έδρασε στην αλήθεια είναι ο μόνος δρόμος για την υγιή πρόοδο και την ευημερία, γράφει ο Βασίλης. Και μου στέλνεις, λέει ότι στην Ελλάδα γκρεμίζουν 60 τζαμιά που χτίστηκαν παράνομα, μάλιστα. Δεν το γνωρίζω, η αλήθεια είναι.

ανέφερα προηγουμένως για τα επεισόδια, για τα νέα επεισόδια στις ΣΕΡΕΣ, στην δομή. Τι είχαν προηγηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη. Και όπως είπαμε, το ξαναλέμε, ότι η απόπειρα απόδρασης αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Με τους αστυνομικούς να βρίσκονται στα όρια τους, να χαρακτηρίζουν καθημερινότητα αυτά που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν επανειλημμένα. Οι ίδιοι έχουν προειδοποιήσει, αλλά το μόνο που γίνεται είναι να επιβεβαιώνονται. Εγώ πιστεύω ότι, και ψεύτερα να βγω, μακάρι να πέσω έξω, ότι θα αλλάξει κάτι μόνο αν θα έχουμε επεισόδια που δεν θα μπορούν να μαζευτούν. Όταν χαθεί η μπάλα, εκεί θα βγουν και θα ανακοινώσουν και θα πάρουν αποφάσεις. Σου λέει, όσο σώζεται την κατάσταση, οκ, μας παίρνει ακόμη. Το θέμα είναι ότι δεν ανησυχούν, δεν υπάρχει ανησυχία μόνο στις τοπικές αστυνομικές αρχές, αλλά και από τους κατοίκους. Έκδηλη αγανάκτηση. Γιατί κάποια στιγμή θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη.

γράφει ο Αντώνης Δέσποινα, σε αυτά που λες η κυβέρνηση ξέρεις πώς απαντά. Δεν μας νοιάζει. Δεν σας βλέπω. Δεν σας ακούω. Και τι να μας ακούσει άλλωστε, Αντώνη. Η μοναδική στιγμή που θα ανοίξει και θα τεντώσει τα αυτιά της είναι όταν θα φτάσουμε στις κάλπες. Εκεί ναι, νομίζω πως θα στρέψει το βλέμμα της και θα μας δει. Εκεί είναι όμως και εμείς που δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, έτσι.

Καλημέρα στην Φωτεινή, στη Βέρεια τους χαιρετισμούς μας και στο Κιλκίς μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και ανακρίνονται, βρίσκονται ήδη στο γραφείο το ανακριτικό οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έγιναν περίεργα πράγματα, καθώς φαίνεται. Υπάρχουν νέα στοιχεία. Δεν έφυγε έτσι απλά ο γνωστός τραγουδιστής. Τι έγινε, πρέπει να κλείσουμε. Πήγε και 58, μάλιστα. Και 58, λοιπόν, αυτό είναι το σήμα τέλους. Είμαστε 1,5 λεπτό για την ακρίβεια πριν από τη μία, οπότε συνεχίζει κοντά στο σύστημα ο Γρηγόρης Αρετής. Αγαπημένοι μου, και σήμερα σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλους ευχόμαστε από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Μάνο Ασλάνογλου. Τα φιλιά, την αγάπη μας, τα λέμε αύριο πάλι. Γεια σας.

0: φέτος. Να λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
9: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε κοιμισμένους και αφυπνισμένους. Καλησπέρα σε κάθε ραδιοσυγνότητα. Στην οποία ακουγόμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα.

Μας έχουνε καταραστεί. Μας έχουνε ματιάσει, ξέρω εγώ τώρα, το ραδιόφωνο. Από τότε που ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, το ένα κακό μετά το άλλο. Και στη ΔΕΘ τα ίδια, πήγα στη ΔΕΘ. Τι ΔΕΘ είναι αυτή, τι τραγική ΔΕΘ. Τραγική. Τα μισά περίπτερα είναι υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες. Τι τα μισά, σχεδόν όλα. Πέρα από το περίπτερο της Ιαπωνίας, που το μισό είναι η Ιαπωνία, το άλλο μισό πάλι είναι γραφειάκια δικά τους. Έχει και ένα με γυμναστηριακά είδη, κάτι γραφεία πάλι. Έχει και ένα με φαγητά, με κάτι πάγκους, με προϊόντα από την Αλγερία, προϊόντα από την Ινδία. Πιο πολλά προϊόντα έχει από την Ινδία και από την Αλγερία και από το Μαρόκο από ό,τι έχει από την Ιαπωνία. Καλά, δεν το συζητάμε. Σας λέω, τα περίπτερα όλα είναι υπουργεία σχεδόν. Και δημόσιες υπηρεσίες. Και να σου πω και κάτι, έψαξα και βρήκα πόσο μπορεί να κοστίσει ένα τέτοιο περίπτερο. Αναρωτιόμουν και λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά όλα τα πληρώνουμε εμείς. Σιγά μην βάλουν από την τσέπη τους. Το έχουμε συνηθίσει. Και λέω, ρε φίλε, πόσο μπορεί να κοστίζει ένα τέτοιο περίπτερο. Για να ψάξω. Για ψάξε, ρε Γρηγόρη. Για μπες πάλι στη διαδικασία. Γιατί τα καναλάκια δεν ασχολούνται με αυτά. Και έκατσα και ψάξα και βρήκα. 300 χιλιάρικα περίπου το κάθε περίπτερο. 300.000 ευρώ κόστησε να στήσουν περίπου, σας λέω, το κάθε περίπτερο. Και πίσω από αυτά τα περίπτερα, ποια είναι η εταιρεία που τα στήνει? Έχει μια εταιρεία η οποία στήνει περίπτερο. Και τυχαίνει να έχει σχέσεις προσωπικές με αυτόν που έχει την εταιρεία, ο Παύλος Μαρινάκης. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα είναι τα περίπτερα, 15, 16, πόσα? Το έχει δηλώσει ο Παύλος ο Μαρινάκης. Έχω προσωπικές σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο που έχει αυτή την εταιρεία. Για κάντε 15 επί 300.000 ευρώ να δείτε πόσο βγαίνει. Περίπου στα 4,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Άντε να έρθει η ΔΕΘ να τρίψουν τα χεράκια τους. Να μπουνε τα λεφτάκια. Για να στήσουν περιπτεράκια. Μια χαρά. Σιγά μην έπαιρνε την εργολαβία κανένας τυχαίος. Σιγά μην έπαιρνε την εργολαβία κανένας τυχαίος, λέω εγώ. Και ποιος ξέρει πόσα δώσανε ακόμα για τα υπόλοιπα. Παρεμπιπτόντως, όταν ήμουν εκεί, πέρασε ο Ανδρουλάκης. Με κάμερες, με μια κουστοδία, με κόσμο γύρω του δικούς του όλοι. Πέρασαν εκεί ένα τσούρμο, ένα κοπάδι. Μόνο Τσομπάνος έλειπε, που Τσομπάνος ήταν πρώτος. Πέρασαν από τα περίπτερα εκεί, πέρασαν από τα κανάλια, πέρασαν από τα site. Δηλώσεις κάνανε, δίνανε έτσι... κάποια μηνύματα να τους τραβήξει η κάμερα. Εφετζηλίκια. Και τελευταίος και κατατρεγμένος πίσω από τον Μπούγιο, ποιος? Θέλετε να σας πω ποιος ήταν τελευταίος και κατατρεγμένος πίσω από τον Μπούγιο του Πασόκ? Ο Φαραντούρης, ρε παιδιά, που ξεκίνησε ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήθελε να πάει προς την κυρά Μαρία και τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Και πίσω ο τελευταίος ο Τσούρμο Φαραντούρης, αν λέω ψέματα, ας με κάνει μήνυση. Εγώ σε γαργάλιζα. Ήταν ένα μήνυμα που ακουγόταν από το βάθος. Εγώ σε γαργάλισα. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση της ΔΕΘ. Γι' αυτό γίνονται όλα. Τι νομίζετε ότι γίνεται για να πάνε οι Έλληνες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους? Ποια προϊόντα? Έχουν τελειώσει το πρωτογενή τομέα, έχουν τελειώσει τους παραγωγούς. Αν θες να δεις ελληνικά προϊόντα, με το ζόρι θα τα βρεις στη λαχαναγορά και σε κάποιες άλλες έτσι τοποθεσίες. Με το ζόρι. Στη ΔΕΘ μόνο υπουργεία, γραφεία, εφετζηλίκια, κάμερες. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει μέσα. Ο Focus FM 103,6. Δεν είναι ένα ραδιόφωνο ειδησογραφικό που τα ακούνε όλοι? Έχει κι άλλα ειδησογραφικά μέσα. Δεν θέλω να το πάρω μόνο πάνω μας. Έχει κι άλλα. Για ποιο λόγο στη ΔΕΘ, που είναι μια έκθεση της Θεσσαλονίκης, να μην είναι πρώτα παντού τα μέσα της Θεσσαλονίκης και να έρχονται όλοι οι Αθηναίοι εδώ πέρα και να τους δίνουν από τη ΔΕΘ.

τώρα τι κάνουνε. Και εμάς, μετά από χίλια ζόρια που μαλώσαμε, που είπαμε, που κάναμε, που ουράναμε τόσα χρόνια, φίλε εδώ, φίλε εκεί, δεν μας δίνανε θέση μπροστά μπροστά. Θέλανε να μας βάλουν σε έναν ημιόροφο. Και φυσικά τους είπα ότι εγώ ή μπαίνω μπροστά ή δεν ερχόμαστε καν. Δεν έχουμε καν ανταλγά εμείς να πάρουμε συνεντεύξεις από πολιτικούς. Δεν έχουμε καν ανταλγά εμείς να μας δούνε εκεί πέρα υπεραστικοί με τις κάμερές τους. Κανένα ανταλγά δεν έχουμε. Εμάς μας ακούει ο κόσμος, δεν μας ακούει το σύστημα. Και ούτε θα πούμε μπράβο και συγχαρητήρια και καλώς ήρθατε. Ξεχάστε τα αυτά. Αλλά δείτε πόσο ντροπιαστικό είναι για την περιφέρεια, για το Δήμο, για όλους αυτούς εκεί πέρα έξω. Και για τους υπεύθυνους της έκθεσης. Να φέρνουν τους Αθηναίους, να τους βάζουν πρώτη μουρή στη δική μας έκθεση και τα μέσα της Θεσσαλονίκης να τα αφήνουν στην απέξω. Δείτε τα, να τα ξέρετε εσείς. Να τα ξέρετε. Εγώ έχω μαλώσει με τους μισούς από αυτούς όλους. Και κανένας δεν μιλάει στα ίσια. Κανένας. Κανένας δεν λέει, ξέρεις κάτι, το ρήμα χρέη, έχουν πέσει εντολές κομματικές, υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, κανένας δεν τα λέει. Κάτι αστείες δικαιολογίες. Πείτε το ΟΜΑ, φοβόμαστε τον Focus FM 103,6. Πείτε το ΟΜΑ, φοβόμαστε να βάλουμε πρώτη μούρη μπροστά περίπτερο του Focus, γιατί όταν θα σκάσει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Καρακιτσάκης, ο Φαραντούρης και όλοι αυτοί θα τους κάνετε ρόμπα. Πείτε το, φοβόμαστε να σας δώσουμε περίπτερο. Γιατί? Γιατί θα έρθουν οι πολιτικοί και θα τους ξεφτυλίσετε. Δεν το λέτε όμως, σφίγγουνε τα γκρόβερ. Σφίγγουνε τα γκρόβερ. Και έχω παράπονο και από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός που μαζεύεται να πάει στη συναυλία του Ρέμου, ο Ρέμος ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ δεν είναι μόνο συμπολίτης του από το Λαγκαδά, αλλά είναι και συγχωριανός του. Και είναι περήφανοι, λέει, αυτός και η συγχωριανή του που γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες. Αυτά λέει ο Ρέμος. Εκεί που γεννήθηκε και αυτός, κάτι τέτοια έλεγε. Ποιον? Το σφαγέα των Ελλήνων. Έλεγε τα καλύτερα λόγια ο Ρέμος. Και ο κόσμος μαζεύτηκε να πάει στη συναυλία και όταν τους λες ξεσηκωθείτε ρε να διώξουμε όλους αυτούς που μας έχουν κατασπαράξει, ξεσηκωθείτε ρε να πάμε κόντρα στο σύστημα, δεν μπορούνε, βαριούνται, έχουν δουλειές, που να μπλέκουμε τώρα, λοιπόν είστε για καμιά συναυλία μόνο. Για καμιά συναυλία είστε και για τα εφετζηλίκια κι εσείς. Ο άλλος με είδε προχθές και μου λέει είχες άδικο για αυτό που έλεγες για τα εμβόλια. Άκου τώρα, θυμήθηκε τα εμβόλια, άκουσε με. Όταν θα πας και θα μιλήσεις με τον ποινικολόγο τον Νίκο Διαλυνά και όταν θα σου εξηγήσει ο Νίκος ο Διαλυνάς πώς μπόρεσε να κερδίσει αποζημίωση ύψους 280.000 ευρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον είναι ανάπηρος από το εμβόλιο, 30 χρονών παλικάρι, που είχε όνειρα και όλα έσβησαν σιγά σιγά αργά και βασανιστικά. Πάνε ρώτα τον τι του έκανε το εμβόλιο. Πάνε δες με τις τρομβώσεις, πάνε δες και άλλες περιπτώσεις με τα νευρολογικά προβλήματα, πάνε δες με τις μυοκαρδίτιδες, πάνε δες τι συμβαίνει. Και όταν ψαχτείς και κατανοήσεις και ανοίξουν τα ματάκια σου, έλα να μου ζητήσεις συγγνώμη. Γιατί μιλάτε επιφανειακά. Μιλάτε επιφανειακά, ό,τι σας πει η τηλεόραση, ό,τι σας πούνε οι χαλβάδες στα τρολάκια, ό,τι σας πει να πούμε, αντί να μην μιλήσω άσχημα μεσημεριάτικα, κάνας υπερήλικας που το μυαλό του έχει γίνει σταφίδα και δεν ξέρει να λέει τίποτα παραπάνω από Καραμαλής και Πασόκ. Εδώ ρε που λέτε τώρα για τις συναυλίες, στον κορονοϊό δώσανε 200.000 ευρώ στο Ρουβά. Στο Ρουβά ρε, 200.000 ευρώ του είχαν δώσει να πάει να τραγουδήσει μόνος του στο Λιγαβητό χωρίς κόσμο. 2 ώρες μόνος του στο Λυκαβητό, 200 χιλιάρικα. Και δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος, γιατί είχαμε lockdown. Αλλά το προσπέρασε και αυτό η κοινωνία.

Συγχαρητήρια στον Οικονομόπουλο να πούμε, συγχαρητήρια στο Φέρι, συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που ακύρωσαν τις συναυλίες τους για να δείξουν σεβασμό απέναντι στον συνάδελφό τους. Οι υπόλοιποι που ήσασταν μέσα στα πανηγύρια και μέσα στα χαχαχά και μπουχουχού, ενώ έφυγε από τη ζωή ο Μαζονάκης και μας ανεβήκατε στην πίστα με το μικρόφωνο και μας κλαίγατε και μας λέγατε «Αχ Γιώργο, έφυγες!» Είστε υποκριτές. Εγώ τα λέω στα δόντια. Είστε υποκριτές. Δεν με νοιάζει. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αυτές τις μέρες, ξέρεις, θυμούνται όλοι. Γιατί όταν πεθαίνει κάποιος θυμούνται τις ιστορίες. Θυμούνται το τι έκανε, το με ποιους είχε μιλήσει, πώς είχε βοηθήσει. Μου είπαν ακόμα μια ιστορία με έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε νύχτα στα μπουζούκια. Και ήταν στεναχωρεμένος γιατί η κόρη του ήταν στο εξωτερικό και είχαν μαλώσει. Και δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Ξέρεις τώρα, δεν έχει ο καθένας την ίδια όρεξη. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Και δεν ήταν καλά. Και πέρασε από δίπλα του ο Μαζονάκης και τον είδε, κοντοστάθηκε λίγο, τον είδε και του λέει «Όλα καλά ρε». Το λέει αυτός «Καλά Γιώργο, όλα καλά». Και δεν έφυγε, πήγε κάτσε δίπλα του. Και του λέει «Έλα ρε, πες τι έγινε, σε βλέπω δεν είσαι καλά». Τον έπιασαν τα ζουμιά των άλλων, του είπε για την κόρη του. Του είπε το ότι μαλώσανε, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνα, ότι είναι στο εξωτερικό και το ένα και το άλλο. Τον άκουγε εκεί ο Μαζονάκης, δεν του έδινε συμβουλές και σε κάποια φάση του λέει «Ωραία, φέρε, δώσ' μου το τηλέφωνο της κόρης». Δώσ' το τηλέφωνο. Και την πήρε από τον προσωπικό του αριθμό, το σήκωσε η κοπέλα και της λέει «Κοπελιά, άκου να δεις. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν σε ξέρω, αλλά δίπλα μου κάθεται ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ο οποίος είναι ο μπαμπάς σου. Ο οποίος είναι αρκετά στεναχωρημένος. Κοίτα λίγο να τα βρείτε και όταν βρεθείτε σε παρακαλώ πολύ να του κάνεις μια αγκαλιά και να το κάνεις αυτό και για μένα που στο ζητάω αλλά και για αυτόν που σε αγαπάει τόσο πολύ και αυτή τη στιγμή έχει στεναχωρεθεί». Εντάξει, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο και της έκλεισε το τηλέφωνο. Έδωσε το χέρι στον άνθρωπο, το χτύπησε φιλικά στην πλάτη, του κλείσε το μάτι και πήγε στην πίστα να τραγουδήσει. Κατάλαβες, ανθρωπιά, ούτε ψωνισμένος με ύφος μπλαζέ, ούτε είμαι ο στάρ και δεν μιλάω σε σερβιτόρους και σε εργαζόμενους ούτε τίποτα. Εγώ κάνω το κομμάτι μου, έχω αποκτήσει μια δημοσιότητα σου λέει, βλέπω έναν συνάνθρωπό μου δεν είναι καλά, θα τον βοηθήσω όπως μπορώ, αλλά συνεχίζω και τη δουλειά μου παράλληλα. Αλλά έχεις μέσα σου ανθρωπιά, έχεις μέσα σου ενσυναίσθηση. Έκατσε τον άκουσε, κοίταξε με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσει. Έστω για λίγα λεπτά να του δώσει την αίσθηση ότι δεν είναι μόνος του. Είναι αυτό που λένε την ώρα που όλοι κοιτάνε σένα, εσύ να κοιτάξεις κάποιον άλλον. Και στην τελική μπορεί και να έλειπε και από τον ίδιο κάτι παρόμοιο. Να είναι κάποιος εκεί για αυτό να κοιτάξει τα σκοτάδια του. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Έχω ακούσει ιστορίες και ιστορίες. Όπως ιστορίες έχω να σας πω που έχω ακούσει και για τον Καρά. Και για διάφορους άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι μέσα τους νιώθανε. Γιατί όταν ξεκινάς από χαμηλά και πας ψηλά, έχεις ζήσει το δρόμο, έχεις ζήσει την κοινωνία. Έχεις νιώσει το πετσί σου τι πάει να πει «δεν έχω». Τώρα κάτι γόνοι, νεόπλουτοι, οι οποίοι γεννιούνται μες στα λούσα, οι οποίοι δεν έχουν μάθει πώς είναι και μας το παίζουν ιστορία, είναι φελοί και δεν θα έχουν ποτέ ενσυναίσθηση και δυστυχώς σας κυβερνάνε τέτοιοι. Νεόπλουτοι γόνοι, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς είναι να μην έχεις. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Μου λέει ο άλλος, ποια είναι η άποψή σου για τον Πατούλη. Σου λέω, η άποψή μου για τον Πατούλη είναι ξεκάθαρη. Πρώτα απ' όλα, ο Πατούλης δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει να μιλάει. Δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει να μιλάει. Αν βγει κάποια στιγμή να μιλήσει, πρέπει να μας απαντήσει τι σχέση είχε με τον Ηλία Μίχο. Και για ποιο λόγο βγαίνανε μαζί φωτογραφίες, για ποιο λόγο είχε πάει σπίτι του. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δώσει ο Πατούλης.
Και φυσικά πρέπει να δώσει απαντήσεις για κάτι τρύπες, για κάτι οικονομικά σκάνδαλα, για κάτι 200 εκατομμύρια που έχει αφήσει φέση. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να τα συγκαλύψει. Μαζί με τον Χαρδαλιά. Μαζί με τον Χαρδαλιά, ναι. Μαύρη τρύπα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα σκουπίδια της Αττικής είναι. Εκεί είναι η τρύπα. Από το 22 μέχρι το 24, ζημιά στη ζημιά. Τι έγινε με τα σκουπίδια στην Αττική? Τι έγινε με τη χρηματοδότηση? Τι έγινε με τον Περιφερειάρχη? Τι έγινε με τον Χαρδαλιά? Τι έγινε με τον Πατούλη? Ξέρετε, κάνει κανένας έλεγχο να δει στα οικονομικά της περιφέρειας τι γίνεται? Ο δήμαρχος Ραφίνας, ο Ευάγγελος Μπουρνούς, τι λέει? Ο δημοτικός σύμβουλος Κηφισιάς, ο Χιωτάκης. Ο δημοτικός σύμβουλος Φιλής, ο Μπουράιμης. Ο περιφερειακός σύμβολος, ο Σμέρος, ο Κοσμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, τι λένε όλοι αυτοί? Που ήσασταν μέλη. Τι λέτε? Θα δώσετε απαντήσεις? Θα τους καλέσει κανένας, φίλοι μου? Ή κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα? Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, εδώ, Ζέρβας, 17 εκατομμύρια τρύπα. Πού είναι τα λεφτά, ωραίο? Πού πήγανε? Και βγαίνουν και δίνουν την παράστασή τους. Είναι αυτό που λένε κάτι φίλοι. Ξέρουμε ποιοι είναι οι ψεύτικοι και ποιοι οι αληθινοί. Και ξέρουμε ποιοι δίνουν και παράσταση. Και δίνουν σοβαρή παράσταση. Το έχουν πάρει πατριωτικά δηλαδή το Εφετζηλίκι. Τρομεροί ηθοποιοί. Αλλά πότε αρχίζει η παραχμή της κοινωνίας, ξέρετε? Όταν οι ηλίθιοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα πράγματα από τους εργατικούς. Όταν νομίζετε ότι κάποιοι είναι ηθικοί, ενώ δεν είναι. Όταν η φήμη πατάει το χαρακτήρα. Όταν χάνεται το αθώο παιδικό μυαλό. Όταν προστατεύουν τους θύτες και δεν προστατεύουν τα θύματα. Όταν επικρατεί η παράνοια. Και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, αλλά από το λαό. Να διαβάσετε λίγο Σοκράτη, τα είπε πριν 2-2.500 χρόνια. Και το θέμα ποιο είναι? Ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Ξέρουν κι αυτοί ότι λένε ψέματα. Ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Και εξακολουθούν να λένε ψέματα. Δεν σέβονται δηλαδή τίποτα και κανέναν. Και όπως είχε πει ο Καργάκος, όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, τότε το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα. Δεν θυμάστε με το ουκρανικό, αυτό εδώ πέρα που βρήκανε, μες στη θάλασσα. Το μη επανδρομένο που πήγαινε μόνο του, το βαρκάκι που είχε μέσα 300 κιλά εκρηκτικά. Και καθόταν ο άλλος πάνω από το βαρκάκι με το τσιγάρο στο στόμα. Και έλεγε, τι είναι αυτό ρε, βόμβα είναι, και γελούσε. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Αυτή είναι η ασφάλεια που σου παρέχουν. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και εσύ ελπίζεις να πούμε σε κάτι τη χάρπας τους. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι λέει Έλληνας. Είμαι λέει πατριώτης. Και έχει ένα όνομα. Λες και είναι τρανσέξουαλ, να πούμε εδώ στη Γιάννητσόν. Να αρχίσω να πιάνω τώρα κάτι παιδάκια που έχουν αποκτήσει πάλι ένα συγκεκριμένο αέρα και λένε πράγματα. Τι να μας κάνεις και εσύ, πάνε βάλε ένα ελληνικό όνομα. Έχεις βάλει το υποκοριστικό, τι είσαι, τρανσέξουαλ είσαι? Μην παίρνεις αέρα, θα σας κάνω όλους ρόμπα. Και για το τι συμφωνίες έχετε κλείσει και για το τι αλυσβερίσει έχετε. Και για το πώς πηγαίνετε μέσα στα γραφεία τα πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας και παρακαλάτε. Μαζευτείτε. Εγώ ούτε ψηφαλάκια ζητάω, ούτε κανένα ταλγά έχω. Έτσι, έξω από τα δόντια. Να προσέχετε το στόμα σας.
Καλά για την ελληνική αστυνομία τι να πούμε. Εκτελούν εντολές, αυτή είναι η δικαιολογία. Εκτελούμε εντολές, ναι ρε φίλε. Εκτελείς εντολές, είσαι εκτελεστικό όργανο. Αλλά πας με βάση τον ποινικό κώδικα, όχι με βάση αυτά που σου λένε κάποιοι πολιτικοί ή κάποια πρόσωπα στα γραφεία ή στο Μαξίμου. Η δουλειά σου δεν είναι να εκτελείς τις εντολές ενός πολιτικού ή ενός ανθρώπου που είναι στο Δήμο. Εσύ πας με τον ποινικό κώδικα. Αυτό λέει η δουλειά του αστυνομικού. Δεν γίνεται να σου λέει ο άλλος δίρε τη γιαγιά και να δέρνεις τη γιαγιά. Δεν γίνεται να σου λέει πάνε ρίξε δακρυγόνα στα παιδάκια και να τρέχεις να ρίχνεις δακρυγόνα στα παιδάκια και να λες εκτελώ εντολές. Μυαλό δεν έχεις, μόνο κράνος φοράς. Εσύ πας το βλέπεις λογικό. Να σηκώνεις τον κλόπ και να το κατεβάζεις στο κεφάλι της γιαγιάς. Πώς σου φαίνεται, ότι είναι νόμιμο? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και παράλληλα φοράνε και το εθνόσημο στον μπράτσο. Δεν το δέχομαι. Αντίληψη δεν έχεις. Προφανώς δεν έχεις. Δεν έχεις αδερφέ, δεν έχεις. Τώρα για τις ψηφιακές ταυτότητες. Η Αμερική ανακοίνωσε ότι κάποιοι hackers παραβίασαν 150 εκατομμύρια ψηφιακές ταυτότητες στην Αμερική και στον Καναδά. Και έχουν πλέον τον έλεγχο και στα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων και στα διπλώματα οδήγησης και στις τράπεζες και σε όλα. Και σας το λέω αυτό γιατί ένα χρόνο πριν λέγαμε εδώ πέρα ότι η ψηφιακή ταυτότητα δεν παρέχει ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα. Ότι είναι εύκολο οι hackers να μπουν και να αποκτήσουν όλα τα στοιχεία που αφορούν εσάς. Και μας λέγατε έλα μωρέ συνωμοσιολόγοι, έλα μωρέ ψεκασμένε τώρα να πούμε. Και τώρα τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, για πείτε μου. Μπορεί κάποιος να τους εκβιάσει. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τους και έλα μετά εσύ στα δικαστήρια τα ελληνικά να βγάλεις άκρη ότι δεν ήσουν εσύ. Έλα. Έλα να δούμε αν θα δικαιωθείς και πόσα χρόνια θα τρέχεις και πόσα λεφτά θα δίνεις. Μου το έπαιζες Ευρωπαίος. Και με τα εμβόλια το ίδιο. Σας λέγανε δεν θα μπορείτε να πάτε διακοπές αν δεν κάνετε εμβόλιο και πηγαίνατε να πατούσατε 5-5. Τώρα το ίδιο σου λέει δεν μπορείς να βγεις στο εξωτερικό αν δεν πάρεις ταυτότητα. Που να μη σώσω να βγω ρε. Που να μη σώσω να βγω. Από τον όχο στο μυαλό μου ότι κάποιος μπορεί να μπει και να ξέρει τα πάντα για εμένα. Έτσι απλά. Χίλιες φορές να κάτσω εδώ πέρα. Στην Ελλάδα που στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Έχω κάνει μια ανακάλυψη. Βασικά έχω ανακαλύψει κάτι. Περίμενε. Μην μου μιλάς λίγο. Άσε με. Μην μου στέλνεις μηνύματα. Άκουσε με λίγο. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα πω και για αυτά. Σταμάτα λίγο. Σε μένα τα λες αυτά. Εγώ έβγαλα το χειρότερο ταλγά με τα μάξι. Θα πούμε. Έχω τους φορτηγατζίδες. Έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί με αυτό που γίνεται με την Εγνατία οδό. Έχουν τρελαθεί. Θα τα πω. Σταμάτα. Λοιπόν. Έχω ανακαλύψει κάτι φοβερό. Μιας και ανέφερα την οθεία των εκλογών. Βάλτε ζώνη και καθίστε κάτω να σας πω κάτι 2 λεπτά. 2 λεπτά μπορούμε. Γιατί δεν θέλω να χαθεί αυτό το επεισόδιο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Γιατί στο μέλλον θα κάνουμε κάποιες εκπομπές. Και θα το χρησιμοποιώ αυτό. Γιατί για μένα είναι ανακάλυψη. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά που έρχονται. Λοιπόν, υπάρχει μια εταιρεία. Υπάρχει μια εταιρεία, η εταιρεία Space Hellas. Η οποία τι έχει κάνει? Έχει εξαγοράσει την εταιρεία που αναλαμβάνει τη συλλογή και έκδοση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών. Τη Singular Logic. Okay. Είναι λοιπόν η Space Hellas και θυγατρική της είναι η Singular Logic. Αυτή η εταιρεία η Space Hellas φέρεται να ανέλαβε τη διαχείριση των πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Έτσι, έπειτα από μία ανάθεση οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, της Μενδώνη δηλαδή. Μεταξύ των χώρων των αρχαιολογικών που αναφέρονται σε αυτή την ανάθεση περιλαμβάνονται
η Ακρόπολη, η Κνωσός, η Βεργίνα, η Δελφή, η Μυκήνες και η Επίδαυρος. Το συνολικό μίσθωμα είναι 607.000 ευρώ. Το συνολικό μίσθωμα για όλα αυτά είναι 607.000 ευρώ. 15.700 ευρώ είναι το μίσθωμα της Ακροπόλεως. Δηλαδή η εταιρεία Space Hellas νοικιάζει την Ακρόπολη όσο ένα κατάστημα στην Ερμού, όσο ένα κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης. Σας φαίνεται λογικό? Εγώ δηλαδή αν ήθελα να πάρω να νοικιάσω την Ακρόπολη με 20 χιλιάρικα, όχι 15.700, θα μπορούσα? Και ο αμαρτωλός όρος της διακηρύξεως τι είναι? Ακούστε. Ο πλειοδότης να έχει, λέει, υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ την τελευταία τριετία. Άκου λίγο. Ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ την τελευταία τριετία. Και άκου τώρα. Μήπως κέρδισαν τον διαγωνισμό με αυτή τη σύμβαση για τις εκλογές? Γιατί η θυγατρική είναι Singular Logic. Η εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ έκανε τζίρο 5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς τη δώσανε αυτή τη δουλειά και αυτή την εργολαβία? Στο πόδι, με λάθος στοιχεία? Ποιος έκανε την αποτίμηση των αρχαιολογικών χώρων και νοικιάζει ο άλλος με 16 χιλιάρικα την Ακρόπολη, όταν μόνο από τα αναμνηστικά ο τζίρος είναι 5 εκατομμύρια γενικά στους αρχαιολογικούς χώρους? Τι κάνει το δημόσιο, παρετείται? Εδώ μιλάμε για 22 έως 47 εκατομμύρια. Είναι απίστευτο και όμως ελληνικό. Ένα έτος πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027, το ελληνικό δημόσιο αποφασίζει να παραχωρήσει έναντι ευτελούς ποσού τα χρυσοφόρα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων όλης της χώρας, τα οποία τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες. Και πού τα παραχωρούν? Στη μητρική εταιρεία της Singular Logic. Της εταιρείας δηλαδή που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών που επικυρώνονται αργότερα. Είναι αυτό νόμιμο? Ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός? Οφείλει εξηγήσεις η υπουργός η Λίνα Ημενδώνη. Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο? Η Space Hellas αγόρασε επιπλέον 39,93% της Singular Logic και αγόρασε και, όχι, της Epsilonet. Και έχει το 99,93% της Singular Logic. 39,93% από την Epsilonet. Ξέρετε ποια είναι η Epsilonet? Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι κόβετε τιμολόγια και όσοι έχετε το Pylon και αυτά τα προγράμματα, τα λογιστικά, οι λογιστές σας γνωρίζουν ποια είναι η Epsilonet και πώς έχει εισβάλει στο παιχνίδι και υποχρεωτικά πρέπει οι επαγγελματίες να πληρώνουν την Epsilonet. Πάλι στη Space Hellas. Και ποιοι είναι πίσω από τη Space Hellas? Η οικογένεια Μανολόπουλου, η Alpha Bank, ο Παναγιώτης Μπέλος και φυσικά και είναι και η ελεύθερη διασπορά, αυτό το free float που λένε, που είναι περίπου 30,9%. Τι παιχνίδι παίζετε, μπορώ να μάθω, σας παρακαλώ πάρα πολύ? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Και ρωτάω, δώσανε τόσο τζάμπα τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία της Singular Logic πριν τις εκλογές? Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτή δεν ήταν μια συμφωνία? Ποιος μου λέει εμένα που κάνω δεύτερες σκέψεις και είμαι συνωμοσιολόγος και παλαβός και ψυχάκιας και αιμονικός, έχετε βρει χίλια ονόματα, ο κακός της ιστορίας, το μαύρο πρόβατο που τα έχει χάσει? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι εφόσον πήραν αυτή τη δουλειά δεν θα βοηθήσουνε? Ποιος μου το λέει εμένα αυτό? Μπορεί κανένας να με βγάλει τρελό? Πείτε μου,
Σκέφτεστε κι εσείς το ίδιο πράγμα. Βρε τι μαθαίνει κανένας. Δεν είναι φοβερό? Είναι φοβερό. Να σας πω και κάτι άλλο, να τρελαθείτε. Γιατί στην Ελλάδα πλέον, για να κάνετε καταγγελία θα πρέπει να πληρώνετε. Άκου εδώ το τρελό αυτό. Μπαίνει στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον Πατούλη. Ο Πατούλης θέλει να βγάλει ένα πενιντάρικο για κάθε καταγγελία. Άκου τώρα. Και θες να κάνεις μια καταγγελία. Τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Γαριφάλου. Και πας στην επικοινωνία, στην παράγραφο 3, που είναι οι καταγγελίες. Καταγγελίες τρίτων. Και για να κάνεις καταγγελία σου ζητάει παράβολο 50 ευρώ. Και αυτό έχει, λέει, ψηφιστεί με νόμο. Καταλαβαίνεις τι λέμε? Θες να κάνεις καταγγελία, να πεις ότι ξέρεις κάτι, πήγα στο Κολωνάκι, στο δεύτερο γραφείο, και είδα εκεί πέρα δύο γιατρούς οι οποίοι κάνουν τη θεραπεία που έκανε ο Μαζονάκης. Και δεν ξέρω, ρε φίλε, άμα είναι σωστό αυτό ή δεν είναι. Και είμαι προληπτικός άνθρωπος και θέλω να μιλήσω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και να τους πω: κάντε έναν έλεγχο. Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Τι σου λένε? Πάνε εδώ σε 50 ευρώ για να κάνεις καταγγελία. Πάνε εδώ σε 50 ευρώ και φέρ' το παράβολο. Δηλαδή κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το να κάνει κάποιος και καταγγελία, που στην Ελλάδα κινούνται οι ελεγκτικοί φορείς μόνο με καταγγελία. Δηλαδή πληρώνουμε για να έχουμε έλεγχο για όλους αυτούς τους διεφθαρμένους, για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες εκεί πέρα έξω. Και σου λένε τώρα, για να κάνεις και καταγγελία και για να κινηθεί και η δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη αρχή, όποιος είναι να κάνει, ή σύλλογος, ό,τι είναι, φέρε και ένα πενιντάρικο. Και άμα εγώ θέλω να κάνω 10 καταγγελίες, έχω βρει 10 παράνομα ιατρία. Έχω βρει, ρε άνθρωπε, 10 παράνομα ιατρία. Τι πρέπει να δώσω εγώ σαν Έλληνας πολίτης? 500 ευρώ παράβολα για να πάτε να κάνετε έλεγχο? Έχετε χαζέψει τελείως. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε? Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε? Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Πάμε και στους φορτηγατζίδες τώρα που σκούζουνε. Και όχι μόνο στους φορτηγατζίδες, και σε όλους τους οδηγούς. Τι γίνεται στην Ελλάδα με τη Μονή Λωρίδα, με τα κλειστά τούνελ που παντού γίνονται εργασίες? Τι γίνεται στην Εγνατία Οδό? Η Εγνατία Οδός δεν είναι πλέον ιδιωτική? Δεν ανήκει στη ΓΕΚ Τέρνα? Αυτοί δεν παίρνουν τα διόδια? Τα λεφτά από τα διόδια αυτοί δεν τα παίρνουν? Εμείς πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουμε και διόδια. Είμαστε οι μακάκες της ιστορίας. Αυτοί από τη μεριά τους που έχουν αναλάβει αυτούς τους δρόμους, για ποιο λόγο έχουν αφήσει μία λωρίδα? Έχουν βάλει παντού κόνους, δεν υπάρχει μια σκαλωσιά, δεν κάνουν καν εργασίες. Και ταλαιπωρείται ο φορτηγατζής, ταλαιπωρείται ο κόσμος, ταλαιπωρείται ο οδηγός. Κύριε Περιστέρη, ποιος διοικεί τελικά την Εγνατία Οδό? Ποιος είναι υπεύθυνος να φτιάξει τις σύραγγες, το ελληνικό δημόσιο, ο ιδιώτης, ποιος? Πώς γίνεται ένας δρόμος? Ας μου απαντήσει κάποιος, να παραχωρείται σε ιδιώτη και λίγο αργότερα το δημόσιο να καλείται ξανά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή εμείς θα φτιάχνουμε και αυτοί θα εισπράττουνε. 19 σύραγγες. Είναι αλήθεια το ότι ήταν ήδη πιστοποιημένες και άλλες 16 είχαν φτάσει στο 90%? Και αν είναι αλήθεια αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε ξανά η διαδικασία? Ποιος ωφελήθηκε? Και γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να πληρώνει δεύτερη φορά για διαδικασίες και έργα που σύμφωνα και με τις καταγγελίες των εργαζομένων είχαν ήδη εκτελεστεί και ήδη ολοκληρωθεί? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Πώς εξηγείτε ότι σύμφωνα με την καταγγελία που παρουσιάζει για παράδειγμα το site Voice News, ο ίδιος μελετητής εμφανίζεται να καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα για τις σύραγγες και μετά ξαφνικά να τα αλλάζει? Να τα αλλάζει. Γιατί να τα αλλάζει ο μελετητής? Για ποιο λόγο? Ποια από τις δύο εκτιμήσεις αυτού του μελετητή ήταν τελικά η σωστή? Η πρώτη ή η δεύτερη? Και γιατί την άλλαξε τη μελέτη του? Κύριε Δήμα,
Γιατί μια ρύθμιση που σύμφωνα με το άρθρο μπορεί να αφορά έως 240 εκατομμύρια ευρώ πέρασε στις 30 Ιουλίου λίγο πριν κλείσει η Βουλή καλοκαιριάτικα. Και γιατί μια τέτοια ρύθμιση που αφορά αυτά τα έργα μπήκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αγωγές ΣΛΑΠ. Τι σχέση έχει η Εγνατία Οδός με τις αγωγές ΣΛΑΠ. Και γιατί το άρθρο 6, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, δεν προσδιορίζει αναλυτικά πού μπορούν να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα. Ποιος θα ελέγχει επιτέλους όλα αυτά τα ευρώ που θα καταβάλουμε. Ποιος. Και θα μάθουμε ποτέ. Θα βγουν αυτά τα έγγραφα στη δημοσιότητα. Οι εγκρίσεις, οι πληρωμές, όλα αυτά θα βγούνε. Για να καταλάβω και να μας πείτε αν το δημόσιο εισέπραξε πράγματι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή πρόκειται για ένα τίμημα που τελικά μειώνεται στην πράξη μέσα από επιστροφές, μέσα από αποζημιώσεις, μέσα από πρόσθετες υποχρεώσεις. Και αν από αυτό το τίμημα αφαιρούνται ή επιστρέφονται εκατοντάδες εκατομμύρια και ποιο είναι τελικά αυτό το πραγματικά καθαρό οικονομικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο. Γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα έναν πλήρη λογαριασμό. Τι πήρε το δημόσιο, τι επέστρεψε, τι πρόκειται να πληρώσει και βέβαια τι θα εισπράξει ο ιδιώτης στα 35 χρόνια που έχει συμφωνήσει να διαχειρίζεται. Τι θα εισπράξει. Εγώ έχω οδηγούς, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα σε μία λωρίδα να πηγαίνουμε να ταξιδεύουμε και να πληρώνουμε και τα διόδια. Και να πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Αν δεν μπορείτε να έχετε με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες το δρόμο και τις σύραγγες όπως πρέπει, ανοίξτε τα διόδια. Ανοίξτε τα διόδια. Και στην τελική υπάρχει ασφάλεια οδηγού. Δεν είναι υποχρεωμένος αυτός που διαχειρίζεται το δρόμο να παρέχει ασφάλεια. Αλλιώς πώς ταξιδεύουμε. Πού είναι τα χρηματοοικονομικά μοντέλα και πού είναι η προοδευτική και τα οικονομικά στοιχεία και οι συμβάσεις. Και να ρωτήσουμε εδώ και τον οικότροφο που έχουμε. Κύριε Ταχιάο, που δεν εκλεχθήκατε δήμαρχος και σας βολέψαν εκεί σε μια δεσούλα, εάν οι σύραγγες λειτουργούσανε με προβλήματα νομιμότητας και ασφάλειας προηγουμένως, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αν γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη. Ποιος. Υπάρχει κάποια ανεξάρτητη τεχνική πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει τι πραγματικά χρειάζεται κάθε σύραγγα, πόσο πραγματικά κοστίζει. Θα τη δώσετε στη δημοσιότητα, κύριε Ταχιάο, και να μας πείτε και πόσα χρήματα έχει λάβει μέχρι σήμερα συνολικά η ΓΕΚ Τέρνα από συμβάσεις, από παραχωρήσεις, από αποζημιώσεις και από έργα που σχετίζονται άμεσα με την Εγνατία Οδό. Και ποιος είναι αυτός που διαπραγματεύτηκε αυτούς τους όρους για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Και ποιος έβαλε την υπογραφή του. Και αν υπάρχει ρήτρα στη σύμβαση για αυτόν που αναλαμβάνει το πραγματικό επιχειρηματικό ρίσκο. Είναι ο ιδιώτης, ποιος είναι. Και γιατί το κόστος καταλήγει στο φορολογούμενο. Για να έχω εγώ τους οδηγούς, τους φορτηγατζίδες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν να μου λένε εμένα ότι δεν αντέχουν άλλο. Και εγώ ίδιος πήγα και ταξίδεψα. Πήγα στην Πάργα. Μία λωρίδα. Και παντού κόνη και φωτάκια. Και γίνονται λέει εργασίες που δεν γίνονται εργασίες. Να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις, τα παραρτήματα, οι τεχνικές μελέτες, οι οικονομικές απαιτήσεις, όλα. Και το πιο απλό ερώτημα, έτσι. 35 χρόνια δώσατε τους δρόμους στην εταιρεία. Πόσα λεφτά θα είχε κερδίσει το δημόσιο. Και τελικά πάνε σε ιδιώτη για δρόμους που κατασκεύασε ο Έλληνας πολίτης. Δεν τους κατασκεύασαν αυτοί τους δρόμους.
Και πόσα λεφτά έχει δώσει ο Έλληνας σε διόδια. Και γιατί παράλληλα να πληρώνει και τέλη κυκλοφορίας. Λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται δεν φοράτε τα παντελόνια για να βάλετε απέναντι τον Έλληνα φορολογούμενο, να το κοιτάξετε στα μάτια και να του πείτε ότι αυτή η συμφωνία δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εξυπηρετεί το ιδιωτικό κράτος που έφτιαξε ο Μητσοτάκης για να μπορεί να βγάζει τα εκατομμύρια μαζί με τους φίλους του. Και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, δώστε τα έγγραφα στη δημοσιότητα. Γιατί ξαναλέω, έχει χτιστεί ένα ιδιωτικό κράτος, άλλοι έχουν τα αεροδρόμια, άλλοι έχουν τα λιμάνια, άλλοι έχουν τους δρόμους, άλλοι διαχειρίζονται το ρεύμα, σε λίγο καιρό αγοράσαν τις μετοχές, πάλι και εκεί πέρα, μπλεγμένοι είναι για το ιδιωτικό νερό. Και θα βρίσκεται στη μέση ο Ελληνάκος και γύρω γύρω οι ιδιώτες που θα απαιτούν πληρωμή και κατανάλωση. Ιδιωτικό κράτος, κρατήστε το, το λέω τόσο καιρό, αυτό θέλουν να καταφέρουνε. Κατασπάραξαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει λάτισαν τα κρατικά ταμεία με κολπάκια, με εργολαβίες και υπερκοστολογήσεις. Μοιράσανε για να μην ανοίξουν στόματα και για να φημωθούν άνθρωποι. Και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Μας κουνάτε και το δάχτυλο. Σοβαρά τώρα. Θέλω να ξέρω ποιος θα ευθύνεται σε περίπτωση που γίνει κάτι στην Εγνατία Οδό. Και αφού κάνετε εργασίες και ταλαιπωρείτε τον κόσμο, να μας πείτε τι εργασίες κάνετε και ποιος τις πληρώνει τις εργασίες. Έλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ που ακούς από άλλες περιοχές της Ελλάδας, να σε πάω μια βόλτα από Θεσσαλονίκη Γρεβενά ή από Θεσσαλονίκη Γιάννενα ή από Θεσσαλονίκη Πάργα ή όπου θέλεις. Να δεις πως είναι ο δρόμος. Έλα. Μία λωρίδα. Μία λωρίδα. Ξέρετε, οι ψεύτικοι άνθρωποι είναι σαν τα μικρόβια. Πρέπει να έχεις συναναστραφεί με αρκετούς για να αποκτήσεις αντισώματα. Και εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλά παράσιτα, πολλά μικρόβια, πολλοί ψεύτικοι άνθρωποι, πολλοί διπρόσωποι. Και πολλοί που κρύβονται πίσω από την άρση ασυλίας. Πάρα πολλοί. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω. Έχω κουραστεί με την κατάσταση. Έχω κουραστεί. Και με αυτό το ΕΣΠΑ, θέλετε να πιάσουμε το ΕΣΠΑ. Θέλετε να ξεκινήσω να σας λέω για το ΕΣΠΑ. Πώς δώσανε χρηματοδοτήσεις σε φίλους τους πάλι. Θέλετε να σας πω για το εταιρικό σύμφωνο περιφερειακής ανάπτυξης. Που άλλοι παίρνανε επιδοτήσεις για αλληλεία και χτίζανε βίλες. 80%. 1 εκατομμύριο κόστησαν οι βίλες και ο άνθρωπος πλήρωσε 200 χιλιάρικα γιατί το υπόλοιπο ήταν ΕΣΠΑ. Τρομερή ανάπτυξη. Τρομερή. Μα όπου βλέπεις τη λέξη ΕΣΠΑ στα έργα καταλαβαίνεις. Όπως όπου βλέπεις τη λέξη από συγκεκριμένες εταιρείες ηλεκτροδότησης καταλαβαίνεις. Όπως όταν βλέπεις συγκεκριμένες τράπεζες που είναι χορηγοί σε συγκεκριμένα event, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, φίλε μου, άμα ξέρεις και έχεις αντίληψη. Άμα ακούς τους άλλους τώρα, τους καμένους. Εδώ η άλλη με βρίζει. Με βρίζει η άλλη. Και γράφει στα σχόλια, ενώ με βρίζει, μπράβο κυρία, μπράβο σου. Δηλαδή τι κάνει, λέει στον εαυτό της μπράβο. Μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ εγώ τώρα με τύπισες και με τρολάκια τα οποία λένε στον εαυτό τους μπράβο. Ο άλλος έρχεται τα χειρότερα, λέει να πεθάνει ο Σερέτης. Αυτό γράφει, να πεθάνει ο Σερέτης. Γιατί ρε να πεθάνει ο Σερέτης. Κουραφέξαλο. Λιγμένε. Τι σου έκανε ο Σερέτης. Ούτε 1 ευρώ δεν έχω πάρει από εσάς εγώ. Ούτε 1 ευρώ. Αυτές τις ευχές να τις κάνετε αλλού. Κι άμα σε πονάει τόσο πολύ η αλήθεια που σου λέω, είναι πρόβλημά σου. Κοιμισμένε, κοιμισμένε, άξιος της μοίρας σου είσαι.
Κακοπροαίρετε, ό,τι μου εύχεσαι, στο εύχομαι διπλά. Ό,τι μου εύχεσαι εσύ, εγώ στο εύχομαι πίσω διπλά. Γελί, γελί. Δεν έχετε τι να κάνετε στη ζωή σας. Και μπαίνετε και γράφετε αηδίες. Αηδίες. Αλλά έτσι είναι. Κρύβεστε πίσω από τα ανώνυμα προφίλ. Πίσω από την ανωνυμία μάγκες. Και πίσω από τα τηλέφωνα με αποκρύψεις. Γιατί δεν έχετε τα κάκαλα. Πρώτα απ' όλα να πάτε κόντρα σε όλους αυτούς που σας έχουν καταστρέψει, σας έχουν κατακλέψει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς δεν έχετε τα κάκαλα να πάτε κόντρα. Και λέτε ότι αφού δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτούς, θα βρίζουμε τον Γρηγόρη. Βρίστε τον Γρηγόρη, γραμμένο σας έχω. Και δεν πιάνει και μελάνι εκεί που σας έχω γραμμένο. Πρόβλημα γι' αυτό. Επίσης έχω πει 15.000 φορές ότι δεν είμαι ΚΕΠ. Δεν είμαι κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Okay. Δεν μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε πώς θα πάρετε τη σύνταξή σας. Ούτε να με παίρνετε τηλέφωνο να μου λέτε έχετε το τάδε πρόβλημα. Ούτε ξέρω πώς θα κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση από τον Gov. Okay. Να πάτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν βολέψει μέσα τις γυναίκες από όλους τους γλύφτες. Που είναι εκεί πέρα 10 άνθρωποι και όλοι έχουν, να μπουν, έχουν μπει με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν και κάποιοι που μπαίνουν με την αξία τους, να μην τσουβαλιάζω. Αλλά μέσα στα γραφειάκια βολεύεται κόσμος, όπως και στην ΕΡΤ βολεύεται κόσμος, όπως και στον ΟΣΕ, όπως και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Και σε κάτι άλλο που πουλάνε τσιμέντα, έλα τώρα, τα ξέρουμε. Η Ελλάδα χωριό είναι. Τις εξυπηρετήσεις που κάνετε και τα ρουσφετάκια για να κερδίζετε ψηφοφόρους. Εξαγορασμένοι ψηφοφόροι είναι. Και το εκλογοδικείο κανονικά θα έπρεπε να τους έχει αποκλείσει όλους αυτούς. Όλους. Ποιες εκλογές? Ποιες? Επίσης μαθαίνω κάτι για κάτι ψεύτικους εθνοσωτήρες. Μαθαίνω κάτι για μεταφορικές, για κάτι δουλειές με το ΙΚΑ. Μαθαίνω πραγματάκια, υπάρχει αλυσβερίσι. Ξέρετε αυτοί που παρουσιάζονται, δεν σας λένε τα πάντα και τρώτε το σανό αμάσιτο. Κάτι μεταφορικές και κάτι εργολαβίες πήραν οι εθνοσωτήρες από ό,τι μαθαίνω από το ΙΚΑ να μεταφέρουν αρχεία. Το αλυσβερίσι. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Γιατί ο κόσμος εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζει. Και δεν υπάρχει κάποιος που να τα λέει. Αφού δεν τα λέει κανένας, θα τα πω εγώ. Άλλοι μου λένε πρόσεχε, θέλουν να σε σκοτώσουνε. Άλλοι λένε πάρε έναν άνθρωπο να σε φυλάει. Τι να τον κάνω ρε? Να πηγαίνω το πρωί να πάρω καφέ και να έχω και αυτόν μες στα μάξι. Να πηγαίνω μετά τη δουλειά κάπου να έχω μια δουλειά και να έχω και αυτόν κοτσαρισμένο μες στα μάξι. Τι να τον κάνω? Να είναι και κανένας μουντρούχος να μην μιλάει. Σιγά με τον κουβαλάω παντού μαζί μου. Και στην τελική τι θα κάνει άμα έρθουν? Τι θα κάνει? Θα με σώσει? Όπως παλαιότερα εδώ πέρα στον αέρα που είχε βγει ο Χίος και με λέει πάρε σκύλο να σε προσέχει. Τι να με προσέχει ο σκύλος? Να κλαίει δίπλα μου όταν θα πεθάνω? Τι να κάνει ο σκύλος δηλαδή? Άμα έρθει κανένα μηχανάκι από δίπλα, τι να κάνει? Να γαυγίσει? Να προειδεάσει? Τι να κάνει? Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχω άλλους εχθρούς. Μόνο τους συστημικούς εχθρούς έχω. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Όρθιοι στην πρώτη γραμμή μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας και ας βρίζουν οι άλλοι από παντού. Βρίστε όσο θέλετε, σταυρώστε με κιόλας άμα θέλετε. Θα συνεχίσω να τα λέω, πρόβλημά σας. Άμα θεωρείτε ότι πάω εγώ να μπλέξω μαζί σας, σας λέω εγώ ότι εσείς έχετε μπλέξει μαζί μου. Λοιπόν, τη δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας το Δημοσκόπο, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη σήμερα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας μια κυρία η οποία είναι έτοιμη να αποκαλύψει πράγματα και είναι γιατρός και θέλω να τη ρωτήσω και κάποια πράγματα για αυτά τα ιατρία, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση για το πώς λειτουργούν και για το αν θα έπρεπε να λειτουργούν. Εκπροσωπεί το σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών η συγκεκριμένη κυρία, είναι Ελευθερία Μοσχούς.
και θα την έχουμε δεύτερη ώρα μαζί μας. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε το τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Δώσε. Γιακ Τέρνα, Περιστέρης, να βγάλει τα αρχεία στη φόρα. Αφιερωμένο.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές και εν ώψη χειμώνα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με ψήμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος. Ας ζήσει λοιπόν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με τα ψίχουλα που μοιράζει και μετά ας κρίνει όσους τον επικρίνουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που διώκονται για την υπόθεση θανάτου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Το τελευταίο αντίο αυτήν την ώρα στο γνωστό τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο στη δομή παράνομων μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συνδικής της Αίρες. Ομάδα περίπου 50 ατόμων επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί, κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Σχεδόν 20 τόνια κατάλληλου τόνου από την Τουρκία κατασχέθηκαν από τις αρχές στον Πειραιά. Εντοπίστηκαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς από σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
7: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
8: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
9: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
10: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
11: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
12: Κυρία Κατσούλη.
11: Είμαι χείρα. Και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
12: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ελευθερία Μοσχούς από το Σύνδεσμο Εργαστηριακών Ιατρών. Καλησπέρα, κυρία Μοσχούς.
13: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
12: Πλάκα κάνετε, είναι τιμή μας. Κυρία Μοσχούς, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Γιατί ο ελληνικός λαός εκεί πέρα έξω αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα εργαστήρια, με όλα αυτά τα ιατρία, τα από ό,τι φαίνεται λειτουργούν παράνομα ή δεν είναι κατάλληλα για να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό?
13: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς, με αφορμή βέβαια τέτοια δυσάρεστα γεγονότα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και το χαμό του φίχτα του σε όλους μας, Γιώργιο Μαζονάκη, πρέπει να πούμε μια αλήθεια, ότι η υγεία στη χώρα μας βαίνει ανεξέλεγκτη και η δημόσια υγεία δυστυχώς αφήνεται έρμεο στα συμφέροντα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, εγώ θα μιλήσω περισσότερο και για το δικό μου κλάδο που είναι ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών, γιατί έχω μεγαλύτερη γνώση των θεμάτων, οπότε θα ήθελα λίγο να σας βάλω έτσι στο πνεύμα του.
12: Βέβαια,
13: γιατί μιλάμε.
12: Βέβαια.
13: Εδώ έχει καταρρεύσει κάθε λογική στο σύστημα της υγείας και μιλάμε και μαζί με την εγκληματική ανοχή της πολιτείας. Βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Το ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε καταγγείλει πάμπολες φορές την λειτουργία παράνομων. Και τι θα πει παράνομο βιοπαθολογικό, παύλα μικροβιολογικό ιατρείο? Πλέον ονομαζόμαστε βιοπαθολόγοι, δεν είμαστε πια απλά μικροβιολόγοι, γιατί κάνουμε και 2 χρόνια παθολογίας. Σημαίνει ότι ένα ιατρείο, του οποίου εγώ δίνω την άδειά μου για 2-3 ώρες και λέω ότι ξέρεις θα περάσω,

0: στον οποίο θα βασιστώ για να σου πω τι έχεις. Θα μου φέρεις μια ακτινογραφία, θα μου φέρεις μια γενική αίματος, ένα ζάχαρο, μια χοληστερίνη, να καταλάβω βρε αδερφέ τι έχεις. Αυτή λοιπόν η εργαστηριακή ιατρική, η κύριε Σερέτη, βάλεται από παντού, έχει γίνει μαγαζάκι συμφερόντων, λειτουργούν ιατρία σε κάθε γειτονιά χωρίς ιατρό και καταλύεται ο βασικός άξονας της ιατρικής, η διάγνωση. Μας έχουν εξαθλιώσει, εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί καλούμαστε να πληρώσουμε τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος εδώ και 15 χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια εξιδρύσεως του ΕΟΠΗ εμείς καλούμαστε να δουλεύουμε δωρεάν. Τι εννοώ? Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει δωρεάν? Βεβαίως. Υπάρχουν οι εργαστηριακοί ιατροί όλης της χώρας, όπου το κράτος με τη λογική του ότι δεν μου φτάνουν τα χρήματα, γιατί εγώ για την υγεία έχω ένα κλειστό προϋπολογισμό, κρατήστε το κλειστό, θα επανέλθουμε, ένα κλειστό προϋπολογισμό, θα δώσω τόσες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, θα στείλω τους ασθενείς μου όμως σωριδών στα ιατρία σας να κάνουν εξετάσεις. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια αλόγιστη συνταγογράφηση, πάτε στο γιατρό σας και αντί να σας εξετάσει και να σας πει ότι ξέρετε για την αμυγδαλίτιδά σου, θα χρειαστώ αυτές τις τρεις εξετάσεις. Σου λέει, έλα μωρέ, μιας και ήρθες και θα πάρω και τα 10 ευρώ συνταγογράφηση, βάλε να κάνεις και ένα προστάτη, βάλε να κάνεις και μια βιταμίνη D, βάλε και μια βιταμίνη 12 παρότι δεν είσαι ανεμικός, βάλε και αυτό. Ξέρεις γιατρέ μου, ο γείτονας μου έκανε και εκείνη την εξέταση, μήπως να μου γράψεις και αυτήν? Γράψε και αυτήν. Κύριε Σερέτη, το σύστημα έχει διαλυθεί. Οι οικονομικές εισφορές των πολιτών, αυτές που όλοι πληρώνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας, εξανεμίζονται σε αηδίες. Κάθε μήνα πληρώνονται εξετάσεις οι οποίες κυριολεκτικά πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία, καμία, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ανεμικός, για ποιο λόγο να ζητήσω και να κάνω 3 και 4 δείκτες ανεμίας? Γίνομαι πολύ απλοϊκή για να μας καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι. Και μετά ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου δεν έχουν εξετάσεις να κάνουν και δεν μπορούν να πληρωθούν εξετάσεις καρκινοπαθών, εξετάσεις ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Γιατί σου λέει το κράτος, εγώ αυτό τον κλειστό προϋπολογισμό είχαν, μου τελείωσαν τα χρήματα. Και εκεί ερχόμαστε κι εμείς οι ταλέποροι, οι οποίοι στο τέλος του μήνα, ενώ εκτελούμε για παράδειγμα εξετάσεις για 2.000 ευρώ, θα πληρωθούμε τα 600, τα 500, τα 700. Γιατί μας λέει το κράτος, κύριε, αυτά τα λεφτά έχω, αυτά μου περίσεψαν. Και ερχόμαστε και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ένα κράτος το οποίο πριν λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε τέτοιες εξαγγελίες και τέτοια παροχολογία και μοίρασε 1,5 δις, εμάς να μας έχει επί 15 χρόνια απλήρωτους? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Σε τι κράτος ζούμε, σε ποια
1: Εσείς ανομία? Έχετε κάνει κάποιες ενστάσεις, έχετε στείλει κάποια, ας πούμε, email στο Υπουργείο
0: έχουμε
1: να τους ενημερώσετε?
0: Έχουμε κάνει απεργίες, έχουμε κλείσει τα ιατρία μας επί ένα μήνα, έχουμε πάει στο Υπουργείο 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, μας κοροϊδεύουν. Όταν πάμε και μας λένε θα πέσει το clawback, το οποίο clawback τι είναι ουσιαστικά? Αυτή η επιστροφή χρημάτων που εμείς καλούμαστε να τους δώσουμε πίσω. Και σου λέει ο ένας υπουργός, μα δεν ήταν δικό μου, επί Πολάκη ήταν περισσότερο στο έριξα, μα επί Γεωργιάδη ήταν μικρότερο, εγώ στο έριξα και τα λοιπά. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει το Υπουργείο Οικονομικών. Λες και το κράτος δεν έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια. Άλλο το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο το Υπουργείο Υγείας, άλλο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ντροπή, ντροπή, ντροπή, έσχος και δέος. Τα χρήματα της υγείας βασίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Τη ζήτηση των εξετάσεων και το κλειστό προϋπολογισμό του κράτους. Να τα διορθώσει το κράτος. Να βάλει ένα μπούσολα στη συνταγογράφηση, να γράφονται οι εξετάσεις που πραγματικά πρέπει να γράφονται στους ασθενείς. Να μην κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και οι εισφορές που με τόσο κόπο κάθε μήνα κατακρατώνται από τους ασθενείς στο δημόσιο κορβανά. Και επιτέλους να έρθει το κράτος και να πει ότι, κύριε, αν δεν έχω να σας πληρώσω, θα σας πληρώσω αυτά που έχω. Και από εκεί και πέρα, μιας και ο φίλτατος υπουργός μας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάθε μήνα κόβει καλού και μία κορδέλα στα νοσοκομεία, που ο ίδιος επικαλείται ότι τα έχει φτιάξει τέλεια, γιατί να μην πηγαίνουν εκεί οι ασθενείς, να εξυπηρετούνται και να εκτελούν τις εξετάσεις για τις οποίες εμάς δεν μπορεί να μας πληρώσει? Δηλαδή τα ερωτήματα είναι τόσο εύλογα και τόσο λογικά που πραγματικά, για να μην μας τα λύνουν, πάνε να πει ότι μας κοροϊδεύουν, ότι έχουν βρει τους εύκολους στόχους τους ιατρούς, οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι αγρότες να κατέβουν με τρακτέρ να κλείσουν τους δρόμους. Δεν έχουμε μάθει εμείς να βγαίνουμε με ντουντούκες και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμεθα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε λογικοί, θεωρούμε ότι η αριστεία σε αυτό το κράτος πρέπει

0: τέλος να πληρώνετε και να, αν μη τι άλλο, να αναγνωρίζετε. Και λέμε ότι παιδιά ερχόμαστε ειρηνικά με κλωδιελέας και σας λέμε ότι ξέρετε πλέον μετά από 15 χρόνια δεν μπορούμε άλλο να στηρίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι επειδή εγώ είμαι μια καλή γιατρός και επειδή στο γιατρείο μου έρχονται 30, 40, 50 άτομα την ημέρα, επειδή εσάς δεν σας φτάνουν τα χρήματα θα με πληρώσετε μόνο για τους 10. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρείτε μία λύση. Και θα το καταλάβαινα επί εποχή μνημονίων, κύριε Σερέτη, με πλάτη το clawback, η φαρπαγή δηλαδή του εισοδήματός μας, γιατί αν το γκουγκλάρετε clawback σημαίνει η φαρπαγή, θεσπίστηκε επί καιρό μνημονίων. Και είπαμε ναι, ναι, το κράτος περνάει δύσκολα, οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολα, ναι, και εμείς οι ιατροί να έχουμε μία παρακράτηση από τα εισοδήματά μας, ναι, να υποστούμε το clawback. Εδώ διατυμπανίζουν και διακηρύττουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και αιώνες και ότι η οικονομία μας ανθεί και ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή όλων. Προχθές ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε μίζεροι αν παραπονεθούμε και ότι βρισκόμαστε σε μία όαση, σε ένα παράδεισο. Λυπάμαι κύριε Σερέτη, αλλά εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί εδώ και 15 χρόνια βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Δουλεύουμε και το 70% του εισοδήματος μας παρακρατάται αυθαίρετα καταχρηστικά και απλά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και σε όλα αυτά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα να κλείνουμε το μάτι, η πολιτεία και η ιατρική σύλλογη, σε όλους αυτούς τους επιτίδιους που στις πλάτες των πολιτών βγάζουν εκατομμύρια. Είδατε τον τιμοκατάλογο του Κολονακίου. 250 ευρώ επίσκεψη, έχει 6.000 μια πλασμαφαίρεση, η οποία είναι μια εξωσωματική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σε αποκλειστικά νοσοκομιακές δομές με το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο που πρέπει να έχει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία. Και κλείνουμε το μάτι. Κάναμε μαζί σεμινάρια και δεν τους ξέραμε κιόλας. Και εμείς λέμε, ελάτε να κλείσετε τα παράνομα μικροβιολογικά που λειτουργούν χωρίς μικροβιολόγους. Δεν μπορεί ένας μικροβιολόγος να έχει παράλληλα μικροβιολογικό στη Ρόδο, την ίδια στιγμή να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και την ίδια στιγμή να λειτουργεί, ας πούμε, και στη Βέρεια. Γιατί, κύριε Σερέτη, έχει γίνει και αυτό το παράλογο στην αρχή. Ήταν λίγο πιο φοβισμένοι, ήταν λίγο πιο, ας το πούμε, κατά γράμμα του νόμου και ανοίγανε μικροβιολογικά στον ίδιο νομό. Σου λέγανε ότι εντάξει μωρέ, δεν είμαι εδώ, θα με βρει σε μία ώρα, θα έρθω γιατί είμαι στην παραδίπλα πόλη. Τώρα μιλάμε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Υπάρχει μία ανομία παντού. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ και να παίρνω εξετάσεις τις οποίες δεν τις έχει δει ποτέ ιατρός. Μιλάμε για τρελά πράγματα, απαράδεκτα. Απαράδεκτα.
1: Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος το ότι υπάρχει αδικία στον κλάδο της υγείας και καλώς ή κακώς παραπονιούνται οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και πού να απευθυνθούν.
0: Κύριε Σερέτη, να ήταν θέμα απλά αδικίας, θα λέγαμε ότι δεν πειράζει βρε παιδί μου και άλλος κόσμος είναι άδικος σε αυτή τη ζωή. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ένας αφανισμός του εργαστηριακού ιατρού. Δεν υπάρχουν πλέον εργαστηριακοί ιατροί άνθρωποι που να πηγαίνουν να ακολουθούν τη δική μας ειδικότητα γιατί ξέρουν ότι θα χρεοκοπήσουν. Λοιπόν, και κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν η διάγνωση εσύ να παίρνετε αύριο μεθαύριο εξετάσεις τις οποίες θα έχει υπογράψει ένας χημικός, ένας βιολόγος, ένας τεχνολόγος, λόγος ιατρικών εργαστηρίων, όταν δεν θα υπάρχει πλέον ιατρός να γνωματεύσει για την υγεία σας. Καταλαβαίνετε ότι το βασικότερο πυλώνα της ιατρικής, δηλαδή τη διάγνωση, με το έτσι θέλω, την έχουν περάσει στην απαξίωση και στον αφανισμό. Εδώ μιλάμε για όχι απλά αδικήματα, εδώ μιλάμε για τερατουργήματα. Μιλάμε ότι θα πρέπει κάποιος επιτέλους να δει την υγεία πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
1: Ποιος θα το κάνει αυτό όμως, κυρία Μοσχούς? Ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι αρμόδιο το Υπουργείο? Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στην υγεία και να πάρουμε αποφάσεις? Αφού αυτοί δεν σας ακούνε, ποια είναι η λύση σας?
0: Δεν μας ακούν 15 χρόνια. Η λύση έσχατη θα είναι αυτή που έδωσε το νησί της ΚΟ, όπου όλοι οι βιοπαθολόγοι μετά από 15 χρόνια πλέον αφέμαξης αποφάσισαν οι άνθρωποι να βγουν εκτός ΕΟΠΗ και λένε κύριοι, λυπούνται τον κόσμο βέβαια γιατί ο κόσμος έρχεται να πληρώσει τις εξετάσεις του όλες από τη τσέπη του. Αλλά και απ' την άλλη όμως κύριε Σερέτη καταλάβατε και εμάς. Και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Από κάπου πρέπει να ζήσουμε. Δεν έχει παιδιά μόνο ασθενείς, έχουν παιδιά και οι συνάδελφοι που πρέπει να ζήσουν, να πληρώσουν φροντιστήρια, να πληρώσουν αναλώσιμο στο ιατρείο. Να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν τα αντιδραστήρια, να κάνουν το σέρβις των μηχανημάτων τους. Μιλάμε για μια δουλειά η οποία δεν είναι μόνο βάζω το στιθοσκόπιο, όμως σας λέω πάρτε μια ανάσα, ωραία κύριε Σερέτη 50 ευρώ, έχετε μια τέλος πάντων έχετε ακροαστικά, θα σας γράψω μια αντιβίωση. Εμείς μιλάμε για ειδικότητες τις οποίες έχουμε βάλει μηχανήματα εκατομμυρίων μέσα στα ιατρία μας. Όλα αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνει το κράτος και να μας λέει ότι απλά εγώ επειδή δεν έχω χρήματα, εσείς σήμερα δεν θα πληρωθείτε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Και επαναλαμβάνω, σε μια εποχή στην οποία μοιράζονται εκατομμύρια, κύριε Σερέτη. Μοιράζονται εκατομμύρια. Στη ΔΕΘ προχθές όλοι μαζί ακούσαμε τις εξαγγελίες. Θα δώσω και από εδώ, θα δώσω και από εκεί, θα δώσω και παραπέρα. Μα τι θα δώσεις, τα δικά μου χρήματα που μου κρατάς 15 χρόνια, τα χρήματα των εργαστηριακών ιατρών. Γιατί αναρωτιόμαστε ότι υπάρχει brain drain, ότι οι επιστήμονές μας, οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας τα μορφωμένα φεύγουν στο εξωτερικό. Μα γιατί αναρωτιόμαστε άραγε. Μα κανένας δεν θα μείνει. Μα κανένας δεν θα μείνει. Όταν εγώ επιβραβεύω την κυρία άνευ ειδικότητος, η οποία έχει βάλει μέσα στο ιατρείο του ένα τεράστιο μηχάνημα και λέει δεν το είδαμε, λέει, και δεν πληρώνω τον μικροβιολόγο του οποίου το ιατρείο μπαίνεις μέσα και μπορείς να δεις επί τόπου τα μηχανήματά του, τα πάτε και
1: περνάει
0: τα
1: λοιπά. Περνάει έλεγχος, κυρία Μοσχούς, περνάει έλεγχος ποτέ?
0: Βεβαίως, εμάς τους μικρούς βεβαίως και θα περάσει, κυρία Σερέτη.
1: Κάθε πότε δηλαδή περνάει αυτός ο έλεγχος?
0: Εμάς για να διοδοτηθούμε θα περάσει μέσα το ιατρικός έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πιστοποιήσει τα μηχανήματά μας, θα πιστοποιήσει τον εξοπλισμό μας, τα τετραγωνικά μας, το αν έχουμε έξοδο κινδύνου.
1: Ναι, δηλαδή ένα λεπτό, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι για αυτό που είπαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Mm-hmm. Δηλαδή περνάει όταν ανοίγεται.
0: Δεν θα περάσει ο έλεγχος.
1: Ναι, δεν θα ξαναπεράσει.
0: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δικά μας τα μικροβιολογικά ιατρία, για να έχουμε μία σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, εμείς πρέπει κάθε χρόνο να πιστοποιούμαστε από εταιρείες πιστοποίησης, βάλτε και σε μία παρένθεση, από τη τσέπη μας τις πληρώνουμε και αυτές, οι οποίες μας πιστοποιούν ότι το ιατρείο της κυρίας Μοσχούς λειτουργεί πολύ σωστά, βγάζει σωστά το ζάχαρο, δίνει σωστά τη χοληστερίνη, δίνει σωστά τον αιματοκρίτη κτλ. Κτλ, κτλ. Εμείς περνάμε από πιστοποίηση κάθε χρόνο. Τα ιατρία όμως που δεν περνούν από πιστοποίηση, δέστε ποια είναι. Επίσης, εμείς έχουμε καταγγείλει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν μικροβιολογικά παύλα βιοπαθολογικά ιατρία χωρίς ιατρό. Δεν γίνεται ένας ιατρός να δίνει την άδειά του σε 2 και 3 και 4 ιατρία. Δεν γίνεται. Είναι απλό. Πρέπει, ο νόμος είναι σαφέστατος ότι όταν ο ιατρός βρίσκεται στο ένα ιατρείο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να παρίσταται και στο άλλο. Τα έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες φορές, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς. Τους ειδοποιούν τη στιγμή που είναι, γίνει ο έλεγχος, π.χ. έχετε ένα ιατρείο εσείς στη Ρόδο, έρχεται και γίνεται το έλεγχο στη Ρόδο και εσείς είσαστε στη Ρόδο. Δεν πάνε όμως ταυτόχρονα και στο ιατρείο σας στην Αθήνα να δουν ότι ο κύριος Σερέτης, αφού βρίσκεται στη Ρόδο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να διακτηνιστεί και να είναι και στην Αθήνα. Και μας απαντούν ότι μα εμείς πήγαμε μετά την καταγγελία και ο ιατρός ήταν εκεί. Ήταν στο ιατρείο, ήταν στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με την πλήρη αδιαφάνεια, έχουμε να κάνουμε με τον πλήρη τραμπουκισμό, έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Δημιουργούνται ιατρία όπου τους ενδιαφέρει απλά να μπαίνει κόσμος και να γίνονται ουρές. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο. Δεν τους ενδιαφέρει ο ασθενής. Ναι. Θέλουν να καταλύσουν το ρόλο του απλού ιατρού της γειτονιάς. Όπου εγώ θα φάρτετε στο ιατριό μου, θα σας γνωρίζω και θα σας πω, κύριε Σερέτη, δεν μπορώ να σας δώσω ένα θέμα.
1: Δηλαδή θέλουν όλοι να πηγαίνουν στις μεγάλες κλινικές, τις ιδιωτικές.
0: Ενδεχομένως, την πράγμαση και εκ του αποτελέσματος, αυτό φαίνεται.
1: Στις ιδιωτικές μεγάλες κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος. Να πάει το κέρδος
0: εκεί. Κύριε Σερέτη, οι ιδιωτικές κλινικές σε κάθε γειτονιά, όπου και αν πάτε, έχουν ξεφυτρώσει 5-10 εμολυπτήρια δικά τους. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
1: Κατανοητό αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα? Γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλους συνδέσμους και με άλλους συλλόγους και να πάτε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, φτάνει μέχρι εδώ.
0: Είμαστε 3.000 εργαστήρια, κύριε Σερέτη, δεν μας ακούει κανείς, γιατί μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα είμαστε ένα τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι η δύναμή μας θα ήταν η συλλογική μας σύμβαση. Όπως για παράδειγμα οι φαρμακοποί μας την αρνούνται πεισματικά εδώ και 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει μπροστά ένα σύνδεσμος, καλή ώρα ο δικός μας ως συνεργασία ή το δευτεροβάθμιο μας όργανο υποεργεί και να πει ότι εγώ αποφασίζω για όλους, γιατί απλούστατα μας κρατούν δέσμιους με ατομικές συμβάσεις. Οπότε όταν άπαξ και δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση την οποία και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πούμε, κύριε, αν εμάς δεν μας πληρώνετε, εμείς όλοι μαζί και τα 3.000 εργαστήρια βγαίνουμε αύριο. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι ατομικές οι συμβάσεις, οπότε δεν μπορούν να συνονοηθούν 3.000 άτομα ο καθένας μόνος του. Η άλλη κυρία μας λέει, εγώ παιδιά βγαίνω στη σύνταξη, χρωστάω στον ΕΟΠΗ 100.000 ευρώ. Εάν βγω από τον ΕΟΠΗ που είναι το μοναδικό ταμείο, δεν έχουμε την πολυτέλεια κυρία Σερέτη να πούμε δεν θα κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, θα κάνω με κάποιο άλλο για να με πληρώσει. Μα είναι μονοπόλιο. Μα είναι μονοπόλιο. Τόλμησε ο Υπουργός Υγείας και είπε καρτέλ τους συναδέρφους από την ΚΟ που αποφάσισαν επιτέλους να βιοποριστούν ως ανιδιώτες, εκτός ΕΟΠΗ. Μα δεν είναι καρτέλ ο ΕΟΠΗ που είναι μονοπόλιο και που δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμβληθούμε με κανένα άλλο ταμείο. Μα αυτός είναι ο ορισμός του καρτέλ. Ότι είμαι μόνος μου, είμαι το μοναδικό κρατικό ταμείο και με μένα θα συμβληθείς θες δε θες. Ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις κύριε Σερέτη. Σας ακούω, μάλλον δεν σας ακούω γιατί είσαστε σιωπηλός. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να δυσκολεύεστε και
1: δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Έχω να κάνω 10 ερωτήσεις. Απλά περιμένω, έχετε μια ένταση και περιμένω να ξεσπάσετε, να βγάλετε όλα αυτά που θέλετε να βγάλετε για να μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ.
0: Πιστέψτε μας, δε, για να ξεσπάσουμε, εμείς θέλουμε χρόνια.
1: Ωραία, να πάμε τότε στο ζουμί. Να πάμε στο ζουμί, κυρία Μοσχούς.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση Νοβάρτης?
0: Η άποψή μου για την υπόθεση Νοβάρτης είναι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν ήμουν εκεί, δεν είναι του τομέα μου, δεν το γνωρίζω. Θα πω ότι απλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Ποια είναι η άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με διάφορους γιατρούς και διάφορους ομίλους?
0: Είναι γνωστές από τότε που εμείς κάναμε αγροτικό. Από τότε που κάναμε αγροτικό ιατρείο, θα σας μιλήσω για μένα πάντα, θα μιλήσω για προσωπικές μου έτσι εμπειρίες και βιώματα. Από τότε που έκανα αγροτικό ιατρείο, μια απλή αγροτικός ιατρός στο πουθενά, ερχόταν οι εταιρείες και σου λέγανε ότι αν εμένα μου συνταγογραφήσεις αυτή την αντιβίωση, θα έχεις ένα πεντακοσάρικο, το τέταρτο είναι και δραχμές κύριε Σερέτη. Ένα πεντακοσάρικο στο κουτί. Τι άλλο θέλετε? Σε ένα γιατρό στο πουθενά, στο τίποτα. Φεύγανε οι συνάδελφοί μου τελειώνοντας το αγροτικό με ένα αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή εξαγοράζουν οι φαρμακοβιομηχανίες τους γιατρούς για να προωθούν τα φάρμακά τους.
0: Πρώτη φορά τα ακούτε?
1: Όχι, θέλω να μου το πείτε όμως. Ισχύει αυτό?
0: Μα πάντα ισχύει και τώρα ισχύει και θα ισχύει και δεν είναι όμως όλοι οι γιατροί το ίδιο. Θα πρέπει να μπει όμως ένα μέτρο και εκεί, διότι δεν μπορεί να συνταγογραφείτε ασύστολα ένα φάρμακο και να... Μα έχουν πέσει και ποινές σε γιατρούς που τους λένε ότι κοίταξε να δεις, έχεις περάσει τα όρια συνταγογράφησης και συνταγογραφεί συνέχεια φάρμακα παραπάνω από αυτά που ισχύει στο κράτος. Κύριε Θερέτη, στο εξωτερικό, όταν συνταγογραφείς πάνω από ένα ορισμένο όριο, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε πρόκειται για εξετάσεις, πέφτουν ποινές. Έχω συναδέλφους που δουλεύουν πλέον στο εξωτερικό, σε νοσοκομεία, σε δομές και τους λένε ότι κύριε εσύ μου συνταγογράφησες αυτό το μήνα 15 εξετάσεις παραπάνω. Θα κοπούν από το μισθό σου. Γιατί? Γιατί υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα για τις συγκεκριμένες παθήσεις για τις οποίες εσύ συνταγογράφησες που δεν τα τήρησες. Δεν μπορεί ας πούμε να σου έρχεται ένας για προστάτη και εσύ να του λες κάνε και ένα θυροειδή. Ένα παράδειγμα σας λέω, χοντροειδέστε το για να καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι.
1: Κυρία Μοσχούς, ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας λέτε ότι για να καταλάβουμε όλοι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά μηνύματα τώρα που πέφτουν από τα σύννεφα. Εγώ γνωρίζω πώς πάει η κατάσταση, αλλά θέλω λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή μας λέτε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες πάνε στους γιατρούς και τους λένε ότι αν πουλήσεις τα φάρμακά μας θα σου δώσουμε λεφτά. Άρα εξαγοράζουν γιατρούς, δωροδοκούν γιατρούς, κυρία Μοσχούς.
0: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ προσωπικά όταν έκανα αγροτικό, γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία δουλειά με το φάρμακο, εγώ είμαι εργαστηριακός ιατρός, εγώ εκτελώ εξετάσεις. Ναι. Εγώ προσωπικά.
1: Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το πιστεύει. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση. Πάνε οι φαρμακοβιομηχανίες και λένε στους γιατρούς. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς, να ολοκληρώσω την πρόταση, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μη μιλάτε πάνω μου. Τόση ώρα σας ακούω, δεν σας διέκοψα.
0: Συγγνώμη. Απλά η ερώτηση που μου κάνετε δεν άπτεται της δικής μου ειδικότητας.
1: Ναι, θέλω να καταλάβω κάτι. Έχει δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να πηγαίνει και να λέει στο γιατρό θα προωθείς τα δικά μου φάρμακα και θα σου δίνω λεφτά?
0: Έχει δικαίωμα το κράτος να μου λέει στο τέλος του μήνα ότι δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω για εξέτηση?
1: Άλλο πράγμα σας ρώτησα. Έχει το δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να κάνει τέτοιο πράγμα?
0: Προφανώς και δεν έχει, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν γίνεται.
1: Ο όρκος που δίνει ο γιατρός στον Ιπποκράτη λέει να προωθείτε τα φάρμακα που σας λένε αυτοί που σας δίνουν λεφτά.
0: Βεβαίως και όχι. Και γι' αυτό δεν το κάνουμε και όλοι. Και γι' αυτό το κάνουν και ελάχιστοι συνάδελφοι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε μένα δεν συνέβη και ότι δεν ήρθανε να μου πούνε ότι άμα μου πουλήσεις τη συγκεκριμένη αντιβίωση θα έχεις 500 ευρώ στο κουτάκι.
1: Δηλαδή ο γιατρός δεν προωθεί το φάρμακο που θεωρεί καλύτερο, προωθεί το φάρμακο από το οποίο θα πάρει τα περισσότερα λεφτά.
0: Πιστεύω ότι πλέον οι περισσότεροι γιατροί είναι ευσυνείδητοι και η ποιότητα της ιατρικής στην Ελλάδα είναι άριστη, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σαφώς θα υπάρχουν και μερικοί τύπου κολονακίου οι οποίοι βλέπετε τι προωθούσαν. Εδώ προωθούσαν μια πλασμαφαίρεση η οποία δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση για αποτοξίνωση. Σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνεται.
1: Δηλαδή ο Έλληνας πολίτης θα πάει στο γιατρό και το Υπουργείο Υγείας επιτρέπει να γίνεται αυτό το αλυσβερίσι με τις φαρμακοβιομηχανίες?
0: Μα από ό,τι φαίνεται εκ της πράγμαση, γιατί αυτό το μηχάνημα πουλήθηκε από κάποια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία σε αυτούς τους γιατρούς, έτσι, δεν το κατασκεύασαν μόνοι τους, κάποια φαρμακοβιομηχανία.
1: Άρα πόσο χρήμα πήρανε για τα εμβόλια, ένας θεός ξέρει πόσο χρήμα πήρανε. Πόσο χρήμα πήρανε για να προωθήσουν τα εμβόλια.
0: Ή να σας πω, κύριε Σερέτης, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Που ξέρανε και πέρανε και τις μάσκες και τα αντισηπτικά, έρε το χρήμα με το κολπάκι της πανδημίας.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σας πω ότι εγώ σαν μικροβιολογικό γιατρό που έπρεπε να πάρω γάντια εκείνη την εποχή, γιατί έπρεπε να χειριστώ τα δείγματά μου όλα ως μολυσματικά, τα γάντια που έπαιρνα το κουτί γύρω στα 2-2,5 ευρώ, είχε φτάσει η εποχή που τα αγόραζα 15 ευρώ το κουτί.
1: Μια χαρά! Ζάμπλουτες γίνανε. Εντάξει. Οι φαρμακοβιομηχανίες. Ζάμπλουτες!
0: Προφανώς, αλλά το ζήτημά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει μια υγιής υγεία. Θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να στέκεται πρωτίστως πάνω από τον ασθενή και μετά και πάνω από τον ιατρό. Όταν ο ιατρός είναι έντιμος, όταν ο ιατρός είναι όπως πρέπει, όταν ο ιατρός σέβεται τον όρκο του Ιπποκράτη του, νομίζω ότι θα πρέπει και να πληρωθεί ανάλογα. Λοιπόν, οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει επιτέλους το κράτος να τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Πρέπει να πληρώνονται για κάθε εξέταση που εκτελούν, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν συγκεκριμένο επάγγελμα, η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι σκληρή και θα έπρεπε και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς να έχουν σφίξει τον κλειό και να, με κάποιο τρόπο να δίνουν ένα μάθημα σε όσους κοιτάνε τα χρήματα και όχι πραγματικά το να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για στραγάλια, δεν μιλάμε για καραμέλες, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
0: Κύριε Σερέτη, βλέπετε ότι έγιναν τέρατα και στα Τέμπη και μιλάμε και εκεί για ανθρώπινες ζωές και βλέπετε ότι και στη δικαιοσύνη ενδεχομένως υπάρχουν παρεμβολές, γίνονται διάφορα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το ότι έχουμε πιάσει πάτο, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το δίκαιο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο σου πουθενά, έχει αρχίσει να μας γίνεται πια η καθημερινότητά μας. Λες, έλα μωρέ, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί έτσι κι αλλιώς και ποιος θα μ' ακούσει. Εκεί καταλήξαμε. Μη σας κάνει εντύπωση. Μα δεν είναι μόνο στο χώρο της υγείας. Είναι παντού. Υπάρχει μια παρακμή, υπάρχει μια σύψη η οποία τίνει να γίνεται καθημερινότητά μας και πραγματικότητά μας. Κάπως αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και θέλω να μιλήσουμε και για τα πλαστά πιστοποιητικά. Θέλω να μιλήσουμε και για όλο αυτό που κάνουν με τον ΕΟΠΗ διάφοροι άνθρωποι που κόβουν, ξέρετε τώρα πώς το κάνουν, που κόβουν συνταγογραφήσεις έτσι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Και είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά.
0: Μα αν δεν ήταν πολλά τα χρήματα δεν θα γινότανε και τόσες παρανομίες. Και ενδεχομένως εκεί φεύγουν και τα κονδύλια και δεν φτάνουν για εμάς.
1: Άνα μπράβο, δηλαδή και να το εξηγήσω στον κόσμο. Έχουμε τώρα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, έναν περιφερειάρχη. Λέει τη γυναίκα του, κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τ' άλλο. Τσακ, τα κονδύλια μπαίνουν κατευθείαν. Να το χρήμα. Και μετά λένε εδώ πέρα στους εργαστηριακούς γιατρούς δεν έχουμε να σας πληρώσουμε.
0: Μου περιγράφετε καταστάσεις που ενδεχομένως σαφώς και δεν μπορώ να τις πιστοποιήσω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καν νοσοκομιακός γιατρός, όπου εκεί από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζουμε γίνονται και τα μεγάλα πάρτι. Δεν γνωρίζω. Απλά εγώ ξέρω ότι όσο υπηρετούσαμε στα μεγάλα νοσοκομεία, παίρναν αντιδραστήρια στα μικροβιολογικά ιατρία, τα οποία αυτά λήγανε και επικοιόντουσαν εκατομμύρια εκατομμυρίων για να πάρουμε συγκεκριμένα από τη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν αγοράζαμε, ας πούμε, το αντιδραστήριο της άλλης εταιρείας που έλεγε αργότερα, άρα θα είχαμε το χρόνο να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Άνα μπράβο, και θέλω να μιλήσουμε και για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΕΟΦ, που είναι
0: δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να εκφέρω λεπτό... άποψη γιατί στο φάρμακο δεν είναι της ειδικότητάς μου το φάρμακο.
1: Ακούστε με λίγο, δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου, δεν θέλω να είστε βιαστικοί, θέλω να με αφήνετε να ολοκληρώνω όπως σας αφήνω κι εγώ.
0: Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Σας ακούω.
1: Λοιπόν, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας στην Ελλάδα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει σχέση με φάρμακα. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει κάποια πραγματάκια για τον ΕΟΦ, για το ότι υπάρχουν συμφωνίες, δίνουν καλύτερα ποσοστά, συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Άλλοι υπάρχουν και τα αντικαρκυνικά φάρμακα, έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις. Ενώ υπάρχουν και εταιρείες που τα δίνουν, αλλά δεν δίνουν τις ανάλογες μίζες, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν έρθει και στα δικά μου χέρια για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το πώς χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν κάποιοι δεν κοιτάζανε το κέρδος. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εδώ πέρα βλέπουμε το ότι κανένας, μα κανένας, δεν ελέγχει το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα νοσοκομεία και με τις φαρμακοβιομηχανίες και με τον ΕΟΦ και με τους υπαλλήλους και τα τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένα δέλτα σίγμα. Κάτι οι άνθρωποι 85 χρονών για να μην έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτά δεν γίνεται να μην τα έχετε συναντήσει, κυρία Μοσχούς.
0: Τα έχουμε ακούσει όπως όλοι, απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω κάποια επαφή με αυτά, γιατί εγώ είμαι ένας ιδιώτης ιατρός, εγώ βιοπορίζομαι ιδιωτικά, δεν έχω καμία σχέση ούτε με νοσοκομεία ούτε με άλλους φορείς και δεν έχω παρεδώσει με φαρμακευτικές εταιρείες, δεν έχω δουλειά με το φάρμακο, είμαι παντελώς εργαστηριακός ιατρός.
1: Ναι, ένα λεπτό, εργαστηριακοί γιατροί δεν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι στο δικό σας σύνδεσμο όλοι αυτοί.
0: Όχι, εμείς είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες εργαστηριακοί ιατροί.
1: Εμένα με ενημερώσατε ότι είστε στο σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν έγινε αυτή. Είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες.
1: Αυτό να το προσθέσετε παρακαλώ πολύ στο σύνδεσμο σας.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εργαστηριακοί γιατροί υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν δεν ανήκουν
0: φυσικά,
1: σε εσάς, δεν έχετε καμία σχέση τότε.
0: Ναι, δεν ανήκουν.
1: Εσείς μιλάτε δηλαδή μόνο για τους ιδιώτες.
0: Εμείς μιλάμε για τους ιδιώτες καθαρά και όσον αφορά την αφέμαξη των 15 ετών που υφιστάμεθα και μένουμε απλήρωτοι.
1: Ναι. Δεν μου λέτε...
0: πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Για τις τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Ορίζει κάποιος την τιμή ή ο καθένας λέει ότι τιμή γουστάρει στον πελάτη.
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το λεγόμενο κρατικό τιμολόγιο. Έχει θεσπιστεί επί τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές οι οποίες πλέον αντί να αναβαθμιστούν και να περάσουν στα σημερινά δεδομένα με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν και με την ακρίβεια, έτσι, έχουν ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει τα λειτουργικά μας έξοδα, έχουν ανέβει τα πάντα, οι τιμές ανταυτού, έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι επειδή εμένα δεν μου βγαίνουν τα χρήματα, θα σας μειώσω τις τιμές του 91. Είναι δυνατόν, κύριε Σερέτη, να έρχεται ένα παραπεμπτικό το οποίο να κοστίζει οι εξετάσεις του ασθενούς 150 ευρώ, εγώ να πρέπει να πληρωθώ 30 και να πω ότι ναι, θα σου τις εκτελέσω, μα δεν θα σας κοροϊδέψω, μα τα υπόλοιπα 120 ευρώ ποιος θα τα πληρώσει, εγώ από τη τσέπη μου ξανά.
1: Εντάξει, και πολλές φορές βαράτε κουτουλιές στους πελάτες και δεν κόβετε καν απόδειξη τώρα, κυρία Μοσχούς.
0: Αυτό, πρώτα απ' όλα αυτό εάν γίνεται, κακώς γίνεται και δεν νομίζω να γίνεται και παντού.
1: Το 80%... Έτσι κινείται το 80%. 80% έτσι κινείται. Εγώ έχω πάει σε γιατρούς και σε γιατρούς.
0: Κακός. Εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί, επειδή καταθέτουμε και την απόδειξη στον ΕΟΠΗ, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κόψουμε την απόδειξη. Γιατί διαφορετικά δεν πληρωνόμαστε κιόλας. Άλλο ένα λοιπόν κατά μας σε σχέση με τους συναδέλφους κλινικούς, οι οποίοι όπως εσείς καταγγέλλετε δεν σας κόβουν αποδείξεις. Εμείς πιο διάφανο δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι, εσείς δεν έχετε κάποια υποχρεωτική συμμετοχή σε κάποιες, ας πούμε, ιατρικές εταιρείες.
0: Βέβαια, υπάρχει η συμμετοχή, η οποία είναι αντιστοιχή στον ασθενή, καθορίζεται από το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, αλλά μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση είναι ιδιωτική. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή πλέον, μετά από 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, το παραλαμβάνω, που δεν πληρώνομαι από τον ΕΟΠΗ, με το που μπαίνει ο ασθενής στο ιατρείο μου, του λέω, κοιτάξτε να δείτε, εσείς κανονικά πρέπει να με πληρώσετε 20 ευρώ. Αλλά εγώ, ως Ελευθερία Μοσχού, δεν μπορώ να σας εκτελέσω εξετάσεις 150 ευρώ λαμβάνοντας τα 20. Ή θα μου πληρώσετε τη διαφορά συν 20, 30, 40 ανάλογα το πόσο είναι, ή μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου αλλού ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ πλέον δεν μπορώ να λέω ψέματα στους ασθενείς μου ότι θα τους κάνω εξετάσεις 150 ευρώ πληρωνόμενοι μόνο τα 30. Γιατί θα πρέπει να τους κοροϊδέψω, κύριε Σερέτη, τι αβδάζω σε αποτελέσμα τότε να είναι.
1: Συγγνώμη τώρα, θα κάνω εγώ τον αντίλογο, κυρία Μοσχούς. Γιατί
0: βεβαίως,
1: και γιατί και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας πάνε στους γιατρούς και τους αρμέγουνε. Να σα τα πω εγώ τώρα έξω από τα δόντια, λαϊκά, λαϊκά. Θέλετε.
0: Βεβαίως, να σα πω όμως κάτι.
1: Θέλετε να πούμε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Είναι ο γιατρός ο οποίος θα δουλέψει τις εξετάσεις του και θα πληρωθεί για αυτές.
1: Καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε όπως και για τις αμοιβές πέραν της νόμιμης συμμετοχής. Θα μιλήσουμε και για τα πρόστιμα, για τις καταγγελίες.
0: Το νόμιμο το καθορίζει, προσέξτε με, το νόμιμο το καθορίζει η ΟΠΗ, έτσι. Δεν το καθορίζουμε εμείς. Εμείς υπογράψαμε μία σύμβαση πριν από 15 χρόνια, η οποία δεν άλλαξε ποτέ. Η οποία άλλαξε μόνο μερός από τον ΕΟΠΗ με μειωμένες ακόμα τιμές. Πώς είναι δυνατόν? Μα ο ασθενής θα πρέπει να είναι στο πλευρό των ιατρών. Θα πρέπει να εκτιμά τον ιατρό που μπαίνει και του λέει ότι εγώ δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Είναι 150 ευρώ η εξτάσεις.
1: Ναι, ένα λεπτό. Μπορεί ένας άνθρωπος. Ακούστε με λίγο, εδώ πέρα μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη υγεία. Κυρία Μοσχούς, πάω εγώ στο γιατρό. Να φέρουμε ένα παράδειγμα.
0: Απόλυτη σοβαρότητα.
1: Θέλετε να φέρουμε ένα παράδειγμα?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Ξεκινάω εγώ και έχω ένα πρόβλημα υγείας, θύπα ξύλο και πάω στο γιατρό. Ωραία. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει, θα το πάρω έτσι ακριβώς όπως το ζω. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει είναι ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Κυρία Μοσχούς, να μου λένε τώρα ότι το ραντεβού μου είναι στις 7 και να με εξυπηρετούν στις 10. Το βρίσκεται λογικό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Όλο, αλλά δεν αφορά εμάς προσωπικά. Δηλαδή,
1: όχι, αφορά και εσάς. Αφορά και ένα λεπτό. Δεν μιλάμε τώρα για τον νόμο, ούτε μιλάμε για το τι είστε υποχρεωμένοι. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς. Το παίρνουμε βήμα-βήμα να σας πω τι παράπονα υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι έχετε αναμονή
1: στον νόσο. Δεν
0: κατάλαβα.
1: Όχι, στον ιδιώτη ακόμα. Δεν είναι ηθικό. Δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, ο οποίος έχει θέμα με την υγεία του, έχει το πρόγραμμά του. Πάρα πολλοί γιατροί μας γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ωραία.
1: Αν πάμε παρακάτω.
0: Και κακός, αλλά αφήστε με λίγο να φέρω και τον αντίλογο. Έτσι.
1: Ωραία, πείτε μου για αυτό το θέμα.
0: Και να πάω και παρακάτω. Π.χ. είναι ένας γυναικολόγος. Όταν θα μπει μέσα η πρώτη έγκυος, ας πούμε, που θα βάλει μέσα η πρώτη κυρία κτλ. Μπορεί να προκύψουν διάφορα στον υπέρηχο. Μπορεί να
1: αφήνει μια ώρα πάντα.
0: Ακριβώς. Μπορεί να και την κοιτάξει παραπάνω. Μπορεί να χρειαστούν 1000 δυο. Δηλαδή και ο γιατρός κάνει ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν.
1: Όταν βάζει ραντεβού κάθε τέταρτο, κυρία Μοσχούς, κάθε τέταρτο έχει βάλει ένα ραντεβού.
0: Το ξέρετε ότι από τον ΕΟΠΗ είναι υποχρεωμένος να το βάλει κάθε τέταρτο, αν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και εκεί φωνάζουμε και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν.
1: Και θα περιμένω εγώ. Τρεις ώρες περίμενα στον πνευμονολόγο. Τρεις ώρες.
0: Δεν το θέλουμε αυτό εμείς, κύριε Σερέτη. Φωνάζουμε.
1: Ούτε εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ακούστε λίγο. Δεν γίνεται να ενημερώνετε. Τα 50 βρέχουν. Αφήστε το τώρα. Ακούστε να σας πω εγώ. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας ότι θα καθυστερήσετε 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μα δεν εξαρτάται από
1: εσάς. Εξαρτάται από εσάς.
0: Κάνετε λάθος, κύριε Σερέτη, γιατί δεν το γνωρίζετε.
1: Εσείς μου είπατε να έρθω 7 και 4 και με πήρατε στις 10. Όχι εσείς προσωπικά, ο γιατρός.
0: Ναι. Συμφωνώ, αλλά ο συνάδελφος, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω τώρα τον κάθε συνάδελφο που είναι το πρόγραμμά του, αλλά σας πληροφορώ ότι αν είναι με ραντεβού με τον ΕΟΠΗ, τον υποχρεώνει το κράτος να τα βάζει κάθε τέταρτο και δεν είναι δυνατόν να έχετε την απέτηση, αν ο συνάδελφος θέλετε να ασκήσει ιατρική και υποκράτεια ιατρική, όχι ιατρική κορονακίου, να μην σας δώσει την απαραίτητη αυτή η ίσα που θα πρέπει να επενέσετε τον συνάδελφο που κάθεται τόσες ώρες στο ιατρείο του.
1: Ωραία, ποιος συνάδελφος από εσάς? Ενημερώνει τον κόσμο το ότι τόσο κοστίζει το να κάνει μια εξέταση, τόσο κοστίζει να κάνει έναν έλεγχο. Εγώ ξέρω γιατρούς που πάνε, βλέπουν το πολύ 5-10 λεπτά, άμα έχει κάποιος ένα θέμα, και τους παίρνουν 100 ευρώ.
0: Τώρα μου ζητάτε εγώ να κάνω τον.
1: Όχι, μα όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα υγείας και όταν μιλάμε και για τον ιδιωτικό χώρο, ότι πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά. Ναι, να σκεφτούμε λίγο και τους ασθενείς. Ένα λεπτό. Να σκεφτούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιώτες. Να σκεφτούμε και τους ασθενείς, κυρία Μοσχούς.
0: Ακριβώς αυτούς σκεφτόμαστε, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί. Όταν ο γιατρός μένει απλήρωτος, πώς θα κοιτάξει και τον ασθενή με τη δέουσα αυτή που του χρήζει? Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Και ποιος όμως θα ελέγξει? Και ποιο, δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Και ποιος όμως θα ελέγξει, κυρία Μοσχούς, τους γιατρούς που γδέρνουν τους ασθενείς τους?
0: Υπάρχει κράτος να το κάνει αυτό. Να το κάνει το κράτος, αυτό λέμε. Ποιος θα ελέγξει αυτούς τους δάρτες του κολονακίου που παίρνουν 250 ευρώ για να σε βάλουν να κρατάς δύο αυτά του βιοσυντονισμού και της κάθαρσης και της ευζοίας και τα λοιπά.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως, μαζί σας.
1: Μπράβο.
0: Μαζί σας. Αλλά όχι όμως να κατηγορήσουμε και τον πνευμονολόγο, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα καθίσετε μέσα μισή ώρα, 3/4, θα σας εξετάσει εξονυχιστικά ο άνθρωπος, θα σας κάνει καρδιογράφημα, θα σας κάνει σπυρογράφημα, θα σας κάνει ποιος ξέρει τι.
1: Δεν πρέπει να έχει δημοκατάλογο.
0: 50 και 70 ευρώ.
1: Δημοκατάλογο πρέπει να έχετε.
0: Όχι, δεν είμαι, είμαστε ιδιώτες ιατροί. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό. Εγώ πάω σε έναν γιατρό να κάνω ερώτηση. Θέλω για να καταλάβω.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Πάω εγώ σε έναν πνευμονολόγο.
0: Είμαστε στον ΕΟΠΗ.
1: Κύριε Μοσκούς, ακούστε με λίγο. Έχω μια ερώτηση. Αγα. Πάω σε έναν πνευμονολόγο. Και θέλω να κάνω εγώ σπυρογράφημα. Και θέλω να κάνω και μια άλλη εξέταση, ας πούμε αναπνοής. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να με ενημερώσει ο γιατρός πριν ξεκινήσουμε και πριν μου πει τι χρειάζεται να κάνω, το ποιο είναι το κόστος κάθε εξέτασης.
0: Νομίζω αυτό γίνεται παντού. Δεν σας ενημερώνει κάποιος. Αλλά αυτό δεν είναι συνυφασμένο με το ότι εγώ πρέπει, επειδή ο δίπλα συνάδελφος πνευμονολόγος παίρνει 20 ευρώ για τη σπυρομέτρηση, ναι, να πάρω κι εγώ 20.
1: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί εσείς να μου χρεώσετε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 50 ευρώ και ένας άλλος γιατρός να μου χρεώσει 500.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει πλαφόν στη μακαρονάδα που θα πάτε να φάτε στη Μύκονο και θα σας χρεώσουν 1500 ευρώ.
1: Α, είναι, δηλαδή είναι η υγεία μου. Η υγεία μου συγκρίνεται με ένα φαγητό.
0: Ίσα ίσα, αλλά δεν μπορώ εγώ.
1: Άμα φάω μακαρονάδα δεν θα πεθάνω. Άμα όμως έχω πρόβλημα στο πνευμόνι, πρέπει να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω, κυρία Μοσκούς.
0: Κύριε Σερέτη, μην λαϊκίσουμε παραπάνω.
1: Εσείς φέρατε ένα παράδειγμα, άστοχο. Άστοχο, τελείως το παράδειγμα.
0: Θα συμφωνήσουμε, αλλά και εσείς, και αυτό ήταν άστοχο. Γιατί?
1: Εδώ μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να ξέρω πόσα λεφτά έχω να δώσω για να μπορέσω να σώσω τον εαυτό μου.
0: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση να πληρώσω τα ίδια χρήματα εάν πάω στον γιατρό στο χωριό μου, στον αγροτικό γιατρό του χωριού μου, με το αν επιλέξω να πάω στον καθηγητή ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει κάνει μεταπτυχιακά και κατέβηκε και τη σπυρομέτρηση μπορεί να τη χρεώνει και 200 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει η ελεύθερη επιλογή του ιατρού. Όπως θα πάω να πάρω μία μπλούζα και θα την πληρώσω γιατί ένα αυτοκίνητο, γιατί θα επιλέξω το ακριβό, μπορώ να πάρω και το φιατάκι. Το ίδιο είναι και ο επαγγελματίας. Όταν ο άλλος έχει να υποδείξει...
1: Η σπυρομέτρηση, κυρία Μοσκούση, σπυρογράφημα, είπα πριν μπερδευτικά. Η σπυρομέτρηση. Ωραία, η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση.
0: Ναι.
1: Περίπου πόσο κοστίζει?
0: Μα δεν το γνωρίζω. Δεν
1: δηλαδή ο πανεπιστημιακός τι θα με κάνει, θα με δώσει άλλο σωλήνα να φυσήξω?
0: Δεν είναι έτσι, κύριε Σερέτη, γιατί η αξιολόγηση της εξέτασης είναι αυτή που πληρώνεται. Δεν είναι το φύσιμο.
1: Είναι όλα στον υπολογιστή. Μα στον υπολογιστή είναι.
0: Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Η σπυρομέτρηση δεν είναι έτσι. Έχουμε...
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι η εικόνα. Δεν είναι μόνο η σπυρομέτρηση. Ο ιατρός θα αξιολογήσει τη συλλογική σας εικόνα. Ο ιατρός, εσείς μπορείτε να πάτε για σπυρομέτρηση, αλλά ένας έμπειρος ιατρός που γνωρίζει μπορεί να δει ότι π.χ. τα πόδια σας είναι λίγο πρισμένα. Ξέρετε τι μεγάλη διαφορά θα του κάνει αυτό στη διάγνωση?
1: Βέβαια.
0: Τον ιατρό πληρώνεται, κύριε
1: Σερέτη. Ναι, όχι, όχι. Τη διάγνωση. Ένα λεπτό. Δεν σας ρώτησα για τη διάγνωση. Εγώ δεν ζήτησα διάγνωση. Εγώ λέω.
0: Μα όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ένα λεπτό. Ένα πράγμα μόνο.
1: Ένα λεπτό.
0: Όλα αυτά
1: θέλω να πάω αυτή τη στιγμή εγώ προληπτικά, χωρίς να με κάνει κάποια άλλη εξέταση. Μόνο να κάνω μια σπυρομέτρηση. Μπορώ.
0: Μπορείτε.
1: Πόσο
0: πάτε
1: κοστίζει
0: στη γειτονιά σας, σε ένα πνευμονολόγο κτλ. Να σας την κάνει. Μα δεν το γνωρίζω, σας λέω. Δεν
1: ναι, αλλά ο Έλληνας δεν γνωρίζει κιόλας πόσα πρέπει να δώσει για να κάνει μια σπυρομέτρηση. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει μια τιμή.
0: Τηλέφωνο. Κύριε,
1: εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο ιατρείο και να ρωτήσει. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για μια σπυρομέτρηση. Μπορείτε να μου πείτε πόσο κοστίζει?
1: Δεν θα εξυπηρετούσε τον κόσμο να γνωρίζουν ότι κοινώς υπάρχει μια τιμή για τη σπυρομέτρηση με κλίμακα, έτσι. Δεν λέω 30 ευρώ και καλά. Από 30 έως 100 για παράδειγμα. Να μην μπορεί ο άλλος να εκμεταλλεύεται την κατάσταση.
0: Μα να σας πω, δεν είναι θέμα εκμετάλλευσης αν ο άλλος σας λέω έχει γράψει χιλιόμετρα βιογραφικό άνθρωπος και έχει κάνει χιλιόμετρα
1: μέρες. Ένα γίνεται ο καθένας να χρεώνει ό,τι θέλει. Αυτό σας λέω είναι πρόβλημα αυτό, κυρία Μοσχούς.
0: Δεν είναι, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα σε όλες τις καπιταλιστικές κοινωνίες.
1: Βέβαια, συμφωνώ. Εδώ μιλάμε όμως, εδώ μιλάμε τώρα για την υγεία. Σε όλα είναι πρόβλημα.
0: Στην οποία ένας γιατρός για να γίνει καλός και για να φτάσει στο σημείο να ζητάει ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα δεν το ξέρω, δεν είμαι πνευμονολόγος, δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζουν οι σπυρομετρήσεις, να ζητάει 150 ευρώ, προφανώς ο άνθρωπος έχει ξοδέψει στα θρανία τη μισή του ζωή.
1: Βέβαια, αν μου κάνει μια διάγνωση και εμβαθύνει να βρει το πρόβλημα μου, ακούστε με λίγο.
0: Ναι, για
1: μια εξέταση απλή, στην οποία φυσάω σε ένα σωλήνα για να μου βγάλει ο υπολογιστής τι ακριβώς συμβαίνει, δεν νομίζω να χρειάζεται και να δώσουμε τόσο πολλά λεφτά. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
0: Με αυτή τη λογική, κύριε Σερέτη, μου πάρτε όλοι από ένα σπυρόμετρο στο σπίτι σας, να φυσάτε, να σας το βγάζει το μηχάνημα και έτσι έχουμε λύσει όλοι μας τα προβλήματά μας.
1: Όχι, με τη δική σας λογική, κυρία Μοσκούς, με τη δική σας λογική, ας πηγαίνει ο καθένας και ας χρεώνει όσο γουστάρει ανάλογα με το τι έχει διαβάσει.
0: Δεν είναι αυτό, κύριε Σερέτη, αυτό είναι άκρο, μην το φτάνουμε στο άλλο.
1: Εσείς το φτάσατε να πάρω σπίτι μου σπυρομέτρηση, τώρα τι να την κάνω σπίτι μου, θέλω να πάω σε ένα γιατρό. τρώω και να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω. Αυτό θέλω.
0: Μα μπορείτε, αυτό σας εξηγώ, ότι θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο ιατρείο πριν πάτε, στον οποιοδήποτε γιατρό επιλέξετε και θα το ρωτήσετε.
1: Για να μην αρχίσω να λέω για τους εξειδικευμένους. Για να μην αρχίσω να λέω για εξειδικευμένους, οι οποίοι ζητάνε τρελά λεφτά. Για να μην αρχίσω να λέμε για τα φακελάκια, αλλά δεν είστε στη, δεν είναι ιδιότητά σας. Μου το ξεκαθαρίσατε. Μου το ξεκαθαρίσατε. Αλλά για να μην αρχίσουμε να λέμε και για αυτά. Αυτή η ελεύθερη αγορά γενικά.
0: Κύριε Σερέκη,
1: και αυτό το πράγμα, επειδή.
0: Φακελάκια.
1: Ακούστε με λίγο,
0: δεν βρει. Αν θέλανε να παταχθεί το φακελάκι, δεν θα είχε παταχθεί, πιστεύετε.
1: Θα είχε παταχθεί. Τώρα. Θα είχε
0: ακριβώς.
1: Παταχθεί. Βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: ακριβώς.
1: Όταν έχω ανάγκη εγώ και δεν βρίσκω γιατρό. Και όλοι, ας πούμε, παράδειγμα φέρνω, οι πνευμονολόγοι.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον ασθενή. Ο ασθενής τον πόνο του μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τα πάντα.
1: Όχι,
0: και
1: άλλο λέω.
0: Έχω δώσει φακελάκι.
1: Δεν λέω για το φακελάκι. Το φακελάκι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και θα έπρεπε να έχουν μπει φυλακοί όσοι παίρνουν φακελάκι, γιατί πατάνε πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη υγεία. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ παίρνω, ας πούμε, τηλέφωνο σε ένα πνευμονολόγο. Και πείτε ότι έχω σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα σίγουρα πρέπει να έχω πάει στο γιατρό. Δεν είμαι καλά. Εντάξει, έχω πρόβλημα.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί πρέπει να μεριμνήσει το κράτος. Εκεί έπρεπε
1: Συμφωνώ.
0: Και πρέπει, εκεί πρέπει να πατήσουμε, κύριε Σερέτη. Το κράτος όπου πηγαίνουν οι ασφαλιστικές μας εισφορές πρέπει να μεριμνήσει για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην υγεία.
1: Έλα σε δύο μήνες, σου λέει.
0: Άμεση πρόσβαση στην υγεία.
1: Έλα σε δύο μήνες.
0: Έλα σε δύο μήνες.
1: Ακούστε με, κυρία Μοσκούς. Έλα σε δύο μήνες, σου λέει. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πάω σε αυτή την εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν θα πάω σε ιδιώτη.
0: Άμπραμο, μα αυτό ακριβώς όμως.
1: Ωραία, ένα λεπτό. Όταν ο ιδιώτης μου λέει ότι και εγώ έχω σε δύο εβδομάδες και ο ένας και ο άλλος θα φτάσω σε ένα σημείο να πάω σε έναν γιατρό ιδιώτη, όσα κι αν πρέπει να δώσω, να τα δώσω, μπας και σωθώ.
0: Συμφωνώ, αλλά η παθογένεια ξεκινάει από το δημόσιο νοσοκομείο, όχι από τον ιδιώτη που δεν έχει ραντεβού.
1: Εγώ σας μιλάω για όλο εγώ μιλάω για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για το πώς πατάνε και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ακόμα και οι ιδιώτες.
0: Κύριε Σερέτη, δεν είναι πατάω και εκμεταλλεύομαι τώρα, γιατί τα τσουβαλιάζουμε όλα και
1: όχι, δεν μιλάω.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν και καλοί γιατροί, οι οποίοι είναι τίμοι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που εκμεταλλεύονται.
0: Μα σε όλους τους κλάδους υπάρχουν.
1: Βέβαια, δεν πρέπει όμως να υπάρχουν, είναι παράνομο.
0: Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι βλέπετε ότι βάζουν πλάτη και οι οποίοι μπορούν και σας εξυπηρετούν γιατί το νοσοκομείο δεν μπορεί, τότε κύριε Σερέτη θα πεθαίναμε. Αντί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι θα σας στηρίξουμε, να πληρωθείτε αυτά που πρέπει να πληρωθείτε για να μην χρειάζεται κι εσείς να λέτε ότι εγώ 10 ραντεβού θα βάλω την ημέρα. Εγώ είναι δυνατόν όταν ο κάθε ασθενής με χρεώνει 20 και 30 ευρώ και 50 και 100 να βάλω παραπάνω από 10 ασθενείς την ημέρα να δω με τον ΕΟΠΗ.
1: Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, κυρία Μοσκούς. Τα λεφτά που δικαιούστε, εννοείται ότι πρέπει να τα πάρετε. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά προσπαθώ να κάνω και τον αντίλογο εγώ. Γιατί και οι ασθενείς έχουν πάρα πολλά παράπονα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κανένας δεν τους βοηθάει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια μοίρα. Και
0: έτσι,
1: οι δύο.
0: Και πρέπει να είμαστε μία γροθιά οι γιατροί με τους ασθενείς.
1: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Δυστυχώς πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν είμαστε απέναντι, κύριε Σερέτη.
1: Αλλά σίγουρα δεν είμαστε απέναντι, όχι.
0: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
1: Σίγουρα δεν είμαστε
0: απέναντι. Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
1: Δεν
0: αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να ακουστεί σήμερα. Ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για την υγεία για την οποία μας αξίζει. Όλοι αυτοί που λέτε οι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, ο ταλαιπωρός ο άνθρωπος κτλ. Τι κάνει, πάει στον του, λέει ότι παιδί μου να σπουδάσεις, να γίνεις ένας γιατρός κτλ. Φαντάζεσαι αυτός ο άνθρωπος όταν το παιδί του μετά από θυσίες 30 ετών, γιατί εμείς κύριε Σερέτη για να τελειώσουμε και να πιάσουμε χρήματα στα χέρια μας περνάνε 30 χρόνια σπουδών. Φαντάζεσαι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που να σας το πω όπως το λέτε κι εσείς και μ' αρέσει, κάνει το σκατό του παξιμάδι για να κάνει το παιδί του γιατρό.
1: Δεν το έχω πει ποτέ.
0: Συγγνώμη,
1: δεν το λέω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Μην μου τη χρεώνετε.
0: Λοιπόν, δεν σας τη χρεώνω, δεν σας τη χρεώνω. Χίλια συγγνώμη. Φαντάζεστε τι θα πει μετά από 30 χρόνια όταν το παιδί του θα πάει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ή στο ΕΣΥ ή εν πάση περιπτώσει στον ΕΟΠΗ και θα μένει απλήρωτο. Αυτό λέμε ότι εμείς ασθενείς και οι ιατροί είμαστε ένα. Το κράτος είναι απέναντι. Το κράτος δεν μας πληρώνει. Το κράτος δεν κάνει σωστούς ελέγχους.
1: Ναι,
0: το
1: ακούστε,
0: κράτος επιτρέπει
1: να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Του πολεμικίου.
1: Κυρία Μοσκούς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ασθενής είναι με το γιατρό ο οποίος είναι τίμιος μια γροθιά. Γιατί αυτόν που με έχει να περιμένω 3 ώρες στο σαλονάκι με τα ηλίθια περιοδικά του και με παίρνει μετά από 3 ώρες, σε καμία περίπτωση δεν είμαι μαζί του, να το ξέρετε.
0: Μα ούτε εγώ είμαι, αλλά αν ο άνθρωπος μέσα βρει ένα επίγον περιστατικό θα του πει θα το ξεπετάξει και θα του πει σήκω φύγε, γιατί εγώ έχω τον κύριο Σερέτη που περιμένει έξω και πρέπει να τον δω οπωσδήποτε σε ένα τέταρτο.
1: Όχι, να μου πει έλα σε 2,5 ώρες αδερφέ.
0: Μα δεν μπορεί να το γνωρίζει, κύριε Σερέτη, η ανθρώπινη υγεία δεν είναι είναι.
1: Και πρέπει να διαβάσω εγώ όλα τα περιοδικά από το 2012, κυρία μου.
0: Είστε, κύριε Ζερέ,
1: και να έχω πάθει να έχω βγάλει να φορέσω μοιοπία. Γυαλιά θα φορέσουμε τόσε ώρε στο σαλονάκι.
0: Δεν είναι μπουζί, κύριε Σερέτη μου, να το αλλάξουμε και να το βρούμε στη σωστή θέση κτλ. Κάθε άνθρωπο.
1: Ωραία, να βάζετε κάθε πεντάλεπτο. Ένα λεπτό, σε ένα τέταρτο δηλαδή μπορείτε να εξυπηρετήσετε κάθε πελάτη σα.
0: Σας το επαναλαμβάνω, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
1: Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια οργάνωση. Μια οργάνωση πρέπει να υπάρξει.
0: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, κύριε Σερετή.
1: Και από εσάς.
0: Υποχρεώνει ο ΕΟΠΗ να βάλουμε το τέταρτο. Αυτό σας λέω. Εμείς λέμε είμαστε κάθετοι. Δεν θέλουμε τέταρτο. Δεν μπορούμε τον άνθρωπο να το δούμε σε ένα τέταρτο.
1: Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο για το τελευταίο.
0: Θέλετε. Να το ακούσω.
1: Πόσοι εργαστηριακοί γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία?
0: Α, οι περισσότεροι, κύριε Σερετή.
1: Α, τότε τι να σας πω τώρα. Είστε άξιοι της μοίρας σας.
0: Βεβαίως, είμαστε οι πρώτοι που το λέμε. Είναι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, φυσικά. Οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Άμα πω τώρα καλά να πάθετε, θα φταίω μεσημεριάτικα.
0: Καθόλου.
1: Να βάλουμε μυαλό λοιπόν, όντως να υπάρχει ενότητα και ασθενείς και γιατροί τίμοι μαζί και τα λαμόγια να φύγουν γιατί η διαφθορά μας έχει πνίξει.
0: Συμφωνώ απόλυτα και όχι μόνο στην ιατρική, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς πάσχει το σύστημα, γινόμαστε όλοι ένα και θεωρούμε ότι ο ΠΚΠ, η Νοβάρτης, η διαφθορά κτλ. Είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα αυτή, κύριε Σερέτη. Η κανονικότητα είναι οι τίμοι γιατροί, εμείς που προσπαθούμε, οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν και όλοι μαζί πρέπει να βγούμε από αυτό το βούρκο. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση επιτέλους. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο την ανομία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ.
0: Πράγματα.
1: Κυρία Μοσχού, σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ. Υγεία
0: εμείς
1: να έχετε.
0: Σας ευχαριστούμε για το βήμα. Το κυριότερο αγαθό, υγεία σε όλους και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Να είσαστε πάντα
1: στη
0: καλά.
1: Διάθεσή σας, στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε
1: μεσημέρι.
0: Καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Ελευθερία Μοσχού. Εκπομπή κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημοσκόπο να συζητήσουμε για την πολιτική σκηνή με τον κύριο Γεώργιο Βασιλιάδη για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κάποιες καταστάσεις επηρεάζουν. Και φυσικά για το εάν όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις πέφτουν μέσα ή δεν πέφτουν μέσα. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές και εν ώψη του χειμώνα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική στις δηλώσεις του. Αποστάσεις πήρε η Νίκη Κεραμέως, αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, σημείωσε. Όταν υπουργός αδειάζει συνάδελφό του δημοσίως, καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδό τσουφλό και δεν μπάζει απλώς αλλά βουλιάζει. Η ελληνική λύση δεν θα επιτρέψει στη βυθιζόμενη κυβέρνηση να συμπαρασύρει την Ελλάδα και τους Έλληνες, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη. Στον ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μητέρα και παιδί. Θα ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Είχε προηγηθεί και δεύτερη πτώση δέντρου στην περιοχή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις αναμένονται αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
6: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
5: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
6: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
5: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία, ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Flash Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95 και 8, Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8 και Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με 4 Γρηγόρης Σερέτης, μίλαμε τα ίδια και τα ίδια. Έχω απέναντί μου τον κύριο Γεώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
8: Πλάκα κάνεις, για να δούμε τι γίνεται με τα κόμματα. Εδώ πέρα έχουμε ζουμάκι να συζητήσουμε.
9: Έχουμε ζουμάκι, ναι. Πέρασε η ΔΕΘ. Ακούσαμε τα προγράμματα. Μπορούμε να κάνουμε ένα λογαριασμό. Δημοσκόπηση δική μας δεν είναι. Μπορούμε να κάνουμε ένα λογαριασμό. Δημοσκόπηση δική μας.

0: θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους που είδαμε στη ΔΕΘ τουλάχιστον, γιατί δεν τους είδαμε όλους στη ΔΕΘ, ναι, νομίζω είναι καταλληλότερος από κάποιους άλλους.
1: Γιατί όμως λέτε ότι είναι καταλληλότερος? Γιατί ρε Γιώργο δηλαδή είναι κατάλληλος?
0: Γιατί έκατσε και είπε, εμείς παιδιά έχουμε 2 δις να δώσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι τα δίνουμε, άμα σας αρέσει. Μπορώ να κάνω μια πολιτική κριτική και ναι, να πω, ας πούμε, να έρθει ο Τσίπρας και να κάνει μια πολιτική κριτική και να πει, ωραία, έχουμε 2 δις. Δεν μας άρεσε έτσι όπως τα έδωσες, εμείς τα δίνουμε διαφορετικά. Αλλά έχουμε 2 δις. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτό. Ήρθε και είπε, όχι, δεν έχουμε 2 δις, έχουμε 7 δις.
1: Εγώ ξέρω τι λέω, ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης αρχικά δεν δίνουν τα δις γιατί είναι δικά τους. Είναι δικά μας τα δις.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Και εφόσον χρωστάνε, και εφόσον έχουν ξαναβγεί, και εφόσον έχουν αποδείξει ότι χάνουν την παλίτσα και ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση, γιατί δεν είναι σωτηρία το να κάνεις τα πάντα ιδιωτικά ή να τα παραχωρείς σε φίλους σου.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες πως το θέτω. Να πω ότι έκανε ισχυρή την Ελλάδα Μητσοτάκης τώρα 8 χρόνια κοντεύει. Να πω, α, μπράβο ρε Μητσοτάκη. Αλλά την έχει καταστρέψει εντελώς. Τα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Άποψή μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο θα πω και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας για μένα είναι πολιτικός προδότης, το έχουμε πει 10.000 φορές. Παρουσιάζεται ως αριστερός, δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερός.
0: Σωστό.
1: Είναι το ίδιο ακριβώς με το παρελθόν, με άλλο λογότυπο. Τίποτα παραπάνω.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Να δώσουμε και άλλες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα καλούπια και πρέπει να διαλέξουμε ένα από αυτά. Το ίδιο θα σου πω και για τους Σαμαρά.
0: Σωστό. Κάτω. Σε μία έρευνα που είχαμε κάνει και είχαμε πει, τι πιστεύετε χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό σήμερα, ίδρυση νέων κομμάτων, νέα πρόσωπα στην πολιτική κλπ. Δεν είπα νέα κόμματα, είπαν νέα πρόσωπα.
1: Νέα πρόσωπα.
0: Νέα πρόσωπα. Δηλαδή να έρθει τώρα ο Σαμαράς να κάνει καινούριο κόμμα, τι να το κάνω. Εγώ θέλω να δω φρέσκο αίμα. Δεν
1: και,
0: θέλω να
1: και
0: δω.
1: Και ο Τσίπρας το ίδιο, νέο κόμμα.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
1: Δεν είναι νέο πρόσωπο, είναι νέο κόμμα. Συμφωνώ.
0: Όχι, όχι. Βέβαια έχει κάποια καινούρια έτσι στελέχη που πρώτο βλέπουμε στην πολιτική σκηνή, στο κόμμα του, στο Ελλάς, αλλά εντάξει.
1: Το Πασόκ πώς το βλέπεις?
0: Κράτα το αυτό. Δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη αν είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ και όχι ο Τσίπρας.
1: Το Πασόκ δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άνοιξε το παράθυρο λίγο να φύγω από τον εκτό.
0: Θεωρώ ότι ο Τσίπρας πραγματικά, δηλαδή, ειδικά με αυτό που με την τελευταία ΔΕΘ, τα έκανε. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πήγα στη ΔΕΘ και εκείνη τη στιγμή περνούσε ο Ανδρουλάκης με το παρεάκι του, με τις κάμερες και με αυτά από τα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη θα το πω έτσι, δεν είναι ωραίο μεσημεριάτικα. Τραγική εικόνα, γελία εικόνα,
0: ναι,
1: του να προσπαθεί να παρουσιάσει ότι είναι ηγέτης. Δεν είσαι ηγέτης.
0: Δεν είναι ηγέτης, ναι, προφανώς.
1: Δυστυχώς.
0: Και να πιστεύεις ότι θα είσαι πρώτο κόμμα όταν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είσαι τριτοτέταρτος.
1: Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, ναι,
1: σε παρακαλώ.
0: Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Προφανώς. Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάλληλη πρόταση. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου,
0: ναι,
1: Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κρίμα. Αλλά εντάξει, συστημικά κόμματα θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχουν περάσει μέσα από κάποιους ελέγχους για να δούμε κατά πόσο πρέπει να είναι υποψήφια. Θέλω να πάμε λίγο στη,
0: ναι,
1: δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Την έχουμε μπροστά.
0: Σωστά.
1: Για πάμε λίγο, για πάμε λίγο. Εκτίμηση ψήφου.
0: Εκτίμηση.
1: Εδώ τώρα, πέρα η δημοσκόπηση δίνει 30,6 στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Μετά τη ΔΕΘ.
0: Θεωρητικά, ναι.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό. Αυτή η δημοσκόπηση είναι μετά τη ΔΕΘ,
0: ναι,
1: βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Χωρίς βέβαια να έχουν μετρήσει το πρόγραμμα του Πασόκ που ανακοινώθηκε χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θα άλλαζε και τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Τα ίδια
0: σωστό,
1: και τα ίδια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν. Γιώργο.
0: Ξεστή. Εννοώ, ναι, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ σωστό, γιατί είχε, ειδικά αυτή η δημοσκόπηση που κοιτάμε,
1: ναι,
0: την είχαν κριτικάρει, γιατί είχαν πει καλά, πώς μετράτε το πρόγραμμα του Πασόκ αφού δεν το ανακοίνωσε ακόμα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση που έχω εγώ μπροστά μου τώρα, ναι, εδώ πέρα. GPO που γράφει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Άμα ισχύουν αυτά που γράφουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τι κάνουν. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι είναι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου και οι δημοσκόποι προφανώς για να δίνουν στο Μητσοτάκη 30%.
0: Ειδικά η GPO, πρέπει να πω που είναι και ανταγωνιστές μας, ας πούμε, έχουν πολύ καλά.
1: Πολύ καλά. Πολύ 30% ο Μητσοτάκης δεν έχει με τίποτα, αδερφέ. Με τίποτα, με τίποτα. Δεν το δέχομαι το 30% αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πέσει εκτός. Έχει πέσει εκτός, Γιώργο. Εγώ βλέπω την κοινωνία που βράζει.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα θέλετε να πάμε στον δρόμο, να πιάσουμε 1000 άτομα με ένα μικροφωνάκι και να τα ρωτήσουμε. Να δεις πόσοι θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία. Στους 100, δηλαδή μου λέτε ότι στους 100 θα ψηφίσουν 30 Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι.
0: Τι να σου πω. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι όμως. Ναι. Τουλάχιστον αυτή την
1: έτσι
0: εικόνα
1: λέει,
0: παίρνουμε. Ναι, έτσι αυτή την εικόνα παίρνουμε συνεχώς. Και δεν είναι μόνο μία εταιρεία. Είναι πολλές που έρχονται η μία πάνω στην άλλη και επιβεβαιώνω

0: Ναι, ας πούμε.
1: Εμένα αυτή η δημοσκόπηση τώρα το 30%, το 30,6 κιόλα. Και 30 ναι. Και 6, συγγνώμη, ναι, έχει 6. Αυτό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, τι είναι? Σαν να, ο δημοσκόπος να κλείνει λίγο το ματάκι στη Νέα Δημοκρατία. Να λέω, έτσι.
0: Επειδή τη βάζει πάνω από το.
1: Ένα χαμογελάκι σπάει. Σπάει ναι. Ένα χαμογελάκι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο ποιο είναι, δεν τα έχει με τη σειρά. Ναι. 16% Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας, ναι.
1: Μη χαλάσουμε την καρδιά των εφοπλιστών.
0: Έπεσε πάντως. Έπεσε.
1: Έπεσε. Πώς ήταν, 17?
0: Ήταν 17, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, και στη δική μας έπεσε.
1: Εμφανίστηκε από το πουθενά ο Τσίπρας. Χωρίς να έχει πει και τίποτα με ουσία, να σου πω την αλήθεια. Τι, εντάξει, έκανε εκεί στο Ζάπιο.
0: Είπε τα ίδια πράγματα, αρέσει. Δηλαδή, είπε τα ίδια πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι το πρόβλημά του. Γιατί αντί να δει πώς θα ξεπεράσει αυτό το 17% που πήρε το 23 και να διευρύνει ουσιαστικά το κοινό του και τους ψηφοφόρους του, έρχεται και λέει τα ίδια. Πώς περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς από το πουθενά ξαφνικά έχει 17% και 16% αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ πραγματικά. Δηλαδή, έκανε ένα κόμμα, το ονόμασε κάπως διαφορετικά, εμφανίστηκε από το πουθενά. Μετά από 4 χρόνια που γίνεται ο κακός χαμός, προεκλογικά εμφανίζονται όλοι. Άλλο και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Προεκλογικά. Κάποιοι, ας πούμε, αγωνίζονται, λένε πράγματα, κάνουν, ράνουν, προσπαθούν, ξέρω εγώ, κάποια κόμματα. Μα μου ιστορίες και στο 90 εμφανίζονται. Σαμαράδες, Τσίπρες και άλλα.
0: Κάτσε, κάτσε. Ο Σαμαράς όχι ακόμα.
1: Θα εμφανιστεί στο 90.
0: Στο 99 θα εμφανιστεί.
1: Στο 99 με
0: την παράταση μετά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα το παίξει εθνικός ήρωας.
0: Και τελικά αν εμφανιστεί, γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ, έχουμε κάψει πόσες ώρες ραδιοφώνου, εσύ στα μικρόφωνα, στις τηλεοράσεις, στη δημοσιογράφη. Εμείς έχουμε ρωτήσει τόσο κόσμο για το αν θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα Σαμαρά και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αν υπάρχει έστω μία πιθανότητα να μην το κάνει, όλα αυτά πάνε χαμένα, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Θα το κάνει.
0: Εντάξει.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Αν πρέπει να παραδεχθώ ότι έχω πέσει έξω, εγώ αναγνωρίζω τα λάθη μου. Είχα πει ότι θα ανακοινώσει εκλογές 27/9 του Σεπτέμβρη, έτσι πίστευα. Ακόμα δεν έχει περάσει η ημερομηνία φυσικά, αλλά δεν το βλέπω. Πρέπει να το αναγνωρίσω στον εαυτό μου ότι δεν έκανα σωστή τέτοια πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Και μάλλον από ό,τι φαίνεται το βλέπουμε για του χρόνου.
0: Εγώ αυτό που διαβάζω και από τα ρεπορτάζ είναι ότι θα το τεντώσει μέσα σε εισαγωγικά όσο μπορεί. Δηλαδή θέλει και Ιούνιο να το πάει. Ώστε 1 Ιουλίου που αναλαμβάνουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία να έχει καθαρίσει με αυτό το θέμα και να είναι έτσι να το πάει πραγματικά στα όρια.
1: Αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία,
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μας έφτανε που τον είχαμε εδώ στην Ελλάδα και τα πήγε τόσο καλά, πρέπει να αναλάβει και την Ευρώπη.
0: Καλά, όχι ο ίδιος, η χώρα μας, ας
1: πούμε. Η χώρα μας, ναι.
0: Τώρα αν θα την αναλάβει και ο ίδιος δεν ξέρω αυτό.
1: Ναι, είναι... μην καταστρέψει ένα κατάστημα, να τα καταστρέψει όλα.
0: Ναι.
1: Να καταστρέψει όλη την αλυσίδα. Λοιπόν, 16% Τσίπρας, άλλο και αυτό. Πάμε στο τρίτο τώρα. Ποιο είναι το τρίτο? Πασόκ.
0: Το Πασόκ.
1: 12,8.
0: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάμε τη διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου πλέον. Όχι πρώτου και δεύτερου, αυτοί ας πούμε ότι είναι δεδομένοι. Αλλά η δεύτερου και τρίτου δεν είναι καθόλου δεδομένοι, να ξέρεις. Και κράτα το αυτό, στο ξαναλέω,
1: ναι.
0: Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το Πασόκ περάσει τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα που είδαμε στην έκθεση που μας πέρασε.
1: Ναι, Γιώργο, όμως πώς έφτασε 12,13 πες. Πώς έφτασε 13% το Πασόκ όταν σε κάποια φάση... Με τον Ανδρουλάκη και 8%.
0: Ναι, γιατί.
1: Δηλαδή, τι έκανε ο Ανδρουλάκης? Αυτό το ρωτάω εδώ και 2 χρόνια, ρε παιδιά. Θα μου έχουν πέσει τα μαλλιά, έχω αρχίσει να βγάζω άσπρες τρίχες. Να ξέρεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 8% με Ανδρουλάκη. Άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
1: Πάει, κάνει εσωκομματικές. Πηγαίνουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ξαναψηφίζουν Ανδρουλάκη. Ξαναβγαίνει ο Ανδρουλάκης. Το έχουμε συζητήσει πόσες φορές. Και τώρα έχει 13%. Δηλαδή, πρέπει κάτι να κάνει κάποιος για να πάρει ένα 5-6 πάνω.
0: Δεν φταίνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρεις. Σίγουρα τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το σενάριο με Πασόκ με Ανδρουλάκη αρχηγό, αλλά δεν φταίνουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τις προάλλες που τρέξαμε μια δημοσκόπηση εσωτερικά στο Πασόκ, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, αλλά πώς πήρε αυτό το 5, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ακόμα πάει πολύ καλά στο Πασόκ.
1: Δηλαδή
0: πήρε
1: είχε 8% και πήγε 13. Τι έκανε, θαύμα έκανε και πήρε 5%.
0: Κοίταξε, έχει πάρει πολλά στελέχη από τότε που έπαιρνε 8.
1: Ποιο είναι το Φαραντούρι που δεν τον ήθελε κανένα?
0: Εντάξει, δεν τον ήθελε κανένα.
1: Δεν τον ήθελε κανένα.
0: Το Φαραντούρι και άλλου έχει πάρει και από τη Θεσσαλονίκη έχει πάρει.
1: Όποιου δεν βρίσκουν πολιτική στέγη του έχει μαζέψει ο Ανδρουλάκης.
0: Εντάξει, και θα πάρει.
1: Και πήρε 5% με αυτού.
0: Θα πάρει και άλλου. Κάπου πρέπει να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση.
1: Μήπω δεν του βγαίνουν τα κουκιά και δίνουν έτσι λίγο
0: στον Ανδρουλάκη. Λε και από πού παίρνουν.
1: Από κάπου θα παίρνουν για να τα δώσουν στον Ανδρουλάκη. Στη β' ομάδα τη Νέα Δημοκρατία τώρα δεν θα δώσουν λίγο. Έλα, ρε, πάρε ένα πεντάρι. Χαλαρά, πα και εσύ εκεί, αντιπολίτευση αξιωματική. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χαρακτηριστικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Ο Έλληνας πολίτης αυτό δεν το γνωρίζει. Έχει κάποια δικαιώματα η αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι και να ρίξει την κυβέρνηση. Άρα πρέπει σίγουρα να πηγαίνουμε με ασφάλεια και αξιωματική αντιπολίτευση σύμφωνα με την κυβέρνηση να είναι δικοί του άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Για να μην κάνουν κανένα αστείο και καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα για να κάνουν καμιά συνέλευση. Πάμε παρακάτω. Ελληνική λύση 9%.
0: 9%. Η ελληνική λύση.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Σταθερά.
0: Κοίταξε, μαζί με το ΚΚ νομίζω ότι θα κινηθούν στα ποσοστά των ευρωεκλογών που πήρανε. Που ήταν υψηλά, έτσι, εκεί στο 10.
1: Δηλαδή, βλέπεις να αλληλοχτυπιούνται τώρα ο Βελόπουλος και το Κουτσούμπα.
0: Δεν νομίζω ότι ο Κουτσούμπας θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι στα υψηλά αυτά ποσοστά που πήρανε στις ευρωεκλογές.
1: Απλά βλέπω ότι το ΚΚΕ είναι 8,8. Ο ναι. Βελόπουλος είναι στο 9, 8,8 είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό σου λέω ότι βλέπω ότι.
0: Ναι, όχι, όχι. Εγώ νομίζω δεν. Εκεί θα είναι. Εκεί θα είναι. Με αυτή τη σειρά δηλαδή. Δεν νομίζω πως ο Κουτσούμπας θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο. Δεν το βλέπω. Σε καμία περίπτωση. Δεν το βλέπω.
1: Πάντως,
0: σε καμία μέτρηση δεν μου έρχεται.
1: Στενό μαρκάρισμα βλέπω τον Κουτσούμπα.
0: Εντάξει, ΚΚΕ είναι αυτό. Okay.
1: Έχουν και αυτοί στρατό.
0: Έχουν στρατό, ναι.
1: Έχουν στρατό.
0: Έχουν.
1: Πάντως βλέπω σταθερά ποσοστά. Δηλαδή. Περνάνε οι μήνες, περνάνε τα τέτοια ημέρες, εβδομάδες. Και βλέπω ότι δεν αλλάζουν τα ποσοστά και τόσο πολύ των κομμάτων. Δεν υπάρχουν δηλαδή τόσες αναταράξεις. Μήπως οι αναταράξεις έρθουν στο 90, ας πούμε, με κάποια πρόσωπα τα οποία θα εμφανιστούν στο τέλος, γιατί φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν αλήθειες. Γιατί ξέρεις τώρα, στο τέλος έρχονται και εμφανίζονται. Γιατί σου λέει, άμα ανακοινώσω από τώρα, θα θυμηθούν που άνοιγα τα σύνορα. Θα θυμηθούν πράγματα που έκανα.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Άσε να πάω στο 90. Ο χαζός, ο κόσμος, ο παρορμητικός θα τρέξει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τρέξει, αλλά σίγουρα κάποιοι περιμένουν στο 90. Το είπαμε. Ο Σαμάρας ξεκάθαρα, δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και εμείς σταματάμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση στις δημοσκοπήσεις μας για το πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την επιλογή σας για ένα κόμμα Σαμαρά. Σταματάμε.
1: Ναι.
0: Τέλος. Όχι. Κατέβα. Έτσι, ανακοίνωσέ το να συγκριθείς με τους υπόλοιπους. Τώρα εντάξει. Τώρα...
1: Ναι, σε θεωρίες δεν μπορείτε να βασιστείτε.
0: Όχι.
1: Και παλαιότερα όμως το κάνατε αυτό. Για μένα ήταν και τότε λάθος.
0: Και αποδείχτηκε λάθος, πράγματι. Ναι, ήταν λάθος.
1: Το θυμάσαι εδώ, ήσουν και το συζητούσαμε.
0: Ναι.
1: Και σου έλεγα, μα δεν έχει κάνει κόμμα η Καριστιανού ακόμα. Για ποιο λόγο. Και το Σαμαρά τότε τον είχατε.
0: Κοίταξε, εμείς. Όχι.
1: Όχι εσείς προσωπικά, οι δημοσκοπήσεις.
0: Περίμενε. Εμείς τι κάναμε με την Καριστιανού και με τον Τσίπρα πριν ανακοινώσουν επίσημα το κόμμα τους με το όνομα του κινήματος κλπ. Τους μετρούσαμε. Μαζί με τους άλλους. Αυτό δεν το θεωρώ λάθος. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει και λέει ότι θα κάνω κόμμα και να τους βάζουμε μαζί με τα κόμματα που υπάρχουν
0: ναι.
1: Και μαζί στο ίδιο καζάνι. Γιατί πώς κρίνεται.
0: Το έκανε όμως. Το έκανε.
1: Δεν είναι σωστό όμως για μένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή τώρα πες ότι εγώ βγαίνω και λέω που εγώ δεν πολιτεύομαι και ούτε πρόκειται να πολιτευτώ, δεν έχω τέτοιο σκοπό.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέω κάτι. Ας παίρνουμε σε ένα παράδειγμα, γιατί με μένα είναι και προκατηλημένοι άνθρωποι.
0: Και με μένα.
1: Και με
0: είναι,
1: μένα, αλλά... δεν πήρα. Και με σένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει ο Γιώργος και λέει: κάνω ένα κόμμα. Ωραία. Το κόμμα το ονομάζω, ξέρω εγώ, Μεγάλη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα σε βάλουν στις δημοσκοπήσεις. Όχι. Δηλαδή πρέπει να είμαι φίρμα, να σου το πω έτσι απλά και να με ξέρει ο κόσμος. Για να ανακοινώσω, ας πούμε, ότι θα κάνω κόμμα και να με βάζουν στις δημοσκοπήσεις, κάνε το κόμμα σου.
0: Ναι.
1: Και άμα ο κόσμος λέει ότι σε ψηφίζει, μπαίνεις.
0: Ωραία.
1: Έτσι το σκέφτομαι.
0: Αυτοί που το λένε αυτό, βέβαια, είναι οι ίδιοι που μας λένε γιατί δεν βάζετε το κόμμα του Κασιδιάρη.
1: Ναι,
0: εδώ δεν βγήκε καν από τη φυλακή ακόμα.
1: Ναι.
0: Αύριο. Πότε
1: μα
0: είναι.
1: Δεν πρέπει
0: αύριο,
1: στις δημοσκοπήσεις να υπάρχουν
0: εντάξει.
1: Κόμματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί. Εγώ αυτό σου λέω. Είτε είναι του Κασιδιάρη, είτε είναι του Σαμαρά, είτε είναι της Καριστιανού. Κάντε κόμμα. Και άμα ο κόσμος λέει θα ψηφίσω Καριστιανού, Σαμαρά, Κασιδιάρη, τότε να παίρνει και τα ανάλογα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς το κάναμε με την Καριστιανού και τον Τσίπρα σε δύο μετρήσεις πριν ανακοινώσουν το κόμμα τους. Δηλαδή ήταν τόσο δεδομένο που. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, είναι μια κριτική που την ακούω.
1: Άποψη είναι.
0: Όχι, ναι. Αλλά ας πούμε με το Σαμαρά αυτό δεν το κάνουμε, γιατί ο Σαμαράς έχουν περάσει πόσοι μήνες που ανακοινώνω και δεν το ανακοινώνει.
1: Σωστό.
0: Και ούτε θα το ανακοινώσει ακόμα. Έχουμε ακόμα. Και εγώ να σου πω κάτι, σου λέω και το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή εμείς δουλεύαμε κάποτε με τον Σαμαρά, είχαμε δηλαδή συνεργασία σαν interview και κάπως ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί. Αν ο κύριος Σαμαράς γνώριζε ότι με το που κατέβει θα πάρει 3% και είναι σίγουρη η εκλογή του μέσα στη Βουλή, θα το είχε ανακοινώσει χθες το κόμμα. Δεν είναι σίγουρος.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και περιμένει.
1: Να σου πω κάτι εγώ.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Είναι σίγουρο.
1: Να σου πω εγώ τώρα κάτι για τα στελέχη τα οποία έχει μαζέψει. Γιατί εγώ είχα κάτι καθηγητάδες και κάτι πολιτικούς αναλυτές και κάτι διεθνιστές και κάτι τέτοια που ερχόντουσαν εδώ και μας λέγανε όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, όλοι αυτοί του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, είναι προδότες το ένα το άλλο. Και τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι με κομματάκια τέτοια. Άκουσε όμως να σχολείω κάτι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν δώσει καρέκλα σε όλους αυτούς που έχουν βγει, έχουν εκτεθεί, που λένε όλη μέρα ότι είναι ο καταλληλότερος, εκεί που τον βρίζανε, ξαφνικά όλη μέρα μας λένε ότι είναι ο καταλληλότερος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτοί όλοι. Όχι απλά θα τρελαθούνε. Όχι απλά θα τον βρίζουνε μέρα νύχτα. Γιατί όντως έχει συλλέξει κάποια πρόσωπα και τους έχει τάξει καρεκλίτσες. Άσε που μαθαίνω ότι μαλώνουν και μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το επικρατείας. Γράψτε.
0: Ναι, ναι.
1: Μαλώνουν καλά μεταξύ τους. Για το ποιος.
0: Έχει μαζέψει πρόσωπα, αλλά έχει φάει και πόρτα από πολλά πρόσωπα.
1: Πολύ πόρτα.
0: Ναι, πολύ πόρτα. Μπράβο.
1: Εντάξει, λογικό. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Το επόμενο, μετά το ΚΚΕ, είπαμε ο Κουτσούμπας, ο οποίος γύρισε από τις διακοπές. Είναι πιο. Για βοήθα λίγο.
0: Μετά είναι η πλεύση ελευθερίας με 4,9.
1: Ντάνι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η ζωή, το λέω και στο ακροατήριο πολλές φορές, γιατί είναι η άποψή μου αυτή και πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και θέλω και τη δική σου άποψη για τη ζωή. Δεν έχω καμία σχέση ιδεολογικά με ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει. Είναι μια παράνοια και με κάποια λάθη που έχει κάνει γενικά. Αλλά θεωρώ ότι έχει γνώσεις και ότι καλός ή κακός, με την τρέλα της, θες να σου πω, με τις φωνές της, με το σόου, με το εφετζιλίκι της, έχει αποδείξει σε κάποιους το ότι τους πήγε λίγο κόντρα και ότι μπόρεσε, ας πούμε, να ασκήσει και λίγο αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έχει περάσει αυτό το μήνυμα. Να ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου στην επόμενη βουλή θα είναι μέσα.
0: Θα είναι.
1: Γιατί είχα δει και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που τη δίνανε 2,9.
0: Ναι, μπορεί εμείς να ήμασταν σε πρόθεση να τη δίνουμε 2,9, αλλά δεν θα είναι με άνεση, να ξέρεις.
1: Δεν έχει στελέχη.
0: Δεν έχει στελέχη και αυτό το πράγμα που η ένταση που είχε κούρασε τον κόσμο, τον κούρασε, να ξέρεις.
1: Το πολύ εφετζηλίκι.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή okay, είναι πολύ εύκολο να απαντήσω εγώ στην τηλεφωνήτρια Κωνσταντοπούλου γιατί τα λέει ωραία, αλλά όταν θα πάω να ψηφίσω θα σκεφτώ πολύ σοβαρά ποιος μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας και η Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι.
1: Για τα στελέχη συμφωνώ, το ότι δεν έχει στελέχη. Και είχε και κάποιο πρόβλημα με τα στελέχη της, οι οποίοι λέγανε ότι τους πήρε τις θέσεις και τις έδωσε σε πρόσωπα δικά της, στο σύντροφό της, στο ένα το άλλο.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Και δύσκολα κάποιος θα την εμπιστευτεί να τρέξει και να αγωνιστεί για το κόμμα, γιατί έδωσε τις θέσεις που κάποιοι απέκτησαν με την αξία τους. Έτσι τους ψήφισε ο κόσμος σε πρόσωπα τα οποία δεν είχαν κανένα ρόλο.
0: Γύρισε και έλεγε: τι κουκλίτσα μου, ήθελες να είσαι και βουλεύτρια, ας πούμε.
1: Ναι. Τα θυμάσαι αυτά, ο κόσμος δεν τα θυμάται αυτά. Οπότε ναι, έχει πρόβλημα. Έτσι όπως το έθεσες, έχεις δίκιο.
0: Και εκτός από αυτό, και αυτούς που κράτησε. Τι τώρα, δεν είναι σοβαρά στελέχη αυτά, δεν ξέρω.
1: Ο Μπιμπίλας.
0: Ο Μπιμπίλας, μπράβο.
1: Δεν τα βρίσκει τα μοβ κουστούμια. Το έχω ξαναρωτήσει, δεν με απαντάει κανένας. Πάνε, σε όσα μαγαζιά θες και πες, έχετε μοβ κουστούμι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιος, ναι, δεν ξέρω που τα βρίσκει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Επόμενη είναι η Αφροδίτη.
0: Ναι, κυρία Λαντινοπούλου.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή με τίποτα, κατά την άποψή μου.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Με κάθοδο Σαμαρά και. Άμα θες και Κασιδιάρη.
1: Με τίποτα.
0: Δύσκολα.
1: Θα συζητήσουμε για Κασιδιάρη.
0: Ναι.
1: Μετά, ας δούμε τη δημοσκόπηση.
0: Okay, ναι.
1: Με τίποτα δεν βλέπω.
0: Θα δυσκολευτεί, ναι, και εγώ το πιστεύω. Θα δυσκολευτεί.
1: Μπορεί να τη σώσει το τύπο ο αριψιός του Πρωθυπουργού, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι είναι φίλη του. Ίσως τη σώσει αυτό το πράγμα. Γιατί μόνο έτσι τη βλέπω να προχωράει μπροστά. Επίσης, υπάρχει και μια υπόθεση, από όσο ενημερώνομαι, που την αφορά για κάποια πράγματα συγκεκριμένα, για κάτι πλαστές υπογραφές και για κάτι τέτοια με τον Άριο Πάγο.
0: Δεν λύθηκε αυτό.
1: Δεν λύθηκε, από όσο γνωρίζω. Και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν σοβαρά νέα για αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και αυτό ίσως την αφήσει εκτός.
0: Μάλλον θα μετανιώσει που απέρριψε τον κύριο Σαμαρά την πρόταση.
1: Μάλλον. Ποτέ δεν είναι αργά, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί και να βάλει ένα λουκέτο στο συγκεκριμένο κόμμα που έχει τώρα και να μεταπηδήσει σε κάποιο άλλο κόμμα. Έτσι. Και παλαιότερα ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά μπορεί να την περιμένει κάποια ζεστή καρέκλα, δεν ξέρεις.
0: Όπως και η κυρία Λατινοπούλου έχει έλλειψη στελεχών, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κανένα στέλεχος της Φωνής Λογικής.
1: Ούτε εγώ, και ξέρω σίγουρα ότι στο οργανωτικό είχε πάει άνθρωπος του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη στήριξε ο Σαμαράς για να φτιάξει αυτό
0: σίγουρα,
1: το κόμμα. Τη στήριξε, σίγουρα. Οπότε άμα κατέβει ο Σαμαράς, νομίζω ότι όλα αυτά τα στελέχη που είχαν πάει εκεί για να τη βοηθήσουν θα φύγουν, θα πάνε στο Σαμαρά. Το πιστεύω αυτό. Πάμε παρακάτω. Επόμενο, η Μαρία Ικαρισιανού.
0: Ναι.
1: Μαρία Καριστιανού, για πες μου άποψη.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ παρακολούθησα την κυρία Καριστιανού τώρα στη ΔΕΘ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι έτοιμη αυτή για εκλογές. Η κυρία αυτή δεν είναι έτοιμη για εκλογές. Δεν το έχει, δεν μπορεί. Δεν ξέρει βασικά πράγματα. Έτσι. Και να το πω και αυτό, μιας που μου δίνεις το λόγο, στην συνέντευξη τύπου που είχε, τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι θεμητό, καθένας έχει την άποψή του. Και αν δεν ξέρεις, πολύ λογικό να έχεις τις αμφιβολίες σου και εσύ τα βάζεις πολλές φορές με τις δημοσκοπήσεις. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Α, όμως η κυρία Καριστιανού μίλησε συγκεκριμένα για την interview και είπε στο λόγο της μόνο ψέματα, έλεγε. Έτσι, έλεγε, υπάρχει μια εταιρεία που κάνει δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα. Μεγάλο ψέμα. Έτσι, το άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα που λένε.
1: Ναι.
0: Τι 300 και 400 ερωτηματολόγια. Εμείς έχουμε 4.000 δείγμα. Στο έχω ξαναπεί, είμαστε η μοναδική εταιρεία που έχει τόσο μεγάλο δείγμα στην Ελλάδα. Έτσι, 4 δημοσκοπικές εταιρείες μαζί να τις βάλεις κάνουν την interview. Δεν μπορεί να λέει ότι εμείς πώς κάνουμε δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις και αυτό που αναφέρει. Το θέμα είναι ότι και για άλλα πολιτικά ζητήματα δεν είναι προετοιμασμένοι.
0: Ναι, όχι.
1: Και δυστυχώς δεν έχω καταλάβει. Αλλά... Εγώ έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Ναι. Δεν έχω καταλάβει. Σε ποιο χώρο ανήκει τελικά, δηλαδή τι εκπροσωπεί. Απ' τη μία βλέπουμε ότι φάσκει και αντιφάσκει, γιατί δεν γίνεται να κράζει τα fans, μιλάω τώρα λαϊκά, δεν γίνεται να κράζει τα fans και τις εισπρακτικές και παράλληλα να αποκαλύπτεται το ότι έχεις πάρει σπίτι από την εισπρακτική. Δεν γίνεται να κράζεις και να φωνάζεις για τα εμβόλια και παράλληλα να βγάζουν στοιχεία κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες ότι το δικό σου ιατρείο το είχες κάνει εμβολιαστικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απ' τη μία άλλα να λες και απ' την άλλη άλλα να κάνεις. Πού ανήκει τελικά? Άμα θέλει να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που ανήκει σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά η ίδια δεν το πιστεύει πραγματικά, αργά ή γρήγορα θα της πέσει η μάσκα.
0: Προφανώς.
1: Αυτό έτσι συμβαίνει. Πέφτει η μάσκα.
0: Ναι.
1: Και καλά πρέπει να πούμε και στον κόσμο το ότι καλός ή κακός. Εγώ το είχα αναφέρει και με βρίσανε, Γιώργο. Είναι παράπονο αυτό. Το λέω σε σένα το παράπονο μου.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα πει ότι αν δημιουργήσει κόμμα ένας συγγενής, οποιοδήποτε, θα καπελώσει όλο το θέμα των τεμπών. Και έγινε.
0: Από
1: τη στιγμή
0: έτσι
1: που ιδρύθηκε το κόμμα της Καριστιανού,
0: ναι,
1: έσβησε η υπόθεση του τεμπών. Έσβησε.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Έσβησε.
0: Πάντως η ίδια λέει ότι δεν είμαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και
0: δεν ξέρω.
1: Πρέπει όμως να μας πει και τις απόψεις της. Γιατί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε,
0: ναι,
1: δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή το έκατσα και το παρακολούθησα και προσπάθησα να καταλάβω πώς θα σώσει την Ελλάδα και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα σώσει την Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζει άκρη. Για μένα είναι τρομακτικό το ότι ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι άνθρωποι που δεν έχουν τις βασικές γνώσεις στην πολιτική μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρει, δεν ξέρει, δεν είναι έτοιμοι για πολιτική. Ήταν κακός μήνας ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος από ό,τι φάνηκε για την κυρία Καριστιανού και προφανώς τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις που εμείς ήμασταν οι πρώτοι που τη δώσαμε στο 3%, μετά ακολούθησε καλή ώρα η GPO που βλέπουμε τώρα στο 3,6 και μετά εχθές προχθές η προράτα πάλι στο 3,2. Εντάξει.
1: Καταραίει. Και
0: καταραίει, προφανώς.
1: Επίσης ισχυρό χτύπημα ήταν το ότι οι άνθρωποι που την πιστέψανε, όχι εγώ, άντε εμένα άσε με, που εμένα με βάρεσε, με έδωσε πισόπλα τη μαχαιριά μεταφορικά, γιατί με την ηθική και μόνο να το πας, άνθρωποι που σε βοηθάνε δεν πρέπει να τους συμπεριφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ακόμα και τα στελέχη της, τα ιδρυτικά, είδαμε τον Κοκοτσάκη, τον Βρονιμάκη, διάφορα τέτοια
0: φεύγουν
1: πρόσωπα. Εξαφανίστηκαν.
0: Σαν τα ποντίκια που βουλιάζει το καράβι, το ξέρεις.
1: Γιώργο, φύγανε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φύγανε όλοι και όλοι. Δεν φύγανε απλά. Αυτό πρέπει ο κόσμος να τα ακούσει. Δεν φύγανε απλά. Βγάλανε και ανακοινώσεις και δηλώσανε το ότι αυτή η γυναίκα μαζί με την κυρία Γρατσία προσπαθούν να χτίσουν κάτι προσωποκεντρικό. Δηλαδή δεν είναι αυτό το κίνημα που μας λέγανε του κόσμου,
0: των πολιτών κλπ.
1: Ναι, ναι, που πάμε, ναι, όλοι μαζί. Όχι. Προσωποκεντρικό κόμμα για να μπουν στη Βουλή ποιοι? Η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία.
0: Ναι.
1: Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Οπότε
1: επόμενο,
0: να μην έρχεται εκπλήξιος η κυρία Καριστιανού με αυτά τα νούμερα, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Και πού είσαι ακόμα, εγώ λέω. Πού είσαι ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα πάει και πιο κάτω.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην κατέβει στο τέλος.
1: Και αυτό πολύ πιθανό το βλέπω.
0: Αν και έχει. Τέλος πάντων, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά θεωρώ ότι έχουν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της αυτή τη στιγμή και έχει θολώσει, ας πούμε.
1: Απ' την αρχή είχε έρωτα με την κάμερα. Είχε έρωτα με την κάμερα.
0: Και είναι κρίμα αυτό, είναι κρίμα. Δηλαδή,
1: τα μεγάλα σαλόνια βλέπεις, φέρνουν έτσι ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.
0: Ναι.
1: Μην νομίζεις φιλοδοξία. Είναι αρρώστια. Το να θέλεις να είσαι διάσημος, το να θες να περπατάς και να σε τραβάνει οι κάμερες, το να θες να σε βλέπουν στον δρόμο και να σε χαιρετάνε, είναι αρρώστια. Εγώ πιστεύω ότι έχει πνιγεί στη φιλοδοξία της, κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Έχει πνιγεί κυριολεκτικά στη φιλοδοξία της.
0: Κοίτα, εσύ είσαι και ψυχολόγος, αυτά που
1: δεν
0: τα...
1: την έχω κάνει συνεδρία για να σου πω τώρα.
0: Ναι, αλλά...
1: Έτσι πως την κρίνω
0: καταλαβαίνεις
1: με βάση
0: εύκολα
1: την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Επόμενο. Είναι. Μέρα 25.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης. Σωστά.
1: Ρε παιδιά, ο Βαρουφάκης ακόμα στην Ελλάδα είναι. Ανύπαρκτος.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Πού είναι?
0: Δεν είναι ανύπαρκτος.
1: Πού, στα Εξάρχεια?
0: Δεν είναι ανύπαρκτος.
1: Πού γυρνάει?
0: Ειδικά στη νεολαία υπάρχει πολύ. Εγώ τον ακούω πολύ, ναι.
1: Ναι!
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τι λέει η νεολαία, δηλαδή, ο Βαρουφάκης θα σώσει την Ελλάδα? Γιώργο, έπρεπε να είναι τόσο στο στούντιο να βλέπουν το πρόσωπό σου πώς αντιδράζει αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα. Θα προσπαθήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Ναι, όχι, μην είμαι κι εγώ έτσι προκατηλημένος. Πολιτική ασκεί ο άνθρωπος με το δικό του τρόπο. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι. Πάντως, ειδικά στις δικές μας μετρήσεις, ο κύριος Βαρουφάκης πάει ακόμα καλύτερα από ό,τι στις υπόλοιπες και έχω και μια ερμηνεία γι' αυτό, άμα μου επιτρέπεις, είναι ότι επειδή εμείς έχουμε πολύ, πολύ διαδικτυακό δείγμα μέσα, πιάνουμε πιο εύκολα την νεολαία, έτσι, και γι' αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε τους ψηφοφόρους του κύριου Βαρουφάκη πιο εύκολα. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Οπότε, εντάξει, εμένα δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το βλέπαμε στην επόμενη Βουλή μέσα.
1: Βαρουφάκης πάλι μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορέσω να το αντέξω αυτό. Ο Γιάννης με έναν νι.
0: Και μάλιστα, αν μπει, είδα προχθές, δεν ξέρω αν το ξέρει και ο κόσμος, να το πούμε και αυτό, ότι δεν θέλει με τίποτα να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Λέει, προτιμάει το θάνατο. Προτιμάει το θάνατο, λέει, έτσι είπε. Προτιμάω το θάνατο από το να συνεργαστώ με τον Τσίπρα.
1: Εγώ βλέπω την Αχτιόγλου σιγά σιγά να πηγαίνει προς Τσίπρα. Η Αχτιόγλου που έλεγε ναι, αριστερά με το Χαρίτσι, σπάζανε, κάνανε να γυρνάνε στο Μαντρί.
0: Ναι, εντάξει. Η Αχτιόγλου είναι ανεξάρτητη τώρα, αν δεν κάνω.
1: Δεν ξέρω τι κάνει. Έφυγε από την αριστερά.
0: Ή έδωσε και την έδρα τη.
1: Δεν έχω
0: δεν
1: ιδέα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Εκεί πέρα ναι, ένα χάος. Γενικά εκεί δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί τους. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Έχετε χάσει την μπάλα, παιδιά. Κάνατε πέντε κόμματα από εδώ από εκεί. Με τα πηδάτε από το ένα στο άλλο. Τι κατάσταση είναι αυτή. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Που όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τον Τσίπρα. Σπάσαν μερικοί από εδώ. Και ο Βαρουφάκης το ίδιο. Και η Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής. Μην ξεχνάς.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Δηλαδή χίλιες φορές, να σου πω την αλήθεια, όλοι αυτοί, αν ήταν έξυπνοι, θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Θα βάζανε ένα λουκέτο σε όλα τα κομματάκια τους και θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Πιο μεγάλο ποσοστό θα παίρναν. Υπήρχε περίπτωση να ρίξω και την κυβέρνηση έτσι. Γιατί κοίταξε, άμα τα βάλεις κάτω, πάνω από 20%.
0: Ναι, όχι. Ένα συν ένα δεν κάνει δύο σε αυτή την περίπτωση. Κάνει 1,5. Το έχουμε δει αυτό στην πολιτική. Να συνεργάζονται δύο κόμματα και από εκεί που στις πρώτες εκλογές έπαιρνε ο ένας 2 και ο άλλος 3, όχι 3, πες 2 και αυτός, πίστευαν ότι αν τα ενώσουν και κατέβουν μαζί στις δεύτερες εκλογές θα παίρναν 4, αλλά τελικά πήρανε πάλι 2,5, ας πούμε. Καταλαβες, το έχουμε δει αυτό, δεν είναι πολύ απλό.
1: Δεν
0: και προφανώς δεν μπορούν να συνεργαστούν όλοι αυτοί.
1: Ποιος ήταν αρχηγός είναι το πρόβλημά τους.
0: Βέβαια. Εγώ είδα πάντως τον κύριο Σακελαρίδη, αν δεν κάνω λάθος είναι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι.
0: Ναι, τον είδα στη συνέντευξη τύπου. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν ήξερε.
1: Ο Φάμελος πού είναι, ξέρεις μήπως?
0: Σπίτι του.
1: Σπίτι του,
0: Σπίτι του, ναι. Ξεκουράζεται.
1: Νομίζω εδώ στο Πανόραμα γυρνάει κάπου τον είδα. Το θέμα είναι άλλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, ρε Γιώργο? Γιατί κάτι λένε εδώ πέρα τώρα ότι ο Πολάκης αυτό που λέγαμε θα αναλάβει και έχει αιμονή με τον Τσίπρα αυτός, αυτό εκεί και
0: ναι,
1: με τον Άδωνη.
0: Ναι,
1: με δύο πρόσωπα
0: ναι,
1: η αιμονή.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει αυτούς τους δύο να τους καταστρέψει πριν πάει για ψαροντούφεκο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο ποσοστό βλέπεις να παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη?
0: Τώρα τα ενία τα έχει αναλάβει η κυρία Δούρου, η οποία, εντάξει, και αυτή από την δική της πλευρά προσπαθεί να σώσει τη χώρα, ας πούμε, πιστεύει ότι αυτή θα τη σώσει. Δεν ξέρω, θα κάνει κακό στον κύριο Τσίπρα, σίγουρα. Αλλά πάνω από 2,5 δεν βλέπω να παίρνουν.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: μπαίνουν.
0: Όχι, δεν μπαίνουν στη Βουλή.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν μπαίνουν, δεν μπαίνουν, όχι.
1: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει.
0: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει. Καλά, η Νίκη σίγουρα θα μπει.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι την κάθοδο Κασιδιάρη δεν μπαίνει Νίκη με τίποτα.
1: Για πες μου για την κάθοδο Κασιδιάρη. Εγώ από ό,τι διάβαζα χθες κιόλας, δεν έχει το δικαίωμα ούτε να είναι υποψήφιος με κάποιο κόμμα, ούτε να δημιουργήσει κόμμα. Ασχέτα το τι λέει. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι λίγο να εξετάσουμε και το τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι εξετάζουν τους νόμους ή τις τροπολογίες ή τις ρυθμίσεις που έχουν έρθει. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε ότι εγώ θα καταστρέψω τον κόσμο, θα σώσω τον κόσμο και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε λίγο να δούμε και πώς θα σώσουμε τον κόσμο. Μπορούμε να το σώσουμε τον κόσμο και όλα αυτά τα ερωτήματα.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι υποψήφιος χωρίς να είναι πρόεδρος κόμματος, δεν το ξέρω.
1: Από ό,τι διάβαζα χθες, όχι. Μπορεί να είναι, νομίζω, μόνο ανεξάρτητος.
0: Μόνο ανεξάρτητος, κοίταξε.
1: Και σε συγκεκριμένη περιφέρεια, κάπως ναι. Έτσι το διάβαζα.
0: Α, μπορεί.
1: Ναι, δηλαδή μόνο σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, μόνος του ανεξάρτητος, για να πάρει, ας πούμε, ένα ποσοστό. Πόσο ποσοστό να πάρει από μια περιφέρεια.
0: Δεν έχει σημασία. Εφόσον θα είναι σε ένα κόμμα, θεωρώ ότι θα
1: τραβήξει. Δεν μπορεί να είναι σε κόμμα.
0: Ανεξάρτητος μόνος τελείως.
1: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη αρχικά. Γιατί εγώ έχω ένα καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και αυτός για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και στερείται πολιτικά δικαιώματα.
0: Okay.
1: Αυτός ο νόμος υπάρχει από παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα, για τη Χρυσή Αυγή, για τον Μιχαλολιάκο, για τον Λαγό, που δεν είναι μόνο Κασιδιάρης, για τη Ζαρούλια και για όλα αυτά που έχουν υπάρξει, έχουν υπάρξει για τη συγκεκριμένη φάση τους κάποιες τροπολογίες. Εδώ πέρα είδαμε όμως ότι έχει στηρίξει κόμματα τα οποία στη συνέχεια είχαν και συνέπειες και επιπτώσεις που κάνανε κακό γενικά και στους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν είναι όντως να θέλει κάτι να καταφέρει, να το καταλάβω. Εγώ βλέπω ότι έρχεται μόνο για να κάνει κακό.
0: Σε ποιον?
1: Γενικά στο σύστημα αυτό, το οποίο προσπαθεί να καταπολεμήσει την ενότητα. Εγώ στο λέω ευθέως.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, όπως και για την αριστερά, σου είπα, ότι άμα ήταν η Νέα Αριστερά, το Μέρα 25, το ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας μαζί, άκουσε το λίγο όπως το έχω στο μυαλό μου, την οπτική μου γωνία.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί μαζί θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό και να τρίξει η καρέκλα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καλώς ή κακώς έχει μοιράσει και έχει ένα ποσοστό. Το ίδιο θα σου πω όμως και για το χώρο, το πατριωτικό. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, και ο Έλληνας είναι προσωπολάτρης, που αν δεν ήταν μέσα στη διχόνια πνιγμένοι, θα είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Καλώς ή κακώς, νομίζω ότι έρχεται για να διχάσει. Έρχεται να εξυπηρετήσει. Γιατί? Ο Μητσοτάκης βούτυρο στο ψωμί του το ότι ακόμα και αριστεροί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και ακόμα και στον πατριωτικό χώρο δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Θέλει τη διάσπαση.
0: Ναι.
1: Πώς το ακούς εσύ, δεν είναι φυσιολογικό? Δεν είναι λογικό αυτό που λέω βασικά?
0: Ναι, φυσικά είναι φυσιολογικό.
1: Όσοι περισσότεροι παίκτες, όσο περισσότεροι παίκτες στο παιχνίδι,
0: ναι,
1: τόσο περισσότερο πάντα ποσοστά. Δεν υπάρχει ενότητα, δεν υπάρχει συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Και αυτός απ' την άλλη έχει τους δικούς τους σταθερούς οι οποίοι παλεύουν για τη σωτηρία τους. Περίεργο.
0: Ναι, δεν ξέρω για τον κύριο Κασιδιάρη θα κάνει. Εγώ θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση κάποιον θα στηρίξει.
1: Δεν θα καταφέρει πολλά, θεωρώ. Το λέω.
0: Δεν θα καταφέρει να στηρίξει κάποιον.
1: Όχι, θα καταφέρει να στηρίξει,
0: ναι,
1: αλλά μόλις στηρίξει νομίζω ότι θα,
0: ναι,
1: πέσει στην παγίδα. Αν ήδη δεν έχει υπάρξει συμφωνία, γιατί είχα διαβάσει, θυμάμαι, μια εφημερίδα που έγραφε υπόγεια συμφωνία Μητσοτάκη-Κασιδιάρη. Δεν θυμάμαι ποια.
0: Α, σοβαρά.
1: Έχει μια εφημερίδα που, okay, είχε βγει πριν κάνα μήνα. Που υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: υπάρχουν και κάποια πρόσωπα, κάτι συνήγοροι του που είναι νεοδημοκράτες. Εγώ έχω ακούσει και το Λαγό, να σου πω την αλήθεια, μέσα από τη Βουλή, που ήταν παλιά μαζί,
0: ναι,
1: πολιτή,
0: ναι,
1: που λέει ότι κάτι φίδια του συστήματος και είμαι απέναντί τους και ήρθε στο εφετείο και δεν άφησε να υπάρχουν κάμερες και είπε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιες αμφιβολίες από τη δική μου έτσι μεριά. Για το τι ακριβώς πάνε να κάνουν και τι προσπαθούν να καταφέρουν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Βέβαια.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Και πρέπει να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη,
0: ναι,
1: σε διακόπτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η δημοκρατία λέει, για εμένα, σαν Γρηγόρη, το ότι ο καθένας θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κατέβει υποψήφιος και να λάβει το ποσοστό που του ανήκει από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ θέλω να κατέβει. Θέλω να κατέβει. Στο λέω ευθέως. Είναι δικαίωμά του, κατά την άποψή μου, να κατέβει. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε λίγο και το τι λένε οι υπόλοιποι,
0: ναι,
1: και το τι έχουν περάσει, για να βαδίζουμε με το ρεαλισμό. Γιατί μπορεί να λέω εγώ, Γιώργο, ότι θα κατέβω, θα κάνω, θα ράνω, αλλά όταν έχουν βγάλει κάποιες τροπολογίες, όταν υπάρχουν κάποιοι νόμοι.
0: Συμφωνώ,
1: κατά πόσο,
0: συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Πρέπει, όχι, και εγώ θέλω με αυτή την έννοια να κατέβει. Και θεωρώ ότι όποιο ποσοστό και αν πάρει, ειδικά αν είναι μεγάλο, πρέπει να καταλάβουμε και σαν κοινωνία, αλλά προφανώς και τα υπόλοιπα κόμματα και η κυβέρνηση εκάστοτε, δεν ξέρω εγώ, γιατί παίρνει αυτό το ποσοστό. Έβλεπα τώρα στην Γερμανία που η AfD βγήκε εκεί πρώτο κόμμα με 43-44% και τώρα εκ των υστέρων ψάχνουν τρόπο να την ενοχοποιήσουν και να τη βγάλουν εκτός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα ρε παιδιά, επειδή είδατε ότι σας απειλεί ή δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο θέλετε με την πρόφαση ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα και όλα αυτά που ακούμε, να τη βγάλουμε από την μέση. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει λόγος που παίρνει 44%. Εκεί αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβουν. Γιατί παίρνει 44%.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
0: Δεν είναι το πρόβλημα η AfD, η Alice Weidel ή οτιδήποτε. Οι λόγοι που οδήγησαν να πάρει 44%.
1: Ναι, και βέβαια εξετάσουμε και την αποχή. Βασικά, πρώτα απ' όλα στη Γερμανία το AfD πήρε 44%, για να πούμε λίγο και κάποια ακόμα.
0: Πολύ
1: πράγματα.
0: Μικρή αποχή.
1: Πήρανε με την επιστολική ψήφο που ήταν κοντά στο 23% η επιστολική ψήφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πήρε ένα τεράστιο ποσοστό από την επιστολική ψήφο. Που εγώ την επιστολική ψήφο, Γιώργο, δεν την εμπιστεύομαι. Στο λέω ευθέως, δεν την εμπιστεύομαι. Ναι. Και έχω μιλήσει για νοθεία στις εκλογές. 23% περίπου, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος το ποσοστό, από την επιστολική ψήφο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Okay.
1: Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι.
1: Για να δούμε λίγο και στην Ελλάδα πόσο τα 100 θα πάρει η κυβέρνηση που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ βλέπω και η οικουμενική κυβέρνηση. Ξέρεις την οικουμενική κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι όλα αυτά τα κόμματα,
0: ναι,
1: επειδή δεν θα βγαίνουν τα κουκιά και στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη Κυριακή, υπάρχει περίπτωση για λόγους εθνικής κρίσης ή οικονομικής κατάστασης δύσκολης,
0: mm-hmm,
1: να δημιουργούν μια οικουμενική κυβέρνηση για να μπορούν να καταπολεμήσουν τα προβλήματα της Ελλάδος, και φυσικά δεν θα έχει κανένα την ευθύνη. Ξέρεις τώρα πώς πάει, με το μεγαλύτερο ποσοστό, με αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει, ναι, αυτή η πιθανότητα, πώς το βλέπεις?
0: Αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Δύσκολο, δεν το βλέπω.
1: Άμα πάει στην Ευρώπη.
0: Άμα πάει στην Ευρώπη, προφανώς θα πρέπει να βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει συζήτηση για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι κάποια πράγματα που αναρωτιόμαστε.
0: Είναι θεωρητικό το ερώτημα. Βέβαια, εντάξει, κάποια στιγμή θα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Θα δούμε όμως.
1: Αν δεν βγουν τα κουκιά.
0: Ναι.
1: Και πάει η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Παράδειγμα φέρνω.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ λογικά θα πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε, ας πούμε, πρόεδρο Δημοκρατίας τον Βενιζέλο. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή δεν θέλουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, θέλουμε, okay, πρωθυπουργό κάποιον άλλον.
0: Ωραία.
1: Δεν θα θέσουν και αυτοί κάποια δικά τους όρια, κάποιους κανόνες.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν κάνουν συγκυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πάει. Ή θα πάρουμε, ωραία, κάποια υπουργεία, όπως έκανε, ας πούμε, ο Καμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει το 10% δηλαδή, που θα έχει πάρει, ας πούμε, 10% ο Ανδρουλάκης, να πει από το 30 δεν θέλουμε τον πρόεδρό σας. Εμείς θα σας κάνουμε κουμάντο. Βάλτε όποιον σας πούμε εμείς, ας πούμε, ή όποιον θέλουμε.
1: Αλλιώς δεν κάνουμε συγκυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον.
0: Και θα πει ο Μητσοτάκης ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ. Με Τσίπρα βλέπεις συγκυβέρνηση που συζητάνε κάποιοι?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ούτε εγώ δεν βλέπω. Αυτό είναι αστείο για εμένα.
0: Και αυτό είναι αστείο.
1: Αστείο,
0: ναι.
1: Αστείο.
0: Ναι, ναι.
1: Με ΠΑΣΟΚ βλέπω. Με ΠΑΣΟΚ βλέπω συγκυβέρνηση. Εγώ στο λέω.
0: Ναι.
1: Άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά τους, με Τσίπρα δεν βλέπω. Τον θέλουν αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό τον φτιάξανε. Και μην ξεχνάς ότι κάποιοι παίξαν και κάτι μπουνιές σε ένα γήπεδο, ότι υπάρχουν και κάποιοι που στηρίζουν ανάλογα συγκεκριμένα.
0: Ναι, αυτά τα έχουμε πει, δεν το συζητώ.
1: Υπάρχουν ρογμές.
0: Υπάρχουν, ναι. Δεν
1: δύσκολα
0: το αμφισβητεί κανένας αυτό. Δεν είναι θέμα. Εγώ σου είχα πει η τελευταία μας έρευνα που έδειξε τον Τσίπρα 2-3 μονάδες κάτω από την προηγούμενη, σε συγκεκριμένα site δεν έπαιξε. Που,
1: ναι,
0: είναι site, έτσι, μεγάλα site, έτσι, είναι του ομίλου Alter Ego. Δεν έπαιξε. Ανέβηκε και με το που το πήρανε πρέφα, κατέβηκε αμέσως. Έπεσε σύρμα. Κατεβάστε το. Τι έπεσε ο Τσίπρας, κατεβάστε το.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι που, ναι, στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Προφανώς δεν στηρίζει κάποιος κάποιον χωρίς να έχει κάτι να κερδίσει. Αυτό ο Έλληνας πρέπει να το καταλάβει. Δηλαδή, άμα είσαι εσύ ολιγάρχης, ρε Γιώργο, και έρχνες τις μάρκες σου σε ένα άλογο.
0: Ναι.
1: Δεν θα είχες κάτι να πάρεις πίσω, αλλιώς γιατί να το στηρίξεις?
0: Δεν το συζητώ.
1: Χωρίς να θέλω να πω τον Τσίπρα άλογο, έτσι.
0: Ναι, όχι. Αλλά το άλογο δεν τραβάει και ο άλλος συνεχίζει να ρίχνει τις μάρκες του εκεί πάνω.
1: Σε λάθος άλογο.
0: Σε λάθος άλογο, ναι.
1: Αυτό είναι σωστό. Σε λάθος άλογο έχουν ρίξει, και όχι μόνο αυτός. Και άλλοι έχουν ρίξει τις μάρκες σε λάθος άλογο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα όσο πιο πολλές μάρκες ρίχνουν, τόσο πιο χάλια πηγαίνει όμως. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει, ναι, πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν το κάνουν όλο αυτό για να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι. Γιατί και έτσι το βλέπω. Και έτσι το βλέπω ότι ακούστε να δείτε, θα μας έχετε ανάγκη ή θα σας πάμε τρένο.
0: Εντάξει, αυτό είναι λόμπι, ρε, εσύ, εννοείται. Υπάρχει και υπήρχε και εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Εννοείται αυτό. Είναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε περίπου 7 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πώς βλέπεις την Ελλάδα, Γιώργο? Πώς τη βλέπεις?
0: Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτσε να έρθουν οι εκλογές και το συζητάμε. Κοίταξε, έχω κάνει έναν υπολογισμό μέχρι τις εκλογές περίπου, αν γίνουν Μάιο, που μπορεί να γίνουν και πιο μετά. Έχω υπολογίσει ότι θα έχουμε πάνω από 150 δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Πάνω από 100. Ναι, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες εταιρείες θα έχουμε βγάλει πάνω από 150 δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται και γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν κατεβαίνει ακόμα. Γιατί δεν θέλει να έχει φθορά μέσα σε 150 δημοσκοπήσεις. Έτσι, και η κυρία Καριστιανού θα αντέξει 150 κύματα δημοσκοπήσεων? Δεν ξέρω. Θα δυσκολευτούν, θεωρώ, και πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο να παραμένουν συνεχώς στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα δυσκολευτούν.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά θέλω να βασιστούμε και στον κόσμο. Γιατί τώρα είπαμε ότι στη ΔΕΘ δεν μοίρασε χρήμα.
0: Μοίρασε σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν εκλεγεί, όχι ακόμα.
0: Όταν εκλεγεί, ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτά θα ψηφιστούν, φαντάζομαι, τώρα. Τέλος πάντων, μέσα στον επόμενο προϋπολογισμό. Θα είναι τέλος του χρόνου, θα γίνουν νόμοι και θα αρχίσουν να ισχύουν από το 27, από το 28 κλπ.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Ότι ο Έλληνας, άμα βγει πριν τις εκλογές και μοιράσει πάλι,
0: ναι,
1: θα ξαναπάει στις κάλπες και θα ψηφίσει τον ίδιο άνθρωπο. Το φοβάμαι αυτό, δηλαδή τους έχω για πολύ φιλάργυρους. Συγγνώμη, Γιώργο, που το θέτω έτσι και στον κόσμο που τα ακούει.
0: Καλά,
1: αυτό.
0: Όλος ο κόσμος στην τσέπη του δεν κοιτάει.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να στηρίζεις ανθρώπους γιατί σου δίνουν λεφτά. Για εμένα, τα κριτήρια ψήφου δεν είναι τα σωστά. Τα σωστά κριτήρια ψήφου δεν είναι αυτά.
0: Πρέπει να είναι και αυτό, αν θες την άποψή μου.
1: Το να μας δώσει λεφτά.
0: Να μας δώσει λεφτά για να μπορούμε να ζούμε, ρε εσύ. Αν δεν μου δίνει λεφτά, θα μου πεις, όταν εννοώ λεφτά, όχι σε μορφή επιδομάτων.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, όχι.
1: Γενικά, όχι.
0: Μείωση της φορολογίας, τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ξαναπεί. Όσοι τάζουν πράγματα πολιτικοί, πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να τα υλοποιήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να γίνει αυτό ο νόμος, πρέπει να περάσει.
0: 100%. Ναι.
1: Και δεν γίνεται να σας λέω εγώ, παράδειγμα, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θα σας πω την εφορία στο 10% και το ΦΠΑ στο 10% και πάει λέγοντας. Και όταν βγαίνω να μην το κάνω.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Σε αυτό συμφωνεί όλη η Ελλάδα. Κάνε μια δημοσκόπηση γι' αυτό.
0: Συμφωνεί όλη η Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι εντάξει, παρόλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν ανθρώπους που ενώ ξέρουν ότι δεν θα τα υλοποιήσουν όλα, δεν τους ενδιαφέρει, τους ψηφίζουν, έτσι. Δηλαδή τι ακούγαμε για τον Τσίπρα το 2015? Εντάξει, ναι, δεν θα τα κάνει όλα, αλλά και τα μισά να κάνει από αυτά που λέει θα είμαστε μια χαρά. Και το ίδιο υπάρχει και τώρα. Βγήκε με 7 δις, καλά 7 δις, 13 δις λέει το Υπουργείο ότι κοστίζει το πρόγραμμα Τσίπρα, αυτός λέει 7 δις, εντάξει. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι 7 δις. Και λένε εντάξει, 7 δις δεν έχουμε, αλλά αν κάνει έστω και τα μισά, μια χαρά θα είμαστε. Είδαμε όμως που μας βγήκε αυτό.
1: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
0: Δεν βγαίνουν, προφανώς δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή λες ψέματα και δεν είναι αυτό κανονικά. Θα πρέπει να είναι παράνομο να μπορεί ένας πολιτικός να βγαίνει και να λέει ό,τι να είναι και να τάζει ό,τι να είναι. Έλα εδώ και θα περνάει αυτό το πρόγραμμα που καταθέτεις, Γιώργο. Από συγκεκριμένο συμβούλιο, από συγκεκριμένο έλεγχο,
0: ναι.
1: Για να βγαίνει και να λέει στον κόσμο αυτό το συμβούλιο και ο έλεγχος ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, ναι, είναι υλοποιήσιμο. Επίσης, θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή που θα εξετάζει όλους αυτούς τους πολιτικούς για το αν είναι καλά στην ψυχή τους, αν είναι καλά στο μυαλό τους.
0: Ναι. Εντάξει, όμως, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν έχουν κριτική σκέψη να πούνε ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι απατεώνας.
1: Ναι. Δεν μπορεί,
0: να τα κάνει αυτά, ναι. Δεν τα έχει τα λεφτά.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, εγώ πρέπει να έρθει το κράτος να το κάνει παράνομο.
1: Για να σώσει τους ανθρώπους που δεν μπορούν να σκεφτούν.
0: Ναι, όχι, δεν είναι και αυτό. Είναι λίγο εντάξει. Γιατί άντε και κάνει αυτό παράνομο, θα βρουν οι πολιτικοί άλλους τρόπους για να εξαπατούν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Να προσπερνάνε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η άποψή σου για τις νέες γενιές, για να κλείσουμε? Γιατί μίλησες για κριτική σκέψη. Γι' αυτό σε πήγα τώρα στην νέα γενιά. Για πες μου λίγο για τις νέες γενιές, τι έχεις.
0: Για τις νέες γενιές.
1: Ό,τι πει το TikTok.
0: Ό,τι πει το TikTok. Εντάξει, κοίταξε. Πάντως, εγώ βλέπω στο Instagram σε ό,τι post κάνει interview. Που σας παροτρύνω κιόλας να μας ακολουθήσετε στα social. Χαμός κάτω με τον Κασιδιάρη. Στα σχόλια. Χαμός, χαμός. Το post μπορεί να μην αφορά. Ναι, μπορεί να μην αφορά.
1: Αυτοί οι άνθρωποι όμως πάνε να ψηφίσουνε. Γιατί εγώ μπορεί να βλέπω στο TikTok να γράφουν για τον Κασιδιάρη, αλλά θα πάει ο 18χρονος ή ο 20χρονος, ο οποίος για μένα δεν ξέρει καν τι εστί πολιτική ακόμα. Θα πάει στην κάλπη.
0: Κοίταξε,
1: γιατί οι νέοι συνήθως απέχουν.
0: Σωστά. Η συμμετοχή στους νέους είναι σίγουρα μικρότερη από τις υπόλοιπες ηλικίες. Αλλά πάνε. Και αυτοί που πάνε ψηφίζουν κάπως αλόκοτα, θα πω εγώ.
1: Εγώ αμφιβάλλω λίγο για το ότι πηγαίνουν. Δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου ότι ο πιτσιρικάς βαριέται να σηκωθεί από τον καναπέ ή να μην πάει στο ίντερνετ καφέ.
0: Ναι.
1: Για να πάει στο δημοτικό να δώσει την ταυτότητα, να μπει μέσα, να περιμένει. Να...
0: Ειδικά άμα είναι και καλοκαίρι, περισσότεροι πάνε και σεζόν. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Ναι.
1: Άδικο και αυτό που δεν τους αφήνουν να παραψηφίσουν στο κοντινότερο σχολείο. Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται.
0: Τους λέει επιστολική ψήφο.
1: Επιστολική. Πού θα πει διαδικασία τώρα, Γιώργο,
0: 20χρονος. Ειδικά ο νεότερος.
1: Να κάνει αιτήσεις τώρα προφανώς. Και να.
0: Κοίταξε, κανονικά θα έπρεπε.
1: Φωτοτυπία την ταυτότητα και φάκελο να αγοράσει τώρα 20χρονος, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις τι λέει? Θα πάω να αγοράσω τσιγάρα με αυτά τα λεφτά. Σιγά, ναι. Να αγοράσω φάκελο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το υπολογίσουμε. Μπορεί νέες γενιές να λένε πράγματα, αλλά το θέμα είναι θα πάνε στην κάλπη.
0: Πάντως οι νέες γενιές στρέφονται προς τα δεξιά, εγώ πιστεύω.
1: Ναι.
0: Αυτό βλέπω. Εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό που σου ανέφερα για το Instagram. Βλέπω να στρέφονται προς τα δεξιά. Πόσο δεξιά δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay.
1: Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν.
0: Για να δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Και εγώ, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχεις.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Υπάρχουν συγκεκριμένες τακτικές που πρέπει να ακολουθούν οι άνθρωποι για να μπορούν να βλέπουν τι προθέσεις έχει ο κόσμος και ανάλογα να συζητάμε κάποια αποτελέσματα. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Δεν έχω χρόνο, έχει πάει 4 η ώρα. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και πρέπει να παίξουμε και το τραγουδάκι για αυτή τη μεταβατική φάση. Αύριο τα υπόλοιπα, 1 η ώρα, όλοι συντονισμένοι. Πω, πω, παπαρίζου. Πω, πω, έτσι και έτσι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική τις δήλωσής του. Σαφείς αποστάσεις πήρε η Νίκη Κεραμέως, αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας. Όταν υπουργός αδειάζει συνάδελφό του δημοσίως, καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει. Η ελληνική λύση δεν θα επιτρέψει στην βυθιζόμενη κυβέρνηση να συμπαρασύρει την Ελλάδα και τους Έλληνες, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026, από 2,9% το 2025, η Τράπεζα της Ελλάδος στο σχετικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα. Όπως αναφέρεται στο τελευταίο δελτίο για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,5% το 2026 υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν οι γιατροί που κατηγορούνται για τη θανατηφόρα έκθεση. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Για την κατάσβηση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 10 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μητέρα και παιδί. Θα ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Είχε προηγηθεί και δεύτερη πτώση δέντρου στην περιοχή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη αναμένονται νεφώσεις στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινό υπηρετικό της χώρας. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2-3 μποφόρ από νότιες και νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 14 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα για τους φίλους που μας παρακολουθούν καθημερινά στον Focus 103,6. Και βέβαια είχαμε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο, όπως τουλάχιστον θα είδατε όλοι σας, είχαμε παιχνίδια τα οποία ποιοτικά μπορεί να μην ήταν καλά, όπως π.χ. το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής, γιατί αυτό το μάτς, παιδιά, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Άρη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κέρδισε τώρα και ψιλοχοντροηρέμησε. Ο Άρης έχασε και θα πρέπει ο Άρης να κερδίσει τον Ηρακλή στο ντέρμπι για να επανέλθει λίγο έτσι η ψυχολογία, σε αντίθεση με μια ενδεχομένως νέα αποτυχία, είτε ισοπαλία είτε ήττα από τον Ηρακλή, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, τότε μπορεί να υπάρξουν και εξελίξεις στον Άρη Άρες. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να επισημάνω κάτι πάντα, την πληρώνει ο προπονητής, για μένα κακός, γιατί αν λάβετε υπόψη σας και στον ΠΑΟΚ κακός, εάν δηλαδή θα υπήρχε πρόβλημα, όπως γράφανε κάποιοι με το Λύση, που εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σαββίδης θα κάνει τέτοιο λάθος, ή ακόμη και ο Καρυπίδης θα κάνει τέτοιο λάθος, να διώξουν είτε το Λύση ο ΠΑΟΚ είτε τον Γρηγορίου Άρης. Να σας πω για ποιο λόγο και να το εξηγήσω. Δεν είμαι ούτε μάνατζερ των προπονητών ούτε τίποτα άλλο, όμως μιλάω με βάση τη λογική. Και οι δύο προπονητές αυτοί, και ο Λύση αλλά και ο Γρηγορίου, κάνανε προετοιμασία με άλλους παίχτες και πολλούς παίχτες από την ΚΑΠΑ 19. Θυμίζω στον ΠΑΟΚ ο Ντούγκα, ο Μπάλντε, ο Κωσίδης, ο σέντερ μπακ ο Μπαταούλας. Αυτοί παίζανε στα φιλικά. Αν θυμάστε, παίκτες δεν είχε για πίσω. Στον Άρη, προετοιμασία ο Γρηγορίου με την ΚΑΠΑ 19. 5 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19, τους οποίους τους έκοψε από την Ιταλία. Και δεν πήρε στόπερ άλλο. Δηλαδή, ούτε ο ΠΑΟΚ είχε στόπερ. Δηλαδή, μετά έρχονται μέσα, έρχονται στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ παίζει η Ευρώπη με άλλη ομάδα, με τρεις καινούριους παίκτες που πήρε. Και μάλιστα στην άλλη ομάδα της Ευρώπης λείπει ο Κωνσταντέλιας, γιατί πουλήθηκε το μεγαλύτερο όπλο, το μεγαλύτερο ταλέντο του ΠΑΟΚ, και φυσικά αυτό δημιούργησε πρόβλημα στην ομάδα, και τώρα στο πρωτάθλημα θα παίξει άλλη ομάδα. Λέω τίποτε λάθος? Άλλους τρεις παίκτες πήρανε τώρα. Ο Κώστα, ο οποίος έπαιξε στο χθεσινό παιχνίδι, πήρε το βάπτισμα του Πυρός. Φυσικά υπάρχει ο Γιάκητς, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται να παίξει, και ο Μπάνσα.

ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα. Άρα τρεις ακόμη καινούριοι παίκτες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε 9-10 μεταγραφές, πόσες έκανε από την αρχή του καλοκαιριού, και μπήκαν σταδιακά. 4-3-3. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Ο Άρης το ίδιο. 4-3-2-1. Ψάχνεται σήμερα. Έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη από χτες, και πιθανολογώ ότι κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί ο Μπρούμα επισήμως. Αλλά αυτός ο Σούταρ, ο σέντερ μπακ που ήταν να έρθει, δεν ήρθε. Και λένε ότι την τελευταία στιγμή, και ποιο είναι το πρόβλημα με το Σούταρ, για να το πάρουμε λίγο, μια που το αναφέραμε εδώ πέρα, ο Σκοτσέζος πρέπει πρώτα να βρει τρόπο με τη Rangers για την αποζημίωση. Να πάρει λεφτά από εκεί, δηλαδή, για να έρθει κάτι που δεν ξέρει. Οι Rangers λέει πάνε έτσι, ρε φίλε, δεν θέλουμε να σου δώσουμε μία. Λέω άλλο καλά, τι, δεν θα πάρω τα λεφτά μου, έχω συμβόλαιο κλπ. Εάν έχει συμβόλαιο, κάτσε να παίξει, που λέει οι Rangers. Επίτηδες οι Rangers. Να τον αφήσει μέχρι 15 του μηνός, μέχρι αύριο, τελευταία στιγμή, για να αποφασίσει ο Σούταρ τι θα κάνει, ο οποίος δεν παίζει εκεί, και γι' αυτό το λόγο θέλω να τον πιέσουν. Ο ΠΑΟΚ, αν ρωτάτε αν θα κάνει άλλη μεταγραφή, δεν το βλέπω. Έτσι, γιατί αύριο τελειώνουν οι μεταγραφές. Δεν βλέπω. Ίσως, δεν ξέρω γιατί λέγανε κάτι, μπορεί να πάρει έναν ακόμη στόπερ κλπ. Δεν το νομίζω. Με τον Μπάντσα νομίζω τελειώνει κιόλας και μπαίνει, ας πούμε, σε μια μίνι προετοιμασία από τη Δευτέρα και μετά, τριών εβδομάδων. Κάτι που το θέλει πάρα πολύ ο Λύση, ο οποίος μπροστά του όμως τώρα έχει Ατρόμητο για το Κύπρο την Τετάρτη και την Κυριακή Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, με μικρότερες εμβέλειας ομάδες βέβαια. Με τον Πανετολικό να χάνει από τον Παναθηναϊκό χτες 3-0 και ο Παναθηναϊκός να φιγουράρει πρώτος στη βαθμολογία με 12 πόντους. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια καλή ομάδα ο Πανετολικός, η οποία σου δίνει χώρο και στην κατάλληλη στιγμή μπορεί να σου κάνει καμιά ζημιά, μέσα στην έδρα της ειδικά. Γι' αυτό χρειάζονται προσοχή και τα δύο αυτά παιχνίδια. Τώρα αυτό όμως που μετράει είναι να κάνουμε και μια ανάλυση τι έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 με τα γκολ του Ενδιαγέ με πέναλτι, που ήταν πέναλτι στο χέρι του Φαμπιάνο, και του Ζιβκοβιτς από κοντά μετά από σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Τάισον. Προσωρινή απόκρουση προς τα πίσω όμως του Φαμπιάνο. Φνιδιάστηκε ο Βέλιο, ο τερματοφύλακας του Άρη, και από την απόκρουση του Βέλιο ήρθε από κοντά ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς και έκανε το 2-0. Ο Άρης διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του Ιταλού Κολόμπο, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να αποβληθεί ο Κένι σε μια φάση που έκανε ένα σκληρό τάκλινγκ σε παίκτη του Άρη. Και επίσης και για το γκολ, το δεύτερο, ότι το πρώτο, ότι υπάρχει φάουλ επιθετικό πριν την εξέλιξη της φάσης. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα βλέπει το ΒΑΡ. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη βέβαια ούτε στο διαιτητή, ούτε στους διαιτητές γενικά, ούτε στα ΒΑΡ. Ό,τι και να λένε. Δεν με απασχολεί, γιατί με τα ματάκια μου βλέπω άλλα πράγματα. Προχτές έπαιξε το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός και έδωσε ένα πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, που η μπάλα χτυπάει στο σώμα του παίχτη, του αντίπαλου παίχτη. Δεν το έδινε ούτε ο Αλαφούζος στην προπόνηση, στο Χαβαλέ. Δεν το έδινε. Και το έδωσε. Και το ΒΑΡ είπε ναι, είναι πέναλτι. Εντάξει, δεν βγάλε πέναλτι, τότε εμείς άλλο βλέπουμε. Κάτι άλλο βλέπουμε ή κάποιους άλλους κανονισμούς έχουμε στο μυαλό μας. Ο Παναθηναϊκός τρώει σπρόξιμο μεγάλο από τη διαιτησία. Πάνε να του δώσουν το πρωτάθλημα φέτος. Θυμηθείτε, πάνε να του δώσουν. Δεν λέω ότι θα το πάρει. Γιατί στο τέλος πάντα κάτι γίνεται και ο Αλαφούζος ρίχνει μια κλωτσιά και τα διαλύει. Αυτό ήθελα να πω. Τα διαλύει όλα. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι άσχετος εντελώς. Δηλαδή έχει ρίξει, λέει, τόσα εκατομμύρια. Και τι να κάνουμε τώρα. Άμα είσαι άσχετος, θα ρίξει εκατομμύρια. Και θα την πληρώσει κιόλας. Έχει 15 χρόνια, 17 να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Και φέτος φαίνεται ότι έκανε μια προσπάθεια ακόμη με μεταγραφές κλπ. Και ότι μπορεί από τώρα, από την τρίτη αγωνιστική, τέταρτη του πρωταθλήματος, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βγάλαν την ομάδα τους πρωταθλήτρια. Πάμε, λέει, για πρωτάθλημα. Μα κάθε χρόνο για πρωτάθλημα πάτε. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό ότι πάτε για πρωτάθλημα. Το θέμα είναι στο τέλος ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα. Αυτή είναι η διαφορά. Και λέει πάμε για πρωτάθλημα κλπ. Ωραία, καλή επιτυχία. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να επισημάνω ότι ο Παναθηναϊκός με το 3-0 είναι στην πρώτη θέση. Οκ. Okay. Δεν λέει τίποτε αυτό. Είναι, δηλαδή, μπορεί να τη χάσει την πρώτη θέση κατευθείαν. Είναι στην πρώτη θέση. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μια έτσι καλή, καλό mood στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, βλέποντας την ομάδα τους να είναι πρώτη. Αλλά μόλις τώρα άρχισε το πρωτάθλημα, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Γιατί ακούω, διαβάζω διάφορα κλπ. Από τους
φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά δεν βλέπω κάτι ότι από τώρα μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το τι θα γίνει μετά από ένα χρονικό διάστημα 8 μηνών, 9 που διαρκεί το πρωτάθλημα, με τίποτα. Άρα καθίστε λίγο στα αυγά σας. Τώρα από εκεί πέρα, να δούμε λίγο, επιστρέψουμε εντός των τυχών στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ Άρης. Θέλω να επισημάνω δύο πραγματάκια, όπως τα είδα εγώ, έτσι, από πλευρά του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Ούτε ο Άρης ήταν καλός. Γιατί λένε οι Αριανοί, 35 λεπτά ο Άρης έπαιξε, έκανε εγώ. Ο Άρης έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 15 με τον Καντεβέρε, που τόσωσε ο Παβλέγκα, που αν έμπαινε εκείνο γκολ, φυσικά θα άλλαζε η μορφή του αγώνα. Αυτό ναι, μέχρι εκεί οκ. Okay. Αλλά από την άλλη πλευρά, μια πίεση. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ χάλια στο γήπεδο μέσα. Και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ήρθε το πέναλτι. Αν δεν ερχόταν το πέναλτι, τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Αφού ήρθε το πέναλτι και μετά, και δυστυχώς για τον Άρη, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ, αφού ήρθε το πέναλτι λοιπόν αυτό μετά, άλλαξε όλο το σκηνικό, γιατί ο Άρης αναγκάστηκε να βγει μπροστά. Δεν την είχε την ομάδα του από την αρχή στημένη ο προπονητής για να βγει μπροστά. Και πιστεύω εδώ ότι ο Γρηγορίου έριξε μια ζαριά και δεν πέτυχε. Ποια ήταν η ζαριά? Έκανε το Γένσεν δεκάρι. Ένα παίχτη ο οποίος μέχρι τώρα έπαιζε στόπερ. Δηλαδή η θέση του Γένσεν είναι βέβαια δεκάρι, οχταροδεκάρι, είναι μπροστά. Αλλά από την προετοιμασία, την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, μέχρι και χτες, τον έβαζες κεντρικό αμυντικό. Ξαφνικά δεκάρι, τη στιγμή που ο Άρης έχει στον πάγκο ένα δεκάρι το οποίο το πλήρωσε 3 εκατομμύρια, 4 και λέγεται Μάνου Γκαρθία, και τον βάζει ο Γρηγορίου στο δεύτερο μήκο και δείχνει ο Γκαρσία ότι έλειπε στο πρώτο μήκρονο από τον Άρη. Αν ήταν δηλαδή αυτή η ηγετική φυσιογνωμία που λέγεται Μάνου Γκαρθία στο πρώτο ημίχρονο, ίσως να ήταν και καλύτερα τα πράγματα για τον Άρη έναντι του μέτριου ΠΑΟΚ. Ένας μέτριος ΠΑΟΚ λοιπόν, χωρίς να παίξει μεγάλη μπάλα, εγώ ποδοσφαιρικά μιλάω, δεν με νοιάζει ούτε ο οπαδός τι θα πει, ούτε ο άλλος οπαδός τι θα πει. Δεν με νοιάζει. Εγώ βλέπω στο κέντρο ακριβώς αυτό που είδα, τα ματάκια μου τι είδανε. Έναν μέτριο ΠΑΟΚ να κερδίζει χωρίς να παίζει μπάλα. Δηλαδή μπήκαμε, βάλαμε δύο γκολ, κερδίσαμε, φύγαμε. Αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ χτες. Λέει κάποιος επαγγελματική νίκη. Δεν μου αρέσει αυτός ο όρος. Δηλαδή, τι θα πει επαγγελματική νίκη? Θέλει να πει δηλαδή ότι πήγαμε να πάρουμε μόνο τη νίκη επαγγελματικά και τίποτε άλλο. Αυτό σημαίνει η έκφραση επαγγελματική νίκη. Εγώ είδα, ας πούμε, ότι μετά το 60-65, ξέρω και πάω, ο Λύση ήθελε περισσότερο να προστατεύσει την άμυνά του, μη φάει κανένα γκολ, δηλαδή να διατηρήσει το 0-0, το οποίο φυσικά είναι και πολύ καλό αποτέλεσμα και φυσικά δίνει ψυχολογία στον ΠΑΟΚ και φυσικά ηρεμεί τα πάντα στον ΠΑΟΚ. Τα πάντα ηρεμεί, σας το λέω εγώ. Αυτό το αποτέλεσμα είναι βάλσαμο. Είναι μια νίκη βάλσαμο για τον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια, γιατί τα πράγματα δεν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά στον ΠΑΟΚ. Και επίσης αυτές οι φήμες που βγήκανε για τον Αλέσιο Λύση, μην νομίζετε ότι δεν διαβάζουν το τι γράφονται στα διάφορα φόρουμ και site κλπ. Αυτοί που είναι στον ΠΑΟΚ μέσα. Όλα τα διαβάζουν. Μέχρι και το τελευταίο, τελευταία τελεία και το τελευταίο και που θα γραφτεί. Και βλέπουν ποιοι τα γράφουν, πώς τα γράφουν, ποια είναι η τακτική τους, τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν και όλα τα σχετικά. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι ήρεμος, γιατί χτες κέρδισε. Αν δεν κέρδισε χτες ο ΠΑΟΚ, θα ήταν ανήσυχος. Και επειδή είναι τώρα καλά ψυχολογικά μετά την νίκη αυτή, και επειδή ικανοποιήθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης, ο οποίος πήγε στην προπόνηση και τους είπε: εγώ θέλω νίκη με τον Άρη. Και επειδή, τρίτο επειδή, είναι με 9 βαθμούς στη δεύτερη θέση βαθμολογίας, είναι καλή η κατάσταση. Και τώρα πλέον, με την είσοδο του Μπάντσα, εγώ προσωπικά, προσέξτε να πω μια παρένθεση για το χθεσινό μάτς, ένα στοιχείο το οποίο είδα και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ο Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ έκανε πολύ καλό παιχνίδι χθες. Κέρδισε το πέναλτι, το βάλε το πέναλτι. Το πέναλτι βέβαια παρένθεση εδώ, πού πας ρε Βέλιο, τερματοφύλακα του Άρη. Πριν σουτάρει ο άλλος φεύγεις δεξιά και ο άλλος σε βλέπει, μπορείς και τον παράσεις στο κέντρο. Δηλαδή σου κάνει και πλάκα. Πού πας? Κλείνει η παρένθεση. Ο Ντιαγέ λοιπόν ήταν πάρα πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι, ταλαιπώρησε τους αμυντικούς του Άρη. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε στο μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ο Άρης, για να το εξηγήσω αργότερα, για τους Αριανούς, οι οποίοι μάλλον μπορεί κάποιοι να μην το βλέπουν ή να κάνουν ότι δεν το βλέπουν, αλλά ο Άρης έχει τεράστιο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας και στο κέντρο-κέντρο του γηπέδου. Εκεί έχει προβλήματα ο Άρης, θα σας τα πω σε λίγο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν χτύπησε εκεί που πονάει ο Άρης, εκεί που χτύπησε και η ΑΕΚ και έβαλε 5 γκολ. Γιατί αν θυμηθείτε το ΑΕΚ Άρης, τα 5 γκολ μπήκαν από το κέντρο, και τα 5, από το κέντρο της άμυνας του Άρη.
και ο προπονητής προτίμησε χθες το Σούταλο με τον με το Φαμπιάνο. Δεν είναι καλή η συνεργασία. Ίσως ο Φαμπιάνο θα έπρεπε να έχει ένα άλλο στόπερ εκεί. Αν ο Άρης δεν πάρει στόπερ, παιδιά, σας το λέω από τώρα να ξέρετε, θα έχει προβλήματα σε όλη τη διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο που θα πάρει στόπερ. Γιατί θα του ζητήσει ο όποιος προπονητής είναι τότε δύο τουλάχιστον στόπερ. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Φαμπιάνο και τον Σούταλο, οι οποίοι ο ένας είναι 30 φεύγα, ο άλλος είναι και αυτός μεγάλος, αλλά οκ. Okay. Και τρίτο στόπερ έχει τον Γένσεν και τέταρτο στόπερ έχει τον Τιάμ, τον πιτσιρικά. Καλύτερα βάλει αυτόν. Μπας και βγάλει κανένα παίχτη φυσιολογικά. Χτυπάει λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ στο κέντρο της άμυνας του Άρη και βεβαίως κερδίζει το πέναλτι, που δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι είναι πέναλτι, γιατί διαμαρτύρθηκε ο Φαμπιάνο, απορώ δηλαδή. Βέβαια διαμαρτύρθηκε μήπως φάει το παραμύθι ο διαιτής, αλλά τώρα πλέον με το ΒΑΡ δεν μπορεί να μην το δει. Δεν γίνεται να μην το δει. Είναι Mars πέναλτι, το εκτελεί ο Ντιαγέ, κάνει το 1-0. Μου άρεσε πάρα πολύ και με τις κινήσεις του και με όλα κλπ. Αλλά αυτός που έρχεται, γράφτε αυτό που σας λέω, εάν είναι ο Μπάνσα τον οποίο βλέπαμε, που έχω δει στα βιντεάκια κλπ. Και δεν τα έχει ψιλοπαρατήσει, γιατί πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκεί όπου δεν πας να παίξει μπάλα, δηλαδή αυτό που έχει κάνει και ο Λουτσέσκου που έχει πάει κάτω, είναι για τα εκατομμύρια, δεν πάνε για την μπάλα αυτή εκεί. Πάνε για τα εκατομμύρια, τρώνε κάνα φαγητό με τον Εμμύρη, με τον Κακομύρη, με τον άλλο που έχει καμιά 7-8 πετρελοπηγές, με τον άλλο που δηλαδή κάνουν δημόσιες σχέσεις. Και παίρνουν τα λεφτά. Και καλά κάνουν μεταξύ μας που κάνουν αυτά εδώ. Γιατί μπάλα εκεί δεν παίζει με τις κελεμπίες. Ποια κελεμπία θα κερδίσει σήμερα, ο Τάδε. Ή την άλλη, ο άλλος. Αυτοί μεταξύ τους θα βρίσκουν. Δεν έχουν θέμα. Αν λοιπόν αυτός που ήρθε, που έρχεται ο Μπάνσα, είναι καλά, είναι όπως ήταν στις ευρωπαϊκές ομάδες που έπαιζε, είναι killer. Killer μέσα στην περιοχή. Θα τον δείτε. Θα τη φάει τη θέση του σεντερφόρ. Αυτός θα είναι ο βασικός σεντερφόρ, πιστεύω εγώ. Ο Μπάνσα, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα επίσημα από τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή. Αν είναι αυτός που βλέπαμε, είναι βέβαιο ότι αυτός θα είναι βασικός και δεύτερος θα είναι ο Ντιαγέ. Και ο Μύθου πάει τρίτος φορ αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μύθου είχε τις ευκαιρίες να τις αρπάξει και για λόγους που μόνο αυτό το παιδί ξέρει, έμεινε στάσιμο. Δηλαδή σου έδωσε ευκαιρίες Ανέστη Μύθου, σου έδωσε ευκαιρίες κύριε Μύθου, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκες. Τώρα πρέπει να τις εκμεταλλευτείς στο κύπελο. Τουλάχιστον επειδή θα παίξεις την Τετάρτη με τον Ατρόμητο, γιατί ο ένας ο επιθετικός ήταν ο Μύθου φυσιολογικά και ο άλλος ήταν ο Μπαταούλας που θα παίξουν, έτσι πιστεύω, στο παιχνίδι αυτό. Πρέπει να βάλει δύο πιτσιρικάδες και ο ένας θα είναι ο Μπαταούλας και ο άλλος θα είναι. Ο Μπαταούλας μπορεί να παίξει μαζί με τον φυσιολογικά. Μαζί με τον Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν έπαιξε χτες λόγω. Συγγνώμη, με τον Χατζηδιάκο, με τον Λουστόντο, με συγχωρείτε. Μαζί με τον Λουστόντο, ο οποίος δεν έπαιξε χτες λόγω τιμωρίας, μία αγωνιστική. Άρα λοιπόν μπορεί αυτοί οι δύο να είναι στόπερ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ή να προτιμήσει να ξαναβάλει τον Κώστα, γιατί βέβαια την Κυριακή έχει και άλλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ μέσα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και σαφώς θα θέλει εκεί την πλήρη ομάδα του προπονητής, όπως και στο κύπελο. Το κύπελο δεν το παρατάς. Έφερες μια ισοπαλία πρώτη αγωνιστική με στην έδρα σου με τον Όφη. Τώρα πρέπει να πάει να κερδίσεις κάτω τον Ατρόμητο. Δεν γίνεται να μην κερδίσεις. Θα είσαι ψιλοβρωμίτσα μετά. Πάλι θα αγκομαχάς. Πρέπει να κερδίσεις, να πας στην πρώτη οκτάδα για να είναι η διαδικασία αυτή που είχαμε και στη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Τώρα από εκεί πέρα, αυτά τα θέματα είναι για τον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης και ένα ακόμη το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, έχει γράψει ιστορία ο Ζίβκοβιτς, παιδιά. Ο Ζίβκοβιτς έφτασε 285 επίσημες συμμετοχές και 70 γκολ με αυτό που έβαλε. Είναι βέβαια ακόμη πίσω, είναι στην 20η θέση της λίστας των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ και είναι ο τρίτος ξένος στην συγκεκριμένη κατάταξη. Και επίσης του σκόρερ με τον γκολ απέναντι στον Άρη έφτασε στα 70, όπως σας είπα, και είναι στη 10η θέση των σκόρερ όλων των εποχών, αλλά ο δεύτερος σκόρερ της σχετικής λίστας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σημειώσω και κάτι ακόμη για τον Ζίβκοβιτς, ότι έχει δώσει 72 assist, μία επίδοση που το φέρνει στην πρώτη θέση στην κατηγορία των assist στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά 222.000 αγωνιστικά λεπτά συμπλήρωσε και είχε και δοκάρι
στο μάτς, να το πούμε και αυτό, ο ΠΑΟΚ είχε ένα δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς, έτσι. Πέμπτη φορά στην καριέρα του Ζίβκοβιτς και δοκάρι. Ο Ζίβκοβιτς με τα ασπρόμαυρα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν μια αίσθηση καλή για τον Αντρία Ζίβκοβιτς, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το προσεχές καλοκαίρι και ο ΠΑΟΚ θα το ανανεώσει για άλλα 3 χρόνια, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Λογικό είναι αυτό, γιατί είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και πιστεύω προσωπικά ότι ο Ζίβκοβιτς θα περάσει και τον Βιερίνια. Ο Ζίβκοβιτς είναι ο νέος Βιερίνια, ο αρχηγός δηλαδή, ο οποίος έχει φύγει, τώρα έχει αποσυρθεί, είναι τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ και αυτός ο οποίος θα πάρει τα ηνία, και τα έχει πάρει ήδη δηλαδή σαν ηγέτης, είναι ο Ζίβκοβιτς. Τώρα υπάρχουν κάποιοι κακεντρεχείς οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι ο Ζίβκοβιτς έχει πρόβλημα γιατί δεν το ανανεώνει το συμβόλαιο, επειδή είναι Σέρβος και οι Σέρβοι παίζουν μόνο για τα λεφτά και μόνο για τα αυτά κλπ. Το ότι οι Σέρβοι παίζουν για τα λεφτά είναι βέβαιο. 100%. Αυτός όμως έχει δείξει ότι έχει και το συνέστημα. Έτσι πιστεύω τώρα, αν είναι τόσο καλός το οποίος, και okay, το φάγαμε το παραμύθι. Αλλά νομίζω ότι έχει δείξει ότι το συνέστημα του ΠΑΟΚ το έχει μέσα του. Δηλαδή, γουστάρι που παίζει εδώ, ρε παιδί μου, πήρε και Ελληνίδα γυναίκα, και έρνει και 2 παιδιά μαζί της, μιλάνε ελληνικά, ξέρω εγώ κλπ. Καταλαβαίνει τι γίνεται, μπαίνει στην νοοτροπία γενικότερα και αυτά. Και θεωρώ, γιατί ο Ζίβκοβιτς και μιλά ελληνικά και καταλαβαίνει τα ελληνικά. Τα πάντα πλέον. Και τόσα χρόνια στην Ελλάδα και μιλώντας με τη γυναίκα του, η οποία του κάνει και φροντιστήριο ελληνικών. Από εκεί και πέρα όμως, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σύντομα θα ανανεώσει με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος, μην ξεχνάτε ότι τον μήνα Ιανουάριο έχει το δικαίωμα να πάει σε όποια ομάδα, να συμφωνήσει με όποια ομάδα θέλει για την επόμενη χρονιά. Δεν θα φτάσει εκεί το θέμα. Το θέμα θα κλείσει νωρίτερα με τον Ζίβκοβιτς και θα το κλείσει ο Σαββίδης ο ίδιος. Γιατί τον πάει τον Ζίβκοβιτς, τον έχει από κοντά. Αυτά τα οποία λένε ότι ο Ζίβκοβιτς είναι τρελαμένος γιατί ήρθαν παίκτες οι οποίοι παίρνουν περισσότερα λεφτά από αυτόν και το ένα και το άλλο, μπορεί και να ισχύει. Δεν λέω ότι δεν ισχύει. Μπορεί και να ισχύει αυτό. Ο Ζίβκοβιτς όμως, σήμερα που μιλάμε, έχει ένα, μετά τον Καμαρά, ο Καμαρά έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ο Ζίβκοβιτς μετά το ένα 800. Ο Ζίβκοβιτς μετά τον Καμαρά με ένα 700 είναι το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο. Πόσα πρέπει να πάρει από τον ΠΑΟΚ, που είναι εδώ στον παράδεισο του ποδοσφαίρου, που δεν τον ενοχλεί κανείς, παίζει την μπαλίτσα, τον αποθεώνει ο κόσμος κλπ. Εγώ λέω, αν ας πούμε ένα 700, μπορεί ο Σαββίδης να του δώσει άλλα 100.000, 200 αύξηση κλπ. Γιατί 2 εκατομμύρια παίχτη σαν τον Ζίβκοβιτς θα βρεις. Κάποιοι λένε θα βρεις. Εγώ λέω δύσκολο να βρεις τη σήμερα ημέρα. Ας πούμε ο Μπάνζα ήρθε και θα πάρει 1,9. Ο Μπάνζα, ο Σέντερφορ. Δεν έρχονταν αλλιώς. Στα Εμιράτα έπαιρνε 3,5. Ο άλλος, ο Γιακουμάκης, πέρσι το συμβόλαιο το οποίο είχε με την ομάδα του, την Cruz Azul από το Μεξικό, ήταν 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια το χρόνο. Και ήρθε στον ΠΑΟΚ και πήρε 1,8 από τον ΠΑΟΚ και 1,2 από την Cruz Azul. Και τώρα τον έδωσε η Cruz Azul, έφυγε τέλος, okay. Αλλά το 1,8 του το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό τον πήρε δανεικό για ένα χρόνο. Εκεί είναι η center for, μην νομίζετε. Η center for, η επιθετική, είναι στο 1,8-2. Εκεί είναι τα νούμερα. Άρα προσωπικά πιστεύω ότι ο κύριος Σαββίδης θα κλείσει με τον κύριο Ζίβκοβιτς και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες. Δεν αποκλείεται η ανανέωση αυτή να ανακοινωθεί και πριν φύγει ο Σαββίδης από την Ελλάδα, μέσα στις επόμενες μέρες δηλαδή, γιατί ο κύριος Σαββίδης πιστεύω ότι μέχρι στις 25 του μηνός, Σεπτεμβρίου, θα έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα. Είναι στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής εκεί. Κάνει τις διακοπές του, κάνει τις επαφές του και όλα τα σχετικά. Αλλά θα επιστρέψει σίγουρα στη Ρωσία. Αυτό είναι βέβαιο 100%. Πάω καυτά με την ανακοίνωση του Μπάνζα σήμερα, όπως σας είπα, ο οποίος παίχτης μπαίνει και αυτός στην ομάδα κανονικά. Τώρα από εκεί πέρα πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 15 να κάνει τον γκολ. Αν έμπαινε τον γκολ θα ήταν ψιλοβρωμίτσα μετά για τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι θα έχανε κάτι, αλλά θα δυσκολεύαν τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δυσκολεύαν λίγο τα πράγματα.
Τώρα βέβαια ο Άρης μπορεί να έκανε τον γκολ αυτό, αλλά πίσω φάνηκε ότι είχε αδυναμίες, γιατί στην πρώτη επιθετική προσπάθεια, σοβαρή επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ, έγινε πέναλτι και το έκανε γκολ ο Ενδιαγέ, και μετά στη δεύτερη προσπάθεια μπήκε το 2-0. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε την μπαλάρα απέναντι στον Άρη. Οι φανέλες κερδίσανε και τα λάθη των αντιπάλων, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν έξυπνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σε τέτοια παιχνίδια αυτή πρέπει να είσαι σκακιστής. Πρέπει να έχεις την κατάλληλη στιγμή, παπ, να κάνεις την κίνηση. Την κίνηση την έκανε ο Λύση με την τοποθέτηση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας του Άρη, βλέποντας τα προβλήματα που είχε ο Άρης με την ΑΕΚ. Και να ξέρετε, οι Αριανοί, όλες οι ομάδες θα χτυπάνε εκεί. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, παιδιά. Μπάλα βλέπουμε. Δεν είμαστε, κατεβήκαμε από κανένα βουνό. Παίξαμε και μπάλα και βλέπουμε τι γίνεται. Όλοι οι αντίπαλοι του Άρη θα χτυπάνε τον Άρη στο κέντρο της άμυνας. Εκεί που έχει πρόβλημα. Το σοβαρότερο πρόβλημα του Άρη είναι στο κέντρο και δεν παίρνει στόπερ. Τρομερό. Δηλαδή, τι κάνετε, κύριε Ρέγες, κύριε Καρυπίδης, εσύ, τι κάνετε, κύριε. Έχει βάλει, παίζει ένα μήνα, ενάμιση μήνα ο Γένσα και δεν μπορεί να βρουν ένα στόπερ να πάρουνε. Τον Μπαρμπαγιώργο πάρε και βάλε στόπερ. Ένα στόπερ να πάρεις να βάλεις εκεί για να είναι κανονική άμυνα. Δεν είναι κανονική άμυνα αυτή του Άρη. Και πίσω στο κέντρο ο Μπασίρου. Ο Μπασίρου χτες πήρε την μπάλα στο δεύτερο γκολ και πήγε να τους περάσει όλους. Και δίπλα, άμα θα βλέπατε, δεν είχε κανέναν. Κανέναν, τίποτα, καμία στήριξη. Ο Ράτσης είχε φύγει μπροστά. Ο δεξιός μπακ, ο Φαντικά, είχε πάει ήδη, είχε ακουμπήσει πάνω στον Τάισον στην άκρη. Ο αριστερός μπακ, ο Ρίτσαρντς, είχε φύγει και αυτός. Και περιμένα να πάρουν πάσα και πήρε την μπάλα ο Μπασίρου και πήγε από το κέντρο να περάσει. Όπου είχε τρεις παίκτες ο ΠΑΟΚ. Πού πας, ρε φίλε. Του κλέβουν την μπάλα εκεί. Γίνεται τρεις εναντίον δύο. Δύο μήνα στην άμυνα του Άρη. Τρεις εναντίον δύο. Παπ, παπ, παπ, γεια σας. 2-0. Έτσι δεν είναι. Αυτό έγινε χτες. Ο Άρης λοιπόν, πέρα από το ότι έχει πολλά κενά μεταξύ των γραμμών, αυτό το παρατήρησα και με την ΑΕΚ, το παρατήρησα και χθες στην Τούμπα, όταν παίζει ντέρμπι, πολλά κενά, και ο Ηρακλής τον Άρη και θα το χτυπήσει. Ακούστε τώρα τι σας λέω, από τώρα σας το λέω. Μα είναι λογικό. Όταν εγώ δω ότι ο αντίπαλος έχει ένα πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, δεν συνεννοούνται, δεν είναι ψιλογκασμάδες ή είναι ψιλο, δεν είναι σε καλή κατάσταση, πού θα χτυπήσω, πού θα πάω να βαρέσω για να βάλω γκολ. Εκεί θα πάω να βαρέσω να βάλω γκολ. Αυτό θα κάνουν και το Σάββατο οι παίκτες του Ηρακλή. Και από εκεί είναι το πιο τρωτό σημείο του Άρη για να φάει γκολ. Το κέντρο της άμυνας. Και δεν παίρνει στόπερ. Τρομερό, και δεν μιλάει κανείς. Εντάξει, λέει οι υποδομές. Είστε τρελοί, ρε. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση στον Άρη η οποία πρέπει, χρήζει παρακολουθήσεως. Όπως επίσης και η χθεσινή απόφαση, εγώ τον Γρηγορίου τον πάω σαν προπονητή, τον θεωρώ ότι είναι σοβαρό παιδί και δουλευταράς προπονητής. Και θεωρώ ότι βοήθησε τον Άρη πέρσι. Όπως και φέτος σε κάποια παιχνίδια η συμβολή του ήταν καθοριστική, αλλά χθες στην Τούμπα το μάτς το φοβήθηκε. Το μάτς το φοβήθηκε ο Γρηγορίου. Δηλαδή, όταν μου βάζεις το Γένσεν δεκάρι και ενώ έχεις τον καλύτερο παίχτη σου, τον Μάνου Γκαρθία, στον πάγκο, τον οποίο Μάνου Γκαρθία, αν τον έβαζες οι παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλιώς θα το βλέπαν το μάτς. Αλλιώς υπολογίζουν τον Μάνου Γκαρθία και αλλιώς υπολογίζουν τον Γένσεν. Έχουμε, δηλαδή, αυτό τι να σας πω, αυτό διδάσκεται παντού. Ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης του Άρη σήμερα? Ρωτάω εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή. Άμα σας ρωτούσε ένα στον δρόμο, ρε παιδιά, ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης του Άρη, τι θα λέγατε? Μάνου Γκαρθία, ο πρώτος. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Μάνου Γκαρθία, αυτό βλέπεις, δεν είναι παιχταράς. Και τον έχεις στον πάγκο και θες να πάρεις τον ντέρμπι. Κάτσε 2-0 στο ημίχρονο και βάλ' το στο δεύτερο. Να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν γίνεται, κύριε Γρηγορίου, λάθος. Λάθος. Νομίζω το κατάλαβε στο δεύτερο ημίχρονο όταν έκανε γρήγορα την αλλαγή. Αλλά πάλι δεν μπόρεσε γιατί το μάτς είχε κρυθεί. Ο ΠΑΟΚ δεν έτρωγε γκολ έτσι όπως έπαιζε ο Άρης. Και επίσης ένα ακόμη θέμα είναι ότι ο Άρης έχει 4 center forward μπροστά που τρακέρουν αυτοί μεταξύ. Δηλαδή έχει τον Καντεβέρε, καλός παίχτης, οκ. Okay. Έχασε την ευκαιρία χθες. Έχει τον Μωρόν, ο οποίος έβαλε ένα γκολ στο κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολης και μπήκε ξαφνικά, άρχισε να το σκέφτονται γιατί τον είχαν παραμελημένο. Να τον έβαλε αλλαγή. Εκτός αυτών έχει επίσης και τον Μυρ, ο οποίος δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Μάλλον είναι πίσω σε φυσική κατάσταση. Έχει τον Αλφαρέλα, δεν παίζει. Αυτόν τον έχουν για διώξιμο.
Δηλαδή έχει 4 σέντερ φορ ο Άρης και έχει 1,5 στόπερ. Και πού πονάει? Στα στόπερ. Εντάξει παιδιά, συγγνώμη, ούτε του ΠΑΟΚ ο σχεδιασμός είναι αυτός σωστός που έγινε, ούτε του Άρη ο σχεδιασμός είναι σωστός. Εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου κανενός. Τα λέω μα, ψυχρά, δεν καταλαβαίνω τίποτα και δεν με νοιάζει κιόλας προσωπικά. Βλέπω ότι ωρεοποιούν την ανυπαρξία κάποιοι. Δηλαδή, λες, ο ΠΑΟΚ είναι ανύπαρκτος στα στόπερ, είναι ανύπαρκτος ξέρω εγώ εκεί, είναι ανύπαρκτος στην επίθεση, είναι. Λένε, ναι, αλλά αυτός αν θα παίξει εκεί και λοιπά, γιατί είτε είναι στο payroll, είτε δεν θέλουν, είτε θέλουν να πάνε κανένα ταξιδάκι, τώρα δεν έχει ταξίδια τελείως η Ευρώπη, ή θέλουν κάτι άλλο, ας πούμε, γενικά. Εγώ δεν με ενδιαφέρει, εγώ λέω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε σχεδιασμό, προγραμματισμό ερασιτεχνικής κατηγορίας Αχιλλέα Τριανδρίας και ο Άρης είχε σχεδιασμό επίσης Αχιλλέα Τριανδρίας. Δεν γίνεται, για να μην παρεξηθεί καμιά άλλη ομάδα, λέω τη δικιά μου ομάδα. Ναι, δεν γίνεται, ρε μάγκες, να κάνετε αυτόν τον προγραμματισμό. Δεν γίνεται, πραγματικά σας λέω. Και να είστε μεγάλες ομάδες. Και επειδή μιλάω για τον Άρη, κύριε Καρυπίδη και κύριε Ρέγες, όταν μου φτάνεις 14 του μηνός και ακόμα δεν έχεις παίξει στόπερ και θα παίξεις με τον Γεροφαμπιάνο, που χτες πάλι αυτός έχασε μια ευκαιρία για να κάνει γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, που είναι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε, αλλά θέλει ένα στήριγμα. Και ο παίκτης ο Σούταλο που πήρανε, ψιλοπετατζή τον κόβο, δηλαδή 2-3 φάσεις που έγιναν εκεί πέρα, κάτω χαμηλά δεν πρέπει να είναι καλός, πολύ καλός. Στο ψηλό παιχνίδι είναι καλός, δηλαδή και ψηλό παιδί, αλλά χαμηλά τον βλέπω λίγο υστερή. Ενώ ο Φαμπιάνο δεν τρώει το παραμύθι κάτω, αυτός το έφαγε 2-3 φορές το παραμύθι. Και αυτό λέω ότι αυτά παίζουν ρόλο. Εκεί έπρεπε να πάρεις ένα μπεχταρά, ρε φίλε. Έπρεπε να πάρεις ένα σκυλί μαύρο, μην καταλαβαίνει τίποτα. Σέντερ μπακ στον Άρη. Τι να βάλει τον Τιάμ. Τουλάχιστον μπορεί να σου βγει. Να πάρεις και ένα φράγκο αύριο μεθαύριο. Ξέρω εγώ τι να πω. Τώρα Άρης Ηρακλής. Το Σάββατο. Και πάω στον Ηρακλή. 2 παιχνίδια ο Ηρακλής μέχρι τώρα. Τα τελευταία. Στο Βόλο. Το 1-1 και με το Βόλο και τώρα το πάλι στο Βόλο το 1-1 με τον Ατρόμητο και στα δύο παιχνίδια ο Ηρακλής έχει σφαγές, παιδιά, σας το λέω ομά. Στο πρώτο η μπάλα δεν έχει πέρασει τη γραμμή που μέτρησε τον γκολ του Βόλου και στο δεύτερο η μπάλα πέρασε τη γραμμή στο σούτ που κάνει ο Ίβι Λόπεθ, χτυπάει δοκάρι οριζόντιο, χτυπάει κάτω και επίσης το δεύτερο γκολ, προσέξτε τώρα, που βάζει ο Ηρακλής. Αυτά δεν γίνονται. Εγώ είμαι ο Κούστα και πηδάω κεφαλιά και όλος έτσι χτυπάει κάτω χωρίς να τον βλέπω. Εγώ δεν βλέπω τον άλλον. Κοιτάω την μπάλα. Και εκεί που σηκώνομαι εγώ, έρχεται όλος και πέφτει πάνω μου. Ο αμυντικός. Και κουτρουβαλάει και πέφτει κάτω και φεύγει ο μόνος του. Ο Μαρκές και κάνει τον γκολ. Εγώ τι φταίω, ο Κούστα. Πείτε μου εσείς. Τι έχω κάνει. Κακό. Κλώτσισα. Τίποτα. Ο Κούστα τι έκανε, ρε μάγκες. Σηκώθηκε ο Κούστα, έβλεπε την μπάλα που ερχόταν. Σηκώθηκε χωρίς να βλέπει δεξιά-αριστερά για να πάρει την κεφαλιά. Παίρνει την κεφαλιά, αλλά πέφτει ο μπακ πάνω του. Και το κοράκι, αλλά και ο άλλος που είναι ο Ζαμπαλάς που είναι στο ΒΑΡ, ο Κατόπης και ο Ζαμπαλάς. Ποιος Κατόπης? Δεν είπα, είπα Κατόπης, σκέτο, χωρίς σίγμα μπροστά. Βάλτε το άμα θέλετε. Και ο Ζαμπαλάς. Τι είναι αυτή, ρε? Και παίρνουν απόφαση και ακυρώνουν αυτό το δεύτερο γκολ. Δηλαδή ερώτηση προς οπαδούς, φιλάθλους, ό,τι θέλετε. Είστε οπαδοί ή ξέρω ομάδων διάφοροι που με ακούτε αυτή τη στιγμή. Αυτό το γκολ που έβαλε ο Ηρακλής στο δεύτερο με τον Μαρκές στο Παδεσσαλικό. Εάν το μάτς ήταν μέσα στην Τούμπα και το έβαζε ο ΠΑΟΚ ή μέσα στο Καραϊσκάκι και το έβαζε ο Ολυμπιακός, ο διαιτής θα το ακύρωνε? Δεν νομίζω να είπε κανένας ναι. Έτσι, μην τρελαθούμε. Το γκολ αυτό θα μετρούσε στα γήπεδα αυτά. Α, και στη Φιλαδέλφια με Μελισανίδη. Θα το ακύρωνε και με Ηλιόπουλο. Όχι, δεν θα το ακύρωνε. Στο Χαριλάου μπορεί να τα ακύρωνε. Γιατί δεν είναι τόσο δυνατός ο Άρης αυτά εδώ. ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στην έδρα τους. Εάν έβαζε τέτοιο γκολ αυτές οι ομάδες όπως έβαλε το δεύτερο γκολ ο Μαρκές του Ηρακλή, δεν θα ακυρωνότανε. Και ελάτε να μου πείτε εσείς ότι θα το ακύρωνε ο διαιτής. Ο Κατόπης, να πούμε, και ο Ματόπης. Ποιος Κατόπης? Δεν θα ξανασφύριζε στα τρένα, θα τον έστειλε ο Μελισανίδης. Δεν υπήρχε περίπτωση να σφυρίξει αυτός ποτέ ξανά. Καλά κάνει ο Ηρακλής και διαμαρτύρεται. Καλά κάνει ο Μονεβασιώτης και βγαίνει στα κανάλια.
Καλά κάνει η Παέρακλης και βγάζει ανακοινώσεις. Γιατί είναι ντροπή. 9 βαθμούς θα έχει ο Ηρακλής σήμερα, ρε. Δεύτερος θα ήταν. 9. Και άντε λέω εγώ με το Βόλο και ρε φίλε, ας πω ότι η μπάλα, όχι για την Ολυσσό, ότι ο Βόλος ήταν καλύτερος και ο Ηρακλής εκεί θα τζάμπα θα κέρδιζε, γιατί έπαιζε και με 10 παίχτες και με 10 παίχτες με τον Βόλο, ε. Να το λέμε και αυτό. Και το ένα και πάλεψε ο Βόλος, έχασε ευκαιρίες κλπ. Άντε ισοπαλία κλπ. Το προχθεσινό μας Σαββάτου είναι νίκη του Ηρακλή Αυλεπή. Με ανατροπή κιόλας, που στο δεύτερο ημίχρονο προπονητής του Ηρακλή ξύπνησε, γιατί να λέμε αλήθειες, παιδιά. Okay, ήταν ένας μεγάλος προπονητής στο παρελθόν, πολύ καλός προπονητής. Έκανε επιτυχίες με Νάπολη, με το ένα με το άλλο, Ίντερ και τέτοια. Ο Ματζάρι, αλλά δεν γίνεται να βάζεις τους καλούς παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει ο Μαρκές και ο Ήβι Λόπεθ από την αρχή. Έχεις καλύτερο παίχτη από αυτούς, για να καταλάβω δηλαδή. Μόλις τους βάζεις στο δεύτερο ημίχρονο είναι άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Απίστευτο. Με το που έκανε τις αλλαγές, είδαμε έναν άλλο Ηρακλή σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Μα αλήθειες λέμε, δεν λέμε τίποτε ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και το ντέρμπι του Σαββάτου, Άρης Ηρακλής, εγώ δεν λέω ότι θα κρίνει κάτι. Για μένα προσωπικά δεν πρέπει να κρίνει θέμα προπονητή και επειδή είναι τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή, θα ήθελα να πω κάτι. Τι λέει ένας Σόφρον, ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα και μπορεί να εκτιμήσει κάποια πράγματα αντικειμενικά και όχι με την σκέψη της φούργιας εκείνη τη στιγμή. Αλλά ρε, το χάσαμε, διώξ' το, να, πάρε άλλον κλπ. Αυτά που γίνονται μεταξύ οπαδών. Δεν υπάρχει αυτό. Να δοθεί η δυνατότητα, ακούστε λίγο για να μαθαίνετε κάποιοι που κάνετε και τους δημοσιογράφους και τους παραγωγούς εκπομπών που λέτε άμα δεν κερδίσει φεύγει κλπ. Τι να κερδίσει να φύγει ρε Καραγκιόζηδες. Δηλαδή είσαι Γρηγορίου και δεν έχεις κάνει. Έχεις κάνει ο Άρης ας πούμε αυτή τη στιγμή έχει 6 πόντους μάλιστα. Και λέει είμαι στο πρωτάθλημα, είμαι ξέρω εγώ, ακόμα είναι αρχή. Ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει ότι το πήρε επειδή είναι πρώτος. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και έχεις μπροστά σου 20 μέρες να κάνεις μία προετοιμασία. Και σου έχουν φέρει 3 παίχτες καινούργιους, 4. Άρα, για μένα προσωπικά, αυτοί οι προπονητές Λύση, Γρηγορίου, Ματζάρη θα κριθούν το μήνα Νοέμβριο. Εμένα θα ακούτε τι σας λέω. Γιατί το πρωτάθλημα ξαναρχίζει τέλος Οκτωβρίου. 19, 17, κάπου εκεί. Οκτωβρίου. Ξαναρχίζει. 3 εβδομάδες πίσω πάει το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, τέλος Νοεμβρίου. Θα κριθούν αυτοί οι προπονητές τέλος Νοεμβρίου. Αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση νωρίτερα να γίνει κάποιο σχόλιο, κάποια απόφαση να πάρθει κλπ. Τώρα αν οι πρόεδροι είναι τόσο αλλού και θέλουν κάποια πράγματα να τα ρυθμίσουν έτσι όπως τουλάχιστον το θέλουν, τότε εντάξει, πολύ ευχαρίστως να δούμε και κάτι διαφορετικό. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι λάθος αυτή τη στιγμή να φύγει είτε ο Ματζάρη, είτε ο Λύση, είτε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Μεγάλο λάθος θα είναι. Επίσης να πω ότι για να κλείσω την πρώτη ώρα, γιατί έχουμε και δεύτερη ώρα φυσικά, ότι στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη. Και κάποιος θα πει είναι φιλική. Ναι, βεβαίως φιλική. Αλλά δεν έπαιζε με τον Ασβέστη. Έπαιζε με μια ομάδα η οποία θεωρείται φαβορή για να πάει στο Final Four της Ευρωλίγκας της επόμενης περίοδου με το Μιλάνο. Το Μιλάνο είναι ομαδάρα γενικά. Και ο ΠΑΟΚ πήγε εκεί μέσα και τους πήρε παραμάζωμα. Παραμάζωμα 89-77. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε παρακαλώ βάλε μια μουσική γέφυρα δευτερόλεπτα και επιστρέφω.

Ζητώ συγγνώμη, αλλά είχα ένα τηλεφώνημα και έπρεπε να απαντήσω, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας ζητάμε να μάθουμε κάποια πράγματα για να ενημερώνουμε εσάς καλύτερα και πήρα μια πληροφορία. Λοιπόν, θα τη δώσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όμως. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήγε νίκησε μέσα στην Ιταλία 89-77. Μιλάμε για μια νίκη πάρα πολύ σημαντική για τον δικέφαλο του Βορρά, ψυχολογίας. Όχι ότι παίζει κάποιο ρόλο, ήταν σε κάποια διοργάνωση, αλλά προσέξτε, όταν πηγαίνεις εκεί μέσα και κερδίζεις με αυτή την εξαιρετική άνεση, με τον Όσμαν να κάνει φοβερά πράγματα, 19 πόντους στο παιχνίδι, ο Νας Μίτρου Λόγκ 16 πόντους, νομίζω ότι επίσης ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Τρέβο Χάτζινς 12 πόντους ο καθένας, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή και έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι φέτος θα είναι πανίσχυρος. Είναι ομάδα Ευρωλίγκας αυτή το Μιλάνο, και θα πάει το Μιλάνο για να διεκδικήσει, έτσι, για να διεκδικήσει είσοδο στο Final Four. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι είχε κερδίσει και σε προηγούμενο φιλικό. 6 νίκες έχει μέχρι τώρα στα φιλικά προετοιμασίας. Έπαιξε 6 φιλικά, 6 νίκες ο ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι και ο Μωρούγη ήταν καλός. Το είδα το μάτσο εγώ. Και μάλιστα είναι φοβερό, αλλά έκανε μετάδοση ο Δημήτρης Καλπάκης, απίστευτο, από τη σειρά των επισήμων, κάτω στους επίσημους, και έκανε μετάδοση όλο το παιχνίδι και το βλέπα από τον Καλπάκη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Φοβερό, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή έχω δει και είδα ας πούμε τι γίνεται και λοιπά στην όλη αυτή ιστορία, και οι Ιταλοί παραμιλάνε λίγο από τον ΠΑΟΚ, από αυτό το οποίο έγινε. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν και το γεγονός ότι ο Άρης, η ομάδα μπάσκετ του Άρη, πήγε στην Κύπρο, αποθεώθηκε, ευχαρίστησε για τον κόσμο που συμπαραστάθηκε εκεί στην ομάδα. Υπήρχαν φίλαθλοι του Άρη από την Κύπρο, οι οποίοι έκαναν κερκίδα, και στο δεύτερο παιχνίδι ο Άρης κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα και 98-74, παραλίγο θα έφτανε και εκατοστάρα. Επίσης ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι τυχαία ομάδα, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και επίσης όσοι δεν ξέρω πώς είδατε στιγμιότυπα από το παιχνίδι που είδα και εγώ στιγμιότυπα, γιατί μου αρέσει να τα βλέπω αυτά, γιατί είναι αρχή προετοιμασίας να δούμε ρε παιδιά τι κάνει η ομάδα, τι κάνει κάθε ομάδα. Ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν εκπληκτικός, 29 πόντι, και όχι μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ο άνθρωπος, ήταν απίστευτος. Είναι μεταγραφάρα ο Ρόμπινσον Έρλ και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, δεν είναι μόνο ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι, που έβαλε 29 πόντους, είχε 10 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 5 rebound, είχε και τάπα και assist κλπ. Επίσης ο Μόργαν. Ο Μόργαν ομοίως πάρα πολύ καλός, 18 πόντι, 3 στα 3 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 6-7 βολές. Φοβερός. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, 9 πόντι, 4 assist, κανένα λάθος. Φοβερός ο Λίντελ. Ο Λίντελ επίσης, 15 πόντους ο Λίντελ. Αυτή επίσης υπήρχε μια ανησυχία, γιατί κάποια στιγμή ο Δημητρίεβιτς χτύπησε στον αγώνα, αποχώρησε, έδωσε 7 assist στο παιχνίδι, ήταν πολύ καλός, και ο Άρης ήταν πολύ καλός στην άμυνα. Στην άμυνα ο Σπανούλης δουλεύει από ό,τι φαίνεται πολύ στην άμυνα, 19-7 τα κλεψίματα, φοβερό. Και τα λάθη 15-25 του Ερυθρού Αστέρα. Δηλαδή μιλάμε ότι 42 πόντους πήρε ο Άρης μόνο από αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, και ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι για δεύτερο παιχνίδι, μετά το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι, ο Άρης κέρδισε και ο Σπανούλης στον πάγκο έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος. Ξέχασα να πω προηγουμένως, όταν μιλούσα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, υπάρχει το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο μεθαύριο Τετάρτη, 5 παρατέταρτο, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ανάμεσα στον Άρη και τη Μαρκό. Άρης Μαρκό, Τετάρτη, 5 παρατέταρτο. Και αυτό το παιχνίδι, να πω ότι έβγαλε και η ΠΑΕ Άρης μια ανακοίνωση, 15 ευρώ στη θύρα 3, 20 ευρώ στη θύρα 2, 30 ευρώ στη θύρα 7, αυτά είναι τα εισιτήρια τα οποία στοιχίζουν σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης που βγήκε πριν από λίγο. Άρα λοιπόν υπάρχει παιχνίδι
Τετάρτη Άρης Μαρκό και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικά μια μεγάλη έτσι, ιστορία να πάνε και οι δύο ομάδες καλά στο κύπελο. Επίσης, επειδή είπα για Σπανούλη, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών, αφού ήταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας του μπάσκετ, η οποία 14 Σεπτεμβρίου του 2025 κέρδισε στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Ευρωμπάσκετ, τη Φιλανδία με 92-89 και μετά από 16 χρόνια ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Σαν σήμερα λοιπόν, 14 Σεπτέμβρη, ένα χρόνο πριν, η εθνική ομάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και με τον Γιάννη Αντιτοκούμπο ως ηγέτη της, με καταπληκτικές εμφανίσεις, και νομίζω ότι καλά κάνουμε και το θυμόμαστε, έτσι, γιατί είναι ένας χρόνος συμπληρώθηκε, καλά κάνουμε και το θυμόμαστε. Επίσης, πριν κλείσω και πάμε στο δελτίο ειδήσεων από τον Focus 103,6, να πω ότι έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Όσμαν μετά τα φιλικά της Ιταλίας και είπε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά απέναντι στην Αρμάνη. Ήταν πολύ σημαντικά τα φιλικά στην Ιταλία. Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας. Κάναμε λάθη, λέει, πρέπει να τα διορθώσουμε. Ήμασταν 10 μέρες όλοι μαζί για τη χημεία. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Γνωριστήκαμε μεταξύ μας. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Και επίσης λέει ότι θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα σίγουρα, αλλά θα τα ξεπεράσουμε. Και για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα πάρει μέρος ο ΠΑΟΚ, έτσι, είναι το τουρνουά που κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα επιστρέψω, λέει, στο ΆΚΑ. Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ γι' αυτό. Και περιμένει να δει και τον κόσμο του ΠΑΟΚ, όπως τον είδε στην παρουσίασή του και σε παιχνίδι από εδώ και πέρα. 5:30 ένα λεπτό αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν κλέψαμε και ένα λεπτό από το δελτίο ειδήσεων. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Εδώ έδωσα όλη την επικαιρότητα στο πρώτο μέρος. Όπως τα βλέπω εγώ, πιστεύω ότι τα έδωσα αντικειμενικά, απολύτως αντικειμενικά. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Focus 103,6 και στην ραδιοφωνική σφήνα στα Sport.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή για την απολογία τους οι γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής εξέλιξης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι σε πευκόφητη δασική έκθεση στην περιοχή Ελάνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν άμεσα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ σπέβδουν επιπλέον 55 πυροσβέστες, εθελοντές και άλλα 23 οχήματα από αέρος. Επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ο Δήμος Κασάνδρας συνδράμει στην πυροσβεστική με υδροφόρες. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, καθώς στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και στην περιοχή Ανατολή της Λάρισας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, καθώς και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το Πασόκ. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική τις δήλωσεις του. Σαφείς αποστάσεις πήρε η Νίκη Κεραμέως. Αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας. Όταν υπουργός αδειάζει συνάδελφό του δημοσίως, καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλό και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει. Η ελληνική λύση δεν θα επιτρέψει στη βυθιζόμενη κυβέρνηση να συμπαρασύρει την Ελλάδα και τους Έλληνες, σημειώνει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 που ήταν το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδος στο σχετικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα. Όπως αναφέρεται στο τελευταίο δελτίο για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί 3,5% το 2026 υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών ενέργειας και της συνοχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μητέρα και παιδί θα ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Είχε προηγηθεί και δεύτερη πτώση δέντρου στην ίδια περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη, νεφώσεις αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μέτριας ένταση αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6, ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM.

0: 5.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών. Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια. Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
2: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή στο 58ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη, 59ο, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς για το πρωτάθλημα της Super League 2 είναι 1-0. 1-0 με εντυπωσιακό γκολ πλευράς του Πανιωνίου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως σας είπα πριν, με τη νίκη αυτή παίρνει μια βαθιά ανάσα και επανέρχεται ηρεμία στο στρατόπεδο μέχρι και το επόμενο φυσικά παιχνίδι που είναι Τετάρτη εκτός έδρας με τον Ατρόμητο στο Κύπελλο και καπάκι έχει στο Αγρίνιο. Πάμε να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο, τον Στέλιο Στεργιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα Στέλιο, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι αν πράγματι αποκαταστάθηκε η ηρεμία μετά από αυτή τη νίκη ή τέλος πάντων τι είναι να αποκατασταθεί.
1: Εντάξει, κάθε νίκη ανεξαρτήτου του τρόπου με τον οποίο έρχεται δίνει ηρεμία στην ομάδα, δίνει καλή ψυχολογία, δίνει αυτοπεποίθηση. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βρει τρόπο να το πάρει το παιχνίδι και το πήρε, χωρίς να φτάσει σε υψηλά επίπεδα η απόδοσή του, αλλά αυτή την περίοδο δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα η οποία μπορεί να παίξει καλά, η οποία μπορεί να θέλξει. Είναι μια περίοδος όπου ειδικά στην Ελλάδα οι τέσσερις μεγάλοι είναι υποκαθεστώς πολλών αλλαγών με πολλούς καινούργιους παίκτες. Κάποιες ομάδες όπως οι τρεις από τους τέσσερις έχουν και νέους προπονητές. Οπότε αυτή την περίοδο δεν νομίζω ότι καμία ομάδα μπορεί να φτάσει στο πικ της απόδοσής της. Σίγουρα δεν υπάρχουν σκάπα ανεβάσματα, σίγουρα θα πρέπει να περάσει καιρός για να προσαρμοστούν και νομίζω ότι όλες οι ομάδες και κυρίως ο ΠΑΟΚ περιμένει τη διακοπή του πρωταθλήματος για να δουλέψει εξτρά πάνω σε αυτά που θέλει και ο Αλέσιο Λύση με τους καινούργιους.

0: ποδοσφαιριστές και με τους παίκτες που θα γυρίσουν από τραυματισμό. Χθες στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου, προηγήθηκε με 2-0 και στο δεύτερο μήχρονο νομίζω δεν κινδύνευσε σε κάποια φάση, έκανε μια διαχείριση του αποτελέσματος, έβαλε και κάποιους παίκτες καινούργιους όπως ο Γιάκητς στον αγωνιστικό χώρο. Πήρε και αυτό το χρόνο συμμετοχής του, ο ΠΑΟΚ πήρε μια δίκαιη νίκη, εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα του ΤΣΑΕ και του Ολυμπιακού και συνεχίζει με την τελευταία εβδομάδα πριν την 29η διακοπή με δύο μάτς εκτός Τούμπας, όπως είπες, την Τετάρτη στο Περιστέρι για το Κύπελλο και την Κυριακή στο Αγρίνιο. Το ιδανικό σενάριο του ΠΑΟΚ θα ήταν να κάνει δύο νίκες ακόμα, να πάει με ακόμα πιο καλή ψυχολογία στη διακοπή και να γυρίσει μια εντελώς άλλη ομάδα στις 12 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, που παίζει με την Καλαμάτα στην Τούμπα.
1: Σωστά, και η ανακοίνωση του Μπάντσα σημαίνει ότι μπορεί να πάρει και χρόνο συμμετοχής.
0: Σωραπρόμητο δεν νομίζω, αλλά την Κυριακή στο Αγρίνιο πολύ πιθανό, ναι.
1: Ναι. Γιατί ένα παίκτης ο οποίος θέλει, αν τα πούμε, ας πούμε, και αν τον έχουμε δει όλοι από τα βιντεάκια κλπ. Είναι παίκτης ο οποίος είναι killer, σκοτώνει πραγματικά, δηλαδή παστελώνει. Αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Αυτό προφανώς είναι θέμα του προπονητή να το δει. Αλλά αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Καλή κατάσταση. Νίκο, έχει παίξει ήδη 4 επίσημα παιχνίδια.
1: Πόσα, 4. Μάλιστα. Εντάξει, το θέμα είναι θα τον δει πώς θα μπήκε στην ομάδα. Για εμένα ο Ντιαγέ μ' άρεσε χθες. Πιστεύω ότι ήταν καλός. Δηλαδή.
0: Ο Ντιαγέ MVP. Ναι,
1: ακριβώς. Ήταν MVP και ήταν πολύ καλός. Θα μου πεις και τι έγινε. Εντάξει, σας έχει 2-4. Και αυτό είναι και το σωστό. Να έχει 2-4. Καλά.
0: Με 3. Το μύθο έχει 3.
1: Με το μύθο 3, ναι. Με το μύθο. Ναι. Άλλωστε, ο μύθο νομίζω θα είναι δεκάδα την Τετάρτη. Φυσιολογικά.
0: Ναι, λόγω και του κανονισμού στο κύπελο, βέβαια.
1: Ναι.
0: Για δύο παίκτες.
1: Ο μύθο και ο Μπαταούλας.
0: Θα νομίζει και όλος ο Χατσίδης. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Ο Χατσίδης ή ο Μπαταούλας.
0: Θα δούμε. Νομίζω ο Χατσίδης μύθου.
1: Χατσίδης μύθου. Γιατί
0: αύριο. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο στον ΠΑΟΚ. Σήμερα μετά το μάτς, λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα. Στην Τούμπα η ομάδα έκανε προπόνηση το πρωί, χωρίς να είναι σε δύο γκρουπ, σε αυτούς που έπαιξαν και σε αυτούς που δεν έπαιξαν. Πρώτη προπόνηση για τον Σιμών Μπάντζα σήμερα. Ξεκίνησε αρχές τη δουλειά και αυτός. Με τους τραυματίες να είναι σε καθεστώς αποθεράπειας και να δούμε, η ομάδα θα προπονηθεί αύριο το πρωί 9.30 και το απόγευμα θα πετάξει αυτή τη τσάρτερ για την Αθήνα για το σημαντικό μάτι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όπου προφανώς και ο Λύση θα πάει σε ένα καθεστώς αλλαγών, να φρεσκάρει λίγο την ενδεκάδα, να δώσει λεπτά συμμετοχή σε παίκτες, ίσως να δούμε και το Γιάκη βασικό από την αρχή. Όπως είπες και ο Μύθου, προφανώς έχει προβάδισμα και να ξεκινήσει. Πολύ πιθανό να δούμε τον Τέιλορ να παίζει αριστερό μπακ ξανά αντί του Μπάμπα. Να πάρει και ανάσταση ο Σάντα Μαρία ή να παίξει ο Ουγγρέσης, να δούμε πιο μπροστά στο 10. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι ο Λύση. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ το θέλει πολύ για να χτίσει πάνω και στην νίκη επί του Άρη με 2-0 χθες.
1: Σωστά. Ωραία, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο αξιόλογο, έτσι δεν είναι, από πλευράς ΠΑΟΚ.
0: Τελειώνει το περίοδος αύριο, να δούμε αν υπάρχει κάτι για buzzer beater κίνηση. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις στον ΠΑΟΚ, υπήρχαν μάλλον κάποιες συζητήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή τη φορά τώρα δείχνει ότι λίγο εξασθενεί αυτή η κουβέντα. Που τους άλλους ο ΠΑΟΚ έχει να ρώσει πάνω από 30 ποδοσφαιριστές και το ρεπορτάζ λέει ότι δεν πρόκειται να φύγει κάποιος από αυτούς. Οπότε μιλάμε για ένα ρόστερ πάνω από 30 ποδοσφαιριστές, χωρίς Ευρώπη, με λίγα παιχνίδια, ήδη είναι πολύ δύσκολο το στοίχημα της διαχείρισης από το Λύση. Από εδώ και πέρα με λιγότερα παιχνίδια σχέση με πέρσι και περισσότερους παίκτες. Δεν είναι εύκολο, καλύτερα να το διαχειριστεί ο Ιταλός προπονητής.
1: Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Στέλιο Στεριάδη. Ήθελα να πω ότι σε αυτό το σημείο ότι σήμερα το πρωί αποχαιρετήσαμε ένα φίλο, τον Βασίλη τον Καραμίτσο, ο οποίος στον ΠΑΟΚ έπαιξε το ξεκίνημα. Το θυμούνται και οι πιο παλιοί, ο ψηλόλιγνος χαφ, το δεκάρι, το οποίο έπεσε πάνω στον Γιώργο Κούδα εκείνη την εποχή, δεκαετία 70 και λίγο αργότερα 80, αλλά έφυγε, πήγε στην Καβάλα δανεικός, έχει παίξει σε άλλες ομάδες και τελικά διέπρεψε στην προοδευτική Τούμπας εκεί στη γειτονιά του, όπου τον αγαπούσαν όλοι, και σήμερα ήταν και πολλοί παίχτες του προοδευτικής Τούμπας εκεί. Καλό ταξίδι, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Βασίλης Καραμίτσος πάει να βρει τον αδερφό του εκεί ψηλά. Και όλα τα αδέρφια πραγματικά πήγανε από αυτό, ρε παιδιά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, μαύρη ήταν η παρέθεση. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή, ο οποίος έχει κάθε λόγο να φωνάζει μετά τα όσα συνέβησαν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθυσσαλικό και πάλι στο Πανθυσσαλικό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη Διαιτησία. Ο Μάικς Ιωαννίδης, ο συνάδελφος από το Μάχη FM, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Ηρακλή, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θα μας δώσει τώρα τα νεότερα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Ναι, πραγματικά ο Ηρακλής, ο οποίος δείχνοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο και μια καλή εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να πετύχει μια ανατροπή, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, στον αγώνα με τον Ατρόμητο, στο παιχνίδι στον Βόλο, άλλη ιστορία και αυτή θα τα πούμε αργότερα, αλλά εδώ υπήρχε... Η αλήθεια είναι ότι το βλέποντας και το παιχνίδι και σε ζωντανή ροή, ήμουν σίγουρος ότι θα γυρνούσαν κάτι να ψάξουν να βρουν. Δεν είχα στο μυαλό μου την εικόνα της αυτής της διεκδίκησης μπάλας που έγινε. Όπερ και γένετο, και ανακαλύφθηκε ένα φάουλ το οποίο ουσιαστικά στέρισε έτσι αυτή τη χαρά που θα υπήρχε στον Ηρακλή από την ανατροπή του σκορ. Ο Ηρακλής λοιπόν περιορίστηκε στην ισοπαλία. Τώρα, να πω ότι ήταν ή δεν ήταν... Τζάμπα θα το πω, δεν θα ακουστώ. Η ερώτηση, θα απαντήσω με ερώτηση. Εάν το ίδιο γκόλ ακυρωνόταν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ, θα είχαμε σήμερα κάτι διαφορετικό ή ο κ. Λανουά θα επιβράβευε τους διαιτητές, δηλαδή τον Ζαμπαλά και τον Κατόπι, και να τους ορίσει στα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος που ξεκινούν από αύριο, στην τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
0: Η επόμενη μέρα για τον Ηρακλή έχει το ντέρμπι με τον Άρη το Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέλω όμως να σημειώσω κάτι, ότι ο Ηρακλής είναι καλύτερος όταν μπαίνουν οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μαρκές, ναι, ας πούμε, οι Μάρκες και ο Ήβι Λόπεθ.
1: Κράτα ένα αστερίσκο, Νίκο, για να ολοκληρώσω, ξέχασα να το μεταφέρω αυτό, ότι χθες το βράδυ σε τηλεοπτική αθλητική εκπομπή υπήρχε και τοποθέτηση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος ο άνθρωπος τώρα από τη σειρά του. Εντάξει, εγώ το επόμενο που περιμένω είναι ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο, γιατί αυτό θα κρατήσουν από όλη αυτή την ιστορία. Ο άνθρωπος τώρα σου λέει, αφού δεν μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας, πάμε να το διεκδικήσουμε πώς. Φέρτε μας ξένους διαιτητές. Αυτή τη στιγμή που τους ορίζετε ξανά τους Έλληνες διαιτητές και μας φέρονται έτσι μας φέρουν, φέρτε μας ξένους διαιτητές. Δεν νομίζω όμως να ακουστεί αυτό το πράγμα. Πολύ περισσότερο δε στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Άρη, για να πάμε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Που τον Ηρακλή να παίζει το πρώτο τοπικό ντέρμπι, αλλά από εκεί και πέρα να έχει το μυαλό του στο πώς έχασε 4 βαθμούς, γιατί άλλοι 2 βαθμοί χάθηκαν και στο Βόλο. Απαντώντας στο ερώτημά σου ότι ο Ηρακλής έδειξε διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και με το Βόλο στο προηγούμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος υπήρχε αυτή η αίσθηση, και νομίζω και στον αγώνα με την Τρίπολη. Κοινός παρανομαστής είναι ότι έρχονται παίχτες από τον πάγκο, οι οποίοι κάθε άλλο είναι παίχτες για πάγκο, δηλαδή για τον Ήβι Λόπεθ μιλάω, για τον Μαρκές ο Σέντερ Φορ, για τον Ραντό, για τον αμυντικό Χαφ, οι οποίοι έχοντας την ποιότητά τους ανεβάζουν επίπεδο τον Ηρακλή, που παρουσιάζεται καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, γιατί δεν τους ξεκινάει αυτός ο Ματσάρη, είναι ένα θέμα το οποίο απλά η λογική απάντηση που βρίσκω είναι στα λεγόμενά του κατά τις δηλώσεις που κάνει μετά τον αγώνα, ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμη η ομάδα και οι παίχτες που ήρθαν τελευταίοι θέλουν ακόμα πίστοση χρόνου. Ο προπονητής δουλεύει με τους παίχτες, Αυτός ξέρει, η εικόνα όμως δείχνει κάτι διαφορετικό.
0: Και τις έτσι εξελίξεις. Ο Ηρακλής είχε ζητήσει ο κόσμος του εισιτήρια για το μάτς με τον Άρη, αυτό εγκαταλείφθηκε νομίζω, έτσι.
1: Δεν εγκαταλείφθηκε. Υπήρχε η αρνητική εισήγηση της αστυνομίας. Ουσιαστικά
0: ναι.
1: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα κληθεί να αποφασίσει ο κύριος Βρούτσης, αλλά δεν θυμάμαι απόφαση διαφορετική από αυτή την οποία εισηγείται πάντα αστυνομία, να ανατρέψει δηλαδή μια τέτοια κατάσταση, οπότε η λογική λέει ότι θα πάμε ξανά μόνο με φιλάθλους του Άρη. Παρά την προσπάθεια που έγινε, παρά τα εχέγγυα που δόθηκαν, παρά έτσι, κάποια βήματα τα οποία πρέπει να ξανακάνουμε για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, να πηγαίνει δηλαδή στα εκτός έδρας παιχνίδια, φαίνεται ότι δεν θέλουν να προχωρήσουν αυτή την ιστορία οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις τελικές αποφάσεις.
0: Αυτό φαίνεται, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, θα δούμε τι θα γίνει. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Μάκη Ιωαννίδη, αυτό το οποίο είπε. Πάμε όμως τώρα εμείς να ακούσουμε αυτό το ηχητικό της παρέμβασης Μονεβασιώτη στο Μόνο Μπάλα, την εκπομπή του Sky που βγαίνει το βράδυ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της Παϊρακλής όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο και από τους συνεργάτες εκεί στο Μόνο Μπάλα στο Sky. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μονεβασιώτη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
2: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε καταρχάς, και χθες ακούσαμε τις δηλώσεις σας για τη διαιτησία. Αυτή είναι μια ενότητα που στην εκπομπή θα τη δείξουμε πιο μετά, το παιχνίδι Ηρακλής Ατρόμητος, αλλά θα δείχνουμε παράλληλα τα πλάνα. Ήσασταν αρκετά ταραγμένος με όσα είδατε από την διαιτητική ομάδα.
1: Ήμουν αρκετά επικής, γιατί στο χθεσινό παιχνίδι δεν είχαμε μια απλή αλλίωση αποτελέσματος. Είχαμε μια ξεκάθαρη κλοπή, δύο ξεκάθαρο γκολ. Απόλυα δύο βαθμών που για το μάλλον μας είναι πολύτιμη. Και έτσι η στάση που, ή μάλλον οι δηλώσεις που έκανα χθες, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμες, γι' αυτό επιβάλλουν οι περιστάσεις.
2: Όντως, δεν ήσασταν...
1: Ο διαιτητής ναι. κ. Κατόπης από τα πρώτα λεπτά του αγώνος φάνηκε ότι είχε πρόθεση με τις εύκολες κίτρινες κάρτες που έδινε στους προσεσίες του Ηρακλή. Αντίθετα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο στις κάρτες που έδινε στον αντίπαλό μας. Εμείς το χθεσινό παιχνίδι το καταλογίζουμε ότι έχει ηθικό αυτουργό που είναι ο κύριος Ζαμπαλάς, ο κύριος που ήταν στο VAR, και εκτελεστής ο κύριος Κατόπης.
2: Και ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Λανουά, και δεν ξέρω αν ισχύει και σήμερα αυτό ή θα το κάνετε και πιο επίσημο, να αφαιρεθούν οι συγκεκριμένοι διαιτητές από τους πίνακες διαιτησίας από τα μάτια του Ηρακλή, φαντάζομαι.
1: Έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες. Την πρώτη ενέργεια είναι ότι θα ζητήσουμε τις ηχογραφημένες συνομιλίες των κυρίων αυτών. Θα δούμε τι θα βρούμε. Έχουμε κάνει ενέργειες για να μην μπορέσει να αλλάξει κάτι από αυτές τις ηχογραφημένες, γιατί έχουμε και εκεί μια ανησυχία. Θα πάρουμε να ακούσουμε και συνέχεια θα κινηθούμε με όποιο τρόπο, σύμφωνα με αυτά που ακούσουμε νομικά. Έχουμε ζητήσει την αποβολή των κυρίων αυτών από τους πίνακες, γιατί οι κύριοι αυτοί εχθές δεν έκαναν λάθη. Και αυτό που έκαναν θα συνεχίσουν και θα το ξανακάνουν. Και έτσι λοιπόν θα το παρακολουθούμε πάρα πολύ αυτό το οποίο θα συνεχίσουν να κάνουν, γιατί οι κύριοι αυτοί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Πρώτη θέμα θα ζητήσουμε ξένους διαιτητές για τους αγώνες του Ηρακλή. Θα προτείνουμε ξένους διαιτητές για όλο το πρόγραμμα στο μέλλον. Θα το παλέψουν πάρα πολύ, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, μετά τους αγώνες στο Μουντιάλ, τα μπάτζετ των ομάδων έχουν εκτοξευθεί κατά 30%. Δηλαδή, ένας προσεσής ο οποίος αγωνιζόταν σε μια ομάδα και είχε 300.000 απολαβές, μετά το Μουντιάλ, ο προσεσής αυτός ζητάει 400.000 ευρώ για να μείνει στην ομάδα του ή για να πάει σε μια άλλη ομάδα. Άρα, καταλαβαίνετε, οι ομάδες έχουν αυξημένα μπάτζετ, έχουν μεγάλα κόστη και δεν μπορούν να συνεχίσουν να κρίνουν τα παιχνίδια από τέτοιους ερασιτέχνες διαιτητές. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία επαγγελματικής διαιτησίας για να έχουμε υπεύθυνους ανθρώπους, επαγγελματίες, καταρτισμένους και ανεξάρτητους. Δυστυχώς ο κύριος Ζαμπαλάς εχθές διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Και για να σας πείσω για αυτό που σας λέω, θα σας πω μια λεπτομέρεια. Το γκολ μπήκε στο 93-94. Είναι βλέπει τη στιγμή που το παιχνίδι λύγει. Ο Ζαμπαλάς ανακαλύπτει τη φάση, ενημερώνει το διαιτητή και ο διαιτητής πηγαίνει να δίνει τη φάση. Δεν έπρεπε το λέξη να τη δει τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές πριν κρίνει το αποτέλεσμα. Την είδε μόνο μία και μπήκε αποφασμένος να κυρώσει τον γκολ. Και μόνο αυτό δείχνει τι είχε στο μυαλό του.
2: Κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε ότι η διαιτησία ως τώρα είναι κατά του Ηρακλή και σε άλλους αγώνες είναι μεμονωμένο περιστατικό, ή θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος δάκτυλος ενδεχομένως ή κάποιο σχέδιο κατά του Ηρακλή?
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι ο Ηρακλής έχει χάσει τρεις βαθμούς, δύο εχθές και δύο σε ένα παιχνίδι πριν δύο εβδομάδες, για ένα γκολ που τότε ο Λάισμα το κατοχύρωσε, ενώ δεν ήταν στην ευθεία της γραμμής του out. Ήταν πολύ πιο μπροστά, παρόλο αυτό το κατοκύρωσε και μέτρησε το γκολ. Εχθές λοιπόν δεν είδαν ούτε το πρώτο γκολ να πέρασε μπάλα, δεν είδαν ούτε το δεύτερο, το οποίο ο διαιτητής το κατοκύρωσε και ο Βαρίσνας έκανε το πάνω για να το ακύρωσε και το ακύρωσε. Πέστε μου λοιπόν εσείς, αν παρακολουθήσετε όλα τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, στις 10 κλήσεις που θα λάβει ο διαιτητής θα πάει Βασιμονής Παπαβατζή. Δεν υπάρχει προσωπικότητα των ανθρώπων για να μπορέσει να κρίνει μόνο ο διαιτητής ότι τελικά τον καλεί να δει και αυτό που βλέπει είναι κάτι άλλο από αυτό που λέει ο διαιτητής που είναι στο VR. Τι σημαίνει αυτό? Έλλειψη προσωπικότητας, έλλειψη ικανότητας, ευάλωτη στην πίεση που δέχονται και τέλος οι περισσότεροι δεν έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, άρα δεν έχουν τη δυνατότητα και την αντίληψη να κρίνουν τη δουλειά που έχουν λάβει να κρίνουν.
2: Κύριε Μονοβασιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή μας. Ήταν τιμή μας. Ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα από το στόμα σας. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις, πώς θα κινηθεί ο Ηρακλής από εδώ και πέρα στο κομμάτι της διαιτησίας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Pils Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε κυρίε και κύριοι μετά τα διαφημιστικά μηνύματα να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Πανούλης αρχικά μετά το τουρνουά της Κύπρου για τον μπάσκετ του Άρη, τα συμπεράσματα του προπονητή των Κιτρίνων του Αυτοκράτορα.
1: Όλη η ομάδα, είμαστε και ο Κόκρη Κιλιόβιτς, δουλέψαμε, έχουμε κάνει 6-7 προπονήσεις όλοι μαζί. Η ομάδα ξεκίνησε 18-19 Αυγούστου, αλλά μας έλειπαν 7 παίχτες με εθνικές ομάδες, οπότε δουλεύουμε από 2 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί. Είδαμε πράγματα που θέλουμε να δούμε, ακόμα αρκετά πράγματα θέλουμε να βελτιώσουμε στην επικοινωνία, στην ταχύτητα της εκτέλεσης αυτό που θέλουμε. Σίγουρα ήταν μια εξαιρετική αντίδραση για τόσο νωρίς τη χρονιά. Είμαστε μια ομάδα με 11 καινούργια άτομα. Υπάρχει καλή επικοινωνία ως ένα σημείο για την εποχή που μιλάμε. Πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσουμε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ισορροπημένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
2: 48 σε 2 μάτς κοντά σε ομάδες υψηλού επίπεδο γύρω, τι σημαίνει τον Άρη?
1: Διάθεση να προστάτουν την μπάλα. Διάθεση να προστάτουν την μπάλα, διάθεση να παίξουμε όλοι μαζί. Διάθεση να δουλέψουμε χωρίς την μπάλα. Εκτός από τις ασίστ που είναι ένα εξαιρετικό νούμερο για την εποχή, θέλω να πω ότι χθες βάλαμε 27 πόντους στο transition και σήμερα 29, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Θέλουμε να τρέξουμε όταν μπορούμε μετά από καλές άμυνες. Έχουμε ακόμα παραπάνω βελτίωση σε αρκετά σημεία για το πώς τρέχουμε το γήπεδο, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο για την εποχή.
3: Όλους περιμένεις από το σημείο της προετοιμασίας σου μάλλον έχει τέτοια απόδοση και σε άμυνα και σε επίθεση?
1: Ναι, περίμενα, ξέρουμε τι παίρνει. Ξέρω τι παίρνει. Πήρα όλοι οι παίρνει προσωπικές μου επιλογές και το κρατήσω μου. Κάναμε τα πάντα όσο θέλουμε, ξέρουμε ότι θα μας πάρει χρόνο. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Σίγουρα όμως είμαστε σε ένα καλό σημείο. Αν δούμε τα δύο παιχνίδια που παίξαμε, πιστεύω για 3 μέχρι να παίξαμε πάρα πολύ υψηλή επίπεδο μπάζι για την εποχή. Εκτός από το πρώτο μήχρονο με την Μακάμπη, που είναι λογικό, αλλά αντιδράσαμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, να βελτιώσουμε τα αρνητικά και μέρα-μέρα να δουλεύουμε. Να βλέπουμε μόνο την ξεχωριστά την κάθε μέρα και να βελτιωνόμαστε.
3: Αν μπορούμε να μιλήσουμε για ποσοστό ετοιμότητα αυτή τη στιγμή, τι νούμερο θα έκανε?
1: Εντάξει, δεν μ' αρέσει να μιλάω για ποσοστά και για πράγματα. Μ' αρέσει να λέω ότι η ομάδα είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα για αυτή την χρονική περίοδο που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε κάποιες αστάθειες από το παιχνίδι σε παιχνίδι, να το βελτιώσουμε στην προπόνηση. Σίγουρα όμως το πρέπει να κάνουμε είναι ο καθένας μέσα από τα φιλικά και μέσα από τις προπονήσεις να καταλάβει τον ρόλο του, να βρούμε τη χημεία μας, να βρούμε τη συνεργασία μας και να δουλέψουμε μαζί όσο καλύτερα μπορούμε.
3: Υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο και στα Ολυμπιακά του μάτς και εδώ στους κόσμους. Θέλω λίγο να στήσω ένα μήνυμα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο ενθουσιασμός σίγουρα εντάξει, είναι θετικό όταν έχει την ομάδα να παίζει ένα καλό παιχνίδι, αλλά προσωπικά είμαι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Τα πόδια μας είναι στη γη και αυτό υπάρχει στους παίκτες και των παιδιών. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είναι ακόμα 11 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει ούτε ενθουσιασμός ούτε απογοήτευση για μένα. Υπάρχει συνεχή δουλειά για να πάμε να παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι, ένα μπάσκετ που θα αρέσει στον κόσμο και θα φέρει αντίθεση.
4: Focus 103,6.

0: Μετά τις δηλώσεις του προπονητή του Άρη, του κυρίου Σπανούλη, να πω ότι στο 87ο λεπτό Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 εξακολουθεί το σκορ να διατηρείται στο 1-0. Ο Απόλλων πιέζει για να εσωφαρίσει. Τώρα γίνεται και μια αλλαγή, μπαίνει ο Κουλούρης στην ομάδα του Απόλλωνα. Προσπάθειες, αλλαγές και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. 1-0 λοιπόν στο 87 βρισκόμαστε. Και θα δούμε και τι καθυστερείς θα δείξει ο διαιτητής. Πάμε τώρα, μένουμε στο τουρνουά αυτό που πήρε μέρος ο Άρης στην Κύπρο και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Λευτέρης Μποχορίδης.
1: Ποια είναι πως κάναμε όντως τρομερή εμφάνιση. Από το πρώτο λεπτό που ήταν αυτό που θέλαμε κιόλας, γιατί στο μάτς με τη Μακάμπη ουσιαστικά χάσαμε ένα ημίχρονο. Μπήκαμε το πρώτο λεπτό. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι κυριαρχήσαμε σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, άσχετα με το σκορ που όντως είναι εντυπωσιακό το να μπαίνει μια καινούργια ομάδα απέναντι σε ομάδα Ευρωλίγκας και να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κρατάμε κυρίως ότι μπήκαμε το πρώτο δευτερόλεπτο πιο δυνατά, μπήκαμε πιο φυσικά σε όλες τις φάσεις, δείξαμε ότι το θέλουμε πάρα πολύ. Και τίποτα, πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να κρατήσουμε αυτή την νοοτροπία, να έχει ομάδα σε όλα τα παιχνίδια.
2: Ο κότς είπε ότι περίμενε η ομάδα να έχει αυτή την εικόνα σε αυτό το σημείο, γιατί ξέρει τους παίκτες, ξέρει την ποιότητα, τη δουλειά. Εσύ περίμενες να δούμε αυτόν τον Άρη σήμερα, ας πούμε?
1: Κοίταξε, να σου πω και στην προπόνηση, κάνουμε πάρα πολλές δυνατές προπονήσεις, όντως. Δηλαδή υπάρχει πολλή ενέργεια, υπάρχει πολλή ένταση και στην προπόνηση. Κάτι που πραγματικά πιστεύω μας βοηθάει πάρα πολύ να βγαίνει στο παιχνίδι, ξέρεις, πιο εύκολα. Τώρα, αν το περίμενα τόσο νωρίς στη σεζόν, δεν ξέρω άμα ακόμα και ο κόσμος το περίμενε τόσο γρήγορα να μπορέσει αυτή η ομάδα να δεθεί και να παίξει κατά αυτόν τον τρόπο. Τίποτα. Για μένα, σε αυτό που λέω πάντα, να έχουμε χαμηλά το κεφάλι. Ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι για μας. Να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να δείξουμε ότι δεν ήταν απλά αυτό το τουρνουά και ότι θα υπάρχει αυτή συνέχεια και σταθερότητα όλη τη χρονιά.
2: Σπανούλης ήταν εξαιρετικός επιθετικά, αλλά οι ομάδες του βλέπουμε ότι έχουν μια διαφορετική μετάλλευση. Γύρωσαν με την Κύπρο. Ήταν σήμερα όπου όλοι είτε πάνε πήγαν να κλείψουν την μπάλα. Στα αλλαγές, στα μαργαρίσματα, πάτε πήγε ένας. Τι είναι το πρώτο στοιχείο θεώρησης της ομάδας, δηλαδή η άμυνά της?
1: Εντάξει, νομίζω από το καλοκαίρι που ήρθε ο κόουτς ξέραμε ότι αυτή την νοοτροπία θέλει να φέρει στην ομάδα. Έχει την νοοτροπία του νικητή, με όποια ομάδα και να παίζει απέναντι. Δηλαδή αυτό μας έλεγε και ο ίδιος, ότι ούτε θα κοιτάμε τους κοριοτύπωτα. Θέλουμε σε κάθε φάση να δείξουμε ότι εμείς το θέλουμε περισσότερο και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Θεωρώ ότι για τόσο νωρίς το έχει περάσει πάρα πολύ καλά αυτό στην ομάδα. Και ευελπιστώ ότι θα είναι το ίδιο και στη συνέχεια. Τώρα θα ξαναπαίξουμε και με τον Ερυθρό στο Βελιγράδι, που θα είναι σίγουρα ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Θα το περιμένουν και αυτοί, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί.
2: Κλείνοντας το σχόλιο σου για τον κόσμο, έτσι, και σε βοήθεια στην ομάδα, έχεις περάσει από τις καλές στιγμές. Αυτό που βλέπεις, αυτή η τράδα που βλέπεις από τον κόσμο φέτος και τώρα και στην Κύπρο, το έχεις ξαναδεί πρώτιστα? Και δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για εσάς τους παίκτες?
1: Κοίταξε, επειδή έχω περάσει πολλά στάδια από αυτήν την ομάδα, πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και από πέρσι που γίνει αυτή η καινούργια προσπάθεια, αλλά και φέτος ακόμα περισσότερο, που φαίνεται ότι η ομάδα όντως αλλάζει επίπεδο τελείως. Που θα μπορούμε να έχουμε, ξέρεις, όλα τα παιχνίδια τον κόσμο μαζί μας, που πρέπει να μεγαλώσει το γήπεδο για να χωράει ο κόσμος. Τι να πω, θέλω πάρα πολύ να μπορέσουμε να το βγάλουμε αυτό στο γήπεδο, να δείξουμε ότι τα παίζουμε και για αυτούς και ότι πλέον η ομάδα είναι εδώ για να τους κάνει όσο πιο περήφανος μπορεί.
3: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε και τον Μποχορίδη στο 90 λεπτό, 3 λεπτά καθυστερήσεων στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, 1-0 εξακολουθεί να προηγείται το Πανιόνιο στο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού ντέρμπι με τον Άρη.
1: Yes, yes, it's true. It's what I say at the end of the match to the player, that we have to be able to show this, that we have ΠΑΟΚ in our blood every match against every team. And I'm very happy that we reached to do it today, but we have to continue to show this.
2: Είναι αλήθεια ότι δεν το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τόνισε και στους ποδοσφαιριστές μου μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δείχνουμε ότι έχουμε τον ΠΑΟΚ στις φλέβες μας, το αίμα μας, απέναντι σε οτιδήποτε παρουσιαστεί μπροστά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα καταφέραμε να δείξουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε κι εσείς.
3: Άλλη ερώτηση.
4: Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Κάνατε κάποιες επιλογές που σήμερα βγήκανε. Βάλατε μια επιθετικογενή τριάδα στη μεσαία γραμμή με Ζαφίρι, Ούγκρεσιτς και Πέλκα, τον Τάισον στη μία πλευρά, η επιλογή του Βραζιλιάνου στόπερ στην άμυνα. Μπορείτε να μας κάνετε μια σούμα, αν όντως ήταν ικανοποιημένος, και ειδικά με τον Ούγκρεσιτς που έμενε μέχρι το τέλος στο μάτς.
5: Tyson on the one side, and of course you use the for first time Diego Costa. If you want to synopsize all this,
1: if I want
5: to make a statement about all this for tonight's game.
1: Well, I think that depending on the game we have now, more solution is what we need.
2: Εξαρτάται από κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές λύσεις.
1: And all the player that you speak about, I think that they do a very good match, but today is a PAOK day. It's about the team, it's about the club, it's about the fans. So today PAOK win. It's about the city too, because it was derby.
2: Δεν είναι μόνο οι υποστηρικτές οι οποίοι αναφέρατε, οι οποίοι κάνανε ένα καλό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρατε και οι οποίοι έκαναν όντως ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι μια συλλογική νίκη του ΠΑΟΚ, είναι μια νίκη της ομάδας, είναι μια νίκη του οργανισμού συνολικά, είναι μια νίκη του κόσμου επίσης, είναι μια νίκη επίσης της πόλης, καθώς είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό απέναντι στον Άρη.
3: Κόουτς, καλησπέρα.
6: Συγχαρητήρια για την νίκη.
2: Congrats.
6: Είχατε αναφερθεί σε αρκετά κομμάτια του καλοκαιριού για μεταγραφές. Μεταγραφές ήρθαν αργοπορημένα, αλλά ήρθανε. Σήμερα είδαμε τον Diego Costa να παίζει βασικός, να δίνει άλλα στοιχεία. Είδαμε τον Γιάκης να μπαίνει, τον Εντιαγέ που έχει βοηθήσει πολύ, τον Ούγκρεσιτς, έρχεται και ο Μπανζά. Και θυμόμενος δικό σας σχόλιο πριν από αρκετούς μήνες, είχατε πει ότι δεν θα ήταν έξυπνο να πειράξω την ομάδα. Τώρα που θα ακολουθήσει και διακοπή και με το γεγονός ότι έχουν έρθει πολύ ποιοτικοί παίχτες, θα μπορείτε να δουλέψετε τον ΠΑΟΚ και με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Θα δούμε κάτι άλλο από εσάς.
1: Yes, yes, for sure. If you remember when we do the pre-season, when we can work a lot of time, we were playing very good at the beginning. Then begin the period, as I say, with new players, very tough matches and no training. So was difficult, and we were losing some pattern that we built. And this week we could work. And I think that we begin to show another team. Today was very difficult. And I hope that with the student international break, a lot of players are going away, but we can improve. So for us it's very important now to training. We need to training, and because we are fixing things, but we have to refresh and going back at what we were. Mostly with the ball, because we have to do more with the ball. I know it, but it's the most difficult part in football, and we have to reach what we reached in the past. But we need to train.
2: Στην περίοδο της προετοιμασίας κάναμε κάποια καλά παιχνίδια. Είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και είχαμε λίγο χρόνο στο να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Έτσι λοιπόν χάναμε κάποια κομμάτια του χτισήματος της ομάδας. Αυτή την εβδομάδα είχαμε τη δυνατότητα το να δουλέψουμε και δουλέψαμε πολύ καλά πάνω στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Στη διάρκεια που, στο διάστημα που ακολουθεί μετά το παιχνίδι του Πανετολικού στο break λόγω εθνικών ομάδων, θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ακόμη παραπάνω, να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου να βελτιώσουμε. Θα πρέπει να προπονηθούμε σκληρά, θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, κυρίως κάποια στοιχεία του παιχνιδιού μας όταν έχουμε την μπάλα. Αλλά αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι να βελτιώσει σε μια ομάδα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δουλέψουμε πάρα πολύ για να το κάνουμε πράξη, να το βελτιώσουμε.
7: Είπατε ότι σήμερα ήταν μια νίκη της ομάδας, μια νίκη όλου του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να αναφερθώ όμως σε έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο αντικαταστήσατε το Ζίβκοβιτς, κάτι στο οποίο εμείς δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι να το βλέπουμε. Σήμερα τον είδαμε μεταμορφωμένο, παθιασμένο, να τρέχει, να μαρκάρει, να γυρνάει, να κάνει αυτά που ξέραμε ότι κάνει ο Ζίβκοβιτς. Μεσολάβησε κάτι στη διάρκεια της εβδομάδας, μιλήσατε μαζί του, υπήρξε κάτι διαφορετικό ώστε να δούμε αυτό το αποτέλεσμα? Και αν είναι αυτός ο παίκτης που θέλετε να βλέπετε συνέχεια?
1: I speak with Zile a lot of time every week because it's very important in the dressing room and he's very very smart player. Translate, we was the best.
2: Μιλάω αρκετά συχνά με τον Αντρίγια, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για τα αποδυτήρια, οπότε κάνω συχνά πυκνά αρκετές συζητήσεις μαζί του.
1: Yes, a character very, very close to Budimir that I had last year in Osasuna, and I love this kind of players.
2: Σαν χαρακτήρας μου θυμίζει πάρα πολύ έναν ποδοσφαιριστή, τον Budimir, τον οποίο τον είχα πέρσι στην Osasuna. Αγαπώ τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
1: Because they are very, very, very, very competitive, they training very good and they absolutely everything to win the match.
2: Κυρίως γιατί είναι παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, είναι παίχτες που προπονούνται πάρα πολύ καλά καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας και κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν κάθε παιχνίδι.
1: Against Panathinaikos wasn't a technical decision, was a tactical decision, totally.
2: Απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν μια ξεκάθαρη τακτική, ήταν μια απόφαση ξεκάθαρα για ξεκάθαρους τακτικούς λόγους.
1: So it's not his fault and I have to be honest with myself, and if I see that tactically doing a substitution and has to go outside Zile, I have to do it. I can't watch the name if it's every name. I work a lot to arrive here, and I have to be honest with myself, no?
2: Δεν ήταν κάποιο δικό του λάθος, ήταν για ξεκάθαρα τακτικούς λόγους, όπως προείπα. Αν θέλω να είμαι έντιμος με τον εαυτό μου, τότε εάν κρίνω ότι για τακτικούς λόγους θα πρέπει να αντικαταστήσω κάποιον παίχτη, τότε δεν θα πρέπει να κοιτάξω το ποιον αριθμό φανέλας φοράει, αλλά θα προχωρήσω σε αυτή την αλλαγή, την οποία κρίνω ότι είναι απαραίτητη.
1: For sure I made mistake when I do the substitution, I'm not perfect. The good in football, the good and the bad, that no one knows if it was a mistake or not, because no one had the other part.
2: Προφανώς μπορεί να κάνω και να πάρω και λάθος αποφάσεις, δεν είμαι τέλειος. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να κρίνει αν μια απόφαση είναι σωστή ή λανθασμένη.
1: And a captain and a smart player as Zile choose the right way, no? No complaint, no excuses, and show to everyone that he has to stay in the pitch as more as possible because it's important for PAOK. And I love the match that he played tonight.
2: Ωστόσο, ένας αρχηγός, ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής πάντα επιλέγει το σωστό τρόπο για να κινηθεί, δεν παραπονιέται, δεν δυσανασχετεί, δείχνει χαρακτήρα και σήμερα έκανε ένα απίστευτο παιχνίδι.
1: We are very lucky to have him into the squad.
2: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε στη δυνατότητα του δυναμικού μας, στην ομάδα μας.
8: Καλησπέρα, coach, και συγχαρητήρια για την νίκη. Ήταν μια δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα, όπως πριν από κάθε δύσκολο παιχνίδι σαν το σημερινό. Γνωρίζουμε ότι επισκέφθηκε την προπόνηση προχθές ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο κύριος Ιβάν Σαβίδης. Πώς το εισέπραξε αυτός η ομάδα και κατ' επέκταση ο προπονητής της ομάδας?
1: No, it's fantastic when the president can come to to speak with us in a person because his speech are always very good. He always knows what he has to say to the player. He's very good speeching. Exist the word speeching. I can say it's very good speeching. And we are very happy when he come and he stay close to us. So was fantastic that he comes to Messiria.
2: Είναι φανταστικό όποτε ο πρόεδρος έρχεται να μιλήσει στην ομάδα, να μιλήσει κατηδίαν με τους ποδοσφαιριστές και με το τεχνικό επιτελείο. Πάντα γνωρίζει και ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να πει και πότε πρέπει να το πει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ομιλητής και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι κάθε φορά που τον βλέπουμε να έρχεται στις προπονήσεις και να μιλάει στην ομάδα.
4: Σε συνέχεια αυτού, επειδή ο ιδιοκτήτης έθεσε το στόχο του πρωταθλήματος, μάλιστα έγινε γνωστό ότι δίνει και ένα μεγάλο πριμ. Έχει δύο μέρες που είναι ανοιχτή η κανονική μεταγραφική περίοδος. Ο coach αισθάνεται ότι είναι κομπλέ η ομάδα ή θα υπάρχει περίπτωση να γίνει και κάποια άλλη κίνηση για να κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ με αξιώσει αυτό το στόχο?
1: I think that we are in a moment of the market that till the market is open you have to be ready because sometimes appear some very big opportunity and you have to reach it or not, and we stay like with the player that we have. I'm very, very happy with my team, and we are going to reach all our target with them.
2: Είμαστε σε ένα χρονικό σημείο που η αγορά, η μεταγραφική αγορά είναι ακόμη ανοιχτή. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να κινηθούμε ή και όχι, να μην παρουσιαστεί κάποια μεγάλη ευκαιρία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την ομάδα την οποία προπονώ και είμαι σίγουρος ότι με αυτή την ομάδα θα κατακτήσουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει.
3: Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε.
1: Thank you. Night.
9: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν οι γιατροί του ιατρείου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνικας Άνδρας Χαλκιδικής γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς είχε ενεργοποιηθεί και το 112 καθώς στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή της Λάρισας. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθορά, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική στις δηλώσεις του. Σαφείς αποστάσεις πήρε η Νίκη Κεραμέως, αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας. Όταν υπουργός αδειάζει συνάδελφό του δημοσίως, καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδό τσουφλό και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει. Η ελληνική λύση δεν θα επιτρέψει στη βυθιζόμενη κυβέρνηση να συμπαρασύρει την Ελλάδα και τους Έλληνες, σημειώνει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% που ήταν το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδος στο σχετικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα. Όπως αναφέρεται, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην περιοχή της Καλαμαριάς και τραυμάτισε μητέρα και παιδί. Θα ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Είχε προηγηθεί και δεύτερη πτώση δέντρου στην ίδια περιοχή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Νεφώσεις αναμένονται για αύριο Τρίτη στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Ανέμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες και νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Focus FM με το καλημέρα.
9: Καλημέρα από Βέρεια.
10: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
11: Καλημέρα από Καρδίτσα.
12: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
13: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
14: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Βρετός.
1: Πασχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλής.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα εδώ μαζί σας, όπως κάθε μέρα.

και αν μας ακούτε είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 των FM και ακούτε τον Focus, και πέρα από την ενημέρωση που έχετε καθημερινά και 24 ώρες το 24ωρο και από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές του Focus, αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές την ημέρα και από την ιστοσελίδα μας στη διαδικτυακή διεύθυνση www.focusfm.gr. Εκεί όπου θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού, και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να ξεχνάτε, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, μέσα από την ιστοσελίδα μας, όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου, ακούτε ζωντανά διαδικτυακά και το πρόγραμμα του Focus. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούμε λίγο πολύ όλοι μας πλέον, και εκεί μπορείτε να βρείτε αντίστοιχες σελίδες του Focus, να τις ακολουθήσετε όποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να χρησιμοποιείτε, το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτησή του, να γράψετε εκεί Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα την αντίστοιχη του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και έτσι θα έχετε και ενημέρωση αλλά και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, που μπορείτε να την κατεβάσετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε, Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, θα την κατεβάσετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας όπου και αν είστε. Αυτή η εφαρμογή σας βοηθάει σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν είστε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και οποιαδήποτε μέρα του χρόνου και οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Τα πάμε τα εισαγωγικά μας και σήμερα, έτσι. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας, μας τελείωσε και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης χθες. Τέλος πάντων, τα είπαμε για τη Διεθνή Έκθεση την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τίποτα περισσότερο. Έγινε και η παρέλαση όλων εδώ των πολιτικών αρχηγών με τις εξαγγελίες τους, κυρίως οικονομικού περιεχομένου. Και πάει λέγοντας, αυτό το πράγμα που βλέπουμε κάθε χρόνο δυστυχώς και αλλοιώνει τον πραγματικό χαρακτήρα της έκθεσης. Έτσι, αυτή η παρέλαση διαφόρων πολιτικών αρχηγών. Τα έχουμε πει, να μην τα ξανααναλύσουμε. Το σωστό και το ωραίο, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, ο εκάστοτε πρωθυπουργός να έρχεται να κόβει μια ωραία κορδέλα, να γίνει το αγιασμός, να εγκαινιάζεται η έκθεση και τέλος. Όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται, ούτε οι κουστοδίες αυτές των διαφόρων που έρχονται μαζί με ολόκληρη την κυβέρνηση, ξέρω εγώ, όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και όλο αυτό που γίνεται, το πανηγύρι εδώ πέρα, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, σε καμία μεγάλη έκθεση του κόσμου. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Πάμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος οδηγήθηκε ήδη στην τελευταία του κατοικία με συναδέλφους του, φίλους, απλό κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος. Πραγματικά από χθες το βράδυ που η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και έγινε η αγρυπνία αυτή μέχρι και σήμερα το πρωί, αλλά και σήμερα κατά την εξόδιο ακολουθία, πολλοί κόσμος συνέδευσε τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η ταφή αυτή, καθ' αυτή βέβαια στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έχουμε εξελίξεις όμως στην υπόθεση των δύο γιατρών, οι οποίοι, στο ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς η κατηγορία εναντίον των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε και πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλων. Να σημειώσουμε ότι παραμένουν κρατούμενοι. Οδηγήθηκαν σήμερα στο γραφείο του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Πληροφορήθηκαν όμως στον προθάλαμο του ανακριτικού γραφείου την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ζητήθηκε να έχουν μία ακόμα μικρή προθεσμία για να συντάξουν τις απολογίες τους. Και έτσι, όπως λέει η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε, έλαβαν άλλη μία προθεσμία

και θα απολογηθούν αύριο το πρωί με γραπτές αλλά και προφορικές εξηγήσεις που θα δώσουν στον ανακριτή. Από εκεί και μετά βέβαια εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν από κοινού για τα περαιτέρω τι ακριβώς θα γίνει. Να επισημάνουμε ακόμη ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε κατόπιν συνεννόησης του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται αυτή την υπόθεση, αφού αξιολογήθηκαν τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές και αφορούσαν κυρίως ψηφιακά ίχνη που είχαν τα μηχανήματα που χειρίζονταν εκεί οι δύο γιατροί, όποια στοιχεία τέλος πάντων είχαν στη διάθεσή τους. Και με βάση αυτά τα νέα στοιχεία έγινε η αναβάθμιση της κατηγορίας, όπως είπαμε, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η συγκεκριμένη κατηγορία επισύει ακόμα και ισόβια κάθριξη. Έτσι λέγεται τουλάχιστον. Αυτό θα το διαλευκάνουμε σε λίγο αργότερα, εντάξει, από ειδικότερο σεξιμών.

Πάμε λίγο στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που και σήμερα το ράλι ανόδου συνεχίστηκε και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζεται για αρκετό καιρό ακόμα, έτσι όπως πάντα πράγματα. Η τιμή του Brent στα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και στο φυσικό αέριο. Η τιμή του τριπλασιάστηκε σε σχέση με το πώς ήταν πριν τον πόλεμο στο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πού οδηγούμαστε και εν όψη και του χειμώνα που η ενέργεια είναι το κυρίαρχο, το πρώτο ζητούμενο από εδώ και πέρα για την Ευρώπη κυρίως, για όλη την Ευρώπη που οδεύει προς τους χειμερινούς μήνες. Εάν δεν γίνει κάτι που να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα τον φετινό χειμώνα σε ενεργειακό επίπεδο. Τώρα βέβαια ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, πρόεδρος και του Eurogroup, να μην ξεχνάμε, σε δηλώσεις του είπε ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί. Τώρα βέβαια με ποιον τρόπο θα είναι δίπλα η κυβέρνηση σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο, διότι την προηγούμενη φορά που χρειάστηκε μέχρι τώρα, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, αν θυμάμαι καλά, πέρα από κάτι cents στην Αντλία για τους χρήστες πετρελαίου κίνησης, το μόνο που πήραν οι πολίτες ήταν ένα 50 ευρώ pass και γεμίσανε μισό ρεζερβάρ βενζίνη τον Ιούνιο. Αυτό ήταν. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί. Οι λύσεις είναι εύκολες και τις εφαρμόσαν πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης. Μείωση στη φορολογία των καυσίμων, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτά οδηγούν σε συγκράτηση κατά το μέτρο του δυνατού των τιμών και φυσικά έλεγχο στα δηληστήρια. Και εκεί. Γιατί τις τιμές, μην ξεχνάμε ότι σε μεγάλο βαθμό τις διαμορφώνουν και τα δηληστήρια. Λοιπόν. Εκεί πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι για να υπάρξουν όσο το δυνατόν συγκρατημένες τιμές και να μπορέσει να βοηθηθεί ο κόσμος, οι πολίτες, να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα εφόσον οι τιμές αν δεν αποκλιμακωθούν σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος θα έχουμε και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% μέσα στο 2026, ενώ ήταν 2,9% το 2025. Το δελτίο αυτό που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος για τον πληθωρισμό λέει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας αλλά και της συνοχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Αποκλιμάκωση, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια μόνο αν υπάρχει αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων. Και βέβαια πάντα σύμφωνα με το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας λέγεται ότι οι προσδοκίες για την νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη γενικότερα συγκλίνουν με όλα τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν σε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη μόλις εβδομάδα τα επιτόκια αυξήθηκαν κατά 0,25%.

Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις η λύση δεν έρχεται ούτε με τα pass, ούτε με τα επιδόματα μια φορά το χρόνο που αν τα βάλει κάτω κανείς και τα διαιρέσει δια 365 βγαίνουν 1 ευρώ και 9 λεπτά την ημέρα. Μιλώ για τους συνταξιούχους το 400 που θα πάρουν τον Νοέμβριο. Λοιπόν, έτσι λέει τουλάχιστον η κυβέρνηση, αυτό εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 1 ευρώ και 09 λεπτά την ημέρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, η ενίσχυση που θα πάρουν. Κουλούρι παίρνεις με 1 ευρώ, Αλέξανδρε, σήμερα. Δεν παίρνεις. Έλα, ένα κουλούρι παίρνεις. Ένα κουλούρι παίρνεις, εντάξει. Αλέξανδρος Γιαννόπουλο εδώ τρώει κουλούρια κάθε πρωί, γι' αυτό τον ρωτάω. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τις περιβόητες δηλώσεις που έγιναν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προημερών, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έτσι σε μια αποστροφή του λόγου του αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας έκανε λόγο για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας και μάλιστα συνέχεια κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να ανασκευάσει αυτές τις δηλώσεις. Σήμερα κατηγόρησε και την αντιπολίτευση ότι κάνει κοπτοραπτική, όπως είπε, στις δηλώσεις του. Έτσι είπε ο κύριος Μαρινάκης. Από την άλλη πλευρά, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, πήρε αποστάσεις ξεκάθαρες από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι αυστηρά προσωπική του θέση και όχι της κυβέρνησης και συμπλήρωσε η κυρία Κεραμέως ότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Αυτή ήταν η δήλωσή της. Βέβαια, οι δηλώσεις Μαρινάκη προκάλεσαν θύελα αντιδράσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φυσιολογικό θα λέγαμε, έτσι, όταν μιλάει για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του σχετικά είπε ότι όταν υπουργός αδειάζει συνάδελφό του δημοσίως, αναφερόμενος στην κυρία Κεραμέως που άδειασε τον κύριο Μαρινάκη, καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει. Η Ελληνική Λύση δεν θα επιτρέψει, λέει, στη βυθιζόμενη κυβέρνηση να συμπαρασύρει την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να πούμε ότι είχαμε και δύο πυρκαγιές νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι. Στην περίπτωση της Χαλκιδικής η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον. Στην Ελλάνη της Κασάνδρας Χαλκιδικής εκδηλώθηκε πυρκαγιά, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία χρειάστηκε να ενισχυθούν κάποια στιγμή από το ξεκίνημα κιόλας στις επιχείρησεις κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή, γύρω στις 3.30 ήταν αυτή η πυρκαγιά. Μεγάλη, πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στάλθηκε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί εκένωση. Τελικά η πυροσβεστική ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα ότι πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά και στην περιοχή Ανατολή της Λάρισας και εκεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πήραν μέρος στην επιχείρηση της κατάσβεσης. Παρόλο λοιπόν που είμαστε στα μέσα περίπου του Σεπτεμβρίου και όχι περίπου, ακριβώς, και οδεύουμε προς το φθινόπωρο, δεν λένε να μας αφήσουν οι πυρκαγιές, οι οποίες για άλλο ένα καλοκαίρι ολόκληρο μας απασχόλησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Θα δώσω μία πάσα στον Αλέξανδρο για τα διαφημιστικά μηνύματα των 6.30. Επιστρέφοντας θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την πολιτική επικαιρότητα και για τα οικονομικά δεδομένα. Έτσι θα τα πούμε όλα με τον καλεσμένο μας που θα έχουμε σε λίγο. Εσείς μπορείτε πάντα να συνεχίσετε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907 483 484. Να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Νίκο και στον Δημοσθένη. Τι μας λέει ο κύριος Νίκος εδώ? Πολύ σαν όλες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εντάξει, τι να πούμε κύριε Νίκο, τα πάμε. Ο Δημοσθένης μας λέει, δυστυχώς λέει, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη έχει γίνει σε όλη ντροπή τους με τα κινητά τηλέφωνα να τραβάνε και τα λοιπά. Δημοσθένη μου, άστο, μην το... Εντάξει, ο καθένας, τι να πούμε τώρα. Άστο. Η ουσία είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του τόσο άδικα. Αυτό, εκεί να στάθουμε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρουν και οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές για τα περαιτέρω. Διακοπή σε αυτό το σημείο, πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Συνεχίζουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής από Γεωματινό Μαγκαζίνο. Τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε πάντα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Θα παρακαλέσω πολύ για άλλη μια φορά, το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, μην μας στέλνετε link και διάφορα πράγματα που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε πάνω σε ζωντανή εκπομπή. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε, να ψάξουμε τώρα να ελέγχουμε τα link που μας στέλνετε και όλα αυτά. Το μήνυμά σας, το όνομά σας, για να το διαβάζουμε στον αέρα και να έχουμε αυτή την ωραία συζήτηση που κάνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον τρόπο μεταξύ μας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, μετά από πολύ καιρό, για άλλη μια φορά, τον έγκριτο νομικό και καθηγητή νομισματικής θεωρίας και πολιτικής και μεταξύ άλλων και με πολλές άλλες ιδιότητες, τον κύριο Ηλία Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλο, καλησπέρα.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στον Αλέξανδρο, καλησπέρα σε όλους τους συνεργάτες αυτής της πάρα πολύ σημαντικής εκπομπής που κάνετε και την οποία προτρέπω όλους τους φίλους ακροατές, αλλά και όσοι δεν σας ακούνε, να σας ακούνε, διότι πράγματι η εκπομπή σου είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ καλά ενημερωτική για όλους. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα οικονομικά δεδομένα. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε εδώ και τι δεν ακούσαμε εδώ στη Διεθνή Έκθεση, από την ομιλία του Πρωθυπουργού μέχρι χθες που τα είπε ο κ. Αντρουλάκης, περάσαν, παρελάσαν πολιτικοί αρχηγοί διάφοροι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί κάπου εκεί παίχτηκε το παιχνίδι. Λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε, που δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό ρόλο και την πραγματική ουσία της έκθεσης, και απ' την άλλη βλέπουμε τώρα την Τράπεζα της Ελλάδος να μιλάει για αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5 από 2,9 που ήταν. Βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να γίνεται το έλα να δεις με το ράλι ανόδου, και στην Ελλάδα να μην λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για να συγκρατηθούν κατά το μέτρο του δυνατού οι τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή. Όλο αυτό έτσι το εκρηκτικό πακέτο που έχει διαμορφωθεί, θα ήθελα το σχόλιο σας και τις αναλύσεις σας.
1: Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι η συνάντησή μας μετά από καιρό γίνεται σε μια πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, για την οποία εγώ πρέπει να σου πω είμαι βαθύτατα συγκινημένος, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1922.
0: Το άφησα για το τέλος, για το κλείσιμο της εκπομπής, αλλά μια και το θίξατε έτσι, είναι η μέρα που...
1: Δεν μπορώ να μην εκφράσω τη βαθύτατη συγκίνησή μου για τα γεγονότα αυτά, τα οποία σημάδεψαν τη νεότερη ιστορία του τόπου.
0: Έτσι.
1: Σταματώ εκεί και...
0: Οι σφαγές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας γενικότερα που...
1: Και τον συνωστισμό στην παραλία της Μύρνης.
0: Το συνωστισμό της κυρίας Δρεπούση, δεν το ξεχνάμε.
1: Είναι η ντροπή ντράπηκε, δηλαδή, ακούγοντας αυτούς τους ανθέληνες να συμπεριφέρονται και να λένε αυτά τα οποία έχουν λεχθεί στο παρελθόν, και νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο ούτε καν να αναφερόμαστε ούτε και στα ονόματά τους, όλων αυτών οι οποίοι λιδωρούν αυτές τις κρίσιμες εθνικές στιγμές που έζησε ο ελληνισμός.
0: Λοιπόν, μια και το θίξατε, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα σε αυτό που λέτε. Επειδή πάντοτε και στα εθνικά θέματα ξέρω ότι είστε και εσείς εξαιρετικά ευαίσθητος, όπως είμαι και εγώ, επιτρέψτε μου να πω. Πρέπει πάντοτε να αξιολογούμε καθαρά, με καθαρό μυαλό, ποιοι είναι πραγματικά οι φίλοι μας και ποιοι όχι, και πού μπορούμε να βασιζόμαστε και πού όχι. Γιατί εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στα δικά μας πόδια. Αν κάτσουμε να δούμε τι γινόταν τότε από τους εντός εισαγωγικών συμμάχους εκείνης της εποχής, που προσπαθούσαν κάποιοι να φτάσουν στα πλοία και τους πετούσαν ξανά στη θάλασσα και διάφορα τέτοια που ακούμε. Λοιπόν, είναι πραγματικά χαρακτηριστικό του πώς πρέπει να οχυρώσουμε αυτή τη χώρα, έτσι ώστε να μην έχουμε ανάγκη από άλλους, από τρίτους.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό. Κλείνω
1: απόλυτα
0: την παρένθεση.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και τους παραπέμπω όλους τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε, και όχι μόνο, σε αυτά τα οποία έλεγε ο Θουκυδίδης πριν από εκατοντάδες χρόνια, πριν από πολλούς αιώνες, ότι μόνο με την ίση δύναμη μπορείς να αντιμετωπίσεις τον οποιονδήποτε αντίπαλο, στηριζόμενος αποκλειστικά στις δικές σου δυνάμεις.
0: Έτσι.
1: Και όχι προσδοκώντας δυνάμεις και βοήθεια από κανέναν άλλον, οι οποίοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο παρελθόν μας άδειασαν, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε συγκεκριμένα γεγονότα, μια και έθεσες ως προτεραιότητα να μιλήσουμε για το οικονομικό.
0: Ωραία, κλείνουμε αυτή την παρένθεση που ήταν πολύ ουσιαστική και πάμε τώρα στο οικονομικό πακέτο, έτσι όπως το προανέφερα. Θα ήθελα τις απόψεις σας και πώς βλέπετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι, όπως πολύ σωστά τόνισες, προεκλογικές εξαγγελίες, οι οποίες λέγονται για λόγους εντυπωσιασμού και δεν πρόκειται ποτέ, όπως δεν έγινε ποτέ, αυτά να τεθούν σε εφαρμογή. Έχουν περάσει πάρα πολλές εξαγγελίες από διάφορες περιόδους της Διεθνούς Εκθέσεως, αλλά τίποτα από ό,τι ελέγχθηκε, από ό,τι υποσχέθηκαν, δεν πραγματοποιήθηκε. Η κατάσταση δεν είναι όπως την παρουσιάζουν. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η πραγματικότητα πρέπει να λέγεται στο λαό, όταν τον λαό τον καλείς να συμμετάσχει, να συμπαρασταθεί στη γενικότερη προσπάθεια οικονομικής ανόρθωσης της χώρας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως είπες πολύ σωστά και σε παρακολούθησα και όλη η τοποθέτησή σου ήταν πάρα πολύ στοχευμένη και πάρα πολύ σωστή, ο πληθωρισμός έχει μια άνοδο πάρα πολύ μεγάλη και να σου πω ότι η αναφερόμενη τιμή του, το 3,8 κλπ, είναι τιμές, θα έλεγα, χαμηλότερες των πραγματικών. Διότι πρέπει να σου πω ότι ο πληθωρισμός ως οικονομικό μέγεθος διαμορφώνεται από μία δέσμη τιμών των βασικών προϊόντων, αλλά όχι μόνο, του μισθώματος, του διαμερίσματος, των εξόδων τα οποία θέλει μία οικογένεια να συντηρηθεί, και βλέπεις ότι στην αγορά, πολύ σωστά επισήμανες, τα πάντα είναι πάρα πολύ ακριβά και κάθε μέρα, ακόμη και στα μάρκετ οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς, με συνέπεια ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας πολίτης να αδυνατεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Αναφέρθηκε και στο πετρέλαιο, στα καύσιμα κτλ. Έρχεται χειμώνας πάρα πολύ δύσκολος. Ήδη όλοι γνωρίζουν ποιες είναι οι τιμές στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με το άνοιγμα μέσα στον Οκτώβριο, που θα ξεπερνάει το 1,9 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ένας μισθωτός, εάν θεωρήσουμε ότι έχει ένα βασικό μισθό 1.000 ευρώ, καθαρά μιλάω, από τα 1.000 ευρώ, εφόσον δεν διαθέτει στέγη, τα 700 με τα 800 πρέπει να τα δαπανίσει για την εκμίσθωση κάποιου διαμερίσματος. Τα διαμερίσματα αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλονίκη, στην οποία ήμουν και πρόσφατα, ξέρω ότι κυμαίνονται ανά τετραγωνικό από 10 έως 12 και πλέον ευρώ. Που σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα των 80 τετραγωνικών θέλει ένας νοικοκύρης, μια οικογένεια, 800 ευρώ να το μισθώσει. Εάν σε αυτά προσθέσεις τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, το οποίο και αυτό θα πάρει την άνοδο και θα ανέβει πάρα πολύ, γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, και όλα τα άλλα έξοδα μιας οικογένειας, αντιλαμβάνεσαι ότι τα χρήματα που παίρνουν δεν φτάνουν να καλύψουν τα έξοδα αυτά. Από εκεί και πέρα μιλάμε για διατροφή, για έξοδα σχολείων, για έξοδα σπουδών γενικότερα των παιδιών, φροντιστηρίων, ένδυσης, υπόδυσης, να αναφερθώ στην ψυχαγωγία. Δεν νομίζω.
0: Πλέον η ψυχαγωγία είναι ο είδος πολυτελείας, δεν υπάρχει. Δηλαδή,
1: υπερπολυτελείας,
0: ναι.
1: Υπερπολυτελείας, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εδώ ζητάμε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας εργαζόμενος, να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα και τα τρέχοντα έξοδα. Δεν μιλάμε τώρα για ψυχαγωγίες κλπ. Είναι όνειρα θερμής νυχτός αυτά. Τελειώσανε, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Άρα λοιπόν ο πληθωρισμός, για να επανέλθω, δεν είναι 3,8%. Ο Έλληνας πολίτης που ψωνίζει στο μάρκετ, ο Έλληνας πολίτης που πληρώνει τα μισθώματα, τα ενίκια, το ένα το άλλο, ξέρει ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς και να μην κρυβόμαστε, ούτε να παραπλανούμε τους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η γενικότερη οικονομία εκφράζεται από τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα προς τους δανειστές και τις οποίες τις έχει αναλάβει, όπως γνωρίζεις, με τον τρόπο που τις έχει αναλάβει, αλλά πρέπει να δώσουμε και μεγάλη έμφαση στην τρομακτική αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Οι Έλληνες χρωστούν πάρα πολλά λεφτά στις τράπεζες, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο. Διότι αδυνατούν οι άνθρωποι μέσα από το εισόδημά τους να ανταποκριθούν. δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και δύο δουλειές να κάνουν και τρεις δουλειές να κάνουν, δεν προλαβαίνουν τα έξοδα. Τους κυνηγάνε συνέχεια τα έξοδα. Κάθε μέρα, αν παρατηρήσουμε, κάτι θα ανέβει. Σήμερα το πετρέλαιο, εχθές η βενζίνη, προχθές το αέριο, στα μάρκετ όλα τα είδη έχουν ανέβει. Παρά την προσπάθεια που λένε ότι γίνεται από τους ιδιοκτήτες στο μάρκετ για μια συγκράτηση των τιμών κτλ.
0: Καλά τώρα αυτό, επιτρέψτε μου κύριε Μαρκόπουλε να σας πω κάτι. Επιτρέψτε μου, γιατί στην αγορά ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Αφήσαν επί 2-3-4 μήνες να αυξηθούν οι τιμές να πάνε στα ύψη και μετά κάνουν μια μικρή μείωση που αν δει κανείς ας πούμε το ποσοστό της μείωσης σε σχέση με το πώς ήταν η τιμή πριν από 3-4 μήνες θα δει ότι είναι μια τεράστια αύξηση επί της ουσίας.
1: Και θα σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Έλληνας πολίτης όταν θα πάει στο χασάπι να αγοράσει κρέας ότι το κρέας είχε μέχρι πρότινο στο Μοσχαρίσιο, ας αναφερθώ, 10, 11, 12 ευρώ και σήμερα έχει 20 και 22. Το αρνί είχε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ, 9,5, 10, 11, 12 και σήμερα ξεπερνάει τα 18 και τα 19 ευρώ. Αυτό στον πληθωρισμό τον έχουν υπολογίσει, τον έχουν συμπεριλάβει στον τελικό δίκτυο για να υπολογίσουν ποιο είναι το ποσοστό επί της 100 του πληθωρισμού. Δηλαδή τα προϊόντα συνολικά έχουν ανέβει κατά 3,8. Αυτό θα ήταν αστείο. Δηλαδή θα κοροϊδεύαμε τους πολίτες αν τους λέγαμε κάτι τέτοιο. Ναι. Το ενίκιο έχει ανέβει κατά 3,8. Πόσο νοικιαζόταν πριν από 2 χρόνια ένα διάρι, ένα τριάρι και πόσο νοικιάζεται σήμερα. Ποια ήταν η φοιτητική λέσχη, η φοιτητική δαπάνη για ένα σπίτι. Και ποια είναι σήμερα. Είναι δηλαδή αδιανόητο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα ότι για μια οικονομία είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και νομίζω τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας.
0: Και επειδή έρχεται και χειμώνας τώρα με τις τιμές που υπάρχουν στην ενέργεια και με δεδομένο ότι δεν φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ για αποκλιμάκωση, νομίζω ότι το ενεργειακό θα είναι κάτι που θα απασχολήσει όλη την Ευρώπη σημαντικά από εδώ και πέρα. Έτσι. Γιατί γίνανε και κινήσεις πολλές λαθεμένες από όλη την Ευρώπη. Το λέω με την έννοια ότι σπεύσαμε εμείς πρώτοι από όλους εδώ, τέλος πάντων, να αποποιηθούμε ενεργειακές υποδομές οι οποίες θα μας έδιναν φτηνή ενέργεια. Έτσι, σπεύσαμε να πάρουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας και να αποκλείσουμε τη ρωσική αγορά, την ενέργεια κτλ. Και φτάνουμε σήμερα να μην ξέρουμε πώς, τι θα κάψουμε το χειμώνα.
1: Σωστά, εδώ σε αυτό το τομέα έπρεπε να υπάρχει μια πολυδιάστατη πολιτική για να μπορεί η χώρα να είναι καλυμμένη από όλους αυτούς τους τομείς σε επίπεδα ενέργειας και σε τιμές που να μπορούν να είναι προσβάσιμες στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Τα πράγματα που έρχονται είναι δύσκολα και πρέπει να σου πω ότι οι λύσεις οι οποίες ακούστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αποτελούν πραγματικές λύσεις, αλλά είναι πυροτεχνήματα προεκλογικά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που για μένα, δεν σου κρύβω, είναι από τις σπάνιες φορές που μιλάμε για μια προεκλογική περίοδο σχεδόν ενός έτους. Έχει ξεκινήσει δηλαδή από τις αρχές του καλοκαιριού και λίγο νωρίτερα. Και μέχρι να γίνουν οι εκλογές λοιπόν θα έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν 12 μήνες. Δηλαδή θα μιλάμε πλέον για μια από τις πιο παρατεταμένες προεκλογικές περιόδους. Που αυτό τι σημαίνει? Επιδείνωση των οικονομικών δικτών και των οικονομικών δεδομένων της χώρας.
0: Έτσι. Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί όλο αυτό το οικονομικό σκέλος έχει αντίκτυπο στο τεράστιο πρόβλημα της χώρας μας και όλης της Ευρώπης, αλλά μας ενδιαφέρει η δική μας χώρα περισσότερο. Το έχουμε συζητήσει μαζί και άλλες φορές, αλλά συνεχώς επιδεινώνεται όλο ένα και περισσότερο και μιλώ για το δημογραφικό. Αυτή η οικονομική ανασφάλεια που έχουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι, που τους αποτρέπει από το να κάνουν οικογένειες, φτάνουμε στο σημείο, φέτος για παράδειγμα είδαμε χιλιάδες λιγότερους μαθητές στα σχολιά μας, πρωτάκια εννοώ, και νήπια. Κάποια στιγμή θα δούμε να μην υπάρχει επαρκής αριθμός ατόμων να στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις μας. Θα δούμε τα ασφαλιστικά μας ταμεία να μην υπάρχει αριθμός εργαζομένων ικανός να τα συντηρήσει.
1: Σωστά. Δηλαδή, πες ότι έχουν κλείσει και πάρα πολλά σχολεία, Κωνσταντίνε. Πόσα σχολεία στην επαρχία έχουν κλείσει λόγω έλλειψης μαθητών?
0: Έτσι και με όλο αυτό κατ' εμέ είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας.
1: Το μείζον ναι. Και το γνωρίζεις ότι επειδή εγώ ως πολίτεκνος ασχολούμαι με το θέμα για πάρα πολλά χρόνια, έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα και σε περιοδικά και σε εφημερίδες και σε site και παντού Αλλά εντάξει, εγώ ποιος είμαι τώρα, φωνή που όντως επιερήμω, ποιος με διαβάζει και ποιος με ακούει. Ο καθένας εδώ στην Ελλάδα πιστεύει ότι είναι ειδικός, βλέπει στα κανάλια, βγάζουν τον κάθε επικραμμένο για να πει την άποψή του για θέματα τα οποία ούτε ο ίδιος γνωρίζει. Εν πάση περιπτώσει, το δημογραφικό είναι ο υπαριθμόν ένα εθνικός εφιάλτης. Αυτό που είπες, δεν θα έχουμε παιδιά στα σχολεία, δεν θα έχουμε στρατιώτες στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες συνεχώς συρρυκνώνονται. Για μένα είναι πρωτόγνωρο τις τελευταίες δεκαετίες να κλείνονται στρατόπεδα, να μην αναφερθώ πόσα έχουν κλείσει στην περιοχή της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης κτλ. Τα γνωρίζετε, τα γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές κτλ. Οπότε πού οδεύουμε, είναι το ερώτημα, πού οδηγούμεθα, πού μας οδηγούνε σε μια γενικότερη συρρήκνωση. Και πρέπει να λάβεις υπόψη σου τους πόσες χιλιάδες αλλοδαπούς τους έχουν ελληνοποιήσει. Πόσοι αλλοδαποί, πόσα παιδιά αλλοδαπών σήμερα φοιτούν στα σχολεία. Αν αυτά δεν φοιτούσαν στα σχολεία, πόσος θα ήταν ο πραγματικός αριθμός των Ελλήνων μαθητών και πόσος αριθμός άλλων σχολείων θα είχε κλείσει.
0: Και εκεί θα φαινόταν ξεκάθαρα το πρόβλημα. Τώρα κάπως προσπαθούν να το ισορροπήσουν.
1: Και, να σου πω και κάτι άλλο. Με συγχωρείς τώρα που σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια απογραφή και λένε οι Έλληνες, ο πληθυσμός της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι 10 εκατομμύρια. Είναι ψεύτικο αυτό. Είναι μια αυταπάτη αυτό. Από πού είναι 10 εκατομμύρια. Όταν εσείς τα τελευταία χρόνια εδώ έχετε ενσωματώσει πάνω από 2 εκατομμύρια αλλοδαπούς. Και τους έχετε δώσει την ελληνική υπηκότητα. Όταν οι γεννήσεις αποδεδειγμένα από τη στατιστική υπηρεσία έχουν μειωθεί τα τελευταία 3-4-5 χρόνια στο ίμιση, από 136.000 περίπου ετησίως που υπήρχαν γεννήσεις, έχουν πέσει κάτω από τις 50.000. Όταν οι θάνατοι αυξάνονται συνέχεια, διότι ο πληθυσμός της χώρας, όπως όλοι γνωρίζουμε, γυράσκει, που σημαίνει περισσότερους συνταξιούχους, όπως είπες, και να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε τα ασφαλιστικά ταμεία και πώς θα δώσουμε συντάξεις σε όλους αυτούς τις χιλιάδες ανθρώπους που δούλεψαν στη ζωή τους και πρέπει να πάρουν μια ικανοποιητική σύνταξη για να ζήσουν τα επόμενα χρόνια τους.
0: Και τώρα είναι που το λέτε όλα αυτό με τις συντάξεις, ακούγεται και το άλλο το ωραίο, γιατί υπόθηκε και αυτό και νομίζω και τις προάλλες με τον Πρωθυπουργό, ότι πάνε λέει να κάνουν και επενδύσεις γύρω από τις συντάξεις, δηλαδή κάτι μου ακούγεται να πάνε στο χρηματιστήριο όλα αυτά, να τα επενδύσουν εντός εισαγωγικών με ποιο τρόπο, δηλαδή τα λεφτά τα δικά σας, τα δικά μου, του Αλέξανδρου εδώ, του οποιοδήποτε που μας ακούει.
1: Ναι, γιατί σε εκπλήσει αυτό, και στο παρελθόν γίνονται αυτά και χαθήκανε.
0: Και αν χαθούνε αυτό λέω.
1: Δισεκατομμύρια, Κωνσταντίνε. Χαθήκανε στο παρελθόν δισεκατομμύρια. Γιατί σε εκπλήσει αυτό. Τα πάντα είναι ανοιχτά.
0: Και έρχεται η ώρα που κάποιος θα πρέπει να πάρει τα χρήματά του και τι γίνεται.
1: Δεν θα τα πάρει. Δεν θα τα πάρει. Καταρχήν να σου πω και κάτι. Αναμένεται και αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Στο λέω και κράτησε το. Πολύ σύντομα. Μετά τις εκλογές θα έρθουν τα πραγματικά μέτρα. Τώρα είναι τα προεκλογικά. Τα πραγματικά μέτρα μετά τις εκλογές. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Διότι ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη και των επιλογών και των πράξεών μας. Δεν μπορεί την Κυριακή να τους ψηφίζουμε και τη Δευτέρα να τους βρίζουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, με αίσθημα ευθύνης και για την Ελλάδα και για το έθνος και για τα παιδιά μας και για την κοινωνία και για όλους μας, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και όταν θα πλησιάσουν με το καλό οι εθνικές εκλογές, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του με γνώμονα πρώτα και πάνω από όλα το συμφέρον της Ελλάδας και του έθνους.
0: Έτσι.
1: Και είναι η άποψή μου.
0: Έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι από τους καναπέδες και από τις παραλίες δεν λύθηκαν ποτέ προβλήματα.
1: Όχι. Όχι.
0: Και αν κάποιος είτε συμφωνεί με κάτι είτε διαφωνεί, τη συμφωνία του ή τη διαφωνία του να την εκφράσει μέσα στο φάκελο στην κάλπη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να μπορούμε να μετρήσουμε πραγματικά πώς έχουν τα πράγματα. Και να έχει αξία δηλαδή η άποψη του καθενός. Διότι όταν ο άλλος λέει: εγώ θα πάω για μπάνιο, δεν πάω να ψηφίσω, και αφήνει άλλους να αποφασίζουν για αυτόν, μετά τι να πει.
1: Μα κοίταξε, όταν αποφασίζουν άλλοι για αυτόν, άλλοι θα γράψουν την ιστορία. Όχι αυτός.
0: Έτσι.
1: Την ιστορία θα τη γράψουν άλλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι έτσι οσφρίζομαι, εδώ προσπαθούμε να παραπλανήσουμε τον κόσμο με άρτων και θεάματα. Με συναυλίες, με διάφορες εκδηλώσεις, με δωρεάν εδώ, δωρεάν εκεί, δωρεάν παραπέρα, ελάτε, χειροκροτήστε, γλεντήστε, κάντε, ναι, δεν λέω στην ψυχαγωγία όχι, λέω ναι. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και να σκεφτεί ότι κάθε 4 χρόνια που καλείται να αποφασίσει, θα πρέπει να αποφασίσει με αίσθημα ευθύνης.
0: Επειδή το πήγαμε λίγο και στις εκλογές και θέλω να σας κάνω και ένα ερώτημα πάνω σε αυτό. Αυτό το πολυκερματισμό που δημιουργείται έτσι τώρα τελευταία, ποιον πιστεύετε ότι ευνοεί περισσότερο εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης, τις επερχόμενες εκλογικές αναμέτρησης και πού οδηγούν τα πράγματα?
1: Κοίταξε να δεις κάτι, Κωνσταντίνε, νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι ένας τέτοιος πολυκερματισμός, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ευνοεί την κυβέρνηση, ευνοεί τα μεγάλα κόμματα. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το μεγάλο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από πού ξεφύτρωσε ο Τσίπρας, ο οποίος έκανε αυτά που έκανε, έκλεισε τις τράπεζες, πούλησε τη Μακεδονία και δεν συμμαζεύεται, για να μην αναφέρομαι και ο Έλληνας τα ξέρει, και σήμερα δυστυχώς, εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ένα 15%, 16% πόσο αναφέρουν οι δημοσκοπήσεις, είναι χειροκροτητές της καταστροφής τους και του καταστροφέα της χώρας. Ναι ή όχι? Αυτό
0: τόσο, έτσι τουλάχιστον κάτι... τα λένε οι δημοσκοπήσεις, οποίες καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη βέβαια, αλλά θα τη δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Βέβαια, δεν το συζητάω. Αλλά να σου πω και κάτι, έστω αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό Ελλήνων που χειροκροτεί αυτή τη στιγμή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κατέστρεψε τα πάντα. Τους έκλεισε τις τράπεζες και τους έβαζε στην ουρά να παίρνουν 10 και 20 ευρώ την ημέρα. Τους έκοψε τις συντάξεις, τους έκοψε τους μισθούς. Και όχι μόνο, τι να πρωτοαναφέρω, ξεπούλησε τη Μακεδονία. Η χώρα δεν, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Τι να πρωτοπώ, Κωνσταντίνε, τι να πρωτοπώ, ο Έλληνας αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει. Να μην έχει μνήμη χρυσόψαρου. Να μπορεί όλα αυτά να τα θυμάται και στην κάλπη να παίρνει τις αποφάσεις σύμφωνα όχι με τα λόγια που λένε τα πολιτικά κόμματα, αλλά με τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Και η διακυβέρνηση Τσίπρα, κακά τα ψέματα, κατέστρεψε τη χώρα. Έτσι, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα τα καταργήσουμε όλα. Και πήγανε και χορεύανε, και εγώ δεν ξέρω στη Ευρώπη τι κάνανε να πούμε. Τα ξεπούλησαν όλα. Γελιοποιηθήκανε και γελιοποίησαν και τη χώρα. Ναι ή όχι? Πού είναι ο κύριος Καμένος? Πού είναι ο κύριος Θεοδωράκης? Πού είναι ο κύριος Χαρατζαφέρης? Σου αναφέρω μερικά από τα μικρά κόμματα που ανέφερες. Τι έκαναν? Έκαναν το ρόλο για τον οποίο τους προώθησε το σύστημα. Δηλαδή ψήφισαν το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Ο Καμένος το θυμάσαι. Ο Θεοδωράκης τα ίδια. Σε ποιον να πρώτα αναφερθώ? Σε ποιον? Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένο ότι από το 30 θα πήγαινε στο 3 από το οποίο και ξεκίνησε. Και πολλοί του είναι. Και πολλοί του είναι μετά από αυτά τα οποία έκαναν. Και έχουν τέτοια ξεδιαντροπιά που βγαίνουν και ζητούν την ψήφο του κόσμου να τους επανεκλέξει. Τώρα λέει μάθαμε, λέει, τα λάθη μας και λοιπά και θα τα διορθώσουμε. Τι είναι η Ελλάδα? Σου καθίδι το κεφάλι, θα γίνουμε μπαρμπέριδες? Τι πράγματα είναι αυτά? Πού ακούγονται αυτά τα πράγματα? Σε έναν λαό ευρωπαϊκό, σε έναν λαό με τέτοια ιστορία. Για όνομα του Θεού. Αυτό πρέπει να το λάβουν πολύ καλά υπόψη τους όλοι οι Έλληνες πολίτες και να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων που δεν είναι εύκολες για τη χώρα. Σε μια Ευρώπη που παραπατάει, που παραπέει, με γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οποίες να μην τις αναπτύξουμε, είναι γνωστές σε όλους, με όλους τους κινδύνους που μας περιμένουν ως χώρα, με μια Αμερική που συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται και το ζούμε, και τις επιπτώσεις αυτές όλες θα τις πληρώσουμε εμείς, οι λαοί δηλαδή, οι μικροί εννοώ, όπως είμαστε και εμείς, και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, ας μην έχουμε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Να δούμε την πραγματικότητα, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να καταλάβουμε ότι με τις αποφάσεις μας και με τις πράξεις μας καθορμίζουμε το μέλλον. Το δικό μας, των παιδιών μας, της πατρίδας μας.
0: Έτσι. Άμεροι ευθυνών δεν είμαστε καθόλου, γιατί εμείς ανοίγουμε τις πόρτες για να περάσουν κάποιοι μέσα στο κοινοβούλιο.
1: Έτσι. Και ο κατακερματισμός, βλέπεις τώρα, κάθε επικραμμένος τώρα βγήκε και κάνει ένα κόμμα. Τώρα βγήκε η κυρία, ξέρω εγώ, ψεύομαι το πρόβλημα και τον πόνο και τα πάντα και τα λοιπά, υποκλίνομαι, αλλά το ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί να διεκδικείς τη διακυβέρνηση μιας χώρας. επειδή συνέβη κάποιο ατύχημα, ας πούμε. Για όνομα του Θεού. Ή κάποιο έγκλημα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τα έχουμε τσουβαλιάσει όλα σε αυτόν τον τόπο. Παρασυρώμεθα από το συναίσθημα και όχι από τη λογική. Και κάποιος κάποτε είπε ότι ο συναισθηματισμός είναι το άλοθη της αποτυχίας.
0: Θα είναι πολύ σημαντικό αν οι Έλληνες σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση πρωτίστως βέβαια πάνε να ψηφίσουν και δευτερευόντως, αλλά είναι και αυτό εξίσου σημαντικό, πολύ σημαντικό, να αξιολογήσουν ποιοι πραγματικά έχουν προγράμματα και προτάσεις.
1: Έτσι, προτάσεις.
0: Όχι ανέφικτες, προτάσεις που να δίνουν λύσεις με συγκεκριμένο τρόπο.
1: Έτσι. Και να σου πω την άποψή μου, πιστεύω ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι ίσως η πιο σημαντική εκλογική αναμέτρηση της μεταπολίτευσης. Να το ξέρεις. Η πιο σημαντική εκλογική αναμέτρηση μεταπολίτευσης. Γευτήκαμε και πάθαμε όσα πάθαμε. Λοιπόν, από τα παθήματά μας να μας γίνουν μαθήματα για να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, δυστυχώς δεν έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εσένα, σας ευχαριστώ και τους συνεργάτες σου και τον σταθμό και όλους. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας με αγάπη. Με όλους τους φίλους σου ακροατές σου και αυτούς που μας ακούνε και αυτούς που δεν μας ακούνε και τους προτρέπω να μας ακούσουν και να σε ακούνε κυρίως εσένα και εύχομαι κάθε καλό σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ Κωνσταντίνε. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε για τη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Θα παραδώσω αμέσως μετά τη σκητάλη στην Εύη Κιαγιάκο, δικό Σέβη, στη δική της εκπομπή. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus θα ακολουθήσει. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM. Στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει. Μαζί ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο, όπως κάθε μέρα. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Σας αποχαιρετήσουμε και με ένα έτσι εμβληματικό τραγουδάκι για τη σημερινή επέτειο, για την μικρασιατική καταστροφή. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τι βίωσε αυτός ο λαός, τι βίωσε ο Ελληνισμός, από ποιους, με ποιον τρόπο, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Έτσι, πρέπει πάντα να είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας και να είναι ο οδηγός μας για ό,τι έρχεται στο μέλλον. Λοιπόν, με αυτό το εμβληματικό τραγουδάκι θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό σας βράδυ, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

πάλι. Και καλή αρχή σχολικής χρονιάς σε αυτή την κωμικοτραγική χώρα που έλαχε να ζούμε. Από πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω, πραγματικά δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε ότι είμαι αρκετά θυμωμένη και πραγματικά λυπημένη για όλο αυτό το υπερθέαμα στη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Είμαι λυπημένη όχι γιατί ένας τραγουδιστής δεν σεβάστηκε ούτε καν το θάνατο ενός συναδέλφου του, αλλά γιατί χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες νεοέλληνες θα έλεγα, έτρεξαν όταν ανακοινώθηκε πλέον ότι η συναυλία θα γίνει τελικά, παρά την καταρακτώδη βροχή που έριχνε προηγουμένως. Για αυτούς λυπάμαι. Για τους νεοέλληνες, για τα νέα παιδιά που έτρεχαν σαν τρελά να πιάσουν τις πρώτες θέσεις κοντά στην εξέδρα για το ίνδαλμα ποιον, τον κεμαλιστή το Ρέμο, το φιλότουρκο το Ρέμο, που είναι περήφανος που ο Κεμάλ ήταν από το χωριό του. Ακούστε τι δήλωση είχε κάνει το 2016. Δεν είμαι μόνο συμπολίτης, αλλά και συγχωριανός του. Όπως ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ατατούρκ. Υπάρχει όμως και το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε, σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, το Λαγκαδά. Από εκεί είναι η οικογένειά μου. Είμαστε περήφανοι που στο χωριό μας γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά και τις κοινές αναμνήσεις που μας ενώνουν με τον τουρκικό λαό. Όχι μόνο οι Τούρκοι, αλλά και εμείς. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και για εμάς. Τι λες βρε άθλιε. Τι λες βρε σαν να ακούω τον Κερίδη ένα πράγμα. Είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Και στην τελική, για μισό λεπτό ρε εσύ Αντωνάκη, τι ακριβώς κληρονομιά μας άφησαν οι Τούρκοι. Και ποιες είναι οι κοινές αναμνήσεις με τους Τούρκους, ε? Την περίοδο της Τουρκοκρατίας πρέπει να έχουμε κοινές αναμνήσεις με τους Τούρκους. Ναι, κάπως οι αναμνήσεις μας είναι κοινές. Αλλά εμείς ήμασταν υποδουλωμένοι. Οι άλλοι ήταν αφεντικά. Ποιες ήταν οι αναμνήσεις μας λοιπόν από τότε και ποιες οι δικές τους. Άντε να μου χαθείς και σταματάω εδώ. Δεν σταματάω όμως και με τη συναυλία. Πραγματικά αν ζούσε ο Ευρυπίδης, δεν θα έγραφε τραγωδίες, θα παρακολουθούσε απλώς τη διοργάνωση της συναυλίας του Αντζ. Τη διοργάνωση της συναυλίας.

πως καλοσχές. Το βάλαν φυλακή δηλαδή ένα πράγμα. Φυσικά από τότε στα social media γινότανε χαμός, έτσι. Λεγότανε για, συζητούσανε για εμπορευματοποίηση της ιστορίας μας, αισθητική βεβήλωση, προσβολή στο μνημείο και ξέρετε κάτι. Ναι, έγιναν όλα αυτά. Η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα απείλησε μέχρι και με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ενώ διάφορα άρθρα σε ενημερωτικά site στυλίτευαν την τακτική να μετατρέπεται ένα εμβληματικό δημόσιο σύμβολο σε διακοσμητικό φόντο για μπουζούκια. Και τι απαντούσε ο Ρέμος σε όλα αυτά? Να μας κρίνετε τη Δευτέρα το πρωί. Ωραία, εγώ σε κρίνω Δευτέρα απόγευμα. Ατάλλαντε και μαλιστή. Έτσι σε θεωρώ εγώ. Δικαίωμά μου είναι. Πάμε στην δεύτερη πράξη του κωμικοτραγικού αυτού επεισοδίου. Ενώ το σκηνικό ήταν έτοιμο και κάποιοι από τις 5 ώρα το απόγευμα άκουσαν, είχαν στηθεί για να παρακολουθήσουν τη συναυλία που θα άρχιζε στις 9. Λίγες ώρες μετά τις 5, ξέσπασε μία καταρακτώδης βροχή, η οποία έτρεψε τον κόσμο σε φυγή για κάλυψη κάτω από ομπρέλες και πλαστικά αδιάβροχα. Και ενώ όλοι είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα γινόταν τελικά η συναυλία και όλος ο κόσμος είχε αποχωρήσει, ξαφνικά ανάβουν τα φώτα, ξαφνικά ανακοινώνουν ότι θα ξεκινήσει τελικά η συναυλία με μικρή καθυστέρηση και ξαφνικά βλέπουμε έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα βρεθεί πιο κοντά στη σκηνή. Πραγματικά το βλέπεις και ντρέπεσαι. Έχω να σας πω ότι στα social media, πριν πάμε στην πράξη νούμερο 3, έχω να σας πω ότι στα social media γινότανε χαμός. Το ντροπή σου Ρέμο, ντροπή, χαμός. Αυτό δεν πτώησε βέβαια σε καμία περίπτωση τον κακή τέχνη να ξεκινήσει γύρω στις 9:30 τη συναυλία. Όμως, θέλω να σας πω και κάποια σχόλια τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση, πάρα πολύ λίγα βέβαια σε σχέση με τα υπόλοιπα, έτσι, άσχημα σχόλια, ότι το ακόμη ο Μαζονάκης είναι στο ψυγείο και αυτός βγήκε να, χωρίς ντροπή να τραγουδάει, πολλοί καλλιτέχνες ακύρωσαν τις συναυλίες τους κτλ. Υπήρχαν και σχόλια του στυλ «Μπράβο Αντώνη που έκανες διάσημη τη Θεσσαλονίκη προβάλλοντας το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου στον κόσμο, στο εξωτερικό». Είναι μια φράση που τελικά μου αποτυπώθηκε στο κεφάλι και προσπάθησα να καταλάβω τι εγκέφαλο μπορεί να έχουν μερικοί που κάθονται και σκέφτονται ότι έπρεπε να έρθει ένας ατάλλαντος τραγουδιστής που τον προώθησαν κάποια κέντρα. Όλοι ξέρουμε ποια κέντρα προωθούν ατάλλαντους ανθρώπους και θα προβάλλει, θα κάνει διάσημη τη Θεσσαλονίκη και το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου στο εξωτερικό. Ποιος νοήμων άνθρωπος λοιπόν από το εξωτερικό θα έβλεπε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου να έχει μετατραπεί σε φυλακισμένη μασκότ, φωτισμένο από προβολείς που παραπέμπουν σε μπουζούκια και μία μουσική που επίσης παραπέμπει σε μπουζούκια και κακής ποιότητος. Και θα πει αυτός: «Ουάου, είδατε τι έχει η Θεσσαλονίκη, μπράβο στη Θεσσαλονίκη. Έχει άγαλμα μεγάλου Αλεξάνδρου και κοίτα τι ωραίες συναυλίες κάνει. Είστε με τα καλά σας, μωρέ».

0: βάλω τις φωνές. Είστε με τα καλά σας. Δεν καταλαβαίνετε. Αυτό είναι τώρα. Εδώ είναι που αρχίζει η πραγματική λύπη. Γιατί σας λέω, είμαι και θυμωμένη αλλά και λυπημένη. Λυπάμαι πραγματικά για ανθρώπους που έχουν τέτοιο εγκέφαλο και σκέφτονται ακριβώς όπως θα σκεφτόταν ένας νεοέλληνας, νεοταξίτης, ανεγκέφαλος, ανιστόρητος άνθρωπος. Το να μην καταλαβαίνεις πια, να μην ξεχωρίζεις την αξιοπρεπή ανάδειξη ενός μνημείου από την ξεφτυλισμένη κατρακύλα της ιστορίας σου, πραγματικά με ξεπερνάει. Το να μην μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά της περηφάνειας από την ντροπή, επίσης με ξεπερνάει. Και πάμε και στην κωμικοτραγική πράξη νούμερο 3 του έργου. Η πτώση της Κέτης Γκαρμπή. Γιατί βλέπετε, μπορεί να είδανε και να στερεώσανε τα σκηνικά μετά τη βροχή. Μπορεί να φτιάξαν τα μηχανήματα, να τα στεγνώσανε κτλ. Εκείνο το ρημάδι, το παρκέ, δεν το σκουπίσανε. Και φυσικό και επόμενο είναι μια μεγάλη γυναίκα σε ένα γλιστερό δάπεδο με τακούνι 12-πόντο να πέσει. Τι πιο φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι. Επόμενο ήτανε. Ευτυχώς η γυναίκα είναι καλά. Ζωή να έχει. Αλλά επειδή έφτασε Δευτέρα, ας κάνουμε και έναν απολογισμό. Γιατί όταν τα φώτα σβήνουν, αυτό που μένει από αυτή τη βραδιά είναι μια κωμικοτραγική ανάμνηση. Ένας Μακεδόνας στρατιελάτης παγιδευμένος σε κάγκελα ανάμεσα σε ντρόνς. Εκατοντάδες θεατές, χιλιάδες αν θέλετε, θεατές να τραγουδάνε μουσκεμα και μια τραγουδίστρια να προσγειώνεται ανώμαλα στη σκηνή. Αν μπορούσε να μιλήσει ο Μέγας Αλέξανδρος, τι θα έλεγε άραγε? Μάλλον θα έτρεχε με το άλογο του μακριά. Αυτά. Και επειδή μιλάμε για κωμικοτραγικά, έχω να σας πω ότι δεν θα φάω χρόνο με αυτό. Έχω να σας πω ότι ο Ανδρουλάκης έπαθε τσίπρα, να το ξέρετε. Εκεί στη ΔΕΘ, όταν του κάνανε μία ερώτηση από κάποιο κανάλι, ούτε θυμάμαι ποιο, το Άξιον νομίζω ήτανε, δεν είμαι σίγουρη, διαχώρισε τη Μυτιλίνη από τη Λέσβο. Θέλαμε να δούμε, λέει, την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Δεν περιγράφω άλλο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν νεοταξίτικου στυλ. Έκατσα και τ' άκουσα. Μόνο εμετός σου έρχεται. Όπως και να έχει, υπάρχει κι αυτός. Υπάρχει στην πολιτική σκηνή. Τι να κάνουμε? Θα το ανεχθούμε. Πάμε τώρα και λίγα λόγια για το ιατρείο που λειτουργούσε για πλασμαφαίρεση χωρίς να έχει τέτοια άδεια, όπου κατέληξε στο θάνατο του Μαζονάκη. Καταρχάς να σας πω ότι για μένα όλες αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, δηλαδή ομοιοπαθητική, ολιστική ιατρική, βιοσυντονισμός, βελονισμός και όλα τα συναφή, είναι τουλάχιστον επικίνδυνα. Τουλάχιστον εγώ είμαι της κλασικής ιατρικής και ποτέ δεν εμπιστεύτηκα οτιδήποτε άλλο. Ειδικά όταν έχω και μαρτυρίες ότι έχουν στείλει ανθρώπους αδιάβαστους επειδή τους έπεισαν κάποιοι ομοιοπαθητικοί, θα μιλήσω για την ομοιοπαθητική, να σταματήσουν τα συμβατικά φάρμακα τα φάρμακα που τους έγραψε ο γιατρός τους και να ακολουθήσουν τα ματζούνια της ομοιοπαθητικής. Άρα, προσωπικά εγώ δεν εμπιστεύομαι τίποτα. Και να σας πω και κάτι. Μην τα εμπιστεύεστε και εσείς. Και το αν λέει η γειτόνισσα ότι της έκανε καλό στη δική της την νόσο η ομοιοπαθητική, πρώτον, εσύ δεν το ξέρεις. Δεύτερον, η γειτόνισσα μπορεί να μην σ' αγαπάει. Και τρίτον, όταν ένα πράγμα κάνει καλό σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, σε μια εξειδικευμένη συγκεκριμένη νόσο, δεν είναι σίγουρο, εγώ θα σου πω ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο, ότι θα κάνει και στη δική σου νόσο το ίδιο καλό. Όσο για την πλασμαφαίρεση, το είπα και στην εκπομπή, νομίζω της Παρασκευής. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι για να αφαιρέσει τοξίνες από τον οργανισμό σου. Τοξίνες από τον οργανισμό σου, αν θέλεις τη γνώμη μου, θα αφαιρεθούν αν ακολουθήσεις μια σωστή διατροφή και ένα σωστό τρόπο ζωής. Έτσι μόνο. Ούτε με ματζούνια, ούτε με πλασμαφαιρέσεις, ούτε με άλλες εναλλακτικές μεθόδους που προτείνουν κάποιοι τσαρλατάνοι, σαν αυτούς τους δύο που προφυλακίστηκαν. Τελεία και παύλα. Μην εμπιστεύεστε τσαρλατάνους. Ο τσαρλατάνος φαίνεται από την αρχή. Αλλά μπορεί μερικοί να μην το καταλάβετε. Να είστε επιφυλακτικοί. Μην πιστεύετε. Αν υπήρχε μέθοδος αντιγύρανσης ή μακροζωίας, θα είχε γεράσει ο Τραμπ. Μόνο αυτό να σκεφτείτε είναι αρκετό, νομίζω, για να καταλάβετε ότι όλα είναι μία απατεωνιά. Αν θα βρεθεί στο μέλλον, δεν το γνωρίζω, γιατί δεν είμαι προφήτης σαν του Πρωθυπουργό μας. Προς το παρόν, όλα αυτά τα οποία φέρνουν στην καθημερινότητά μας είναι για να μας μειώσουν το προσδόκιμο επιβίωσης και όχι για να το αυξήσουν. Για να μας αρρωσταίνουν και όχι για να μας θεραπεύουν. Για να μας δηλητηριάζουν και όχι να μας δίνουν ευεξία. Εντάξει. Πρόσεξε όμως τώρα πόσο ωραία αυτή η χούντα που μας κυβερνά, με κάθε νέο σκάνδαλο που ξεσπά, βρίσκει και μία νέα ευκαιρία για να δημιουργεί πλατφόρμες, και αυτή τη φορά μιλάμε για την πλατφόρμα του Ρουφιάνου. Άλλη μία πλατφόρμα του Ρουφιάνου. Με κάθε αποτυχία των μηχανισμών να προστατεύσουν τον πολίτη, η απάντηση της σατανικής αυτής κυβέρνησης είναι πάντα η ίδια. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα, απλώς επεκτείνουμε λίγο τα κάγκελα της ψηφιακής μας φυλακής. Δημιουργούμε νέους ρουφιάνους στην προκειμένη περίπτωση με την νέα ταυτότητα, το My Καταγγελίες. Οι καταγγελίες μου σε ελεύθερη μετάφραση. My Καταγγελίες. Όχι τίποτα άλλο, για να το καταλάβει και ο πιο απλός και ο πιο αγράμματος. My Καταγγελίες. Ναι, ναι, καλά το ακούσατε. Από τον Οκτώβριο που μας έρχεται, μετά το My ADE, το My Data, My Auto, My Health, My Supermarket, δεν ξέρω τι άλλο, αποκτούμε το απόλυτο εθνικό μας σπορ σε εφαρμογή για το κινητό, βρε. Ποιο είναι το απόλυτο εθνικό μας σπορ? Η ρουφιανιά. Πώς δουλεύει λοιπόν αυτό το θαύμα, πώς θα δουλεύει αυτό το θαύμα της τεχνολογίας που έρχεται από τον Οκτώβρη? Αντί το κράτος να βγάλει ελεγκτές στο δρόμο, αντί να σπάσει τα καρτέλ, αντί να βάλει λουκέτο στους επιτίδιους που θησαυρίζουν με απατεωνιές στα μαγαζάκια τους, σου λέει βγάλ τους φωτογραφίες. Ανοίγεις την εφαρμογή, ενεργοποιείς το GPS, βγάζεις φωτογραφία, την απόδειξη ή τη ληστρική τιμή και μπαμ, Η καταγγελία σου αποκτά live tracking. Θα βλέπεις σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της αίτησής σου. Να σας θυμίσω ότι για το σκάνδαλο με τα ακίνητα φτιάξανε πλατφόρμα. Για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ φτιάξανε εφαρμογή για να συγκρίνεις μόνο σου τις τιμές. Τώρα για την εσχροκέρδεια στις υπηρεσίες σου δίνει το My Καταγγελίες. Γιατί αυτή η χώρα δεν λειτουργεί με θεσμούς, λειτουργεί με πλατφόρμες. Όπου και πάλι εσύ θα εργάζεσαι, έτσι, να κάνεις τη δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή είσαι εσύ υπεύθυνος. Και μεθαύριο, όταν θα πεις, μα λειτουργούσε ένα ιατρείο, στο οποίο η γιατρός μέσα ήταν ανειδίκευτη, αλλά υποσχότανε ευεξία και μακροζωία και δεν ξέρω τι άλλη παπαριά, συγγνώμη για τη λέξη, παπαριά, καλή λέξη είναι, δεν ξέρω γιατί ζήτησα συγγνώμη, οποιαδήποτε άλλη παπαριά θα σου πει, καλά, εμείς στην πλατφόρμα δεν είδαμε τίποτα, άρα σαν κράτος δεν φταίμε, δεν υπήρχαν καταγγελίες, άρα αν είχαμε καταγγελίες φίλε, τη δουλειά μας θα την κάναμε, θα τους το κλείναμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε καταγγελίες, τι είμαστε, ο Μάντης Κάλχας θα σου πει ο Πίπης, πού να το ξέρουμε. Και τα τσάκα τσάκα μετακυλούν την ευθύνη σε σένα. Ήθελα να ξέρω αυτοί τι χρειάζονται για να φτιάχνουν τις εφαρμογές. Ας παραιτηθεί όλη η κυβέρνηση και ας βάλει κάποιον που να φτιάχνει εφαρμογές. Γιατί τους πληρώνουμε. Άσε που δεν πατάνε και στη Βουλή. Γιατί δεν τους πληρώνουμε για να κάθονται. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν πατάει στη δουλειά του, θα τον απολύσει το αφεντικό. Αλλά αυτοί είναι και τα αφεντικά και οι υπάλληλοι. Ποιον θα απολύσουνε, τον εαυτό τους. Άρα, για να συνοψίσουμε και να σταματήσουμε τις αυταπάτες. Ούτε η πλατφόρμα για τα σούπερ μάρκετ βοήθησε. Ούτε και το My Καταγγελίες θα πάει καλά. Παρόλο που ρουφιάνοι υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας. Αλλά αυτό είναι, δεν είναι εξυγχρονισμός. Είναι το ψηφιακό μνημείο της θεσμικής μας κατάρρευσης. Μας μετατρέπουν εθελοντικά σε ψηφιακούς χαφιέδες. Μιας αγοράς που αλωνίζει ανεξέλεγκτα, πιστεύοντας ότι επειδή έχουμε μια εφαρμογή στο κινητό, έχουμε και ευνομία. Επειδή το κράτος ακόμη μία φορά θέλει να απαλλαγεί από τις ευθύνες του, γιατί δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο δικαιώματα και ένα από τα πιο γνωστά δικαιώματα που έχει το κράτος είναι να παίρνει τους φόρους μας, μεταφέρει τη δουλειά σε μας. Τι εσύ που με ακούς τώρα είσαι τίποτα τεμπέλης, ε? Γιατί να μην κάνεις και αυτή τη δουλειά του κράτους, ε? Άντε να δούμε, λίγους μήνες ακόμη έχουνε. Να δούμε τι άλλο θα μας φέρουνε. Τι άλλο θα ζήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και το χεράκι για να προωθείτε το βίντεο και να το ακούν και άλλοι άνθρωποι. Έχω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα ξεκινάω και πρωινές εκπομπές, όχι στο Focus FM, σε ένα άλλο ραδιόφωνο της Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω τις επόμενες ημέρες, σχετικά με την ώρα της εκπομπής και τις ημέρες που θα έχω εκπομπή, πρωινή εκπομπή, ξαναλέω. Θα με ακούνε live στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τη ραδιοφωνική συχνότητα, αλλά και διαδικτυακά πάλι. Θα προσπαθήσω να κάνω εκπομπές, γι' αυτό σας λέω κάντε εγγραφή στο κανάλι. Θα προσπαθήσω να κάνω live εκπομπές την ίδια ώρα, την ώρα που θα είμαι ζωντανά και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λεπτομέρειες, μάλλον στην αυριανή εκπομπή. Πάμε τώρα στην πονεμένη ιστορία των ψηφιακών ταυτοτήτων. Βλέπω και ακούω μερικούς ακόμη και μου λένε «Α, την έβγαλα την ψηφιακή ταυτότητα». Και έχω να σας πω ότι βρέθηκα και σε μια δημόσια υπηρεσία όπου μάζευε αντίγραφα ταυτοτήτων και ρίχνοντας μια ματιά στο γραφείο, την ώρα που έλειπε μια κλεφτή ματιά, καταλαβαίνετε, η υπάλληλος, θέλω να σας πω ηλικίες, οι οποίες έδωσαν ταυτότητα, για ψηφιακή ταυτότητα, για φωτοτυπία, στη συγκεκριμένη υπηρεσία. 78, 65 και 63. Είναι αυτοί που πρέπει στις εκλογές να παραμείνουν σπίτι. Πραγματικά, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή είναι φοβερό. Θέλουν να μας χαντακώσουν και να χαντακώσουν και τα παιδιά μας. Χαντακώσανε εμάς. Πιστεύω. Χαντακώσανε εμάς. Μας δώσανε αυτό το μέλλον που έχουμε τώρα. Και συνεχίζουν και το συντηρούν με την ψήφο τους. Εδώ και 50 χρόνια. Και φτιάχνουν και το μέλλον των παιδιών μας, δίνοντας τη συγκατάθεσή τους επειδή κάποιος τους απείλησε ότι δεν θα πάρουν σύνταξη. Κάποιος τους απείλησε ότι αν τους κλέψουν την μπλε ταυτότητα θα χαντακωθούν και οι άλλοι είναι ασφαλείς. Πάμε να δούμε πόσο ασφαλείς είναι λοιπόν. Να τα πείτε και στους παππούδες και στις γιαγιάδες σας. Να ξέρουν πόσο ασφαλείς είναι η νέα ψηφιακή ταυτότητα που βγάλανε πολλοί ηλικιωμένοι. Όχι, δεν είναι πολλοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά όχι ρε παιδιά, 65, 63, 78 χρονών να βγάλει ψηφιακή ταυτότητα. Ακούστε έναν αριθμό. 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο αριθμός ζαλίζει. Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για μια διαρροή κωδικών αυτή τη στιγμή ή για μερικά κλεμμένα emails που θα οδηγήσουν σε spam μηνύματα. Έγινε πρόσφατα ανακοίνωση από τις αμερικανικές αρχές για τη μαζική παραβίαση ψηφιακών ταυτοτήτων σε ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Ακούσατε? Είναι αυτές οι ασφαλείς, σαν τα ασφαλή και αποτελεσματικά της πανδημίας. Και αυτές ασφαλείς είναι. Σας είπα, χακάρονται σε 10 λεπτά. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για χακάρισμα ενός, δύο ανθρώπων. 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ψηφιακό έγκλημα της δεκαετίας. Φανταστείτε δηλαδή 150 εκατομμύρια πολίτες που ξύπνησαν ξαφνικά συνειδητοποιώντας ότι άγνωστοι hackers έχουν πλέον στην κατοχή τους τα πάντα. Τα πάντα. Όχι μόνο ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, αλλά τα ψηφιακά διπλώματα οδήγησης, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα φορολογικά μητρώα και όλα τους τα βιομετρικά δεδομένα. Ε! Ακούσατε? Γιατί όλοι εμείς, λένε τα κανάλια, τα βοθροκάναλα αυτά, φοβόμαστε, λέει, μη μας παρακολουθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Να τι φοβόμαστε, λοιπόν! Να τι φοβόμαστε! Γιατί αν μας πάρουν το κινητό, το πολύ πολύ να κάνουν φάρσες στους δικούς μας. Ε, σε γνωστούς, αγνώστους και... άντε να βρουν και κανένα κωδικό από μια τράπεζα. Αν είσαι βλάκας και το έχεις αποθηκεύσει και μπορεί να το πατήσει από μέσα και να κάνει αγορά με την κάρτα σου. Εδώ μιλάμε για μια κυβερνοεπίθεση όπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν ξεκρέμαστοι από κάθε ασφάλεια πλέον. Έχασαν την ίδια τους την ψηφιακή ύπαρξη. Αλλά αυτοί τι μας λένε, τι κάνουν τα τελευταία χρόνια? Και όχι μόνο στην Ελλάδα, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο μας πιέζουν με μανία να μεταφέρουμε ολόκληρη τη ζωή μας στο κινητό. Είναι γρήγορο, είναι ασφαλές, είναι το μέλλον, είναι εξυγχρονισμός. Αυτό δεν είναι το αφήγημα? Συγκεντρώσαμε λοιπόν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Όταν όμως συγκεντρώνεις τα δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, δεν δημιουργείς απλώς μια ευκολία για τον πολίτη. Δημιουργείς τον απόλυτο στόχο για τους hackers. Για έναν κυβερνοεγκληματία. Για έναν κυβερνοεγκληματία, μια τέτοια βάση δεδομένων είναι το Ελντοράντο. Δεν χρειάζεται πλέον να κλέψει μία-μία τις ταυτότητες στο δρόμο. Αρκεί να σπάσει μία ψηφιακή πόρτα για να αποκτήσει τα κλειδιά μίας ολόκληρης υπήρου. Να το που έγινε! Τώρα, τι γίνεται τώρα? Τώρα εσύ κάθεσαι σαν αμένα κάρβουνα, όμως οι αρχές, έχω να σου πω, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιλάνε για διενέργεια ερευνών, ενίσχυση των πρωτοκόλων ασφαλείας, κατόπιν εορτής. Όταν το πουλί ήδη έχει πετάξει από το κλουβί. Και σε αυτή την περίπτωση, το να αλλάξεις την κλειδαριά, δεν είναι στρατηγική, είναι εμπεγμός. Και ξέρετε τι σημαίνει για έναν απλό πολίτη να βρίσκονται τα προσωπικά του στοιχεία συγκεντρωμένα σε μια ψηφιακή ταυτότητα και να πέφτουν σε χέρια hackers? Ολική κλοπή ταυτότητας. Κάποιος άλλος μπορεί να πάρει δάνειο στο όνομά σου, να αγοράσει αυτοκίνητο, να νοικιάσει σπίτι ή ακόμη και να διαπράξει εγκλήματα χρησιμοποιώντας τα δικά σου ψηφιακά διαπιστευτήρια. Κάτι άλλο. Θέλουν να συνδέσουν τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Και βγήκε μάλιστα ο Μπαλάσκας, αν θυμάστε, και μας είπε με θράσος ότι χωρίς ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορούμε να αγοράσουμε ούτε σπίρτα. Άρα έχουν σκοπό να συνδέσουν και τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς μέσα στην ψηφιακή ταυτότητα. Άρα η πρόσβαση ενός hacker στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τις πιστωτικές μας κάρτες σημαίνει ότι μπορεί να σε αφανίσουν οικονομικά μέσα σε δευτερόλεπτα. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας. Πώς ζεις όταν γνωρίζεις ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να υποβιθεί εσένα χωρίς να μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι εσύ, δεν είσαι αυτός, ότι είσαι ο εαυτός σου? Το ψηφιακό αποτύπωμα δεν είναι σαν την πλαστική, την παλιά μας ταυτότητα που τη χάναμε, πηγαίναμε στο αστυνομικό τμήμα, βγάζαμε καινούρια και ακυρώναμε την παλιά. Αν διαρρεύσουν τα προσωπικά σου δεδομένα, το πρόσωπό σου ή τα αποτυπώματά σου, δεν μπορείς να αλλάξεις πρόσωπο. Η ζημιά είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη. Και αυτή τη στιγμή Αυτό πρέπει να γίνει παγκόσμιο μάθημα, αυτό που έγινε στην Αμερική. Και πρέπει να είναι μια προειδοποίηση για την Ευρώπη. Αυτό που έγινε στην Αμερική και τον Καναδά δεν είναι απλά ένα τοπικό επεισόδιο. Είναι αυστηρή προειδοποίηση για ολόκληρο το δυτικό κόσμο που θέλει να τους μιμηθεί. Συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που τρέχουν με τα χίλια να μας ψηφιοποιήσουν τα πάντα. Και συνεχίζουν να λένε, να πουλάνε το παραμύθι ότι η τεχνολογία είναι αδιάβλητη. Αλλά η αλήθεια είναι μία. Δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλές ψηφιακό σύστημα. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, είτε είναι επικίνδυνα αφελής, είτε λέει ψέματα. Όσο πιο πολύπλοκο γίνεται ένα σύστημα, τόσο περισσότερες τρύπες, πόρτες ανοιχτές αφήνει. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα δεχτεί επίθεση μια ψηφιακή υποδομή, αλλά το ερώτημα είναι πότε, το πότε. Και όταν αυτή η υποδομή περιλαμβάνει τις ταυτότητες, όπως στην προκειμένη περίπτωση 150 εκατομμυρίων ανθρώπων, η κατάρρευση εκεί δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Είναι εθνική καταστροφή. Πάμε να δούμε όμως λιγάκι και τη μεγάλη εικόνα. Τα τελευταία χρόνια, το κράτος μας αναγκάζει να γίνουμε εξαρτημένοι από τα smartphone μας. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Γιατί αν δεν έχεις μια εφαρμογή, δεν μπορείς να πας στην τράπεζα. Δεν μπορείς να πληρώσεις τους φόρους σου. Δεν μπορείς να δείξεις την ταυτότητά σου. Δεν μπορείς να υπάρξεις ως πολίτης. Θέλεις smartphone. Και αν δεν έχεις smartphone, πρέπει να έχεις τουλάχιστον έναν υπολογιστή στο σπίτι. Θυμάστε την περίοδο του κορονοϊού? Αχ, αυτή η περίοδος της ψευτοπανδημίας. Δεν μπορούσες να πας σε δημόσια υπηρεσία. Έπρεπε όλα να τα κάνεις μέσω διαδικτύου. Το θυμάστε? Α? Πόσο διδακτική ήταν εκείνη η περίοδος. Για όποιον καταλάβαινε τι συμβαίνει, και τι θα συμβεί στο μέλλον. Για όποιον δεν καταλάβαινε, είναι δηλαδή για αυτόν που ακόμη λέει ότι τα σκευάσματα mRNA είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, γιατί εγώ έχω κάνει 5, αυτός δεν θα καταλάβει τίποτα και δεν κατάλαβε τίποτα από όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα καταλάβει και τώρα. Δεν ξέρει τι σημαίνει καν κυβερνοεπίθεση. Δεν ξέρει τι σημαίνει καν να σου κλέψει κάποιος τα βιομετρικά δεδομένα. Ξέρετε πότε θα ξυπνήσει αυτός ο συγκεκριμένος που κοιμάται ακόμη όρθιος και πληρώνει bungalows? Θα ξυπνήσει όταν μπουν και οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσα στην ψηφιακή ταυτότητα και μπει κάποιος και του βουτήξει τη σύνταξη. Εκεί θα ξυπνήσει. Ναι. Ο μοναδικός τρόπος να ξυπνήσει είναι αυτός. Να χακάρει κάποιος το λογαριασμό του, χακάροντας την ψηφιακή ταυτότητα, και τότε θα ξυπνήσει. Όταν τη μία μέρα θα μπει η σύνταξη και την επόμενη μέρα θα την εξαφανίσει κάποιος hacker. Άμα δεν καταλαβαίνουν με το σωστό τον τρόπο, καταλαβαίνουν με το λάθος τρόπο. Με τον καλό ή το κακό. Θα το καταλάβουν. Αλλά προσπαθούμε όλοι εμείς, όπως και στον καιρό της πανδημίας, προσπαθούσαμε να προειδοποιήσουμε. Όχι αφού έρθει η παρενέργεια ή αφού έρθει ένας θάνατος να καταλάβει ο άλλος. Γιατί τότε είναι αργά. Έτσι και τώρα προειδοποιούμε. Όχι να φτάσουμε στο σημείο να σου εξαφανιστεί το κομπόδεμα που ίσως έχεις τόσων χρόνων ή τη σύνταξη που θα σου μπει για να περάσεις το μήνα, να στα εξαφανίσει κάποιος χακάροντας την ψηφιακή σου ταυτότητα. Γι' αυτό προσπαθούμε. Πριν γίνει το κακό, το προβλέπουμε και το σταματάμε. Και όταν όλα μας τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα μέρος, τόσο πιο εύκολα είναι να τα κλέψει κάποιος. Και αν ακόμη πιστεύετε ότι οι ταυτότητες, οι καινούργιες, οι ψηφιακές, είναι για την ασφάλειά μας, για την ασφάλειά μας και την προστασία μας ήταν και τα εμβόλια. Και η προσπάθειά τους είναι η εξής: να μας πείσουν να ανταλλάξουμε την ασφάλεια και την ιδιωτικότητά μας με την ευκολία. Ευκολία, σου λέει, όλα σε ένα. Ο φάκελος υγείας σου, οι λογαριασμοί τραπεζών σου, τα βιομετρικά σου στοιχεία, όλη σου η ζωή σε ένα. Αυτό όμως δεν το ξέρεις μόνο εσύ. Το ξέρει και ο hacker. Και αν δεν σου χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, η παραβίαση των 150 εκατομμυρίων ταυτοτήτων σε ΗΠΑ και Καναδά, εγώ δεν έχω να σου πω τίποτε άλλο. Γιατί όταν παραδίδεις όλη σου τη ζωή σε έναν αλγόριθμο και σε ένα κεντρικό σερβερ, δεν πρέπει να εκπλήσεσαι όταν κάποιος πατήσει το κουμπί και σε σβήσει από το χάρτη. Αυτά. Πράσινη απάτη. Όλα τα είχε η Μαριωρή, ο Φερεντζές της έλειπε. Τα νέα όμως είναι μάλλον θετικά. Γιατί υπάρχει μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα πλέον στον τρόπο με τον οποίο συζητάμε για την πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη. Εχθές λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε επίσημα για πρώτη φορά ότι οι ανεμογεννήτριες εκπέμπουν πλαστικά σωματίδια και ότι αυτή η υλική τριβή απελευθερώνεται ανεξέλεκτα στο περιβάλλον. Wow! Επιτέλους! Μέχρι να αναγνωρίσουν αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι είναι ηλίθιο όποιοι βάζουν ανεμογεννήτριες, δεν ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν, έτσι. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Σιγά σιγά. Είμαστε λίγο καθυστερημένοι στη σκέψη και ακόμη πιο καθυστερημένοι στην πράξη. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Πώς προέκυψε τώρα αυτή η εξέλιξη? Αυτή η εξέλιξη προέκυψε μετά από επίσημη γραπτή ερώτηση αυστριακού ευρωβουλευτή. Όχι, δεν ήταν της μελέτης. Αυτή μελετάει ακόμα τις πίτες. Γιατί δεν ξέρει λέει, να φτιάχνει πίτες. Αυστριακός λοιπόν ευρωβουλευτής, ο Γκέραρντ Χόουσερ, επικαλέστηκε εκτιμήσεις που ανεβάζουν τη φθορά έως και στα 62 κιλά μικροπλαστικών ανά ανεμογεννήτρια ετησίως και έκανε επίσημη γραπτή ερώτηση στην Ευρωβουλή. Η Επιτροπή δεν αποδέχεται το συγκεκριμένο ποσοστό των 62 κιλών, ωστόσο επιβεβαιώνει ρητά το ίδιο το φαινόμενο της πλαστικής τριβής, επικαλούμενοι επιστημονικές μελέτες. Πρόκειται για μια επίσημη επιβεβαίωση μιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που μέχρι σήμερα σπάνια αναφερόταν στο δημόσιο διάλογο, ειδικά για μια πηγή ενέργειας που προωθείται ως πλήρως φιλική προς το περιβάλλον. Το κρίσιμο σημείο στην απάντηση της Κομισιόν είναι η ίδια η διατύπωσή της. Η Επιτροπή αναφέρει το εξής, σας τη διαβάζω. Μελέτες δείχνουν ότι οι εκπομπές πλαστικού από τις ανεμογεννήτριες είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες από άλλες πηγές. Με αυτή την πρόταση, οι Βρυξέλλες πάβουν να αμφισβητούν το αν οι ανεμογεννήτριες απελευθερώνουν πλαστικό. Καταλάβατε, απλά είναι λέει λιγότερο. Απλά η Επιτροπή μετατοπίζει τη συζήτηση στην ποσότητα, συγκρίνοντας τη φθορά των πτεργείων με άλλες γνωστές πηγές, όπως τα ελαστικά των αυτοκινήτων, τα χρώματα ή τα συνθετικά υφάσματα. Είναι προφανές ότι οι ανεμογεννήτριες δεν εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία τους, όπως η σταθμή άνθρακα ή φυσικού αερίου. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι δεν είναι βιομηχανικές μονάδες μηδενικών εκπομπών. Η βροχή, το χαλάζι, το αλάτι και η ατμοσφαιρική βρωμιά χτυπούν τα επικαλυμμένα πτερίγια του ρότορα με μεγάλες ταχύτητες. Αυτό προκαλεί διάβρωση στις μπροστινές άκρες με αποτέλεσμα τη σταδιακή απώλεια υλικού από τις προστατευτικές επιστρώσεις. Τι λένε οι επιστημονικές μελέτες για τους αριθμούς? Πάμε να δούμε τα δεδομένα, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Πρώτον, τα 62 κιλά ανατουρμπίνα που αναφέρει ο ευρωβουλευτής, ο Αυστριακός, βασίζονται σε μια νορβηγική παρέκταση, την οποία η Επιτροπή θεωρεί υπερβολική. Δεύτερον, οι μελέτες που επικαλείται η ίδια η επιστημονική κοινότητα δείχνουν τα εξής. Μία μελέτη του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας εκτιμά ότι υποδυσμενείς συνθήκες η φθορά φτάνει έως και τα 340 γραμμάρια μικροπλαστικών ανά πτερύγιο ετησίως. Σε μία τουρμπίνα με 3 πτερύγια αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 1 κιλό πλαστικού το χρόνο. Άλλη μελέτη του ίδιου Πανεπιστημίου για τις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες υπολόγισε τη φθορά μεταξύ 80 και 1000 γραμμαρίων ανά πτερύγιο ετησίως. Και ο παράλληλο οργανισμός TNO υπολόγισε για μια σύγχρονη υπεράκτια ανεμογεννήτρια 15 MW, μια απώλεια περίπου 240 γραμμάρια ετησίως. Παρά τις αποκλίσεις στους υπολογισμούς, καμία μελέτη δεν αμφισβητεί το βασικό γεγονός. Το πλαστικό υλικό φθείρεται και διασπείρεται στο περιβάλλον. Επιπλέον, υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας εκπομπός. Οι εργασίες εκπομπών. Οι εργασίες συντήρησης. Όταν οι τεχνικοί επισκευάζουν τις φθορές στα πτερύγια, προβαίνουν σε τρίψιμο και επεξεργασία των σύνθετων υλικών. Και σύμφωνα με τη μελέτη του DTU, του Πανεπιστημίου, αυτή η διαδικασία απελευθερώνει επιπλέον 40 έως 160 γραμμάρια πλαστικού αναπτερίγιο ετησίως στην ξηρά, ενώ στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις οι εκπομπές κυμαίνονται έως και 600 γραμμάρια. Να δούμε όμως την ουσία αυτής της υπόθεσης. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η αιωλική ενέργεια πρέπει να εξισωθεί με τη ρύπανση του άνθρακα ή του πετρελαίου. Έτσι. Οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής επιβαρύνουν αποδεδειγμένα την ατμόσφαιρα με επικίνδυνες εκπομπές καύσης. Σε αυτό ακόμη εμένουν στις Βρυξέλλες. Αλλά η επίσημη παραδοχή της Κομισιόν είναι μία αρχή. Για δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έθετε αυστηρότατα όρια και ακόμη φίλτρα και κανονισμούς για κάθε βιομηχανική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση των πλαστικών στους καταναλωτές. Έτσι δεν είναι? Την ίδια στιγμή η αιωλική βιομηχανία παρουσιαζόταν ως μια τεχνολογία απόλυτα καθαρή, χωρίς να έχει προηγηθεί συστηματική εξέταση των εκπομπών των υλικών της. Γιατί έπρεπε λοιπόν να περάσουν τόσα χρόνια για να το παραδεχτούν ότι δεν είναι καθαρή? Δεν είναι καθαρή τεχνολογία. Εκτός αυτού έχουμε πει, μέρη των πτερυγίων δεν είναι εντελώς ανακυκλώσιμα. Πού θα πεταχτούν όλα αυτά? Στην Αφρική πάλι? Πού θα θαυτούν τα μη ανακυκλώσιμα μέρη κάθε ανεμογεννήτριας που παλιώνει? Γιατί ο χρόνος ζωής τους είναι περί τα 20 χρόνια. Μετά, τι γίνεται μετά? Μετά, ο Θεός βοηθός, ε? Δεν πάει έτσι όμως. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών των ψεμάτων για χάρη του κέρδους είναι η απώλεια της αξιοπιστίας των πολιτών στους θεσμούς. Όπως ακριβώς έγινε και κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Χάθηκε η εμπιστοσύνη στους γιατρούς με τα ψέματά τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πάντα. Πάντα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά είχα και για σήμερα. Παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου. Νωρίτερα βρέθηκαν στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν οι γιατροί του ιατρείου στο οποίο έχασε τη ζωή του τραγουδιστής. Ωστόσο ενημερώθηκαν ότι αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τις τιμές πριν από τον πόλεμο. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει σε ανακοίνωση το Πασόκ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους. Εκτός από την ελληνική λύση, η οποία μιλάει για αποφορολόγηση όλων των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και παραγωγή πλούτου υπέρ των φτωχών και όχι των ολιγαρχών, σημειώνει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης Πασόκ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης. Ένα στόχο έχει ο λαός: να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του και να αρκεστεί σε ό,τι περισσεύει από τη στήριξη της κερδοφορίας των λίγων που όλοι με τα αντιλαϊκά προγράμματά τους υπηρετούν, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφόδρες αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτικές στις δηλώσεις του. Σαφείς αποστάσεις πήρε Νίκη Κεραμέως, αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, δηλώσε η Υπουργός Εργασίας. Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026, από 2,9% το 2025, η Τράπεζα της Ελλάδας στο σχετικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα. Όπως αναφέρεται, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρότασή της, η εισαγγελέα ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και επισήμανε ότι το άρθρο του κώδικα ποινικής δικονομίας που επιτρέπει την άρση απορρίτου για κακουργηματικές πράξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Πρόσθεσε επίσης ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Νεφώσεις αναμένονται για αύριο Τρίτη στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες και νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Τι Μίλ Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
8: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
7: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
10: και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
11: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
7: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
12: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
7: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.

0: κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοίς κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα. Το παραβιάζετε. Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: Πασόκ. Σαφώς.
1: Και
2: αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
1: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά.
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Τι κάνω.
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι.
1: Τι κάνετε. Εσείς κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
2: Δεν είναι φόβο. Μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει στον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στη τελική ανάλυση του ίδιου του συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Μιλάμε επωνύμως.
3: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε Σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό Σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα Σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα Σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη.

0: διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους Σταύρους, στις Σταυρούλες, Σταυριανές. Και τώρα έχω μερικές σκέψεις. Πρώτα έτσι που μου έρχονται. Έβλεπα τους ανθρώπους με τις ομπρέλες, στα χέρια να παρακολουθούν την, να θέλουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Ρέμο, δεν έχω τίποτα με το Λαϊκό Τραγούδι. Απλούστατα σκεφτόμουν, είναι δυνατόν να συσσωρεύεται κόσμος κάτω από τέτοιες συνθήκες για να παρακολουθήσει μια ανοιχτή συναυλία. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι πλέον αυτοί οι οποίοι θησαυρίζουν μέσα από τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί, όπως τα σούπερ μάρκετ, η ΔΕΗ, χαρίζουν και κάποια χρήματα, όπως τους παλιούς ρωμαϊκούς χρόνους, άρτων και θεάματα προσέφεραν στον κόσμο, όπου ο Ρωμαίος πολίτης είχε χάσει και την ιδιότητα του πολίτη, μετασχηματίστηκε σε έναν απλό υπήκο σε αυτά τα χρόνια τα αυτοκρατορικά. Δεν έχω ξεφύγει ακόμα ούτε από το βήχα ούτε από αυτό το κρύωμα. Και προσφέρουν άρτων και θεάματα λοιπόν για να ξεχάσουν. Και μετά κοιτούσα το ποδοβολητό. Το ποδοβολητό, όπως έχει σταματήσει η βροχή, να πιάσουν όλοι μία θέση προς τα μπροστά. Και μετά έβλεπα την αγρυπνία που έγινε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Την κοσμοσυρωή. Σπουδαία τιμή. Πώς λένε, αδόκητος θάνατος. Αλλά τι παρατηρούσα σε αυτόν τον κόσμο. Τραγουδούσαν τα τραγούδια του και τα ζόμπι κρατούσαν το κινητό πάνω από το κεφάλι τους και σκεφτόμουν ότι ο θρήνος στην Ελλάδα έχει μεταναστεύσει στην κλειστή μικρή οθόνη των κινητών, έχει φύγει από τις ψυχές των ανθρώπων. Δηλαδή τι μαγνητοφωνούς, τι κινηματογραφούσαν. Το ότι βρισκόντουσαν σε μια αγρυπνία, στην προετοιμασία μιας κηδείας. Α, το έβλεπα χαμογελαστά τα πρόσωπα και τα κινητά πάνω από την κεφάλα τους να πηγαίνουν έρχονται στο ρυθμό. Αυτά και χειρότερα μας αξίσουν, φίλες και φίλοι. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Δεν φοβάμαι να πω τη γνώμη μου. Δεν με νοιάζει να χαλάσω τη σούπα κανένας. Τι περιμένεις από ένα λαό σε αυτή την κατηφόρα, τη ζομποποίηση. Γιατί περί αυτού πρόκειται πια. Δεν είμαστε σοβαροί, Το έχουμε χάσει. Πραγματικά το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει πια σεμνότητα, δεν υπάρχει πια ταπεινότητα. Δεν λέω ότι είμαι, εγώ λέω ότι είμαι ο χειρότερος, ο τελευταίος. Αλλά αυτά βλέπω. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή θα ασχοληθούμε και θα κοιτάξουμε και θα δούμε αυτά που κάποτε θεωρούνταν συνωμοσιολογία, αλλά πλέον σήμερα τα χρόνια, οι αποχαρακτηρισμοί φακέλων, μελέτες που δείχνουν ότι 11 Σεπτεμβρίου, αν δεν ήταν μια δουλειά από τα μέσα, ήταν μια δουλειά που αφέθηκε να εξελιχθεί, γιατί βόλευε πάρα πολλά πράγματα, και θα προσπαθήσουμε μαζί με τον συγγραφέα και τον και δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Γλιτσίκα, να φτιάξουμε αυτό το ψηφίδωτο. Ξεκινάω να πω ότι από αν στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973 οι Αμερικάνικες υπηρεσίες, το Υπουργείο Εξωτερικών υπό την επίβλεψη του κύριου Κίσιντζερ, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την επίβλεψη του κύριου Κίσιντζερ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες σαν ένα οικοσύστημα το οποίο μπορούσε να πουλάει δημοκρατία αριστερά σε όλο τον κόσμο και δεξιά, με την έννοια ότι θα ήθελε να συντηρήσει τους δικούς της όρους για τον δικό της κόσμο, για τους δικούς της πληθυσμούς. Αν λοιπόν την ημέρα που δολοφόνησαν τον Σαλβατόρ Αλιέντε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973, 28 χρόνια αργότερα, την 11 Σεπτεμβρίου του 2001, την ολοκλήρωσαν. Υπάρχει ένας τίτλος στην Washington Post που λέει ότι η δημοκρατία πεθαίνει στο σκοτάδι. Την Washington Post που την έχει αγοράσει ο Μπέζος, ο οποίος έχει κάνει μια συμφωνία με τις μυστικές υπηρεσίες για 600 εκατομμύρια δολάρια. Να. Και θεωρώ ότι η εποχή της συμμόρφωσής μας ξεκινά από εκείνη την ημερομηνία. Έχει βέβαια θεμέλια πιο πίσω. Θα δούμε τη συζήτηση που θα κάνουμε τον Νίκο, να μπορέσουμε να τα ανοιχνεύσουμε και να τα παρουσιάσουμε. Αλλά η συμμόρφωση δεν ξεκίνησε με τον COVID-19. Αυτό ήταν ένα πρόσθετο σε αυτό το δωμάτιο που μπήκαμε από το 2001. Για όλα αυτά που συμβαίνουν και για τη ζωποποίησή μας και για την ατελείωτη ανοησία μας. Να πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1.
8: Τι εννοείς?
7: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
8: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
7: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
8: Ταμάρια Shoes, 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.
9: Ωραία, πίσω στο στούδιο Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα πολλών ωραίων και εκπληκτικών βιβλίων που τα έχω απολαύσει όλα και δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Γλιτσίκα. Καλησπέρα Νίκο και ευχαριστώ.
10: Καλησπέρα Αλέξανδρε, σε εσένα και στους ακροατές μας.
9: Ωραία, λοιπόν, σήμερα έχουμε να ξετυλίξουμε ένα ψηφιοδοτό, θα έλεγα.
10: Νομίζω ότι είναι μπροστά στα μάτια μας ορισμένων και όλοι το βλέπουν να θέλουν να το παραδεχτούν.
9: Δεν νομίζω, όχι. Έχω ξεχάσει αυτή την πλευρά. Είναι μπροστά στα μάτια όλων, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν αυτό που βλέπουμε. Και δεν είναι και, δεν μου κάνει πλέον και έκπληξη, ούτε και περίεργα. Γιατί υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τον άνθρωπο για να ερμηνεύσει και την πραγματικότητα που ζει και τον εαυτό του. Οπότε πώς θα ξεκινήσουμε, Νίκο? Γιατί θεωρώ ότι επίσης η 11η Σεπτεμβρίου ξεκινάει, θα λέγαμε, εισαγόμαστε πλέον χοντρά σε αυτό που ονομάζουμε και παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το παγκόσμιο χωριό, ο παγκόσμιος άνθρωπος. Δεν είμαι Έλληνας, είμαι Ευρωπαίος πολίτης, είμαι πολίτης του παγκόσμιου χωριού, όλα αυτά εδώ. Αλλά από πού θα θέλεις να ξεκινήσουμε, πώς θα το πώς θέλεις να το βάλουμε μπροστά.
10: Θα έλεγα να θυμίσουμε ότι 11 Σεπτέμβρη του 1919 ήταν η εισβολή του Αμερικάνικου στρατού στην Ονδούρα.
9: Το 1919. Τελικά η 11η Σεπτεμβρίου έχει περισσότερα συμβολισμούς από έναν.
10: Βέβαια, και να σκεφτούμε επίσης ότι εντελώς συμπτωματικά και τυχαία εκείνη η εισβολή έγινε για να έχουμε σήμερα, μέχρι σήμερα, τις γνωστές μπανάνες Τσικίτα. Γι' αυτό και οι χώρες από εκεί πήραν την ονομασία της μπανανίας. Όταν για τον Εβραίο επιχειρηματία από τη Μολδαβία που πήγε στην Ονδούρα για να φτιάξει τους σιδηροδρόμους, τον κύριο Σάμα Τζεμουρέι, έχουμε μια εισβολή, την πέμπτη εισβολή, γιατί κάνανε 7 εισβολή οι Αμερικάνικοι στρατός στην Ονδούρα, γιατί αντί να κατασκευάσει σιδηροδρόμους έφτιαξε φυτείες και έκανε και την έκκληση για να επέμβουνε, ότι η προϋπόθεση ήταν η εταιρεία φρούτων, δηλαδή ήταν να κατασκευάσει το σιδηρόδρομο, αλλά η εταιρεία του δεν τον κατασκεύασε, γιατί όπως λέει ο ίδιος, επειδή τα μουλάρια στην Ονδούρα ήταν φθηνότερα από το σιδηρόδρομο και ένας κολύγος φθηνότερος από ένα μουλάρι. Τα δικά του λόγια.
9: Έτσι για συμπλήρωμα λοιπόν, το 1919 είναι η ταραχώδη χρονιά και για την ιστορία των σιδηροδρόμων στην Ονδούρα, γιατί φτιαχνόταν από μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες μπανάνας, όπως σωστά το είπες, τα Banana Republic. Ο Σάμουελ Τζεμουρέι της Καϊμάιλ Fruit Company, η Vaccaro Brothers and Company, πώς λέει, Κόμπανος που έλεγε και ο Αυλονίτης, πόσο Company, και τη United Fruit Company. Λοιπόν, και το κράτος Ονδούρας παραχωρούσε τεράστιες εκτάσεις γης ως αντάλλαγμα για την κατασκευή των σιδηροδρόμων, που στην πραγματικότητα φτιαχτήκαν για να μετακινούνται οι μπανάνες προς τα λιμάνια, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Δεν πήγανε και είπαν σε παιδιά, θα σας φτιάξουμε μερικούς σιδηροδρόμους γιατί μας αρέσετε. Ναι, έτσι. Ωραία, λοιπόν, η 11η Σεπτεμβρίου έχει σημαδεύεται από την έναρξη της δημοκρατίας της μπανάνας. Από τις μπανανίες δηλαδή.
10: Ναι.
9: Ωραία. Η επόμενη 11η Σεπτεμβρίου έκανα μια μικρή αναφορά. Αφορά τη δολοφονία και την ανατροπή βεβαίως της δημοκρατίας ενός ειρηνόφιλου άνθρωπου, και ίσως αυτό ήταν και το τεράστιο λάθος του, του Σαλβατόρε Ελιέντε στη Χιλή. Προτείνω σε όσους έχουν χρόνο και τα λοιπά να δουν το ντοκιματέρ του Γκούσμαν. Είναι καταπληκτικό τετράωρο. Πού πάμε μετά, ή μένουμε εδώ στην Χιλή του Αλιέντε, Νίκο, ή θα προχωρήσουμε?
10: Το 1973, πριν 53 χρόνια.
9: Ακριβώς, ναι.
10: Όταν ο Αλιέντε, παρόλες τις συμβουλές του Κάστρο, πίστευε ότι χρησιμοποιώντας, θυμίζει λίγο το σήμερα, με την έννοια ότι έβλεπα και κάποιους σε ένα πάνελ τηλεοπτικό, ότι υπάρχει και ο καπιταλισμός με ωραίο πρόσωπο που μπορεί να καλυτερεύσει τις συνθήκες. Mm-hmm. Όταν έλεγε ο Αλιέντε, σε εισαγωγικά τα λόγια του, χρησιμοποιούμε την αστική δημοκρατία για να πάρουμε την εξουσία, να κάνουμε μια λαϊκή κυβέρνηση, δεν θα χρησιμοποιήσουμε εκτελεστικά αποσπάσματα, θα είναι μια επανάσταση. Ο Φιδέλ Κάστρο μου έλεγε, λέει ο Αλιέντε, δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει, δεν θα μπορέσει να κάνεις αυτό που κάναμε εμείς, δεν θα σε αφήσουν να το κάνουν. Τον διαβεβαίωσα, γιατί το πίστευε ο Αλιέντε, ότι θα το κάνουμε. Θα έχουμε μια Κούβα, που εκεί στην Κούβα το εργαλείο ήταν το ντουφέκι, εδώ θα είναι διαφορετικό στη Χιλή και θα έχουμε μια Χιλή με γεύση από ζουμερά κρεατοπιτάκια και κόκκινο κρασί. Αλλά βέβαια ήρθε ο Κίσιγκερ, που 11 Σεπτέμβρη του 1973 κάνει την περιβόητη δήλωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια και να βλέπουμε μια χώρα να γίνεται κομμουνιστική.
9: Να τους αφήνουμε, τους, δηλαδή να αφήνουμε τους πολίτες.
10: Λόγω της ανευθυνότητας των ανθρώπων.
9: Έτσι, έτσι.
10: Το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τους χιλιανούς ψηφοφόρους. Δεν μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα και μόνοι τους, πρέπει να επέμβουν.
9: Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι βέβαια έχουν αλλάξει τώρα, πρόσεξε κάτι, έχουν αλλάξει οι ονομασίες, πλέον η ITT δεν υπάρχει, έχει ενσωματωθεί από την AOLCOM, δηλαδή έχουν γίνει, αλλά τότε η ITT ήταν η μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρεία τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, η οποία έπαιρνε το χαλκό της Χιλής, έδωσε τότε, αν δεν κάνω λάθος, 10 εκατομμύρια δολάρια στη ΣΥΑ, υπήρχε η Anaconda Cooper, η Conocoat Cooper Corporation, που είχαν τα ορυχεία χαλκού, η Pepsi, η Chiquita, επίσης εδώ, και βεβαίως χρηματοδότησαν την αντιπολίτευση, εξαγόρεσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν βοήθησε η Σοβιετική Ένωση με τα διάφορα ανταλλακτικά που χρειαζόντουσαν, τα εργοστάσια που περάσανε στην αυτοδιαχείριση. Είναι μοναδική η ζήμωση, άμα διαβάσει τους ανθρώπους τι ακριβώς συζητούσανε για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα, εργάτες, απλοί δηλαδή στην πραγματικότητα, αλλά με τέτοια μόρφωση και με τέτοια με πατριωτισμό. Και να πούμε επίσης ότι ο Αλιέντε ήταν ο άνθρωπος που αφόπλησε και ήρθε σε σύγκρουση και με το ένοπλο κομμάτι που οδηγούσε τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς. Διαφωνώντας το ότι δεν πρέπει να. Δεν ξέρω. Μπορεί και να παρέδωσε και τον εαυτό του και τον λαό του στα ντουφέκια του Πίνοσετ τελικά. Δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις, Νίκο?
10: Πάντα πίσω από μια ήττα κρύβονται οι άνθρωποι που επέλεξε ο ηγέτης, έτσι. Γιατί ο Πινοσέτ, επιλογή του Αλιέντε ήταν.
9: Ναι, βέβαια, τον είχε βάλει αρχηγό του στρατού και μάλιστα τον θεωρούσε και δικό του άνθρωπο, ε.
10: Ακριβώς. Το ίδιο έχουμε στην Βενεζουέλα, το ίδιο έχουμε παντού. Δηλαδή πάντα από μέσα πέφτει το κάστρο.
9: Να αναφέρεσαι, φαντάζομαι, τη συνεργασία, μάλλον την προδοσία της Ροντρίγκες.
10: Της Ροντρίγκες στη
9: και όχι μόνο.
10: Και τι να πούμε τώρα, και φτάνουμε στο σημείο η προηγούμενη κυβέρνηση της Χιλής να έχει υπουργό άμυνας την εγγονή του Αλιέντε και να χαριετίζεται με το Υπουργείο Άμυνας και τις Αμερικανικές Επικυβέρνησης της λεγόμενης αριστεράς, έτσι.
9: Ναι, ναι.
10: Των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν τις βάσεις τους εκεί, με αποτέλεσμα αυτή η ήρεμη πλέον κατάσταση να έχουμε σήμερα τη Χιλή του ΚΑΣΤ,
9: την ακροδεξιά, ναι.
10: Πάντα συνδετικός χρήκος αυτό το Ισραήλ παντού.
9: Πώς ερμηνεύεται αυτό, αδερφάκι?
10: Ιδιωτικοποιήσεις πολυεθνικές.
9: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 2-3 νομίζω, ότι υπήρχε ένα τεράστιο κίνημα για την αλλαγή του συντάγματος, για ένα σύνταγμα φοβερά δημοκρατικό για τα δημοψηφίσματα και όλα αυτά εδώ, και όλοι αυτός αγώνας 3-4 ετών πήγε στράφη.
10: Ναι, έχω την εντύπωση ότι στην εισαγωγή σου τα είπε καλά και ο Παυλόπουλος και ο Βενιζέλος.
9: Ναι, καλά, αυτοί οι δύο, αυτά τα τρία που βάζω, τα βάζω για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και θέλω να το βάζω, δηλαδή, για να αντιλαμβανόμαστε αυτό που ξεχνάμε βέβαια μέσα από την καθημερινότητά μας, ότι στην πραγματικότητα αυτό που ονομάζουμε σύνταγμα είναι ένα κουρελόχαρτο από την αρχή του. Και πριν από λίγο χρόνια που εμφανίστηκε η ομάδα 120 φρουροί του συντάγματος, όπως και το 114, λέω να υπερασπιστείς τι? Ποιο σύνταγμα να υπερασπιστείς που είναι φτιαγμένο έτσι για να σε ξεφτελίζει, να σε αναιρεί και να σου δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που διαχειρίζονται το κράτος να σε μετασχηματίζουν από πολίτη σε καταναλωτή, από καταναλωτή σε δεδομένο και να υπάρχει μια τεράστια ατιμορρησία γύρω σου. Ελληνικό.
10: Έλα, σ' ακούω.
9: Ωραία. Και μετά, πού πάμε?
10: Και μετά πάμε, που και αυτό είναι μπροστά στα μάτια μας, έτσι. Πάμε στο όπως πολύ σωστά και στην εισαγωγή και στην προετοιμασία, πριν την πανδημία έχουμε τους δίδυμους πύργους, μια από τις μεγαλύτερες, πιο εύκολες στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνανε ποτέ στον πλανήτη. Μέχρι και σήμερα όποιος παίρνει ένα αεροπλάνο έχει πάρει από το σπίτι του ή από το περίπτερο μισό λίτρο νερό, έχει πει το μισό και του λένε δεν μπορείς να το πάρεις στο αεροπλάνο λόγω των μέτρων της 11ης Σεπτέμβρη του 2001.
9: Βγάλε τα παπούτσια, βγάλε τη ζώνη.
10: Γιατί μπορεί να την αχθεί από το μισό λίτρο νερό ή από το γάλα το βρεφικό που μια μητέρα μπορεί να έχει ετοιμάσει στον μπιμπερό, ας πούμε, το αεροπλάνο. Και είναι όπως ακριβώς με το εμβόλιο, δεν μπορείς να μπεις να ψωνίσεις αν δεν έχεις ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή έστω τεστ εμβολιασμού. Και όταν αυτό το πράγμα βομβαρδίζει τον πολίτη, τους λαούς από το πρωί ως το βράδυ, νομοτελειακά αυτά που θα πούμε εμείς ή που λέμε φαντάζουν εξωπραγματικά, συνωμοσιολογικά ή ότι...
9: Η ρίστο εν παρόδο, το 2015 ο Γενικός Επιθεωρητής του Homeland Security έκαναν μυστικές δοκιμές. Περάσανε όπλα, ψεύτικες βόμβες στις 67 από τις 70 προσπάθειες. 95% επιτυχία. Το σύστημα δεν πιάνει όπλα. Πιάνει το μπουκαλάκι νερό του μισού ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αυτή η ιστορία με τα παπούτσια, δηλαδή με την ιστορία ότι να βγάζει τα παπούτσια μήπως έχουν υγρά, με το υγρό, δηλαδή ήταν από μια πλοκή των υγρών, υγρά από τον Αύγουστο 2006. Υποτίθεται κάποιος ότι ήταν μέσα σε ένα αεροπλάνο, ο Ρίτσαρντ Ριντ, και δεν κατάφερε να ανάψει ένα σπίρτο για να βάλει φωτιά μέσα στο αεροπλάνο, γιατί λέει κουβαλούσε τα παπούτσια, εντωμεταξύ ότι είχαν μέσα εκρηκτικό. Λοιπόν, το όριο των 100 ml δεν έχει επιστημονική βάση. Έτσι. Όπως και οι σαρωτές σώματος για τον βοβιστή των εσωρούχων που επίσης δεν κατάφερε τίποτα. Αυτό που είναι φοβερό, ότι οι χημικοί σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι η σύνθεση εκρηκτικού από δύο υγρά σε τουαλέτα αεροπλάνου είναι πρακτικά αδύνατη.
10: Και θα ήθελα να πω ότι αφού μιλήσαμε και κάναμε μια αναφορά και στον Παυλόπουλο και στον Βενιζέλο, αντί να πούμε οτιδήποτε άλλο για τους δίδυμους πύργους, θα πρέπει να δούμε όταν 30 Νοέμβρη του 2007, έτσι μετά από 6 χρόνια, ο Φραντζέσκο Κοσίγκα, γνωστός Ιλοαμερικάνος, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, κάνει την εξής δήλωση που δημοσιεύεται στο Corriere della Sera στις 30 Νοέμβρη του 2007. Η Ιταλική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή η Μυστική Υπηρεσία της Ιταλίας, γνωρίζει πολύ καλά ότι η καταστροφική επίθεση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τη ΣΥΑ και τη Μοσάντ με τη βοήθεια του σιωνιστικού κόσμου για να κατηγορηθούν οι αραβικές χώρες και να πιστούν οι δυτικές δυνάμεις να εισέλθουν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.
9: Αυτό πότε έγινε, πότε παρουσιάστηκε?
10: Corriere della Sera, 30 Νοέμβρη του 2007. Και συνεχίζει. Όλοι οι δημοκρατικοί κύκλοι της Αμερικής και της Ευρώπης, με πρώτους αυτούς της Ιταλικής κεντροαριστεράς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η καταστροφική επίθεση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τη ΣΥΑ και τη Μοσάντ. Είναι η εποχή που η Ιταλική αριστερά, όπως και πολλοί στον κόσμο, είχαν αρχίσει να αμφισβητούν το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε όπως ακριβώς ήταν το αφήγημα το αμερικάνικο. Και μια δήλωση από έναν πρώην πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, σκληρό δεξιό, διάσημο για την καταστολή του, φίλο Αμερικάνο, όπως λέει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα, ύπνο και θανάτο διδυμάουσιν, ο ύπνος και ο θάνατος είναι δίδυμα αδέλφια, δεν μιλάει κανείς μέχρι που πεθαίνει τον Αύγουστο του 10 ο Κοσίγκα, και έρχονται μετά οι αναλυτές, οι βιογράφοι του, όλοι οι σπουδαίοι δημοσιογράφοι, και λένε ότι αυτή εκείνη η δήλωση ενός πρώην αρχηγού κράτους της Δύσης τώρα, έτσι, Φιλοαμερικάνου μέχρι το μεδούλι, το έκανε ήταν, λέει, εξηγούν οι ίδιοι τώρα, έτσι, ηρωνικό προς την τότε Ιταλική αριστερά που αμφισβητούσε, έτσι το ερμηνεύσανε, μετά το θάνατό του, έτσι.
9: Ναι.
10: Οπότε, τι να συζητήσουμε τους επιστήμονες, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, τα ντοκιμαντέρ, τις μελέτες που γίνανε πάνω σε αυτό το ζήτημα, όταν έχουμε έναν δυτικό φιλοαμερικάνο πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας που το είπε όπως ακριβώς έγινε. Όπως θα το έλεγε ο Κίσιγκερ, όπως το είπε ο Κίσιγκερ για τη Χιλή.
9: Νομίζω ότι επίσης ίσως θα έπρεπε εδώ σε αυτό το σημείο να βάλουμε μια εξήγηση. Δηλαδή ότι αυτή η ιστορία υπήρχε μια ανάγκη που δεν επινοήθηκε το 2001. Ήδη από την πτώση του Ανατολικού τείχους χρειαζόταν το 1991. Εδώ βρίσκω ότι, για παράδειγμα, ότι ο Κόλιν Πάουελ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, σε συνέντευξη το 1991, λέει: «Μου τελείωσαν οι δαίμονες, μου τελείωνουν οι κακοί, έμεινα με τον Κάστρο και τον Κιμ Ουλ Σουνγκ», που ήταν τότε ο πατέρας του τωρινού στη Βόρεια.
10: Του σημερινού Κιμ.
9: Ναι, ναι. Ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ έπεσε σε πραγματικούς όρους κατά το 1 τρίτο ανάμεσα το 1990 και το 1998. Το 1993 ο Σάμιουελ Χάντιγκτον δημοσιεύει στο Foreign Affairs τη σύγκρουση των πολιτισμών ότι ο επόμενος εχθρός δεν θα έχει πρωτεύουσα, δεν θα έχει και ιδεολογία, θα έχει θρησκεία, άρα είναι και ανεξάρτητος. Το 1997 ο Ζμπνιού Μπρεζίνσκι γράφει τη μεγάλη σκακέρα ότι η αμερικάνικη κοινή γνώμη δεν στηρίζεται και δεν στηρίζει μια παγκόσμια στρατηγική παρά μόνο υπό συνθήκες άμεσης, σοβαρής εξωτερικής πολιτικής απειλής.
10: Απειλής.
9: Έτσι. Και τον Νοέμβριο του 2000, το project για τον νέο Αμερικάνικο αιώνα, με τις υπογραφές του Ράμσολ, του Τσέινι, του Γουλφοβιτς, του Λίμπι, δημοσιεύεται στο Republic Americans Defense, όπου στην σελίδα 51 γράφει: «Η μεταμόρφωση των ενόπλων δυνάμεων θα είναι αργή. Χρειαζόμαστε ένα καταστροφικό και καταλυτικό γεγονός, σαν να είναι ένα νέο Pearl Harbor». Και 12 μήνες αργότερα υπογράφοντες ήταν υπουργός άμυνας, αντιπρόεδρος υφυπουργός άμυνας, αρχηγός επιτελείου του αντιπροέδρου. Δηλαδή υπάρχει μία ανάγκη μετά την πτώση του Σοβιετικού μπλοκ για τη δημιουργία ενός εχθρού ο οποίος θα λειτουργήσει καταλυτικά πρώτα απ' όλα για την αμυντική, για το σύμπλεγμα αυτό το βιομηχανικό αμυντικό, το στρατιωτικό που υφίσταται και υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τροφοδοτεί και δημιουργεί και ένα πολέμος. Νομίζω ότι αυτό επίσης είναι σοβαρό για να καταλάβουμε ότι δεν ήρθε ένα ξαφνικό πρωινό και συνέβη αυτό. Υπήρχε μία ανάγκη από το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών για μία τέτοια τεράστιας μορφής συνθήκη, δημιουργία, προπαγάνδα και τα λοιπά, για όλο αυτό που ξεκινάει εκείνη την ημέρα. Συμφωνείς?
10: Όχι απλά συμφωνώ. Η αμερικάνικη κοινή γνώμη και η αμερικάνικη πολιτική πρέπει να έχει έναν εχθρό. Με προχθεσινή η συνταρακτική δήλωση, δεν ξέρω, αγνοήθηκε και στην Ελλάδα, του Τραμπ, ότι αφού δεν μπορεί πλέον να δαιμονοποιήσει όπως μπόρεσε η αμερικάνικη πολιτική αυτές τις δεκαετίες στο Ιράν, λέει ότι ο κίνδυνος είναι κομμουνιστικός. Δηλαδή πίσω από το Ιράν βρίσκονται οι κομμουνιστές, άρα κινδυνεύουμε χειρότερα από το Pearl Harbor, από την κομμουνιστικό κίνδυνο. Δηλαδή χωρίς δαίμονα δεν μπορούν να επιβιώσουν.
9: Να, ακριβώς, ναι. Μα και το οικοδόμουν και συμβαίνει και στο σήμερα όλο αυτό το πράγμα δηλαδή. Ότι
10: όπως οικοδομούμε τώρα το τουρκικό, δηλαδή δύο χώρες του ΝΑΤΟ, πραγματικά θα έπρεπε να προκαλεί γέλιο στους στρατιωτικούς αναλυτές και πολιτικούς αναλυτές ότι υπάρχει περίπτωση δύο χώρες του ΝΑΤΟ να συγκρουστούν.
9: Ναι.
10: Ή τα F-35, θα σου στείλω ένα βίντεο όταν τελειώσει η εκπομπή, τα οποία οι ίδιοι Αμερικανοί λένε ότι είναι άχρηστα, πιέζουν τον Ερντογάν να τα αγοράσει και εμείς εδώ λέμε στέλνουν S-35 για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία.
9: Δεν έχει διαβάσει προφανώς στην Ελλάδα κανένας από αυτούς που τα προωθούν τις μελέτες ή τα ρεπόρτ που έχουν δοθεί στην Αμερικάνικη Γερουσία, ειδικά για το πρόβλημα των F-35, για τα προβλήματα που έχουν με τα υλικά τα οποία δεν μπορούν να προμηθευτούν παρά μόνο αν θα μπορούσαν να τα προμηθευτούν από την Κίνα. Το άλλο πήρε φωτιά την ώρα που
10: πήγαινε.
9: Λοιπόν, Νικόλα, θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα σε καλέσουμε σε περίπου 10 λεπτά, 12 λεπτά, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εντάξει?
10: Έγινε.
9: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και συνεχίζουμε στην επιστροφή μας.
11: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
12: Focus στον κόσμο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου. Νωρίτερα βρέθηκαν στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν οι γιατροί του ιατρείου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ενημερώθηκαν ότι κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βάρελ, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Νέες σημαντικές αυξήσεις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το Πασόκ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους. Εκτός από την ελληνική λύση, η οποία μιλάει για αποφορολόγηση όλων των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και παραγωγή πλούτου υπέρ των φτωχών και όχι των ολιγαρχών, σημειώνει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης Πασόκ και κόμματος Τσίπρα περικοστολόγησε ένα στόχο. Έχει ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του και να αρκεστεί σε ό,τι περισσεύει από τη στήριξη της κερδοφορίας των λίγων που όλοι με τα αντιλαϊκά προγράμματά τους υπηρετούν, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική τις δήλωσής του. Σαφείς αποστάσεις πήρε η Νίκη Κεραμέως. Αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας. Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδας στο σχετικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα. Όπως αναφέρεται, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρότασή της η εισαγγελέας ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και επισήμανε το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επιτρέπει την άρση απορρίτου για κακουργηματικές πράξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Πρόσθεσε επίσης ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν.
12: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
13: Νεφώσεις αναμένονται αύριο Τρίτη στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά άνεμοι. Μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες και νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
12: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν γαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκος. Μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα και δημοσιογράφο τον Νίκο τον Κλιτσίκα. Βάζουμε έτσι ένα πλαίσιο, μάλλον ξεκινήσαμε από το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, ένα πλαίσιο για το τι σημαίνει και τι μάλλον συμβολίζει πρώτα απ' όλα η 11η Σεπτεμβρίου γενικά στην Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από την επέμβαση στην Ονδούρα και τη δημιουργία αυτού που ονομάζουμε το Banana Republic, δηλαδή η δημοκρατία της μπανάνας, την 11η Σεπτεμβρίου του 1973 με την ανατροπή, δολοφονία, όχι απλώς ανατροπή, η ανατροπή της δημοκρατίας, κατάργηση της δημοκρατίας, φόνος της δημοκρατίας και τη δολοφονία του Σαλβαδόρ Αλιέντε, του Προέδρου της Χιλής, και την επιβολή της δικτατορίας με τον Πινοσέτ, και κατόπιν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 την πτώση των δίδυμων πύργων. Είπαμε ότι αυτό αποτελεί την είσοδο, μάλλον θα λέγαμε ήδη μέσα στο δωμάτιο της παγκοσμιοποίησης. Ο άνθρωπος, ας πούμε, από τα Τρίκαλα ξαφνικά βλέπει CNN την ίδια στιγμή που το βλέπει και ο Νεοϋορκέζος. Αυτό ξεδιπλώνει όλο αυτό το φαντασιακό του παγκόσμιου χωριού, τις ανάγκες που εξυπηρετούσε το να αφαιθεί ή να εκτελεστεί μέσω της επίβλεψης των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ η 11η Σεπτεμβρίου, από όλα αυτά τα οποία έχουν αποκαλυφθεί στη συνέχεια, δηλαδή ότι πολλοί από αυτούς μένανε σε σπίτια που ήταν οικιασμένα από το FBI, πολλοί από αυτούς ήταν αυτούς τους υποτιθέμενους αεροπειρατές, μια ολόκληρη, το πώς εμποδίστηκε από τη CIA πλέον, και αυτό αποτελεί γεγονός, το να ενημερωθούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες των ΗΠΑ. Η σύμπτωση όλος τυχαίως το την ίδια μέρα είχαν εκείνη την άσκηση ακριβώς με το σύστημα αεράμυνας των ΗΠΑ, τον ORAD, είχε εντελώς συμπτωματικά την ίδια η άσκηση που εκτελούσε, ήταν ακριβώς η αεροπειρατεία πολιτικού αεροπλάνου, το οποίο για την άσκηση θα κατευθυνόταν στο Langley της Βιρτζίνια. Και μάλιστα κάποια στιγμή ένας από τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν αυτά που συνέβαιναν στο FIR των Ηνωμένων Πολιτειών ρωτούσε, αυτό είναι πραγματικό τώρα ή είναι μέσα στο πλαίσιο της άσκησης, ότι είχαν αποστείλει τα F-14, F-15 τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αλάσκα και στον Καναδά. Είναι πάρα πολλά όλα αυτά εδώ τα οποία συνθέτουν μια εικόνα της αναγκαιότητας για να ξεκινήσει αυτή, μετά την πτώση του Σοβιετικού Μπλοκ, ο καινούριος εχθρός που θα ήταν ο φανατικός Ισλαμιστής, που ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα να βάλουμε και την Αλ-Κάιντα, όπου χρηματοδοτήθηκε από τη CIA με την επιχείρηση Cyclon για να αντιπαρατεθεί στους Σοβιετικούς στο Αφγανιστάν, η ίδια Αλ-Κάιντα που κατηγορήθηκε κατόπιν για αυτό που συνέβη την 11η Σεπτεμβρίου, για την ανατίναξη του USS Cole στην Αραβική θάλασσα, η γυναίκα η οποία εμπόδισε αυτές τις πληροφορίες να διοχετευτούν παραπέρα, ανελήφθηκε μέσα στην υπηρεσία της. Είναι τόσα πολλά, και συγγνώμη που πήρα το μονότερμα, Νικόλα. Αυτή η δήλωση του Κοσίγκα που δεν την είχα υπόψη μου στην Κορία Ντελ Σέρε το 2017, πότε ήταν, Νικό, αυτό?
1: 30 Νοέμβρη του 2007.
0: Του 2007, ότι ήταν μια δουλειά των Αμερικανών, του Προέδρου της Ιταλίας, και δηλαδή εννοούσε μια δουλειά της CIA με τη Mossad. Υπάρχουν οι συλληφθέντες, εκείνη η ομάδα των φοιτητών, όπως παρουσιαζόντουσαν, της Mossad, που παρακολουθούσαν το γεγονός θριαμβολογώντας, και του συνέλαβε το FBI, τελικά διαφύγαν κι αυτοί. Η ιστορία το ότι μέσα από την οικογένεια Bin Laden ήταν συνέτερη των Μπούσιδων, ήταν στην Carlyle Group, δηλαδή οι Μπούσιδοι είχαν σαν οικογένεια συνέτερους τους Λάντεν. Δηλαδή
1: υπάρχουν και η φωτογραφία του Λάντεν με το Ρίγκαν.
0: Α, τόσο παλιά πάει.
1: Βέβαια. Δηλαδή η επιχείρηση ήταν κανονική. Έχουμε την Ορλένα Μούτι, Ιταλίδα ηθοποιό. ναι. που σε περιοδία καμία εντελώς άσχετη, λέει τον γνώρισα στο Λευκό Οίκο. Είναι πράγματα και έχεις κάνει μια πολύ καλή δουλειά με όλα αυτά που είναι γνωστά, δεν θέλουν να τα ακούσουν, Αλέξανδρε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο αυτό που λέει ο Ουμπέρτο Έκο, ότι όταν σήμερα ελέγχεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. τα μεγάλα, τα κυρίαρχα, τα λεγόμενα, δεν χρειάζεται να έχεις τάγκς.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι εκείνη τη χρονιά δεν υπήρχε γενικώς η ιδέα της μετάδοσης μέσω δορυφόρων, αυτή η παγκοσμιοποίηση της εικόνας και της είδησης.
1: Σωστό. Βλέπαμε ζωντανά σε όλο τον πλανήτη αυτό που συνέβαινε.
0: Ακριβώς. Το οποίο έγινε με ένα κόστος 100 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή free, ελεύθερα. Η ΕΡΤ, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, ή το ΜΕΓΑ, δεν θυμάμαι ποια ήταν, ή το Skype, αναπαρήγαγαν χωρίς να πληρώσουν τις
1: δικαιώματα.
0: Ναι, χωρίς να πληρώσουν δικαιώματα, όχι μόνο η Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο σε
1: την εικόνα.
0: Αυτό φοβερό. Το πώς πρόλαβαν κατευθείαν με το που πέφτει το πρώτο αεροπλάνο να αρχίζουν να μεταδίδουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε όλη την παγκοσμιότητα ελεύθερα, που κανονικά το πληρώνεις, ας πούμε, για να μέχρι τότε ήταν αναμετάδοση των αγώνων, των διεθνών αγώνων γινόταν μέσω.
1: Ακόμη και σήμερα πληρώνουν τα δικαιώματα για το ποδόσφαιρο, ας πούμε, τον μπάσκετ.
0: Συνέβησαν πράγματα δηλαδή απίστευτα. Και ταυτόχρονα θέλω να πω, Νίκο, σε αυτό που είπες, να προσθέσω ότι ξεκινάει από το 2001 η μεγάλη εκαθάριση των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών στην Αμερική και των ραδιοφωνικών σταθμών. Δηλαδή σήμερα αν ελέγχουν 6 εταιρείες τα μεγάλα ιδιωσιογραφικά γραφεία, ιδιωσιογραφικές εταιρείες, την παραγωγή εικόνας και την παραγωγή της είδησης, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι το έχουν πει, το έχει πει και κάποια στιγμή και ο Χατζηνικολάου, δεν συμφέρει να έχουμε ρεπόρτερς παντού, οπότε αγοράζουμε τις ειδήσεις από τους Reuters, από το CNN, από το NBC, από το CBC. Δηλαδή υπήρξε μια τεράστια εκαθάριση και θα λέγαμε ολιγοπόλιο της είδησης σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι, από και εκείνο. Μα και σήμερα ακόμη και τα εθνικά πρακτορία ειδήσεων, τα κρατικά δηλαδή, αναπαράγονται από το φάσμα το πολιτικό όλων των εφημερίδων.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή την είδηση αυτή τη δίνει ο 902 του ΚΚΕ, τη δίνει ο δεξιός, αριστερός, κεντρός τύπος, είναι μονοπόλιο.
0: Μα και γι' αυτό όταν βλέπουμε εγώ δεν βλέπω τηλεόραση εδώ και 17-18 χρόνια, δεν θυμάμαι.
1: Εγώ βλέπω τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά και 17-18 χρόνια δεν θυμάμαι.
1: Εγώ βλέπω τηλεόραση.

0: που έχουν ξεχωριστό, αλλά από εκεί και πέρα ο κεντρικός κορμός των ειδήσεων και στην Ελλάδα, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα βέβαια, αλλά
1: παντού,
0: ναι, είναι ίδιος. Μάλιστα είχε κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι πριν από λίγα χρόνια, καλά 2 χρόνια, όπου είχε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου 600, δεν θυμάμαι, έτσι, τεράστιος αριθμός από διάφορες εκπομπές στις Ηνωμένες Πολιτείες που λέγανε και ακριβώς τα ίδια λόγια.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος από το chat, λέει, κανείς μας δεν βλέπει τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι σε αυτή την ιστορία της, στο επόμενο.
1: Μια μικρή παρένθεση, επειδή είπες ποιοι είχαν νοικιάσει τα δωμάτια.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική.
0: Στο FBI είχε νοικιάσει τα δωμάτια και μέναν οι αεροπειρατές.
1: Ναι, ναι, σκέψω ότι η λεγόμενη φυλακή μόρο των...
0: Μπράβο, μπράβο, πες το.
1: Ερυθρών ταξιαρχιών ήταν στην πολυκατοικία η ιδιοκτησία των Ιταλικών Μυστικών Υπηρεσιών.
0: Για να εξηγήσω, και επειδή καμιά φορά τώρα ακούει τη λέξη μόρο, όταν απήχθη ο Άλντο Μόρο, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος σκεφτότανε ότι είναι καιρός να συγκυβερνήσει με το Ευρωκομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας του Μπερλίνγκουε, λοιπόν, απήχθη από τις Ερυθρές Αξιαρχίες και ο εγκλισμός του, αυτό λέει ο αγαπητός Νίκος, ήταν σε ένα διαμέρισμα όπου η πολυκατοικία ήταν ιδιοκτησία των, και το διαμέρισμα εννοείται, των Ιταλικών Μυστικών Υπηρεσιών.
1: Και το πιο τραγικό, ότι επειδή εκεί διαθέτανε τα διαμερίσματα σε πληροφοριοδότες τους, έτσι, πηγές τους,
0: ναι,
1: άκουγε από τον επάνω όροφο μια πληροφοριοδότηση των Ιταλικών Μυστικών Υπηρεσιών που είχε ενοικιασμένο σε χαμηλή βέβαια τιμή. Το διαμέρισμα άκουγε από το καλοριφέρ. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι αν χτυπάει ένα καλοριφέρ στον πρώτο όροφο ακούγεται και στους άλλους. Άκουγε σήματα μόρς που δεν ήξερε να τα αποκωδικοποιήσει και ενημέρωσε τις αρχές ασφαλείας, έτσι. Και μετά στις δικογραφίες όλα αυτά, όχι θεωρίες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λέει επισκεφθήκαμε να κάνουμε έλεγχο στα διαμερίσματα, αυτό επειδή ήταν κλειστό δεν κάναμε έλεγχο.
0: Ναι, δεν πήγαμε μέσα.
1: Δεν πήγαμε μέσα. Να πάμε όμως, έβαλες όλο αυτό το πλαίσιο πολύ σωστά, σε κάποια πράγματα που... εντάξει, δεν μας αρκεί η δήλωση ενός πρώην αρχηγού κράτους δυτικού και φιλοαμερικάνου. Σίγουρα δεν υπάρχουν ντοκουμέντα που η Μοσάντη, η Θεία να λέει ναι, εμείς το κάναμε. Λέσο. Δεν υπάρχουν.
0: Όχι.
1: Έτσι. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να δούμε, και κάπου είδα κάποιο φίλο που έκανε ένα σχόλιο πολύ σωστό σε μια ανάρτησή σου σημερινή. Ποιοι ωφεληθήκαν από αυτό και τι ενδείξεις υπάρχουν. Δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει πλέον με ντοκουμέντα, δεν θα βρεθούν ποτέ τα ντοκουμέντα. Ποιος ωφελήθηκε από αυτό το πράγμα, έτσι, ποιος νομιμοποιήθηκε ούτως ώστε όλο το πολιτικό σύστημα της Δύσης να νομιμοποιεί, ας πούμε, τη σφαγή στη Γάζα. Βρεφοκτονία. Εντάξει, ένα πόλεμο ενάντια σε τρομοκράτες, μπορεί να τους πει οποιοδήποτε, έχει μια άποψη. Και ένα μήνυμα που δόθηκε,
0: έτσι,
1: πολιτικό μήνυμα προς τους Αμερικάνους δόθηκε από το Ισραήλ. Γιατί εγώ συνεχίζω να πιστεύω προσωπικά ότι το σιωνιστικό κίνημα ελέγχει την όποια κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μα για να μην πάμε πάλι σε αυτή την εξέλιξη του Κένεντι και τις δολοφονίες του. Το έχει πει ο ίδιος ο Νετανιάχου. Δίνει λοιπόν συνέντευξη τύπου ο Νετανιάχου και το γράφει και στο βιβλίο του και είναι και πρωτοσέλιδο στη χάρα της εκείνης της περίοδου, ότι τα λόγια του επακριβώς, ήδη στο βιβλίο του, ήδη από το 1995 ενημέρωσα τη Δύση για τον κίνδυνο από το Ισλάμ, πως ο στόχος θα είναι η καταστροφή των δίδυμων πύργων αν η Δύση δεν κατανοήσει πως πρέπει να αντιμετωπίσει το αυτοκτονικό Ισλάμ. Δηλαδή

0: ο ίδιος είναι και προφήτης.
1: Ναι, το 1995 εντωμεταξύ αυτοί όλοι που αναφέραμε προηγουμένως έχουν γράψει και το Clear Break που συνιστούν μαζί με τον και το παραδίδουν και στον Νετανιάχου. Μπορεί να συμμετάσχει και ο ίδιος ο Νετανιάχου, μπορεί να έχει συμμετάσχει σε αυτό εδώ, όπου διαμορφώνουν αυτά που βλέπουμε σήμερα, τον πόλεμο ενάντια στο Ιράκ, τον πόλεμο ενάντια στη Συρία, τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, τον πόλεμο ενάντια στη Λιβύη. Δηλαδή όλο αυτό ήδη συγγράφεται από το 1995.
0: Να, και βλέπουμε και τα πολιτικά κόμματα της Δύσης, η ευθύνη βέβαια κυρίως είναι στην αριστερά, έτσι, που συντάσσεται με όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το δικτάτορα Καντάφη, για το δικτάτορα Άσαντ, για τους μουλάδες του Ιράν, συνεχίζει κανονικά. Μπορείς να βρει ο οποιοσδήποτε ακροατής μας το mm-hmm. πρωτοσέλιδο της Χάρετς, 17 Απρίλη του 2008. Έτσι έχει μία
1: συνέντευξη. Ναι, ναι.
0: Ναι, του Νετανιάχου, που λέει μεταξύ άλλων, η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένα καλό για το Ισραήλ. Ήταν η επίθεση στους πύργους, στο Πεντάγωνο και η εισβολή στο Ιράκ. Αυτό έστρεψε την αμερικάνικη κοινή γνώμη υπέρ μας. Μας το λένε, όπως ο Παυλόπουλος με τον Βενιζέλο, μας το λένε κατάμουτρα και εμείς αρνούμαστε να το αποδεχτούμε.
1: Και θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι όπως χρειάστηκε να συμβεί η δολοφονία του Άλντο Μόρο για το ανακάτεμα της τράπουλας στην ιταλική πολιτική σκηνή, έτσι χρειάστηκε η δολοφονία του Γιατζίκ Ράμπιν από την ακροδεξιά του Νετανιάχου για να επιβληθεί αυτή η πολιτική.
0: Και επειδή μίλησες πριν, να παρεμβαίνω τώρα, για την κυβέρνηση Μόρο πρωθυπουργός, ήταν για πρώτη φορά με την ανοχή στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας. Δηλαδή δεν καταψήφισε την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Και έτσι μπήκε και η διαδικασία σκέψιμος της κυβέρνησης στην ουσία.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν
0: μπορούμε όμως να δούμε και μερικά άλλα πράγματα.
1: Αμέ.
0: Πες το ενδείξεις ή συμπτώσεις. Έχει μία σχέση με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και τους δίδυμους πύργους προσωπικά ο Νετανιάχου.
1: Α, για πες.
0: Φυσικά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι μπήκε μέσα και έβαλε εκρηκτικά να τα τοποθετήσει. Αλλά επίσημες ειδήσεις, το ABC, το CNN, ξαφνικά μπαίνει σε αυτό το, ξεχνάμε το 2001, το Σεπτέμβρη, πάμε λίγο πριν, δύο μήνες μόλις πριν, ότι μπαίνει στο παιχνίδι, ακριβώς γιατί υπάρχει και το πρόβλημα που τώρα έγινε μια μικρή νήξη του αμίαντου, η δίδυμη πύργη είχε αποφασιστεί ότι πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και να ο αμίαντος με μέτρα προστασίας και να θαυτεί με βαθμούς ασφαλείας, πάρα πολύ τεράστιο το κόστος, να ανατιναχθεί για να αποφύγουν το μεγάλο κόστος της αποσυναρμολόγησης, αλλά οι τρίτοι, οι επίσημες τώρα μελέτες τους, να γίνει μια ανακαίνιση αφαίρεσης κομματιών και επίστρωσης με άλλους, προφύλαξης δηλαδή στα κομμάτια που ήταν δύσκολα. Mm-hmm. Όλα αυτά ήταν κοστίζανε πάρα πολλά χρήματα, δηλαδή αδύνατο να γίνουν.
1: Σχετίζεται.
0: Εκεί λοιπόν έχουμε στη σκηνή να μπαίνει ένας Αμερικανός, συμπτωματικά Εβραίος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας.
1: Ο Λάρι Σίλβερστάιν, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Ο οποίος έχει δίπλα ακριβώς στους πύργους το συγκρότημα 7, ιδιοκτησία. Mm-hmm. Δύο μήνες λοιπόν πριν την τρομοκρατική επίθεση, να τη λέμε και εμείς τρομοκρατική επίθεση, αποκτάει με μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση, ελληνικά το λέμε leasing πλέον, mm-hmm. όπως είναι οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, κανείς δεν το λέει, όπως είναι τα αυτοκίνητα των βουλευτών μας, αποκτάει τους δίδυμους πύργους.
1: Για 99 χρόνια.
0: Δηλαδή ένας δισεκατομμυρίου...
1: Όσο το πώς το λέγεται, όχι το ΤΑΙΠΕΔ, το μόνιμο 3, είναι κλασικό. Για πες.
0: Λοιπόν, ο εκατομμυριούχος, παραχρεύεται όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, κάνει μια τέτοια τεράστια επένδυση για ένα πράγμα που οι λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν δεν μπορεί να τις αντέξει κανένας. Μισθώνει 2 μήνες πριν τους πύργους. Κάνει λοιπόν αυτός μια αναγκαία και υποχρεωτική ανακαίνιση των πύργων. Αδύνατον. Είναι απαγορευτικό το κόστος. Θα πάει σε καταδάφιση. Απαγορευτικό το κόστος. Γιατί. Να πάει στην αποσυναρμολόγηση που είναι το μεγαλύτερο κόστος από τις μελέτες. Είναι αστρονομικό το ποσό. Και όμως τον Ιούλιο του 2001 ο κύριος Λάρι Σίλβερστάιν ανακοινώνει ότι αποκτάει τους δίδυμους πύργους. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί, τα βίντεο είναι παντού στο διαδίκτυο. Μια μεγάλη γιορτή, κάτι τεράστια, γίνεται ιδιοκτήτης για 99 χρόνια τον Ιούλιο. Ο επιχειρηματικός κόσμος που δεν είναι σε ένα κόλπο, θεωρούν ότι έχει τρελαθεί ένας επενδυτής να πετάει χρήματα έτσι. Αυτός όμως πανηγυρίζει, γίνονται εκπομπές στις τηλεοράσεις και ασφαλίζει τους πύργους για 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή καταστροφής, κατάρρευσης, σεισμού ή και τρομοκρατικής επίθεσης. 2 μήνες πριν. Αφού γίνεται λοιπόν η μεγάλη γιορτή, εγκαθίστανται όλες του οι επιχειρήσεις στον πύργο και επειδή ως Εβραίος, δεν το λέω υποτιμητικά,
1: το αγαπούν αντίθετο
0: την εργασία, είναι εργασιομανής, έχει το πάθος, είναι από το πρωί ως το βράδυ κάθε μέρα στα γραφεία του. Στο δυτικό πύργο φεύγει από το συγκρότημα 7 και πάει στο δυτικό πύργο και εκεί τα γραφεία του. Ασφαλίζει μάλιστα τους πύργους και πηγαίνει καθημερινά στο γραφείο γιατί έχει ένα πάθος με την εργασία. Δίνει λοιπόν τη συνέντευξη αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου για το πώς γλίτωσε το θάνατο. Μιλάει στο ABC και είναι αναμετάδοση παντού. Και λέει, η σύζυγός μου, ο Θεός να την ευλογεί, παρότι είχα προγραμματίσει μια σημαντική σύσκεψη και συνάντηση εργασίας στο εστιατόριο στην οροφή του πυργού στην Ταράτσα, είχε λέει ένα πολυτελέστατο εστιατόριο, επέμενε εκείνη την ημέρα να πάω στο δερματολόγο και όχι στο γραφείο μου. Με ζάλισε και υπέκυψα. Τα λέει στη συνέντευξη, την είδα πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Οκ, της είπα, θα πάω στο δερματολόγο και δεν θα πάω σήμερα στο γραφείο, ακυρώνω όλες μου τις σχέσεις. Και μετά από λίγο λέει, μου τηλεφωνούν και έκφυγδος βλέπω σε ζωντανή μετάδοση την επίθεση με αυτή την τραγική κατάληξη. Η κατάρρευση λοιπόν, η τρομοκρατική επίθεση που τυχαία δεν πήγε γιατί η γυναίκα του τον παρακάλεσε να επισκεφτεί τον δερματολόγο, βρέθηκε να έχει το ακριβότερο οικόπεδο στον πλανήτη. 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα ελεύθερα να οικοδομήσει ό,τι ήθελε. Με τα χρήματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες άφησε την περιουσία του, ήδη δισεκατομμυριούχος, σε τρελά πράγματα, σε ποσά που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Και ξεκίνησε να φτιάξει το συγκρότημα 7 που είχε και αυτό καταρρεύσει γιατί ήταν δίπλα στους πύργους.
1: Το οποίο κατέρευσε από μόνο του, έτσι, δεν υπήρξε. Το έγινε προφανώς με μία, πώς το λένε.
0: Έπαθε τεράστιες ζημιές, ουσιαστικά κατέρευσε και αυτό.
1: Όχι, κατέρευσε πριν, κατέρευσε μετά από 3-4 ώρες με την, πώς λέγονται αυτές οι κρίξεις κατεδάφισης. Αυτό το, δεν υπήρχε ο λόγος να πέσει στο κτίριο. Γεια, συνέξε.
0: Έτσι, ακριβώς. Ναι.
1: Όχι, όχι, συνέξε.
0: Και παίρνει λοιπόν και την αποζημίωση 800 εκατομμύρια δολάρια για το συγκρότημα 7 που ήταν ιδιοκτησία του πριν γίνει ιδιοκτήτης και των δίδυμων πύργων. Το πρώτο πράγμα που έγινε σε αυτό το οικόπεδο ήταν ανακατασκευάστηκε άμεσα το συγκρότημα 7. Το θέμα είναι ότι στην πολεοδομία την Αμερικάνικη τα αρχιτεκτονικά σχέδια είχαν υπογραφεί τον Απρίλιο του 2000.
1: Α!
0: Δηλαδή μιλάμε, εντάξει, δεν έχει ντοκουμέντα, αυτό είναι όμως ντοκουμέντο. Δηλαδή είχε ένα κτίριο και ένα χρόνο πριν την τρομοκρατική επίθεση, το 2000, κάνει σχέδια πώς θα το ξαναχτίσει και έχει γίνει ένα υπέροχο, όπως λέει και ο ίδιος, κτίριο με διαφάνεια.
1: Ξέρεις ποιος το νοικιάζει το κτίριο αυτό όλο, ε?
0: Όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Το Spotify.
0: Μάλιστα.
1: Το Spotify, λοιπόν, έχει νοικιάσει όλο το κτίριο 7 για τις υπηρεσίες που παρέχει. Φοβερό, ε?
0: Το συγκρότημα 7. Και μετά λέμε, ας πούμε, ότι η τύχη είναι τυφλή, ας πούμε, μπορεί... κάποιος που ασχολείται με λαχεία, με πως το λένε, τζόκερ και λοιπά, αλλά τελικά η τύχη είναι ανοιχτομάτα, πολύ ανοιχτομάτα.
1: Σαν τη δικαιοσύνη είναι, όταν πρόκειται για τους πλούσιους βλέπει καλά η δικαιοσύνη και τα μάτια δεν είναι καλυμμένα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να συμπληρώσω 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό, έτσι, για το...
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καταρχάς, πρέπει να πω ότι το... Κοίταξε, εγώ αρθογραφούσα με ψευδόνυμο για θέματα τρομοκρατίας, ήταν η 17 Νοέμβρη και τα λοιπά την εποχή εκείνη, στην Απογευματινή. Είχε το Σμαΐλι τότε για... αν θυμάμαι καλά, για αρχισυντάκτη. Λοιπόν, ψάχνω από το ίντερνετ και βρίσκω τον ισολογισμό της Port Authority, γιατί αυτό το, όλη η περιοχή ανήκε στο λιμένα, ας το πούμε, της Νέας Υόρκης. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι δύο πύργοι ήταν κόστος κατασκευής 900 εκατομμύριων το 1973. Το 2001 είχαν λογιστική αξία περίπου 1 δισεκατομμυρίου. Δισεκατομμυρίου. Ο βόρειος πύργος λοιπόν ήταν μέσα στον αμίαντο. Πράγμα που το 71 μεταξύ το έχει απαγορεύσει η πόλη. Οι εκτιμήσεις λοιπόν για την απομάκρυνση του ήταν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, όσο για αξία του κτηρίου. Οπότε οι ιστορικές μελέτες έκριναν ότι η κατεδάφιση δεν είναι εφικτή. Η πύργη ήταν ζημιογόνη από το 93 και μετά και πίεζε ο Δήμος της Νέας Υόρκης, γιατί ως κρατικό ακίνητο δεν πλήρωνε φόρους. Ο Σίλβερστάιν λοιπόν, με 14 δικά του εκατομμύρια, πρόσεξε γιατί συζητάμε, έτσι, υπογράφει φυσιμίσθωση για 99 χρόνια έναντι 3,2 δισεκατομμυρίων. 14 είναι δικά του. Ασφαλίζει για 3,5 δισεκατομμύρια ανασυμβάν. Και όταν πέφτουνε, θεωρεί ότι το κάθε χτύπημα ήταν διαφορετικό συμβάν και εισπράττει το 7, πρόσεξε, με τα 14 εκατομμύρια, εισπράττει 4,5 δισεκατομμύρια από τις ασφαλιστικές. Λοιπόν, είναι φοβερό. Και φυσικά η ανοικοδόμηση των πύργων, το 7, 4 και 3, χρηματοδοτήθηκε με πάνω από 2,6 δις. Δεν έγινε με δικά του λεφτά. Έγινε με τα αφορολόγητα, τα ονόμασαν κιόλας Liberty Bonds, δηλαδή τα ομολόγα της ελευθερίας από το Κογκρέσο, και από τα οποία βεβαίως οι τέτοιοι, πώς το λένε, πήραν και άλλη φράγκα, πήραν και η Goldman Sachs, πήρε και άλλες, δηλαδή που δεν είχαν καμία σχέση με όλο αυτό εδώ. Και το νούμερο 2 του πυργού θεμελιώθηκε το 26. Πλέον είναι η κόρη του η διευθύνουσα σύμβουλος και θα χτιστεί και το μέρος που είχε ο πύργος 2. Λοιπόν, οπότε έχουμε δισεκατομμύρια. Θέλω να προσθέσω εδώ ότι είχε βρει ο Ράμσφελντ, ο οποίος ήταν και υπουργός άμυνας, ένα κενό της τάξης των 2,3 εκατομμυρίων μέσα στα λογιστικά του Πενταγώνου, τα οποία δεν υπήρχαν πουθενά, δηλαδή δεν υπήρχαν τα παραστατικά, και είχε σκοπό να κάνει συνέντευξη τύπου για αυτό το πράγμα, το οποίο βεβαίως μετά δεν έγινε. Με όλο αυτό εδώ, πρώτα η Αμερική, η ελευθερία ενάντια στο Αφγανιστάν, στο τέτοιο κτλ, το σβήσαν αυτό εδώ. Οπότε λοιπόν στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλοί που ωφελήθηκαν. Ο Σίλβερστάιν με τα 14 εκατομμύρια σήμερα έχει 15 εκατομμύρια πόδια, πώς θα τα λέγαμε, 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτίριο, χωρίς να έχει δώσει τίποτα. Η Καρλάιλ η Χάλιμπάρτον, δηλαδή η εταιρεία που ήταν ο Τσέινι, ήταν διευθύνων σύμβουλος ως τον Αύγουστο του 2000 και εισέπραξε χωρίς διαγωνισμό για τα όσα κάνανε στο Ιράκ 39 δισεκατομμύρια από τους πολέμους. Η Lockheed Martin, η Raytheon, η Boeing, η Northrop, η General Dynamics πήρανε 8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2021 για τους πολέμους. Η Blackwater που ήταν η ιδιωτική εταιρεία του Eric Prince, 1 εκατομμύριο συμβάσεις το 2000, έφτασε στο 1 δισεκατομμύριο το 2007. Και συγγνώμη που τα λέω, αλλά υπήρχε...
0: Όχι, συγγνώμη, τι. Εδώ βέβαια... επειδή ήταν Εβραίος συνέβη αυτό, δηλαδή γιατί θα πρέπει να μπαίνει συνωμοσιολογία?
1: Ναι, για τον Νετανιάχου πώς το συνδέεις, γιατί έχει καμιά σχέση με τον Σίλβερστάιν?
0: Εδώ ναι, εκεί είναι το πιο ωραίο.
1: Για πες.
0: Της υπόθεσης ο Λάρι, ο έξυπνος επιχειρηματίας, την πτώση των δίδυμων πύργων διορίζεται μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη του Ισραήλ.
1: Αλήθεια?
0: Βέβαια. Και η ιστορία ποια είναι? Πάλι δηλαδή από το CNN το βλέπεις, τη συνέντευξή του στην εποχή, εκείνη την εποχή, που λέει ότι εγώ από τη δεκαετία του 80 συνεργάστηκα προσωπικά με όλους τους πρωθυπουργούς του Ισραήλ. Ξεκίνησα με τον Σαμίρ και μέχρι τον Νετανιάχου. Και ο ίδιος λοιπόν επιχαίρει και λέει ότι μιλούσε κάθε απόγευμα με τον Νετανιάχου όταν διορίστηκε στον ΟΗΕ, καθημερινά. Δηλαδή ένας πρωθυπουργός μιας χώρας του Ισραήλ μιλάει συνεχώς με το μόνιμο αντιπρόσωπο του ΟΗΕ, τόσο σπουδαία πράγματα είναι αυτά, έχει προσωπική σχέση. Αυτό το πράγμα λοιπόν που είναι γνωστό, που κανείς δεν το ακουμπάει, λέει εντάξει, τα άλλα ήταν τύχη και συνέβησαν. Εδώ όμως έχουμε και μια άλλη περίπτωση, πάλι με τους δίδυμους πύργους και πάλι με τον Νετανιάχου. Ο σημερινός Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, του Τραμπ, είναι ο Χάουαρντ Λούτνικ.
1: Και εμπλεκόμενος με το σκάνδαλο Epstein. Για λέγε.
0: Epstein. Το 2001, όταν έχουμε τη μεγάλη τρομοκρατική επίθεση που μόνο οι συνωμοσιολόγοι δεν τη λένε ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση,
1: ναι,
0: είναι πρόεδρος μιας τεράστιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας της Cantor, που έχει έδρα τους δίδυμους πύργους.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτός ως Εβραίος πολύ εργασιομανής και δεν έχει λείψει ποτέ από το γραφείο του. Ποτέ. Αλλά και εκείνη την ημέρα, όπως λέει ο ίδιος στη συνέντευξη πάλι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα Αμερικάνικα, θλιμμένος γιατί πέθαναν 600 υπάλληλοι του, για πρώτη φορά η σύζυγός του του είχε ζητήσει να πάει ο ίδιος στον παιδικό σταθμό το παιδί τους. Δηλαδή, στον έναν ζήτησε να πάει η σύζυγος στον δερματολόγο. Στον άλλον ζήτησε να πάει στον παιδικό σταθμό, σε έναν εκατομμυριούχο δηλαδή που είχε τους υπηρέτες στο προσωπικό. Εκείνη την ημέρα είπε, καλό είναι να πας εσύ το παιδί στο παιδικό σταθμό. Και μετά γίνεται υπουργός του Τραμπ.
1: Μπορεί οι γυναίκες τους να ξέραν αυτό που θα ξετυλιχθεί, και αυτοί να ήταν απόλυτα αθώοι.
0: Δεν το ξέρω. Πιθανόν. Επίσης κάτι που έχει μια σχέση παρεπιπτόντως στη σχέση είναι η Ισραηλή εταιρεία μεταφορών, η ZIM.
1: Αυτή που ήταν, και στα Τέμπη ήταν.
0: Και στα Τέμπη. Που μια εβδομάδα πριν το χτύπημα των τρομοκρατών στους δίδυμους πύργους εγκατέλειψε όλα τη στα γραφεία και μετακόμισε αλλού μια εβδομάδα πριν.
1: Ναι, νομίζω στο Λάγκλεϊ πήγε, στη Βιρτζίνια, πήγε πάντως σε 200 άτομα. Ναι, άφησε τα γραφεία και πήγε εκεί. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Μια μεταφορά παγκόσμιας ναυσιπλοείας και μέχρι και μετέφερε, είχε νοικιάσει, λέει, την αμαξοστοιχεία που συγκρούστηκε.
1: Α, εννοείς το είναι εμπορική.
0: Στα Τέμπη.
1: Στα Τέμπη, ναι. Όχι, φαίει, ήταν και τα βαγόνια της, το δόξα τω Θεώ, τα είδαμε στο άσπρο φόντο με μπλε γράμματα.
0: Και λες λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μένουν έτσι? Είναι συμπτώσεις, είναι τύχη? Να πούμε ότι ο αρχηγός, ο μετέπειτα της Αλ-Κάιντα στη Συρία, έγινε πρόεδρος καταζητούμενος από τη CIA, από όλες τις δυτικές χώρες και από την Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Ως τρομοκράτης. Και σήμερα είναι πρόεδρος της Συρίας, αγαπητός φίλος και του Ισραήλ και των Αμερικάνων και των Ελλήνων και των Άγγλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέχρι χθες καταζητούμενος τρομοκράτης.
1: Και δεν είναι και ο μόνος.
0: Ναι, τι ψάχνουμε δηλαδή?
1: Και δεν είναι και ο μόνος. Ενώ ότι πάρα πολλά από τα κινήματα που ξεκινήσανε μετά, ενώ φτιάχτηκαν μέσα από τις μυστικές υπηρεσίες, ISIS, όπως η Αλ-Κάιντα, χρηματοδοτήθηκαν. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή υπήρξε μια τρελή ανάπτυξη δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν μέσα αυτά εδώ, η Αρνούρσα που ήταν στη Συρία. Ήταν φοβερό το ιστορικό, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός πώς τον λέγανε αυτόν που σκοτώθηκε, ο Αμπού Μπάκρ Αλ-Μπαχταντί, ο ιδρυτής δηλαδή του Ισλαμικού κράτους, πέρασε το 2004 από το αμερικάνικο στρατόπεδο κράτης στη Καμπ Μπούκα στο Ιράκ, όπου γνωρίστηκε με το μεδολοντικό του επιτελείο. Και οι ίδιοι οι Αμερικανοί δεσμοφύλακες ονόμασαν αργότερα το στρατόπεδο Πανεπιστήμιο των Τζιχαντιστών. Σε υπόμνημα της ΔΙΑ τον Αύγουστο του 2012, αποχαρακτηρισμένο το 2015, κατέγραφε ότι στην Ανατολική Συρία υπάρχει δυνατότητα, και θα έπρεπε ίσως, να συσταθεί ένα σαλαφιστικό πριγκιπάτο. Ακριβώς αυτό θέλουν οι δυνάμεις που στηρίζουν την αντιπολίτευση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, και υπάρχει το πρόγραμμα Timber Sycamore της ΣΥΑ, το οποίο με προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, από το 2013 ως το 2017, εξόπλιζε τους Σύρους αντάρτες με όπλα που κατέληξαν, σύμφωνα με τους New York Times, στην Αλ-Νούσρα, στο Ισλαμικό κράτος, και η AWMF του 2001 επικαλέστηκε στη συνέχεια για να βομβαρδιστούν και τα δύο. Δηλαδή, μιλάμε, είναι απίστευτο τι έχει δημιουργήσει
0: και τα χημικά όπλα στη Συρία, του Άσαντ, του κακού, που η ίδια η Επιτροπή Χημικών Όπλων με την έρευνά της ποτέ δεν ζήτησε ένας δημοσιογράφος, ένας αναλυτής μια χώρα, συγγνώμη, mm-hmm. είπε ότι ήταν κατασκευή των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους.
1: Επέτρεψέ μου τώρα να βάλω δύο πράγματα για να καταλάβουμε κιόλας για την έννοια της συμμόρφωσης. Όταν υπογράφηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου οι 400 σελίδες που οι ίδιοι γερουσιαστές την υποβάλλουν, αυτό που λέγεται Patriotic Act 2001, οι ίδιοι γερουσιαστές που το υποβάλλουν δεν το είχαν διαβάσει, Βάλα μέσα την διάταξη sneak and peek που επέτρεψε την είσοδο στα σπίτια, στα γραφεία χωρίς ενημέρωση του ιδιοκτήτη, επέτρεψε την οποιαδήποτε στοιχεία, συλλογή απτών στοιχείων απλώς με μια σχετική έρευνα, και το άρθρο 802 όρισε ως εγχώρια πράξη τρομοκρατίας κάθε πράξη που φαίνεται να προορίζεται να επηρεάσει την πολιτική της κυβέρνησης. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα κάτι. Έτσι γεννήθηκε και η μαύρη τρύπα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις διεθνείς συνθήκες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάνω σε αυτή τη μαύρη τρύπα οικοδομείται όλο το κράτος επιτήρησης που ακολουθεί ύστερα από το Patriotic Act. Και θα αναφέρω εδώ για παράδειγμα ότι το Γκουαντάναμο άνοιξε στις 11 Ιανουαρίου του 2002 πάνω σε ένα νομικό συλλογισμό. Η βάση δεν ήταν αμερικανικό έδαφος, διότι το Γκουαντάναμο είναι περιοχή στην Κούβα, άρα δεν ισχύει το αμερικανικό δίκαιο, σύνταγμα. Η βάση ελέγχεται από τη ΣΥΠΑ, άρα δεν ισχύει το κουβανικό δίκαιο. Ο κρατούμενος ονομάστηκε παράνομος εχθρικός μαχητής, κατηγορία που δεν υπάρχει στη συμβάση της Γενέβης, οπότε δεν ισχύουν και αυτές. Και από εκεί πέρασαν 780 άνθρωποι και έχουν πεθάνει οι 9 από αυτούς, μόνο 2 έχουν καταδικαστεί, και ο άνθρωπος που κατηγορείται υποτίθεται στις χιάσεις αιδιαστής στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Χαλίτ Σέιχ Μοχάμεντ, βρίσκεται στη βάση αυτή από το 2006. Σε αυτό το πλαίσιο, και εδώ εμπλέκεται και η Ελλάδα, η CIA έστησε αυτή τη μαύρη τρύπα σε ένα δίκτυο, το οποίο λεγόταν Extraordinary Rendition, που μετέφερε υπόπτους σε Συρία, σε Αίγυπτο, σε Μαρόκο, σε Ιορδανία, όπου ασκούνταν τα βασανιστήρια από την τοπική, τα black sites, τα μαύρα, τα black sites, πώς θα τα πω αλλιώς.
0: Κόσοβο.
1: Κόσοβο, Πολωνία, Ρουμανία, Λιθουανία, Ταϊλάνδη, αυτές που φιλοξένησαν τις ενισχυμένες τεχνικές ανάκρισης. Η Ελλάδα μπορεί να φιλοξένησε φυλακή, φιλοξένησε την πρακτική. Τον Ιούλιο του 2005, για να θυμίζουμε τα πράγματα, γιατί νομίζω τα ξεχνάμε, γιατί περνάνε τώρα από το μυαλό. Δηλαδή, εντάξει. Άκου τώρα να δεις. Τρεις εβδομάδες μετά από τις βόμβες του Λονδίνου, απήχθησαν εδώ από την Ελλάδα 28 μετανάστες από τα Ινόφυτα, τα Ιωάννινα και την Αθήνα, από άνδρες με πολιτικά, κρατήθηκαν με κουκούλα στα σπίτια, ανακρίθηκαν, ξυλοκοπήθηκαν για τα τηλέφωνα που είχαν κάνει στη Βρετανία, και τότε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Γιώργος Βουλγαράκης, είχε στείλει ένα πολύ μακρύ κατάλογο, και κανένας εντωμεταξύ από αυτούς τους 28 δεν ήταν άνθρωπος που κατηγορήθηκε για οτιδήποτε ανάμειξη. Δηλαδή αυτό συνέβαινε σε όλο τον κόσμο. Σε όλο αυτόν τον κόσμο λοιπόν υπήρξε η λευκή επιταγή, πυροβολείται προς όλες τις κατευθύνσεις, έχω ασυλία. Έτσι ψηφίστηκε και στο Κογκρέσο που εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να χρησιμοποιήσει κάθε αναγκαία και κατάλληλη δύναμη ενάντια σε, να κηρύξει πόλεμο στην ουσία. Δηλαδή μιλάμε ότι οικοδομήθηκε όλο αυτό το κράτος της αυτερεσίας, το να σε παρακολουθώ predator και να μην αλλού δεν έγινε τίποτα, παιδιά, άλλοι το κάνανε. Όλο αυτό το κράτος της αυτερεσίας απέναντι στη δημοκρατία στον πολίτη ξεκινάει την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Αλλάζει ο κόσμος συνολικά.
1: Αλλάζει ο κόσμος συνολικά. Και οι άνθρωποι, γιατί πρόσεξε το ερώτημα, και γι' αυτό απελπίζομαι πολλές φορές. Το ερώτημα λοιπόν που τέθηκε και από τους μπούσιδες, αλλά και μέχρι σήμερα και πρόσφατα και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ήταν τι προτιμάτε, ασφάλεια ή δημοκρατία. Και γίνεται μια έρευνα την εποχή εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι άνθρωποι το 55% είπαν προκειμένου να σκοτωθούν για να πέφτουν καμικάζι μέσα στις πόλεις μας και τα λοιπά, γιατί αυτό το κλίμα είχε δημιουργηθεί, προτιμούμε ασφάλεια. Άλλαξε αυτό το ποσοστό μόνο όταν βγήκε ο Έντουαρντ Σνόντον, ο οποίος παρέδωσε τα μυστικά, ποιους παρακολουθούσε, ότι παρακολουθούν όλους τα σπίτια τους και τα σόβρακά τους μέσα, όλους τους πολίτες, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παρακολουθούμαστε και εμείς οι δύο από την Αμερικάνικη. Με τους τρόπους που έχουν.
0: Το λέει και ο πρώην αρχηγός της Μοσάντο μέχρι πριν 2 χρόνια στο βιβλίο του, έτσι, που πήγε και το δόρισε και στον Πούτιν. Το γράφει μέσα ο άνθρωπος ότι εμείς ελέγχουμε όλο το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα.
1: Και λες ρε, τι γίνεται? Πώς μπορείς να ξεφύγεις από αυτή τη λερναία ύδρα που ένα κεφάλι κόβεις και δύο βγαίνουνε, και τα δύο καινούρια ολοκένουργια, με διαφορετικά πρόσωπα. Ανδρουλάκης θα είναι, Μητσοτάκης θα είναι, Κασελάκης θα είναι, Τσιπράκης θα είναι. Και λες...
0: αυτά δεν τα κουμπάει κανένας. Συζητάνε ως λογιστές,
1: τα ζητήματα αυτά δεν τα... Μα τα ζητήματα αυτά δεν τα κουμπάει κανένας από αυτούς. Ούτε το προσωπικό αριθμό, ούτε το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρεις ότι αν μπει στην ανεργία, σου τα δίνουν σε prepaid card και από την οποία δεν μπορείς να τραβήξεις τα λεφτά. Δηλαδή είσαι άνεργος, σου πληρώνουν μια prepaid card, λογιστικό χρήμα δηλαδή, και το μόνο που κάνεις είναι να πάνε να τη χρησιμοποιήσεις στο σούπερ μάρκετ ή δεν ξέρω πού. Μετρητά όμως το χέρι δεν παίρνεις. Δηλαδή αφαιρούν το χρήμα, κυκλοφορεί από το χρήμα στην αγορά και με κάτι το αδιανόητο. Δηλαδή και αν βρεθείς κάπου, ρε αδελφέ, και δεν θέλει να πάρει ένα πακέτο τσιγάρα, λέω ρε παιδί μου, και δεν έχει. Πώς? Γιατί σε υποχρεώνει στη μεταφορά σου, δηλαδή στην απώλεια της αυτονομίας σου. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το μετρητό σημαίνει και μια σχετική αυτονομία. Δεν σημαίνει ελευθερία. Αυτονομία.
0: Και το επενδύουν και πολιτισμικά παγκόσμια, έτσι. Δηλαδή, ποιος θα περίμενε σήμερα με αυτά που γίνονται στη Δυτική Ασία ή στο Ιράν, ότι στο θέατρο Καρόλου Κουν, έτσι, μια προσβολή στο όνομα του θεάτρου, να έχουμε παράσταση για τις γυναίκες του Ιράν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μια λεγόμενη αντικαθεστωτική Αμερικανίδα Ιρανικής καταγωγής,
1: μάλιστα,
0: που διαμαρτύρεται ενάντια στην καταπίεση του Ιράν, υπάρχουν καλλιτέχνες, ας πούμε καλλιτέχνες, που ανεβάζουν το έργο της σήμερα για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν.
1: Στο Ιράν που το 70% των πανεπιστημιακών είναι γυναίκες.
0: Μα είδα όχι στην τηλεόραση, την ανταποκρίτρια που έστειλε στη διάρκεια του πολέμου.
1: Ναι.
0: Μια κυρία στην Ταχεράνη.
1: Ναι, για πες.
0: Και η οποία λέει, αυτά που λέμε εδώ, λέει, δεν ισχύουν, κύριοι. Λέει, μπράβο της η γυναίκα. Και λέει, μα εμένα ερχόντουσαν και με ρωτάγανε στις διαδηλώσεις που πήγαινα, διαδηλώσεις στήριξης του λεγόμενου καθεστώτος, με ρωτάγανε τι χρώμα βαφής μαλλιών χρησιμοποιώ, γιατί ήταν ξανθιά τα μαλλιά μου. Και λες, είναι δυνατόν, και όμως συμβαίνει και είναι.
1: Για όποιον δεν έχει επισκεφθεί το Ιράν, και πραγματικά εδώ χρειάζεται μια εκπομπή από μόνη, χωρίς να υποστηρίζω εγώ ούτε τους Ισλαμιστές. Εγώ καταρχάς είμαι ενάντια σε κάθε μορφή φανατισμού και είμαι ενάντια σε κάθε ενασχόληση και σύνδεση της θρησκείας με την πολιτική. Λοιπόν, αλλά είναι τόσο ιδιαίτερη, δηλαδή κανένας δεν θα πει μέσα σε αυτό τον οριμαγδό, ότι το πρώτο κοινοβούλιο το 1909 φτιάχνεται από τους κληρικούς και από τους εμπόρους. Δηλαδή επέβαλαν τη δημιουργία του κοινοβουλίου οι κληρικοί στο Ιράν, στον σάχη της εποχής εκείνης. Κανένας δεν μεταφέρει την πραγματικότητα που υπάρχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει καταπίεση. Προφανώς θα υπάρχει, όπως σε κάθε μορφή συστήματος εξουσίας. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το
0: αφήσει. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Γιατί εδώ δεν υπάρχει καταπίεση.
1: Όχι, ρε, εδώ έχουμε καθεστώς κανονικό. Τι λες τώρα?
0: Λοιπόν. Ναι, αλλά κανείς δεν γνωρίζει, δεν φταίει αυτός που δεν το γνωρίζει,
1: ναι,
0: έτσι, ότι στην περίοδο που ζούμε οι Ισραηλοί βομβάρδισαν και τη συναγωγή της Βηδητού, την Εβραϊκή συναγωγή, και τη συναγωγή της Τεθεράνης.
1: Ναι, γιατί δεν γνωρίζει κανένας, για να το πάμε εκεί, ότι η Εβραϊκή κοινότητα στο Ιράν, αρκετά πολυπληθής, ελεύθερα ζει, δραστηριοποιείται οικονομικά, δίνει, δηλαδή...
0: Τους υποχρεώνουν να εκλέγουν βουλευτές, επειδή αν βγουν σε πανεθνικές εκλογές δεν θα εκλέξουν, έτσι. Δηλαδή σκέψου να λέγανε οι μουσουλμάνοι της Θράκης, σας υποχρεώνουμε να εκλέξετε μουσουλμάνους βουλευτές. Ναι. Αυτό θα ήταν τραγικό για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Υποχρεώνει λοιπόν το Ιράν, το καθεστώς των μουλάδων, τους χριστιανούς, επειδή είναι μια θρησκευτική μειονότητα να εκλέγουν χριστιανούς βουλευτές οι ίδιοι, τους Εβραίους να εκλέγουν Εβραίους βουλευτές, τους Ζωροάστρες, η θρησκεία της Ελλάδας, θα λέγαμε έτσι.
1: Μύθρας, μιλάμε τώρα για...
0: Να εκλέγουν τους βουλευτές τους. Δηλαδή, έχουν οι μειονότητες ελευθερίες και εμείς στην Ελλάδα θα πάμε να παρακολουθήσουμε για την καταπίεση της γυναίκας στο Ιράν μια θεατρική παράσταση στο θέατρο Κάρολου Σκούρ.
1: Άμα πληρώνεις τα δισεκατομμύρια που φεύγουν λοιπόν αριστερά και δεξιά και χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης δημοσιογράφους, εφημερίδες, όλα είναι ελεγχόμενα, μόνο λίγες φωνές όπως η δική σου είναι ελεύθερη. γι' αυτό και θα πεθάνουμε στην ψάθα, Λεφάκη.
0: Αλλά βλέπεις και αυτό που φαντασιώνονται πάρα πολύ σήμερα, ξεφεύγω λίγο από το θέμα.
1: Δεν πειράζει, τελειώνει.
0: Έχουν την εντύπωση ότι μέσα από το Facebook μπορεί να δημιουργηθούν κινήματα, κόμματα.
1: Καλά, αυτό είναι θεότρελο,
0: Όταν γράφεις κάτι, πέντε προφίλ με το όνομά μου μου στέλνει ένα ειδοποιητήριο, ποιο σύνταγμα, ποια είναι η νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Όταν λειτουργεί, εδώ έχουμε ελευθερία θεωρητικά, ας πούμε, γνώμης και άποψης. Όταν λοιπόν ο Νίκος Κλιτσίκας βγαίνει στο Facebook, σου το κλείνει και σου λέει πηγαίνετε στα δικαστήρια άμα έχετε, γιατί υποστηρίζετε τρομοκρατικές οργανώσεις. Λέει, γιατί υποστηρίζω τρομοκρατική οργάνωση, γιατί λέτε ότι υπάρχει ελευθερία βούλησης στο Ιράν για τις μειονότητες ή για τις γυναίκες. Και σου λέει στο κλείνω κύριε. πήγαινε στα δικαιοσύνη.
1: Πάρε το αυγό και κούρευτο. Νίκο Κλιτσίκα, 10 η ώρα. Ούτε κατάλαβες πως πέρασε η ώρα σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Έχουμε πολύ υλικό να βγάλουμε στον αέρα και εγώ θέλω και τη βοήθειά σου. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία δηλαδή.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάτι γιατί εσύ το είδα, κατάλαβα από αυτά που είπες ότι το γνωρίζεις. Για τα F-35, δηλαδή μια μεγάλη απάτη που και εκεί πάλι παρασύρουν την κοινή γνώμη.
1: Σωστά. Αυτό χρειάζεται. Να βγει και δεν ξέρω, νομίζω στο Μιλιτέρ είχε γίνει κάποιο αφιέρμα στον Πάρικο Αρβουνόπουλο αυτό εδώ, αλλά θαύστηκε κατευθείαν ως γνωστόν. Περιμένω λοιπόν, Νίκο Κλιτσίκα, σε ευχαριστώ από καρδιάς για όλη αυτή την ωραία εκπομπή. Βλέπω εδώ οι φίλοι λένε εκπομπάρα ήταν σήμερα. Λοιπόν, γιατί ρε οι άλλες που έκαναν δεν ήταν Αριστοτέλη. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Καλή δύναμη, γεια.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ όλες και όλους σας. Ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 ή στο YouTube στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τις μουσικές του. Ναι. Ευχαριστώ εσένα Στέφανο, να σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Στέφανο Εμμανουήλ, τον αγαπημένο Στέφανο. Αντικαθιστά τον Αλέξανδρο σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου. Θα πρέπει να πω ότι αύριο θα κάνουμε εκπομπή με τον Γιώργο κιόλας για την παιδεία στην Ελλάδα, γιατί ο Γιώργος είναι ένας εξαίρετος, ανάμεσα στα υπόλοιπα και δάσκαλος. Λοιπόν, θα έχουμε μια ωραία συζήτηση για θεματολογία. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ήρθε δίπλα μου είναι ο Γιώργος Σοηλεμέζογλου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον. Τι μουσικές έχουμε σήμερα?
2: Σήμερα θα πάμε. Πάμε Γαλλία. Ιταλία. Θα περάσουμε στο πράσινο ακροτήρι.
1: Ακτή ελεφαντοστού.
2: Ναι, προστακίδι.
1: Τι έχουμε. Είναι γαλλόφωνο.
2: Θα πάμε και Γερμανία. Θα πάμε και Αυστρία.
1: Τι άλλο θέλω να δω. Μα τώρα τα καλά τα λέει ο Άδωνης. Είσαι μίζεροι, ρε. Σας πάει παντού εδώ και διαμαρτύρεστε.
2: Αύριο, ναι, μιας και αναφέρθηκες, θα έχουμε στην τηλεφωνική σύνδεση να μιλήσουμε για τα θέματα της εκπαίδευσης τον Γιώργο Χριστόπουλο.
1: Ωραία.
2: Ο οποίος είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. πρόεδρος της ΟΗΛΕ.
1: Το είχα ξαναφιλοξενήσει, ναι. Εντάξει.
2: Μιλήσαμε λίγο πριν και μου έδωσε το OK για αύριο το βράδυ, λίγο μετά.
1: Γιατί δεν θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Θα μιλήσουμε για τα παιδάκια, ναι. Πώς βασανίζονται σε αυτή την καινούργια εποχή μέσα από αυτά που τους μαθαίνουν.
2: Ναι, ναι. Και, τα, και για τους εκπαιδευτικούς
1: και, που
2: και αυτοί βασανίζονται.
1: Ναι, ναι. Έγινε. Λοιπόν, από μένα καληνύχτα, καλή τύχη. Αύριο στις 8 η ώρα πάλι εδώ.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε, λες παιδιά.
0: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
9: Δεν πρέπει να πιέζεις τίποτα και κανέναν. Οι άνθρωποι ξέρουν τι πραγματικά θέλουν και τι χρειάζονται. Όποιος θέλει να σε ακούσει, θα σου τηλεφωνήσει. Όποιος θέλει να σε δει, θα βρει χρόνο για να το κάνει. Και όποιος σε θέλει στη ζωή του, θα βρει τρόπο για να σε κρατήσει. Μη χαραμίζεσαι άσκοπα.

Πού να φανταστεί κανείς τη ζωή του χωρίς μουσική. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Focus FM 103,6, όπως κάθε βράδυ και σήμερα, μαζί με τραγούδια που αγαπάμε και μεγαλώσαμε και μας αρέσουν. Μαζί μας τον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, που είναι τόσο, δεν το βλέπω, ναι, ωραία. Ο Αλέξανδρος είναι ακόμα εκεί στο πιλωτήριο. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι με το οποίο κάποιοι από εμάς περάσαμε την... όχι εφηβεία μας, ναι, ναι, την ύστερη εφηβεία μας. Τζένι Φάλκο, 1985. Το τραγούδι που σκόρπισε αντιπαραθέσεις αμέσως μόλις κυκλοφόρησε. Οι στίχοι αφήνουν να εννοηθεί ότι ο αφηγητής έχει απαγάγει, ίσως και σκοτώσει, μία νεαρή γυναίκα, ονόματι Τζίνι, ενώ ένα ψευτοδελτίο ειδήσεων μέσα στο κομμάτι που ακούγεται είναι ενός πραγματικού γερμανού εκφωνητή, του Wilhelm Wiebe, και έδινε την αίσθηση του αυθεντικού ρεπορτάζ. Πρωτότυπα πράγματα για εκείνα τα χρόνια. Τώρα να πούμε ότι φεμινιστικές οργανώσεις είχαν ζητήσει το τραγούδι να μην μεταδίδεται από σταθμούς της Δυτικής Γερμανίας και για ηθικούς λόγους. Ο Φάλκο εξήγησε αργότερα ότι ο αφηγητής είναι ένας αιμονικός στόκερ που αφήνει τη σκέψη του να τρέξει ανεξέλεγκτη. Σίγουρα δεν είναι ένα τραγούδι που εξυμνεί την βία. Τζίνι, 1985.

την ταξιδέψουμε, να πιλοτάρουμε μαζί. Συμπιλότος, σωστός, ο Στέφανος Εμμανουήλ. Και σας πήγα στο 2003 τώρα, στην Έμα Μπάντον. Ο τίτλος έχει τη λέξη ίσως. Η λέξη ίσως κρατά ανοιχτό το παράθυρο της ελπίδας, χωρίς να υπόσχεται βέβαια τίποτα. Έχει μέσα της βέβαια και την αβεβαιότητα, αλλά ανάλογα την ψυχολογία του καθενός. Άλλοτε με άγχος, άλλοτε όχι. Και πώς είχε πει εκείνος ο σοφός πολιτικός, δημιουργικό να είναι το άγχος μας. 2003, θυμόσαστε αλήθεια τι είχε γίνει το 2003? Έτσι για να σας δείξω πόσο γρήγορα ξεχνάμε. Πιο σημαντικό πολεμικό γεγονός είχαμε το 2003. Σας αφήνω μερικά δευτερόλεπτα να το σκεφτείτε.

Έτσι είναι. Και έτσι περνάνε οι πόλεμοι και φεύγουν ψυχούλες. 2003 ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, παρακαλώ, στο Ιράκ. Ναι, πέρασαν κιόλας 23 χρόνια και ξεχάσαμε αυτόν τον πόλεμο, τόσο απλά. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Είμαστε στο 2003 και στο 2003 στο χώρο της τεχνολογίας είχαμε μία πλατφόρμα, ξεκίνησε να τρέχει μία πλατφόρμα η οποία έφερε επανάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και αυτή η πλατφόρμα βοηθούσε πάρα πολύ αυτούς που ήθελαν να ανακαλύψουν νέα πράγματα στη μουσική. Μιλάω για το MySpace. Στην μόδα τότε κυριαρχούσαν τα χαμηλομεσαία τζιν και τα καπελάκια τύπου tracker, που σημαίνει φορτηγατζή. Αυτή η μόδα δεν έσβησε εντελώς με το καπελάκι. Τι σας έχω για τη συνέχεια? Σας έχω ένα γαλλικό ντουέτο, ένα κομμάτι το οποίο είναι και lounge και jazz, και επικεφαλής είναι ένας drummer, ο Vincent Teze. Didi Bridgewater, θρυλική Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια, βραβευμένη με Grammy, και μαζί ο Tony. Ο τίτλος Into My Soul.

Εντάξει. Αδόκιμο. Δεν στέκει. Ο Μπαμπινιώτης μπορεί να έχει άλλη άποψη. Το σωστό είναι συγκυβερνήτης. Έτσι μου είπαν. Και είναι το σωστό. Εντάξει. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που παραδέχονται τα λάθη τους. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους που θεωρούν ότι είναι. Πώς το είχε πει εκείνη η τραγουδίστρια, κάτσε να δεις. Άσφαλτος, ναι. Βέβαια, βέβαια. Αλάνθαστος. Άλλο ήθελε να πει το κορίτσι. Άλλο είπε. Όταν μετέδωσα το πρώτο τραγούδι, είχα και ένα μήνυμα και μου είπε γερμανικό τραγούδι. Πόσο καιρό έχω να ακούσω ένα γερμανικό τραγούδι. Είναι αλήθεια ότι είναι σκληρή γλώσσα. Για αυτούς που δεν την έχουν συνηθίσει, πόσο μάλλον αν δεν την γνωρίζουν. Είναι μία γλώσσα δύσκολη, συμφωνώ. Πολύ πιο δύσκολη από την αγγλική γλώσσα. Σας έχω λοιπόν άλλο ένα τραγούδι, δύο σας έχω. Άλλα δύο τραγούδια. Το δεύτερο, στο σύνολο τρία, το δεύτερο που έχω ακολουθεί αμέσως τώρα. Herbert Grönemeyer, Mensch. Η εισαγωγή θα σας φανεί πάρα πολύ γνώριμη, γιατί υπάρχει ελληνική διασκευή του συγκεκριμένου κομματιού. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2002 και ήταν το πρώτο του νούμερο 1 στη Γερμανία, και το άλμπουμ έγινε εμπορικά επιτυχημένο σε όλους τους γερμανόφωνους. Πίσω από το τραγούδι κρύβεται μια βαθιά προσωπική τραγωδία. Μέσα σε μία εβδομάδα ο Grönemeyer έχασε τη σύζυγό του, την Άννα Χένκελ, και έναν από τους μεγαλύτερους αδελφούς του, και οι δύο από καρκίνο.

0: Πόσες γενιές σκέφτομαι έχουν μεταναστεύσει σε αυτή τη χώρα, τη Γερμανία. Σήμερα παρακαλώ ζουν 365.000 Έλληνες πολίτες στη Γερμανία και αν συμπεριλάβουμε όσους έχουν διπλή υπηκότητα, γιατί οι πρώτες γενιές έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 50 με 60 πήγανε στη Γερμανία, επόμενο είναι να έχουν έρθει, να έχουν παντρευτεί οι Γερμανίδες ή Γερμανούς. Εάν λοιπόν συμπεριλάβουμε λέει και αυτούς, πάμε στις περίπου 500.000 Έλληνες. Και βέβαια οι Έλληνες είναι απ' άκρη σ' άκρη σε όλο το πλανήτη. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Θεόφιλο Χάντρε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
3: Δεν θα σου αρέσει αυτό που θα πω, αλλά είναι για καλό. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να αφήσεις τους ανθρώπους να κάνουν τις επιλογές τους, ακόμα και αν δεν είσαι μέσα σε αυτές. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να παραμένουμε με ανθρώπους που δεν μας διαλέγουν. Πόσο μάλλον να επιμένουμε. Είσαι πολύ όμορφη ψυχή για να κάθεσαι να σε πατάνε και να σε μικραίνουν ξανά και ξανά.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις, και στο ξεκίνημα σας υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Τα είπαμε λίγο προηγουμένως με τον Αλέξανδρο. Πήγαμε λοιπόν Αυστρία στο ξεκίνημα. Πήγαμε Ηνωμένο Βασίλειο. Ακούσαμε ένα γαλλικό ντουέτο. Πήγαμε Γερμανία, όπως είπαμε θα ξαναπάμε. Και τώρα πράσινο ακροτήρι. Κάμπο Βέρδε, από εκεί είναι. Λοιπόν, άμα πληκτρολογήσετε αυτή τη λέξη στο Google, έχετε τη δυνατότητα, θα δείτε κάτι εικόνες μαγικές.

Και είναι, ρωτάτε, μου λέτε να το επαναλάβω. Κάμπο Βέρδε. Γράψτε το στα ελληνικά. Φανταστικό πρέπει να είναι εκείνο το μέρος. Μακριά μας πέφτει βέβαια, λιγάκι. Τι να κάνουμε όμως. Θεόφιλο. Άλλοι τον λένε Χάντρε, άλλοι τον λένε Σάντρε. Γεννήθηκε το 1964 και μεγάλωσε με παππούδες. Καθώς οι γονείς του, τι λέγαμε προηγουμένως για μετανάστες, αυτοί είχαν μεταναστεύσει, όχι βέβαια Γερμανία, αλλά ο πατέρας στο Ρότερνταμ, η μητέρα στο Παρίσι, και ήταν ένα φαινόμενο σύνηθες για τη χώρα εκείνα τα χρόνια. Ο Θεόφιλος λοιπόν, ο Θεόφιλος έγινε γνωστός κυρίως ως συνθέτης για τη θρυλική Σεζάρια Έβορα. Τρία δικά του τραγούδια έχουν συμπεριληφθεί στο άλμπουμ της Miss Parfumado, Δεσποινής Αρωματισμένη, που την έκανε παγκοσμίως γνωστή και έφερε την Μόρνα, το εθνικό μουσικό είδος του Κάμπο Βέρδε, συγγενικό με το πορτογάλικο Φάντο, στο διεθνές προσκήνιο. Αυτές οι μουσικές αρρύθμισης σας κάνουν και μαθήματα γεωγραφίας, μουσικής, ιστορίες μικρές και μεγάλες. Πάμε πάλι τώρα σε κάτι που μας έρχεται από την Γαλλία. Vigon by Me Zay. Αυτοί σχηματίστηκαν το 12 και για τη δημιουργία του συγκροτήματος μεσολάβησε ένα γαλλικό κανάλι, το Mi6, ενώνοντας τρεις καλλιτέχνες με πολύ διαφορετικές πορείες. Από τη μία ο Vigon, μαροκινής καταγωγής, ο γαλλικός James Brown, τον Eric Bami, μακροχρόνιο φωνητικό συνεργάτη του Johnny Hallyday, και τον νεότερο Zay, από ένα συγκρότημα Poetic Lovers, που σημαίνει ποιητικοί εραστές. Αυτό που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή, γνωστή διασκευή. Διασκευή ενός τραγουδιού του Βραζιλιάνου Μωρίς Άλμπερτ από το 1974. Γνωστό στη Γαλλία ως Di Lui, που σημαίνει πέστης. Την εκδοχή του που θα ακούσουμε τώρα κυκλοφόρησε το 2014, δυστυχώς το Νοέμβριο του 13, συγγνώμη, το Νοέμβριο του 14 λοιπόν, ο Eric Bami έφυγε από την ζωή από και αυτός ξαφνικό καρκίνο. Το Feelings μιλά για τον πόνο μιας απώλειας που αρνείται να ξεχαστεί. Όσο και αν προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους, πόσο μάλλον τον εαυτό μας, πως έχουμε προχωρήσει, μας θυμίζει πως τα συναισθήματα δεν διαπραγματεύονται με τη λογική.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Γιώργος Ελιμαζούγλου στο μικρόφωνο, Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο. Σας υποσχέθηκα τρία γερμανικά τραγούδια, τώρα έρχεται το τρίτο τραγούδι. Και όπως είπα, επειδή έχουμε πολλούς, μα πάρα πολλούς που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και γνωρίζουν τη γλώσσα, και για αυτούς και για αυτούς που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, είναι ένα τραγούδι που αξίζει να αναφέρουμε δύο-τρία πράγματα που ίσως να μην τα γνωρίζετε. Λοιπόν, το τραγούδι θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικό, αυτό που θα ακούσουμε, από τα σημαντικότερα λαϊκά τραγούδια για τη μετανάστευση στη μεταπολεμική Γερμανία. Η μελωδία γεννήθηκε το 1972, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως το έχει πει ο ίδιος ο Ούντο Γιούργενς. Και η μελωδία δημιουργήθηκε μετά από διακοπές που έκανε στη Ρόδο, 1972. Είχε ακόμα στο αυτί τους ήχους του μπουζουκιού και τον γοήτευε αυτό που ονόμαζε χαρούμενη μελαγχολία. Αδόκιμο κι αυτό. Χαρούμενη μελαγχολία του ελληνικού χαρακτήρα. Χρειάστηκαν όμως δύο ολόκληρα χρόνια για να βρεθεί ο κατάλληλος στίχος. Για το στίχο θα σας πω περισσότερα πράγματα προς το τέλος του τραγουδιού. Πάμε.

Αυτός λοιπόν που έγραψε τους συγκεκριμένους στίχους ήταν ο Μίχαηλ Κούντσε και έγραψε τους στίχους για τους Έλληνες μετανάστες, εργάτες, Gastarbeiter, στη Δυτική Γερμανία, που μετά την επίσκεψή του στην πατρίδα συγκεντρώνονταν σε ελληνικές ταβέρνες για να συζητήσουν μεταξύ τους. Και σε μία από αυτές τις ταβέρνες, ένα βράδυ που έκανε και πάρα πολύ κρύο, μπήκε ο συγκεκριμένος στιχουργός και βρήκε τους Έλληνες να πίνουν το ελληνικό κρασί και να τραγουδούν τραγούδια της πατρίδας. Και μεταξύ άλλων τον κάλεσαν να πάει μαζί τους, να καθίσει. Είμαστε φιλόξενος λαός και ας μην γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους. Και του περιέγραψαν τα ελληνικά τοπία, περιέγραψαν γυναίκες που άφησαν πίσω και παιδιά τα οποία έχουν να τα δουν κάποιοι από αυτούς χρόνια ή και δεν έχουν ακόμα γνωρίσει και περιμένουν κάτι από αυτόν που δουλεύει στη Γερμανία για να τους κρατήσει οικονομικά καλά, ψηλά. Αυτό είναι έτσι, μια δική μου προέκταση σκέψη. Αυτά με το τρίτο τραγούδι, και αφού ταξιδέψαμε σε διάφορες χώρες που άλλες από αυτές γνωρίζουμε, άλλες όχι, πάμε τώρα στην αγαπημένη μας χώρα που έχουμε κάνει πολλά αφιερώματα, μουσικά αφιερώματα στις εκπομπές μέχρι τις διακοπές του καλοκαιριού. Πάμε Ιταλία, στον τυφλό Ιταλό τενόρο που εκδημοκράτησε τη λυρική μουσική για το ευρύ κοινό. Εξτράνιος Ελανότσε, ξένοι μέσα στη νύχτα, είναι η ισπανική εκδοχή του πασίγνωστου Strangers in the Night. Ο ερμηνευτής Ιταλός το τραγούδι στα ισπανικά. Άρα πάμε και εδώ και εκεί. Φύγαμε.

Μποτσέλη. Το πρωτότυπο Strangers in the Night γράφτηκε το 1966 από έναν Γερμανό, τον Bert Kempfert, με αγγλικούς στίχους των Charles Singleton και Eddie Snyder. Λίγοι γνωρίζουν πως το τραγούδι γράφτηκε αρχικά ως ορχιστρικό θέμα με τίτλο Betty Bye για μια ταινία, την ταινία A Man Could Get Killed. Έναν άνθρωπο θα μπορούσαν να σκοτώσουν. Ταινία το 1966. Και λίγοι γνωρίζουν πως προτάθηκε πρώτα στην Ελληνίδα ηθοποιό και σύμβολο της εποχής, Μελίνα Μερκούρη, να είναι πρωταγωνίστρια της ταινίας. Εκείνη όμως έκρινε πως δεν της τέριαζε και έτσι δεν πήρε μέρος. Έτσι έφτασε το τραγούδι στα χέρια του Φρανκ Σινάτρα, που ζήτησε νέους στίχους και το ηχογράφησε, όπως είπαμε, το 1966. Έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κέρδισε Grammy 4, Χρυσή Σφαίρα, και δεκαετίες αργότερα ο Μποτσέλη το ερμήνευσε στα ισπανικά, δίνοντας αυτή την μεσογειακή ζεστασιά. Συνεχίζουμε και είμαστε δύο τραγούδια πριν από το τέλος. Ναι, μου κάνει ο ηχολήπτης. Οπότε θέλω να πάμε, κύριε ηχολήπτα μας, πρώτα στο 11, το οποίο είναι Andy Williams, Music to Watch Girls By. Κυκλοφόρησε το 67. Από εδώ πάω, από εκεί πάω, γυρνάω πολλές φορές στην δεκαετία του 60, αλλά όχι μόνο, μην είμαι και απόλυτος. Πέρα από τον τίτλο του, που σημαίνει, που σήμερα ίσως ακούγεται κάπως ξεπερασμένος, το τραγούδι μιλά στην ουσία για κάτι πιο απλό αλλά και οικουμενικό: τη χαρά της άνθρωπο παρακολούθησης. Και αυτό αδόκιμο? Όχι, εντάξει, δική μου λέξη. Εκείνη τη μικρή απόλαυση να κάθεσαι σε ένα καφέ και να παρατηρείς τη ζωή να περνά από μπροστά σου.

Θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ο μπαμπάς σου σε πήρε μια αγκαλιά? Μάλλον όχι. Γιατί τότε δεν ήξερες πως ίσως να ήταν η τελευταία. Κάπως έτσι περνάει ο χρόνος με τους γονείς μας, χωρίς να μας προειδοποιεί, ώσπου μια μέρα ακούς τη μαμά σου να σου λέει πως κουράστηκε για κάτι που παλιά το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη. Βλέπεις τον μπαμπά σου να σου ζητάει τη βοήθειά σου για κάτι που κάποτε έτρεχες εσύ σε εκείνον για να σου φτιάξει. Και για μια στιγμή κάτι μέσα σου παγώνει. Γιατί όσο εσύ μεγάλωνες, έφευγες από το σπίτι, δούλευες, έφτιαχνες τη ζωή σου, μεγάλωναν και εκείνοι. Και ξέρεις τι είναι το πιο παράξενο? Εσύ ακόμα τους κοιτάς και βλέπεις τη μαμά και τον μπαμπά που θυμάσαι από παιδί. Μόνο που ο χρόνος δεν τους βλέπει έτσι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που μαμά θα σε πάρει τηλέφωνο για κάτι που σου φαίνεται ασήμαντο, μην βιαστείς να της το κλείσεις, μείνε λίγο ακόμα. Και όταν ο μπαμπάς σου σου ξαναπεί την ίδια ιστορία για χιλιοστή φορά, άκουσε την άλλη μία. Γιατί οι τελευταίες φορές έχουν ένα κακό. Δεν μας λένε ποτέ

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κλείνοντας να στείλω τις ευχές για χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, και είναι πολλοί αυτοί, μα πάρα πολλοί. Μεγάλη χριστιανική ορθόδοξη εορτή του Τιμίου Σταυρού. Σταύρο, Σταυρούλα, Θεοκλής, Θεόκλια. Πολύ, πολύ χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά και να έχετε κοντά σας τους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αξίζουν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βραδάκι, λίγο μετά τις 10. Είχα ετοιμάσει περισσότερα τραγούδια για σήμερα, αλλά με την κουβέντα που κάναμε με τον Αλέξανδρο Τσίκο χάσαμε λίγο χρόνο. Τα τραγούδια τα κρατάω και σας υπόσχομαι ότι θα τα ακούσουμε στις επόμενες εκπομπές. Στέφανος Μανουήλ στον ήχο, Γιώργος Γερμανός, παλιότερα έτσι έβγαινα, γιατί με ρωτήσαν κάποιοι, μα κάπου σε έχουμε ακούσει εσένα, έτσι έβγαινα, ναι, Γιώργος Ηλεμέζογλου στο μικρόφωνο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην του, με

Στην Τούμπα της Εντώνη. Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς, με τα στενά δρομάκια, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς, ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Focus FM 103 και 6. Και καλημέρα στο νότιο ημισφαίριο. 14 ο μήνας, πάμε, ξημερώνουμε για 15, πάει και ο μισός Σεπτέμβρης. Ήδη το βράδυ αρχίζει να πούμε έτσι και λίγο πέφτει η θερμοκρασία. Κοιμόμαστε λίγο πιο ωραία, ρε παιδί μου, πιο άνετα. Την ημέρα βέβαια έχουμε πάλι τη σχετική θερμοκρασία. Σιγά σιγά πάμε για το χειμώνα. Τα φιλαράκια μου κάτω στην Αυστραλία πάνε για την άνοιξη τώρα. Γεια σου Κώστα Κατσόνη, σήμερα τον είδα στο Facebook τον Παγάσα. Σε πεθύμησα να το ξέρεις. Θυμάσαι εκεί τα ψητά, εκεί τα αυτά, να πούμε τις ρετσίνες, εκεί στον Περικλή το φιλαράκι μας, ε. Εκεί στη Βέρεια, εκεί στην Ελιά. Τις κουβέντες τις ποδοσφαιρικές εκεί, με το φιλαράκι μας τον Τάκη, τον Παπατζίκο, τον πρόεδρο των βετεράνων. Και μία και δύο και τρεις η ώρα, ε. Άλλα χρόνια, καλά χρόνια, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακόμη ένα βράδυ, ακόμη μια εβδομάδα. Πάει έκθεση, τέλος, ξανά μανά του χρόνου πάλι. Μπαίνουμε σε προεκλογική βέβαια τώρα χρονιά. Φάγαμε πάλι υποσχέσεις. Βέβαια ήταν λίγο πιο κουμπωμένες αυτές. Αλλά πολλοί κόσμος πιστεύω πάλι έφαγε, γιατί λέει, ρε παιδί μου, για κατώτατο μισθό και λέει από το 2028 και έχουμε 26 τώρα. Μέχρι το 28 τα προϊόντα θα ανέβουν άλλες τρεις φορές πάνω. Άρα θα σε πάρουν και τα λεφτά που την παντελώνει πριν σου δώσουν την αύξηση που ήδη την έχουν πάρει από τώρα.

Είχαμε και αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική στη Super Link. Μεγάλη Παναθηναϊκάρα, έτσι, το ντέρμπι της κορυφής το καθάρισε. Δεν τον σταματάει κανείς. Και όχι μόνο αυτό, το σπρώχνουν και λίγο παραπάνω να μην μπορεί κανείς να τον πιάσει. Οι άλλοι βέβαια έχουν τα προβλήματά τους. Ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά, είναι, τι να πω τώρα, για λύπηση να πω, για κλάματα να πω. Ένα μαύρο χάλι, ένα μάτσο χάλι, όπως το λένε. Από πού να πιάσει τις γραμμές και πού να τις καταλήξεις. Για τερματά έχουν ένα πουλί. Στα μπακ έχουν δύο στατικούς παίκτες. Σήμερα στους βοριάδες είχαμε βοριάδες, αθλητικοί βοριάδες. Όσοι δεν είδατε, μπαίνετε και βλέπετε. Όχι πουθενάδες, βοριάδες. Οι πουθενάδες είναι αύριο. Βοριάδες λοιπόν είχαμε σήμερα και το φιλαράκι μας εκεί, ο Σταύρος, και χρόνια του πολλά να πούμε, έτσι, καλός κύριος εννοείται, είπε ότι θέλει να παίξει, ρε παιδί μου, Ολυμπιακός από τον άξονα. Φορτώνει τον άξονα ο προπονητής του και γι' αυτό, λέει, δεν είχαν καλές τοποθετήσεις εκεί πέρα. Αυτό πάλι δεν πρώτη φορά τα ακούσα, ρε φίλε. Δηλαδή, φορτώνει τον άξονα να πούμε να παίξει από τον άξονα και όταν οι επιθετικοί της αντίπαλος ομάδος σε παίζουν από την πλευρά, εσύ τι κάνεις τώρα, για πες. Μένεις στον άξονα, δεν πρέπει να του μπλάρεις την πλευρά να βοηθήσει εκεί πέρα. Ήταν αμαρκάριστοι όλοι, ρε. Πάρτι κάνανε κριτική από εκεί. Τον Ηρακλή, είπαμε, τον σφάξανε με τη Λεμιτόμο, έτσι, γκολάρα πεντακάθαρη, ρε φίλε, του την ακυρώσανε. Φέρνει τη φάση λίγο πιο πριν, τα χαμουδίδανε εκεί στο κέντρο του γηπέδου, τον χτυπάει στο πόδι, λέει, στη διεκδίκηση της μπάλας. Να είχαμε να λέγαμε τίποτες. Πεντακάθαρο γκολ, του το ακυρώσανε. Αυτά τα παιχνίδια γίναν το Σάββατο. Το Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη, είχαμε το Ολυμπιακό Σόφι 0-1, βόμβα λοιπόν. Βλέποντας την εικόνα των ομάδων, δεν το λες και βόβα, ρε φίλε. Έπρεπε κανένα γκολ ακόμα, τουλάχιστον να μην πω δύο, να βάλει. Έβαλε μάλλον αν θέλετε, αλλά ακυρώθηκαν σαν offside. Αλλά είχε και φάσεις ο Όφι. Ο Ολυμπιακός ήταν, όπως είπαμε, τώρα πώς το λένε, για γέλια ή για κλάματα, ρε φίλε. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Πάρα πολλές μεταγραφές. Έχω φίλο καλό, μεγάλο τέτοιο, ο οποίος είναι άρρωστος με τον Ολυμπιακό και τα παρακολουθεί πάρα πολύ. Και στην κουβέντα που είχαμε, μου λέει, ρε φίλε, τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Να έχει πάρει 80-85 εκατομμύρια από πωλήσεις και να έχει φέρει, να πούμε, ένα βαγόνι παίκτες οι οποίοι είναι αμφιβόλου αξίας. Δηλαδή, αν εξαιρέσει λίγο το Φορτούνι, τον οποίο δεν παρουσίασε ακόμα κάτι, αλλά την αξία του την ξέρουμε, ρε παιδί μου, το Φορτούνι. Και τον άλλο, πώς τον είπαμε, και στο κέντρο του κηπέδου που παίζει και τον καλό τον παίκτη. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι τώρα, θα σας το πω σε λίγο.

0: 1-2 αν έχουν λίγο ποιότητα από τους 10 πόσους, ένα καράβι που φέρε εκεί πέρα. Όλοι οι άλλοι να είχαμε να λέγαμε. Τώρα θα μου πεις, ο Ζεκανάς λέει ακόμα είναι νωρίς, λέει σιγά σιγά θα τους δούμε, ναι ρε φίλε, αλλά ο μεγάλος ο παίκτης ξεχωρίζει. Μπορεί η χημεία να πούμε να βρεθεί με τον συμπαίκτη του, με ταυτό του κλπ. Αλλά ξέρει τι θέση θα πάρει, ξέρει να υποδέχεται την μπάλα, ξέρει να γεμίζει, ξέρει να κάνει, έχει τη φαντασία να πούμε. Ξέρω εγώ, δεν είδαμε τίποτα από αυτά να πούμε. Τώρα εγώ δεν είδα και όλο τον αγώνα, αλλά από αυτά που παρακολούθησα έτσι λίγο. Εντάξει, ο παίκτης ξεχωρίζει. Πόσο πάμε να ακούσει πήρε ρεβίου, έκανε κάτι μεταγράφες και κάποιοι ξεχωρίζουν, είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξεχωρίζει μόνο η διαιτησία στο Παναθηναϊκό, ξεχωρίζουν και κάποιες μεταγράφες τώρα, τα λέμε. Έχει και ποιότητα. Έτσι. Αυτοί στο Παναθηναϊκό τρίβουν τα χέρια τους γιατί μετά από πολλά χρόνια είδανε λέει ποιότητα. Τώρα, βέβαια, γίνεται το πρώτο φαβορί για τον. Για τον τίτλο ο Παναθηναϊκός, άρχισαν σιγά σιγά το πιστεύουν και αυτοί, αλλά παιδιά ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, να ξέρετε. Μπορεί να είναι μεγάλη ομάδα, έχει όμως και ένα κόμπλεξ ότι ο οποίος μπορεί να το ξαναχάσει το πρωτάθλημα αν φύγει και 7 και 8 και 9 βαθμούς μπροστά, προσέξτε. Θα μου πείτε, οι άλλοι είναι καλά, πόσα. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Όπως και να είναι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι, είναι Ολυμπιακός. Έτσι, μπορεί να πάει να κάνει ζημιά του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, εδώ που τα λέμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πέρα την κέλα που έκανε, ακόμα έχει την πιο μονταρισμένη ομάδα, έτσι, έχει την ομάδα τον κορμό και σχεδόν όλη την ομάδα την περσινή. Τώρα τον Κολοκοτρονίτσι σήκωσε ανάστημα, την έκοψε του, ήταν και καλύτερη. Η Τρίπολη ήταν καλύτερη. Μπορούσε δηλαδή να την κάνει και άλλη ζημιά. Τη ζημιά την έκανε φυσικά. Η ισοπαλία για τις μεγάλες ομάδες είναι ήταν, να το ξέρετε. Για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, όταν κάνει γκέλα ισοπαλία, φέρει μια ισοπαλία με μια μικρή ομάδα. Είναι ήττα, σαν να είναι ήττα. Και αφήστε αυτά που λένε, άμα δεν μπορείς να το πάρεις, κοίταξε να μην το χάσεις. Και έχει βγει άλλο φασούλι τώρα, εδώ και χρόνια. Παιχνίδι που δεν μπορεί να το κερδίσεις, προσέχεις να μην το χάσεις. Ναι, αλλά με τα μικρά τα χωριά που παίζεις εκεί πέρα, τι να μην το κερδίσεις, φίλε. Επιβάλλεται να το κερδίσεις αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, Focus FM 103,6, 136 που για να πω, φίλε. Πάλι το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. 1036 είναι. Βέβαια. 103,6 ο Μάκης γελάει εδώ πέρα. Θα σε παρουσιάσουμε τώρα. Σου είπα να πάρεις μια ανάσα. Πτώμα είσαι. Πώς δεν χρειάζεσαι. Παρουσίαση.
1: Έχω γίνει διάσημος. Τι να σε κάνω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σε παρουσιάσω στην εκπομπή. Τι δεν χρειάζεσαι παρουσίαση. Κλείσον το μικρόφωνο να μην τον παρουσιάσουμε. Πού δεν χρειάζεται παρουσίαση. Είπα να πάρεις αέρα λίγο, ρε παιδί μου, να πάρεις ανάσα. Να πούμε γιατί έκανες.
1: Είμαι αεράτος.
0: 700 χιλιόμετρα με τον ποδήλατο έκανες.
1: Δεν μας πει. Είμαι αεράτος πάντα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στον αέρα μου.
0: Εγώ βλέπω έγινες σαπατζάρι, έγινες. Τα μάγουλά σου είναι κατακόκκινα, να πούμε. Από τι είναι αυτά.
1: Από τον ήλιο.
0: Ποιον ήλιο, μόνο.
1: Από τον ήλιο.
0: Και από την κούραση.
1: Η κούραση δεν μετράει.
0: Λοιπόν, Μάκης ποδηλάτης, φίλος μας καλός εδώ, Μακεδόνας, Ερέος.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αλλά ζει στην Αθήνα. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής χρόνια ολόκληρα. Και γυρνάει με τον ποδήλατο όλο τον δουνιά, έτσι. Ευρώπη, αυτά.
1: Όταν μπορούμε.
0: Υποστηρίζει μια ομάδα που εμείς τη συγχαινόμαστε. Μαδρίτη λέγεται, Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Δικαίωμά σας. Ναι, ναι. Ό,τι θέλετε.
0: Δικαίωμά μας, αλλά πρέπει να το λέμε στον κόσμο. Εμείς είμαστε με την άλλη.
1: Αυτό δείχνει και την αξία του αντιπάλου.
0: Τη μεγάλη ομάδα, την άλλη που παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο, που είναι η ομάδα του λαού, παίζει, που μοιάζει σαν τον Πάου και λοιπόν. Μπάρτσα.
1: Μπάρτσα. Για τον λαό, τίποτα το συγκεκριμένο λαό, αλλά τέλος
0: πάντων. Η άλλη ομάδα που υποστηρίζει εσύ είναι η ομάδα του τέος βασιλιά, του έτσι, του αλλιώς, η ευνοούμενη τη. Κάτσε λίγο να τα ακούσει πρώτα και μετά πάντα. Λοιπόν,
1: τι να ακούσω τώρα.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Ήταν η ομάδα. Όχι, είναι ντοκουμέντα αυτά. Ήταν η ομάδα η οποία χρεοκόπησε. Χρωστάγε, δεν ξέρω, 500 εκατομμύρια. Και ο Δήμος της Μαδρίτης, πρόσεξε λίγο. Ο Δήμος της Μαδρίτης την αγοράζει το γήπεδο, τη δίνει τα 500 εκατομμύρια και μετά από λίγο διάστημα τη το κάνει δωρεά. Ή κάνω λάθος. Σκέψου, θα με απαντήσει μετά το διάλειμμα. Κάτσε να πάμε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα, Focus FM 103,6. Τρόποι επικοινωνίας. Με μηνύματα αυτή τη στιγμή με το γνωστό αριθμό του Viper 69 07 483 484. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6 Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν, έως και τις 2 μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Το φιλαράκι μου ο Μάκης από την Αθήνα ήρθε εδώ με το ποδήλατο, παρακαλώ. Πήγε Έδεσα, πήγε Γιαννιτζά. Μάκη, πού αλλού πήγες?
1: Να κάνω ένα μπάρνικ στα λουτρά του Πόζαρ και να
0: πήγες
1: πάνω. Να πάω μπω και στα ζεστά νερά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Από τα αγαπημένα μου μέρη στην Ελλάδα.
0: Πες μου από την Αθήνα όταν ξεκίνησες.
1: Δεν ήρθα απευθείας γιατί δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Να ήρθα απευθείας. Πήγα μέχρι τη Λάρισα μετά.
0: Ναι.
1: Και από τη Λάρισα συνέχισα με το ποδήλατο.
0: Α, μα δεν έβασες το.
1: Λάρισα, πήγα Κατερίνη.
0: Περίμενε λίγο. Το ποδήλατο ανέβασες από την Αθήνα.
1: Εντάξει, στο τρένο. Ένα φθηνό εισιτήριο είναι, εντάξει.
0: Όχι, άλλο λέω. Ναι. Με ενδιαφέρει εμένα, μα ήρθες με το ποδήλατο.
1: Ναι, δεν μπορούσα, δεν προλάβαινα.
0: Δεν προλάβαινα. Άρα ήρθες μέχρι τη Λάρισα με το τρένο και μετά κατέβηκες από εκεί πέρα. Ε? Και άρχισε να πηγαίνει με το ποδήλατο.
1: Κατερίνη, ανέβηκα τη. Βγήκα Βεργίνα.
0: Παντελεήμονα από εκεί, από τον παλιό δρόμο, ε.
1: Ναι, από τον παλιό δρόμο, το παλιό και το παλιό Παντελεήμονα.
0: Ωραία, ρε φίλε, ωραία. Ωραία.
1: Κάνω το κάστρο.
0: Ναι, πολύ ωραία τοποθεσία. Πολύ ωραία.
1: Το έχω ξαναπεράσει συνέχεια.
0: Ναι, από εκεί περνάγαμε παλιά μέχρι να γίνουν τα τούνελ και το δρόμο το καινούριο.
1: Πάλι έχει κίνηση. Πάλι έχει κίνηση από εκεί γιατί θέλουν να βλέπουν.
0: Το οποίο είναι μαγεία.
1: Ναι. Και παρατηρήσω ότι είχαν φτιάξει και τη γέφυρα,
0: ναι,
1: που οδηγεί στην Αγία Παρασκευή στο κλεισάκι.
0: Α, στα Τέμπηλε εσύ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Είχε καταστραφεί από μια κακοκαιρία που είχε γίνει τότε.
0: Τότε που πέσαν τα Τέμπη όλα, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε μας δίνανε το δρόμο, τον είχαν δώσει από πριν τη γέφυρα και από το Στόμιο, άμα ξέρεις.
1: Α, το Στόμιο είναι προς τα. Στον Ποινίο, στις εκβολές του Ποινίου. Στο Θεραμαϊκό εκεί πέρα.
0: Το Στόμιο είναι.
1: Ένα χωριό, στη Λάρισα ανήκει.
0: Πρόσεξε λίγο, ρε, ξέρω. Πρώτο, το Στόμιο είναι πριν φτάσει στο ποτάμι, πριν φτάσει στη γέφυρα. Από τη γέφυρα, μόλις περάσει τη γέφυρα, στρίβεις αριστερά. Τον Ποινίο, ρε φίλε. Μόλις φτάσεις δηλαδή στα Τέμπη, πριν φτάσεις στα Τέμπη.
1: Με το που βγεις από τα Τέμπη προς, ναι, Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: δεξιά πας, δεν περνάς στη γέφυρα.
0: Ναι, εγώ λέω πως πας προς τα κάτω τώρα. Ανάποδα το λες.
1: Ανάποδα, ρε. Ναι. Εγώ το ξέρω πώς ανεβαίνω. Ναι. Θυμάμαι, ένα χωριό είναι κοντά στις εκβολές του Ποινιού.
0: Ναι, αυτό είναι. Πριν περάσεις τη. Περνάς στη γέφυρα. Για να πει για τα
1: Θεσσαλονίκη,
0: Τέμπη.
1: Όταν
0: πηγαίνει για
1: την Αθήνα. Την περνά, ναι, μια γέφυρα καινούργια.
0: Στο καμπά και μόλι πέρασε η γέφυρα, στρίβει αριστερά.
1: Ναι, μπράβο. Ανάποδα, ναι, μπράβο. Σωστά. Πολύ, ναι, σωστά.
0: Αυτό λέω εγώ. Και από εκεί είναι το Στόμιο, είναι το κόκκινο νερό, είναι ο Μόλιο πριν το Στόμιο. Είναι με ένα άλλο χωριό Καρέτσα, κουτσουπιά και τέτοια. Περπάτησα μερικές φορές εγώ.
1: Συνεχίζει προς τα νότια. Είχα και ένα καλό φιλαράκι. Είχα και ένα καλό φιλαράκι.
0: Στο Στόμιο ένα πολύ καλό φιλαράκι. Πάρα πολύ. Ένα Γιώργο Παοξής και εκείνος. Πολλά χρόνια σε λέω τώρα, πιτσίρικα ήμασταν.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ναι. Αυτός ασχολιόταν με τις ελιές. Ελιές είχε. Λοιπόν, τις έφτιανε, τις έκανε και τέλος πάντων και τις δούλευε το παιδί. Και πήγαμε όταν έπεσαν τα Τέμπη που λες, Μάκη. Είχαν κόψει το δρόμο κοινωνα και το δώσανε από κάτω από το Στόμιο. Στόμιο, Καρίτσα, κόκκινο νερό, αν έχει πάει κουτσουπιά, ένα άλλο χωριό που σου έλεγα.
1: Ναι, εκτρέπαν τα οχήματα να πηγαίνουν, ναι, από την Αγιά και τον Αγιώκαμπο.
0: Αγιώκαμπο.
1: Μπράβο, Αγιώκα, δεν πέραν από την παραλία.
0: Τέτοια μεγάλη παραλία σαν του Αγιώκαμπο δεν έχω δει, ρε φίλε. Χιλιόμετρα.
1: Έχω χρόνια να πάω από εκεί.
0: Χιλιόμετρα σε λέω. Αλλά αν οργάνωσε.
1: Έκανε και στρατό στη Λάρισα, είχα χρόνια να πάω.
0: Κοίταξε, από εκεί. Ο Αγιώκαμπο είναι ένα χωριό δίπλα στη θάλασσα, αλλά η παραλία του. Είναι, ρε φίλε,
1: ωραίο, ωραίο, το θυμάμαι.
0: Πολύ,
1: το θυμάμαι.
0: Πολύ μακρύ, πολύ
1: μια
0: μεγάλη.
1: Φορά χρόνια, έχω πολλά χρόνια.
0: Ρε εσύ, μιλάμε για μεγάλη παραλία.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Καταγάλανο.
0: Και Ντουγρού, ίσια. Ίσια παραλία. Πολύ μεγάλη, αλλά τότε δεν ήταν έτσι.
1: Δήμος Μελιβίας.
0: Ανεπτυγμένη. Δηλαδή, όπως πας σε κάτι παραλίες και ξέρω εγώ με τα. Πώς θα λένε, με τις ξαπλώστερες, με τα αυτά, με μαγαζάκια έξω και τίποτα. Ένα πράγμα αυτό. Και είχε λίγο χαλίκι, λίγο τέτοιο έξω να πούμε, ήταν λίγο ψιλοάγρια, κατάλαβες. Όλοι οι Λαρισαίοι όμως εκεί παραθυρίζουν. Εκεί και στο Πλαταμόνα.
1: Ναι, ο Σπόρος και Πλαταμόνα. Πάνε για μπάνια
0: και
1: συνέχεια.
0: Και στον Αγιώκαμπο, ναι. Από εκεί το δρόμο σταμάτησα και επειδή με έκανε εντύπωση, ρε, τότε μακριά μεγάλη παραλία. Δηλαδή μια ευθεία ήταν όλη η παραλία.
1: Και του λέω, έχει κατενεφόρος όμως μετά που πάνε.
0: Μετά εμείς βγήκαμε από εκεί, Τύρναβο, δεν ξέρω αν περπάτησε από εκεί.
1: Τύρναβο, Λάρισα.
0: Τύρναβο, συγγνώμη, πώς όλο το άλλο χωριό εκεί του μεγάλου τη Λάρισα. Τύρναβο, λέω, Αγιά. Τύρναβο,
1: Αγιά είναι πριν βγει στην παραλία.
0: Από το κόκκινο νερό και πώς λένε και Αγιώκαμπο.
1: 35 χιλιόμετρα γράφει από ο Λάρισα για Αγιά.
0: Στρίβει μετά από εκεί ο δρόμο, πα στρίβει δεξιά και μπαίνει σε κάτι άλλα χωριά και βγαίνει Αγιά. Αγία. Και από εκεί βγαίνει στην καινούργια εθνική οδό και πας Λάρισα, πας Λάρισα και μετά πας Τρίκαλα και από εκεί, άμα θες να βγεις επάνω, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Δηλαδή Τρικάλων από τους ωραιότερους δρόμους που έχω κάνει.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Και ευθεία του λέω του ενός εκεί, πού πάει, ρε, λέμε, λέει, ευθεία πας από, από το Βόλο. Πας, μπαίνεις Μαγνησία, μου λέει, Αγιάννη και τέτοια, πώς μου τα παιδί θυμάμαι, και βγαίνεις να πούμε από την πλευρά του Αιγαίου, να πούμε στη Μαγνησία, στο Βόλο. Εκεί αγριεύει ο καιρός, εκεί έχει τα βουνά του και αγριεύει ο χώρος, δηλαδή, κατάλαβες.
1: Φτάνεις στις παραλίες του Βόρειου Πηλίου.
0: Αλλά είναι ωραία, μα πας, δεν ξέρω, έχεις πάει καμιά φορά. Εγώ πήγα στο Πηλίο, αλλά πήγα από κάτω μεριά.
1: Από το Βόλο στη Μακρινίτσα χωνεύει.
0: Και εκεί η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά, που παίχτηκε το έργο στον Πλάτανο.
1: Ναι, ναι, έχουν γυριστεί σκηνές εκεί απ' έξω, ναι, μπράβο.
0: Εγώ πήγα και Τσαγκαράδα από την άλλη μεριά. Αλλά έχει πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια.
1: Έρε τσίπουρα εκεί.
0: Πήγα και μια φορά κάτω εκεί στο, που κάνει την κούρπα η μύτη αργαλαστήτη. Ξέρεις και ένα μέρος που είναι κάτω εκεί στο
1: παγασιτικό κάτω. Δεν έχω, το τρίκερι λέει, δεν έχω κατέβει μέχρι.
0: Όχι, εκεί είναι πιο κάτω, εκεί δεν πήγα.
1: Δεν κατέβηκα. Και Βόλο και Μακρινίτσα, με το ποδήλατο μιλάμε.
0: Και έχω και κάτι οικογενειακούς φίλους, είναι από τις Μιλιές, είναι και αυτό στο βουνό πάνω.
1: Μιλιές είναι πιο πέρα, ναι. Αλλά και ύψωμα και αυτό, πήγαινε το παλιό το τρενάκι.
0: Μια φορά περαστική ήμασταν και αυτοί από εκεί πέρα, δηλαδή σαν βόλτα που πήγαμε. Λοιπόν. Και ήταν ωραία τα μέρη. Θέλω να σε πω, εσύ με τον ποδήλατο μπορεί να περνά και από εκεί, ρε φίλε, αλλά εκεί είναι άγρια, ξέρεις, κόκκινο νερό και τέτοια.
1: Δεν με βολεύει. Μόνο άμα κάτσω, άμα είναι κάτσω εκεί κοντά, κάτσω. Κάνω ένα Βόλο εκεί για παράδειγμα. Κάτσω και τα
0: εκεί
1: δω από εκεί.
0: Η θάλασσα είναι άγρια, ξέρεις, έχει γκρέμια, είναι βράχια, είναι τέτοια ψηλά και από κάτω είναι η θάλασσα.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό.
0: Όχι, άμα ο καιρός είναι άγριο. Άμα δεις τα κύματα και χτυπάνε εκεί στα βράχια, ανεβαίνουν μέχρι πάνω. Χαβάει 5-0, τα θυμάσαι και είναι εκεί. Τέτοιο πράγμα, ρε.
1: Έχω πάει και στο Άγιο Όρος, ναι, σε κάποια φάση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πέρασες καλά, αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Γενικά έχω μάθει να.
0: Πόσες μέρες την έκανες από εκεί,
1: ποιο λες τώρα,
0: από την Αθήνα που έφυγες, πόσες μέρες λείπεις?
1: Από το Σάββατο το βράδυ προς πρωί.
0: Τώρα γρηγοράδα τα κάνεις. Άρα είσαι στην ταλαιπωρία, καλά λίγο. Γι' αυτό είσαι κόκκινος παντζάρι, τα βλέπω εγώ. Λοιπόν.
1: Παντζαροκόκκινος, έτσι.
0: Αξεκουραστής.
1: Όχι ότι είμαι ντροπαλός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Έδεσα Θεσσαλονίκη σήμερα, κατέβηκες με το ποδήλατο.
1: Είχε και κίνηση βέβαια μετά.
0: Κίνηση, με το ποδήλατο, τι κίνηση να έχεις σήμερα.
1: Είναι λίγο επικίνδυνα
0: και περιμένεις.
1: Με σύμβρα και την νέα, με σύμβρα νέα εγχεία λογική και μέχρι το.
0: Ωραία, εδώ αυτά είναι δίπλα εδώ τώρα.
1: Ναι, αλλά είχε πολλή κίνηση όμως.
0: Εκεί άμα η κίνηση, εσύ τι πούσε, σταμάταγες δηλαδή.
1: Σιγά σιγά πήγαινα, γιατί είναι λίγο επικίνδυνα μα έχει κίνηση. Δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να κάνει ο δίπλα σου.
0: Μπαίνει στη Λέα εκεί, λωρίδα έκτακτη.
1: Ναι, και πάλι δεν είναι. Είναι λίγο περίεργα εκεί πέρα. Άμα έχει κίνηση.
0: Καλά.
1: Και το Κορδελιό έχει κίνηση, η Μοναστηρίου.
0: Ναι, αυτά είναι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω από την Έδεσα μέχρι να δει εδώ είναι 88 χιλιόμετρα.
1: Ναι, σε είπα όμω πού ακριβώ, που συνάντησα κίνηση. Από τη νέα μεσύμβρια, το ύψο τη νέα χιλιάρο νέα μεσύμβρια μέχρι.
0: Δεν πειράζει, εδώ που δίπλα είσαι.
1: Και καθυστέρησα λιγάκι.
0: Πόση ώρα το κόψε, ήρθε.
1: Βάλω, είχα φύγει 10 και 4, 2.
0: Δύο ώρε και
1: κάτι, ναι.
0: Μπήκε στο Γιάννητσα, πήγε στο Παφάλα και το Φλαράκι, μου πήγε καφέ.
1: Ναι, κάφησα και γάμισα άρρωστο στο Γιάννητσα.
0: Εκεί στον Αγιώργη, στην εκκλησία εκεί πέρα.
1: Και στο ρολόι δίπλα εκεί.
0: Στον Νικολάκη, του Παφάλα εκεί απέναντι.
1: Πήγα. Χαιρετισμού.
0: Ναι.
1: Αν μα ακούει.
0: Ακούνε εκεί τα παιδιά τώρα, κάποιοι ακούνε εκεί πέρα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ωραία, σ' άρεσε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άνοιξε το μάτι μου, είδα πράσινο, είδα ποτάμι.
0: Πήγε καταράκτε, πήγε.
1: Εννοείται, κάφτε του καταράκτε την Κυριακή.
0: Έβαγε τη δροσιά των καταρακτών, έτσι του εκείνου του Αγιάζη.
1: Και το εγώ, και φίλε.
0: Πέρασε από κάτω.
1: Και πολύ κόσμο κιόλα.
0: Από τον καταράκτη του ένα που περνά από κάτω, πέρασε.
1: Έστειλα και κάπου έτσι τα χαιρετίσματά μου με τι φωτογραφίε. Να δείξω πού βρίσκομαι.
0: Ναι.
1: Κάπου.
0: Τι εκτός Ελλάδος, τώρα, αυτά τα κάνει για σένα.
1: Ναι, εκτό Ελλάδο κάπου να δείξουμε.
0: Α, εκτό Ελλάδο, ναι.
1: Μακριά εκεί προ Καραϊβική μεριά.
0: Θέλω να γνωρίζω τους καταράκτες, θα λες. Τώρα είμαι Έδεσα, θα πω στο Νιαγάρα και για τους λες.
1: Το Νιαγάρα. Εντάξει.
0: Καλά λοιπόν, είναι. Εδώ τώρα. Ποδόσφαιρο. Ελλάδα, Super League. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
1: Ρωτήστε
0: τι βλέπεις, τι βλέπεις. Εσύ τι βλέπεις.
1: Ακόμα
0: τώρα.
1: Είναι νωρίς για να βγάλουμε.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Τι βλέπεις σαν τώρα, έτσι, σαν πρώτη αυτή.
1: Πρόσεξα λίγο τα μάτς.
0: Ναι. Τι πρόσεξες, τον Παναγιώτο τον είδες.
1: Ναι, μαζί με τον Μπάουκ και τον Άρη, χθες λίγο κάφησα κάπου εκεί στην Εύσα και το είδα. Ναι. Πολύ εύκολο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ εύκολα από
0: έχει την ποιότητα. Έχει ποιότητα.
1: Ποιότητα. Εχθές... Όχι, απλά έχει, προσπαθεί να, να δέσει την ομάδα ο προπονητής που έχει.
0: Εχθές δεν τον είδα τον Παναθηναϊκό εγώ.
1: Προσπαθεί να δέσει την ομάδα ο Παναθηναϊκός. Κάνει προσπάθεια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Δεν μου λες, δεν τον είδα χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Ότι κάνει προσπάθεια κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, προσπάθεια ναι. να κάνει. Εννοείται, τι θα κάνει. Γι' αυτό τον πήραν εκεί να κάνει ναι. προσπάθεια. Άλλο σου λόγο.
1: Ναι,
0: σφύριγμα πήρε χθες από, το, από τη διευθυνσία. Εχθές δεν το είδα το μάτς για να πω.
1: Δεν γιατί, είδα να, όχι, όχι.
0: Γιατί στα το... προηγούμενα τρία παιχνίδια πήρε σφύριγματα μεγάλα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Δεν είδα κάτι.
0: Δεν είδες. Μάλιστα. Τα άλλα τα παιχνίδια τα είδες. Πάω κάρι, είδες.
1: Θα σου πω πώς το χαρακτήρισα εκεί πέρα, εκεί που βλέπαμε το μάτς.
0: Ναι.
1: Εκεί στο, στον πεζόδρομο και στην Έδεσα.
0: Αχα.
1: Μίλησα και με τα παιδιά. Με τους θαμώνες εκεί που κάθομαι. Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη ήταν το μάτς. Έτσι.
0: Λες, ε.
1: Και οι δύο φοβόντουσαν ένα στον άλλο. Και όποιος πετύχει ένα πρώτο στον γκολ, θα έπαιρνε και το μάτς, πίστευα.
0: Ναι. Έτσι είπαν τα παιδιά. Και
1: συμφωνήσανε. Εγώ το έλεγα και συμφωνήσανε.
0: Μάλιστα. Τι ομάδα ήταν αυτή,
1: κάποιοι ήταν. Οι πιο πολλοί ήταν παοκτζίδες, από ό,τι κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είχε και Παναθηναϊκούς.
0: Καλά, θα έχει και μερικούς. Εντάξει, λογικό είναι. Τι θα λέγα.
1: Εγώ πάντως δεν είχα κανένα πρόβλημα. Κάθισαμε και πήγαμε την
0: δηλαδή, εσύ τώρα. Ο Άρης έκανε μία φάση στην αρχή. Την πρώτη φάση την έκανε ο Άρης.
1: Είχε φάση ο Άρης.
0: Για πες μου μία δεύτερη.
1: Είχε κάνει 2-3 στο πρώτο ημίχρονο και.
0: Περίμενε. Τη μία τη φάση που έκανε και ήταν και καλή φάση ήταν του Άρη.
1: Πρώτο. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για πες άλλη φάση, δεν θυμάμαι εγώ άλλη.
1: Μετά από 10 λεπτά, θυμάμαι στο 20 λεπτό.
0: Για πες να τη θυμηθώ κι εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Μπροστά στο τέρμα, ναι, έχασε μπροστά στο τέρμα μια κεφαλιά ήταν. Αν θυμάμαι καλά, μια κεφαλιά ήταν.
0: Μάλιστα. Γιατί μην με πείσει ο Χατζηνάκος, μην σήμερα ο Μωρόν λέει το γυριστό που έκανε. Εκείνο ήταν ένα
1: Ο Μωρόν έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, εκείνο είπε φάση εκείνο. Έκανε λέει και ο Μωρόν μια λέει που με το γυριστό πιο γυριστό.
1: Δεν τη λες φάση αυτή.
0: Τι
1: τώρα,
0: φάση
1: δεν,
0: να είναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή, είδα. Ο Μωρόν έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Άμα φτάσει να πει τώρα αυτό το πράγμα φάση, τότε καταλαβαίνει την τέτοια έτσι. Δεν μου λες.
1: Πάντως ο διαιτητής ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Ο διαιτητής ο συγκεκριμένος το χάσε.
0: Το χάσε.
1: Όλο και από τις δύο πλευρές. Το χάσε.
0: Το χάσε.
1: Δεν ήταν τώρα. Πού τους βρίσκουν αυτούς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, αλλά πού τους. Υποτίθεται ότι θέλετε ξένους διαιτητές για να στρώσει τη φάση.
0: Πρέπει να είναι και διαθέσιμοι όμως.
1: Δεν ξέρω αν ποιοι είναι και ποιοι διαθέσιμοι, αλλά για κάτσε. Υποτίθεται ότι τους φέρνετε για να φτιάξουν την κατάσταση.
0: Τον Ολυμπιακό τον είδες.
1: Όχι.
0: Δεν τον είδες.
1: Όχι. Είδα λίγο στιγμιότυπα.
0: Δεν έχασε και
1: όχι όλο, δεν κάψα να το.
0: Άμα
1: και
0: δεν,
1: ήθελε
0: ναι, ναι.
1: και δεν ήθελε να το πάρει το
0: με
1: μάτς.
0: Με τα στιγμή ότι δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
1: Από ό,τι ξέρω, από ό,τι είδα όμως πήρε ένα καινούργιο προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να ψάχνει και ψάχνεται και ακόμα.
0: Αυτός προσπαθεί, ξέρουμε, όλοι θα προσπαθούν.
1: Ναι, αλλά ψάχνεται ακόμα.
0: Κάποιοι όμως θα μείνουν με την προσπάθεια, ξέρεις. Άμα δεν έχεις υλικό, μόνο με προσπάθεια θα είσαι.
1: Ναι, όταν του λέει όμως και από πάνω του λέει πάρε αυτούς τους παίχτες και φτιάξ' τους. Φτιάξ' τους ομάδα.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη όμως να γίνει ομάδα.
0: Ναι, αλλά να ξέρουν οι παίχτες για να κάνεις ομάδα. Αυτό λέω. Λοιπόν, άστο και αυτό.
1: Ο Φορτούνης, από ό,τι
0: το ξέρουμε.
1: Όπως τον είδα.
0: Αυτό τον ξέρουμε. Ακόμα δεν επανήλθε, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, θέλει το χρόνο και αυτό.
0: Δεν μου λες την ΑΕΚ, την είδες.
1: Και αυτό στιγμιότυπα είδα. Η ΑΕΚ έβγαλε τα μάτια της από μόνη της.
0: Ναι.
1: Έβγαλε τα μάτια της από μόνη της.
0: Η Τρίπολη δεν ήταν καλύτερη.
1: Κυνήγησε το μάτς, είδε ότι η ΑΕΚ δεν προσπαθούσε.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε τίποτα και το προσπάθησε και ισοφάρισε. Ναι.
0: Πώς όλοι το τερματοφύλακα της ΑΕΚ που έπαιζε χθες, πώς το λέγανε.
1: Ο Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι μου φαίνεται.
0: Έμαθα ότι βγήκε. Πώς το λένε.
1: Ο Ιταλός, ναι, αυτός,
0: ναι,
1: Ιταλός,
0: έμαθα ότι βγήκε ο κορυφαίος. MVP.
1: Από πού το έμαθες.
0: Ο Μπόμπας με είπε. Γι' αυτό λέει βγήκε MVP.
1: Α, ναι, που δεν έλεγε.
0: Όταν ο τερματοφύλακας ΣΑΕΚ παίζει, βγαίνει MVP. Κατάλαβε. Και πού, στο Κολοκοτρονίτσι, φαντάσου τώρα.
1: Το θυμάμαι αυτό το γήπεδο. Αυτό είναι εκεί δίπλα
0: στην
1: παλιά σιδηροδρομική γραμμή. Και μετά ήταν τα κτέλ, θυμάμαι λίγο πιο πέρα. Τα κτέλ. Και είναι ο κεντρικός δρόμος που έρχεται από Άργος και Ναύπλιο.
0: Χωράφια είναι εκεί πέρα. Τι
1: χωράφια είναι και πιο πέρα. Αλλά και δεν είναι εκτός πόλης. Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, και τι έμεινε τώρα, τον Ολυμπιακό έπαιζε τον είδε. Την ΑΕΚ, ήθελα να σε πω από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες τώρα για να δω τι άποψη έχεις για το υλικό ρε παιδί μου της ομάδος. Γιατί ξέρεις, σχηματίζει μια ψηλό εικόνα έτσι περίπου. Κατάλαβες.
1: Πάντως και η δική μου ομάδα θέλει δουλειά ακόμα. Ναι. Δεν θέλει τη στρώσιμο ακόμα. Με είναι ο Μουρίνιο καινούριο προπονητή τώρα και προσπαθεί. Εντάξει.
0: Το Μουρίνιο είχε.
1: Ναι. Θα μου πει ξαναζεσταμένο φαγητό. Αλλά για να τον δούμε πάλι τώρα με αυτού.
0: Ποδοσφαιρικό καρνάβαλο.
1: Αχ, Κωνσταντέλια. Να αρχίσω να δω στη Ρεάλ.
0: Ποδοσφαιρικό καρνάβαλο. Α, μην το γελά. Τι είναι να του μπρόξει η Ντόρτμουντ καμιά κατοστάρα μετά.
1: Με φαίνεται ότι σα έπιασε λίγο κότσο.
0: Ναι.
1: Στα εκατομμύρια.
0: Ναι, μπορεί. Λίγα μας έδωσε. Αλήθεια είναι. Εγώ το πιστεύω, βέβαια.
1: Καλός παίκτης. Θα έχει μέλλον.
0: Mm.
1: Αλλά άμα ερχόταν κατευθείαν εκεί, θα, σε εμάς εδώ θα.
0: Εδώ βλέπω τώρα βαθμολογία στην Ισπανία. Πρώτη είναι η Μπαρτσελόνα σε 4
1: μάτια. Ναι, αφού είχαμε μια ήττα με τους Μπέτικος.
0: Περίμενε λίγο. Ήττα από πού έχει.
1: Λισάν, Λισάν στη Σεβίλη. Στη... Χάσαμε.
0: Μέση Σεβίλη.
1: Ναι. Του Μπέτικο.
0: Η Σεβίλη έπαιξε δύο παιχνίδια στην έδρα τη. Έχει μία ήττα.
1: Μπέτικο, Ρεάλ Μπέτι λέμε εμεί. Άλλη την άλλη ομάδα τη Σεβίλη.
0: Α, με την ναι, ναι, ναι, Μπέτι ναι. Έπαιξε.
1: Του Μπέτικο, αυτό λέω.
0: Yeah. Εντάξει, άλλο η Μπέτι. Τέταρτη
1: μια ζωή γκρίνια κι αυτή στο μάτ. Όλο γκρινιάζανε.
0: Ποιο.
1: Η Μπέτικο.
0: Η Μπέτι θέλει.
1: Αλλά όταν έρχονται οι άλλοι, όταν έρχονται οι άλλοι. Παναγίτσε.
0: Μπέτικο γιατί λε. Μπέτι λένε.
1: Μπέτικο είναι το προσωνύμιο που λέμε για του οπαδού. Μπέτικο.
0: Από το Real Betis. Πώ τη λένε,
1: Real Betis, αλλά εμεί του λέμε Μπέτικο.
0: Την ομάδα πώ τη λένε.
1: Real Betis και του οπαδού του λέμε Μπέτικο.
0: Ρεάλ οπαδού, με του οπαδού έπαιξε. Με την ομάδα.
1: Και την ομάδα, του παίξε.
0: Μπέτις λέγεται η ομάδα. Μπέτις. Τελείωσε. Με την Μπέτις έπαιξε και έχασε.
1: Φώνα. Με και το τελευταίο πέναλτι εκεί με το. Ο Εμπαπέ να μου.
0: Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ιορδάνη Μπαλίκα, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πονταριών. Πρώτος ο Δημοσθένης ο Μπαγάσας έστειλε το μήνυμα. Μεγάλη Ορθόδοξη εορτή του Τίμιου Σταυρού. Ναι, χρόνια πολλά να πούμε σε όλους τους εορτάδες.
1: Βεβαίως να πούμε χρόνια πολλά σε όλους.
0: Ήτανε του Σταυρού σήμερα.
1: Στους Σταύρους και στις Σταυρούλες, παρακαλώ.
0: Ήτανε του Σταυρού σήμερα. Μας πέρασε ημέρα. Όσοι γιορτάζουν λοιπόν, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά. Και άλλοι είναι και η Θεόκλεια γιορτάζει και ο Σταυράκιος και κάτι τέτοια να πούμε έτσι. Αυτά. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Καλησπέρα Τζόρνα και καλή εβδομάδα με υγεία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Λαράκη. Σόου λέει από την Ελένη Λουκά, λέει στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, πήγε αυτή εκεί πέρα.
1: Ήταν τα βιντεάκια που σου έδειχνα το...
0: Καλημέρα Τζόρνα, ναι. Η τρελο Λουκά λέει ξαναχτύπησε. Τι έκανε, πήγε εκεί στο κηδεία.
1: Και ναι, τι... από ό,τι άκουσα έγινε σε μια κλεισία την Αγία Τριάδα, στην Νέα Κοκκινιά της Νίκαιας.
0: Ναι. Και τι έγινε.
1: Άρχισε και φώναζε. Κάθε φώναζε. Λέει γιατί τον
0: άσε, δεν χρειάζεται να πιστεύω.
1: Φώναζε, άρχισε και φώναζε.
0: Τελείωσε. Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό τα λέγαμε και πριν. Τώρα, εντάξει.
0: Τολμάς να παραδεχθείς ότι ήταν κόκκινη λέει στο Ζαφίρι, λέει ο άλλος. Και μην πεις λέει για τον πέναλι που δεν έδωσε, γιατί λέει προηγείται η αποβολή. Ναι, ναι, ό,τι πεις. Ό,τι
1: για ποιο μάτς λένε, συγγνώμη.
0: Για πάω Γκάρις λέει, ό,τι πεις.
1: Εγώ δεν είδα πουθενά κανένα πέναλτι να γίνεται. Καμιά φάση έτσι. Πάντως κάποιες κίτρινες έπρεπε να τις δώσει. Ο διαιτητής το έχει χάσει από μόνος του το μάτς και από τις δύο πλευρές. Και κάποιες κίτρινες έπρεπε να τις δώσει. Για κάποια μαρκαρίσματα σκληρά. Δηλαδή κατ' του ενδιαγέ σε κάποια φάση στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα πώς το έκανε και τι και το έχασε, εντάξει, ο Θεός και η ψυχή τους.
0: Καλημέρα, Ιορδάνη λέει. Καλησπέρα, μάλλον. Ο Τραμπ λέει σήμερα τον πρόεδρο σε εντολή για πλήρη ετοιμότητα και επέμβαση λέει των ενόπλων δυνάμεων για αντεπίθεση σε εισβολή εξωγήινων. Και εμείς τον απαντάμε, οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ. Αχ, ωραίο. Το φετινό πρωτάθλημα λέει θα το πάρει, θα το ονομάσουμε τιμή σε ένα κεν για τις αέναες προσπάθειες στήριξης του Ούζου στον Κιμ. Ωραίο. Καλημέρα, καλησπέρα Ιορδάνη. Στην εκπομπή των πρωταθλητών, μπράβο στον ΠΑΟΚ, Βαγγέλη Σελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου. Θα πας καμιά Ελβετία με το ποδήλατο, καμιά φορά πάμε στο Βαγγέλη εκεί.
1: Έχω πάει αεροπορικό, έχω αλλάξει πτήση στη Ζυρίχη μου.
0: Με το ποδήλατο, λέω, θα πας.
1: Με το ποδήλατο θα κάνουμε κανένα μήνα έτσι. Αλλά γίνεται να πάω Πάτρα, ποδηλατικό, από Πάτρα με το καράβι Βενετία και από Βενετία κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται.
1: Πρέπει να πάω 250 χιλιόμετρα είναι το Μιλάνο, ναι. Και μετά δίπλα είναι η Βενετία. Ή η Ελβετία, λέγει εγώ.
0: Πόσο δίπλα.
1: Ας πούμε το Λουγκάνο, κάμια 43 χιλιόμετρα από το Μιλάνο.
0: Εδώ λέει. Ναι.
1: Το Λουγκάνο είναι στην νότια Ελβετία.
0: Μάλιστα. Όλη η Ελβετία μικρή, δεν είναι μεγάλη.
1: Άρα δίπλα είναι. Εντάξει, θα φες 2-3 μέρες, 4 πόσες.
0: Λοιπόν, Τζόρνα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Α, ναι, είδες, έχεις δίκιο.
0: Η ομάδα θέλει μοντάρισμα και όλα θα στρώσουν, λέει. Ο Κάρας πρόβος, Εύωσμος Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γραμμές ανοιχτές. 23-10, 506-76-506-77, Focus FM 103.6. Γυρνάμε λοιπόν με τον κόσμο.
2: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103.6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103.6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν, Focus FM 103 και 6, επιστροφή στο στούντιο. Γραμμές ανοιχτές 2310 506-76 και 506-77. Και λέω να πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
1: Έλα, τι είναι ο Δημοσθένης.
0: Γεια σου Δημοσθένη.
1: Πέρασε και η γιορτή του Σταύρου.
0: Εγώ είμαι και το μάκετο του Ποδηλάτη. Πες ένα γεια.
1: Εννοείται θα πω.
0: Εννοείται, αλλά πού ήταν το παιδιά.
2: Α, δεν πειράζει και ας πούμε.
1: Εννοείται, δεν ξεχνάω κανένα. Σε ακούω από την αρχή. Τι κάνετε κύριε Μάκη.
2: Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ.
1: Εδώ με το ποδήλατο, ζόρι, πολύ πετάλι.
0: Α, τον αρέσει.
2: Α, ναι, το αρέσει και μόνος Γιώργο. Δεν με βαίνω σκύμα. Μ' άρεσε, άμα δεν μ' άρεσε, δεν το έκανα.
1: Εντάξει, υγεία, με. Τι νόμιζες. Τι δε, σαν τον Τζόρτα που κάθεται εκεί στα ακουστικά, στην καρέκλα.
0: Όχι, θα πηγαίνω με τα ποδήλατα, γυρνάω την Ελλάδα. Τρελόγησε, ρε. Ούτε με αεροπλάνο εγώ πάω, βαριέμαι.
2: Ναι, αλλά την άλλη φορά που ήρθα στην Αθήνα με αεροπλάνο ήρθες όμως.
0: Ήρθα, αλλά τι να κάνουμε.
2: Α, τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Ήταν ανωτεραφία.
0: Κλείσαν τα εισιτήρια να πούμε πίτιδες. Εγώ νόμιζα με τα μάξια κατέβω, αλλά τέλος πάντων.
2: Να πούμε. Ναι, okay, ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια και στον Μπάου που κέρδισε τον Άρη.
0: Βέβαια.
1: Έφαγε δύο μπαλάκια ο Άρης, έτσι.
0: Μόνο.
1: Τι, έφαγε κι άλλα. Δεν τον είδα τον αγώνα.
0: Τι βλέπεις, καμιά φορά κάτσε δες και κανέναν αγώνα.
1: Δεν τον είδα, ξεχάστηκα σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, είχε παίξει και με τον Πανθρακαϊκό.
0: Πανθρακικό, η δεύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ Β' έχασε 2-0.
1: Έχασε, ναι.
2: Στην Κομωτινή παίξανε.
1: Το είδα στην ενημέρωση.
0: Πού να παίξανε, στην Καρδίτσα. Πού είναι από την Κομωτινή ο Πανθρακικός.
2: Αλλά εδώ, στην Τούμπα ή στην Κομωτινή, ένα από τα δύο.
1: Εντάξει τώρα, λοιπόν να πω και καμιά καλημέρα.
0: Αυτός δεν βλέπει την πρώτη ομάδα, τη δεύτερη θα δει.
1: Ναι.
2: Δεν τις βλέπει. Δεν τις βλέπεις.
0: Ξεχνάει.
1: Εγώ.
2: Α, ξεχνάς.
1: Είχα δει έναν αγώνα, ξέρω εγώ, 2-3 αγώνες είδα. Δεν βλέπω τηλεόραση, αλήθεια είναι αυτή, δεν πολύ βλέπω τηλεόραση.
0: Επάνε δεν σας ζωντανά ρε Δημοσθένη.
2: Επάνε στο γήπεδο.
1: Πού να πάω, τι σου μένω.
0: Πού μένεις.
1: Άνοιξε το χάρτη.
0: Τι είναι χαρτί. Άνοιξε
1: το.
2: Ναι. Σε ρωτάει που μένεις όμως.
0: Ρε όταν κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα γιατί δεν πας.
1: Ξέρει που μένω. Πολύ καλά.
0: Όταν κατεβαίνει η ομάδα Αθήνα γιατί δεν πας να τον δεις.
2: Καλή ερώτηση και αυτή.
1: Καλή ερώτηση.
0: Να με απαντήσεις άλλη.
1: Τρέχω κι εγώ μόνο δεξιά και αριστερά. Τρέχω. Υποχρεώσεις και ιστορίες. Τέλος πάντων να πω καμιά καλημέρα.
0: Άντε πες για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν. Μη με αγχώνεις γιατί θα σε βάλω τιμωρία σε ένα δωμάτιο και θα ακούσει όλα τα τηλεφωνήματα που έχω κάνει επανάληψη για τιμωρία.
2: Α, γιατί νόμιζα να πει κάτι άλλο, δεν το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Τι?
2: Αν νόμιζα ότι θα του πεις και κάτι άλλο για τα τηλεφωνήματα, μάλλον καταλάβω.
1: Όχι, τη φωνή μου, τη φωνή μου.
2: Α, εντάξει, ναι. Τότε πάω πάσο, με συγχωρείς.
1: Λοιπόν, θα το βάλω τιμωρία, ακούει τα τηλεφωνήματα σε επανάληψη.
0: Λέγε, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε κόσμο, καλό καιρό. Στον Γιώτη, στο Γιάννη, στον Μπαμπίκο, σε όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι ο ΠΑΟΚ να εννοείται τα καλύτερα. Χαιρετώ. Έγινε.
0: Okay, τα λέμε.
2: Καλό βράδυ.
1: Για καλή εκπομπή. Γεια.
0: Έλα φίλε.
3: Γεια σου φίλε Τζόζε.
0: Γεια σου φίλε Νίκο.
3: Γεια σου Τζόζε.
0: Καλά είμαι φίλε μου Νίκο.
3: Χαιρετίζω για το Μάκη το Ποδηλάτη.
2: Ω, γεια σου φίλε μου, καλησπέρα.
0: Εσύ κάνεις κανένα ποδήλατο.
3: Κάνω.
0: Πού πας. Τι με βάρκα, ποδηλό βάρκα. Ποδηλατό βάρκα, εκείνο
3: εκεί.
0: Όχι.
2: Θαλάσσιον ποδήλατο το
0: λέμε. Ναι, εκείνο είναι θαλάσσιον ποδήλατο. Πιδαλό βάρκα, έτσι το λέγαμε.
2: Ναι, αυτή την, ναι, μπράβο.
0: Βάλε Δευτέρα, Νίκο. Βάλε Δευτέρα, λέω.
3: Α, Δευτέρα.
0: Ναι.
3: Συγχαρητήρια στο γάλαμα.
0: Ναι.
3: Συγχαρητήρια στον Όφη που κέρδισε το Γάμπαρο. Συγχαρητήρια στον Αστέρα που πήρε, που έγραψε βαθμούς από την ΑΕΚ. Και φέτος δώσαν ευχάριστη έκπληξη θα είναι Όφη.
0: Λες,
3: Μπορεί να τερματίσει και τέταρτος.
0: Ναι.
3: Μες. Εκεί ο Χρήστος Χόντης χάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Λες,
3: Ναι. Αλλά στο γιο πάλι δύσκολα δεν το βλέπω να προχωράει.
0: Ναι.
3: Ναι. Εμείς μακάρι να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε και το κύπελλο.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάς για αυτά τα πράγματα. Θέλει πολύ δουλειά.
3: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Αλλά έχουμε πολύ καλό προπονητή. Ταλαντούχο.
0: Και γι' αυτόν είναι νωρίς να τα πούμε ακόμα.
3: Ναι. Αυτός και του Παναθηναϊκού Αδανός μ' αρέσουνε.
0: Σε αρέσουνε.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακόμα νωρίς είναι. Θα το δούμε και στα βαθιά.
3: Να το... αυτό, Μαρία.
0: Στα ντέρμπι να τον δούμε.
3: Ε?
0: Πρέπει να το δούμε και στα βαθιά, με τα ντέρμπι και λοιπά.
3: Ναι. Με το Παναθηναϊκό το τόσο άρχον τον πάγο, δεν έδωσαν
0: μια χαρά. Δεν άκουσα τι είπες.
3: Δεν έδωσαν μια καθαρό απέναντι.
0: Ε, ναι, τα είπαμε.
3: Ναι. Ο Μάχης τι ομάδα είναι από τη Λατή.
2: Ρεάλ Μαδρίτης είμαι.
3: Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ είμαι Μπάρτσα.
2: Ε, τι να κάνουμε, όλοι έχουμε ελαττώμα της αυτής ζωής, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
3: Έγινε, φίλε μου, τότε καλό σου βράδυ και καλή εκπομπή να
0: έχεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά, έγινε, τα λέμε, καλό ξημέρωμα, γεια. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω, Τζόρνταν. Ο φίλος μου, ζήτω ο Μπίλεφελ, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Δημοζένης, ζήτω ο Γιάννης, ζήτω ο Κασμουκαλόγερος, ζήτω λέει αυτά τα τέσσερα γράμματα, ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαβίδης, δεν αντέχουν χάρτινη λέει στην Ευρώπη και θυμάσαι λέει πέρσι Τζόρνταν τι έλεγαν για εμάς, δεν έχει ομάδα λέγανε για ΠΑΟΚ, ναι. Πώς έλεγε ο Γιάννης προχθές, Τζόρνταν, ποια Τρίπολη ρε, χαχαχα, ρε το Γιάννη. Τι τους έκανε το κόλπο.
2: Ερώτηση στο Γιάννη, ποια Ρεάλ θα πει άμα έρθουμε 4 Νοεμβρίου.
0: Όταν θα βγει να το ρωτήσεις.
2: Αν θα βγει. Α, okay.
0: 4 Νοεμβρίου, πότε, πέρσι.
2: Τώρα, φέτος.
0: Α, τώρα. Πέρσι πάλι παίξατε εκεί πέρα.
2: Στο Καραϊσκάκης.
0: Α, ναι, με τον Ολυμπιακό παίξατε πέρσι.
2: Τα είπαμε και, ζωντανά.
0: Live, εδώ απευθείας.
2: Ακριβώς.
0: Με είχε δώσει εκεί τον Ισπανό.
2: Τώρα δεν ξέρω, ναι, ναι, βέβαια. Από τα παιδιά από τη Γέιδα που είχαν μια οικογένεια.
0: Ναι, με είπες.
2: Από τη Γέιδα και εντάξει, ήθελα να γούστα να πούνε δύο κουβέντες έτσι να τα πούμε.
0: Ιωρδάνη, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχουμε. Σήμερα λέει σε ένα πρόγραμμα εκπομπή σου. Πολλά χαιρετίσματα στον Μάκη, λέει τον Ποδηλάτη, τον Παοξή, τον συνοπαδό μας, Τασούλας και Πέτρος από Λαγκαδά. Από Αθήνα. Γεια σου, ρε, Ιεραπόστολέ μου, φιλαράκι μου, καλό. Και φυσικά και στον Πέτρο, το φίλο μας εδώ από το Λαγκαδά, εκεί που γουστάρετε τώρα μαζί. Ο Πέτρος κατέβηκε στην Αθήνα και θα γυρίσει πίσω την Παρασκευή. Μίλησαμε στα τηλέφωνα, με πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, και μην ξεχνάς και τον Ανανία, τα είπαμε αυτά, έτσι. Τελικά, στο είπα την Πέμπτη, λέει, η προπαγάνδα έκανε δουλειά της. Φυσικά, τώρα θα κάνουμε πιο μεγάλη προπαγάνδα. Άμα να κάνουμε δουλειά, τι να κάνουμε τώρα.
2: Για ποια προπαγάνδα
0: είναι. Λένε, ρε παιδί μου, ότι έλεγα για τη διαιτησία εγώ. Ότι πόσο λένε αυτό να τον διαιτητή. Τον Κολόμπο, ρε.
2: Α, και το πάω Κάρι, ναι.
0: Και λέει ο άλλος έκανα προπαγάνδα και έκανε δουλειά. Τι να πεις τώρα, ρε φίλε.
2: Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι παρατηρήσα, το χάσα από μόνο στο διαιτητή αυτό. Το χάσα στο μάτς. Δεν του βγήκε και έκανε συνεχώς λάθη.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν έδωσε πολλά φαουλ και τις δύο ομάδες. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν. Μάλιστα. Έπνιξε το πέναλτι, λέει ο Κολοβός τον πειθαρχικό τομέα. Έχασε τον έλεγχο, λέει. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, μια μέτρια διαιτησία ήταν. Δείτε τίποτα το ιδιαίτερο. Καλησπέρα, Ιορδάνη, λέει. Σήμερα που γιόρταζα, περίμενα καρτερικά, λέει, τα χρόνια πολλά. Από τον άντρα της ζωής μου, λέει. Χαρά λαμπέ, σε περιμένω. Εσύ είσαι, λέει, ο διαιτητής της ψυχής μου και ο ρέφερη της καρδιάς μου. Σταυρούλα Παπαδοπούλου, λέει, Κορδελιό. Α, τον παγάσα τον Πάμπη. Μέχρι στο Κορδελιό έφτασε χάρτο. Η Σταυρούλα γιόρταζε, Μπαμπίκο, θα την πεις χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά και από μένα για τη Σταυρούλα.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι που πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί πρέπει να μάθει και ο κόσμος μερικά πράγματα, έτσι. Αύριο και σήμερα δηλαδή και αύριο έχουμε εδώ την UEFA, η οποία UEFA, πώς το λένε, ο Τσέφεριν αυτός ο πρόεδρος, ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, και όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, και φυσικά είναι για το συνέδριο της UEFA, να πούμε, έτσι. Και αυτό το είχαν πει από πέρσι ακόμα, ότι θα γίνει εδώ στην πώς το λένε, στην Θεσσαλονίκη. Είναι τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, σήμερα γιορτάζει, σήμερα φέτος γιορτάζει και η ΕΠΟ τα 100 της χρόνια, και το είχαν πει ότι θα τα κάνουν εδώ Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια, και εδώ φυσικά είναι όλοι τώρα αυτοί, έτσι. Και ο Καγκάτσης εδώ και άλλοι καλεσμένοι, πώς το λένε, ποδοσφαιροπαράγοντες και όχι μόνο, να πούμε, στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και φυσικά ο Τσέφεριν παρέθεσε δείπνο σε όλους αυτούς, και το παρόν στο δείπνο το έδωσε και ο Ιβάν Σαββίδης. Βέβαια, είχε πρόσκληση ο άνθρωπος, την αποδέχθηκε, πήγε εκεί πέρα, τους χαιρέτησε, συνομίλησε με στελέχη όλα εκεί της UEFA, και φυσικά και με τον Τσέφεριν μίλησε. Μίλησε γιατί αυτοί γνωρίζονταν, έτσι, και πιο παλιά στο παρελθόν ξαναγνωριστήκανε. Δηλαδή ξαναβρεθήκανε, ξαναμιλήσανε.

0: Εκδηλώσει λοιπόν 100 χρόνια ΕΠΟ και αύριο έχουμε και άλλο Νταλκά, πλατεία Αριστοτέλους και λοιπά να πούμε έτσι. Θα, ωραία πράγματα, θα ενημερωθείτε φυσικά από παντού, δεν είναι μυστικό. Από εκπομπές οι οποίες τα δουλεύουν αυτά, τα μιλάνε για αυτά και τέτοια πράγματα. Όλοι θέλουν να τα έχουν καλά με την ΟΕΦΑ. Καλησπέρα Τζόρτα, λέγει, καλή εκπομπή. Η Αριανή από χθες λέει πολύ κλάψα, λέει, που χάσανε τους, φταίει, λέει, πάλι η διαιτησία, λέει, ως συνήθως. Μόνο με εμάς, λέει, πάντα βγάζουν, λέει, ανακοίνωση. Σχολίασέ το. Ναι. Λοιπόν, πολύ κλάψα και πάλι φταίει, λέει, η διαιτησία. Εγώ είπα σήμερα, μιλάγαμε εκεί πέρα για αυτό το πράγμα του Χατζηνάκου, του λέω, πες μου, λέω, πόσες φορές έπαιξε ΠΑΟΚ Άρης ή Άρης ΠΑΟΚ. Πολλές. Πόσες φορές κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Αρκετές. Είδατε καμιά φορά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την νίκη του, τη δίκη και λοιπά, για την νίκη. Λέει, ποιος θα τον πει, λέει, αυτό. Γιατί να μην το πεις. Άμα είναι δίκη και δεν υπήρχε διαιτησία κλπ, γιατί να μην το πεις. Τώρα, όταν λες για διαιτησία όμως και εσύ είσαι ανύπαρκτος, θες να κρύψεις, να πούμε, και τα προβλήματα που έχεις, έτσι. Η κριτική δεν είναι κράζουμε το διαιτή, πήρες ένα πέναλτι κι άλλο ένα δεν έδωσε και ούτω καθεξής. Όταν έχεις ομάδα, το κάνεις, το χοντρένεις κιόλας. Όταν δεν έχεις ομάδα, σε ποιο άλλο, φίλε, ευκαιρία δεν έκανες, φάση. Τι ψάχνεις τώρα, όπως σου την είπε εκεί πέρα ο Ζαγκάνας. Έλα, φίλε μου.
1: Είσαι.
0: Εδώ είμαι, εσύ που είσαι.
1: Καλημέρα εδώ, καλημέρα Μάκη.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα που μιλούσε Τζόλα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Είπε για συγχαρητήρια. Ξέρετε συγχαρητήρια την ΑΕΚ.
0: Την ΑΕΚ, όχι, δεν την έδωσα. Γιατί να την δώσω.
1: Γιατί την έδωσα, γιατί τον.
0: Για πάω κάρι μιλάμε, δεν μιλάμε για πάω κάρι.
2: Ερώτηση.
1: Είναι πράγμα, δεν είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο, πώ είναι το ίδιο.
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο.
0: Πάω κάρι έπαιζε σήμερα χθες.
1: Ναι, πρέπει να σε δώσει συγχαρητήριο Άρης.
0: Όχι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια
1: ναι.
0: που έχουν παίξει. Πάω κάρι. Ναι. Παίξαν πολλά παιχνίδια. Ναι. Δεκάδες. Ναι.
1: Πάω κάρι ήταν πολλά παιχνίδια. Έδωσε κανένα φορά συγχαρητήρια.
0: Πολλές φορές τον παρελθόν. Πολλές φορές.
1: Τώρα γιατί δεν έδωσε.
0: Τώρα γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με το κλεμμένο του 18.
1: Πήγε από εδώ τώρα με ιστορία και ιστορία.
0: Άμα δεν τα ακούει.
1: Κλέψατε
0: το πρωτάλεμα το 18, γι' αυτό δεν
1: είναι. Τώρα.
0: Άμα το φέρετε
1: θα
0: πίσω.
1: Θα μιλήσει εσύ για συγχαρητήρια να σε δώσουν.
0: Ρε εσείς δεν κλέψατε το πρωτάλημα.
1: Τώρα μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που έχει επίπεδο.
0: Γιατί...
1: Και δεν είναι συγχαρητήρια, μιλάει για τους άλλους να δώσουν συγχαρητήρια.
0: Γιατί να σε δώσει συγχαρητήρια ο άλλος όταν τον έχεις κάνει.
1: Για ποιο λόγο δεν είναι συγχαρητήρια, για πες μου.
0: Για αφού τον έκλεψε πρωτάλημα ολόκληρο, ρε φε.
1: Κάπου από εδώ θα του έκλεψε πρωτάλημα.
0: Γιατί να δεν το
1: κλέψε. Ακόμα στο 18 είσαι εκεί.
0: Βέβαια. Να τα λέμε αυτά.
1: Εκεί θα μείνει με το ζόρι σου.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά όμως.
1: Τι θα λέμε.
0: Ότι κλέψατε το πρωτάλημα.
1: Έχει να πέντε να δώσει και συγχαρητήριο, βάλιζο.
0: Κλέψατε.
1: Απαιτεί το... κιόλα να δώσει συγχαρητήρια. Ενώ εσύ δεν δίνει.
0: Όχι, άλλο λέω εγώ. Αυτοί δι βγάλανε.
1: Τι άλλο λε.
0: Βγάλανε. Να καταλαβαίνει ελληνικά. Ελληνικά τα λέω. Βγάλανε ανακοίνωση για τη διαιτησία.
1: Επειδή το έχει κάνει καραμέτα αυτό με τα ελληνικά.
0: Βγάλε...
1: Και μια φορά το λέμε και άμα δεν έχει μυαλό δεν καταλαβαίνει.
0: Βγάλανε.
1: Όχι σε μένα αυτά, εντάξει.
0: Βγάλανε ανακοίνωση για τη διαιτησία.
1: Άκουσε τι είπα.
0: Ναι, εσύ δεν άκουσε τι είπα όμω.
1: Αυτό την καραμέλα. Μια φορά το λέμε. Και άμα δεν έχεις μυαλό, γιατί το έχεις κάνει σε πολλούς. Ενώ εσύ έχεις πολύ μυαλό, ρε φίλε μου.
0: Τι να πω, εγώ άλλα λέω, εσύ άλλα με λες. Εγώ δεν λέω αυτά που λες εσύ.
1: Το λίγο αυτό είπες.
0: Βγάλανε ανακοίνωση για τη διαιτησία.
1: Όχι, μισό λεπτό λίγο. Μάθε ελληνικά, δεν είπες.
0: Ναι, άλλα λέω.
1: Εσύ ξέρεις κάτι ελληνικά από μένα.
0: Μα εγώ δεν απαντάω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο.
1: Κάτι σου κάτω, λίγο.
0: Ό,τι με απαντά.
1: Υπάρχει όνομα Σταυράκη.
0: Σταύρο, ναι.
1: Σταυράκι είπες. Και συγχαρητήρια και σε όλη την καρδιά. Χρόνια πολλά και στο Σταυράκι.
0: Καλά.
1: Υπάρχει το όνομα Σταυράκι και απάντησε εδώ.
0: Σταυράκι γιατί είναι μικρός το λέμε Σταυράκι.
1: Σταύρος λέει. Τι είναι αυτό.
0: Εντάξει, ρε, Σταύρος που το βαφτίζουνε.
1: Όχι,
2: εντάξει, εσύ. Χαϊδευτικά το είπε.
0: Πώς.
1: Λέμε ότι λες μόνο σε μένα και στους άλλους ότι κάνουμε λάθη και μάθε ορθογραφία και μάθε ελληνικά.
0: Έκανε γκέλα η Μπαρτσελώνα της Ελλάδος και άρχισε σε...
1: Α, πάει να δώσω που σε ρωτάω.
0: Έκανε γκέλα η Μπαρτσελώνα σου, κατάλαβα τώρα, κατάλαβα.
1: Με, το...
0: με την τελευταία ομάδα γκέλα έκανες.
1: Πρωταθλήτρια δεν είναι στην Μπαρσελόνα. Πρωταθλήτρια της Ελλάδος είναι.
0: Εγώ ξέρω, τέσσερα παιχνίδια έπαιξες και τα δύο με τα μικρά έκανες γκέλα.
1: Ακούσεις εδώ.
0: Ακούω.
1: Πρωταθλήτρια η Ελλάδος είναι, δεν είναι Μπαρσελόνα. Εντάξει.
0: Ναι,
1: δεν κάτι όνομα έχει πρωταθλήτρια Ελλάδος.
0: Μπαρτζελόνα μας την παρουσίασατε.
1: Και να σε απαντήσω, γιατί αν έπρεπε το πρωτάθλημα εσύ, θα μας είχε ζαλίσει τόσο καιρό να μου.
0: Και πάλι θα σε ζαλίσω, τι νομίζεις.
1: Και μην είσαι μητέρα εκεί με τον άντεχνο. Τα ίδια θα έλεγα και φταίει το Αλφα Σίγμα και αυτά. Θα μας είχε ζαλίσει εδώ πέρα.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες τότε.
0: Βέβαια θα σε ζάλιζα. Και πάλι θα σε ζαλίσω.
1: Γιατί είναι στο άλλο βαρκάκι και το Αλφα Σίγμα έχουμε προβλήματα και τέτοια.
0: Έχουμε.
1: Και...
0: Φυσικά έχουμε.
1: Ρε ακούστε εδώ θα μας είχε ζαλίσει εδώ πέρα για το ποτάσμα, αν το έπαιρνες.
0: Αν το έπαιρνα.
1: Ναι.
0: Πάλι θα σε ζαλίσω όταν το πάρω.
1: Αν το πάρεις.
0: Ναι. Εσύ να δούμε πότε θα το πάρεις.
1: Εντάξει. Εσύ... Εμείς πρωταθλήσαμε, το πήραμε πέρυσι.
0: Εντάξει. Το πήρε, γι' αυτό το κάνεις γύρα. Εγώ σε παραδέχομαι, πήρες χαμπάρι, γι' αυτό το πιάνεις γύρα.
1: Καλά κάνουμε και κάνουμε γύρα, ρε. Εσύ τι πρόβλημα έχεις. Λοιπόν.
2: Δεν μπορείς να τον πεις τίποτα τώρα γιατί είναι πρωταθλητής Ελλάδος.
0: Ναι, τι είδε, όχι, δεν μπορώ να το πω.
2: Έτσι,
1: τι να πει τώρα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν. Θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση τώρα. Έχετε δώσει εσείς στον Άρη συγχαρητήρια όταν σας έχει κερδίσει?
0: Ποιος?
2: Ο Άρης.
1: Ποιος?
0: Εμείς δεν βγάλαμε διαμαρτυρία.
2: Όχι, στον Ιορδάνη τρώτα αυτό.
0: Εμείς δεν βγάλαμε διαμαρτυρία.
1: Α, καλά το λείπεις, Μάκη. Καλά το έχεις δώσει κάτι για κανένα φρασί.
0: Δεν βγάλαμε διαμαρτυρία για τη διαιτησία όμως.
1: Δεν παίξε όλα διαμαρτυρία. Άμα όταν νικούς σου άρεσε, δώσα συγχαρητήρια, έδωσες.
0: Όχι.
2: Μα δεν μιλάει για διαιτησία.
0: Εσύ αυτοί κάνουν ανακοίνωση για διαμαρτυρία για τη διαιτησία.
1: Για πότε?
0: Χθες πάλι βγάλανε ανακοίνωση.
1: Για άλλα παιχνίδια που κέρδισε ο Άρης έδωσε συγχαρητήρια. Άσε να ανακοινώσει, ανακοινώσει.
0: Άλλο λέω εγώ.
1: Και ανακοίνωση καλά κάνει ο Άρης που έχω διαιτησία. Γιατί ποιο ήταν εκεί πέρα, δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό, καραμπινάτη κόκκινη ήταν.
0: Πέναλι δεύτερο δεν έδωσε, να ξέρεις.
2: Να με συγχωρείς, αλλά κάποιες φάσεις, όχι, δεν ήταν για κόκκινη, για κίτρινη κάρτα. Γενικά όμως το είχε χάσει ο
1: διαιτητής. Δεν θυμάμαι το λεπτό.
0: Ο Ζαβίρης ήταν. Ο Ζαβίρης ήταν.
1: Έκανε ένα τάκτη, δολοφονικό τάκτη. Ναι. Ήταν κόκκινη, αλήθεια να πεις.
0: Ναι, ήταν δολοφονικό, ναι.
1: Δεν ήταν δολοφονικό.
0: Βέβαια, άμα ήταν θα έπαιρνε την κόκκινη.
1: Βρε κλάπτα. Λε κλαπ, έκλαιγε για το Κωνσταντέλια. Από πίσω από το χτύπημα το τάκτη που έκανε.
0: Το από πίσω είναι δολοφονικό, ρε φίλε, άσο τώρα.
1: Αυτό δεν ήταν δολοφονικό.
0: Έτρεχε από πίσω τον προλάβει να τον κουμπανίσει, δεν είδες.
1: Αυτό τι ήταν, δεν ήταν δολοφονικό.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Τι να πω, ρε.
0: Τίποτα.
1: Τι να πω, ρε.
0: Δεν μου λες, είναι αλήθεια ότι ο Μπρινιόλι βγήκε ο MVP του αγώνα.
1: Εσάς ο Παμπλέκα πώς έχει βγει. Αλήθεια πες μου.
0: Τι έβαλε, μια φάση γύρω άρεσε.
1: Για άλλους αγώνες μιλάω, δεν μιλάω από και το χθεσινό.
0: Βγήκε, αλλά...
1: Ο Παβλέκα έχει βγει MVP, ναι ή όχι.
0: Βγήκε, αλλά με μεγάλη ομάδα έπαιξε ο ΠΑΟΚ, όχι με μικρή, με το Κολοκοτρονίτσι.
1: Με μεγάλη ομάδα έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, και βγήκε.
1: Έχεις ήττα στο πρωτάθλημα, ναι ή όχι.
0: Όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ, βγήκε ο... Σε
1: ρωτώ, έχεις ήττα στο πρωτάθλημα, ναι ή όχι.
0: Θα σε απαντήσω. Όταν ο Παβλέκα ήταν MVP, έπαιξε με μεγάλη ομάδα, δεν έπαιξε με το Κολοκοτρονίτσι. Και βγήκε MVP, καλά.
1: Τι σημασία έπαιξε το, ήταν MVP.
0: Εσείς με το Κολοκοτρονίτσι παίξατε και βγήκε MVP.
1: Ωραία, εντάξει, παίξαμε με το Κολοκοτρονίτσι.
0: Άρα έπαιξε
1: καλύτερα. Όταν βγήκε MVP με μεγάλες ομάδες. Γιατί ήταν MVP, αλλά δεν είχε ομάδα.
0: Ήταν κορυφαίος γι' αυτό. Ήταν ο κορυφαίος του αγώνα.
1: Ήταν κορυφαίος, αλλά δεν είχε ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλά. Ο Παβλέγκα ήταν καλός, ναι. Αλλά έπαιξε με μεγάλη ομάδα.
1: Όταν ο Παβλέγκα Τζόρνταν βγαίνει MVP. Σημαίνει ότι δεν είχατε ομάδα.
0: Όχι.
1: Και μην με δέχεται ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Σημαίνει καλός. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μπάλα εκείνη και ο Παβλέκα ήταν ο κορυφαίος. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά έπαιξε με μεγάλη ομάδα και βγήκε κορυφαίος. Αυτό θέλω να σε πω.
1: Εσύ δεν έχεις υπέρ. Τέλος πάντων. Συνεχίζω λίγο ακόμα.
0: Ο Παβλέκα βγήκε MVP με τον Παναθηναϊκό. Πρόσεξε. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και.
1: Για φέτος,
0: ναι. Και βγήκε, έπιασε
1: τρία. Και για άλλους αγώνες έχω ακούσει ότι ο Παβλέκα βγήκε.
0: Ναι, με μεγάλη ομάδα μπορεί όμως, όχι με μικρή.
1: Με την ΑΕΚ βγήκε ο Παβλέκα MVP με την ΑΕΚ που φάγατε τρία.
0: Νομίζω δεν έπαιζε.
1: Αλήθεια πες.
0: Εκείνος δεν έπρεπε να παίζει τότε. Έπαιζε ο άλλος νομίζω.
1: Ποιος ήταν ο Παβλέκα, ήταν εκεί.
0: Νομίζω ήταν ο άλλος.
1: Ποιος?
0: Ο άλλος ήταν ο φυλάκας.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Όχι, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν είσαι, νομίζεις.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ο Παβλέκα, έπρεπε να βγει και MVP. Αντί να φάτε 9, φάγατε 3.
0: Ε, ναι, αλλά έπαιξα με μεγάλη ομάδα, με την ΑΕΚ. Δεν έπαιξα με το Κολοκοτρονίτσι.
1: Α, είμαστε μεγάλη ομάδα και προσαρτηθήκατε.
0: Ρε, εσύ βγήκε MVP ο Παμβλέκα με την Τρίπολη, ρε. Δεν καταλαβαίνει, σε λένε.
1: Τώρα θα απαντήσω για την ΑΕΚ, θα μιλήσω.
0: Μετά μα από τα ελληνικά θα δημόσει να πούμε.
2: Κάτσε, με μπερδέψανε τώρα με του MVP τώρα.
0: Στο μικρόφωνο το.
2: Συγγνώμη, αλλά με μπερδέψατε με του MVP τώρα.
0: Κορυφαίος, ο κορυφαίος.
2: Εντάξει. Ναι. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Όταν
1: βγαίνει κάποιος MVP, Μάκη, λέγεται κορυφαίος της ομάδας.
2: Ναι, ναι, αλλά για συγκεκριμένα μάτς όμως.
0: Ρε εσύ, να είναι.
1: Για όλα τα μάτς, δεν υπάρχει συγκεκριμένο μάτς.
0: Άκου λίγο. Να είναι, ας πούμε τώρα, όταν θα παίξεις με τη Ρεάλ, θα παίξει ο άλλος ο 300. Πώς το λένε, ο 300. Ο 300.
1: Ποιος θα παίξει?
0: Ποιος θα παίξει με τη Ρεάλ?
2: Ο Πρινιόλι ο 300 θα
0: παίξει. Ποιος θα παίξει?
1: Καταρχήν λέγεται 300 και δεν είναι. 300.
0: Ναι.
1: Πάντα ειρωνεύεσαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, άλλο λέω. με τη Ρεάλ ποιος θα πήξει?
2: Συγγνώμη.
0: Με τη Ρεάλ ποιος θα πήξει? Γιατί η Ρεάλ θα τον κάνει 600 εκεί πέρα, να ξέρεις. Να πούμε.
2: Κάτσε, μη λες τίποτα ακόμα, γιατί είναι λίγο περίεργο το μάτσα αυτό.
0: Ναι, δεν θα είναι MVP.
1: Γιατί να είναι MVP, θα κάνουμε.
0: Λογικά θα είναι, όχι, θα για το να δουκάρεις ο άλλο θα πει, θα πιάνει τα άπιαστα, αυτό λέω.
1: Με τη Ρεάλ που παίξαμε και είδαμε 3-3, χάσαμε.
0: Εκείνο ήταν παλιό, ρε Γιάννη. Με
2: το 3-3 το θυμάμαι. Το 3-3 το θυμάμαι και δεν πίστευα στα μάτια μου.
0: Πρώτη φορά εγώ είδα 3-3 να χάνει η ομάδα.
1: Το παιχνίδι με την ΑΕΚ, με σώμα του Λογοτσόλα. Έπαιζαν βασική μπέκρε τη Ρεάλ. Αλήθεια πει.
2: Έπαιζαν. Δεν το
1: ακούσει.
0: Όλοι οι παίκτε τη Ρεάλ είναι βασικοί. Αλλά κάποιοι πρέπει να μείνουν στον πάγκο. Τι να κάνουν.
1: Και τότε αναπληρωματικοί παίζαν.
0: Ναι, αναπληρωματικοί, γιατί ήταν στον πάγκο σε άλλα παιχνίδια.
1: Έχει παίξει σήμερα, ρωτάω.
0: Όχι, αλλά έπαιξα με Μπαρτσελόνα εγώ. Και την νίκησα.
1: Έπαιξε με Μπαρτσελόνα, είστε.
0: Ναι, και την νίκησα, ένα 0 σε Τούμπα.
1: Λοιπόν, ναι. Λίγο για την άγκρα από το άσαμε λίγο.
0: Ναι, πες. Κράξε λίγο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: κράξε.
1: Νίκολες. Για μένα είσαι πολύ καλός προπονητής.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά κάπου τα χάνεις, δεν ξέρω γιατί τα χάνεις. Λοιπόν, άμα θέλεις να διώξεις τον Γιώβιτς, διώξ' τον, μην το κρατάς.
0: Αυτό πώς ήρθε.
2: Τι πρόβλημα έχετε με τον Γιώβιτς τώρα?
0: Περπατούσε, ρε.
1: Μα δεν τρέχει, φίλε. Κάτσε εκεί πέρα μέσα στη μεγάλη περιοχή και άμα κάνει 2-3 βήματα όπως θα μακάρει 2-3 βήματα από τη μεγάλη περιοχή.
2: Σημαίνει πώς κάτι αυτό.
1: Πότε το ξέρεις, πότε τρέχει μέχρι το κέντρο να μακάρει.
0: Βέβαια.
1: Κάτι εκεί πέρα έτσι. Πλάκα με κάνεις μάκι τώρα.
2: Εγώ δεν σε κάνω πλάκα. Απλά ρωτώ και τη θέση που παίζει, κατάλαβες, αναλόγως.
1: Εγώ λέω ότι εντάξει, ο άνθρωπος βάζει γκολ με κεφαλιά, βάζει, αλλά σε μερικά παιχνίδια τερματάει ένα. Λοιπόν.
0: Άκου τι λέει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, Τζόρνταν, λέει, και καλή εκπομπή. Οι Αριανοί, λέει, από χθες πολύ κλάψα που χάσανε, τους φταίει πάλι η διαιτησία ως συνήθως, μόνο όμως με τον ΠΑΟΚ βγάζουν ανακοίνωση. Σχολίασε το. Θέλω να πει, με άλλες ομάδες δεν βγάζουν ανακοίνωση.
1: Δεν σ' άκουσα το τύπο, το τελευταίο, πώς το είπες.
0: Πολύ κλάψα
1: οι Αριανοί. Οι Αριανοί έχουν κλάψα με τη διαιτησία, λέει.
0: Όχι, που χάσανε, λέει, το παιχνίδι. Τους φταίει πάλι, ναι, η διαιτησία, λέει, ως συνήθως. Μόνο όμως, λέει, με τον ΠΑΟΚ που βγάζουν ανακοίνωση, λέει. Με άλλες ομάδες δεν βγάζουν, αυτό σου λέει.
1: Εγώ δεν ξέρω, τότε ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος για μένα. Εγώ το λέω με τον ΠΑΟΚ Άρης. Αλλά αυτή τη φάση με κόλλησε. Εκεί πέρα το μάτι, εκεί πέρα με κόλλησε. Το δάκρυ που έκανε. Όπως είπε και ο Μάκης, ο διαιτητής. Θα είχε ψιλοχαμένα λίγο και από τις δύο ομάδες.
2: Το ψηλό μπορούμε να το παραλείψουμε. Τα έχει χαμένα
0: τελείως. Τι είπες, Γιάννη?
1: Σ' άρεσε η διαιτησία χθες?
0: Κοίταξε τώρα.
1: Δεν μ' άρεσε εμένα. Από το πάω και από τον άλλη μεριά.
0: Το τραγικό δεν το κάνε, αλλά εντάξει. Σε γενικά πλαίσια μια μέτρια διαιτησία ήταν. Δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο η διαμόρφωση, αυτό λέμε.
1: Λοιπόν, Νίκολιτς. Δεν ξέρω, έχει δύο παιχνίδια έξω. Με Τρίπολη, ποια ήταν η άλλη που κελάραμε?
0: Κηφισιά.
1: Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει εκεί στην ΑΕΚ, δεν ξέρω. Κουρασμένοι από το. Α, τώρα μαθαίνω, θέλει, λέει, ο Ηλιόπουλος να πάει την ομάδα, λέει, στην Αγγλία. Πότε τελειώνει το πρωτάθλημα και έχει διακοπή?
0: Τι θα την κάνει εκεί, τι θα την κάνει, Βόλτα?
2: Νομίζω έχει τώρα παιχνίδι με τη Manchester City.
0: Φιλικό θα παίξει, τι θα κάνει.
1: Δεν σ' ακούω, Μάκη.
2: Όχι, νομίζω πρέπει
1: να πάει να ξεκουραστεί εκεί, στην Αγγλία.
2: Άγια, ξεκούρασε τα Παναγγλία.
1: Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, το ξέρω.
2: Και θα πάνε για ξεκούραση στην Αγγλία.
1: Έτσι διάβασα τώρα στο Facebook, δεν ξέρω μόλι, βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτά
1: με ένα δεν μ' αρέσουν. Τόσο να κάνουμε γκέλα, κοίταξα να το πω να πω και την αλήθεια. Η Τρίπολη για μένα πρέπει να κερδίσει κιόλας.
0: Βέβαια, καλύτερη ήταν.
1: Εντάξει. Έχασε πιο κλασικές ευκαιρίες, όχι η Άγκη δεν έχασε, έχασε. Γερέγιοβιτς. Πάνω στην γραμμή δεν θα βάλει γκολ. Θα με τρελάνετε. Εκατομμύρια πέρυσι, φίλε.
2: Να σε πληροφορήσω ότι ο Γιώβιτς έχει αγωνιστεί στην ομάδα μας στη Real Madrid και έχει τύχει και, και Champions League, έτσι. Άσχετα δεν έπαιζε
1: βασικός. Για πότε μιλάτε, Μάκη?
0: Προ Χριστού.
2: Όχι, όχι, 2022-23, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Εδώ ποιο είναι ο Σόλτς. Ποιο είναι ο Σόλτς. Λοιπόν.
0: Πόσο είναι τώρα?
1: Τι να πω άλλο τότε.
0: Πόσο είναι τώρα, Γιάννη?
1: Γελάρα με στη Τρίπολη. Έλα, Μάκη.
0: Πόσο είναι τώρα, λέω, εγώ μιλάω.
1: Ο Γιώβης δεν ξέρω πόσο είναι τώρα. Mm. Δεν ξέρω.
0: Το άλλο...
1: Αλλά δεν έχει αυτό εδώ.
0: Δεν μου λες, το άλλο εκεί πίσω...
1: Μάκη...
0: Ο άλλος, ο... πόσο όλο είναι εκείνος εκεί, τι πήγε να κάνει πίσω και πέπεσε κάτω, ρε, ο Μούκου.
1: Αλλά εκείνος είναι... Εκείνος είναι...
0: Πού
1: ρε, Μούκου, και...
0: Με αυτά τα στο... Πού
1: έκανε αυτό το λάθος. Βγάζει τη φανέλα και πηγαίνει στο πάγκο. Μόνος σου. Βγαίνω το παιχνίδι. Τι συνεχίζεις, βε, Τεμπέρι. Αυτός έπιε εθνική καρία, ζε, τότε.
0: Δεν ξέρω τι να μπορεί, φίλε.
1: Τι λάθος είναι αυτό που έκανε, κύριε. Δώρο κόστος έδωσε. Εγώ θα έκανα να πήγαινε στον πάγκο, ρε. Τελείωσε, βγάλε με έξω. Λοιπόν, λίγο για το χάτμπολ να πω λίγο, θέλω κάτι τζολά.
0: Για το?
1: Για το χάτμπολ. Χάσαμε από τον Ολυμπιακό με μεγάλη διαφορά.
0: Πόσο?
1: 35-24, δεν θυμάμαι πόσο.
0: Εντάξει.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Το χάτμπολ κάποτε μας κατούσε γερά στο άθλημα χάτμπολ. Δεν ξέρω τι πάθανε αυτοί οι μάγκες εκεί πέρα. Μάλλον από μάγκες γίνανε, δεν θέλω να το πω τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, ακόμα είναι νωρίς το πρωτάθλημα. Λέω και πάλι, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε αυτός ο παίκτης, πώς έχετε, που έχετε τον Σέρβο, Κροάτι, τι είναι αυτός.
0: Για ποιον?
1: Μ' ακούσε αυτό το πιτσιρικά. Δεν είναι αυτός.
0: Ανέδωσε
1: με πολύ μυαλό, μ' άρεσε και αυτός επίσης
0: το... Τον Παρτιζάνο, λες,
1: ναι. Πώς έχετε μου το πει.
0: Τον Παρτιζάνο, 20 χρόνια, δεν είναι σε τερμπάκ αυτός.
1: Όχι, ναι, και αυτός μ' άρεσε και το πίσω το σε τερμπάκ που...
0: Ο Διέγκο Κώστα, ναι.
1: Αυτός είναι, φίλε, τον είδα έτσι. Είναι για καλός παίκτης, καλός πίσω είναι. Έχει μυαλό, άνετο το βλέπω, έχει εμπειρία. Μπράβο, πού τον βρήκα τα φρόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τότε, καλή συνέχεια εδώ και θα σας ακούω.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ,
0: καλό ξημέρωμα για χαρά. Έλα, φίλε, διάλειμμα. Πάμε, ας περιμένει ο φίλος, πάμε σε ένα διαλυματάκι, μην τα τρώμε. Focus FM 103.6 και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM 103 και 6. Στο διαδίκτυο από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και μέσω μηνυμάτων αλλά και με τις γραμμές. Στον αέρα βγαίνετε δηλαδή από το τηλεφωνικό κέντρο. Για τα μηνύματα στο Viber 69 07 483 484. Και για τον αέρα 2310 500 676 και 500 677. Έλα φιλός.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λίγο κύριο Μάκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον κύριο Μπάμπη.
1: Κύριο Μάκη, τι ομάδα είναι?
2: Ο κύριος Μάκης είναι Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όπως λέμε Ολυμπιακός στην Ισπανία.
2: Τώρα σας παρακαλώ κύριε Ιορδάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Μας συγκρίνετε, μας λες Ολυμπιακό.
0: Ακόμα χειρότερη είστε εσείς εκεί.
1: Κύριε Μάκη.
2: Γιατί, ναι, σας ακούω.
1: Κύριε Μάκη, να μου επιτρέπετε τώρα επειδή είμαι και διαιτητή του ποδόσφαιρο.
0: Πρώην διαιτητής, όχι διαιτητής τώρα.
1: Πρώην διαιτητή, εντάξει.
2: Σας ακούω, ναι, σας ακούω. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, ναι. Η παράγα την Ισπανία και η παράγα την Ευρώπη είναι η Ρεάλ.
0: Και καλά τα ξέρει και ο Μάκης αυτά. Μην κοιτάς που δεν τον παραδέχεται.
1: Εντάξει, να παραδέχεται.
2: Αναλόγως πώς την εννοείται την παράγκα.
1: Εννοώ ότι παίρνει πολλά.
2: Γιατί οι πληροφορίες μου και τα δεδομένα λένε άλλα πράγματα γι' αυτό.
1: Εγώ πατρί παρακολουθώ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η Ρεάλ τη βλέπω και πολλά παιχνίδια. Παίρνει πολλά σύρια μαζί την Ευρώπη και την Ισπανία.
0: Βέβαια.
2: Πολλά σφυρίγματα. Τι σφυρίγματα, εντάξει, δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, σφυρίγματα να κερδίσει η Μάση από κάπου παίρνει ο Ολυμπιακό Κομπηρεά, στην Ελλάδα και παίρνει και η Ρεάλ. Απλά πράγματα είναι. Η Βανέλα με κράει.
2: Δεν έχω δει τώρα τελευταία να παίρνει σφυρίγματα. Ειδικά και στο μάτς με την Μπέτις τώρα. Όχι το προηγούμενο.
1: Ένα παιχνίδι, κόρα μπορεί να μην πήρε, Μάκη. Τα 10 παιχνίδια θα πάρει και ένα. Επόμενο. Εγώ και πολλού τελικού που είδα, ευρωπαϊκού τελικού, κάποιο λίγο, τα σφυρίγματα λίγα πήρε. Και τα πήρε χαρακτηριστικά μάλιστα.
2: Δώστε μου ένα παράδειγμα.
1: Κόρα δεν μπορώ να δίνει κομμάτι μου. Πρέπει να δω τα παιχνίδια ένα-ένα για να σου πω.
2: Καλώς.
1: Τι να πω, Γιώργαν, για τον Κολόγκο τι να πω. Έχατε το έλεγχο του παιχνιδιού. Κάτι. Υπάρχει κόκκινη, υπάρχουν και φάουλ που δεν έδωσε και στη μία και την άλλη ομάδα. Υπάρχει και πέναλτι που δεν έδωσε κομπάκο που εγώ από την κάμερα ψιλοείδα αλλά δεν κοέδωσε και replay αν το δούμε καλά καλά και μετά το βράδυ κοέδωσε κάπου αλλού.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Έναν διαιτητή τον Μπορμπαλάν, τον έχετε ακουστά, έναν Ισπανό διαιτητή.
1: Ο Μπορμπαλάν.
2: Ναι, Μπορμπαλάν, ναι.
1: Μακριά προαποφυγή, αποφυγή προ μακριά, από όπως λένε. Παναθηναϊκό
2: πόκο, τελικό. Α, έτσι.
1: Φυσικά.
2: Κατάλαβα.
1: Και ο Βαρίκα.
2: Καλά το πάμε. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
2: μάλιστα.
1: Και ο Βαρίκα, επειδή το είχε μανιάτικο, μα έκανε χειρουργείο μέγα τηλιών.
2: Βαρίστας αυτός.
1: Έχει.
2: Α, ναι, το θυμάμαι. Ναι.
1: Το θυμάσαι. Που τηλιών μπορούμε να την πάρουμε, να πάρουμε και τι αποτέλεσμα, αλλά έβγαλε μια κόκκινη κουκατέλια. Λοιπόν, έκανε μερικά άλλα φάμακα και έκανε και μανιάτικα. Λοιπόν, εγώ και την παρατήρη Καμάκη.
2: Ακούω.
1: Και έχω παγκόσμιο προκάκλημα και έχω παγκόσμιο κοκκύπελο, πώς καλέμε.
0: Έλα, κλείστο, Μπαμπή.
1: Έχω παγκόσμιο κύπελο, λοιπόν, και έχω ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η διαρκεία είναι αν καναπάνε.
2: Κατάλαβα. Θέλω να μου λύσετε μια απορία. Το VAR σε τι χρησιμεύει τελικά?
1: Το VAR σε τι χρησιμεύει? Έτσι όπου πάνε να κουκακαρτίζουν δεν χρησιμεύει.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Έτσι όπου πηγαίνουν δεν χρησιμεύει. Αφού συγγύκω εκεί. Λοιπόν, βλέπει γίνεται μια φάση η οποία εμείς από την τηλεόραση έχουμε βγάλει την αποψή μας.
2: Γιατί βλέπαμε τηλεόραση, ναι, μπράβο, πολύ ωραία, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Και αντί να πάνε κοβάρ, να κοβούν από την κανονική κάμερα 3, 4 και 5 φορές, λοιπόν να τη βλέπουν και αδικούν η ομάδα.
2: Βλέπουν ή κάνουν πως δεν τα βλέπουν, έτσι από περίεργο εδώ.
1: Κάτι που δεν την κογήπεδο με κακουλαούδο δεν θέλει. Κάμια που δεν βλέπουν.
2: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα.
1: Εντάξει. Δηλαδή, εσέ κοβάρ, ο Διαϊκή έδωσε κοπέρατη με από κοβάρ. Κοβέτηρο πέρατη κουάρι δεν κοέδωσε. Υπέρα κουάρι. Ούτε ο Βαρύκα κοείδε, ούτε ο Διαϊκή κοείδε. Λοιπόν,
2: το χέρι που έβωσε και το εκτέλεσε ο Ενδιαγέ, το πέναλτι, κατά τη γνώμη σας ήταν πέναλτι?
1: Φυσικά έκα πέναλτι και ακούτε ένα ακόμα πάλι, η Γουαργουάρη. Κοκκούκουκάικον που βγαίνει μπάλα, ακουμπάει το χέρι καθαρά και βγαίνει μπάλα γκόνερ. Ούτε γκόνερ έδωσε, άουκ έδωσε, λοιπόν υπάρχει πέναλτι, η παράβαση.
2: Και το υπέδειξε το ΦΑΡ, έτσι.
1: Ναι, κοκκουέκια.
2: Και πήγε να το δει, ναι, μπράβο. Κατάλαβα. Okay.
1: Το δεύτερο δεν κοίταζε καν.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μπροστά. Από ό,τι έλεγε το όλο από το μάτι, ήταν μπροστά ο διαιτητής πάνω. Γιατί σχεδόν μπροστά, δηλαδή εκεί ήταν.
1: Και τι να κουκάμαρε που είναι προκάμαρε, καβλέπει.
2: Άρα γυρίζουμε πάλι στην αρχική μας σκέψη. Τι δουλειά έχει, σε τι χρησιμεύει το ΦΑΡ, δηλαδή. Έλαντε.
1: Το ΦΑΡ χρησιμεύει για να βοηθάει. Ο κουβάρ χρησιμεύει για βοηθάει που διαϊκέ.
2: Έλατε όμως.
1: Να σε δώσω ένα παράδειγμα απλό περσινό.
2: Ακούω.
1: Ο Κόλεπ κάνει ο Παπαπέκρου. Κοβάρ, μα δεν είναι κοβαρίκα για να με κρύβουν το κόλ κουβάρ το οποίο ήταν καθαρό.
2: Σε ποιο μάτς, σε ποιο μάτς.
1: Ποιο μάτς έκανε ρε Γιώργαν.
0: Για ποιο πράγμα λες μπαμπή. Για τον Παπαπέτρου.
1: Για τον Παπαπέτρου που έκανε ο Κόλεπ. Λέγανε
2: για κάποιο γκολ.
1: Ή ο Παπαπέκου ή ο Σιδηρόπουλο είχατε. Που ο Κόλεπκα κάνει από κοβάρ να με κλείσουμε ο κόλ κουμπάουκ.
0: Δεν θυμάμαι, τώρα γίνανε 2-3 τέτοια.
1: Ναι, και κούμπα μέκα είχατε. Με μικρομεσαία ομάδα είχατε. Όχι και τέρπι. Δηλαδή όλοι ορισμένοι που είναι σημαίνει φαίνονται, Μάκη. Φαίνονται, κάνουν
2: εμπάρα. Κατάλαβα. Απλά κάνω διαπιστώσεις τώρα.
1: Δηλαδή παίρνει, μπαίνει ο Ηλιόπουλο Μέκα και παίρνει βάρα γουδιαϊκέ. Τέκου Ευρωπαίου και κου Έλληνε. Εγκάζει. Και ούτε εκεί μωρί υπάρχουν, ούτε εκεί που υπάρχουν. Λοιπόν, καβάρι υπάρχουν από πάνω, παρεβαίνουν εκεί που θέλουν, εκεί που δεν θέλουν δεν παρεβαίνουν. Τι να πούμε τώρα. Αυτό δεν είναι μόνο γολικό προκάλημα.
2: Όχι, συμβαίνει και αλλού. Συμβαίνει και αλλού και σίγουρα και αποδεδειγμένα κιόλα.
1: Και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια συμβαίνει και κομπαγκόμιο δεν είναι.
2: Συμβαίνει σίγουρα και αποδεδειγμένα κιόλας, έχω αποδείξει.
1: Ναι. Και κομπαγκόμιο αυτό που έκανε τώρα με την Ελβετία Ηνωμένη Πολιτεία να πάρει πίκο δικό την Ικάρκα. Να τη διαγράψουμε από
2: κομπαγκόμιο. Αυτό πρώτη φορά μου συμβαίνει για να μεσολαβήσει ανώτερος.
1: Ο Γκραπ.
2: Ναι, αυτό έτσι, το εννοώ και έτσι, το λέω και έτσι να μεσολαβήσει άλλος.
1: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει παρασκήνιο και τα μικρά παιχνίδια.
2: Παντού σίγουρα τα παρασκήνια υπάρχουν τελικά. Συμφωνείτε κύριε Ιορδάν εσείς?
0: Εντάξει μωρέ,
2: μ' αρέσει η απάντηση.
1: Εντάξει μωρέ. Άμα πω εγώ την κούπα μέγαζε και κάνω χειρουργείο, με κάνα κλαίω ολόκληρο.
2: Όχι, δίκιο έχει, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που αγαπά κουμπάω γραμματικά ο χειρουργείο κουμπάω κίνανε.
0: Είδαμε πολλά τα μάτια μαζε.
2: Αναλόγως που θα τον χειρουργήσουν τον ΠΑΟΚ.
0: Είδαμε πολλά.
2: Έχει ρόλο και αυτό.
0: Χωρίς αναισθητικό.
2: Χωρίς και με ή χωρίς αναισθητικό.
0: Χωρίς, χειρότερα λέγαμε.
1: Χωρίς. Να δώσουμε κερεκίμακα και έχει κερεκίμου από κοφίλωμα από την Κοχόλμη Γιώργαν.
0: Ναι.
1: Κονελιάδη έχει κερεκίμακα πολλού.
0: Μάλιστα.
1: Και ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και
0: την αγάπη μας την έχει, δεν χρειάζεται να τη λέμε συνέχεια.
1: Όχι.
0: Την έχει την αγάπη μας, εννοείται, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Εννοείται.
1: Κοιτάξτε, μέχρι ένα μήνυμα και το μεταφέρω.
0: Όχι, άλλο λέω εγώ, από μένα εκ μέρους μου λέω. Δεν χρειάζεται να το τονίσω συνέχεια, καταλάβες.
1: Αμοιβαία είναι η αγάπη και από τους δυο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουμε και το δρόμο από τον Παντελή που έχουμε κουσέρεση μου που καέβαλε με την άκρη. Γιατί δεν βλέπετε, όπως μου είπε, δεν είναι αυτή η άκρη, λέει. και να βγει ο Γιάννη Ακουποδοτητιά, νομίζω ότι ακούω ο Ακουποδοτητιά που παίζει ΑΕΚ με Κυβικιά και με Τρίπολη είναι ΑΕΚ, εγώ το είδα το παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο ΑΕΚ από την περιοχή πήγαινε μέχρι εκεί. Τίποτα παραπάνω δεν έκανε η ΑΕΚ. Λοιπόν, το προκάλημα εγώ που έχω πει κατά την ταπεινή μου άποψη, καλύτερη ομάδα την έχει η ΑΕΚ, αλλά παρακινιακά ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Αυτό που είπε και εσύ, συμφωνώ και εγώ. Και πάλι πήρε να πέρασε ο Παναθηναϊκό, αλλά δεν το είδα, δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν το έχω δει.
0: Πήρε χθες πέναλτι.
1: Πήρε, ναι.
0: Α, ωραία, 4-4, μια χαρά.
1: Αλλά δεν το είδα, δεν μπορώ να το διάκω τη δάση γιατί δεν την είδα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο και να κλείσω. Κακάκι, Κυριακές θέλουμε 50-50, άμα δεν μπορεί αγόρι μου παρασύγει και φύγε. Όχι μπορεί κάτι ο δαγοράκι. Αλλά εκεί που να παρασύγει, έχει από αυτό το κουμπαμπά, έχει από αυτό το παρασύνιο, κάτι την καρέκλα του και από, να το απολάβει και με κάπου λίγο να βγει, φύγει και καμιά ουέβα, να πάρει κανένα αισίωμα. Εντάξει, και ξεχάσαμε τα χρόνια που ο κύριος Καβίλ έκανε αγώνα να φέρει Καβάρ, να φέρει του Ευρωπαίου και εκεί πάμε να καβιερώσει την κόρα που έλυνε διαϊκέ. Δεν τρεπόμαστε, λέω, λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Καβίλ κάτι έκανε σήμερα πάλι. Τι έκανε, πού έκανε.
0: Στην προπόνηση.
1: Όχι με το Ιφαντίνο που λέμε που Ευρωπαίο Ιφαντίνο.
0: Ναι, ήταν ο Ιφαντίνο είναι ο πρόεδρος της UEFA, ρε.
1: Ιφαντίνο είναι, δεν είναι ο πρόεδρος της UEFA, αν είναι ο πρόεδρος της UEFA, ναι, παιδέτηκα.
0: Ο Τσέφερι, ναι, ο Τσέφερι.
1: Ο Τσέφερι, ο Ιφαντίνο είναι...
0: Με μπέρδεψες, ρε γάμο, της FIFA είναι.
2: Της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Μπάμπη, με μπέρδεψες.
1: Την Παγκόσμια Ομοσπονδία
0: είναι... Η ΕΠΟ η δικιά μας έχει τα 100 χρόνια φέτος. Και τιμή ένα και να πούμε, είπαν θα τα φέρουν την UEFA εδώ πέρα και τέτοια, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Το συνέδριο δηλαδή το κάνει εδώ η UEFA. Το πιάσες.
1: Το συνέδριο που πάει, πού κάνει, την Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Και εσύ γιορτάζει από κακοχρόνια για πες μου.
0: Όχι. Πώς το λένε, η παρουσία της UEFA εδώ έχει ναι. να κάνει με την επέτειο των 100 χρόνων εδώ της ΕΠΟ, κατάλαβες.
1: Ναι, η ΕΠΟ τι γιορτάζει, κακό χρόνια.
0: Ναι.
1: Κακό χρόνια για άμα που είναι κολυμπικό ποδόσφαιρο, πού πήγε.
0: Τι που πήγε.
1: Και πόσοι παράγονται έπρεπε να πάνε φυλακή που είχαν καράγκα χρόνια παράγκε.
0: Ναι.
1: Και μια εκτεσμένη ομάδα. Αυτή την ΕΠΟ θέλουμε, κύριε Καγκάκη.
0: Τόσο, θα... Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας, να ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω που έχουμε μακρύ δρόμο.
2: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη λίγο. Τώρα έχουμε διακοπή στα πρωταθλήματα.
1: Έχουμε με την Κυριακή μια αγωνιστική.
2: Α, παίζει τον Nations League τώρα ξεκινάει, έτσι.
0: Την Κυριακή και μετά έχουμε διακοπή.
1: Ναι.
0: Πόσες με, πόσο...
1: 20 μέρες.
0: Α, μεγάλη διακοπή ρε.
2: Ξεκινάει το UEFA Nations League.
0: Μεγάλη διακοπή.
1: Μεγάλη διακοπή, ναι.
0: 19 και 20 Σεπτεμβρίου τώρα παίζουμε. Και μετά...
1: Παίζουμε και κάτι κύπελο, πέμπτη, δεν παίζουμε κύπελο.
0: Μετά πάμε 10 Οκτώβρη.
1: Ναι, και παίζουμε κύπελο και κάτι.
0: Στο Περιστέρι, ναι.
1: Και μετά πάμε Πανεκκλησικό και τελειώσαμε.
0: Δύσκολα παιχνίδια και τα δύο.
1: Φυσικά, τι. Εγώ άκουπω κάτι και όργανο. Ναι. Εγώ προκοπικά ο ΠΑΟΚ την Κυριακή ανεκάλυκα που χαίρεται, με τον κρόπο που χαίρεται και αυτό που είπε ο Γιάννη, νομίζω ο Γιάννη, δεν θυμάμαι ποιο το είπε, μέχρι το 25 Κυριακά ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, δεν μπορούσε να βγει μέχρι λίγο με τη μεγάλη περιοχή πήγαινε και την πάλι ομάδο. Κανονικά έγινε αυτό κομπέναλι και πήρε ψυχολογία, πήρε ψυχοδέχερο. Και καπάτι μπορούσε να γίνει και εγώ 3-0, άμα έρθει κοπέρα και κοπρόκοσμικο να τελειώναμε και από εκεί. Από κοπρόκοσμικο να τελειώναμε. Μέχρι το 25-30 ο Άρη πίεδε. Πίεδε. Μα έτσι κλείθηκα καρένα κοπό.
0: Αχα. Μάλιστα.
1: Κοπρόκοσμικο πεκάλεκο, εκεί. Κοπρόκοσμικο πεκάλεκο.
0: Τι.
1: Καπρόκα 25 λευκά υπερήχε ο Άρη, αυτό λέω.
0: Μέχρι.
1: Από εκεί και πέρα αλλά έκανε κακόβια. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω Δηλαδή, άμα αυτοί αδικηγούν τον Ολυμπιακό, μόκο. Άμα αδικηγούν από τον Κωνσταντινόπουλο, μόκο. Άμα αδικηγούν από τον Παναθηναϊκό, μόκο. Με κομπάγουνε, τι πρόβλημα έχουνε. Δεν πήρα κομπροκάλιμα Ελλάδος, έκο, χάσανε την κούμπα.
0: Ναι, βέβαια. Όλοι έχουνε.
1: Από 70 χρόνια να πάρουν κύκλο και να περάσουν άλλα 50 χρόνια για να πάρουν. Με καμιά άλλα που κουβαλάνε. Και ο Γρηγορίου πολύ κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ κόμπλεξ. Ο καθένας προπονητή και άλλη ομάδα και με την αρθιναϊκή ομάδα είναι μόκο. Με τον ΠΑΟΚ βγάζουν το κόμπλεξ. Λοιπόν Μάκη, την πύρνη και από την έδεκα δεν πέρασε να πιούμε κι αν καθένα από μένα. Δεν πειράζει την
2: επόμενη φορά. Συγγνώμη.
1: Εγώ μένω πριν την έδεσα μένω.
2: Πού ακριβώς?
0: Ένα χωριό εκεί πέρα, τώρα σπαντού, ξέρω εγώ, σε πού άμα χρειάζεις.
1: Λοιπόν, από εδώ μπορεί να πέρασε.
2: Εγώ από τη Σκίδρα μέσα πήγασα, όταν γυρνάκα από τη Σκίδρα μέσα πέρασα.
1: Έχει Σκίδρα
2: δίπλα. Το Λιποχώρι, το Σανδάλι απ' έξω.
1: Από Καστιβακιανά πέρασε.
2: Δεν άκουσα. Και από τα Σαβασιανά
1: πέρασε.
2: Ναι, μπήκα από τα Σαβασιανά, μπράβο.
1: Το χωριό μου είναι.
2: Δεν το ήξερα. Και έστρεψα αριστερά σε κάποια φάση εκεί στα
0: ναι,
1: καλά. Ναι, ξέρω.
0: Για να πάει Σκίδρα.
1: Λοιπόν. Πήγε Σκίδρα, πήγε Λιποχώρη και πήρε το δρόμο από.
2: Τον παλιό δρόμο, τον παλιό δρόμο γύρισε αυτό.
1: Τον παλιό δρόμο πήρε, ναι.
0: Αυτά πάμε.
1: Σήμερα ήμουν και εγώ και καλό. Νίκη, θέλω πάγκο. Καλό κόρη και μάκη, καλή και κούραση. Και καλή
2: εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Λοιπόν, διάλειμμα οπωσδήποτε. Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο πάλι με τον κόσμο.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή, Focus FM 103 και 6. Γεια σου Τζόρταν, τον γλύφτη τον Καμπακίδη λέει, τον είδες εχθές λέει στα βίντεο. Δεν πανηγύριζε τα γκολ του ΠΑΟΚ για να μην στεναχωρήσει λέει το Χατζινάκο. Άσε που είπε λέει ότι το κλέψιμο του Ζίβκοβιτς στο πρώτο γκολ στο Χαριλάου του Μπράντον πρόπερση που πήραμε το ποτάγμα ενδεχομένως να ήταν και φάουλ. Συχάθηκα λέει το γλύφτη. Σοβαρά έτσι είπε. Τι να πεις ρε φίλε. Γεια σου φίλε Τζόρνταν, λέει και στην παρέα σου λέει Ποδηλάτη, Νίκος Ηλιούπολη, Αθήνα.
1: Καλησπέρα. Α, κοντά σε μένα μένει.
0: Γείτονά σου είναι, γείτονά σου.
1: Εγώ Δάφνη μένω, αυτός Ηλιούπολη, 2 χιλιόμετρα, τι έγινε, δύο.
0: Κοντά είστε, Ηλιούπολη, Χαραυγή, όλα γύρω.
1: Χαραυγή ανήκει στη Δάφνη βέβαια.
0: Κοντά είστε όλα γύρω. Από την κάτω πλευρά είναι η Γλυπάδα.
1: Έχει πολύ πιο κάτω η Γλυπάδα.
0: Λίγο πιο κάτω, τι πολύ πιο κάτω. Λεωφόρο Βουλιαγμένης πας.
1: Άνετος δρόμος για ποδηλάτο.
0: Βουλιαγμένης.
1: Ναι, άνετος, άνετος. Φαρδίς κιόλας. Με προσοχή βέβαια.
0: Τον ανοίξανε. Μάλιστα. Τον ανοίξανε.
1: Και θα κάνω κι εγώ την παρατήρηση. Τελικά αυτός ο κύριος Καπακίδης που λες είναι ΠΑΟΚ.
0: Τι να μπορεί να πει ΠΑΟΚ είναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες πως το εννοώ.
0: Τώρα τα μηνύματα.
1: Γιατί είδα τα βιντεάκια κι εγώ.
0: Τον κράζανε.
1: Εντάξει, λέω τώρα.
0: Εμένα μου το είπαν κι άλλα παιδιά που με λένε καλά, είναι δυνατόν άψος. Τι να πει, ρε φίλε, άστα. Τι να πει. Και ήταν άλλος παλιά πριν το βγάλουμε στον αέρα.
1: Αθλητικούς Βοριάδας, παρακαλώ. Έτσι.
0: Ναι, πριν χρόνια, πολλά, πριν 10 χρόνια και. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό. Δον Ιορδάνη λέει. Τρώμαξα λέει από τις αντιδράσεις του Κλάπακ. Του Μιχαήλ λέει στο βίντεο που έκανε ο Χατζινάκος λέει. Θυμήθηκε λέει στα γεράματα. Να αλλάξει λέει ομάδα ο Ντεμέκ παρασκηνιούχος λέει. Έτοιμος να κλάψει ήταν λέει στο πέναλι. Τέλος πάντων ας μας πει λέει αν ακούει γιατί τον έδιωξαν με τις κλωτσιές λέει από τα Λίτλ. Κλωτσιωδόν έφυγε από τα Λίτλ. Ακούς.
1: Αυτά που λέγαμε. Αυτό μου έλεγε στο μεσημέρι.
0: Α, πολλοί μου τα πάνε ρε.
1: Αυτός τι έλεγε για να καταλάβουμε την ιστορία, για να καταλάβω. Αυτός δούλευε, έλεγε ότι δούλευε σε Λίτλ.
0: Η Ιορδάνη δεν διάβασε το μήνυμα που έστειλα, λέει. Δεν πειράζει όμως, για να το διαβάσω. Ποιο είναι? Επιτέλους, λέει, ξεκίνησε άλλη μια εβδομάδα και θα σε έχουμε πάλι κοντά μας. Δίχως Τζόρνταν, λέει, η βραδιά είναι πλήρες σκότος. Καλώς όρισες λοιπόν και πάλι. Μιλάς την γλώσσα της αλήθειας όπως ο Ντέλιας. Ψιθύριζε, λέει, στο αυτή της τατάνας, λέει, μπάλας για να την μαγνητήσει. Δώσε φάπες, λέει, στους ψευτόλαγνους του συστήματος. Βλέπω στο βάθος φως. Για την ομάδα μας, την αγάπη μου και στον καλεσμένο ποδηλάτη μας ζήτω ο φίλος μας, λέει ο Δημοσένης, ο Γιώτης, ο Νίκος από την απέναντι πλευρά και ο Άκης από τις Σέρες.
1: Καλησπέρα σας.
0: Που οι τοποθετήσεις του είναι εμπεριστατωμένες και καυστικές. Βασίλης Λονδίνο. Γεια σου Βασίλη. Βασιλάκης από το Λονδίνο.
1: Χαιρετισμούς και στο Λονδίνο βέβαια επίσης. Λοιπόν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μου απάντησες. Αυτός έλεγε ότι δούλευε σε Λίτλ.
0: Εκεί δούλευε το παιδί, ρε.
1: Δεν ξέρω, εσύ τον ήξερες χρόνια, καλά. Ναι. Εγώ δεν τον ξέρω. Από αυτά που βλέπω τώρα τελευταία, δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά τα σκηνικά τώρα σε live, αυτό να μην πανηγυρίζεις για κάτι που πήρες, να κάνεις κριτική, για να μπει στα μάτια να πούμε του αλουνού να πούμε εκεί πέρα κάθε αγλήφης και
1: αγκάθες. Και ρωτώ εγώ. Τι ανάγκη έχεις για να αυτό που λες να γλύψεις. Τι
0: δεν
1: ανάγκη
0: ξέρω,
1: έχεις.
0: Ρε, φίλε, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κύριε Ιορδάνη θα σας παρακαλούσα εάν μπορείτε να βγάλετε λέει το γνωστό ρέφερι. Α βγήκε ο Μπαμπίκος. Βγήκε. Α, 12 παρά το μήνυμα. Μία παρά 20 το μήνυμα. Που σφύριζε πάντα μεροληπτικά λέει. Βάσει των εθέριων υπάρξεων λέει ο πρέσβης των Σεβαστιανών. Εάν ακούει να τοποθετηθεί για τα διαιτητικά εγκλήματα εις βάρος του Άρη μας λέει. Σουζάνα του Περτζόγλου λέει. Του Περνόγλου. Μάλιστα. Άρης Δεμπό. Αχα.
1: Δεμπό. Μάλιστα. Ναι. Α, κοντά μας.
0: Τελικά λέει ο Γιάννης ο κύριος Γιάννης θέλει να πάρω λέει το λουκουμάκι τον Σουγιά και τον Πεταλούδα, λέει, να πάμε λίγο στο Σαουδική Κουβόλτα όλοι μαζί. Τον παγάσα ρε φίλε. Ο Μπάπης λέει είναι γάτα, λέει, και νιαουρίζει. Νιαουρίζει.
1: Καλή ερώτηση.
0: Καλημέρα Τζόρνταν, μια ερώτηση λέει, γιατί τον ραπ τον λες jukebox?
1: Γιατί, η δούλια πορεία.
0: Γιατί ρε φίλε
1: το η δούλια πορεία.
0: Τι δούλια, απλά είναι ρε, ποια είναι η πορεία? Το jukebox είναι ένα μηχάνημα το οποίο παλιά
1: το οποίο, για πείτε μας.
0: Έβαζε ένα κέρμα και έπαιζε όποιο τραγούδι θέλεις. Τάκ, πάταγες επιλογή και έπαιζε. Το ίδιο πράγμα. Το βάζει ένα φράγκο να πούμε και αυτόν, δύο, πέντε που ξέρω εγώ, και του λες αυτά θα παίζει. Παπ, παπ και παίζει. Jukebox. Αυτά όλα είναι, φίλε, μελετημένα, δεν είναι τυχαία αυτά. Αυτή είναι η απορία σου, την άλυσα, πιστεύω, έτσι. Την ερώτηση. Δώσαμε μια απάντηση. Και ό,τι τους έχω πει, όλα πετύχανε, ρε φίλε. Όλα τα λέω, λέει, άβα. Καλημέρα, τον Ουζουνίδη από Κρία Βρύση, λέει, τον γνωρίζει ο καλεσμένος σου, 80 χρονών και σε όλη την Ελλάδα ποδηλάτη. Τον ξέρεις τον ποδηλάτη, τον Ουζουνίδη?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν ξέρεις τίποτα, φίλε.
1: Την Κρία Βρύση όμως τη γνωρίζω.
0: Δεν ξέρεις τίποτα. Άμα δεν ξέρεις τον Ουζουνίδη, 80 χρονών ποδηλάτης.
1: Δεν έτυχε, δεν πειράζει. Πάνω στην Κρία Βρύση την ξέρω.
0: Πολλά χρόνια. Το ποδήλατο είναι αγάπη, ρε, ψώρα. Ε?
1: Εντάξει, και εμάς μας άρεσε.
0: Σε κουράζει να πούμε, αλλά το γουστάρεις, το γουστάρεις. Καλό, λέει. Jukebox, ρε. Του δίνεις να πούμε το κομμάτι και του βάζεις, τον λες, αυτό θα τραγουδάς. Και τραγουδάει.
1: Να θυμάσαι το...
0: Το 10 χρόνια που του
1: βγάλω. Ναι.
0: Του το έβγαλα εγώ.
1: Ναι. Με τι αφορμή τον έβγαλε?
0: Και όχι.
1: Για πείτε μας.
0: Σε είπα, ρε φίλε, σε είπα πάλι.
1: Αφορμή να μας.
0: Σε είπα, δώσ' τον ένα βράγκο και τραγουδάει, σε λέω. Τι απορρίπτει.
1: Ναι, άρα κάποια αφορμή είχε δώσει και τον είχε
0: πει. Αφού λέμε, πήρε βράγκα και τραγουδούσε. Αυτά δεν λέμε.
1: Τι τραγουδούσε όμως?
0: Δεν μου γίνεται.
1: Απ.
0: Λοιπόν. Όλα τα παρατσούκλια αυτά του έχουν μείνει. Όλα. Είναι όλα.
1: Θα σε πω μετά. Μόλις φύγουμε, θα σε πω μια ιστορία μετά.
0: Άκουσε λίγο. Αυτά εδώ είναι όλα στοχευμένα.
1: Είναι,
0: αυτά όλα είναι αποδεδειγμένα.
1: Συμφωνώ.
0: Άκουσε με λίγο. Ναι. Ακούει ο κόσμος τώρα. Εσύ συμφώνα. Ακούει ο κόσμος, να μάθει ο κόσμος.
1: Ωραία, να ακούσει ο κόσμος.
0: Δεν είμαστε εγώ και εσύ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά όλα τα μελετήσαμε, τα μελέτησα δηλαδή, και τα απέδωσα γιατί τους ταιριάζουν, τους αρμόζουν. Μιλάμε τώρα. Κουνουποκέφαλος. Υπάρχει καλύτερο πάνω σε αυτό?
1: Τι θέλει να πει με αυτό ο
0: ποιητής? Γιατί ζει στα κουνούπια μέσα, βρε. Τι να πει ο ποιητής? Πώς θα τον βγάλουμε δηλαδή? Δεν είναι στη χλίδα. Στο βάλτο με τα κουνούπια είναι. Γι' αυτό επηρεάζεται από τα τσιμπήματα, κατάλαβες? Λοιπόν.
1: Όποιος δεχτεί τσιμπήματα.
0: Ο πουθενάς.
1: Α, ο πουθενάς. Ο κύριος πουθενάς.
0: 40 χρόνια πουθενάς.
1: Πουθενάς. Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Πού είναι το τώρα, υπάρχει πουθενά?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πουθενά, ρε. Γι' αυτό λέγεται πουθενάς. Και η φάση ποια είναι? Ότι τον έχει θαυμαστεί η ουρά του.
1: Αυτό πώς γίνεται, θα μου το εξηγήσει?
0: Τι να γίνει, ρε.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Μιλάμε για βλάξ τώρα. Για βλάξ.
1: Και να τον έχει να θαυμαστεί ο ένας τον άλλον. Πώς γίνεται?
0: Μιλάμε αυτό για βλάξ, σου λέω. Άστο τώρα. Για βλάξ. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, Ιορδάνη.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Ο πουθενά ποιο είναι?
1: Όχι, σε ρωτάει εγώ το παιδί. Καλησπέρα.
0: Τα έχουμε πει τώρα τι ποιο είναι, δεν ξέρει ποιο είναι.
2: Εγώ είμαι καινούριο στον κόλπο και αυτέ ρωτάει.
0: Θα τα μάθει άμα δεν είσαι καινούριο.
2: Πώς θα γίνει, δεν θέλω να ρωτήσω. Δεν έχει λεξικό.
0: Τι καινούριο, πότε βγήκε, πότε μα άκουσε?
2: Κοίταξε, χρόνια άκουγα, άκουγα, αλλά δεν άκουγα συστηματικά. Τώρα τελευταία όμω που βλέπω τι γίνεται, είναι θησαυρό όντω.
0: Τι είναι?
2: Είναι όντω έτσι. Οι εκπομπέ είναι πολύ καλέ, λέω, έχουν πολύ χιούμορ.
0: Αυτά που τους έβγαλα εγώ, όλα μείναν, όλοι έτσι τους λένε. Όπως όλα τα καλλιτεχνικά τους, εγώ τους τα δώσα αυτά. Όλα.
2: Αν δεν μπορείς να πεις, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ο Ασλαμάς είναι, ρε, τι δεν υπάρχει. Να πω, τα πω στον αέρα. Χίλιες φορές δημόσια τον έκανα φίρμα με τον πουθενά. Τι να τραπώ να το πω. Ναι.
2: Τον Ασλαμά τον έχω δει, έχει ένας που βγάζει συνέχεια βιντεάκια γι' αυτό. Συνέχεια, είχα λιώσει.
0: Και η ουρά του πουθενά είναι ο άλλος ο καζανοκεφάλος.
2: Ποιος?
0: Ο άλλος, η ουρά του, ποιος είναι?
1: Ονόματι.
2: Πώς το λένε?
0: Αυτός που κάνει τώρα με τον Καπακίδη εκεί πέρα, για, ποιος κάνει.
2: Α, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Δεν χάνεις και τίποτα.
1: Κάνει καλή φάση, δεν χάνεις και τίποτα, σωστά.
2: Ιορδάνη, εγώ πήρα να σε πω...
0: Να με πεις ό,τι θες.
2: Για το χθεσινό μάτς.
0: Ναι.
2: Θέλω να κάνω μια μικρή κριτική και να μου πεις εσύ μετά
0: τη γνώμη.
2: Μαζί με τον Άκη.
1: Άγγελο, εννοείται, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάκης παρακαλώ.
0: Άσον αυτός δεν είδε τίποτα, δεν μπορεί να κάνει κριτική. Για να κάνεις κριτική πρέπει να δεις. Τι να κάνει κριτική αφού δεν είδε.
1: Όχι, το μάτς το πάω κάρις το είδα.
0: Το είδα αλλά δεν το κατάλαβε. Δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Τα θες να τα ακούσουμε. Ένα
2: πράγμα που δεν μ' άρεσε.
0: Για πες.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο καινούργος που πήραμε, ο Κώστα, είναι πάρα πολύ καλός center back.
0: Ναι.
2: Δηλαδή φάνηκε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Άρης δεν είναι, ας πούμε, ο Πανετολικός τώρα και ο Ατρόμητος. Είναι καλή ομάδα. Έχει θετικούς.
0: Κοίτα, μήπως είναι καλύτερος ο Πανετολικός.
2: Καλά, εντάξει, δεν. Μπορεί να είναι και ο Πανετολικός, εντάξει. Αλλά είναι από τις καλές ομάδες.
0: Θα τον δούμε, εντάξει. Τώρα καλά στοιχεία έδειξε το παιδί. Πολύ καλά, θα το δούμε.
2: Έδειξε πολλά καλές. Όπως και ο άλλος, ο Γιάκητς, αυτός ήταν σε 25 λεπτά, έλυσε το πρόβλημα. Έκοβε σαν τρελός. Έκοβε, έμπαινε μπροστά, αλλά τι είναι αυτός. Χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιο εξάρι. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν είναι και μαγική εικόνα από τα 20 λεπτά. Πάντως ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός, εντυπωσιακότατος. Δηλαδή οι δύο μεταγραφές είναι σούπερ. Τώρα άμα ζει ο Σεντερφόρ...
0: Ο Παρτιζάνος...
2: Ο Παρτιζάνος στη θέση που έπαιζε το κατέστρεψε. Πρέπει να το βάλει πιο μπροστά το παιδί. Δεν μπορεί να το βάλει εκεί πέρα πίσω. Πίσω χαραμίζεται. Αυτός είναι... Αυτός για μένα, ειλικρινά σε μιλάω, τώρα εγώ δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Δεν είμαι προπονητής. Εγώ αυτό θα τον έβαζα στο τερφόρ, δεύτερο στο τερφόρ. Ή δεκάρι, ξέρω εγώ. Κρυφοδεκάρι με οχτάρι. Δεν είναι για εκεί που παίζει πίσω. Χαραμίζεται. Έχει πολύ καλή επαφή με τα δίχτυα καταρχήν. Πρέπει να τον αξιοποιήσει. Αλλά το κακό με αυτό είναι ότι δεν έχει μεγάλη ταχύτητα.
0: Ένας που ξέρει μπάλα, παίζει παντού, ναι. Να ξέρεις.
2: Ναι, βρες ο Τζόρταν, αλλά δεν μπορεί να παίξει τώρα ξάρι το παιδί. Ουσιαστικά ξάρι τον είχε.
0: Πώς τον είχε ξάρι.
2: Ξαροχτάρι, μαζί με το Ζαφύρι μοιράζονταν, ας πούμε, τις θέσεις. Mm. Όταν έβγαινε ο Ζαφύρης, όταν αυτό κατάλαβα. Όταν έβγαινε ο Ζαφύρης, κοιτούσε αυτό σαν μπόσικα και το ανάποδο. Ενώ λίγο που ανέβηκε μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, πιο...
0: Δείχνει τελευταίες κινήσεις να είναι ποιοτικές. Δείχνει.
2: Είναι ωραίος παίκτης. Θα βρει το δρόμο του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βρεθεί ένας, ή ο Λύση ή ο άλλος ο προπονητής που θα έρθει. Θα τον αξιοποιήσουν.
0: Για ποιον να λες, για τον Σέρβο.
2: Ναι, για τον μικρό, για τον
0: Κούγκρι. Παιχτούρα είναι, ρε, παιχταράς είναι.
2: Ναι, αυτό λέμε. Γι' αυτό μιλάω τόση ώρα. Εσύ ποιο νόμιζες.
0: Ναι, όχι. Και εγώ γι' αυτό επαλήθησα.
2: Ναι, ναι.
0: Παιχτούρα είναι.
2: Μετά ο Ζίβκοβιτς αυτό που έκανε, έχω να το δω από τη χρονιά που πήραμε το κύπελλο με τον Ολυμπιακό το 2004, το 2002 με τον Γκομίτη, τέτοια ενέργεια. Ήταν παντούρευση. Παντού, κυριολεκτικά. Απίστευτος ο Ζίβκοβιτς χθες. Φοβερός. Συγκινητικότατος. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να τον ανανεώσει το συμβόλαιο. Ο άνθρωπος είναι όλος ο ΠΑΟΚ. Αν είχαμε και τον Κωνσταντέλια σε αυτή τη φουρνιά, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μας γλιτώσει το πρωτάθλημα. Με μία εξαίρεση, αν παίρναμε και ένα ακόμη center back και είχαμε και μια αλλαγή του Κέννη. Με τον Κωνσταντέλια και με αυτές τις δύο μικρές προσθήκες θα ήταν σίγουρος πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένας.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει απίστευτη ποικιλία. Έχεις όλες τις θέσεις λύσεις. Και είναι πάρα πολύ καλοί οι παίκτες. Εκτός από τον Λουστόντο και το άλλο το παλτού του Σαντομαρία, όλοι οι άλλοι είναι καλοί.
0: Ναι.
2: Τώρα σ' ακούω, Ιορδάνη, πες και εσύ.
0: Ναι.
2: Τώρα σ' ακούω, Ιορδάνη, πες και εσύ.
0: Δεν...

0: Έχει δύσκολο όνομα. Μπάγια, πώς λέγεται, ρε. Από...
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Μπάντζα.
0: Αυτός είναι ποιότητα.
1: Μπάντζα. Μπάντζα, δεν το λένε.
0: Ναι, ναι. Μπάντζα. Πολύ καλός. Ναι. Δεν τον έχουμε δει ακόμη, αλλά από τα στατιστικά και από τους αριθμούς. Φέτος με λίγη προσοχή μπορούμε, αν ο Γιολίση έχει μυαλό, πραγματικά αν έχει ταλέντο, γιατί μέχρι τώρα δεν μας το έχει αποδείξει, κρύβεται πίσω από την ανακατοσούρα και την γενική αποδιοργάνωση της ομάδας και λέμε εντάξει δεν, ακόμη δεν είχε όλους τους παίκτες, εκεί δεν μπορούμε να ξέρουμε, εκεί είναι το σημείο που πατάει ο Λύση και ο κάθε επικριτής δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί σου λέει να, το παιδί ακόμη δεν είχε όλους τους παίκτες. Από εδώ και πέρα όμως, ναι, που τους έχει όλους τους παίκτες, θα κρυθεί. Αν έχει πραγματικά ταλέντο που εύχομαι να έχει, θα πάει και πολύ καλά ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά, Γιώργο.
1: Έγινε, φιλαράκι. Έγινε. Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά.
0: Καλό
1: ξημέρωμα. Γεια. Μάλιστα. Η εικόνα καλή είναι. Να δούμε τις ομάδες. Είναι και επιτυχία. Ξαναπάρεις μια επιτυχία, ανεβαίνει και η ψυχολογία. Όλα ανεβαίνουν. Και ο προπονητής ανεβάζει ψυχολογία και οι παίκτες ανεβαίνουν και ο κόσμος ανεβάζει. Γιατί πέρασε πολλά και περνάει ο ΠΑΟΚ του τελευταίου χρόνου, έτσι. Θα την έχεις καμπαρωμένη, λέει, την τέταρτη θέση. Μην αγώνεις, δεν αγώνομαι καθόλου. Εσύ να δούμε τι θέση θα πάρεις. Για να δω εσύ τι θέση θα πάρεις. Να δεις γέλιο που θα ρίξω με εσάς εγώ.

0: Άρα τώρα έχουμε μια αγωνιστική ακόμα και μετά πάμε διακοπή μακέ.
1: Πρωτάθλημα. Παίζει και η εθνική με τη Σερβία.
0: Ναι, για πρωτάθλημα λέω. Γερμανία, διακοπή. Μετά. Τα πρωταθλήματα ρε, διακοπή έχουνε.
1: Ναι, όλα τα πρωταθλήματα.
0: Γι' αυτό λέω. Άρα θα πάρουν ανάσες οι παίκτες.
1: Θα πάρουνε.
0: Δεν θα πάρουνε.
1: Θα παίξουμε τις εθνικές.
0: Εντάξει.
1: Σαν διοργάνωση πώς σας φαίνεται το Nations League.
0: Εντάξει τώρα.
1: Καινούργια. Να λέγαμε.
0: Έτσι λέω. Η διοργάνωση είναι το Μουντιάλ ρε φίλε. Το Μουντιάλ.
1: Καλά το πας.
0: Ναι, τι είναι η διοργάνωση. Εμείς δεν μπορέσαμε να πάμε, όλος ο πλανήτης πήγε, μόνο εμείς δεν πήγαμε. Εμείς και το Λουξεμβούργο και το Σάντα Μαρία, πώς λένε την άλλη, Σαν Μαρίνο.
1: Σαν Μαρίνο, ναι.
0: Όλοι οι άλλοι πήγες. Δεν πήγες.
1: Θα μπορούσα.
0: Βρέα θα μπορούσα και εγώ θα μπορούσα. Πήγες. Δεν πήγες. Πού ξέρεις ότι είναι ωραίο.
1: Το έχω δει.
0: Αυτό δεν είναι εκεί στην Ιταλία από μέσα εκεί κάπου εκεί σαν αυτό.
1: Κέντρο βόρεια Ιταλία.
0: Είναι εκεί.
1: Κέντρο βόρεια εκείνο.
0: Αυτό τώρα είναι κρατήριο, τι είναι.
1: Θρησκευτικό κρατήριο θεωρητικά.
0: Θρησκευτικό κρατήριο. Mm. Πόσο κόσμο έχει, τίποτα.
1: Θα έχει και μια εκατοστή.
0: Χιλιάδες. Mm. Και αυτό είναι περιφραγμένο εκεί, δηλαδή δεν μπορούν να μπουν μέσα οι Ιταλοί.
1: Ενώνεται με ο δικό. Με... Mm. Το Ρίμινι πιο πολύ, το Ρίμινι. Κοντά στο Ρίμινι, άμα στο Ρίμινι στην Αδριατική.
0: Το Ρίμινι είναι.
1: Στην Αδριατική δίπλα εκεί.
0: Το Ρίμινι είναι τέτοιο, λιμάνι είναι.
1: Ναι, και εκεί κοντά είναι, εκεί κοντά. Ενώνεται με το Ρίμινι.
0: Το Ρίμινι. Παίρνει τον καράβι από το. Από το, την Πάτρα από εκεί και
1: πέρα. Να πας Ανκόνα όμως. Ανκόνα, το επόμενη πόλη που βλέπεις είναι το Πέζαρο και μετά το Πέζαρο το Ρίμινι.
0: Κάτσε λίγο. Τα λιμάνια στην Ιταλία είναι το Πρίντεζι, το ένα δεν κάνω λάθος. Το
1: Πρίντεζι, τον Πρίντεζι, πολύ νότια.
0: Πρίντεζι, ναι.
1: Αρκετά νότια.
0: Ναι.
1: Το Μπάρι είναι το επόμενο που χρησιμοποιείται.
0: Ναι.
1: Ανκόνα μετά και η Βενετία συνήθως. Ναι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Λίγες φορές.
0: Ανκόνα είναι πιο πάνω.
1: Κάπου στη μέση τη Αδριατική.
0: Στη μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ νομίζω είναι πολύ πιο πάνω.
1: Όχι από τόσο, όχι τόσο. Κάπου στη μέση είναι. Πάντως από τη Ρώμη απέχει γύρω στα 280 χιλιόμετρα βορειοδυτικά. Βορειοανατολικά της Ρώμης.
0: Άρα είναι πολύ πάνω, καλά λέω.
1: Πολύ δεν τη λες, πολύ πάνω, εντάξει.
0: Η Ρώμη είναι, ρε φίλε, σχεδόν στη μέση της Ιταλίας.
1: Πάει και η Ανκόνα δεν τη λες πολύ, πολύ πάνω, πολύ. Mm.
0: Και ο Άγιος, πώς το λένε, Μαρίνος.
1: Γύρω στα 100 χιλιόμετρα από την Ανκόνα είναι.
0: Μόνο.
1: Κάπου τόσο, κάπου πας στο Ρίμι, πρέπει να φτάσεις στο Ρίμινι.
0: Τα πέρασε αυτά εκεί, τα περπάει με το ποδήλατο, πήγες.
1: Όχι, εγώ νότια.
0: Α, νότια πήγες.
1: Νότια.

0: Η Ραβένα, λιμάνι δεν είναι και αυτό.
1: Μετά το Ρίμινι. Όπως πας για τη Βενετία.
0: Πολλά λιμάνια έχει η Αδριατική, κύριε φίλε, στην Ιταλία μέσα.
1: Αρκετά. Πάνω στη Ραβένα είχε ξαναχρησιμοποιηθεί, αν θυμάμαι καλά, η σαν λιμάνι, αλλά μάλλον δεν συνέφερε.
0: Α, μακριά είναι.
1: Δεν είχε κίνηση.
0: Είναι μακριά.
1: Αν και ωραία, ωραία πόλη, σαν ωραία και ιστορική θα έλεγα. Δεν χρησιμοποιήθηκε, όχι. Δεν είχε κίνηση.
0: Δηλαδή, άμα να πας Μιλάνο, δεν συμφέρει να πας εκεί απευθείας.
1: Βενετία συμφέρει. Από τη Βενετία πας.
0: Α, πάνω. Πάνω, ψηλά είναι η Βενετία.
1: Ναι, Βενετία, κατεβαίνει στο.
0: Καλό λιμάνι, είπε Βενετία. Μεγάλο.
1: Είναι νησιά είναι. Αν θεωρείται νησιά, ιστορικά νησιά, με το ιστορικό κέντρο της Βενετίας που ενώνεται με μια γέφυρα, είναι νησάκια. Και το κεντρικό νησί ενώνεται με μια γέφυρα με την ξηρά. Mm. Η Ponte Libertà, έτσι τη λένε.
0: Τα κανάλια δηλαδή είναι νησί μες στη θάλασσα.
1: Νησί, ναι, νησί σε λιμνοθάλασσα. Λιμνοθάλασσα είναι. Για να μπει το καράβι εκεί πέρα, πάνω στο παίρνει ρημουλκό. Δεν μπαίνει μόνο του έτσι.
0: Τι
1: και
0: λες.
1: Χαμηλώνει ταχύτητα από ό,τι μου έχουν πει οι ναυτικοί εκεί
0: πέρα. Α, δεν πήγες εσύ.
1: Εντάξει, δεν κατάφερα.
0: Α.
1: Θα μπορούσα να. Μάλιστα. Κάνει 30 ώρες είναι το ταξίδι με το καράβι.
0: Α, η Γουμενίτσα.
1: Από την Πάτρα.
0: Αχα. Καλά, η Πάτρα είναι πολύ κάτω. Η Γουμενίτσα είναι. Δηλαδή, η Γουμενίτσα γλιτώνει 60 ώρες.
1: Σίγουρα, ναι, αλλά μετά 30 ώρες κάνει μέχρι τη Βενετία. Mm. Και δεν έχει κάθε μέρα.
0: Ναι. Από την Πάτρα.
1: Ναι, δεν έχει κάθε μέρα. Σίγουρα δύο φορές την εβδομάδα, σίγουρα δύο. Το κάθε μέρα αποκλείεται.
0: Ολόκληρη πόλη Πάτρα να πούμε, να μην έχει γραμμή, ε. Δηλαδή κόσμο.
1: Για
0: να
1: όχι, για συγκεκριμένα για τη Βενετία.
0: Α, για Βενετία.
1: Ανκόνα έχει κάθε μέρα. Μπάρ έχει κάθε μέρα.
0: Δεν συμφέρει πιο πολύ να πας επάνω, πιο μακρινό ταξίδι.
1: Αναλόγως που θες να κατέβεις στην Ιταλία και
0: είσαι με φορτηγό, ρε φίλε. Και θες να πας πάνω.
1: Από ό,τι έχω παρατηρήσει, πολλοί χρησιμοποιούν.
0: Στην Γερμανία, α πούμε.
1: Το μπάρι και κατεβαίνουν. Δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά χρησιμοποιούν τον μπάρι και λίγο την Ανκόνα.
0: Θες να πας Αυστρία.
1: Συμφέρει η Βενετία. Είναι
0: δίπλα. Δίπλα είναι.
1: Αλλά μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι. Ο ναύλος είναι ακριβώς για τη Βενετία. Και ο επιναύλος.
0: Mm.
1: Γι' αυτό μάλλον χρησιμοποιούν τον μπάρι ή την Ανκόνα και κατεβαίνουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για την κόκκινη του Ζαφίρη λέει. Τι να πω για την κόκκινη, ρε φίλε. Άμα βλέπεις κόκκινη, κόκκινη. Τι να κάνεις, σε χαλάσουμε το χατήρι. Για το πέναλτι που δεν έδωσε, δεν μιλάς όμως του, πώς το λένε, του στόπερ του Άρη, πώς το λένε και το στόπερ που έκανε το πέναλτι με το χέρι.
1: Είπα εγώ.
0: Πώς το λένε, λέω εγώ. Δεν είπα για σένα.
1: Α.
0: Πώς το λένε και το Φαμπιάνο.
1: Ναι, εντάξει, τη βρήκε στο χέρι εκεί πέρα. Εντάξει, ήταν απλωμένο το χέρι. Εντάξει, το κρίνο διαιτητή σκόπιμο, το έδωσε. Αλλά πρόσεχε. Με κάνει εντύπωση γιατί ήταν μπροστά και του το είπε το ΒΑΡ.
0: Δεν ήθελα να το δώσει, βρε. Το είδε εκείνο.
1: Τι να σε πω, ξέρω.
0: Σου λέει, άμα δεν το δει το ΒΑΡ τώρα, το γλιτώσουμε να πούμε. Πάω παντού, λέει, από Κολομβία μέχρι Μελβούρνη, λέει. Μόνο Τζόρνταν. Α, μήνυμα από τον Κολομβιανό τώρα.
1: Χαιρετισμού στην Κολομβία. Η χώρα με τους καλύτερους ποδηλάτες στον κόσμο.
0: Γεια σας, κύριε Ιορδάνη. Πολύ συμπαθητικός ο κύριος Γιάννης, λέει. Γεωργία Κοστούδα, Ορμήλια Χαλκιδικής. Του αφιερώνω, λέει, τη χείρα, λέει, την Κακομήρα. Γιώργος Μπίλης. Χείρα Κακομήρα, Γιώργος Μπίλης. Ωραίος. Ο Γιώργος Μπίλης είναι ωραίος. Τέτοια κομμάτια, λέει. Βάλε τη χείρα την Κακομήρα για τον κύριο Γιάννη, να πούμε. Χαιρετισμούς, λέει, και στον βασιλικό καλεσμένο σας.
1: Α, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2 πεντακάθαρα απέναντι και του έδωσαν το 1, λέει, μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ. Αλλά τον βοήθησε, λέει, η διαιτησία. Εκεί στον Άρη, λέει, όποτε παίζετε με τον ΠΑΟΚ και χάνετε, η διαιτησία σας στενε, λέει. Κουμπλεξική.
1: Εγώ πάνω σε αυτό που είδα ήταν γενικά τους αδίκησε όλους. Χθες ο διαιτητής. Έτσι όπως το έπαιξε. Χωρίς ότι φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό.
0: Ναι.
1: Και το Θεριό το Γιάννη. Έκατσε ο ΠΑΟΚ και σκόραρε με πέναλτι και μετά μου το ήταν πολύ εύκολο να ανοίξει το μάτς. Ναι. Οι άλλοι τα παρατήσανε. Κάνανε και 2-3 φάσεις βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά και αυτές λίγες, δεν ήταν αρκετές.
0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα. Focus FM, χείρα η κακουμήρα του Μπίλη. Και επιστρέφουμε σε λίγο, γραμμές ανοιχτές.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Ο γνωστός ρέφερι μήπως μπέρδεψε τον ντέρμπι λέει της Θεσσαλονίκης, νομίζοντας ότι έπαιζε ο Άρης Προφήτη Ηλία με τον ΠΑΟΚ Δυτικού.
1: Καλή ερώτηση.
0: Πάμε στον κόσμο. Γεια σας, φίλος. Παρακαλώ. Ωραίος. Επόμενος. Έλα, φίλε.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα σε ακούω. Ο προηγούμενος δεν ήσουν, εσύ έπεσε εκείνος.
2: Πρέπει να έπεσε η γραμμή. Νόμιζα σε μένα, έλεγες και λέω δεν ακούμε τι γίνεται.
0: Όχι, είχε κι έναν πριν που έπεσε.
2: Το πόδι περίπου είναι μέσα εκεί μαζί
0: σου.
2: Πώς το λέω, Γιάννης.
0: Ο ποδηλάτης είναι ο Μάκης.
2: Ο Μάκης, ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ορίστε.
2: Εδώ πέρα τώρα έχουμε να πούμε ορισμένα. Ναι. Δεν βλέπω να τα κάνει κανείς.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, καταρχάς γι' αυτόν εκεί τον ανεκδιήγητο.
0: Ποιο να.
2: Εκεί πέρα που τον έχεις εκεί πέρα μαζί σου. Τον Καπακίδη αυτόν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός.
0: Αυτό τον κράζουν όλοι σήμερα.
2: Αν θυμάσαι, είχε πει στον Σαββίδη, φύγε τώρα Σαββίδης.
0: Φύγε με ψηλά το κεφάλι.
2: Ναι, με ψηλά το κεφάλι, μπράβο.
3: Α, το θυμάμαι και εγώ αυτό, το έχει δηλώσει.
0: Το μικρόφωνο.
3: Το θυμάμαι και εγώ αυτό, το έχει δηλώσει σε μια εκπομπή εκεί του Αθλητική Νοτιάδες.
2: Άρα αυτός, από κάπου αλλού, εξαρτάται. Από κάπου εξαρτάται. Εάν βάλουμε μάλιστα ότι κάνεις Αριανός, θέλεις ΑΕΚΣΙΣ, θέλεις οτιδήποτε από αυτούς, δεν θέλει, πρόσεξε να δεις, δεν τον ενδιαφέρει αν θα έρθει ο ΠΑΟΚ στο, δηλαδή δεν φοβάται τον, ας πούμε τον Μιστακίδη, αλλά φοβάται τον Σαββίδη και θέλει να τον διώξει. Όλοι αυτοί είναι αντίον του Σαββίδη. Αυτά σημαίνουν πολλά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και, γιατί πήγε τώρα εκεί πέρα με τον Χατζινάκο. Πήγε για να πανηγυρίσει μαζί του τα γκολ του.
0: Καλά, εκπομπές είναι αυτές, εντάξει, πάει.
2: Ναι, αλλά πήγε, Τζορδάν, πήγε για να πανηγυρίσει.
0: Κότα Λιράτη ήταν εκεί, δεν μιλάει καθόλου, δεν τον είδες. Και μάλιστα πέταγε και καρφιά για τον, για τον ΠΑΟΚ. Τεμέκ ήταν, έκανε κριτική και ποιος θα του βαρέσει και αμάν γιατί τον έβαλε αυτόν, τον πέναλι. Ας έρετε.
2: Ναι, αλλά εκεί πέρα στον κόλπο που μπήκε, λέει, αμάρεσε, λέει, τέσσερα άτομα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, δηλαδή ένα παίχτη του ΠΑΟΚ που μπήκε, αμάν έλεγε, τέσσερις παίχτες εκεί, λέει, δεν μπορούσαν ρε παιδί μου κάτι να κάνουν εκεί πέρα. Δηλαδή τον έπιανε και ο Τσουκαϊμός. Πώς έγινε. Αυτός δεν είναι πλέον παοξής, παλιά δεν ξέρω τι ήταν, δεν είναι παοξής, τελείως. Δηλαδή μέσα του έχει άλλα πράγματα, δεν έχει το καλό του ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι λέω, όχι μόνο επειδή είναι εναντίον του Σαββίδη, αλλά αυτά που κάνει δεν είναι. Ρε φίλε, δεν στέκουν αυτά. Έχεις τους άλλους δίπλα σου, τους φιλοξενούμενους που ήταν χθες, οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι το κακό σου. Και εσύ πας μαζί τους. Για να τους κάνεις τι εκεί, για να τους χαϊδέψεις. Αφού ξέρεις ότι αυτοί ό,τι και να γίνει, μετά το παιχνίδι θα σε ταράξουν. Όχι, ξέρεις, η διαιτησία και το ένα και το άλλο. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, προχωράμε τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή πολλοί λένε ότι, α, πείτε μας μερικές φάσεις του ΠΑΟΚ, εγώ χθες έκαθε και έγραψα μερικές. Λοιπόν, έχουμε Καντεβέρε. Μας είχε πεθάνει αυτός ο σπίγκερ με αυτόν τον Καντεβέρε, δεν ξέρω, διαφήμιση τον έκανε, δεν ξέρω. Στο 24, με τις τάπες, στο πρόσωπο, δεν θυμάμαι τώρα πιανού πέφτει, αλλά αν πας στο 24, στο 24 το λεπτό θα το δεις. Στο πρόσωπο και δεν δίνει τίποτα. Λοιπόν, πεντακάθαρο χέρι, μας έβγαλε την ψυχή για να το δώσει το πέναλτι, σε πεντακάθαρο χέρι. Και στην αρχή μάλιστα δεν το δώσει. Λοιπόν, έχουμε μετά το χέρι του Φαμπιάνο, χέρι, ξέρεις εσύ το Τάισον, και μάλιστα τα χέρια εκεί φαίνονται ότι πάνε πάνω στην μπάλα, πρόσεξε. Δεν είναι απλώς ότι είναι απλωμένα, ήταν μαζεμένα και αυτός τα απλώνει πάνω στην μπάλα για όσο μπορεί να τη διώξει. Αυτό είναι καραμπινά το πέναλτι. Δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε. Έχουμε 48. Ό,τι λέει όποιος θέλει ας πάει να τα δει. Πάτημα του Ράσιτς στον Αντιαγέ. Μιλάμε για πεντακάθαρη κάρτα ρε φίλε. Δεν δίνει ούτε φάουλ. Έχουμε στο 57-58. Καρατιά πάλι του Ράσιτς. Αυτός ο Ράσιτς που το λένε παιχταρά. Για πήγε να δεις εκεί πέρα ακριβώς ό,τι έκανε σε κάθε φάση. Αυτό που έκανε στον Παυλέγκα. Τη θυμάσαι τη φάση.
0: Ποια άλλη τώρα για να δω.
2: Που πήγε να βάλει γκολ. στο 57-58 ήταν.
0: Ναι.
2: Που βγαίνει τέτα τέτ με τον Παυλένκα. Ενώ η μπάλα έχει φύγει, την έχει χτυπήσει να φύγει αριστερά, αυτό συνεχίζει να έχει παρατεταμένα τα πόδια και το χτυπάει τον Παυλένκα.
0: Ναι.
2: Δεν μάζεψε τα πόδια του. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό που βλέπω σε αυτή την ομάδα, το οποίο έχει μεγάλη διαφορά με τον Λουτσέσκου, είναι ότι ο Λουτσέσκου ήθελε όποιος παίκτης έχει την μπάλα, οι άλλοι δίπλα του να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες, ώστε αυτός να μπορεί να δώσει σε τρεις, είχε πει αυτός για τέσσερις, ο Λουτσέσκου έλεγε για τέσσερις, για να τους πρεσάρει να έχουν στο δύο, τρεις να έχουν, να μπορεί να δώσει όταν στριμωχθεί, δηλαδή να είναι άνετα να δώσει σε δύο, σε τρεις παίκτες. Αυτό τώρα δεν το βλέπω, δηλαδή οι άλλοι είναι δίπλα και κρύβονται πίσω από τους αντιπάλους. Ρίξε μια ματιά αν θέλεις αυτό, έτσι πάρε ένα δεκάλεπτο εκεί πέρα και παρακολούθησε το. Θα δεις ότι αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από το παίκτη που έχει κατοχή για να δώσει τους άλλους, έτσι. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Α, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: καλό θα είναι τουλάχιστον στην Τούμπα να βάζει κάποιον ο οποίος να είναι τουλάχιστον ανεξάρτητος να μεταδίδει το παιχνίδι. Γιατί με τέτοιο speaker που, αυτός ο speaker που είχαμε χθες, ρε φίλε, προκαλούσε. Μας είχε πρίξει σε κάθε βουτιά που έκανε ο Γιαννιώτας να μας λέει διαμαρτύρεται ο Γρηγορίου, διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι, διαμαρτύρεται ο Γιαννιώτας, ο Φαμπιάνο. Ότι την ίδια στιγμή οι παοξίδες φωνάζαν στο διαιτητή, ρε εσύ, αυτά τα θέατρα δεν τα βλέπεις. Δεν έλεγε τίποτα για τους παοξίδες, έλεγε μόνο για αυτούς. Άντε να το πει αυτό μια-δυο φορές. Μια-δυο φορές, ρε Σιτζόρνα.
0: Ναι.
2: Και φωνάζω συνέχεια και λέω, φέρτε ρε παιδί με αυτόν τον Ολυμπιακάκια, τον Φαναϊλάκη, να κάνει αυτό σαν αναμετάδοση. Φέρτε τον μέσα στην Τούμπα. Θα κερδίσεις πάρα πολύ κόσμο, ειδικά πιτσιρικάδες, εάν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ή ένας τέτοιος, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Με αυτούς που φέρνουν, οι άνθρωποι φαίνονται ότι είναι, δηλαδή κάνουν αναμετάδοση και κρύβουν πολλά από σένα. Για να μην φαίνεσαι ότι είσαι κάποιος, ξέρεις, ο οποίος έχει την κατοχή, έχει το έντονο. Μας έλεγε τώρα ότι είναι 5-3, λέει. Μας είχε πεθάνει, μας το λέει. 5-3, λέει, υπέρ του Άρη οι φάσεις. Ναι, αλλά ποιες φάσεις είχε ο Άρης και ποιες φάσεις είχε ο ΠΑΟΚ. Οι ίδιες ήτανε. Ο ΠΑΟΚ είχε το δοκάρι του και είχε καλές φάσεις. Δεν λέμε ότι και οι άλλοι δεν είχαν, αλλά οι άλλοι με τις φάσεις μόνο αυτές που σου είπα πριν έπρεπε να έχουν και οι άλλοι τις κάρτες τους. Δεν μπορεί να έχεις 3-1 τις κάρτες, δηλαδή 3 του ΠΑΟΚ, 1 του Άρη. Γιατί οι δικοί μας κατευθείαν, όπως είναι ο Σκοτσέζος. Δεν μπορούσε, την έφεγε στην αρχή και μετά ηρέμησε. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε στα μαρκαρίσματα. Και αυτοί προκαλούσαν. Αυτός ο Γιαννιώτας μερικές φορές τρελαινόσουν, ρε φίλε. Δηλαδή πήγαινε και έλεγες αυτός ο άνθρωπος πάει για τη Σταυρούπολη. Δεν ξέρω. Να πλώνει τα χέρια πάνω και να αρχίζει να τα κουνάει δεξιά-αριστερά ψηλά, ψηλά. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Κάτι χόρευε αυτός ο άνθρωπος. Και να πέφτει συνέχεια και να προκαλεί και να μην παίρνει ούτε μια κάρτα, ρε φίλε, για διαμαρτυρία. Όχι για διαμαρτυρία, για θέατρο, συγγνώμη. Ούτε μια κάρτα για θέατρο. Να μην πούμε για τις διαμαρτυρίες που ορμούσαν και τον σπρώχαν τον διαιτητή και δεν τους έδινε τίποτα. Τίποτα. Και πώς θα γίνει αυτά εδώ πέρα, πρέπει κάποιοι να τα λένε.
0: Nice.
2: Για τον Άρη. Περίμενε. Έκανε αυτή την ανακοίνωση, έτσι. Επειδή εγώ μόλις το είδα, μόλις το διάβασα στο διάλειμμα, πήγα μέσα και το κοίταξα. Από κάτω, Τζόρνταν, αν έβλεπες, τι λέγανε οι ίδιοι οι αριανοί φύλαφλοι, να το πω, ξέρω εγώ, πινελίκια.
0: Κατάλαβα, εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, το τι του ρίχνανε του τέτοιου, του αφεντικού τους εκεί πέρα, δεν λέγεται. Και κοιτάξτε να φτιάξει την ομάδα. Με αυτά τα, ξέρεις, λέγανε τους δικούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν θέλω να τους αναφέρω, γιατί άλλο είναι να τα λες εκεί πέρα, άλλο εδώ. Έχει διαφορά. Λοιπόν, η ομάδα να ηρεμήσει. Ο Λύση να αρχίσει, εγώ θέλω δηλαδή ο Λύση τώρα να αρχίσει, πώς το πω ρε παιδί μου, εντάξει τους παίκτες τους πήραμε. Να αρχίσουν μεταξύ τους να μυρίζουν ο ένας τον άλλον, αυτό θέλω ρε φίλε. Λίγο, γιατί αυτό δεν συμβαίνει στα παιχνίδια που παίζουμε και αναγκαστικά τι κάνει, τους λέει παίξτε άμενα, τραβηχτείτε πίσω. Δεν ήταν ότι ο Άρης μας έκανε, μας έκλεισε. Ήταν ο προπονητής είπε την ομάδα, θα πηγαίνετε πίσω γιατί ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για να φεύγουμε και πίσω να έχουμε τρυπάρες. Κατάλαβες. Και τι έκανε ο Άρης, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εκεί, τη βγάζανε. Αλλά μπροστά και πέρα, αυτό όταν προχωράει και πάει ο άλλος, παίρνει την μπάλα στο κέντρο, να ξέρει ρε φίλε ότι ο άλλος θα του φύγει από δεξιά, ο άλλος θα του φύγει από αριστερά. Πηγαίνανε ας πούμε από αριστερά, θυμάστε γινότανε όταν πηγαίνανε εκεί στο κόρνερ, το 1-2 που παίζανε. Το θυμάσαι?
0: Yeah,
2: και τους κάνανε γιο-γιο και μπουκάρανε μέσα και έλεγε ο άλλος, τι έγινε ρε φίλε, πώς μπήκε ο άλλος μέσα. Αυτά δεν συμβαίνουν. Πιστεύω σιγά σιγά να γίνουν. Πιστεύω. Θα το δούμε. Αυτά, Τζόρδαν.
0: Ναι, ναι.
2: Καληνύχτα μου.
3: Καληνύχτα.
0: Ωραίο.

Ο κύριος Γιάννης έχει μουστάκι, λέει ο άλλος. Ρε τι πάθαμε. Γεια σου Ιορδάνη, λέει Αργενό, να χάνουν από τον ΠΑΟΚ. Βλέπουν κάτι κόκκινες, λέει, κάτι φάουλ πριν τα γκολ μας. Όταν κερδίζουν, λέει, κερδίζουν με το σπαθί τους. Καληνύχτα πουθενάδες. Τα χαιρετίσματά μου στην πατρίδα μου, στην Δήμητρα Γρεβενό. Χρήστος από Μπίλεφελ. Γεια σου, Χριστάρα. Ιορδάνη, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακούραση και κάτι καλό, λέει, δείχνει η ομάδα, θα ανέβει κι άλλο, λέει. Μόνο ΠΑΟΚ, λέει, Δημήτρης Πιερία. Μάλιστα.

Λοιπόν, τώρα έχουμε, είπαμε, το Σαββατοκύριακο παιχνίδια. Τώρα θα έβλεπα λίγο εδώ. Ατρόμητος Κηφισιά, Σάββατο, και Άρης Ηρακλής, δέρμπι τοπικό εδώ πέρα. Άρης Ηρακλής. 7:30 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου. Και την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Βόλος Νουπουσού ΑΕΚ. Όφη Αστέρας Τρίπολης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Όλες οι μεγάλες ομάδες έξω παίζουν, εκτός. Το πιο δύσκολο από όλα, νομίζω, το έχει ο ΠΑΟΚ, να πούμε, μες στον Πανετολικό. 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής είναι το παιχνίδι. Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό παίζει στις 7:30. Στις 7 παίζει ο Όφη με τον Αστέρα και στις 6 παίζει Βόλος ΑΕΚ. Στις 5 παίζει ο Ολυμπιακός, δηλαδή έχει παιχνίδι. Από τις 5 ξεκινάει την Κυριακή, ρε φίλε, μέχρι τις 11 το βράδυ θα παίζει. 6 ώρες δηλαδή, αν κάνεις εκπομπές εκεί πέρα, μάθες, Ολυμπιακός. 5 ώρα το απόγευμα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Βόλος Νουπουσού με την ΑΕΚ παίζει 6 ώρα το απόγευμα. Στις 7 ώρα παίζει ο Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Και Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7:30 την Κυριακή και το Πανετολικός ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, στις 9 ώρα το βράδυ της Κυριακής, εκεί που μετά πας διακοπή, να πούμε, και θα δούμε κανένα 17-18 μέρες, 20 κάπου εκεί είναι μετά, δηλαδή 19 και 20 είναι η πέμπτη αγωνιστική και η επόμενη αγωνιστική είναι 10 Οκτωβρίου και 11 και 12, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει 12 Δευτέρα είναι, δηλαδή 19 και 20, άρα έχει 20 μέρες, 20 μέρες διακοπή, ρε φίλε. Μετά το δύσκολο είναι στην επιστροφή. Από τη μια είναι καλό, γιατί θα δουλέψει η ομάδα. Θα τη δουλέψει, να πούμε, να πάρει παιχνίδια, να κάνει προπονήσεις κλπ. Αλλά από την άλλη είναι πώς θα, σε τι κατάσταση θα γυρίσει.

0: Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε και η Super Link 2, να πούμε δύο κουβέντες και αυτό πριν κλείσουμε. Έχασε ο ΠΑΟΚ στην Κομωτινή από τον Παθρακικό σήμερα. Και έχει μια ισοπαλία, μια ήττα. Πρώτη αγωνιστική Χ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα 1-1. Και σήμερα η ήττα. Τώρα θα μου πεις, πολύ νωρίς είναι. 16 είναι. Πρώτα απ' όλα, να πούμε, είναι ένας όμιλος με 16 ομάδες και είναι 30 αγωνιστικές. Μια χαρά, όχι αυτό το πράγμα του περσινού, να πούμε. Έτσι. Τέσσερις θα πέσουν, καλό αυτό. Γιατί δεν θα πέσουν τέσσερις από ομάδες με 10, από ομίλους με 10 ομάδες, όπως ήταν πέρσι. Και τώρα φυσικά έχει ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν επάνω. Και ο Παθρακικός καλά, και η Λάρισα και ο Πανιώνιος. Η Λάρισα δύσκολα να βγει, θα δούμε φυσικά, ακόμα νωρίς είναι. Το Μαρκό, ένα Μαρκό το οποίο εκεί, ποιος είναι ο Καγκάτσης, ο μεγάλος. Λοιπόν, Πασεραϊκός έχει μία νίκη, μία ήττα. Έτσι, 1-0 κέρδισε, 1-0 έχασε. Έχει 3 βαθμούς. Νομίζω έχει πολύ δρόμο, θα δούμε τι γίνεται, ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν. Αλλά νομίζω για μένα φαβορί είναι 3-4 ομάδες. Πασεραϊκός, Πανιώνιος σίγουρα, αυτές η ΑΕΛ, η Σύρος και το Μαρκό έκανε κάποιες κινήσεις εκεί πέρα λίγο παρασκηνιακά πάντα. Λοιπόν, αυτά. Καλή εβδομάδα είπαμε, καλό ξημέρωμα σε όλους. Αύριο βράδυ εμείς λίγο μετά τις 11 εδώ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
7: Ωραία.
8: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr